0: Επεριμέναμε. Ήρθε, ναι. Βρε, το φωνάζουμε, βρε Θάνο μου. Υπάρχουν και οι έγνοιες στο ποδοσφαιριστό Νάρι. Θα βάλουμε λίγο την άκρη. Και ας απολαύσουμε την γιορτή που γίνεται μια εβδομάδα στο παλέ.
1: Πόσο καιρό περιμένω.
0: Μα περιμέναμε όμως. Ήρθε η στιγμή. Ναι, ήρθε.
1: Γιορτάζω, γιορτάζω, μα
0: κι αν δεν περιμέναμε.
1: Γιορτάζω, πως το πρωί. Γιορτάζω,
0: αν μη τι άλλο περιμέναμε.
1: Τις έννοιες στην άκρη βάζω.
0: Άντε να αλλάζει και το άλλο.

Μία έκκληση, μια παράκληση σε όλους τους γονείς αριανούς που έχουν παιδιά από 10 5 έως 18. Αν το budget σας οικονομικό, όπως σε περισσότερες οικογένειες, είναι περιορισμένο, όπως όλοι μας,

0: Ένα διαρκείας για τον μπασκετικό Άρη. Και επειδή δεν προλάβατε το διαρκείας φέτος, βάλτε το στις προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια. Και αν μπορείτε, κάθε εβδομάδα κάντε δώρο ένα εισιτήριο στο παιδί σας. Να γεμίζει το παλέ με αυτή τις ηλικίες. Εμείς τη ζήσαμε την αυτοκρατορία. Εμείς τα βγάλαμε τα γούστα μας. Γεμίστε το παλέ με παιδιά. Με παιδιά τα οποία θα γαλουχηθούν με το DNA του απόλυτου πρωταγωνιστή. Σας παρακαλώ, μη σκέφτεστε τι δώρο θα κάνετε στη γιορτή και στα γενέθλια των παιδιών σας.
1: Χρόνια σε περίμενα.
0: Κάντε τον δώρο ένα εισιτήριο διαρκείας στο παλέ. Θα προσφέρετε πάρα πολύ και στα παιδιά σας και στο σύλλογο. Πρέπει τα παιδιά να μπουν μέσα στο παλέ. Σας εκλιπαρώ. Κάντε ένα βήμα πίσω αν το μπάτζετ δεν φτάνει και για σας.

ότι ακόμα και αν φτάνει, πείτε και το γιο σας να πάρει ένα διαρκείας. Ποιον φίλο, ποιον συγγενή, ποιον ξάδερφο θέλετε να κάνετε ακόμα ένα δώρο.

Αυτό που γίνεται στο παλέ δεν έχει προηγούμενο. Αυτό που γίνεται στο παλέ γράφει ιστορία. Και πρέπει να το ζήσει όλη η νεολαία κυτρινόμαυρη. Αυτή τη στιγμή η εποχή που έχει ξεκινήσει είναι μια εποχή που το όνομα Άρης ταξιδεύει σε όλη τη γη, σε όλο τον πλανήτη. Και πρέπει τα παιδιά μας να είναι συνειδητοί σε αυτό. Πάντα μια επίσκεψη στο παλέ, ακόμα και στις μαύρες χρονιές στις αγωνιστικές, εγώ τουλάχιστον το έκανα, διάλεγα ένα παιχνίδι με τα παιδιά, ένα παιχνίδι με καμιά ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που μπορούσαμε, που ήξερα ότι μπορούσαμε να το κάνουμε και να έχει μέσα 5.000 κόσμο και να το πάρουμε κιόλας, παρόλο που η ομάδα μας δεν ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια της χώρας. Το διάλεγα το παιχνιδάκι, είχα ένα ευρωπαϊκό με καμία έτσι στα μέτρα μας που με 4-5.000 κόσμος θα γινόταν ένας χαμούλης, αλλά ήξερα ότι ο χαμούλης ήταν λίγο παροδικός. Τα διάλεγα τα μάτς και έπαιρνα τον μεγάλο τώρα και τον έβαζα, τον βάφτιζα. Τώρα δεν έχει να διαλέξετε, δεν έχετε να σκεφτείτε. Πάρτε τον ένα διαρκείας. Δώρο ζωής και για τον και για το παιδί σας, αλλά και για την ομάδα. Το ξέρω είναι σκληρό για εμάς, τους 50άριδες, τους 60άριδες, τους 45άριδες, τους 55άριδες. Γιατί και εμείς κάναμε την υπομονή μας τόσα χρόνια, 30 χρόνια, για να ξαναδούμε τον Άρη απόλυτο πρωταγωνιστή. Αλλά αγωνιός αυτό είναι. Αν έρθετε στο δίλημα το budget που να πάει, δώστε το στο παιδί. Αυτή η εικόνα, αυτή η μαγεία, αυτά τα χαρούμενα πρόσωπα που βλέπεις κάθε φορά στο παλέ. Είναι η αντίδραση του ίδιου του οργανισμού απέναντι στον οργανισμό του. Είκοσι πόντους με την ομάδα να μην μπορεί ακόμα να λυθεί επιθετικά σε απόλυτο βαθμό. Δηλαδή, άμα λυθεί επιθετικά αυτή η ομάδα, τι ακριβώς θα κάνει. Σε μια ομάδα η οποία, εντάξει, δεν ήταν το Μιλάνο, δεν ήταν η Μπολόνια, ήταν η Τερτώνα. Αλλά είναι μια ομάδα, τέλος πάντων, από μια σχολή η οποία την σέβεσαι. Έχει πολύ δρόμο ακόμα η χρονιά, έχει πολύ δρόμο ακόμα το έργο και δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά. Οι δηλώσεις του Σπανούλη φυσικά και είναι έπος. Και δίνουν το στίγμα του νέου Άρη. Να βάλουμε και ένα γκολ βέβαια στο ποδόσφαιρο, όπως βάζαμε, βάλαμε 3 την Κυριακή. Και το ποδόσφαιρο να πάει την Κυριακή να κερδίσει μέσα στην Κηφισιά. Όσον αφορά για το πενθήμερο που ζήσατε εσείς οι υπόλοιποι τα παιδιά, σήμερα θα πάρετε ρεπό, δεν θα ζήσετε τίποτα. Δηλαδή εντάξει, κάπου να είμαστε και άνθρωποι. Σαββάτο ήρθε τα παιδιά από την Καλαμάτα. Την Κυριακή ήρθε ο ποδοσφαιρικός Άρης. Τη Δευτέρα ήρθε το... ή ανάποδα τα είπα. Το Σάββατο ήταν ο Άρης και την Κυριακή κάτι ανάποδα είπα. Τη Δευτέρα ήταν... όχι, τη Δευτέρα ήσασταν εσείς, συγγνώμη, δεν τα είπα καλά. Την Κυριακή ήμασταν εμείς. Το Σάββατο ήταν ο Άρης ΑΕΚ. Τώρα τα συναρμολόγησα. Το Σάββατο ήταν 30 πόντι του Άρη. Την Κυριακή ήταν το 3-0 ημίχρονο του Άρη που έγινε 3-2 αλλά ήρθε η νίκη. Τη Δευτέρα ήταν σαμπά στην Καλαμάτα. Την Τρίτη αναρωτηθήκαμε αν η Λιθουανία έχει Καλαμάτα. Την Τετάρτη άλλοι 20 πόντους για τον Άρη.
Παιδιά, κάπου όπα λίγο, την Πέμπτη θεά γίνει τίποτα, να ξέρετε. Να πάρετε λίγο να ηρεμήσετε, γιατί λίγο σας έχω μιζωρίσει. Να κοιμηθείτε και λίγο. Για το μάτσα θα πούμε στη συνέχεια, αφού πούμε καλημέρα στις Τέντε Σταρ. Τέντε Σταρ και την όμορφη Πηλαία 2-3-10-3-23-8-90. Η απόλυτη ποιότητα χωρώ στο χώρο της Τέντα, της Πέργορας των Αναμοθαυστών. Κήπου 35 πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία, εκεί κατακοηδρεύει ο Ηλίας και οι συνεργάτες του. Για να σας προμηθεύσει ό,τι χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο, τη βροχή, τον αέρα, είτε αυτό αφορά τον επαγγελματικό σας χώρο, είτε τον χώρο της οικίας σας. Φυσικά καλημέρα και στον Εσπρέσο Σελήνη, η νούμερο ένα επιλογή για να ξεκινήσει η μέρα υπέροχα. 2-3-10-5-87-3-77 για τους επαγγελματίες του χώρου.

Για το μάτς τώρα. Το μάτς τι να πούμε. Το μάτς ήταν ένα παιχνίδι το οποίο προφανώς και ο Άρης δεν το τελείωσε όπως το είδαμε. Τουλάχιστον μπορεί 20 πόντι να, εντάξει, να τελείωσε το μάτς με 20 πόντους, αλλά δεν είναι και ακριβώς η αλήθεια του αγώνα, έτσι, να είμαστε και ειλικρινείς. Μέχρι το 35, 33, 34, 32 η Τερντόνα είχε έτσι μια επαφή στο σκορ με 2 λεπτά άσχημα, ας πούμε, δικά μας, 2 λεπτά καλά δικά τους, θα μπορούσε να γίνει κανένα τσαφ. Στο τελευταίο τετράλεπτο, πεντάλεπτο, η διαφορά πήγε στους 20 πόντους και έδωσε ένα επίλογο στο παιχνίδι όπως του πρέπει. Ο Άρης έδειξε στο παρκέ έτσι, το DNA του, το αμυντικό, έδειξε ότι είναι έτοιμος να πάρει ένα παιχνίδι ακόμα και όταν το σουτ δεν μπαίνει. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα ο Άρης δεν έχει λυθεί στο σουτ, δεν έχει λυθεί στο σκοράρισμα. Φυσικά έχει, τα είπαμε και έτσι, χτες με πολλούς φίλους, ο Άρης έχει 7-8 παιδιά τα οποία ο καθένας από αυτά τα 7-8 μπορεί να βρει τη στιγμή του, να βρει το τρίλεπτό του, να βρει το τετράλεπτό του, να βρει τον αγώνα τον ίδιο και να βάλει 20 πόντους. Έτσι. Είναι, σίγουρα είναι ο Τολιόπουλος. Το Λιόπουλος ακόμα δεν έχει κάνει το μεγάλο μάτς επιθετικά. Είναι ο Τολιόπουλος, είναι ο Χαραλαμπόπουλος που προφανώς μπορεί να σκοράρει. Είναι ο Μητρουλόγκ, είναι ο Δημητρίγεβιτς, είναι 4 από την περιφέρεια, είναι και ο Μόργαν 5. Ακόμα και ο Μοκόκα που είναι ο αδύναμος κρίκος στο κομμάτι αυτό, 6 μπορεί να σου κάνει και 10-12 πόντους. Και φυσικά Λιντέλ και Ρόμπινσον εννοείται ότι μπορούν να σου τραβήξουν το σκορ. Κάποιοι από αυτά τα 8 παιδιά, η λογική λέει ότι θα βρεθούν 2 ή 3 από τους 8 και θα τραβήξουν κάποια στιγμή την ομάδα στο σκορ, από τη στιγμή που η σταθερά της ομάδας είναι πάντα εκεί, η άμυνα. Έτσι, ήρθε, ναι. Η σταθερά της ομάδας είναι εκεί, θα είναι εκεί, είναι το DNA έτσι του φετινού Άρη, που η ομάδα ακόμα και αν δεν μπορεί να βάλει 90-95 πόντους και βάλει 70 κάτι, μπορεί να φάει 69 ή 70 και να πάρει το παιχνίδι. Εννοείται όμως ότι έχεις ανάγκη να λυθεί και η εκτέλεση για να γίνουν ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Εχθές Ρόμπινσον και Μόργαν κάναν τη δουλειά τους, οι δύο λογικά πρώτοι σκόρερ της ομάδας για τη σεζόν 26-27. Το είπαμε από την αρχή της χρονιάς για ποιο λόγο ήρθε ο καθένας στην ομάδα. Ο Μόργαν ήρθε για να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Ο Ρόμπινσον ήρθε για να βάλει, να προσθέσει πολλούς σε αυτό το κομμάτι. Ψάχνουμε να βρούμε τον τρίτο πόλο που θα αρχίσει να βοηθάει σε αυτό ακόμα πιο σταθερά. Υπάρχουν πολλοί υποψήφοι. Ο Λιντέλ φυσικά μπορεί να είναι ένας. Ο Δημητρίγεβης μπορεί να είναι ο άλλος. Ο Τολιόπουλος εννοείται ότι μπορεί να είναι ο άλλος. Αλλά ξαναλέμε, όταν η άμυνα θα είναι εκεί, όταν θα δίνεις όλο τον εαυτό, όταν θα βουτάς για κάθε μπάλα, όταν θα αρνείσαι να φας καλάθι, τότε θα είσαι πιο κοντά στη νίκη δεδομένα. (Συσχελίδι) 2-3-10-3-28-8-28, να μας πείτε, να με πείτε, να μιλήσουμε για μία ακόμα γιορτή που έλαβε χώρα χθες στο Παλέ. (Συσχελίδι)

0: Λοιπόν, πάμε να... Τι να πάμε να κάνουμε? Να πάμε να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι, να πάμε να, να πάρουμε καμιά γραμμούλα, να πάμε να μιλήσουμε με κανέναν Αριανό, ο οποίος μέσα ο Αριανός αυτή τη στιγμή έχει ένα χαμόγελο φαρδί πλατή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μητσό.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα καλά. Μια παράκληση έτσι για να το τερματίσουμε. Με όλο το σεβασμό, βγάλε ρε λίγο τον κύριο Αβραάμ.
0: Τι άνθρωπος είσαι,
1: ρε. Σε παρακαλώ.
0: Τι άνθρωπος είσαι, ρε φίλε. Σε τον άνθρωπο.
1: Άντε, Αβραμάκο, ξύπνα και πάρε τηλέφωνο. Πες μας τα δικά σου τώρα.
0: Άντε, βρε.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Από το Σάββατο ξεκίνησε να φαίνεται το πράγμα.
0: Κοίτα, πενταήμερο είναι έτσι. Και δεν έχω... Σήμερα έχει γίνει τίποτα. Ξέρεις τι.
1: Εγώ, ναι.
0: Πιάνω ένα φίλο τον χτες, όταν τελειώσαν όλα. Και το χθεσινό και η πέμπτη μέρα έληξε. Πιάνω ένα φιλαράκο έτσι λίγο που τον έχω και λίγο θάρρος παραπάνω και είναι φίλος συμπολίτη. Λέω να σε ρωτήσω λίγο Κωστάκη. Λέω τι αγόρι μου, μήπως έχετε κανένα βόλεϊ να παίζει αύριο? Αύριο Πέμπτη, μήπως έχετε καμιά εκδήλωση?
1: Βρε, κάτι. Πέρυσι πηγαίνανε για 5 τίτλους, 5 τελικούς παίζανε, δεν πήραν κανέναν. Αλλά πάνω σε αυτό ήθελα να σου πω το εξής. Εγώ ούτε καν τους ασχολούμαι και με. Θέλουν να τους μιλήσω και δεν τους μιλάω, τους αγνοώ. Και τους είναι χειρότερα από το να ασχολούμαστε
0: αυτό μαζί. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, ξέρεις. Ότι πολλοί το κάνουμε αυτό.
1: Καλημέρα. Ήταν στην απέναντι καφετέρια οι Παοξίδες και εμείς ήμασταν στην απέναντι. Ήταν
0: πού?
1: Δύο καφετέρια απέναντι.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Καλοχώρη.
0: Α, ναι. Α, έχετε χωρίσει έτσι τα μαγαζιά. Εντάξει.
1: Εντάξει. Ή απάνω και από κάτω.
0: Εντάξει, μια χαρά περνάει.
1: Και φεύγοντας περνάω, τη βλέπω την παρέα, μπαίνω για τα παιδιά, ξέρω εγώ. Ο ένας δεν είπε, ο άλλος με
0: είπε.
1: Και σηκώθηκα και έφυγα.
0: Εντάξει, καλός άνθρωπος είσαι.
1: Και τρώγονται με τα ρούχα τους αυτοί. Ναι. Κύριε φίλε, τι γίνεται?
0: Καλός άνθρωπος είσαι. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι από κάποιο σημείο και μετά, όταν ο Άρης πλέον πάρει φωτιά η χρονιά και ο Άρης έχει το βλέμμα του εκεί που το έχει, και όχι μόνο η χρονιά, ξαναλέω, δεν είναι ο Άρης η χρονιά 26-27, αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι ο Άρης δεν είναι η σεζόν 26-27. Ο Άρης είναι μπροστά του, έχει μία ολόκληρη εποχή να συναματίζεται, έχει μία ολόκληρη εποχή μπροστά του που πρέπει να την υπογράψει ο Αυτοκράτορας εκ νέου, όπως την υπέγραψε εκείνη τη γνωστή, εκείνη που όλη η Ελλάδα δήλωνε Άρης, ακόμα και αν στο ποδόσφαιρο υποστήριζε κάτι άλλο. Αυτή την εποχή που έχετε μπροστά μας πρέπει να την απολαύσουμε, πρέπει να την γουστάρουμε, να τη βιώσουμε. Και ξαναλέω, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, κάντε δώρο στα παιδιά σας ένα διαρκείας. Εσείς ανάψτε ένα κεράκι, να είστε καλά στην υγεία σας, να απολαμβάνετε τον Άρη και εσείς, δεν πειράζει. Ας τα απολαύσετε από την τηλεόραση, μην τρελαίνεστε. Εντάξει, δεν είπα, θα πάμε κι εμείς μια βόλτα στο παλί, θα πάμε κι εμείς να πάρουμε μια τζούρα, θα βρούμε κι εμείς τη στιγμή μας. Αλλά δώστε προτεραιότητα στα παιδιά. Αυτά είναι τα οποία θα κουβαλήσουν την ομάδα και το φρόνημα του συλλόγου τα επόμενα χρόνια. Εμείς δεν πρόκειται να αλλάξουμε ομάδα. Εμείς ό,τι ήταν να ζήσουμε το ζήσαμε. Εμείς το στομάχι μας είναι γερό και αντέχει. Τώρα θα μου πεις, γιατί ρε συγχάζεται, εμείς δεν χρειαζόμαστε και λίγο χαρά? Εντάξει, έχουμε 30 χρόνια να χαρούμε σε τέτοιο ύφος. Βρε τι χρειαζόμαστε, βρε τι να το απολαμβάνουμε, βρε το γουστάρουμε. Βρε, θα πάμε και εμείς στο παλέ, δεν είπα θα πάμε καθόλου, θα πάμε. Αλλά δώστε προτεραιότητα στα παιδιά. Κάντε δώρο ένα διαρκείας. Εσείς πάτε εισιτήριο. Κάντε δώρο ένα διαρκείας στα παιδιά σας. Στα παιδιά τα 15χρονα, 16χρονα, 17χρονα. Προσφέρετε τόσο στον ίδιο το παιδί, όσο και στην ομάδα. Η ομάδα αυτή τη στιγμή μεγαλώνει. Μεγαλώνει από κάθε άποψη. Μεγαλώνει ο σύλλογος. Θα μου πεις το μπάσκετ μόνο. Το μπάσκετ είναι Άρης. Είναι Άρης και ο σύλλογος μεγαλώνει. Και ελπίζω να παρασύρει και το ποδόσφαιρο. Το έχουμε πει. Αν γίνει αιμονή από όλους όταν σε αναστρέφονται με τον Ρίτσα Τσιάο, να του βγάζουν και το καημό τους. Όλους όμως, όλους με το που λέμε καλημέρα στο Ρίτσα Τσιάο και στην παρέα του, αφού τον αποθεώνουμε για την πορεία του στην πασκετική, ταυτόχρονα να το εκδηλώνουμε και τον καημό μας. Το ποδόσφαιρο, να αναγεννηθεί το ποδόσφαιρο, να πάει το ποδόσφαιρο σε άλλα λιμέρια. Να ζήσουμε και αυτό, να δούμε έναν ακόμα Σιάο στο ποδόσφαιρο και όχι τον ίδιο απαραίτητα, ας πάμε έναν ξάδερφο να χρειάζεται να είναι και ο ίδιος, να ησυχάσει η ψυχούλα μας, να ηρεμήσουμε. Καλημέρα. Όχι, δεν θέλει. Πάμε να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι. Άντε να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι. Ο Γιώργος, οι γονείς χαριλάω, τα παιδιά παλέ. Εμείς έχουμε συνηθίσει τα παιδιά πρέπει να χαρούν. Ο Γιώργος, επικό μήνυμα. Να πηγαίνουμε εμείς στο Χαριλάου. Επικό μήνυμα πρωί-πρωί. Να πηγαίνουμε εμείς στο Χαριλάου, λέει ο Γιώργος, που έχουμε και τις αντοχές, έχουμε και το στομάχι. Ένα Χαριλάου που όμως, εντάξει, την Κυριακή τουλάχιστον, τουλάχιστον για ένα ημίχρονο η ομάδα μας έκανε να χαμογελάσουμε. Έκανε 3 γκολ. Έκανε ένα 3-0, έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο, βέβαια, ήρθαν οι εικοστασιακές μας ρυθμίσεις, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά. Κάτι θα γίνει. Καλημέρα.
2: Καλά, καλημέρα.
0: Επικό μήνυμα έστειλε.
2: Φίλε, εντάξει.
0: Οι γονείς χαριλάβουν τα παιδιά παλέ. Αλήθεια.
2: Αν το πάρεις, γιατί το έγραψα έτσι. Εμείς ήμασταν η γενιά, εγώ ας πούμε από τα 13 μας, άρχισα να χαίρομαι με τον Άρη στο μπάσκετ. Okay. Δεν μπορέσαμε να χαρούμε τότε που ήμασταν και λίγο πιο μικροί με το ποδόσφαιρο στο Βόλο και όλα αυτά. Χαρήκαμε, τα είδαμε, τα ζήσαμε, ξέρουμε απ' έξω για να κατωτά την ατμόσφαιρα του παλέ, πώς μπαίναμε, πώς βγαίναμε, πώς ήμασταν, τι φωνάζαμε, τι κάναμε. Τώρα δεν πρέπει να το ζήσει ο πιτσιρικάς.
0: Και ξέρεις τι, ο πιτσιρικάς θα πάει με την άβρα του παλέ, θα πάει και στο Χαριλάου.
2: Μα εννοείται.
0: Αυτό λέω τόση ώρα, προσπαθώ να πω, ότι θα βοηθηθεί ο σύλλογος.
2: Θα του δώσεις το ερέθισμα ότι λόγω της χαράς και λόγω της...
0: Πάμε και στο ποδόσφαιρο.
2: Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Είναι νέος, θα πάει να δώσει όλη του τη τρέλα, όλη τη δύναμη, όλη τη φωνή.
0: Okay.
2: Όταν, όπως είπε προηγουμένως ο φίλος, περάσαμε λέει χθες και τους είδαμε, από τότε, εντάξει, για τον πρώτο χρόνο τους ρίχναμε φάπες. Στο δεύτερο χρόνο. Εγώ τι έκανα, δύο εβδομάδες πριν δεν τους μιλούσα. Τους έλεγα, έχει αγώνα, ποιος μου μιλήσει από εσάς. Δύο εβδομάδες δεν τους μιλούσα.
0: Τελείωνε
2: ο αγώνας. Ήξερε, ρε παιδί μου, το αποτέλεσμα.
0: Το αποτέλεσμα το ξέραμε, ναι.
2: Ναι. Πήγαινε στο σχολείο, πήγαινε για καφέ.
0: Στο σχολείο. Αυτό το σχολείο ήταν μαρτύριο για αυτούς.
2: Πήγαινε, δηλαδή, σηκωνόσουν το πρωί και πήγαινε σχολείο. Και δεν έλεγα εγώ κουβέντα, τίποτα. Περνούσα.
0: Τι μαρτύριο ήταν αυτές οι Δευτέρες για αυτούς, δε φίλε. Ή οι Παρασκευές.
2: Και κάποια στιγμή γινόταν η έκρηξη και φώναζε ο άλλος, δεν θα πεις τίποτα.
0: Ναι, ναι.
2: Τι θα γίνει τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι κερδίσατε πάλι.
0: Ισχύει.
2: Και τι να κάνουμε.
0: Ισχύει.
2: Εσύ πάγω κάτι. Γιατί φωνάζει ο φίλος. Δεν πάγω τίποτα.
0: Έχουν γίνει
2: αυτά. Και μόλις άρχισαν να φωνάζουν. Ένα, δύο, τρίωρο τρώγανε τη φάπα στο κεφάλι.
0: Έχουν γίνει αυτά.
2: Έβγαζες αποθυμένα σου. Για μας ο Άρης φίλε ήταν οξυγόνο κάπου. Ήταν το οξυγόνο που σου δίνει το δικαίωμα να πας Δευτέρα στο σχολείο.
0: Βέβαια.
2: Ο μπασκετικός, τουλάχιστον, πήγαινες και δεν τολμούσε να σε ακουμπήσει κανείς.
0: Έτσι.
2: Φορούσες πανοπλία.
0: Ψηλά το κεφάλι, φουσκωμένος.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Εννοείται.
2: Αυτό ακριβώς. Άρα όλο αυτό που ζούσες εσύ πρέπει να το ζήσει το παιδί σου.
0: Έτσι.
2: Από προχθές που γίνονται όλα αυτά, ο μικρός ο δικός μου είναι 16. Τον πήγα σήμερα σχολείο. Και είναι. Έχει μια χαρά στο πρόσωπό του.
0: Ναι, ναι.
2: Λάμπει το παιδί.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Λογικό σάβα, είναι, ρε φίλε. Λογικό είναι.
2: 30 πόντους. Και άστο εκεί ήταν. Εμείς την τρελή χαρά πήγε και στο γήπεδο κιόλας.
0: Ακόμα και χθες, έτσι όπως έκλεισε το τελευταίο πεντάλεπτο το μάτς και φεύγει από το παλέ με το τελευταίο πεντάλεπτο στην εικόνα του και το σκόρ 20 πόντους. Μεγάλη υπόθεση, ρε φίλε. Πολύ μεγάλη υπόθεση.
2: Κοίταξε τώρα να σου πω την αλήθεια. Ελπίζω να μας πάνε καλά τα πράγματα και εμάς, να κερδίσουμε μέσα στη Κηφισιά στη Λεωφόρο που παίζουμε. Εντάξει, έχω μια δυσκολία τώρα γιατί οι άλλοι παίζουν στον Κολοσσό κάτω, οπότε δεν βλέπω να γίνεται κάτι καλό. Αλλά ελπίζω.
0: Ποιοι παίζουν στον Κολοσσό, τα παιδιά?
2: Ναι, ελπίζω κύριε Χάιρο την Κυριακή να μας κάνει τη χάρη, φίλε.
0: Η αλήθεια είναι ότι χτες μιλάω με ένα γνωστό μας, έτσι, δημοσιογράφο, φίλο, ο οποίος λέει, εντάξει, αν βγάλει νικητή, διπλό το θέλω, αλλά δεν θα με χάλωσε και το χ. Δηλαδή, από την άποψη ότι μην τρελαίνονται και οι άλλοι, γιατί και οι άλλοι δεν το έχουν και πολύ να βγάλουν πολύ γλώσσα. Γι' αυτό ίσως είναι από τις λίγες φορές που λες ας κάτσει χ.
2: Ας κάτσει χ, ε.
0: Ναι, γιατί και οι άλλοι δεν είναι άνθρωποι. Δεν είναι άνθρωποι.
2: Καλά τους άλλους, η δικιά μας γενιά. Ρε.
0: Ναι, η δικιά μας γενιά ειδικά τους ξέρει. Ναι, εντάξει.
2: Έχουμε φτάσει να είμαστε.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, ξέρει.
0: Δεν είναι άνθρωποι. Δεν είναι.
2: Μας έχουν γυρίσει το μυαλό.
0: Εντάξει, δηλαδή θα, μπορεί να έρθουν Δευτέρα πρωί και να σου ψηλώσουν και να σε πούνε θα βγούμε Ευρώπη. Δηλαδή θα σε κάνουν το τσάφ.
2: Έχουν κάνει εμάς εκείνο το διάστημα. Ναι. Σου λέω, εγώ τους έχω σε έχω μεγαλύτερο άχτη.
0: Ναι, εννοείται αυτό.
2: Αυτούς.
0: Γι' αυτό δεν έχει άδικο φίλο τόσο.
2: Ναι, δίκιο έχει, αλλά εντάξει τώρα έτσι.
0: Ας κάτσει το χ, μωρέλη. Εντάξει. Γιατί και το χ είναι για σαν ήττα για τον Πάο.
2: Να σου πω κάτι, άμα γίνει και το διπλό.
0: Ναι, αν βγάλει νικητή να είναι διπλό, εντάξει.
2: Και τώρα ξέρεις, θα βγουν οι επόμενοι και θα πούν γιατί μιλάμε για αυτούς, γιατί μιλάμε για
0: αυτούς. Εντάξει, μωρέλη. Για λίγο απ' όλα μιλάμε.
2: Να χαλαρώσουμε και λίγο. Εντάξει. Να χαλαρώσουμε, να μιλάμε.
0: 8 η ώρα παίζουμε εμείς στην Κηφισιά, να κάνουμε το 0-1.
2: Γιατί πάλι θα γίνει, μπορεί να μην γίνει από φέτος, αλλά τα επόμενα χρόνια, όπως είπες και εσύ, πάλι το ίδιο θα γίνει. Οι φάπες θα είναι μία μετά την άλλη και εμείς θα πηγαίνουμε ψηλωμένοι στις δουλειές μας, τα παιδιά μας θα πηγαίνουν ψηλωμένα στο σχολείο, στα πανεπιστήμια, σε όλα. Παιδιά, ήρθε η ώρα να απολαύσουμε κι εμείς έστω στο ένα άθλημα αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό που είπες, να μην ξεχνάμε ότι θέλουμε, ρε φίλε, να το απολαύσουμε και στα δύο τα αθλήματα.
0: Εννοείται,
2: θα ποδόσουμε. Σας εύχομαι όλους, νίκες παντού, σε όλα τα γήπεδα, όχι μόνο στα δικά μας. Σε όλα
0: καλημέρα, τα καλημέρα. Λοιπόν, ο Χρήστος. Καλημέρα, Δημήτρη. Τα διαρκεία σε ΚΑΕ πρέπει να τα βγάζει το Δεκέμβριο για να τα φέρνει ο Άγιος Βασίλης, λέει ο Χρήστος. Έχετε κέφια. Αλλά η ουσία είναι αυτή, ρε παιδιά. Πραγματικά μέσα από την ψυχή μου το καταθέτω. Γεμίστε το παλέ με μέσο όρο ηλικίες 17-18 χρονών. 16, 15, 16, 17, 18, 19 με και καλά ακόμα και ακόμα μικρότερα, αλλά αυτές οι ηλικίες 15-18 είναι αυτή τη στιγμή αυτές που βγάζουν και την τρέλα όλα. Εντάξει, εννοείται και τα 10χρονα και τα 11χρονα και τα 12χρονα που χαίρονται, αλλά επειδή θα κρατήσει πολύ αυτή η ιστορία, έχουνε και χρόνο ακόμα τα 10χρονα και τα 11χρονα και τα 12χρονα έχουν. Τώρα να. Γιατί το 16χρονο, το 17χρονο πληρεί όλες τις συνθήκες. Κάνει και κερκίδα. Δεν είναι. Κάνει και κερκίδα. Δίνει και ένταση. Δεν είναι δηλαδή 9-10 χρονών. Το 17χρονο, το 16χρονο, το 18χρονο. Κοπανιέται κιόλας. Χτυπιέται. Κοπανιέται ενώ στα συνθήματα έτσι. Δηλαδή κάνει και βγάζει και την εικόνα που θέλει και στο παλέ. Γεμίστε το παλέ με τέτοιες ηλικίες. Γεμίστε το. Καλημέρα, πώς θα κάνουμε το δώρο στα παιδιά μας στην αδιαρκεία? Δεν εξαντλήθηκαν, έχουν βγει και άλλα. Όχι, είπα κιόλας, επειδή ακριβώς αυτό ήρθε στο μυαλό μου, αυτή η αλήθεια. Εννοώσαν και τα διαρκεία, τώρα λέξη διαρκεία είπα, τα επόμενα χρόνια. Αλλά τώρα κάντε κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε Σαββάτο τον αγώνα σας, δίνετε για να τον εξασφαλίσετε, δώστε τον αγώνα σας για να εξασφαλίσετε μια θέση μέσα στο παλέ για τα παιδιά σας. Και το καλοκαίρι διαρκείες στα παιδιά. Διαρκείες στα παιδιά. Όσο μπορούν να είναι περισσότερα μέσα η νεολαία μας. Ο γυραιός να κερδίσει. Καλά, εσύ τι θα έλεγες. Εσύ δικός μου άνθρωπος είσαι. Όσον αφορά το ένα από τα δύο αντί. Αλλά να σε πω κάτι, ρε Χριστίνα. Τώρα εσύ είσαι και λίγο... Δεν ξέρω τώρα πόσο χρονών είσαι και λίγο πιο μικρή. Ίσως να μην έχεις ζήσει την δικιά μας γενιά των συμπεριφορών των Γιαννόλευκων. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, είπαμε, είσαι, εντάξει, το έχεις ζήσει. Είσαι. Λοιπόν... Δεν το έχουν πολύ να βγάλουν γλώσσα και να σε γυρίσουν το μυαλό. Τα παιδιά, τα άλλα, τα κιανόλευκα, δεν το έχουν πολύ. Να σε γυρίσουν τα άντερα. Έτσι, γιατί η γλωσσίτσα τους και από αυτού και αυτών τρέχει πολύ. Και ειδικά, ξαναλέω, οι πενιντάριδες είναι λίγο έως πολύ. Βέβαια, η νέα γενιά τους, 25χρονοι, 30χρονοι, έχουν λίγο διαφορετικό ύφος, αλλά τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, αν βγάλει Καλαμαριά, δεν είχατε ούτε μία. Καλά, τώρα είσαι λίγο άδικη. Δεν μπορεί να μην έχεις μία. Μία πάντα υπήρχε. Ένας πάντα υπάρχει. Ένας. Κυριολεκτικά ένας. Πάντα υπάρχει ένας. Και αυτό είναι και το πρόβλημά τους. Δεν μπορούν να κάνουν παρέες να πάνε σε μαγαζιά να δουν το παιχνίδι. Ένας πηγαίνει. Άμα δεν έχουν, αν δεν πάνε με την παιδική τους παρέα, δεν μπορούν να πάνε πολύ σε ένα μαγαζί. Μια πεντάδα, μια τετράδα, μια εξάδα. Πώς να έχεις πέντε φίλους, αν δεν τους έχεις κάνει στο γήπεδο και να είναι και πέντε Ηρακλειδείς. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω. Λίγο είσαι υπερβολική. Η ουσία είναι ότι έχεις δίκιο για το ότι εντάξει ήταν λίγοι, αλλά το ούτε ένας ούτε μία. Πάντα θα υπήρχε ένας στην παρέα. Θεωρώ. Ένας που θα δήλωνε. Ο Νικόλας. Καλημέρα. Ο Χρήστος είναι 13, δεν έχει κλείσει ακόμα και κρατάει το τύμπανο στο. Ναι, είδες. Το 13. Καλά. Ο Χρήστος είναι και λίγο πιο. Κάνει κάποια πράγματα λίγο νωρίτερα από τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί έχει κάποια συγκεκριμένα δεδομένα γύρω του. Θα φαντάζομαι, συμφωνείς Νίκο σε αυτό, δεν είναι ένα κοινό 13χρονο ο Χρήστος, δεν μπορεί να το πει σε ένα τυπικό 13χρονο. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι αυτά που κάνει ο Χρήστος το 13 γίνονται από τους πολλούς στα 15, ας πούμε. Είναι και δύο χρόνια μπροστά, θεωρώ. Αλλά το καταλάβατε ρε παιδί μου το νόημα της σκέψης μου. Μην το πλατιάζομαι, το καταλάβατε. Καλημέρα, πάντως τους ο Μιχάλης. Πάντως λέει τα παιδιά δίπλα, τους οποίους χαρακτηρίζει και κάπως αλλιώς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τα παιδιά δίπλα τους βλέπω, λέει, όλους χαρούμενους. Η μισή χαρήκαν τη Δευτέρα και η άλλη μισή την Τρίτη. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Είναι αυτό που έλεγα, Μιχάλη, ότι κάποια στιγμή τη Δευτέρα το βράδυ άκουγα από παρέες φίλων, έτσι. Άντε να πάρει ο Τέλης το ποδόσφαιρο να ησυχάσουμε. Την Τρίτη το βράδυ άκουγα από την υπόλοιπη μισή παρέα άντε να πάρει ο Ιβάν το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ να ηρεμήσουμε. Ρε τι γίνεται. Τέλος πάντων δεν έχεις και άδικο πάντως ότι υπάρχει μια τέτοια φάση εκεί πέρα δίπλα, αλλά anyway, καλά εννοείται. Τέο έτσι είναι. Έτσι είναι Τέο. Οι γενιάδες δεν είναι και πολύ μπέσα, να ξέρετε. Τουλάχιστον είπαμε εκείνες οι γενιές. Τώρα, Μίτσο, καλημέρα. Αυτό γιατί θέλεις να το αναλύσεις, θα ήθελα να το αναλύσεις παραπάνω. Τι να αναλύσω παραπάνω? Το έχουμε πει. Δεν χρειάζεται να αναλύσω παραπάνω. Οι Ηρακλειδείς της γενιάς μου ήταν φόλα αντιαριανή 100%. Αυτή η γενιά που ζούμε τώρα είναι λίγο διαφορετική, συμφωνώ. Αλλά εκείνη η γενιά ήταν αντιαριανή, δηλαδή ζούσανε για να βρίζουν τον Άρη. Πώς θα γίνει? Μέχρι και πορείες κάναν στο Χαριλάο, στο Άρης Ηρακλής και είχαν μέσα τους συμπολίτες. Κοινές παρέες προχώρησαν στο Χαριλάο μετά μαζί. Αγκαλιά. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω να τα ξεχάσατε. Όπως και όταν ερχόταν στο Άρης Πάοκ, μέσα στη θύρα ένα, υπήρχαν και φίλοι του Γυραιού με φίλους τους να έρχονται στο Χαριλάο. Αυτά γίνανε. Τώρα όποιος τα αφισβητεί νομίζω είναι στην καρακοσμάρα του. Γίνανε. Έτσι. Καλημέρα. Το κομμάτι μην ξεχνάμε για να πάει καλά η μέρα. Θα το βάλουμε το κομμάτι. Το λιτσάκι. Θα το βάλουμε το λιτσάκι. Δίκιο έχεις, πλάκα σου κάνω, αλλά να ξέρεις οι γενιές έχουν αλλάξει πολύ. Από 10 και πάνω σχεδόν το ίδιο είναι. 10 ρε. Από 10 και πάνω. Δηλαδή να πάει ο άλλος το 10 χρονών είναι λίγο μικρά τα παιδιά. 10. Ξέρω κι εγώ. Δεν έχω χάσει λίγο επεισόδια. Είδες, καλημέρα Χατζή, εάν γινόταν κάτι με Ντόρσεϊ θα τον ήθελες? Κοίταξε να δεις. Για τον Ντόρσεϊ, για την μπασκετική του αξία δεν εντάξει, χρειάζεται να λέμε πολλά. Είναι πραγματικά ένας παίχτης υψηλού επίπεδου.

Σε συγκεκριμένη περίπτωση μεταξύ Ντόρση Ολυμπιακού, θεωρώ ότι το δίκιο το έχει ο Ολυμπιακός και ότι ο Ντόρση έχει κάνει έχει δείξει ασέβεια προς το σύλλογο. Και παίκτης που έχει δείξει ασέβεια προς το σύλλογό του, με τον οποίο ο σύλλογος τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην καριέρα του, δεν είναι και τόσο επιθυμητός, παρόλο που είναι παιχταράς μετά από ανθρώπους που νιώθουν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το αν θα τον ήθελα δεν είναι τόσο έντονο το ναι όσο αξίζει η ποιότητά του. Και αυτό που έχει σημασία είναι όχι αν τον θέλαμε εμείς, αν τον ήθελε ο coach φυσικά, έτσι, εμείς κάνουμε καφενείο. Η ερώτηση είναι τελείως θυμιοτοπική. Αλλά γιατί αυτά τα πράγματα που έχω στο μυαλό μου σίγουρα τα ξέρουν αυτοί που πρέπει να τα ξέρουν. Θεωρώ ότι ο Ντόρση έβγαλε, έτσι πιθανολογώ, ότι από τα λίγα που ξέρω, από τα λίγα αυτά που ξέρουμε όλοι δηλαδή, που ξέρουμε και λεπτομέρειες, ότι έβγαλε ασέβεια. Έκανε φάουλ, εξωαγωνιστικό φάουλ, απέναντι στην ομάδα του. Και ηθικό. Και είναι λογικό η ομάδα να έχει αντιδράσει, εάν όντως έτσι είναι. Δεν αμφισβητείται φυσικά η αξία του παίκτη. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει ισορροπίες, το λέμε. Αλλά είναι λίγο παράξενη αυτή η ιστορία. Όχι του Ντόρσεϊ, τέτοιες ιστορίες είναι λίγο παράξενες. Πώς μπορεί να επηρεαστεί η επιλογή σου, δηλαδή ανάμεσα σε δύο Ντόρσεϊ, θα διαλέξεις τον Ντόρσεϊ που συνδυάζει και χαρακτήρα και ποιότητα. Πάντα θα έχεις και το χαρακτήρα ως επιλογή, ως κριτήριο της επιλογής σου. Πάντα θα τον έχεις. Αν πάμε τον Ντόρσεϊ, θα τον δίνουν. είδες Νίκο. Νομίζω ότι έχουμε το ίδιο πράγμα στο μυαλό μας. Θεωρώ ότι μια ομάδα για να πετύχει τον στόχο της δεν φτάνει να έχει 10 παιχταράδες. Πρέπει να έχει 10 παιχταράδες, αλλά αυτοί οι 10 παιχταράδες να είναι και 10 άνθρωποι οι οποίοι θα πεθαίνουν για την ομάδα σε όλα τα μη και τα πλάτη της έκφρασής τους. Σε κάθε του στιγμή. Και θα βάζουν την ομάδα πάνω απ' όλα. Ο Ντόρση δεν έβαλε την ομάδα πάνω απ' όλα. Θεωρώ. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν μπορεί να τον τελειώσει, όχι να τον τελειώσει, να το δημιουργήσει πρόβλημα στην καριέρα του, καλά θα κάνει. Καλά θα κάνει. Και να το πάει στα άκρα. Γιατί οι μαγκές πρέπει να πληρώνονται. Τέλος πάντων. Φέτος θα θυμηθούμε το τι σημαίνει να είσαι αυτοκράτορας. Όλοι είναι παιχταράδες και θα ανέβει κι άλλο η ομάδα μας, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη, αυτό που γίνεται με τον Ντόρση και αυτό που έγινε με τον Γκόκαπ με κάνει να υποστηρίζω τους Αγγελόπουλους απαράδεκτη συμπεριφορά. Συμφωνώ, Δημήτρη. Αυτό έλεγα πριν. Συμφωνώ. Και θεωρώ ότι έκανε. Εγώ αν ήμουνα δηλαδή, από αυτά τα λίγα που ξέρω, αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα πιθανολογούμε, εγώ θα προσπαθούσα να κάνω τα πάντα να τον βάλω πολύ μεγάλη τρικλοποδία για τη συνέχεια της καριέρας του. Τώρα θα μου πεις, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο Ολυμπιακός τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι. Οπότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω από το να τον έχει στο σπίτι του ένα χρόνο. Αν θα τον βγάλει από το ρυθμό του, θα κάνει. Θα παίξει το ρόλο του. Αν ο Ντόρση κάτσει 7 μήνες άπραγος, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό για την καριέρα του. Έτσι. Και κατά πόσο θα είναι χρήσιμος, θα εμφανιστεί στο ίδιο επίπεδο στο οποίο έχει ανέβει στην επόμενη χρονιά όπου και να πάει. Εντάξει, τώρα δεν υπερβάλλω κιόλας, δεν είπα ότι θα είναι και κανένας κακός παίκτης. Είναι παιχταράς, όντως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα επηρεάζουν. Όλα επηρεάζουν και όλα παίζουν τον ρόλο τους. Και φυσικά δίνεις και το στίγμα σου σαν τρόπο σκέψης, σαν αθλητής, σαν χαρακτήρα, σαν οτιδήποτε. Και μετά δεν ξέρω πόσες ομάδες. Δηλαδή, αν ενδιαφερόντουσαν για σένα 20 ομάδες Ευρωλίγκα, έχει ρε παιδί μου, θα έχετε 24 ομάδες, θα έχει Ευρωλίγκα το χρόνο.

0: για σένα μπορούσαν να διαφερθούν και οι 24 π.χ. Αλλά με αυτή σου τη συμπεριφορά θα διαφερθούν οι 15. Θα υπάρχουν και 10 που θα κάνουν πίσω. Με αυτή σου συμπεριφορά. Έτσι νομίζω. Εσύ Μίτσο, ο Ντόρσεϊ ζητάει 3,5 εκατομμύρια. Πλάκα κάνεις. Και αυτή η υπεραξία κατ' εμέ επειδή έχει ελληνικό διαβατήριο, όσο και να το σέβομαι ως παίχτη. Ξέρεις τι παίχτη μπορεί να βρεις στην αγορά με αυτά τα χρήματα. Άσε που συμπεριφορά του να πει. Συμφωνώ. Τα ίδια λέμε. Με τα περισσότερα μηνύματα που διαβάζω. Όταν με το καλό μπει ο Γιώβιτς, τρίτος πόλος σταθερά στο σκορ θα είναι ο Τόλιο. Τα σωστή η σκέψη. Χαμπίτο. Ο Τολιόπουλος θεωρώ ότι ακόμα δεν έχει κάνει το μεγάλο μάτς σε επίπεδο εκτέλεσης, γιατί έχει αυτό τον ρόλο μέχρι να έρθει ο Γιώβιτς. Σωστό. Θα συμφωνήσω. Έτσι. Για να πάρουμε γραμμούλα. Έλα, Λάζαρε.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, παλιγαράκι μου. Καλά.
1: Καλά είστε.
0: Καλά, με τέτοιο πενθήμερο, γιατί να μην είμαστε καλά. Θα ήμασταν ηλίθιοι να μην είμαστε καλά.
1: Επίτηδες, ρωτάω.
0: Θα ήμασταν ηλίθιοι.
1: Προβοκάτορα.
0: Εδώ προχωράς στους δρόμους, εδώ είσαι Αθήνα. Εσύ προχωράς στους δρόμους Θεσσαλονίκης και καταλαβαίνεις ποιος είναι, τι ομάδα είναι ο καθένας. Δεν χρειάζεται να το συναντήσει. Δεν χρειάζεται καν να το ξέρεις.
1: Αυτό γινόταν πάντοτε, ρε παιδί μου, γιατί η μεν προχωράμε στο δρόμο, οι άλλοι είναι στα κλαδιά ακόμα. Καταλαβαίνεις εύκολα ποιοι είναι ποιοι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, για τον Ντόρσεϊ.
0: Α, εσύ παιδί είσαι εκεί.
1: Δεν είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση με το WOCAP.
0: Α, εσύ είσαι εκεί τώρα, ίσως ξέρεις καλύτερα τα πράγματα. Για πες.
1: Ο WOCAP τους έφερε ένα ενδιαφέρον.
0: Α, είναι χειρότερος.
1: Η Ντουμπάι μου δίνει τόσα.
0: Ναι, αυτός είναι χειρότερος.
1: Αφήστε με ελεύθερο να πάω.
0: Ναι.
1: Ο WOCAP απέτησε να μείνει ελεύθερος, ναι, για να πάει εκεί.
0: Ναι.
1: Ο Ντόρσεϊ δεν λέει την αλήθεια. Και εκεί πέρα τρελαίνεται ο Ολυμπιακός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ντόρσεϊ, επειδή το είδε το WOCAP, έχει συζητήσει με ομάδα από την Αθήνα το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αλλά δεν τους λέει αφήστε με ελεύθερο να πάω στον Παναθηναϊκό. Τους λέει αφήστε με, δώστε μου λεφτά παραπάνω.
0: Καλά, μην ορκίζεις ότι είναι μόνο ο Παναθηναϊκός.
1: Εκεί ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν συμφωνούν
1: πολύ.
0: Και θα
1: το δεις.
0: Δεν συμφωνούν.
1: Και θα το δεις.
0: Όχι εγώ με σένα, δεν συμφωνούν πολύ οι πληροφορίες με αυτό.
1: Καλά. Λέει τον ΠΑΟ. Άκουσε με. Ο ΠΑΟ, το έχω ξαναπεί, είναι η πιο τζόκερ ομάδα που παίζει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα που από μόνη της προσβάλλει τον εαυτό της. Το ότι ό,τι γίνει είναι μέσα.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ό,τι γίνει είναι
1: μέσα. Με τα παπαγαλάκια της, ναι, με το ένα της, με το άλλο της.
0: Αφού φαντάζομαι,
1: καταντάει, ναι, γελίο.
0: Ναι, ότι όποιος παίχτης είναι στην αγορά σημαντικός.
1: Ναι, ναι, παιδί μου, ναι.
0: Ισχύει, ναι, αυτό, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο και πληρώνει και υπεραξία, γιατί την έχουν πιάσει κότσο. Τέλος πάντων, δικό τους πρόβλημα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όπως έλεγε και το παλικάρι εχθές, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, τους δίνουμε αξία όταν τους βάζουμε στην ίδια πρόταση με εμάς. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά απλώς για τον Ντόρσεϊ δεν είναι καλό να τον βγάλει, όπως είπες, 6-7 μήνες στην Αυθαλήν Ολυμπιακός, γιατί είναι και εθνική ομάδα.
0: Α, κοίταξε να δεις. Είναι.
1: Που τον έχει ανάγκη εδώ.
0: Τον έχει, αλλά θεωρώ, πιθανολογώ τώρα, είναι πολύ αυθαίρετη αυτή η σκέψη, είναι πολύ καφενιακή, ότι αν ο Βασίλης ο Σπανούλης, γιατί είναι ο προπονητής εθνικής τώρα, έτσι, όχι ο προπονητής του Άρη, ο προπονητής εθνικής, επειδή θεωρώ ότι ο Σπανούλης έχει αυτή την αρχή στο μυαλό του, αν έχει γνώση της κατάστασης, δεν θα διαφωνήσει.
1: Θα σου πω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Θα στεναχωρεθεί.
1: Επικοινωνούν οι προπονητές με την ομάδα του παίκτη.
0: Φυσικά. Δηλαδή, να σε πω κάτι. Γιατί... Λες εσύ να μην έχει μιλήσει, ας πούμε, π.χ. ο Σπανούλης με τον Μπαρτζόκα, ας πούμε, για αυτό το θέμα.
1: Φυσικά ξέρουν τι γίνεται.
0: Έτσι. Και επειδή ο Σπανούλης και ο κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και το άθλημα και κάθε μεγάλος πρωταγωνιστής του χώρου.
1: Μα ο Ντόρσεϊ δεν το κάνει πρώτη φορά αυτό.
0: Γι' αυτό σου λέω. Είναι μια στενάχωρη είδηση, γιατί όντως θα λείψει ο παίκτης, ο καθοσφαιριστής Ντόρσεϊ από την ομάδα. Αλλά ναι, μεν είναι στενάχωρη, αλλά νομίζω ότι θα την υπογράψει ο Σπανούλης μια τέτοια εξέλιξη.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Αν στο μυαλό του και έχει τελεσιδική.
0: Καλά, και στην τελική μπορεί να τον βάζει στην εθνική. Μπορεί να τον βάζει.
1: Άκουσε με. Εάν έχει, γιατί ο Ντόρσεϊ έχει και ένα ελληνικό διαβατήριο, έτσι μην το ξεχνάμε.
0: Εντάξει, μπορεί να το χρησιμοποιεί ο Σπανούλης.
1: Λοιπόν, εάν έχει βρει άκρη ο Ζήσης με το NCAA και με το NBA, με Αβδάλα και με τέτοια, και τον έχεις και θα τον έχεις το επόμενο, δεν με νοιάζει τότε ο Ντόρσεϊ. Γιατί αν έρθει ο Αβδάλα στην ομάδα,
0: στον Άρη,
1: υπάρχει μια άλλη εθνική ομάδα.
0: Δεν έχω μπερδέψει ομάδες τώρα. Εθνική ή Άρη μιλάμε τώρα.
1: Όχι, μιλάμε για την εθνική.
0: Ναι, ναι.
1: Εμένα ο Ντόρσεϊ με τον Άρη δεν με μπερδεύει πουθενά,
0: όχι,
1: δεν με ενδιαφέρει.
0: Καμία σχέση, ναι.
1: Καθόλου. Το απλώς δεν θέλω να τιμωρηθεί, γιατί τον έχω ανάγκη για την εθνική. Εννοώ
0: σωστά,
1: άτυπα
0: σωστά,
1: να τιμωρηθεί.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι,
1: γι' αυτό. Γιατί όπως έχεις δει, όλοι αυτοί που κάναμε τιμητικά και μη Έλληνες, όχι το Γουόκαπρα, ας πούμε, ουσιαστικά δεν προσφέρανε πολλά πράγματα. Ο Ντόρσεϊ έχει αυτό και το απέδειξε.
0: Είναι παιχταράς.
1: Παιχταράς, ρε φίλε, μεγάλος παιχταράς. Τώρα δεν το συζητάμε. Αλλά απλώς η ατυχία του Ντόρσεϊ, ξέρεις ποια είναι? Ότι ο Ολυμπιακός έχει τον Μπαρτζόκα. Και ο Μπαρτζόκας δεν είναι προπονητής ριζόγαλο. Ο Μπαρτζόκας, εάν του... Μην πω τώρα, μην μιλήσω σκαλά, θα σε πάει όντας. Δεν θα τα αφήσει. Και ο Ντόρκεϊ το έχει χούει αυτό. Είναι το χνότο του, ρε φίλε. Όλο μαμακίες κάνει. Είναι ένας τέτοιος παιχταράς, τέτοιος παιχτρώνει, αλλά από χαρακτήρα είναι γεια σας, καλημέρα. Τέλος πάντων, εχθές, τι να πούμε εχθές, ρε φίλε. Τι να πούμε εχθές για μια ομάδα που παίζει όλη άμυνα, πηδάει όλη για τα rebound, προσπαθεί όλη η ομάδα να κλέψει. Μια ομάδα που κάνει 3 κατοχές στο λεπτό, 3 κατοχές περίπου βγαίνει στο λεπτό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι κάνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, καλά τώρα. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει δηλαδή. Και όσο και Eurocup να δεις τις άλλες ομάδες, λες ρε φίλε.
0: Καθόμουν χτες και έβλεπα τον Μπούργος Ιερουσαλήμ. Τελευταίο 7-8 λεπτά τα είδα. Αυτή η Μπούργος αυτοκτόνησε, ρε. Σε δύο ελεύθερα σούτ έκανε να πάρει το μάτσο το πήρε.
1: Ναι, αυτό είναι. Επειδή ξέρεις τι, οι περισσότερες ομάδες από αυτές κάπου το πάνε, αλλά μετά από εκεί κολλάνε γιατί δεν έχουν βάθος. Και ξαναφεύγουν τους ίδιους παίχτες και τους ρετουσάρουν ξανά μέσα στον αγώνα. Αλλά αν ένας παίχτης δεν είναι στα καλά του, δεν μπορεί να παίξει μια μέρα μπασκετική. Βλέπεις με τον Άρη χθες. Κατευθείαν αλλάζει την πεντάδα.
0: Εν τω μεταξύ, αυτός που έβαζε από το σπίτι του ήταν η πρώτη του εμφάνιση στην Ορτώνα. Είναι
1: καινούριο. Ο Μάντοξ.
0: Ναι.
1: Ο Μάντοξ.
0: Ήταν η πρώτη του εμφάνιση.
1: Ο Μάντοξ, όχι, αλλά. Ξέρεις τι γίνεται, έχει ένα κακό αυτός ο παιχταράς. Δεν έχει ύψος.
0: Ναι.
1: Και οι προπονητές, πέρα ότι είναι μεγάλος παιχταράς, οι προπονητές,
0: ζητάνε.
1: Επειδή δεν έχει ύψος, ναι, βλέπεις, του έδινε πάρα πολύ την μπάλα. Δεν μπορεί να γίνει αυτός ο σύγχρονο μπάσκετ, φίλε. Εδώ βλέπεις ο Ολυμπιακός, έχει τον Βενιζέγκοφ, που ο άνθρωπος έχει σύνδεση με τα αστέρια κατευθείαν. Και ο Βενιζέκοφ δεν έχει συνέχεια την μπάλα στα χέρια του. Έχει το Μοντέρο. Εντάξει, ο Μοντέρο κάποια στιγμή το κάνει. Αλλά δεν μπορεί να δίνει σε ένα παίχτη την μπάλα συνέχεια στα χέρια του. Δεν είναι έτσι πια.
0: Λάζα, σε αφήνω γιατί περάσαμε τις 9.
1: Ναι, βλέπει το ΠΑΟΚ με τον Όσμαν. Αν ο Όσμαν κρυολογήσει, ποιο θα τα βάλει, ο Τρικέρι. Λοιπόν,
0: καλά.
1: Καλημέρα σε όλους. Γεια χαρά. Γεια.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
12: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
13: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
12: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
13: Υπέροχα θαλασσινά.
12: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
13: Κάστρο Πηλαία.
12: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
13: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
12: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
13: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
12: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
0: Έλα
14: Γιώργη!
15: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος, εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λογικό έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
24: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
25: Με ημάρεις.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Και τον Νίκο την τρέλα βγάζει με τον Τσάκη. Ο Ηλίας λέει, λουκούμι αυτό με τον Ντόρσεϊ. Κάνει έναν Έλληνα στο πρωτάθλημα, εμείς με αυτούς θα έχουμε 12 πόντους rotation, 12 πάντες rotation. Και αυτή 9. Άσου να παίζουν με Πλότερ και Καραγιαννίδη, μ' αρέσει ο Ηλία πως σκέφτεται.

Καλημέρα, Χάτζη. Υπέροχα κιλά η εβδομάδα. Μακάρι και την άλλη εβδομάδα να συνεχίσει έτσι. Μακάρι να είναι όλη χρονιά έτσι, ρε αγόρι μου. Θα μπει το ρε Σιμίτσο Ντόρση, έχει μπροστά του τον διαστημικό Μοντέρο και τον παιχταρά Φουρνιέ και απαιτεί και καλά να πάρει ίδια τα χρήματα με τον Γάλλο. Γίνονται αυτά? Όχι βέβαια. Ο Ντόρσεϊ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σαν ξένος δεν θα έπαιρνε. Επειδή είναι Έλληνα ζητάει αυτά που ζητάει, αλλά και πάλι είναι υπερβολικά. Αυτές ήταν οι συμπεριφορές του παίκτη που τον θέλει στην ομάδα σου, λέει. Όχι, ο Γιαννακόπουλος τον θέλει σαν τρελός βεβαιωμένα και είναι ταμάμ για αυτόν που αντιπροσωπεύει πλην, όμως δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς. Δεν νομίζω ο Ομπράντοβιτς να τον πολύ να πολύ ψήνεται, αλλά... Ρόμπισον Ερ Μαγία, 20 πόντους βιστά και κινήσεις αέρινες. Καλά, ναι, ισχύει. Ρόμπισον, δεν το καταλαβαίνεις, δηλαδή χτες, όπως λέει και ένας φίλος, μπορεί να μην έκανε και ντους μετά. Δηλαδή ο Ερ χτες πιστεύω ότι μπορεί να μην ίδρωσε. Έκανε τα νούμερα που έκανε και δεν τον πήρε χαμπάρι. Όπως και ο Μόργαν βέβαια που πήρε τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Νομίζω ότι ο Μόργαν και ο Ρόμπινσον σταθερά θα κινούνται σε αυτά τα νούμερα. Τον τρίτο ψάχνουμε που θα αλλάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έτσι νομίζω θα πάει η χρονιά. Έχουμε την σταθερά την άμυνα, την σταθερά επιθετική προσφορά του Ρόμπινσον και του Μόργαν και θα ψάχνουμε τον τρίτο που θα τελειώνει το παιχνίδι. Ο τρίτος, είπαμε ποιος μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι ο Τολιόπουλος, μπορεί να είναι ο Δημητρίεβιτς, μπορεί να είναι ο Λιντέλ, μπορεί να είναι ο Χαλαμπόπουλος, μπορεί. Ψάχνουμε τον τρίτο σε κάθε μάτς. Αυτόν που θα τελειώνει το παιχνίδι. Νομίζω ότι η άμυνα στη μια πλευρά του παρκέ και ο Ρόμπινσον με τον Μόργαν στην άλλη πλευρά του παρκέ θα είναι οι σταθερές της ομάδας όλη τη χρονιά. Έτσι αντιλαμβάνομαι την κατάσταση προς το παρόν. Αντώνης, καλημέρα Δημήτρη. Πρέπει να συνηθίσουμε ότι αλλάξαμε επίπεδο. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Πρέπει να το συνηθίσουμε και πρέπει να κινούμαστε με αυτό. Είναι αυτό που είπε ο Ηλίας, που είπε για τον Ντόρση και τι είπε ο Ηλίας μέσα σε όλα αυτά που λέμε. Μια χαρά εξέλιξη για την αφαίρεση της δυναμικής του Ολυμπιακού, σου λέει. Στον Ολυμπιακό βλέπουμε. Πρέπει να συνηθίσουμε να αλλάξουμε επίπεδο για να μπορούμε να εξηγούμε πώς ένα δεκάλεπτο αρκεί για να ρίξει 20 πόντους διαφορά. Ποιο δεκάλεπτο, βρε, 5 λεπτά αρκούν. Ο Άρης χτες μέχρι το 35 τον πήγαινε η άμυνα. Κέρδισε το παιχνίδι. Έτσι. Είχε και έναν αέρα, ξέρω κι εγώ, από 5 ως 8 πόντους. Χωρίς να έχει την αποτελεσματικότητα επιθετικά που πρέπει. Και 4 λεπτά ευστοχίας. Στείλανε διαφορά στους 20 πόντους. Αλλά η νίκη πάλι ήταν αγκαλιά με τον Άρη. Αυτό θέλει να καταφέρει ο Βασίλης Πανούλης. Οι νίκες δεν διαπραγματεύονται. Ακόμα και όταν η μπάλα δεν θα μπει. Ακόμα και όταν δεν θα βρεθεί ο τρίτος πόλος που ψάχνουμε. Ο Γιώργος λέει: Άρε Σπανούλη, τι κάνεις? Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε: Βάλε Μήτρου Λόγκ να ηρεμήσει την ομάδα και να παίξει άμυνα. Καταπληκτικό αυτό το μήνυμα. Βάλε Μήτρου Λόγκ να ηρεμήσει την ομάδα και να παίξει άμυνα. Δηλαδή. Συμπίστε με λίγο. Ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος είχε την αναγνώριση όλων ότι είναι ένα ταλέντο. Ότι έχει την ποιότητα. Αλλά επίσης είχε και από όλους την επισήμανση ότι όταν τον πιάνει φόρα, φόρα κάτι φόρα στο παρκέ και έχει τις παθογένειές του και έχει το Βασίλης ο Σπανούλης να αξιοποιήσει αυτή την ταλεντάρα
βάλει σε καλούπια και να την κάνει να είναι πολύ χρήσιμη στην ομάδα αυτή η ταλεντάρα. Και για να δούμε τελικά ποιος Μητρουλόγκ είναι ο καλός από τους δύο. Γιατί έχω μια περιέργεια να δω τελικά. Καλημέρα Δημήτρη, ακούω για Ντόρσεϊ, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε αθλητικά έτοιμοι τώρα ώστε να το συζητάμε. Μιλάμε για ένα παίκτη που θέλει μια μπάλα μόνος. Δεν διαφωνώ. Εξασφαλισμένα 25-30 λεπτά συμμετοχής και τρελά λεφτά. Νομίζω ότι αυτό το πακέτο, Σωτήρη, των ζητουμένων του Ντόρσεϊ δεν κουμπώνει με τον Άρη που γεννιέται, που σχηματίζεται. Μπορεί να ταιριάξει σε άλλες φιλοσοφίες, σε άλλα σύνολα, σε άλλα κάδρα. Και να πανηγυρίζουν και που τον πήρανε. Εγώ ξαναλέω ότι ο Ντόρσεϊ είναι παικταράς, προφανώς και είναι παικταράς, δεν μπορείς να αμφισβητήσεις. Είναι ένας παίχτης που του ενός εκατομμυρίου άμα ήταν ξένος, ένας παίχτης που μπορεί να σου πάρει ένα μάτς, που αν γίνει άνθρωπος μπορεί να γίνει να βοηθήσει, αλλά δεν... Παιδί. Για ποιο λόγο το συζητάμε, λέει τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή που η ομάδα δεν συζητάμε για τον Άρη, Σωτήρη. Συζητάμε για τη φάση του με τον Ολυμπιακό και εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει δίκιο να τον σταματήσει και κανένα 7 μήνα να μην ακουμπήσει μπάλα. Ο Ντίνος, καλημέρα. Στο μεταξύ, το Λιόπουλος, Μοκόκα, Δημητρίδης, δεν έχω φτάσει ακόμα ένα επίπεδο που. Ακριβώς. Και τα τρία σωστά τα ονόματα. Το Λιόπουλος, Μοκόκα, Δημητρίδης, ειδικά ο Λιόπουλος και ο Δημητρίδης, ακόμα δεν έχει σταθεροποιήσει σε υψηλό επίπεδο την εικόνα του. Ένα Δημητρίδης που είναι καθαρά αθλητής Ευρωλίγκα. Και ένα Δημητρίδης που τον καραπιστεύω προσωπικά, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ μέσα στη χρονιά. Και σωστός χαρακτηρισμός. Η ομάδα είναι Λερναία Ήδρα. Πολλά κεφάλια θα σε δαγκώνουν και ένα-δύο θα σε αποτελειώνουν. Καλημέρα, Μητσάρα, καλημέρα. Τώρα τι θα γίνει όμως. Θα αρχίσουμε να συνδεόμαστε με όλα τα γήπεδα της Ευρώπης που παίζει, ξέρω και εγώ, η Χαπόελ Ιερουσαλήμ, που παίζει η Μπαχτσασεχήρη, που παίζει. Αν δεν γίνεται έτσι να βλέπουμε όμως όλο το Eurocup. Είμαστε αυτοί με τον Θεόβουλο και βλέπαμε τον Μπούργο σε Χαπόελ Ιερουσαλήμ. Τέλος πάντων. Αριστίδης, όχι και ένα εκατομμύριο Ντόρσεϊ, εδώ βρήκε 3 στα 34 του ΟΓΟΚΑΠ. Πρώτο σκόρε του Ολυμπιακού Ταμείου. Αν ήταν ξένος, λέει ο Αριστίδη. Αν ήταν ξένος, δεν θα έπαιρνε πάνω από. Άντε, που είναι τον ισοπαίδωσα λίγο. Να ήταν 1,2, 1,3, 1,4. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ο Ντόρσεϊ να βρει τα λεφτά που ζητάει άμα ήταν ξένος. Συμφωνώ ότι είναι παιχταράς και τα λεφτά αυτά που ανέφερα δεν είναι και λίγα. Καλημέρα Μίτσο, λέει ο Ανέσης, το αντίθετο του Viagra ποιο είναι? Για ένα φίλο ρωτάω που δεν του πέφτει, λέει, διάθεση. Στα σοβαρά τώρα, ποια η διαφορά μπάσκετ με ποδόσφαιρο? Εχθές ακόμα και στους 45-45 ένιωθα μια σιγουριά στο τέλος θα τους πατήσουμε. Στο ποδόσφαιρο κερδίζεις 3-0 και λέω, ρε φίλε, άντε να λήξεις, να ηρεμήσουμε, να μην έχουμε τίποτα να γούλες. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα αυτή που περιγράφεις. Δυστυχώς για το ποδόσφαιρο, ευτυχώς για το μπάσκετ. Και σε αυτό συμφωνώ. Ο Νέμο είναι λατρεία και επίσης συμφωνώ ότι δεν έχει φτάσει στο max 25-15 πόντι και 5 εξασίστα να πάει. Ο Δημητρίεφς θα υπογράψει τη χρονιά φέτος. Την υπογράψει γιατί, παιδιά, αυτές οι εικόνες που έχουμε και τις γνώμες που έχουμε για τους παίχτες, δεν τις έχουμε επειδή μας αρέσει το όνομά τους. Δημητρίεφς, ωραίο όνομα. Α, καλός θα είναι. Έχουν μια διαδρομή οι άνθρωποι. Έχουν μια παρουσία και έχουν υπογράψει στα παρκέ της Ευρωλίγκα με την παρουσία τους. Δεν το λέμε γιατί ξύπνησαμε ένα πρωί και είπαμε «Α, μ' αρέσει το όνομα Δημητρίεβιτς, καλός θα είναι». Υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν αυτά κάνει τώρα που δεν έχει ακόμα ρυθμό. Ο τύπος είναι υδραυλικός, λέει ο Νίκος Δημητρίεβιτς. Όλοι οι παίχτες για τους οποίους αναφερόμαστε και τους οποίους περιμένουμε πράγματα από αυτούς, δεν τους περιμένουμε γιατί θέλουμε να τραβήξουμε ένα τζόκερ ή ένα λαχείο. Όλοι οι παίχτες έχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία στην ζωή τους κάνανε και ζητάμε τώρα να τα ξανακάνουν και στον Άρη.
Δεν. Ακόμα και ο Μπίρτς που πολλοί κόσμος έχει μπει στη διαδικασία να κοιτάει τον Μπίρτς με μια επιφύλαξη. Γιατί? Γιατί οι πολλοί από εμάς ζητάνε αριθμούς εντυπωσιακούς σε π.χ. rebound και σκοράρισμα. Στο σκοράρισμα και στα rebound οι αριθμοί του Μπίρτς δεν είναι τόσο εντυπωσιακοί. Είναι όμως εντυπωσιακή η δουλειά που κάνει στα μάτια του προπονητή και στη χρησιμότητα της λειτουργίας της ομάδας στα ζητούμενα που του λέει ο προπονητής του. Και όταν ο προπονητής αυτός έχει το όνομα Γιασκεβίτσιου, ας πούμε, στη Φενέρ, ή έχει το όνομα του Σπανούλη, π.χ. στον Άρη, κάτι παραπάνω θα ξέρουν για το τι ακριβώς κάνει μέσα στο παρκέ ο Μπίρτς. Συμφωνώ ότι στο γυμνό μάτι ο Μπίρτς, εντάξει, είπαμε, δεν είναι λεσόρ. Αυτός που θα εντυπωσιάσει και τον δεκάχρονο. Δεν το κάνει αυτό. Όχι. Αλλά κάνει πράγματα τα οποία. Και ότι θα το κάνει ποτέ. Δεν το κάνει ποτέ. Αλλά υπάρχουν δουλειές μέσα στο γήπεδο τις οποίες κάνει, τις οποίες η αλήθεια είναι ότι δεν πάει το μάτι σου σε πρώτο χρόνο, δεν το αντιλαμβάνεσαι και είναι λογικό να μην βλέπεις, το βλέμμα σου να μην πηγαίνει στο blockout, να μην πηγαίνει στα σκριναρίσματα, να μην πηγαίνει στην κίνηση χωρίς την μπάλα, να μην πηγαίνει. Είναι λογικό. Δεν είμαστε και επαγγελματίες προπονητές να βλέπουμε αυτά. Και καταλαβαίνω όλους όταν τους βλέπουν τους πόντους του Μπίρτς ή τα ριμπάου του Μπίρτς να λένε, ξέρω και εγώ τι, δεν είναι. Έλα τώρα που κάθεσαι και εξηγείς τι κάνει ο Μπίρτς, χωρίς αυτό δεν στείνεται η ομάδα, λέει ο Νίκος. Εντάξει, εξηγώ, δεν το εξηγώ με ύφος. Το εξηγώ πολύ έτσι. Μέσα στις εξηγήσεις που κάνω, απευθύνομαι και στον ίδιο μου και τον εαυτό, δεν εξηγώ σε κάποιον ένα τρίτο. Και στον ίδιο μου τον εαυτό προσπαθώ να. Δηλαδή γίνεται και διάλογος με τον εαυτό μου για την φάση με τον Μπίρτς. Γιατί σε μια πρώτη φάση, όπως όλοι, και εγώ όταν είδα τον Μπίρτς πρώτη φορά, λέω: φίλε, δεν βάζει πόντους, δεν μπαίνει ριμπάτ πολλά, δεν κάνει. Αυτό είναι όμως του καφετζή το σχόλιο. Δέστε λίγο τι κάνει ο Μπίρτς τελικά. Ο Μπίρτς ανοίγει διαδρόμους σαν το American Football, εκπληκτικός στις αλλαγές, μα αυτό. Στις αλλαγές και στην. Αυτό. Παιδιά, δεν μπορεί να ξέρουν λιγότερα πράγματα ο Γιασκεβίτσης και ο Σπανούλης από εμάς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είναι 20 λεπτά στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ. Έτσι, χωρίς λόγο. Ο Μπίρτς. Τι να κάνουμε τώρα. Λέτε ο Γιασκεβίτσης να τον είχε 20 λεπτά στο γήπεδο έτσι. Έχουμε ή δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που. Φυσικά και έχουμε εμπιστοσύνη. Εγώ προσωπικά τον έχω στην αλλαγή στέλνει τον μπλέι στο κέντρο, του χαλάει όλη την επίθεση. Ακριβώς. Του χαλάει όλη την επίθεση. Προσωπικά, Νίκο, στον Βασίλη του Σπανούλη έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη. Το έχω καταθέσει από την πρώτη μέρα. Όπως έχω εμπιστοσύνη και στον Νίκο του Ζης. Θεωρώ ότι αυτό το δίδυμο και γενικότερα το τεχνικό επιτελείο του Άρη πρέπει να μείνει για πολλά χρόνια στον Άρη. Σαν κόρη οφθαλμού, αυτούς τους ανθρώπους που στήσαν την ομάδα και θα τη στείλουν για τα επόμενα χρόνια, να τους προσέχουμε γιατί είναι το ίδιο το μπάσκετ. Το ίδιο το μπάσκετ. Όταν παίζει δεν μπορεί να δουν το καλάθι μας οι άλλοι. Λέει, ο Μπάνκστον είναι μονίμως στα highlights στο EuroCup, μεγάλο που λένε, ο Γιάννης. Χάτζη, ο Λεσόρ είναι υπερτιμημένος, είναι άτεχνος και κάνει πάντα φάουλ σε άμυνα και επίθεση, αλλά στη χρονιά της κατάρτισης Ευρωλίγας δεν το σφίξαν τίποτα. Ισχύει και αυτό, αλλά ο Λεσόρ μπορεί να κάνει νούμερα, ρε παιδί μου, που δια γυμνού οφθαλμού θα εντυπωσιάσουν. Και άμα τον ανεχτεί και ο διαιτητής λίγο με τα φάουλ που κάνει, όλα καλά. Ο Χαμπίτο, επειδή έκανε σύγκριση ο φίλος Ντόρσε και Γόκαπ, πιο πολύ κόλλαγε στην ομάδα Σπανούλη ο Γόκαπ που κάνει πολλά μέσα στο γήπεδο παρά ο Ντόρσε που θέλει μια μπάλα να σουτάρει όλο το παιχνίδι. Συμφωνώ μαζί σου. Όσο ξέρω, ο Ντόρσε είναι πέτρες του ταβάνι 1,2-1,3. Σε αρκετές περιπτώσεις ο Ρόμπινσον Ερλ και η πλαστικότητά του μου θυμίζει τον Ορτίθ. Ο Ρόμπινσον Ερλ είναι παίκτης των. Τώρα να μην το ανοίξουμε και τα μάτια στο μάνατζερ του Ερλ. Ο Ερλ είναι παίκτης των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Στον Άρη, ο Άρης είχε κάνει τρομερό deal με τον Ερλ. Νομίζω ότι ο Ερλ Ρόμπινσον
είναι παίχτης παραπάνω χρημάτων από αυτά που παίρνει στον Άρη, των 2 εκατομμυρίων. Για τον συγκεκριμένο μπασκετμπολίστα, είμαι πανσίγουρος ότι θα πάρει πολλά περισσότερα λεφτά στη διάρκεια της καριέρας του ακόμα. Και όταν αρχίζει να, ακόμα να γίνεται και ένα με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί είναι και η πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη. Γι' αυτό που είπες, ο Σπανούλης λέει θα πετύχω πρώτα και μετά θα φύγω. Να μην φύγει ποτέ, λέω εγώ. Φυσικά είναι λίγο ουτοπικό να λες ότι να μην φύγει ποτέ κάποιος, αλλά μακάρι να κάτσει και να συνδέσει το όνομά του με τον Άρη σαν ένας Βενγκέρ στην Άρσεναλ. Μακάρι. Δημήτρη, ήμουνα μέσα στους αγώνες με Μπούργος και ΑΕΚ και παρατηρούσα τον Μπίριτζ. Είναι εκπληκτικός παίχτης. Τα πόδια του είναι πολύ γρήγορα και στις αλλαγές φοβερός. Τρομερές βοήθειες στον Ρόμπινσον Ελ. Ας βάζει τους πόντους σου, Ελ, δεν πειράζει. Ακριβώς αυτό είναι. Όλες οι επιλογές όλων των παιχτών έχουν γίνει με συγκεκριμένη λογική και να πάρουμε συγκεκριμένα πράγματα από τον κάθε παίχτη. Δεν μπορείς να έχεις 10 παίχτες που θα παίρνεις τα ίδια πράγματα από τους 10. Άλλα θα πάρεις από τον Ελ, άλλα από τον Λιντέλ, άλλα από τον Μπίτς, άλλα από τον Ντόλιο, άλλα από τον Χαραμπούπουλο, άλλα από τον Μόργαν, άλλα από τον Μήτρου Λόγκο. Άλλα. Τι να κάνουμε. Δημήτρης, καλημέρα. Αυτά που λες σε γενικές γραμμές σωστά, αλλά χρειαζόμαστε και πεντάρι να σκοράρει. Ούτε ο Κώστας ούτε ο Μπρίτς σκοράρουν. Δεν σκοράρουν τα πεντάρια μας. Αλήθεια λες. Δεν παίρνουμε τους πολλούς πόντους από τη θέση 5. Νομίζω, έχω την αίσθηση, Δημήτρη, ότι είναι επιλογή. Την οποία έχει συμφωνήσει ότι μπορεί να τα καταφέρει και να ζήσει και να κάνει τη δουλειά του ο Βασίλης Σπανούλης με αυτή τη φιλοσοφία. Δεν τον ενοχλεί. Αυτό νομίζω. Καταλαβαίνω τι λες, ότι δεν παίρνει την επισήμασή σου. Όντως δεν παίρνουμε πόντους από τη θέση 5. Ούτε ο Κώστας σκοράρει, ούτε ο Μπίρτς σκοράρουν. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μπορώ να πεις ότι είναι ψέματα. Πιστεύω όμως ότι δεν τον ενοχλεί το Βασίλη Σπανούλη αυτό. Αυτό πιστεύω. Αυτό έχω καταλάβει, ότι δεν τον ενοχλεί. Μακάρι, φυσικά, επειδή και εμπιστοσύνη τον έχουμε και θέλουμε κιόλας, σαν Αργιανή, να δικαιωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς, να του πάνε τα πράγματα όπως τα έχει σχεδιάσει στο μυαλό του και να του βγούνε και στην πράξη όπως τα θέλει. Ο Νίκος λέει, 90 πόντους βάζουμε ανά παιχνίδι, πού να έβαζαν κι αυτοί, λέει. Έπως μήνυμα. Τι ωραίες εκπομπές είναι αυτές. Λέει ο Δημήτρης, δεν παίρνουμε, λέει, τους πόντους που πρέπει από το πεντάρι, και είναι και αλήθεια, δεν παίρνουμε τους πόντους που πρέπει από το πεντάρι. Και λέει ο Νίκος, δηλαδή, άμα παίρναμε τους πόντους από το πεντάρι, πώς τα βάζαμε. 110, 90 πόντους βάζουμε μέσα όρο. Δεν βάζουμε 90 όμως. Δεν βάζουμε 90, ψυχούλα μου. Λίγο τους τα υπερμέγενθινες. Βάζουμε 90. Πόσο έχουμε μέσο όρο? 265 έχουμε. 3,900. Λίγο λιγότερο, 89. 3,900, 270. Περίπου 90 βάζουμε. 89 πρέπει να βάζουμε. Ναι, κάπου εκεί πρέπει να βάζουμε. Κάτσε, διαβάσουμε το κανένα μήνυμα. Τι ωραίες εκπομπές είναι αυτές. 2 σερί μάτς βάλαμε 88, λέει. Ναι, εντάξει, απλά για το μέσο όρο τώρα. Για το μέσο όρο στη Γιώργο πάντα, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε βάλει λίγο λιγότερο από 270, που θα ήταν 90, ας πούμε. 266, 267. Κάπου εκεί. Λάζαρος, κανένα πεντάρι δεν κρίνει έναν αγώνα. Έχουμε την καλύτερη ομάδα στα αμυντικά στο EuroCup. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει ο Λάζαρος ισχύει, υφίσταται, ότι τα παιχνίδια δεν τα παίρνουν τα πεντάρια. Στο επιθετικό κομμάτι, έτσι. Τα παιχνίδια τα παίρνουν οι κοντοί, τέλος πάντων, η περιφέρεια. Βασικά, όχι το πεντάρι. Μπορεί να το πάρει και το τεσσάρι, μπορεί να το πάρει το τριάρι, μπορεί να το πάρει και το ασώδιο. Αλλά το πεντάρι σπάνια είναι, βλέπεις παιχνίδια να κρίνονται από την επιθετική ικανότητα του πενταριού. Σπάνια σημαίνει αυτό. Απόλυτο δεν είμαστε, αλλά λέμε τι γίνεται. 90 ρε, εσύ 89 με κοροϊδεύεις. Εντάξει, με αγόρι μου, αυτό λέω. Εντάξει, συμφωνήσαμε. Απλά το συγκυρωμίσα πιο πολύ. Δημήτρης, μα ο Κώστας είχε με την ΑΕΚ 10 πόντους. Οι κοντοί παίρνουν το μάτς και ο Σπανούλης το ξέρει καλά, λέει ο Δημήτρης. Προφανώς το ξέρει.
είναι μια, μια άποψη η οποία, εντάξει, νομίζω ότι είναι, δεν αφισβητείται αυτό, ότι τα παιχνίδια τα παίρνουν οι κοντοί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίλογο σε αυτό, στο επιθετικό κομμάτι, έτσι. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, τι πάει να πει δεν σκοράρουν τα πεντάρια. Εκτός το ότι η ομάδα έχει 88 συν μέσο όρο πόντους, μας λείπει το σκόρ από τους ψηλούς. Ο Ρόμπινσον και ο Λιντέλ, δηλαδή τι κάνουν. Μην κοιτάτε το σκορ, αλλά πρώτα την άμυνα. Αυτό θέλει ο coach και αυτό γίνεται. Το είπε τόσες φορές. Η ομάδα παίζει μοντέρνο μπάσκετ. Το είπε τόσες φορές. Πόσο διαφορετική είναι η χρονιά των σε επίπεδο εκπομπών αυτή από τις προηγούμενες, έτσι. Πάρτε διαρκείας και εισιτήρια στα παιδιά σας να πάνε στο παλέ. Κάντε το σε αυτό το δώρο και σε αυτά και στον ίδιο σας εαυτό και στην ομάδα. Δώρο και στον εαυτό σας είναι αυτό. Γιατί έχουμε μεγάλη ψυχική ικανοποίηση εμείς οι πατεράδες να βλέπουμε εικόνες από το παλέ και να βλέπουμε το πλάνο με τα παιδιά και κάπου να πετύχει και το πλάνο και καμιά φατσούλα δικιά μας και να ανατριχιάσουμε. Να τα δούμε τα παιδιά μας να κοπανιούνται εκεί πέρα στο πέταλο και να μας πιάσουν τα δάκρυα. Και αυτά είναι τα παιδιά που θα κουβαλήσουν οπαδικά τον Άρη. Αυτά πρέπει να γαλουχηθούν, αυτά πρέπει να μπολιαστούν. Αυτά πρέπει να τους γίνει, σε αυτά πρέπει να τους γίνει το εμβόλιο. Αυτά πρέπει να αυτοί είναι οι οποίοι θα κουβαλήσουν τα επόμενα χρόνια την ομάδα. Στους δρόμους, στα πέταλα, στις κερκίδες, στις παρουσίες, στα social, με τις τοποθετήσεις τους, παντού. Αυτά πρέπει να είναι. Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση κανένας από εμάς να λοξοδρομήσει. Δεν γίνονται αυτά. Έτσι. Καλημέρα Χάτζη, ζω στην Κύπρο. Πόσο ωραίο είναι όταν μέχρι πέρσι με έναν φίλο Κύπριο να μαζευόμασταν σπίτι του για να δούμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός και αυτός να μου λέει θα δούμε τον Άρη και να λέει ο γιος του 10 χρονών χθες γιατί δεν πέταξαν χαρτάκι οι Αριανοί σήμερα. Συγχούλα μου. Και φυσικά έτσι είναι. Και φυσικά πλέον η τηλεθέαση προς τον Έλληνα, μέσω Έλληνα μπασκετόφιλο πλέον έχει ανοίξει και δεν κοιτάνε όλοι πότε θα δουν Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, αλλά κοιτάνε πότε θα δουν τον Άρη. Στο Euro, φανταστείτε του χρόνου τα νούμερα των μπασκετικών αγώνων του Άρη στην Ευρωλίγκα. Εκεί για να καταλάβετε και τη διαφορά. Εκεί να καταλάβετε και το μέγεθος και τη δυναμική του Άρη. Και το θα καταλάβουν του χρόνου θα είναι δηλαδή πραγματικά αυτά που θα ζήσουν οι καναλάρχες, η Νόβα ας πούμε, όταν θα διαπιστώσει ότι ένα μάτς της Ευρωλίγκα του Άρη θα έχει, να μην πω περισσότερη τηλεθέαση από τους δύο, αλλά θα ακουμπάει αυτά τα νούμερα και προσέξτε με πολύ μικρότερο οπαδικό μέγεθος, έτσι. Να είμαστε και ειλικρινείς. Δεν έχουμε την ποσότητα του κόσμου του Ολυμπιακού, έτσι. Και ο Άρης να έχει τα νούμερα που θα έχει αυτή που είναι η μισή Ελλάδα. Δηλαδή ο ένας θα είναι η μισή Ελλάδα. Ο άλλος είναι αυτός που είναι, τη θέση που έχει στην κοινωνία και τα νούμερα θα είναι ίδια. Ίδια θα είναι τα νούμερα. Θα είναι ίδια. Μπορεί και να τα ξεπερνάμε και σε πολλές φορές. Εξάλλου είπαμε ότι μια ομάδα κατάφερε να βγάλει από το στόμα των Ελλήνων ότι είμαι αυτό στο ποδόσφαιρο και Άρης στο μπάσκετ. Μια ομάδα κατάφερε αυτό το πράγμα. Και μια ομάδα μπορεί να το ξανακαταφέρει. Το πεντάρι που θα σκοράρει και βγάζουν ταλκά κάποιοι με αυτόν θα έρθει σε μια τριετία. Okay, ως πεντάρι θα έρθει σε εμάς. μήνυμα το οποίο είναι εξαιρετικό για το μέλλον. Πεντάρι θα παίξει ο Γιάννης. Μπορεί. Γι' αυτό που λες και η είσοδος του Γιώβιτς θα είναι κόλλα στον γκάρτ στο σχεδιασμό που έπραξαν Ζήσης και Σπανούλης. Ο Γιώβιτς είναι μεγάλη ιστορία. Εγώ προσωπικά ακόμα δεν τον έχουμε δει. Όχι εγώ, όλοι. Ξέρουμε την διαδρομή του. Να είμαστε ειλικρινείς όμως ότι ο Γιώβιτς τον ακολουθούν και πραγματάκια. Έχω την... πώς θα το πω... Κάνω την υπομονή μου να τον δω στο παρκέ. Όταν θα είναι έτοιμος.
Μακάρι ο Γιώβιτς να δείξει το, να μπορέσει να προσφέρει στο παρκέ τα, αυτά τα οποία έχει κάνει στη διαδρομή του. Μακάρι. Έχει ερωτηματικά πάντως ο Γιώβιτς. Ίσως είναι το μοναδικό ερωτηματικό σε όλο το ρόστερ και σε όλες τις επιλογές. Ίσως να είναι το μοναδικό ερωτηματικό. Μακάρι να απαντηθεί και αυτό θετικά. Θα το δούμε στο γήπεδο. Μακάρι να απαντηθεί θετικά το ερώτημα του Γιώβιτς. Εμείς οι μεγαλύτεροι το έχουμε ζήσει και δόξα τω Θεώ το ξαναζούμε. Εσείς οι μικρότεροι χαρείτε το και απολαύστε το. Έχετε εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή. Έχουμε το καλύτερο team όλης της Ευρώπης. Ισχύει. Έχεις καταλάβει, Γιώργος λέει, ότι φέτος έχουμε ξεχάσει το Champions League κλπ. Φίλε, εχθές είχε Champions League και επειδή ξέρετε ότι είμαι το μαγαζί, ότι έχω αντικείμενο τις αθλητικές τηλεθεάσεις. Πόσο διαφορετική Τετάρτη ήταν χθεσινή από τις άλλες Τετάρτες των προηγούμενων χρόνων. Να παίζει το Champions League και μάλιστα με ελληνική ομάδα και ο άλλος να κάθεται και να βλέπει Μπούργος από όλη Ιερουσαλήμ. Δηλαδή είναι ένα θέμα αυτό. Καλά, δεν συζητάμε για τον Άρη που εξορισμού ο Άρης είναι Άρης. Αλλά να έρχεται παρέα στο μαγαζί τη στιγμή που έχει Champions League και να λέει μήπως έχεις Nova 3. Λέω Nova 3, βοήθησέ με λίγο. Χαποέλ Μπούργος λέει παίζει. Ψυχούλα μου λέω. Μπούργος Χαποέλ θες να δεις. Να δεις λέω. Λέω Champions League, άστο λέει για μετά, άστο λέει να χαζεύω. Κατάλαβες. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Πεχτάρα λέει ο Δημητρίβιτς. Συμφωνώ. Ρεαλάνια χωρίς να μειώσουμε την είδηση που τον υπερπαχταρά ο Δημήτρης. Τον υπερπαχταρά τον Ντόρσεϊ με 4 εκατομμύρια που τον δίνουν φέρνουμε 2 Ρόμπινσον. Σωστά. Όσο για Έλληνες, εμείς, αν όχι τον καλύτερο από τους καλύτερους Έλληνες κορμούς έχουμε. Θα έδιωχνες Ελάιζα ή Τόλιο για να φέρεις Ντόρσεϊ με 4 χαρτιά. Μα είναι δυνατόν. Όχι φυσικά. Ένας μπορεί να τα κάνει μόνο αυτά. Μόνο 2 μπορεί να τα κάνουν αυτά. Που είναι και κολλητοί. Αυτές οι κινήσεις. 4 εκατομμύρια στον Ντόρσεϊ, μόνο 2 μπορεί να το κάνουν στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να το κάνουν άλλοι. Και δεν είναι τυχαίο και ότι είναι και κολλητοί. Μόνο 2. Επίσης ο Τέιλορ μαρκάρει με τα μάτια. Ακόμα και αν τον φέρεις για να τον αλλάξεις με κάποιο ξένο, ποιον θα έδιωχνες. Ο Βαγγέλης, να μην μπορεί όμως ο Μπίτς να τελειώσει μία φάση στην επίθεση, λέει ο Βαγγέλης. Όταν παίρνει μπάλα του γλιστράει όπως του Φόρεστερ πέρσι. Μια φορά δεν το έχει πιάσει σταθερά. Έχουν γίνει τέτοιες φάσεις που δεν μπορείς να τελειώσει μια επίθεση. Να σε πω κάτι. Και αυτό θα γίνει. Και την επίθεση θα τελειώσει κάποια στιγμή. Αλλά μέχρι τότε η προσφορά του θα είναι ήδη σημαντική. Θα το βάλει και το κερασάκι αυτό. Θα τελειώσει και την επίθεση κάποια στιγμή. Δεν θα πάρεις από τον Μπίρτς όμως. Ποτέ διψήφιο. Δεν θα είναι ο άνθρωπος που θα κρίνει το παιχνίδι θετικά. Θα πάρεις 4, 5, 6, 7, 8 πόντους το πολύ. Μέσο όρο, ο Μπίρτς, αυτά ήταν τα νούμερά του στη Φενέρ. 5 πόντους είχε μέσο όρο. Συγκεκριμένα λεπτά συμμετοχής, όχι λίγα, πάρα πολλά. Πάνω από 20 λεπτά συμμετοχής. Αυτή η πόντη του, αυτά τα ριμπάου του. Αλλά όλα τα άλλα είναι και τι ζητά και ο προπονητής του. Τι ζητά και ο προπονητής είναι. Μπορεί τον Μπίρτς να τον πάρει κάποιος προπονητής στα χέρια του και να μην κάνει τίποτα. Να μην κάνει αυτά που κάνει δηλαδή τώρα. Τα όποια καλά έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι κάνει. Κάνει τη διαφορά την κάνει ο Χαραλαμπόπουλος. Ο αφανής ήρωας με την τρομερή άμυνα, το rebound και την ενέργεια του δίνει όποτε μπήκε. Καλά, πολύ μεγάλη, πολύ ενέργεια. Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια. Το πιο ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο του EuroCup είναι το εξής. Η Αργιανάρα μας είναι πρώτη ομάδα σε δείκτη αμυντικής απόδοσης 95,9. Είμαστε η μοναδική ομάδα με δείκτη κάτω από το 100 που σημαίνει εξαιρετική άμυνα αφού δεχόμαστε λίγους πόντους ανακατοχή. Καταλαβαίνουμε τι ομαδική δουλειά γίνεται. Καταλαβαίνουμε πόσο κάθε. Όλα αυτά είναι έργο Βασίλη Σπανούλη, Γιώργο. Όλα αυτά είναι έργο Βασίλη Σπανούλη. Καταλαβαίνουμε πόσο κάθε παίκτης έχει συγκεκριμένο ρόλο και όλοι μαζί επιτυχάνουν τον στόχο. Πρώτη ομάδα σε δείκτη αμυντικής απόδοσης στο EuroLeague είναι ο Παναθηναϊκός. Φυσικά, Ζέλικο Μπράντοβιτς. Με 94,5. Και αυτός είναι η μοναδική ομάδα κάτω από τα 100. Λογικά αυτά όλα που γράφεις. Δεν τα ήξερα τόσο αναλυτικά, αλλά λογικά τα βρίσκω.
Είναι λάθος να εστιάζουμε σε συγκεκριμένα πρόσωπα από τη στιγμή που η ομάδα είναι η νέα ίδρα. Χθες ήταν ο Μόργαν, αύριο ήταν ο άλλος. Νομίζω, Δημήτρη, ότι ο Μόργαν και ο Ερλ θα είναι σταθερά. Έτσι νομίζω. Είναι η νέα ίδρα. Συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό που έδωσε και ο Θεόφιλος. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι το σύνολο, είναι η ομάδα, είναι οι πολλές επιλογές. Αλλά νομίζω ότι κάποιες σταθερές θα υπάρχουν. Αυτές είναι σίγουρα η άμυνα. Και στο κομμάτι των προσώπων, θεωρώ ότι ο Ελ και ο Μόργαν κάποια στιγμή θα είναι σταθερά σε συγκεκριμένο αριθμό πόντων. Και θα ψάχνουμε τον τρίτο μέσα από τη Λερναία Ήδρα ποιος θα βγει. Επίσης, 12 άνθρωποι δεν γίνεται να κάνουν όλοι τα ίδια 100%. Αυτό έχουμε πει, Δημήτρη. Πρέπει να συνεισφέρει ο καθένας διαφορετικά.

έχει έρθει για αμυντικός αγκόλουθος. Το αγαπημένο σύστημα του Σπανούλη είναι με τον Ελ στο πεντάρι. Και δεν υπάρχει καλός παίχτης και σωστός παίχτης. Είναι σωστό σύστημα. Ο ίδιος ο παίχτης μπορεί να χαρακτηριστεί καλός ή μέτριος ή κακός ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείται και σε ποιο σύστημα του δίνεις να παίξει. Και αν μπορεί να το κάνει καλά. Μπορεί ο... Ποιο να πω τώρα. Άσε να μην λέμε ονόματα. Χάμπι το. Βάζει τις βολές όμως και ως πεντάρι δεν είναι συνήθες αυτό, λέει. Πολύ καλός ο Μπρίτς, πολύ δουλειά, λέει ο Χαμπίτο. Ο Όντι. Έχετε πεντάρι με ελληνικό διαβατήριο για να κλείσει η τριπλέτα. Πεντάρι με ελληνικό διαβατήριο έχετε. Για να δούμε. Καλημέρα Μιτσάρα, εγώ θέλω να δω Τανούλη, επίσης Τόλιο και Μοκόκο απογοητεύουν. Όχι. Ο Τόλιο δεν έχει έρθει ακόμα σε επιθετικά κρεσέντο που μας έχει συνηθίσει. Είναι πλέον ο Τολιόπουλος, δεν είναι ο Τολιόπουλος της προηγούμενης θητείας του. Ο Τολιόπουλος είναι, και ειδικά όσο λείπει ο Γιώβιτς, είναι ένας παίχτης με ρόλο συγκεκριμένο και με συνεισφορά συγκεκριμένα πράγματα. Όλοι πλέον έχουν ρόλο και δεν είναι ο άριστο one man show το οποίο θα δεις ένα παίχτη να κάνει αυτά που φανταζόσουν. Ο Τόλιο όμως θεωρώ, Γιάννη, ότι αν ο Γιώβιτς προσφέρει, δηλαδή έρθει και προσφέρει και ντουμπλάρει ο Γιώβιτς τον Δημητρίεβιτς στη θέση 1, θεωρώ ότι θα δεις το Λιόπουλο όπως τον έχει συνηθίσει. Ακόμα το Λιόπουλος δεν έχει μπει στην εξίσωση του σκοραρίσματος όσο του πρέπει, όσο τον θέλαμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το ρόλο που έχει πλέον μέχρι να έρθει ο Γιώβιτς. Έτσι νομίζω. Έτσι θεωρώ. Να δούμε. Για το Μοκόκα είναι ο Μπιτς της περιφέρειας. Ο Μοκόκα είναι ο παίχτης που θα κάνει πάρα πολλά πράγματα, θα δώσει ενέργεια, μπορεί να κλειδώσει έναν αντίπαλο, μπορεί να βγάλει τρέλα, μπορεί να κάνει το δικό του τρίλεπτο. Δεν είναι ο παίχτης που θα είναι μέσα στους 2-3 κορυφαίους σκόρε της ομάδας τη χρονιά. Δεν είναι ο παίχτης ο οποίος θα βάλει 20 πόντους. Θα βάλει μέσα στη χρονιά κάποια στιγμή 14-15 πόντους. Αλλά δεν θα το κάνει με συνέπεια αυτό. Δεν είναι γι' αυτό το οποίο ήρθε. Ήρθε να έχει ενέργεια στην περιφέρεια αμυντική και να προσφέρει στην περιφερειακή άμυνα. Ρε, μην κρίνετε λίγο ακόμα τον Τόλιο. Δεδομένα όταν μπει ο Γιώβιτς, ο Τόλιο θα είναι ο αντιμόργαν. Όσο για τον Μπιτς, είναι άριστος για το Σπανούλη και το πλάνο του. Σωστά. Σωστά, συμφωνώ δηλαδή. Σωστά. Κορυφαία δήλωση Μπιτς μετά από να δει με την Μπούργος. Βάλαμε 93 πόντους και δεν έβαλα ούτε έναν. Είμαι πολύ μεγάλος για να με απασχολούν τα στατιστικά μου, λέει. Αλλά θα κάνω ό,τι μου πει ο προπονητής μου. Αυτό είπε ο Μπιτς, δεν τον πήρα χαμπάρι. Είπε τέτοιο πράγμα ο Μπιτς. Βάλαμε 93 πόντους και δεν έβαλα ούτε έναν. Το διασκέδαζε. Θεούλης. Είμαι πολύ μεγάλος, λέει, για να με απασχολούν τα στατιστικά μου. Θα κάνω ό,τι μου πει ο προπονητής μου. Εάν είπα αυτό, νομίζω είναι και όλη η αλήθεια. Και σίγουρα την ξέρει αυτό την αλήθεια του. Γιώργος. Το Λιόπλος και Μοκόκα, όταν θα πιάσουν ρυθμό, γιατί θα πιάσουν, θα δούμε ωραία πράγματα. Το πιστεύω κι εγώ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι, το μόνο μου ερώτημα είναι αυτός που δεν έχω δει. Όλους όσους έχω δει, θα προσφέρουν αυτά για τα οποία ήρθανε. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να ξέρω ακόμα είναι ο Γιώβιτς. Γιατί δεν τον έχω δει. Γι' αυτό. Να σας δω του χρόνου με Ρογκαβόπουλο, αν σας μείνει το μυαλό στη θέση του, λέει. Αυτή τη στιγμή ο Τόλιο εξυπηρετεί την ομάδα. 100%. Λέω, Ρογκαβόπουλο. Έχω Σπανούλη, λέμε, λέει ο Γιώργος. Φυσικά και έχω Σπανούλη. Και φυσικά έχω Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος προφανώς και απολαμβάνει την εκτίμηση των πάντων, όχι των Αριανών μόνο. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι ο Τόλιο έχει 3-4 καλοκαίρια που δεν έχει σταματήσει να παίζει. Έχει καεί και λίγο.

0: Τα λέμε όλα, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα. Αυτό με τον Μπίρτς το ακούμε από το πρώτο μάτς. Χθες μου λέει το ντουέτο στο γήπεδο ότι περιμένει να κάνει ένα καλό μάτς και ο ψηλός. Του λέω ο Μπίρτς, αυτά που δεν σου βάζει στην επίθεση τα κερδίζεις διπλούς στην άμυνα. Αυτό το καλό μάτς που περιμένει να κάνει, το αυτό που έχει στο μυαλό του, δεν θα το κάνει ποτέ ο Μπίρτς. Πες τον ο φίλος σου. Δεν θα κάνει ποτέ τέτοιου είδους καλό μάτς που έχει στο μυαλό του. Ήδη κάνει καλά μάτς ο Μπίρτς. Αυτό να ενημερώσει τον φίλο σου. Ότι αυτό που λέει λέγοντας περιμένω να κάνει ένα καλό μάτσο Μπίρτς και αυτό που έχει στο μυαλό του δεν θα το κάνει ποτέ ο Μπίρτς. Δεν ήρθε για αυτό το πράγμα. Και μέχρι το τέλος του αγώνα πέραν δύο διεισδύσεων βγάζει όλες τις άμυνες. Είναι ο ψηλός που μπορεί να μαρκάρει μετά τις αλλαγές από άσο έως σέντερ. Μην ξεχνάμε τεστάρια τύπου Κουλμπόκα που αμυντικά ήταν κόνη 100%. Και όμως Χάτζη, ο Μοκόκα είχε 12,5 πόντους μέσο όρο στο Eurocup. Πέρσι, ναι, θα μου πεις Eurocup παίζουμε και φέτος. Άρα, όντως δεν μπήκε ακόμα στον ρυθμό του. Αλήθεια λες, πέρσι είχε 12,5 πόντους. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα είναι φέτος στον Άρη στο 12,5. Πέρσι ήταν στην Μπουρκ 12,5 γιατί δεν είχε η Μπουρκ το ρόστερ του φετινού Άρη. Φέτος θεωρώ ο Μοκόκα δεν θα είναι στο 12,5, θα είναι σε λιγότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσφέρει. Έτσι νομίζω. Μόλις βρει ρυθμό ο Κόκα θα έχουν βγει και οι 6 ξένοι βασικοί και περιμένουμε Γιώβιτς για τα ευρωπαϊκά, λέει ο Όντι. Μόνο που φαντάζομαι να κυνηγάω π.χ. τον Μόργαν και να πέφτω πάνω στον τέλειο σκρίτ του Μπίρτς, πονάω. Ο Τέλειο θα ανέβει πολύ μέσα στη χρονιά, φυσικά και θα ανέβει ο Τέλειο. Ο Δημήτρης. Δες την εκπομπά να κάνεις Δημήτρη και σκεφτόμουν αν οι διπλανοί θα καταλαβαίναν τα μισά από αυτά που λέμε. 10 η ώρα πήγε να κλείσουμε με αυτό όπως μήνυμα. Αν οι διπλανοί θα καταλαβαίναν αυτά τα μισά από αυτά που λέμε. Ψυχούλες και αυτοί μωρέ, εντάξει. Και αυτοί να σας πω κάτι, υποφέρουν. Υποφέρουν. Ακόμα και το γεγονός ότι έκαναν ένα καλό ρόστερ μπασκετικό ρε παιδί μου, έχουν κάνει μια ομάδα που λες ότι έχει κάποιες προσδοκίες. Ακόμα και αυτό. Δεν τους ενθουσιάζει ούτε καν αυτό. Δηλαδή δεν τους ενθουσιάζει. Υποκρίνονται τους οπαδούς. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Οι άνθρωποι παίζουν ρόλο. Έχουν ένα ρόλο. Να δηλώνουν οπαδοί του ΠΑΟΚ και στον μπάσκετ. Τι να κάνουν. Αναγκάζονται και πάνε στην πηλαία. Γιατί έχουν βάλει τον πύχη και αυτοί σε ένα ψηλό τέτοιο. Αναγκάζονται. Μην νομίζεις ότι το χαίρονται και πολύ. Ρόλος είναι. Υποκριτές είναι. Ηθοποιοί. Τέλος πάντων. Α τους σκεφτούς καημένες μου. Λοιπόν. Τώρα τι έχουμε εδώ, Νίκο Παπαδόπουλο, Φώτη Πιάκο. Τι έχουμε, Πέμπτη σήμερα, Παρασκευή αύριο. Έχουμε και Κηφισιά. Κηφισιά έχουμε. Στον μπάσκετ με ποιον παίζουμε. Με ποιον παίζουμε στον μπάσκετ το επόμενο ευρωπαϊκό. Ξέρετε. Ποιον παίζουμε. Κάτι αδιάφορο. Ροστόκ. Α, με τη Ροστόκ. Στη Γερμανία παίζουμε.
1: Στη Γερμανία.
0: Πω, δεν στο Πάλε παίζουμε.
1: 8.000.
0: Στο Πάλε παίζουμε. Πόσο χωράει τη Ροστόκ.
1: Πολύ και είχαν ανοίξει το link από.
0: Α, ναι. Τι ωραία να έχει χρήσιμου ανθρώπου δίπλα σου, ρε φίλε. Καμιά άλλη πληροφορία στο μπάσκετ στην επόμενη γοσκή, ποιο παίζουμε.
1: Μαρούσι.
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Πω, άλλη μια γιορτή.
1: 3-3 ο Sky δείχνει Άρη. Στο λέω και αυτό για να
0: πει. Sky, Άρη. Σάββατο, Κυριακή παίζουμε. Σάββατο.
1: Σάββατο, 5.30.
0: Ωραία, μάθαμε και κάτι. Ήρθαμε καλά που ήρθαμε και ερχόμαστε και στο ραδιόφωνο και μαθαίνουμε. Αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εσείς με Φώτη Πλιάκο και Νίκο Παπαδόπουλο θα περάσετε εξαιρετικά. Εξάλλου η εποχή, το mood του Αριανού είναι σε εξαιρετική κατάσταση, οπότε καλά θα περάσετε σίγουρα. Αυτά. Άντε, καλή συνέχεια.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
3: Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
7: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
8: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησε την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη.
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα,
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
22: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
21: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
22: Υπέροχα θαλασσινά.
21: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
22: Κάστρο Πηλαία.
21: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
22: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
21: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
22: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
21: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
26: GPS και βυθώματο έχεις.
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
26: GPS λογικό έχεις.
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
25: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα. Εδώ είμαστε. Γέλο ακούτε 101,7. Ξεκινάμε τώρα λίγο μετά τις 10. Θύρα γέλου. Νίκος Παπαδόπουλος, Σπότης Πλιάκος στα μικρόφωνα. Όλοι εσείς στο Viber, το οποίο το ξέρετε και δεν χρειάζεται το λέμε να κουράζουμε με περί τους αριθμούς και...
1: Δες το να... Τι τριπλέ είναι. Ούτε ο Μπρούμα τέτοιες τριπλές κάνει, κύριες και κύριοι.
0: Πω... Και στο χώρο είναι.
1: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πράγματα που έχουμε πει τόσες και τόσες φορές πραγματικά. Να δίνουμε περιττές πληροφορίες στον κόσμο.
0: Σου είπα ότι θα αλλάξουμε το χάλι γιατί βρήκα το κατάλληλο. Βρήκα τώρα το κατάλληλο, το οριστικό και αμετάκλητο, το οποίο ταιριάζει και θέλω καταρχάς να πούμε καλημέρα έτσι. Θα πάμε
1: καλημέρα σας, 12, καλημέρα σας.
0: Ότι θα έχουμε, τι θα έχουμε, Μιχάλη Λεάνη.
1: Θα έχουμε σίγουρα Μιχάλη Λεάνη και ίσως κάτι ακόμα θα δούμε.
0: Παρά, ναι.
1: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Προφανώς ο μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο. Κάποιοι λίγο ψυχήσαν και δεν πήγαν χθες στο παλέ.
0: Πες τους τα.
1: Εγώ δηλαδή. Λοιπόν. Κάποιοι ήταν εκεί.
0: Ότι εγώ απορώ πώς δεν ήρθες, ας πούμε. Δηλαδή να το. Αυτό το. Εγώ έχω σκάσει τώρα, πραγματικά έχω σκάσει, αλλά είμαι σε αδιέξοδο γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Μετά πάω το Σάββατο με το Μαρούσι, έτσι που είναι και. Αν και θεωρείται αντιεμπορικό το παιχνίδι τρόπον τεινά.
1: Δεν θα πας το Σάββατο.
0: Δεν μπορώ να πάω το Σάββατο. Έχω
1: γιατί?
0: Γιατί θα πρέπει να. Τι να σου πει.
1: Πλιάκος πιστεύω δεν θα κοιμηθεί το βράδυ.
0: Δεν, τώρα σου λέω δεν.
1: Τελείωσα χθες την εποχή γύρω στις 6 και 20. Είχα το περιθώριο το χρονικό. Αλλά σκέφτηκα περισσότερο το γύρνα. Δηλαδή εκεί λίγο βάρινα να σου πω την αλήθεια. Και λέω άντε λίγο να κάτσω, άντε λίγο να παίξω με τα παιδιά, άντε λίγο να το δω από την τηλεόραση. Εμένα μου αρέσει και από την τηλεόραση. Καλά, με το γήπεδο δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση.
0: Για τηλεόραση.
1: Εντάξει, είχε και εκεί πέρα λίγο το γούστο. Θα κάτσουμε να χαζέψουμε και λίγο τσουλού μετά. Με τζεντεβίτα, γιατί το Σάββατο δεν θα πάω. Με τζεντεβίτα δεσμεύομαι από τώρα.
0: Καλά, και να μείνει καλύτερα. Κάποιο άλλο θα έρθει και θα.
1: Αν και η τσεντεβίτα δεν είναι αυτό που περίμενα ότι θα είναι. Γενικότερα, δηλαδή, έλεγα, είχα στο μυαλό μου ότι το ματς με την τζεντεβίτα θα είναι πιο δυνατό από το ματς με την Ντερτόνα. Ντερτόνα. Βασικά, εντάξει, δεν περιμένω ότι θα πάει στο χθεσινό, δεν περιμένω ότι η Τσεντεβίτα θα πηγαίνει έτσι φέτος γενικά στο Eurocup, αλλά νομίζω ότι η Τσεντεβίτα είναι το επόμενο εντός, μετά το Μαρούσι. Και μετά...
0: Τώρα παίζουμε με Μαρούσι Ροστόκ.
1: Ροστόκ, ναι, Μαρούσι Ροστόκ, οκ, ναι. Μετά πάμε Μύκονο.
0: Πάμε Μύκονο, ναι.
1: Πάμε Μύκονο, μετά γυρίζουμε, παίζουμε με Τσεντεβίτα. Και μετά, είναι όχι με
0: δεν το τσέκαρα, τσέκαρε το και δες το. Λοιπόν,
1: και με τον Παναθηναϊκό το έχω κυκλώσει αυτό το παιχνίδι. Γιατί τώρα Σπανούλη, Ζέλικο, αυτό δεν χάνεται.
0: Αυτό θα είναι το νέο χαλί της εκπομπής. Εκ των πραγμάτων δεν γίνεται, παιδιά αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό θα είναι το χαλί. Ψηφίστε κι εσείς. Παράλληλα, ψηφίστε και αυτό που κάνουμε κάθε φορά. Γιατί εδώ σας θέλω μάγκες και μάγκισες. Μάγκισες και μάγκες. Ακόμα δεν κατάλαβες.
1: Α, ναι, εντάξει. Μια τις 500 διασκευές. Όχι όλη την ώρα αυτό. Έχουμε και τέτοιο, δεν είναι μόνο το τέτοιο. Έχουμε και την μπάλα, ρε φίλε, τι άμα βάζεις τώρα. Το μήνυμα μου θα έχουμε όλη την ώρα. Λοιπόν, Μύκονος, Άρης της Τεβίτα. Άρης Παναθηναϊκός, σε καπάκια μετά.
0: Θα μας το πεις στο χώρο, άσε λίγο να ανέβουμε. Άστο, σου λένε το τέλειο.
1: Θα το καθιερώσουμε, θα το βρούμε κάπου στη μέση. Όταν μιλάμε για μπάσκετ.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: Το χάλι που θα ξεκινάει η εκπομπή, αυτό είναι.
1: Α, που θα ξεκινάει, δεν θα είναι μόνιμο.
0: Όχι.
1: Α.
0: Θα παίω, ναι, θα παίζει κανένα 10, 25 φορές, 32.
1: Πρέπει να κάνω εγώ κονσόλα.
0: Λοιπόν, ψάχνουμε MVP. Εδώ αυτό που έλεγα νωρίτερα. Εδώ σας θέλω μάγκησες και μάγκες. Από αυτό το μπασκετικό αριστούργημα που αρχίζει σιγά σιγά να το διαμορφώνει, να το εξελίσσει.
1: Είναι λίγο δύσκολο το χθεσινό
0: για MVP. Κάθε φορά είναι δύσκολο. Και κάθε φορά θα είναι δύσκολο.
1: Καλά, με την ΑΕΚ δεν ήταν δύσκολο να βρει MVP.
0: Εντάξει, οκ.
1: Δεν ήταν καθόλου δύσκολο, δεν ήταν.
0: Πάλι.
1: Με την Μπούργο ήταν δύσκολο.
0: Πάλι είναι πολύ οποίοι. Δηλαδή και χθες μην νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο. Είναι τουλάχιστον 3-4 οι οποίοι μπορούν να μπουν ανεξάρτητα από τους πόντους που σημείωσαν.
1: Κοίτα, ο Μόργαν δεν είναι η προφανής επιλογή.
0: Μία επιλογή είναι ο Μόργαν, ναι, σίγουρα 100%.
1: Γιατί βγήκε μπροστά εκεί που πάτησες πάλι το πόδι στον γκάζι και έφυγες.
0: Σωστό.
1: Γιατί για μένα το MVP δεν είναι μόνο οι πόντοι, πρέπει να δεις και στα κρίσιμα σημεία ποιος βγήκε μπροστά.
0: 23 πόντους ο Μόργαν, 8-15 σουτ εντός, 3-7 τρίποντα, 4-4 βολές, 4 rebound, 3 assist. Και όταν έγινε εκεί το 68-64, Το κάνει μόνο του με 5 πόντου, 73-64 προφανώ.
1: Να σου προκατέσω ένα δίπλα τώρα. Με τέτοιο τι θα γίνει, με Ντόρση τι θα γίνει.
0: Τώρα δεν θα άσυμα τώρα. Μην άσυ, τώρα εδώ είμαστε τέτοιο.
1: Τι. Αφού λέτε τέτοιο.
0: Λοιπόν, ψάχνουμε συγκεκριμένα τον MVP. Θα πούμε για τον Ντόρση. Έχει πολύ δρόμο μέχρι και τις 12. Και τα μηνύματά σα και για το χαλί και για τον MVP. Ρόμπινσον Ερλ μπαίνει σίγουρα και αυτό σε αυτή την.
1: Του είναι σταθερό MVP, νομίζω, μια στιγμή.
0: Παραλίγο δεν έκανε double-double. 19 πόντι, 9 rebound, 8-13 shoot εντός παιδιάς, 9 rebound. Δηλαδή και τα credits από τον Παπαλουκά, έτσι στο βιντεάκι το βάλω και εγώ στα όλα τα social τα δικά μου.
1: Τρελάθηκε με τον Ρόμπινσον αυτός.
0: Τι παιχταράς
1: είναι αυτός.
0: Ο Ρόμπινσον, 9 rebound, έτσι, δηλαδή και εκεί.
1: Και ο Μετριλόγκ έχει κάνει καλό μάτσο. Εγώ επιμένω με τον Μετριλόγκ. Έχω αρχίσει να πτήσω έρωτα.
0: 6 πόντι, 6 assist, 2 κλεψίματα. Ο Μετριλόγκ
1: και τον Ύμνης ο Σπανούλης θες, μαζί με τον Χαραλαμπόπουλο του έβαλε όντως αυτοί οι δύο από μόνοι τους εντάσσονται στην ίδια κατηγορία. Είναι οι παίχτες οι οποίοι δεν θα φανούν τόσο πολύ στο σκοράρισμα, αλλά θα σου κάνουν πολλές άλλες δουλειές μέσα στο κήπεδο.
0: Ο Μίτρουλογκ.
1: Ο Μίτρουλογκ. Okay. Ο Μίτρουλογκ και ο Χαραλαμπόπουλος θα σου κάνει.
0: Αφανής ήρωας, ναι, Μίτρουλογκ και.
1: Μιλούσα με ένα φίλο τώρα το πρωί που κατέβαινα κάτω. Κοινό μας φίλο.
0: Ναι.
1: Και συζητούσαμε για το θέμα του Ντόρση. Θα σε πάω τώρα.
0: σε παρακαλώ. Τώρα
1: στο χαβαλέ, στο καφενείο το συζητούσαμε.
0: Δηλαδή 10 και 10 μόλις ξεκίνησε η εκπομπή.
1: Μου λέει.
0: Έγινε αυτό το μπασκετικό.
1: Θα πας με αυτό που πουλάει, ρε.
0: Αριστούργημα... Ο Άρης πουλάει.
1: Και ο Άρης πουλάει.
0: Ο Άρης πουλάει.
1: Θα κάσε ρε τώρα.
0: Στην Παπάντζα πουλάει.
1: Άσε με να παίξω λίγο.
0: Τώρα με τον Ντόρση. Άσε πρωί. Στο καλό να πάει όπου θέλει.
1: Και μου λέει που εγώ διαφωνώ βέβαια σε αυτό που μου είπε.
0: Εγώ λέει,
1: πρόσεξε λίγο, από τα αδέλφια, ο Γιώργος. Τρελάθηκε πια, πιστεύω, τρελαίνεται.
0: Ποιος Ντόρσεϊ ρε Νίκο τώρα, λέει,
1: άκου τι είπε για να το πεις μετά. Εγώ λέει, έδινα το Μετριλόγκ, λέει, για να πάρω τον Ντόρσεϊ, λέει.
0: Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά, πάμε στα ουσιώδη, πάμε σε αυτά τα οποία περιέχουν την πραγματικότητα, έτσι, δηλαδή την μπασκετική πραγματικότητα.
1: Έτσι.
0: Και όχι ό,τι φαντάζεται ο καθένας ή ό,τι θέλει να φανταστεί και ό,τι θέλει να κάνει. Ντόρση, αντιεπαγγελματική συμπεριφορά καταρχάς, έτσι.
1: Δεν μ' άρεσε καθόλου εμένα.
0: Τι να λέμε, δηλαδή να μιλήσουμε για τον Ντόρση που δηλαδή να τον βάλουμε σαν παράδειγμα ενώ η συμπεριφορά του είναι αντιεπαγγελματική.
1: Αν ο Σπανούλης το στρώσει.
0: Α, δεν θα. Νίκο, άντε, πες μας για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Λοιπόν, για να δούμε τα πρώτα. Εσύ ποιον θα έβαζες? Εγώ πραγματικά αμφιταλαντεύομαι για τον MVP.
1: Για Μόργαν.
0: Τη χθεσινή αναμέτρηση. Μόργαν σίγουρα μπαίνει.
1: Το Μόργαν.
0: 100%. Μόργαν, Ρόμπινσον, Ερλ, Μίτρουλογκ θα τους έβαζα. Α, και Δημητρίγεβιτς, έτσι. Και Δημητρίγεβιτς, ο οποίος και αυτός άρχισε να μπαίνει στο ρόλο. Δηλαδή, όταν είναι μέσα στην πεντάδο ο Δημητρίγεβιτς, φαίνεται λίγο πιο κοντρολαρισμένο το παιχνίδι, πιο έτσι, στρωτό, πιο σετ. Όχι ότι όταν είναι οι υπόλοιποι διαφοροποιείται σε θεαματικό βαθμό, αλλά νομίζω ότι αρχίζουμε και βλέπουμε τον Δημητρίγεβιτς παιχνίδι με τον παιχνίδι σε αυτό το ρόλο που δηλαδή ξεχώρισε με τις assist και τα λοιπά από το ξεκίνημα. Έχει περιορίσει τα λάθη του και αυτός πάρα πολύ, γιατί στα πρώτα μάτς έκανε αρκετά και σημαντικά λάθη.
1: Αρχικά πρέπει και επειδή κάθε φορά κάνω αυτή την κουβέντα για τον MVP, πρέπει να θέσουμε μια βάση σε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι εξής, ότι βγάζουμε από την λίστα το Ρόμπινσον Ερλ. Για μένα πρέπει να βγει και γιατί είναι κάθε παιχνίδι, σε κάθε μάτς είναι καταπληκτικός.
0: Εντάξει, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει.
1: Μόνιμος MVP θα είναι. Μα μόνιμος MVP θα βγαίνει τότε, γιατί και χθες.
0: Όχι, γιατί βγήκε ο Μόργαν. Παμψηφίγηκε με την Άκο Μόργαν.
1: Και ο άλλος όμως κάνει πολύ δουλειά.
0: Θα κάνει όλα τα μάτς. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι.
1: Για μένα ο Ρόμπινσον Ερλ βγαίνει, είναι μια κατηγορία μόνος του. Εγώ προτείνω αυτό. Όποιος θέλει το δέχεται. Εντάξει, εσύ δεν το δέχεσαι.
0: Δεν είναι μπασκετική αυτή, δεν είναι αθλητική.
1: Εσύ δεν το δέχεσαι. Κάνω μια εναλλακτική.
0: Να μην βάζουμε το Ρόμπινσον
1: Ερλ. Κινούμαστε εναλλακτικά. Φεύγουμε από τη mainstream ανάλυση αυτή τη στιγμή και πάμε σε κάτι άλλο.
0: Άμα ξέρει να βγαίνει όλα τα μάτς και άμα το θεωρούν, αλλά εγώ βλέπω εδώ διάφορα. Χαραλαμπόπουλο, Μίτρουλογκ, όλοι είναι μέσα. Μην φτάσουμε σε ένα σημείο να τα θεωρούμε όλα δεδομένα και για τον Ρόμπινσον Ερλ, αυτή την υπερπεκτάρα, αυτόν τον διαμάντη. Το οποίο έφεραν ο Ζήσης και ο Σπανούλης κάτω από τα ραντάρ όλων των υπολείπων που τον ήθελαν και τώρα ξύπνησαν για να τον δούνε. Και πάμε σε μια πρώτη παρτίδα μηνυμάτων.
1: Πριν πάμε σε πρώτη παρτίδα μηνυμάτων, να επαναλάβουμε πάλι τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, γιατί μπήκαμε απότομα με τον ενθουσιασμό. Ο Πλιάκος, ο οποίος μπαίνει παιδιά στο ραδιόφωνο, Και μπήκε με συνθήματα. Και του λέω από το παλέ, έρχεσαι κατευθείαν. Γιατί ανοίγει η πόρτα που παλεύει ο Πελιάκος κάθε φορά με το κλειδί του μεταξύ. Αν ανοίξει την πόρτα,
0: αυτό το κλειδί είναι...
1: μαλώνει με την κλειδαριά. Και ανοίγει την πόρτα και τώρα ακούσα τον Πελιάκο να ψηθεί. Για σένα με φωνάζουν, παρανοϊκό.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ωραίο, ωραίο. Ωραίο, αλλά μπήκε φτιαγμένο και έχουμε ξεχάσει τα πρωτόκολλα και πάντα
0: πρέπει. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Όλα είναι ωραία, φίλε, δεν μπορεί να. Εμένα μου αρέσει ένα άλλο το οποίο έχει πολύ βριστικό περιεχόμενο.
0: Όχι, τα...
1: θα το ακούσουμε στο παλέ σε δύο εβδομάδες και κάτι. Mm-hmm. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και είναι όπως έχω πει και άλλη φορά, το σύνθημα με το οποίο ανούριζα τον μεγάλο μου το γιο όταν πρωτογεννήθηκε και τον κουνούσα τα βράδια που έκλαιγε. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099, ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας σας με την εκπομπή. Ο δεύτερος εν ανάκριση της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook. Μπαίνετε, σχολιάζετε, ρωτάτε, καλημερίζετε, πατάτε το like σας. Παρέα με τους χορηγούς μας και σήμερα, τους ανθρώπους που έχουν ποιότητα. Και πρέπει να ζήσετε κι εσείς αυτή την ποιότητα και θα τη ζήσετε αν πάτε από νωρίς το μεσημεράκι μέχρι αργά το βράδυ στο μεζοδοπολείο Μόστρα, Μιστακίδη 22 Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι. Τώρα που φθινοποριάζει, είπαμε ψάχνουμε ζεστές γωνιές για να απολαύσουμε ωραίες γεύσεις και δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από το Μόστρα με κρεατικά θαλασσινά πιάτα μέρας. Πολλές επιλογές σε κρασιά. Θέλω να το παίξετε μπρούκλις στην κοπέλα σας ή τη σύζυγό σας. Θα σας ανοίξω και ένα μπουκάλι βεβαίως. Όλα αυτά τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα, την οποία αγαπάμε και ευχαριστούμε που ο Θεός μας την έστειλε για να φτιάχνει τόσο ωραία φαγητά. Και Digital Mart, βιάζεται ο Πλιάκος, βιάζεσαι.
0: Όχι, okay, ανυπομονώ να την γνωρίσω.
1: Ανυπομονείς, λοιπόν, στην Ανδρέα Παδρεώτικα στο Ελευθέριο Κορδελιό βρίσκεται το Λίγνος Τεχνολογίας, το καλύτερο σέρβις κινητών και πιο γρήγορο σε όλη τη Θεσσαλονίκη με πολλές επιλογές, παιδιά, να αγοράσετε περιφερειακά και υπολογιστές, άμα θέλετε. Μπορείτε να βρείτε στην Digital Mart για να κάνετε από πολύ απλούς για να κάνετε δουλειά μέχρι πολύ σύνθετους και με πολύ καλές προσφορές τα iPhone. Να ξέρετε, όσοι θέλετε να αγοράσετε μιλαράκι, υπάρχουν καλές προσφορές στα iPhone στην Digital Market.
0: Βεβαίως.
1: Φώτη Πλιάκο, βεβαίως.
0: Λοιπόν, είπαμε στα μηνύματα MVP της αναμέτρησης. Είναι δύσκολο, έτσι, γιατί η ομάδα είναι ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία, έτσι. Δηλαδή, χθες είδαμε μια διαφορετική εκδοχή νίκης συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή το τελικό, ξέρεις, το συν 20 να αποτυπώνεται στο τέλος, αλλά και αυτό έχει την σημασία του. Ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε αρχικά με ένα 5-7 εις βάρος του από την Ντερτόνα, αλλά στη συνέχεια ανέβασε εντάσεις στην άμυνα και νομίζω στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν ο Δημητρίγεβιτς αυτός ο οποίος οδήγησε σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο Ρόμπινσον Έρλ την ομάδα. Τους φτάσαν διαφορά στους 10 σε αρκετά σημεία στην πρώτη περίοδο και την ολοκλήρωσαν με 31-21. Δηλαδή, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, με την ευστοχία, την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα που έβγαλε η ομάδα στο πρώτο δεκάλεπτο, που ήταν για μένα από τα καλύτερα που έχει κάνει, τουλάχιστον δηλαδή και στην άμυνα, ισορρόπησε δηλαδή με πολύ δυνατή άμυνα, αλλά και με πολύ σημαντικές επιθετικές επιδόσεις. Έτσι, 31 πόντι με το καλημέρα, με το ξεκίνημα, και ενώ έχει ξεκινήσει και με ένα 5-7, έτσι. Δίνοντας εντύπωση ότι πάει να λιώσει τους Ιταλούς, οι οποίοι έχουν καλό. Προφανώς έχουν καλό.
1: Δεν τους πήραμε ένα τόσο καλό.
0: Όχι. Το είπε και ο Σπανούλης ότι και το budget που έχουν και η ποιότητα που διαθέτουν την κατατάσσουν σε μια ομάδα η οποία έχει αξίως. Παίζει σε μια λίγκα η οποία είναι ανταγωνιστική. Αλλά το επίπεδο της προφανώς είναι κατώτερο του Άρη. Τώρα βρήκε στο πρόσωπο χθες, το ξέραμε και το είπαμε, στο Μάντοξ, τον πιο επικίνδυνο παίκτη.
1: Από άλλον τον περιμέναμε.
0: 26 για το Μάντοξ δεν είχε...
1: Χομπ, με το Χομπ.
0: Okay, εγώ από αυτά, καλώς, από αυτά, ναι, που είχα διαβάσει ήταν ότι...
1: Ρωτήθηκε για το Χομπ κύριος.
0: Από το τέτοιο, okay. Ναι. Εγώ από αυτά που είχα διαβάσει ο Μάντοξ, αυτός δηλαδή που πήγε να κάνει την ζημιά και ήταν και λίγο προκλητικούλης, θα έλεγα ως πολύ. Πού πας, αγόρι μου, τώρα μην τους εξαγριώνεις, δεν βλέπεις εκεί. Δηλαδή πρέπει να είσαι έξυπνος στη διαχείριση συναισθημάτων και εκδηλώσεων. Πήγαινε, έβαζε, όταν έβαλε τα 2-3 τα συνεχόμενα, πήγε μπροστά στην κερκίδα, την έβαλε φωτιά, που είχε πάρει φωτιά και από πριν από μόνη της.
1: Η στατιστική πάντως MVP,
0: ναι,
1: δίνει το Ρόμπινσον, δεν δίνει το Μόργαν.
0: Καλά, φυσικά, ναι, εννοείται.
1: Και μετά είναι ο Μόργαν.
0: Η στατιστική βάση ποιας...
1: Βάση σε διάφορες πλατφόρμες που το έβλεπα χθες το βράδυ, που το κοιτούσαμε στατιστικά, έδιναν το Ρόμπινσον σχεδόν όλοι, δεν έδιναν το Μόργαν. Και ξεκινήσανε τα κλασικά με όλη την αγάπη στους συναδέλφους που το κάνανε, τα Captain Morgan. Δεν έπαιξε πολύ Captain Morgan. Πολύ Captain Morgan έπαιξε χθες.
0: Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Άρης έβαλε μόνο 14 πόντους. Έτσι, αυτό ήταν το σημείο στο οποίο μπόρεσε να μειώσει η Ντερτόνα και μάλιστα θα μπορούσε, αν είχε φτωχίσει την τελευταία επίθεση στο τέλος του ημιχρόνου, να βρεθεί και από το πουθενά μπροστά στο σκόρ και με ένα πόντο στο φινάλε του ημιχρόνου. Προηγήθηκε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, εκείνο το 45-46. Αλλά τώρα εδώ αρχίζει η ανάλυση, τώρα ποιος είναι MVP και τα λοιπά. Στο μείον ένα είναι ο Μόργαν, έτσι, αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα και αρχίζει και παίρνει μπρος και πυροβολεί. Με δικό του τρίποντο δηλαδή ξεκίνησε το 7-0 και έγινε το 52-46. Ξαναπαντάνε όμως οι Ιταλοί, δηλαδή εκεί επιμένουν με τα τρίποντα που σήμεσαν κατά κύριο λόγο. Πάλι μείωσαν στον πόντο 52-51, αλλά από εκεί ήταν, γι' αυτό λέμε ότι είναι έτσι και λίγο πολύ επίπεδο αυτό το ποιος είναι ο MVP. Εκεί είχαμε σημαντικά καλάθια τρίποντα από τον Μήτρολο και τον Χαραλαμπόπουλο. Δηλαδή, ναι, δεν σημείωσαν πάρα πολλούς πόντους, αλλά εκείνα τα δύο καλάθια στην τρίτη περίοδο του Μήτρολονγκ και του Χαραλαμπόπουλου είναι αυτά που δίνουν την όθηση στην ομάδα, και αυτό είναι και το στοιχείο το οποίο εξήρε, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο ο Βασίλης Πάνουλης στην συνέντευξη χθες, δηλαδή ότι η ομάδα κάνει καταπληκτική πρώτη περίοδο, τους πάει στο συν 10, είναι μέτρια και επιθετικά, χάνει τον προσανατολισμό της, χάνει, θα έλεγα, την αυτοσυγκέντρωσή της.
1: Θα
0: δεν
1: γίνει και αυτό.
0: Σωστή καθοδόν. Ναι, θα όλα μέσα στο παιχνίδι.
1: Δεν μπορούμε. Η ομάδα ακόμα φτιάχνεται.
0: Εμένα θα το κάνει και όταν φτιαχτεί, όλες οι ομάδες.
1: Όλες θα το κάνουν. Δεν μπορείς να πηγαίνεις πάντα τάπα.
0: Απλώς σχολιάζουμε το παιχνίδι.
1: Το showtime οι Los Angeles Lakers. Εγώ αυτό που.
0: Ούτε ο Σπάνουλης θα ρωτήσει τα πράγματα. Είπε και πάνω κάτω είπε τα ίδια, έτσι.
1: Εγώ μ' αρέσει η οπτική του Σπανούλη και κρατάω ένα πράγμα το οποίο είπε χθες στη συνέντευξη τύπου. Ότι εκπαιδευτήκαμε, δεν θέλω να το τρομοστεί, σε κάτι ακόμα σήμερα. Διότι είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που μέσα στην έδρα μας ήμασταν τόσο κοντά μια ομάδα, βρεθήκαμε στον πόντο και βγάλαμε αντίδραση σε μια τέτοια κατάσταση.
0: 10, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, δοκίμασε, είδε την ομάδα, δοκιμάζεται σε κάτι καινούριο. Προφανώς και το ιδανικό είναι να μην θες να βλέπεις την ομάδα να δοκιμάζεται τέτοιες καταστάσεις. Αλλά επειδή θα τις βρεις και άλλες φορές μπροστά σου αυτές τις καταστάσεις, είδε την ομάδα να αντιδράει πάρα πολύ καλά. Και όντως ο Άρης, που ο Άρης τον προηγούμενο χρόνο προφανώς δεν είχε και την ίδια ποιότητα με το φετινό ρόστερ, έχει βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις και τάχασε τα παιχνίδια. Τώρα όμως ξέρει να αντιδράει.
0: Ξέρει να αντιδράει, γιατί έχει.
1: Έχει την ποιότητα για να αντιδράσει, έχει τον προπονητή για να αντιδράσει.
0: Έχει φοβερή καθοδήγηση από τον Πάγκο, έτσι. Και όταν μειώθηκε η διαφορά, θα μας τα πει καλύτερα και ο Γιάννης Δασκάλου, που ήταν εκεί παραδίπλα. Εγώ τρόμαξα, έτσι. Κάτι πέταξε κάτω ο Σπανούλης, κάτι έσπασε το μπλοκ του, το κινητό, κάμερα, κάτι του.
1: Φώναζε,
0: τους πήρε και τους σήκωσε. Δηλαδή είδα και το δασκάλο, ο οποίος έσκυψε το κεφάλι και γύρισε και διακριτικά προς τη δεξιά πλευρά και ήταν έξαλλος σε κάποιο σημείο του αγώνα ο Βασίλης Πανούλης, και αυτό προφανώς και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα παιχνίδια. Τώρα στην τέταρτη περίοδο, εκεί που ήταν στους 4 περίπου πόντους, εκεί φάνηκε ότι ο Άρης έχει βάθος επιλογών, έχει ποιότητα, έχει καθοδήγηση από τον Πάγκο. Και εκεί νομίζω ότι γι' αυτό ένα κλικ παίρνει ενδεχομένως σαν MVP, σαν πολύτιμότερος ο Μόργαν. Με ένα κλέψιμο και έναν ευνηδιασμό, εκεί νομίζω ότι έδωσε το σύνθημα. Έβαλαν φυσικά μετά σκόραρε και ο Ρόμπινσον Έρλ και το 78-64, εκεί δηλαδή που χτίζεις τη διαφορά και λες το καθαρίζω το παιχνίδι, είναι και πάλι με τρίποντο του Μόργαν. Οπότε για μένα, τέλος πάντων, γιατί εδώ ήθελα να καταλήξω, είναι ότι οριακά, γιατί πάντα στον φετινό Άρη ο ποιος είναι ο MVP θα βγαίνει στο όριο στις λεπτομέρειες και υποκειμενικά φυσικά όπως το βλέπει ο καθένας. Για μένα ο Μόργαν μάλλον παίρνει αυτό το τίτλο, επαναλαμβάνω, σε κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το αξιολογήσεις, έτσι. Είναι δηλαδή και τον Ρόμπινσον Έρλ κάποιος και τον Μήτρολον και τους αφανίσεις όριους, τον Χαραλαμπόπουλο κτλ. Νομίζω ότι όλοι μπαίνουν μέσα στο κόλπο. 88 πόντους έβαλε ο Άρης, εκεί κάπου στο όριο που δέχεται η Ντερτόνα. Ήταν καλό το ποσοστό στα τρίποντα, 11 στα 27. Είναι δηλαδή 40-41%. Και είχε και 21 assist, έτσι, με τον Μήτρολονγκ να είναι πρώτος στις assist και τον Δημητρίγεφ να δίνει 4 και ο Μόργαν έδωσε 3 assist. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει και όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Ναι, μεν σουτάρουν, κάνουν και τα λοιπά, κατόπιν εντολών προφανώς, έτσι. Αλλά και όταν χρειάζεται, πασάρουν. Τώρα για τον Ρόμπινσον Έρλ, είπαμε, είναι μια κατηγορία μόνος, αλλά δεν γίνεται να τον βγάζουμε από τα στατιστικά. Το στα 13 είχε εντός παιδιάς, 19 πόντους. Ένα rebound παραπάνω, δηλαδή να συνέχιζε το σερί με τα double-double, ενδεχομένως να ήταν το ιδανικότερο. Και νομίζω ότι και 21 assist με Μίτρουλογκ, με Μόργαν, με Δημητρίγεβιτς προφανώς, που τις έδωσαν, δείχνουν και το πώς παίζει συλλογικά στην επίθεση. Εντάξει, κατά τα άλλα τα είδατε νομίζω και όσοι ήταν μέσα στο παλέ και όσοι το παρακολουθούν το παιχνίδι από την τηλεόραση. Τώρα μιλάμε, έρχεται ας πούμε ο Παπαλουκάς και από legend του αθλήματος, ξέρεις, που τώρα είναι και παρουσιαστής και κάνει και εκπομπές και τα λοιπά. Ταυτίζεσαι ρε παιδί μου, μπαίνεις στο. Γίνεσαι πετσί, γίνεσαι ένα.
1: Θα εμφανιστούν όσο πηγαίνει ο Άρης καλά, θα εμφανιστούν και άλλοι στο παλέ.
0: Γίνεσαι ένα με όλους
1: τους
0: υπόλοιπους που είναι εκεί στην.
1: Εντάξει, ο Παπαλουκάς έχει το σπανούλι ως έγκρισμα.
0: Το σπανούλι όλοι τον.
1: Κουμπάρι.
0: Όλοι τον έχουν. Καλό σπανούλι.
1: Όχι, όχι, όχι. Τόσα παιδιά που έχει είναι κουμπάρι.
0: Πρέπει να έχει καμιά 25 κουμπάρου.
1: Στον Άρη μόνο έχει 2.
0: Ναι. Έχει δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει πλεώνασμα. Από...
1: Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα που κάνουμε τα καθιερωμένα καλάθια για να δώσουμε στους νονούς κουμπάρους και τα λοιπά, δηλαδή στο σπανουλέικο πρέπει να έχουν κανένα φορτωτική με κανένα φορτηγό να μοιράζουν δώρο στους κουμπάρους. Δεν πρέπει να κάνει δεκαριά, λογικά θα έχουν. 6 δικά του και πόσα άλλα που μπορεί να έχει βαφτίσει ακόμα. Ω, καλά να είσαι. Τι είστε λοιπόν, λέει ο Αργύρης.
0: Λοιπόν, και εσείς τις δικές σας απόψεις καταλήξαμε εμείς. Εγώ Μόργαν θα βάλω τελικά.
1: Και εγώ στο Μόργαν καταλήγω. Γιατί για μένα ο Ρόμπινσον είναι μια άλλη κατηγορία. Πραγματικά.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Το παιδί είναι εντυπωσιακά σταθερό.
0: Σε ένα πολύ δύσκολο. Σε μια πολύ δύσκολη επιλογή γενικότερα και θα είναι δύσκολη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, γιατί μιλάμε τώρα για μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξεως, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μια πρώτη παρτίδα.
1: Πάμε σε μια πρώτη παρτίδα να δούμε τι λέει ο λαός.
0: Μηνυμάτων ο Αργύρης, ο οποίος πάντα κάνει σε αυτές την εκπομπή, λέει καλημέρα μορφόπεδα, ό,τι πιο μορφό έχω δει εδώ και καιρό, αυτός ο μπασκετικός Άρης, η ομάδα είναι, δηλαδή παιχνίδι με το παιχνίδι, πώς το λένε, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα κτλ. Που λέγε το. Που έλεγα κάτι ψυχές παλιότερα. Ανυπομονείς να έρθει το επόμενο μάτς. Παίζει με το Μαρούσι, με τους Νίξ, με την Ρεάλ Μαδρίτης, με όποιον και να παίζεις, ανυπομονείς να πας να δεις την ομάδα, έτσι. 20 το κεφάλι και συνεχίζουμε. MVP ο Μόργαν και ο coach Σπανούλης, σε περίπτωση που ρωτήσεις. Και λέω φίλος, βάλε Prodigy, επειδή είμαι full σε κέφια σήμερα. Και επειδή παράλληλα με όλα αυτά που κάνουμε τα αθλητικά, βλέπω και το Mobland, το οποίο είναι καταπληκτικό. Το έχεις δει, το Mobland.
1: Απλά περιμένω να βγει στο Netflix.
0: Θα περιμένεις τότε, κάνα.
1: Το Δεκέμβριο νομίζω βγαίνει.
0: Κάνα χρόνο.
1: Όχι κανένα χρόνο. Τι λες, τώρα θα βγει. Μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Τώρα παίζει την Κοσμοτέ. Ένα επεισόδιο την εβδομάδα.
1: Θα παίξει νομίζω τέλος του χρόνου.
0: Μετά από την προηγούμενη σεζόν, μετά από ένα χρόνο.
1: Μετά από ένα χρόνο.
0: Ναι. Δεν μπορεί να μετά από 6 μήνες. Οι άλλοι πληρώνουν δικαιώματα. Αλλά πάλι έχει ένα επεισόδιο το οποίο καταλήγει με το Smack My Beach Up. Το ζητάνε. Δηλαδή είπε ο φίλος εδώ Αργύρης από εδώ, γι' αυτό βάζουμε Prodigy. Βάλε Prodigy, λέει, έχουμε τρελαθεί. Οπότε πάρε και λίγο Prodigy σαν background, διαφάζουμε τα μηνύματα. Για να ανέβουμε. Παπαδόπουλε, μπαίνει σκούτρα και βαρέθηκε να πηγαίνει στο γήπεδο. Καταγγελίες από τους ακροατές.
1: Σιγά.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Στέριο. Τώρα δεν το καταλαβαίνω τι λες. Θα πάμε και πιο πάνω στα δικά μας τα μηνύματα, γιατί εδώ πάνε πάνω κάτω κτλ. Φώτη Βάλε Officer, όχι παιδιά, είπαμε, καταλήξαμε σε αυτό το χαλί. MVP, ο Χαραλαμπόπουλος, λέει ο Βαγγέλης, 3 rebound και ένα τρίποντο στα κρίσιμα. Είπαμε, τα ακούμε όλα. Χαραλαμπόπουλος, μεταγραφή η οποία ενδεχομένως να αξιολογήθηκε από κάποιους, όχι από τους γνωρίζοντες, ως μεταγραφή κάτω από το ραντάρ.
1: Πολύ χρήσιμος.
0: Αλλά μιλάμε για μια παρουσία... Καταπληκτική μέχρι στιγμής.
1: Και τους Έλληνες πολύ καλό επίπεδο.
0: Καλημέρα σας κύριε, αναμετάδοση στο παιχνίδι, ποιος το έκανε χθες?
1: Ο Δημήτρης Σάνλης.
0: Ο Σάνλης.
1: Στην Νόβα το έκανε ο Γιάννης ο Πάγκος.
0: Οκ. ημέρα λέει δυστυχώς αυτά τα εισιτήρια Άρης Ηρακλής για την έκτη αγωνιστική. Ότι έμειναν. Α, όχι, λέει πόσα εισιτήρια ανακοινώθηκαν. Τέλος πάντων, παιδιά, τώρα μην. Δηλαδή, ας πάμε λίγο του.
1: Για τον μπάσκετ τώρα μιλάμε, παιδιά, θα πάμε μετά και στην μπάλα.
0: Φωσικά θα μιλήσουμε για μπάλα. Καλημέρα, παιδες από τον Παναγιώτη. Καλημέρα, παιδες. Δαγκωτό για το χαλί. Όπως δαγκώνει και η ομάδα, ο Γιώργος. Επειδή ο Ρόμπισον και ο Μόργαν θα είναι MVP συχνά, εγώ επιλέγω Μίτρου Λόγκ. Τον έχω βάλει σε συγκεκριμένο ρόλο. Τον έχει βάλει μόνο σε συγκεκριμένο ρόλο ο coach και είναι φοβερός. Ο Μίτρουγκ δείχνει μια, ακόμα και στο πώς κινείται εκτός αγωνιστικού χώρου, όταν έρχεται για τις συνεντεύξεις, media day και τα λοιπά, τον είδα και εχθές. Είναι ο ορισμός πλέον της ηρεμίας, της σιγουριάς. Βρήκε δηλαδή στο πρόσωπο του Σπανούλη, νομίζω, τον άνθρωπο ο οποίος όχι μόνο θα τον εξελίξει και τον έχει ήδη αρχίσει να τον εξελίσσει μπασκετικά, αλλά όλο αυτό νομίζω το καταλαβαίνεις και το εισπράττεις από όλη τη συμπεριφορά. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος στη δουλειά του, στο χώρο του κτλ., αποπνέει αυτή τη σιγουριά ότι μπαίνω μέσα στη δουλειά μου και ξέρω τι κάνω, αυτό το βγάζει ο Μίτρουλονγκ σε όλη του την κίνηση, ακόμα και εκτός παρκέ. Είναι μια θεαματική μεταμόρφωση, είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να το πίστευε μόνο ο Σπανούλης και ο Μίτρουλονγκ, έτσι, γιατί από κοινού αποφάσισαν ότι θα δούνε στην προετοιμασία πώς μπορεί να προσαρμοστεί ο Μίτρουλονγκ στο άναρχο παιχνίδι που έπαιζε.
1: Είναι η επίδραση του προπονητή.
0: Έλα.
1: Είναι η επίδραση του προπονητή.
0: Αυτό λέω. Ναι. Ότι στο πρόσωπο του Σπανούλη βρήκε τον άνθρωπο που τον καθοδηγεί και τώρα ο Μίτρουλονγκ μπαίνει και καθοδηγεί και αυτό στην την ομάδα. Έτσι, δηλαδή είναι. Πώς το πω, ρε παιδί μου, είναι σαν είναι μια μεταγραφή και μάλιστα με πάρα πάρα πολύ ακριβό συμβόλαιο. Έτσι, μιλάμε για φοβερή διαφοροποίηση. Ο Δημήτρης λέει, χθες το μάτς το πήρανε ο Χαραλαμπόπουλος και ο Μίτρουλονγκ. Είπαμε, εγώ όποιον και να μου πείτε, δεν πρόκειται να αναφέρω, ξέρεις, να πω τι είναι αυτά που λέτε, έχετε άδικο κτλ. Ο Πέρι λέει, καλημέρα στο Δίδυμο. Ο Ρόμπισον Έρλ έχει τον αέρα του MVP από την πρώτη στιγμή, οπότε MVP χθες ο Μόργαν. Να του δώσουμε, λέει, και άλλο μπουστάρισμα. Αποθέωσε Έρλ ο Παπαλουκάς και συγκοντάριζε δίπλα του και η σύζυγος του Νίκου Ζήση. Αλλά τώρα και μιλάμε για.
1: Απορούσα ποια ήταν. Σύζυγος του Ζήση. Και εγώ. Λέω πως ήταν η σύζυγος του Παπαλουκά.
0: Σπανούλης και Ζήσης έχουν καταστρέψει τις γυναίκες τους. Εντάξει, το αναφέρθηκε και στη χθεσινή συνέντευξη πάλι. Μην το ανεβάσεις, αλλά στείλ το.
1: Καλό.
0: Πάλι αναφέρθηκε, έτσι, σε αυτή τις ατελείωτες, πολύ ωραίες συνομιλίες που έχουν για το μπάσκετ του Ζήσης και ο Σπανούλης. Ο Γιώργος λέει, καλημέρα από Μόναχο, αρχίζουμε σιγά σιγά για την Τρίτη στο Ροστόκ, Ρόμπισον Έρλ κόσμημα. Θα γίνει στο Ροστόκ χάμος, έτσι, ήδη η Ροστόκ έχει ανοίξει. Από τότε που έγινε η κλήρωση έχει ανοίξει τα εισιτήρια, τα έχουν προμηθευτεί πολλοί Έλληνες, πολλοί φίλοι του Άρη. Α, ο Σάκης την έστειλε, εντάξει, μου την έστειλε και.
1: Την έστειλε και σένα.
0: Την έστειλε και εμένα.
1: Α, ναι, εντάξει, κομπλέ.
0: Θα γίνει χαμός στο Ροστόκ. Θα ταξιδέψει πολλοί κόσμος από Γερμανία, από τις άλλες πόλεις, από Ελλάδα κτλ. Η ομάδα θα φύγει τη Δευτέρα.
1: Θα πας.
0: Μισό της εκατό περίπου είναι η πιθανότητα.
1: Ρε,
0: θα πάω.
1: Ρε Νίκο Ζήση, το ραδιοφόνο δηλαδή. Μισό της εκατό θα πάω.
0: Θα πάω, ναι, έχει πολύ σημαντικές. Αν τακτοποιήσω κάτι τελευταίες δουλειές, κάτι τελευταίες λεπτομέρειες.
1: Θα τα πάρεις όλα σβάρνα, πιστεύω.
0: Οικογένεια. Το θέσα σαν.
1: Σαν στόχο να πας σε όλα.
0: Σαν στόχο.
1: Ή στα περισσότερα.
0: Ο στόχος είναι όλα. Για να πας στα περισσότερα, θα έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Και όσοι θέλουν να το αποφασίσουν την τελευταία στιγμή, προφανώς και μπορούν να το κάνουν από το τσάρι το οποίο θα φύγει την Δευτέρα. Βάλουμε στην άλλη την λίστα, γιατί ακούσαμε ένα
1: πρώτο. Ωραία είναι η πρώτη, γιατί άστο.
0: Τώρα εντάξει, δεν είναι όμως και για όλη την. Ωραία είναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε υπολογίζουμε και τώρα πόσο κόσμο λες να. Πόσος κόσμος λες να πάει.
1: Πόσα δίνουν.
0: Δεν έχει σημασία, σου λέω. Μπήκανε και
1: πέρα. Τα παίρνουμε όλα.
0: Τα εισιτήρια.
1: Πάνω από δύο.
0: Νομίζω δεν μπορεί,
1: πάνω από δύο.
0: Δεν μπορεί να γίνει υπολογισμός. Κοίτα,
1: πάνω από δύο.
0: Η Ροστόκ δεν είναι. εμπορική ομάδα. Ούτε και η πόλη δεν είναι εμπορική. Τώρα μιλάμε Ανατολική Γερμανία, Βόρεια. Αλλά αυτό το οποίο θα γίνει με τους Έλληνες της Γερμανίας, με τους εκδρομείς που θα φύγουν από την Θεσσαλονίκη, από τις υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη, είναι κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει να το ζεις, έτσι. Δηλαδή το αγωνιστικό κομμάτι, προφανώς δεν υποτιμάται κανένας αντίπαλος.
1: Καλά, εννοείται.
0: Μην πει τώρα κανείς χαμηλά την μπάλα και τους υπολογίζουμε όλους. Όλους υπολογίζουμε, ναι, και γι' αυτό έχουμε τον Σπανούλη, γι' αυτό έχουμε το ζεις εκεί, όλο το επιτελείο τους, για να πηγαίνει η ομάδα έτσι όπως πηγαίνει, σοβαρή σε όλα τα παιχνίδια. Πλην Καρδίτσας, που το είπε και ο ίδιος ο Σπανούλης χθες, ότι ήταν το έκανε να κοιμηθεί κάνα 2-3 μέρες σαν και εμάς μετά από αυτό το παιχνίδι. Οπότε ναι, χαμηλά η μπάλα, ναι, το παιχνίδι game by game κτλ. Αλλά αυτό που θα γίνει όσον αφορά τον κόσμο και οπαδικά στην Γερμανία, νομίζω ότι θα είναι ενδεχομένως και λίγο καλύτερο ή καλύτερο από αυτό που έγινε στο Αμβούργο πέρσι, έτσι, που ήταν μια κερκίδα καταπληκτική και με τους...
1: Υπάρχουν Αριανοί διάσπαρτοι σε όλη τη Γερμανία.
0: Και βέβαια,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Που μπορεί να είναι τώρα και αποστάσεις. Θυμάμαι το Αμβούργο για παράδειγμα, που είχα κάτι φίλους οι οποίοι κάνανε 7 ώρες απόσταση. 7 ώρες απόσταση για να πάνε δουν την ομάδα. Λένε τώρα ήρθε εδώ πέρα, δεν πάμε. Ρε φίλε, 7 ώρες στον δρόμο, 7 και 7 να πάμε, λέει, και 7 να γυρίσουμε, λέει κιόλας. Και το κάνα στα καπάκια.
0: Ακριβώς, ναι. Εδώ πάντως ο φίλος στέλνει και τα χαρτάκια, έτσι, τα οποία άρχισαν να ανακόβονται από τώρα. Δηλαδή θα έχει χαρτάκια, σημαίες, όλο το.
1: Εννοείται.
0: Όλο το ρεπερτόριο. Και θα γίνει μεγάλος χάμος. Έτσι, κόντρα σε μια.
1: Την επόμενη Τρίτη στις 9.
0: Ναι, όταν παίζουμε εκτός έδρας, 9 είναι ώρα.
1: 9, ναι, ναι. Την επόμενη Τρίτη στις 9. Και καπάκι μετά επιστροφή ο Πιλιακός.
0: Κατευθείαν, ναι. Κάπτεν Μόργαν, αυτό έλεγες.
1: Αυτό έκανε. Captain, όλοι παίξαν πολύ τώρα. Είδα Γκάλης, Γκαμπράνης, οι παλιοί, δηλαδή πολύ Κάπτεν Μόργαν. Δεν έχω πει ποτέ.
0: Φωτάκι, λέει ένας φίλος ο Δημήτρης. Με γιώτα κιόλας το φωτάκι. Δηλαδή, πώς λέμε, λαμπάκι κανονικό.
1: Για σένα, Φώτης ή κύριος Πλιάκος, θα σου πω εγώ, Δημήτρη, να ξέρεις.
0: Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, κρύβε λόγια. Στην Ιταλία φοβάμαι ότι θα μας σκίσουνε. Θα μας σκίσει η Ντερτόνα στην Ιταλία. Σιγά. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Σιγά. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Σιγά.
0: Για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και τι μελιγενέστε, που
1: σιγά.
0: Θα λέγει και μια. Και μια ψυχή. Σιγά, ρε Δημήτρη, μας σκίσει η Ντερτόνα.
1: Σιγά.
0: Μπορεί να χάσουμε.
1: Σιγά,
0: δεν
1: είναι τρέις,
0: ομάδα, είναι, μπορεί να κατέβει. Δηλαδή, ναι,
1: μια μέρα μπορεί να σκίσει σε κακό βράδυ.
0: Αλλά
1: μπορεί να είναι αυτή σε τρομερή μέρα. Okay.
0: Θα μας σκίσουνε, λέει. Ηρέμησε, ρε Δημήτρη. Δηλαδή είναι και κοντινή κοσάρα. Σκέφτεται να μην ήταν και η κοσάρα στο τέλος εχθές. Κάπου διάβασα για Μάντοξ εύστοχα ότι πανηγύρισε σαν ανιψιός του Τουρσουνίδη. Καλημέρα, λέει ο Στέφανος. Τι ήθελες, ρε Μάντοξ, δηλαδή πραγματικά τι ήθελες και τους εξαγρίωσες. Πήγες εκεί μπροστά στην 8-9 εκεί και άρχισες να κάνεις τα δικά σου. Καλημέρα, η ομάδα είναι τόσο καλή που δεν μιλάμε καν για το Λιόπουλο. Κοιτάξτε, είναι τώρα για να τα λέμε όλα. Είναι κανένα δυο παίκτες οι οποίοι ακόμα τώρα δηλαδή, ή μάλλον για να είναι και πιο συγκεκριμένο στο χθεσινό παιχνίδι, μπορεί να μην ήταν η απόδοσή τους, ξέρω εγώ, στο 8-9 που ήταν για τον Μόργαν, για τον Ρόμπισον Έρλ κτλ. Αυτά τα παιδιά, ο Μοκόκα, ο Τολιόπουλος κτλ. Ο Μοκόκα έβαλε ένα κρίσιμο τρίποντο, ο Τολιό ήταν άστοχος εχθές. Προφανώς και όταν δεν τους βγαίνει ένα παιχνίδι, που θα είναι πολλά σε αυτή τη σεζόν, δηλαδή θα είναι και άλλοι παίκτες οι οποίοι θα μπουν σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την, δηλαδή να μην τους βγει ένα παιχνίδι, εκεί χρειάζονται ακόμα πιο πολύ, δηλαδή τον Τολιό και τον Μοκόκα. Κάνω ένα αποστάρισμα χθες μετά το μάτς και λέει ο άλλος από κάτω, δηλαδή πρώτο μήνυμα, διώξε το Μοκόκα. Παιδιά, ψυχραιμία, ηρεμία. Οι παίχτες δεν αποκτήθηκαν για να κάνουν, πώς το λένε, επικοινωνιακή εντύπωση. Όλοι οι παίχτες αποκτήθηκαν ένας προς ένας, έχοντας ένα συγκεκριμένο στόχο. Αυτό που βλέπουμε τώρα, ας πούμε, ότι να βλέπουν κάποιοι ότι ο Μοκόκα για αυτούς δεν ανταποκρίνεται, θα έρθουν μάτς με τον Παναθηναϊκό, σου λέω εγώ, με τον ΠΑΟΚ προφανώς, με τον Ολυμπιακό, με την Χάπουελ Ιερουσαλήμ, που θα δούμε και την χρησιμότητα αυτών των παιχτών. Για τον Τολιό, πραγματικά δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Το ξέρουμε.
1: Το ξέρουμε
0: συγκεκριμένα για ποιο λόγο αποκτήθηκε. Έχει παίξει, έτσι, έχει παίξει και αυτός. Χθες δεν του βγήκε το παιχνίδι, είχε κανένα δυο άστοχα σου.
1: Όλοι θέλω... στην ομάδα έχουν τη χρησιμότητά τους.
0: Βεβαίως.
1: Ο Μοκόκα δεν έρθει για να βάζει 25 πόντους σε κάθε μάτι.
0: Αυτό.
1: Ο Τολιόπουλος προφανώς είναι ένας παίκτης που όλοι αντιλαμβανόμαστε και ξέρουμε χρόνια. Δεν χρειάζεται να τον μάθουμε τώρα τον Τολιόπουλο, ότι είναι σκόρερ.
0: Επίσης, okay. Ναι, και για τον Τολιόπουλο είναι μια περίπτωση Μήτρουλον, γιατί εγώ τον βλέπω παιχνίδι με το παιχνίδι ότι έχει αφομοιώσει και του έχει δώσει ο Σπανούλης και έναν διαφορετικό τρόπο. Λίγο πιο οργανωτικός, λίγο πιο να κατευθύνει την ομάδα. Κάποια στιγμή όλοι θα ισορροπήσουν.
1: Ο Τολιόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο εμείς το έχουμε μάθει όσο μπορώ τώρα, έτσι και το έχω εγώ στο μυαλό μου. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο έπαιξε χθες. Δεν ξέρω αν το έχεις πρόχειρο και αν μπορείς να το βρεις.
0: Δεν έπαιξε καν 15 λεπτό.
1: Λίγο σπιντάτα πάνω για να το ολοκληρώσω, ας πούμε, στο πόσο έπαιξε χθες. Ο Τολιόπουλος, παιδιά, είναι ένα παιδί το οποίο εμείς το μάθαμε να παίρνει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής, να βασίζεται όλη η ομάδα πάνω του και έτσι έμαθε να παίζει και αυτός. Ο Τολιόπουλος, εγώ νιώθω.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ναι, έμαθε αυτό. Και ο Τολιόπουλος έμαθε να βρίσκει ρυθμό μέσα από μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στα οποία έπαιζε. Και σε έναν πιο ηγετικό ρόλο πρώτου βιολιού.
0: 13 λεπτά και 16
1: λεπτά. 13 λεπτά. Για τον Τολιόπουλο, παιδιά, 13 λεπτά δεν είναι πολύ.
0: Κοίτα, περίμενε. Ένα στα ένα δίποντα.
1: Ναι.
0: 3 στις 4 βολές, ένα rebound, μία assist, 0 στα 4 τρίποντα. Δεν του βγήκαν τα
1: σουτ. Δεν του βγήκαν τα σουτ. Ξέρεις όμως τι. Εμείς τον Τολιόπουλο το μάθαμε να παίζει κάτι 20 λεπτά και.
0: Παραπάνω, έτσι.
1: Και παραπάνω
0: και όλα. Επίσης, εκείνος ο Άρης ήταν πολύ διαφορετικό.
1: Ναι, και είχε περισσότερο χρόνο να βρει ρυθμό. Τώρα ο Τολιόπουλος πρέπει μέσα σε λιγότερο χρονικό διάστημα, μέσα στα παιχνίδια, να βρει πιο γρήγορα ρυθμό. Θα πρέπει να προσαρμοστεί, πιστεύω, σε αυτό. Εγώ πιστεύω θα το βρει. Δεν θα αργήσει να το βρει. Πρέπει σε μικρότερο χρονικό διάστημα να αρχίσει να βρει και ρυθμό.
0: Ο Τολιόπουλος απλώς έχουμε την εικόνα του από την προηγούμενη θητεία στον.
1: Ότι τα βάζω παντού. Ναι.
0: Όχι, τα βάζω παντού. Τολιόπουλε, άμα δεν βάλεις 5 τρίποντα στο μάτς, θα χάσουμε 100%. Ναι. Εγώ τον βλέπω ότι παίζει διαφορετικά. Του έχει δώσει ένα διαφορετικό ρόλο ο Σπανούλης. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θέλει τον χρόνο της. Το έχει πει και ο ίδιος. Δεν με ενδιαφέρει πλέον να σκοράρω 20-25 πόντους όπως έκανα στην πρώτη μου θητεία στον Άρη, αλλά ακόμα επαναλαμβάνω, αυτός που βλέπετε κάποιος να μην παίζει καλά, γιατί αυτός ο Μοκόκα, δεν είναι όλοι για να μπουν μέσα, ναι, σε ένα μάτς απαιτήσεων Άρης Ντερτόνα και να σαρώσουν όπως κάνανε οι άλλοι χθες. Όλοι τους σε συγκεκριμένα παιχνίδια αποκτήθηκαν, μάλλον θα δείξουν γιατί αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένα παιχνίδια στη διάρκεια της σεζόν. Ο φίλος Μοτόλης εδώ που τον είχε δει το Μοκόκα στους περσινούς τελικούς του EuroCup με την Μπουρ και τι βλέπει νυχθημερών μπάσκετ. Με το που τελείωσε τελική μου λέει: αυτό το Μοκόκα πώς θα γίνει το. Δηλαδή λέει: τζάμπα τον χάσαμε. Λέει: το σήκωσε μόνος του. Ήρθε τελικά ο Μοκόκα και θα τον δούμε σε παιχνίδια στα οποία τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά θα ταιριάξουν και θα δώσει τις λύσεις για τις οποίες αποκτήθηκε από τον Ζήση και από τον Σπανούλη, έτσι. Καλημέρα στον Βασίλη. Λέει: το κλειδί για την νίκη ήταν η εξαιρετική άμυνα του Ελάιζα στον Μάντοξ. Τον εξαφάνισε τα τελευταία 6 λεπτά. Ως πόντους έβαλε ο τύπος πριν, όταν δεν έπαιζε άμυνα ο Ελάιζα. Εντάξει, όταν ήταν on fire ο Μάντοξ, τώρα για να λέμε την αλήθεια, τα έβαζε από παντού. Είχε και την τύχη, έτσι, γιατί του Τολιόπουλου.
1: Βάλα και δύσκολα σου τα αυτή.
0: Τώρα του Μάντοξ, ένα τρίποντο είναι, χτυπάει δοκάρι μπροστά. Η μπάλα παίρνει ύψος, φαίνεται ότι θα βγει έξω και μπαίνει μέσα, καταλήξει στο καλάθι. Και ένα του Τολιό μπαίνανε και βγαίνανε, έτσι. Είναι και κάποιες λεπτομέρειες. Του βγήκε του Μάντοξ το παιχνίδι. Ναι, μετά όταν τον εξοδοτέρωσε ο Ελάιζα Μίτρουλονγκ στην τελευταία περίοδο και οι υπόλοιποι, γιατί η άμυνα συνολικά παίζεται από την ομάδα, τον περιόρισαν και δεν μπόρεσε να σκοράρει. Καλημέρα στον Δημήτρη. Λέει είναι... τάβλα, τέλος πάντων, όσοι ξέρουν και νιώθουν από μπάσκετ, Παπαλουκάς, Πρίντετς και τα λοιπά. Τους βλέπαμε να γουστάρουν Άρη, να είναι στο παλέ. Εύχομαι με πώς το Παπαλουκάς στην ομαδάρα μας. Α, τους πάρουμε όλους τους legends.
1: Δύσκολα είσαι να ξέρεις. Δύσκολα είσαι.
0: Έχουμε τους οι τρεις αγαπημένοι μου ever από εκείνη τη φουρνιά. Ο Τρίτος είναι ο Παπαλουκάς, έτσι. Και έχω μαλώσει και με μπασκετικούς φίλους, γιατί εγώ τον βάζω στους legends όλων των εποχών της νέας γενιάς, έτσι. Δηλαδή είναι μια κατηγορία μόνος του ο Γκάλης, είναι μια κατηγορία οι υπόλοιποι που είχαν πάρει το Ευρωμπάσκετ το 87, τη δεύτερη θέση το 89 κτλ. Και η νεότερη γενιά που πήρανε το ευρωπαϊκό στη Σερβία. κατά σειρά, γενικά από εκείνη την εποχή, ήταν για μένα σαν προσωπικές συμπάθειες Ζήσης Σπανούλης Παπαλουκάς. Έτσι, με μικρές διαφορές. Λοιπόν, τι έλεγε.
1: Διαμαντίδη δεν του συμπαθούσε, δηλαδή.
0: Το Διαμαντίδη, φίλε, δεν τον.
1: Δεν σου έβγαζε κάτι.
0: Δεν τον. Παιχταρά. Πού θα λέγει και ο.
1: Παιχταρά. Παιχταρά. Παιχταρά τώρα, το βλέπει τώρα. Λοιπόν.
0: Αλλά αυτά είναι θέματα υποκειμενικά. Είναι θέματα. Ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω ένα συνολικό πακέτο για να.
1: Παλουκά, εντάξει, είναι ωραίο.
0: Θεό.
1: Είναι εκπληκτικό παίκτη. Και φαίνεται κυμπάρι, δηλαδή κυμπάρι παίκτη, κυμπάρι άνθρωπο, ωραίο.
0: Αυτό είναι το καλύτερο που έχει κάνει ο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
0: Εγώ θυμίζω. Ποιον θυμίζω. Και εσύ κάτι. Εσύ θυμίζει. Και εσύ τι θυμίζει.
1: Τι θυμίζω.

0: Έχω. Στην Κοσμοτέ. Στην Κοσμοτέ το έχει.
1: Α, το έχει εκεί.
0: Το έχει στην Κοσμοτέ, ναι. Κάθε εβδομάδα ένα επεισόδιο.
1: Αλλά μπορεί να το δούμε για
0: άλλο. Τη δεύτερη σεζόν.
1: Φωτί. Καλύτερη. Άλλα.
0: Καλύτερη, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί, δεν υπάρχουν. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τέτοια πράγματα.
0: Ο Ρόμπισον Ερλ, λέει ο Βαγγέλης, είναι μια απάντηση για όσου λένε για του παίκτε και μπάσκετ και ποδόσφαιρο ότι ήρθα από μακριά και χρειάζεται χρόνο. Άμα ο άλλο είναι παιχταρά και έχει σοβαρό προπονητή, μπαίνει κατευθείαν και παίζει. Ναι, προφανώ για να κάνει με τα ατομικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε παίκτη. Αλλά τώρα μιλάμε ότι μπήκαν σε ομάδα και αυτό που λε στο δεύτερο κομμάτι. Ότι είναι σημαντικός ο ρόλος του προπονητή, εννοείται. Και το δεύτερο κομμάτι για εμένα είναι ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα.
1: Πολύ όριμο, παιδί. Πολύ όριμο, παιδί. Έχεις καλά παιδιά.
2: Και εδώ μπορεί να μπει στη συζήτηση αυτό με το οποίο ξεκίνησα εγώ.
0: Ξέρεις τι έγινε. Όταν ήρθε ο Ρόμπισον Ερλ και ο Λιντέλ, και εμείς διαβάζαμε ότι πρόκειται για φοβερές περιπτώσεις, αλλά μέχρι να αρχίσεις να το βλέπεις, όχι ότι έχεις αμφιβολίες, αλλά ανυπομονείς να το δεις, μέσα στην γενικότερη μπουρδολογία, σαχλαματορολογία, όπως λέγεται, που επικρατεί στα social media, στο Twitter κτλ., λογαριασμοί αντίπαλων ομάδων, δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, καταλαβαίνετε που.
1: Okay, ναι.
0: Κάπου θα πηγαίνει το μυαλό σας.
1: Ναι.
0: Είχαν βάλει δύο φωτογραφίες. Όταν είχαν έρθει στο αεροδρόμιο, έτσι, του Ρόμπισον Ερλ και του Λιντέλιου, που ξέρεις ήρθανε με τα γυαλάκια τους.
1: Τα
0: γυαλάκια τους φαινόταν ήσυχα παιδιά κτλ.
2: Τώρα δεν γελάμε όμως.
0: Και λέγανε, μας είπαν ότι θα φέρουν τους NBAers και δείτε τους NBAers πώς είναι. Δηλαδή ήταν φλόροι και τέτοιοι. Δείτε τώρα τους NBAers, τους κανονικούς NBAers.
1: Τώρα δεν γελάτε.
0: Πώς είναι, σε μια κανονική ομάδα, με έναν κανονικό προπονητή, με έναν κανονικό general manager. Πώς παίζουν οι κανονικοί NBAers. Και ο Λιντέλ θα φανεί κάποια στιγμή. Αλλά τον έχουν πολύ στοχοποιημένο οι διαιτητές.
1: Α, στοχοποιημένο.
0: Έλα.
1: Θεωρείς ότι τον ρίχνουν πολύ δηλαδή.
0: Ο Κώστας λέει, το ακούσαμε και αυτό, έπαιζε και μπάσκετ και φορούσε κορδέλα ο Νίκος.
1: Έπαιξε ένα φεγγάρι φυσικά. Ναι. Είχα μακρύ μαλλί. Δεν έχετε δει Νίκο Παπαδόπουλο μακρύ μαλλί. Οπότε θα σέβεστε.
0: Παιδιά, υπάρχουν και playmakers στο μπάσκετ.
1: Δεν
0: είναι
1: κατάλαβα.
0: Εγκεφαλικοί playmaker που μοίραζαν το παιχνίδι. Δεν είπε ότι έπαιζα μπάσκετ και έδινα 10 τάπες σε κάθε μάτς.
1: Ναι, παιδιά, δεν είπα ότι θα με έκοψαν την καριέρα.
0: Και στον Άρη, και τα κυκλώματα.
1: Στον Άρη και ήμουν έτοιμο.
0: Και έπαιξε ο Βεζένκοφ.
1: Πώς λέγονταν εκείνος ο κοντός ρε στο NBA που έπαιζε και στο Space.
0: Ο Web.
1: Όχι ρε, ο Maxi Bogues.
0: Ναι,
1: αυτός.
0: Έχει και έναν τίτλο.
1: Ναι, πόσο είχε ψωσή, για να το ψάξω.
0: Καλά, αυτό ήταν μια εξαίρεση.
1: Περίμενα να το ψάξω πόσο ήταν.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα. Για ευνόητους λόγους δεν το διαβάζω το μήνυμα.
1: 1,60 είχε.
0: Ω, ψηλώσεις. Τον έπαιζε και μέσα στο καλάθι.
1: 1,60 είχε και έπαιξε NBA, ρε φίλε. Δεν θα έπαιζα εγώ.
0: Τον έβαζε μέσα στο
1: 100-0.
0: Καλάθι. 100-0. Τον έβαζε με την μπάλα μας.
1: Μισμάτς. Μισμάτς ήταν η πλιάκο αυτό.
0: Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Συμφωνώ με την άλλαξη του Μίτρουλον και έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα, αλλά νομίζω ότι έχει ευνοχιστεί επιθετικά. Παίρνει λίγες προσπάθειες. Ενώ έχει θετικό ταλέντο. Παιδιά, όταν είναι να το χωλείς, το κολλάει. Εγώ το Μίτρουλον αυτό βλέπω. Ότι κάνει εκείνα τα περιτά σουτ που έκανε. Για να θυμηθούμε λίγο και πώς έπαιζε και πέρσι με διαφορετική τεχνική ηγεσία. Το χαρακτηριστικότερο είναι το μάτς με την ΑΕΚ που κυνηγούσαμε τη διαφορά στο παλέ και δεν δόθηκε τότε ούτε οδηγία από τον Πάγκο, ούτε εξορμήτρων να κάνει και δεν κάναμε σούτ. Έτσι. Δηλαδή υπήρχαν πολλά παιχνίδια στα οποία τελείωναν ή επιθέσεις ή και ολόκληρα παιχνίδια στα χέρια του Μίτρουλον χωρίς να έχει την καθοδήγηση και την κατεύθυνση. Απασάρι, να σουτάρει, θέλουμε 6 βαθμού, πόντους διαφορά 7. Τώρα βλέπεις έναν παίκτη, σου λέω, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά που δεν την έβγαζε πέρσι εκτός αγωνιστικών χώρων. Είναι σαν να έχει μεταλλαχθεί όχι μόνο σαν ως μπασκετμπολίστας, αλλά και ως άνθρωπος γενικότερα. Όταν είσαι σίγουρος για αυτό που κάνει, αυτό έχει μια επίδραση σε ολόκληρη σου τη συμπεριφορά. Πραγματικά είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει με τον Μίτρο Λόγκ. Καλησπέρα στην ομάδα από Νινεβέργη και εμείς ετοιμαζόμαστε για την Τρίτη, θα γίνει χαμός. Εμείς με τρένο θα κάνουμε 9,5 ώρες. Αυτό που έλεγες νωρίτερα. 9,5 ώρες με το τρένο.
1: Και σκέψου Γερμανία.
0: Θα πάρει, τι θα πάρει. Νινεβέργη, Ροστόκ είναι 9,5 ώρες με το τρένο.
1: Είναι πολύ μεγάλο τρένο στη Γερμανία. Αλλά τώρα ο κόσμος είναι μια ευκαιρία τώρα για τον Αριανό εκεί πέρα στην Ξενιθιά να δει την ομάδα του. Θα πει, θα πάει. Θα πάει. Δεν γίνεται, θα πάει.
0: Εμείς θα φτάσουμε πιο γρήγορα τότε.
1: Εσύ θα πας αεροπλάνο πόση ώρα, Βερολίνο.
0: Δεν τα είδα.
1: Βερολίνο δεν μπορεί. Πόσο να κάνω, 2,5 ώρες. Βαριά, πόσο να είσαι.
0: Θα είναι πάλι και με.
1: Κάνω 2,5 ώρες, δεν σε κόβω για παραπάνω.
0: Αλλά είναι και το πιο εύκολο για να.
1: Και από εκεί κατευθείαν τρένο.
0: Όχι, ρε τρένο. Εγώ με το

0: το τσάρτερ έχει αεροπορική μετάβαση.
1: Θα πας με το τσάρτερ.
0: Και πούλμαν, ναι.
1: Είσαι Brooklyn.
0: Το οποίο είναι το πιο εύκολο, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Το τσάρτερ πάει Βερολίνο.
0: Το τσάρτερ δεν είναι που προσγειώνεται ακόμα. Δεν το πήρα το πρόγραμμα. Νωρίς είναι ακόμα. Χθες παίζαμε ακόμα με την Ντερτόνα.
1: Ντερτόνα.
0: Καλημέρα λοιπόν και στην Νιρεβέργη. MVP με highlights ο κόσμος. Τη στιγμή στο ημίχρονο που πήγε να δώσει συνέντευξη ο Μάντοξ και δεν άκουγε τι ρωτούσε ο δημοσιογράφος. Εκεί έγινε ο χαμός. Στο ημίχρονο πάει να δώσει μπροστά στο πέταλο, στον Ευγένη Αδαλιάρα. Συνέντευξη ο Μάντοξ και τώρα το ούπο ακούστηκε. Πραγματικά κόντρεψε να γκρεμίσει όλο το παλέ. Πέρα από την πλάκα, είναι δύσκολο να επιλέξεις MVP. Σε κάθε match είναι άνω του ενός ο MVP. Γι' αυτό το θέτουμε, γιατί άμα ήταν εύκολο θα λέγαμε έβαλε ο τάδε 38.000 πόντους και είναι ο MVP.
1: Ο κορονιός,
0: ναι.
1: Όπως έλεγε ο Τσίπρας, ο πρώτος σκόρερ.
0: Έχει πολλά μηνύματα λοιπόν, ακόμα.
1: Πάμε διάλειμμα, συνέχεια, γιατί ναι. Φτάσαμε 11 και ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής παρέα με την Advantage Media, η οποία είναι εδώ για εσάς τους επιχειρηματίες που έχετε στο σελίδες στις επιχειρήσεις σας και με το δικό της εργαλείο που έχει αναπτύξει με την βοήθεια του AI. Εξετάζει, ελέγχει, τσεκάρει όλες τις αρμοθογραφίες στις σελίδες επιχείρησής σας, σας παρουσιάζει μια πλήρη έκθεση, τα διορθώνει η ίδια ή σας φτιάχνει μια νέα σελίδα από την αρχή. Με ποιότητα, ταχύτητα και σεβασμό απέναντι σε εσάς πάνω απ' όλα και την επιχείρησή σας. Θα πάμε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Θα το κάνουμε αυτό που είπαμε, πιστεύεις? Θα το συζητήσουμε στο διάλειμμα.
0: Έχει πολύ καλή επικοινωνία με τα μηνύματα. Και έχω και μπόλικα παρκαρισμένα για να διαβάσω.
1: Ωραία, θα το δούμε τώρα. Θα κάνουμε ένα meeting στο διάλειμμα και θα το αποφασίσουμε. Λοιπόν, έχω να πούμε και για μπάλα. Έχουμε και Μιχάλη Άνη στη δεύτερη ώρα, οπότε μένετε εδώ, επιστρέφω.
0: Έχω παρασκήνη από Ράσιτ. Θα στο δώσω να το.
1: Τι παρασκήνη έκανε?
0: Ήταν στο γήπεδο. Χθες είχε μια συνομιλία κτλ.
1: Σιωπηρή τιμωρία.
0: Έχει ένα. Σιωπηρή. Φανερή.
1: Πάμε break.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τορνικιώτη.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου.
13: Οι πιπεριές σου,
12: χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
16: Άλλοτε είχαμε τα πλοία κρυφό σκοπό.
17: Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ώρα 22, ήχος Κατσίκας, καμπάνια.

0: 4, 50, 35, 42. Νίκος Κατζίκας Καφάρ. Στη μικρή σκηνή Επταλόφου 14, στην κάτω του.
1: Είναι κακοτάξιδα κι αργούν.
2: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
7: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
6: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
7: Μιλάμε για άλλο αέρα,
6: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
7: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
6: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
2: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
10: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα, θύρα Yellow.
1: Όλη την ώρα με αυτό θα πηγαίνουμε τώρα.
0: Στον Yellow 101,7.
1: Τραγούδι τώρα.
0: Θα γίνει το τραγούδι της πόλης αυτό. Για την μυσταγωγία.
1: Τραγούδι της πόλης το έχει βάλει ο Χάτζη.
0: Ναι.
1: Με τη Λίτσα Διαμάντη. Χρόνια σε περίμενα και έκδες μια βραδιά.
0: Το οποίο ταιριάζει. Ποικιλοτρόπος και γενικός. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Συνεχίζουμε τα μηνύματα. Θα ανοίξουμε γραμμές. Πώς το.
1: Εγώ λέω να ανοίξουμε ένα καλό timing. Δηλαδή, εντάξει, ξέρετε γενικότερα δεν υπάρχει πολύ χρόνο για να το κάνουμε, αλλά μια στο τόσο θέλουμε να το κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό timing να ανοίξουμε γραμμούλες.
0: Εντάξει, όμως. Και τι κάνω, πώς τη βγάζω. Δεν ακούς και καλά αυτό. Ναι. Κατευθείαν.
1: Μετά όταν έρθουν, ρε παιδί μου, θα το πατήσεις.
2: Θα την πάρεις πρώτα και μετά θα την βγάλεις.
0: Θα την πάρεις και θα την βγάλεις.
1: 2-3-10-3-28-8-28. Είναι καλό το timing, επειδή αύριο θα μιλήσουμε και για το μάτς με το Μαρούσι. Θα έχουμε δύο pre-game ουσίας, θα έχουμε και ποδόσφαιρο.
0: Πάνε στο μικρόφωνο.
1: Και πάμε στο πρώτο φίλο για να τον καλημέρισουμε.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
3: Να ρωτήσω λίγο κάτι, πρώτη φορά βγάζετε και οι δύο γραμμές.
1: Μαζί.
0: Δεύτερη.
1: Δεύτερη έχουμε βγάλει άλλη μία, ναι, άλλη μία.
3: Θα έλεγα καλή αρχή, αλλά αφού είναι δεύτερη.
0: Δεύτερη.
3: Κάνω μία πολύ απλή ερώτηση.
1: Ναι, φυσικά.
3: Επειδή εντάξει, εγώ δεν λέω τόσο καιρό, ακούμε, ο παιχταράς, ο Όσμαν, ο παιχταράς. Τι διαφορά έχει αυτή τη στιγμή ο Ρόμπινσον Έρλ από τον Όσμαν σε απόδοση επίπεδου Ευρωλίγκας?
1: Καμία. Σε απόδοση καμία.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει και κάποιος λόγος ιδιαίτερος από την πλευρά του Άρη τουλάχιστον.
1: Και είναι και διαφορετικές θέσεις επίσης.
0: Όχι,
3: διαφορετικές θέσεις δεν είναι και καμιά τρομερή θέση. Ο ένας είναι 2-2, ο άλλος 3 παίζει πιο πολύ.
1: Και ο άλλος παίζει 4.
3: Ναι, αλλά μην ξεχνάς και τι σούτ έχει το 4.
1: Καλά, ναι, προφανώς έχει.
3: Δεν ενδιαφέρον,
1: ναι.
3: Δεν σε συγκρίνω playmaker με center. Απλά γιατί το λέω.
0: Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ τώρα, σαν φίλος του Άρη, ποιος είναι ο λόγος να γίνεται αυτή
1: η. Ότι μας πρίξαμε τον Όσμαν.
0: Αναμενόμενο.
1: Μας πρίξαμε τον Όσμαν.
3: Δεν περνάει κάτω από τα ραντάρ. Εγώ χαίρομαι που δεν γίνεται τέτοια διαφήμιση.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί υπάρχει και το NBA. Έτσι είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να γίνει κάτι του χρόνου το καλοκαίρι. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο buyout. Νομίζω μόνο για NBA.
0: Ξύπνησαν και στο πορτογαλί site και έλεγαν για τις ρήτρες χθες προχθές. Ναι, για τον Ρόμπινσον Έρλ.
3: Απλά το λέω, παιδιά, για το. Για το λόγο ότι στην ηλικία, έχω φτάσει 49 χρονών, εγώ εκτός από τη μεγάλη ομάδα εκείνη που έπαιρνε τα πρωταθλήματα, τέτοιο συνεπή παίχτη, δηλαδή τι εννοώ, κατά καιρούς υπήρχαν παίχτες που είχαν ακόμη και ο τεράστιος Ρόι Ντάρμπλεϊ, Θεός χωρέσον, που ήταν ένας από τους. Εγώ εντάξει, υπήρχαν και στιγμές, ρε παιδί μου, που μπορεί να ήταν δεφορμένα. Εγώ τέτοια συνέπεια σε παίχτη, θα μου πεις, είναι μικρό το δείγμα. Μα δεν είναι δυνατόν, ακόμη και στην Καρδίτσα ήταν διακριθής.
0: Ο μόνος που έπαιξε ήταν, μέχρι κάποια στιγμή που κατάλαβα ότι υπόλοιποι.
3: Με έχει εντυπωσιάσει απίστευτα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο παίχτη, δηλαδή με τόση ευκολία. Δηλαδή μπαίνει μέσα στο καλάθι, σουτάκι έχει, μπάσιμο έχει, πλάτη παίζει, rebound τα παίρνει, δηλαδή λες και είναι. Εσείς θυμάστε ποτέ τέτοιο παίχτη να έχει ο Άρης τα τελευταία 20 χρόνια?
0: Όχι, είναι τα ατομικά του χαρακτηριστικά υψηλότα του επίπεδου, αλλά παίζει και σημαντικό ρόλο ότι ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή έναν elite προπονητή επίπεδου EuroLeague.
3: Ναι, και πολύ επίπεδου συμπαίκτες.
0: Βέβαια,
3: έχει.
0: Όλα αυτά παίζουν τον δικό τους
3: ρόλο. Και ένα τελευταίο, γιατί έχει πέσει μια τρεμούρα από την ώρα που ακούστηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον Ολυμπιακό και τον Ρώση, ειλικρινά. Επειδή δεν είναι θέμα χρημάτων, αυτή τη στιγμή πιστεύει κανείς ότι ο Άρης λειτουργεί αμάν ότι έμεινε πάνω το πάρο? Ο Άρης έχει ένα πλάνο, έχει ένα σχέδιο, δεν πάει να πάρει μόνο γιατί κάτι. Δηλαδή βλέπουμε σε άλλες ομάδες και θα δούμε αν βγει αυτό το πλάνο, ότι ό,τι μένει ελεύθερο πάμε και το παίρνουμε. Εγώ ναι. Νομίζω ότι αν ο Άρης σοβαρά πιστεύει ο Σπανούλης ότι του χρειάζεται ο Ντόρση, πολύ απλά θα δώσει εντολή ο ιδιοκτήτης και θα τον πάρει. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα τόσο πολύ ώστε να το κάνουμε αμάν, άμα μείνει ελεύθερος, να πάμε να τον πάρουμε. Αν χρειάζεται, θα τον πάρουμε, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, περισσότερο νομίζω ότι ο Άρης μπαίνει στην κουβέντα από κάποιους επειδή είναι μια ομάδα που έχει λεφτά, μια ομάδα που είναι σε αναδική πορεία, μια ομάδα που έχει φιλοδοξίες, επειδή ο Ντόρση ξέρει το Σπανούλι από την Εθνική.
3: Έχει ελληνικό διαβατήριο.
1: Έχει ελληνικό διαβατήριο, προφανώς αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, αλλά εντάξει. Στον Ολυμπιακό δεν νομίζω να ξαναπαίξει εύκολα μετά το τι έχει γίνει.
0: Τους παίκτες που ήθελαν
1: τώρα, πάντως, γίνει.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, τους παίκτες για το μπάσκετ που ήθελαν τους να παίξουν, ο Ζήσης και ο Σπανούλης, και τους διεκδίκησαν και οι υπόλοιποι, είναι ο Χαραλαμπόπουλος και ο Τολιόπουλος.
3: Νομίζω ότι το παράδειγμα του Τολιόπουλου που τον ήθελε και τον πήρε σε μια μέρα, τα λέει όλα.
0: Και ο, και ο Χαραλαμπόπουλος είχε πρόταση από τον ΠΑΟΚ.
1: Α, εσύ λες για ελληνικές ομάδες ή γενικά, ναι.
0: Όχι, εντάξει, ναι, γιατί, γιατί το πάει στην, στη σύγκριση.
1: Προφανώς και θα διαλέξουν τον Άρη, παιδιά, γιατί το βλέπουν οι Έλληνες, αντιλαμβάνονται περισσότερο από τον ξένο. Είναι κάτι πιο μπασκετικό Άρη αυτή τη στιγμή από τον ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε.
3: 100% είναι πιο μπασκετικό. Γιατί αν λειτουργούσαμε όπως λειτουργούσαμε αυτή, θα πηγαίναμε να πάρουμε και τον Μοντεγιούνα. Σε 16 χρόνια, επειδή έχει πει από την πυρία την Ευρωλίγκα, δεν χρειαζόταν ο Άρης να είναι ψηλό. Και δεν πήρε. Και για τον Μπίρτς να πω ένα τελευταίο.
1: Πες για να πάμε στον επόμενο, ναι.
3: Και βλέπουνε μπάσκετ, ο Μπίρτς αυτά που προσφέρει μέσα στο παιχνίδι.
1: Πολύ, πολύ δουλειά κάνει. Πολύ δουλειά.
3: Ποιότητα, η συμβολή του στο να μπορεί η ομάδα να παίζει αυτές τις άμυνες είναι τόσο μεγάλη που ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει αν κάνω το καλά στην πετάει την μπαλά έξω. Βγάζει και ασίστ καμιά φορά. Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Bye bye. Έτσι πάμε. Εδώ, α, και κλείνεις και εκεί. Ναι, και μετά πατάς αυτό.
1: Όχι, δεν το πατάς, το αφήνεις επιτατημένο. Ναι, καλημέρα.
0: Το κλείσες όμως.
1: Καλημέρα. Το πατάς για να κλείσει, ναι.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να πω το εξής όσον αφορά το θέμα του Σπανούλη που έχει ζητηθεί πολλές φορές ποινές και όταν ήρθε στον Άρη. Είμαι από αυτούς που ήμουν λίγο διστακτικός στην επιλογή, αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά με δικαιώνει τουλάχιστον στο σημείο των επιλογών του, των παιχτών.
1: Διστακτικός γιατί?
4: Γιατί λόγω της δεν είχε τόσο μεγάλη εμπειρία όσον αφορά το ότι έπαιξε ένα χρόνο μπροστά προπονητής, όχι έπαιξε, ήταν προπονητής στην, στην Παρί.
1: Μονακό.
4: Και έδειξε αυτό, Μονακό, και έδειξε αυτό που έδειξε. Θεωρώ ότι είχε γίνει ένα μεγάλο μπραντ Σπανούλης χωρίς να έχει δείξει ακόμα στοιχεία μεγάλο.
1: Ναι, αλλά πήγε, τη Μονακό, την πήγε τελικό Ευρωλίγκα.
4: Ναι, παιδιά, αλλά ανέλαβε μια ομάδα που είχε σχεδόν 22 εκατομμύρια μπάτζετ. Μια στρωμένη ομάδα.
1: Και άλλοι έχουν αναλάβει.
0: Συγγνώμη λίγο, αυτό είναι και θέμα τώρα προσωπικό. Και εγώ μπορώ να σου πω ότι και όταν τον έβλεπα, όταν είχε πάει στο Περιστέρι, έλεγα γιατί να μην πάρει ο Άρης τον το Σπανούλη σε εκείνο το επίπεδο. Όταν ξεκινούσε. Αλλά αυτό είναι απόψεις, ναι.
4: Να ολοκλήσουμε το θέμα. Είχαν κάποιες ενστάσεις στην αρχή, αλλά βλέπω ότι με δικαιώνει. Και τουλάχιστον στις επιλογές των παιχτών είμαι πολύ... συμφωνώ απόλυτα μαζί τους αυτό που βλέπω μέχρι τώρα. Δύο παρατήρησεις έχω δει μέχρι τώρα. Ότι στη θέση του σέντερ, αυτή τη στιγμή ο Μπρίτς καταρχήν είναι καταπληκτικός, έχει τρομερή μπασκετική ευφυΐα και στην επίθεση και στην άμυνα. Όπως ήταν οι διαδρόμους για τα γκάρ για να μπουν μέσα ή για να πάρει τα επιθετικά rebound ή στην άμυνα πως μακάρι χωρίς να κάνει φάουλ. Χθες πρώτη φορά έκανε δεύτερο φάουλ. Στο κέντρο που έκανε κάποια στιγμή.
0: Ναι.
4: Νομίζω δεύτερος πίσω δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Κούμπο Κώστας στο κομμάτι του σέντερ. Δεν μπορεί αυτό.
0: Διαφωνώ. Αλλά είπαμε εδώ, εντάξει, ο καθένας λέει το. Ο Κώστας χθες μπήκε και ό,τι έκανε πραγματικά είχε ουσία και αποτέλεσμα. Και στο προηγούμενο. Έκανε το κλέψιμο, γιατί το.
4: Ευκαιρία να βάλει τα καλά.
1: Είναι πολλές φορές και η δουλειά αυτό που είπε ο Σπανούλης που δεν φαίνεται μέσα από τα νούμερα. Το είδε για το Χαραλαμπόπουλο και το Μετρολόγ, βέβαια, κατά κύριο λόγο.
4: Όπως φαίνεται η δουλειά του και αμυντικά και επιθέτω. Δεν νομίζω να αυτόν το αφισβητεί κανείς. Ή το Μίτρι Λόγκ.
0: Τάπα δεν έδωσε πάλι χθες ο Κώστας. Εκεί σε ένα.
4: Συγκρίνεις τη δουλειά τώρα του Μπρίτς με τον Ντοκούμπο.
0: Όχι, αλλά
1: το Κούμπο στο rotation δεν είναι ο βασικός αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, αλλά μπορείς μόνο να παίζεις τον Μπρίτς σε 25 λεπτά. Δεν γίνεται. Νομίζω θέλει μια βοήθεια παραπάνω.
0: Α, το πας εσύ ότι. Ναι, παιδιά, να σου πω κάτι. Άμα
4: γιατί
0: το θέλει.
4: Πολλές φορές παίζουμε με δύο τεσσάρια μέσα.
0: Σε αυτό είμαι απόλυτος. Ναι, μεν υποκειμενικά να λέμε ότι θέλουμε, αλλά εφόσον Σπανούλης και Ζήσης έχουν φτιάξει την ομάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά, εγώ δεν μπορώ να πω στη λογική πάρτε ψηλό, πάρτε τριάρι, πάρτε τον Όσμαν, πάρτε τον Ντόρση, πάρτε τον.
4: Βλέπω κάποιες αδυναμίες. Παίζει πολλές φορές με δύο τεσσάρια. Άλλες ομάδες έχουν πεντάρια.
0: Είναι το στυλ του, να ξέρεις. Είναι το μπάσκετ, το μοντέρνο, αυτό που το αποκάλεσε ο Βασίλης Πανούλης χθες. Παίζουμε μοντέρνο μπάσκετ. Αυτό θέλει να παίζει. Δηλαδή δεν το έκανε. Δεν μιλάνε νυχθημερών με το Ζήση και ήταν τι μας ξέφυγε. Α, ένα σέντερ ακόμα. Το εγνώση τους έχει αυτά τα χαρακτηριστικά η ομάδα.
4: Τώρα γιατί δεν παίξαμε με καμία ομάδα δυνατά με πεντάρια. Μπορεί αργότερα να δούμε την αδυναμία αυτή πιο πολύ. Και ένα τελευταίο για να κλείσω, νομίζω ότι όταν παίζει ο Δολιόπουλος στη θέση 1 αδικείται. Αδικείται, γιατί εκεί κουράζεται, δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα γρήγορα, κάνει και λάθη. Και χθες είχε ευκαιρία και με τον Μόργαν και με τον Μιτλόγκ να μην είναι αυτό στη θέση 1.
0: Και αυτό, αυτό έχει ένα συγκεκριμένο μπασκετικό πλάνο, ότι τα δίδυμα που χτίζονται, Δημητρίγεβιτς, Μιτλόγκ, Μόργαν, Τολιόπουλος, παίζουν ταυτόχρονα για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, θα σου το πω πολύ απλοϊκά, να μην ξέρεις από πού θα σου έρθει κατά κάποιο τρόπο, αλλά ταυτόχρονα κοντρολάρεις και το παιχνίδι. Γι' αυτό ο Τολιόπουλος όταν μπαίνει και παίζει παράλληλα με τον Μόργαν, μαζί με τον Μόργαν, αναγκαστικά κάποιος πρέπει να κατεβάζει την μπάλα και να οργανώνει το παιχνίδι, το οποίο για μένα το κάνει και πάρα πολύ καλά σε αυτό το νέο ρόλο που έχει. Ναι, έτσι τον βλέπω εγώ.
4: Διαφωνώ.
0: Εντάξει, okay.
4: Ναι.
0: Χθες, ναι, οκ. Χθες
4: Και με την ΑΕΚ δεν το κάνει. Και με την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ ήταν καλύτερο.
4: Ήταν καλύτερο, ναι. Με την ΑΕΚ ήταν λίγο καλύτερο. Δεν είναι αυτό που θέλουμε όμω. Αλλά χθε δεν μπόρεσε να το οργανώσει. Ένιωθε πολύ πίεση από τον αυτό που το μάκαρε χθε κατά όλη τη διάρκεια του κυπέλου.
0: Αυτό είναι το πλάνο, ότι όταν έχει δύο παίξει με αυτά τα χαρακτηριστικά, πιέζει τον έναν, δεν θα μπορεί να ασκήσει ανάλογη πίεση στον άλλον. Δηλαδή απορρόφησε όλη την πίεση ο Τολιόπουλο.
4: Δεν το Τολιόπουλο έτσι όταν παίζει στη θέση. Να κουράζεται πιο πολύ, κουβαλάει την μπάλα. Έχω την εντύπωση. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Εντάξει,
1: να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Αλλά αυτό το ρόλο τον έχει δώσει ο Σπάνουλς. Έτσι πάμε μετά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
5: Καλημέρα.
0: Πώς μου φαίνεται, ναι. Γεια σας, καλημέρα. Καλώς τον
1: άρθρο. Καλώς τον άρθρο.
0: Ποδόσφαιρο δεν πας δηλαδή.
5: Και γεννηθήκαμε.
0: Ωραία. Χαίρομαι. Συνεχίζουμε. Το είπες και
5: μία.
1: Εγώ τον κατάλαβα.
0: Γεια σας. Εγώ δεν κατάλαβα αρχικά, αλλά κατάλαβα
5: μεγάλη
0: τώρα.
5: Μουρίς.
0: Ναι.
5: Μεγάλη μουρίς.
1: Ό,τι μπορώ να κάνω. Για πες.
5: Η ομάδα φωνάζει από μακριά ότι θέλει τριάρι και πεντάρι, όχι για τα μάτς. Για τα μάτς που έρχονται. Δηλαδή θέλει πεντάρι που να έχει άμεση επαφή με το καλάθι. Όχι να το βλέπει το καλάθι και να βγάζει... σφυράκια.
1: Θες ένα σκόρερ εκεί, ναι. Οκ, το καταλαβαίνω. Αυτό λες εσύ.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως. Δηλαδή,
5: δεν μπορούμε να βαφτίζουμε το 4-5 ή το 4-3. Δεν γίνεται. Θέλεις ένα παίχτη ο οποίος στο 3, στη θέση 3, ο οποίος θα έχει το μακρινό σουτ να ανοίγει τις άμυνες. Το 3 αυτό είναι το προσόν που έχει.
0: Ελπίζω να ακούνε στην ΚΑΕ ο Ζήσης και ο Σπανούλης.
5: Δεν ενδιαφέρει αν ακούνε αυτή την προσοχή.
0: Όχι ρε παιδιά, τώρα να σας πω κάτι. Είναι μετά από τρία συνεδρία. Έφαγε η Κοσάρα η Ντερτόνα. Τριαντάρα η ΑΕΚ. Η Μπούργος 15-16 πόσα έφυγε. Έφαγε και το συμπέρασμα είναι ότι η ομάδα φωνάζει από μακριά ότι θέλει τριάρι και πεντάρι. Σηκώνω τα χέρια ψηλά ειλικρινά. Sorry κιόλα.
5: Με δύο μηδαμινά πεντάρια η καρδίτσα σε βάλε μέσα γαλάθια.
0: Εσύ πιστεύεις ότι ήταν η ποιότητα της καρδίτσας εκείνο το μεσημέρι, το απόγευμα που οδήγησε σε αυτό το οποίο έγινε, έτσι?
1: Και εκεί πέρα ήταν κυρίως η δικιά σου πνευματική ανεπάρκεια.
5: Άκουσε με, Νίκο, και επειδή εμείς θα τα λέμε, αυτό που θα σου πω τώρα θα το δεις μετέπειτα.
0: Εσύ τώρα, λίγο έτσι τώρα κάνουμε μια κουβέντα.
5: Αν παίξεις με τον Ολυμπιακό, συγγνώμη λίγο.
1: Ναι.
5: Αν παίξεις με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
5: Ο Μιλουντινό θα σε κάνει γιογιό.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το θεωρήσω δεδομένο, Ρετάκι, τώρα τέλος πάντων. Okay. Δεν μπορώ να το θεωρήσω δεδομένο.
0: Ρετάκι, πιστεύεις ότι η επιλογή.
5: Να αντιμετωπίσεις. Τέχτη σαν τον Μιλουντινό δεν υπάρχει περίπτωση να τον.
1: Γιατί δεν μπορεί να παίξει ο Μπίρκς πάνω στο Μιλουντινό.
5: Όχι, δεν μπορεί.
1: Okay.
0: Κάνεις ένα συγκλονιστικό λάθος.
5: Είναι 2-3 και είναι 2-13.
0: Ναι. Βάζεις τα ατομικά χαρακτηριστικά και λησμονείς το γεγονός ότι παίζουν οι ομάδες. Δεν παίζει ο Μιλουτίνοφ κόντρα στον.
5: Την ομάδα την κάνουν οι παίχτες.
0: Την ομάδα την κάνει ο προπονητής με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει χτίσει μια ομάδα. Και εφόσον ο Ζήσης και ο Σπανούλης είπαν και από.
5: Την κάνει ο προπονητής και οι παίχτες κάνουν τον προπονητή και ο προπονητής την ομάδα. Αυτά είναι αλληλένδετα.
0: Και εσύ βλέπεις ότι η ομάδα φωνάζει ότι έχει αυτές τις ελλείψεις. Έτσι.
5: Okay. Άρεσε, παιδιά, θέλει έναν τύπο Οσμάν, δεν ήθελα να το πω, τύπου ναι. Τέτοιο.
0: Βλέπουμε πώς προόδευσαν με τον Οσμάν.
5: Μην πηγαίνεις εκεί το...
0: Εσύ το πήγες.
5: Τόσα χρόνια έχεις αυτή την νοοτροπία.
0: Εγώ ποια νοοτροπία έχω?
5: Από μικρό είναι έχεις αυτή την
0: νοοτροπία. Τι εννοείς, φίλε, ποια νοοτροπία?
1: Πού το ξέρεις από τον Πλιάκο από μικρό?
0: Μπορεί να με ακούει ραδιοφωνικά. Την νοοτροπία εννοείς ότι η ομάδα χτίστηκε από...
5: Τόσο μάκι ήμουνα.
0: Με συγκεκριμένη λογική, δηλαδή από τον Σπανούλη και τον Ζήση, βγαίνεις εσύ τώρα στο ραδιόφωνο και λες, παιδιά.
1: Ναι, δεν... Όπως μου λέει εδώ πέρα και ο Ιάσονας που ακούει, μου λέει: παίχτης λέει σαν τον Μιλουτίνο, φαίνεται υπάρχει στην Ευρώπη όμως. Δεν υπάρχει άλλος, λέει.
5: Σοβαρά.
1: Έτσι μου έτσι λέει εδώ πέρα ο Ιάσονας. Λέει τη δική του άποψη.
5: Ο Μισκός.
1: Ναι, ένα συνεχώς.
0: Τακί, έγινε φίλε.
5: Είμαι αυτός που έβαλα ερωτηματικά για την ομάδα μπάσκετ.
0: Γεια σου Τάκη.
1: Γεια σου Τάκη, μιλάμε και στον επόμενο. Να είσαι καλά.
0: Ελπίζω να ακούνε στην ΚΑΕ, να σε ακούσουν ότι φωνάζει από μακριά. Δηλαδή βγαίνοντας από 3 Σεπτεμβρίου και πιο κάτω, έτσι όπως αναμένω.
1: Είπε την άποψή του. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, παιδιά, η άποψή μας. Αλλά...
1: Βγήκε ωραία με τη δικιά του τεκμήρια.
0: Να ξέρουμε και να βλέπουμε κιόλας. Λοιπόν. Εδώ είπε Άρτσι Μπούρτσι και Ρουλάς. Η άποψη ήταν ό,τι να είναι. Δεν ήταν άποψη αυτό το πράγμα. Καλημέρα.
6: Παπαδόπουλε!
1: Έλα!
6: Γιάννης Λαγκαθάρε, άνοιξες γραμμές.
1: Γιαννάρα μου, πού είσαι, αγοράκι μου.
6: Γραμμές, άνοιξε γραμμές τώρα, ε! Εμείς δεν θέλουμε πεντάρι στο παλέ, θέλουμε πατάρι στο παλέ. Πατάρι,
0: ένα πατάρι. Αυτό το ακούω, ναι.
6: Όπως είπε ο Τζέισον,
0: ναι,
6: σαν το Μιλουτίνοβ σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει παίχτης, είναι αλλαγή του Γιώκητς, έτσι,
1: ναι,
6: της Εθνικής Σερβίας. Δεύτερον, δεν μας νοιάζει ποιος παίζει πλέον, καταλάβατε. Η ομάδα παίζει μπάσκετ.
0: Φίλε, υποτιμάς την άποψη του Τάκη όμως, εδώ θα μαλώσουμε, που φωνάζει για τριάρι και πεντάρι η ομάδα.
1: Ο Πλιάκος τώρα σου μιλάει, όχι εγώ, ρε, ο Πλιάκος σου
0: μίλησε. Παιδιά, είστε στα κόκκινα και οι δύο, ήρεμα.
1: Γιάννη, η φωνή από χθες είναι.
6: Φίλε, εγώ πήρα 10 χρόνια οπαδική ζωή, χθες, ρε, φίλε.
1: Ωραία, φίλε. Για να ξέρουμε,
6: μεγάλο. Όχι φιλάθλης, οπαδική.
1: Οπαδική ζωή. Ναι, ναι, ναι.
6: Αυτό που γίνεται στο μπασκετικό Άρη έχει ξυπνήσει και τους Αριανούς, που ήταν κλειδωμένοι σε κάτι μοναστήρια και δεν βγαίναν, φίλε. Δεν είναι global αυτό που έχει γίνει παγκόσμιο, φίλε, να ξέρεις. Δεν υπάρχει. Πήραμε όλοι
0: και ολοκλήρωσε, ναι,
6: 100 χρόνια οπαδικής ζωής. Θα είμαστε όπου χρειαστεί η ομάδα και στο ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο, Γιάννάρα μου, αρέσει.
6: Γιατί ο Άρης είναι νέος. Γεια Σαλάνια,
0: καλή εκπομπή. Bye.
6: Καλή εκπομπή.
0: Πάμε στον επόμενο, κλείνω εδώ.
1: Κλείνεις εκεί. Αυτό που είπε ο Γιάννης,
0: ναι,
1: και να πάμε στο φίλο, το Άρης είναι ενιαίος. Πρέπει να καταλάβουμε τη σημασία του σιγά-σιγά, ότι πρέπει να βγάζουμε την εικόνα μιας ενιαίας ομάδας.
0: Καλά, δεν πήγε καλά το πρόγραμμα, το λέγαμε αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Ενιαία, ότι δεν μ' αρέσει ο διαχωρισμός μπάσκετ ποδοσφαίρου.
0: Δεν μ' αρέσει και με το έχουμε.
1: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι υγιές για το σύλλογο. Γι' αυτό.
0: Άλλος ένας και μετά θα επιστρέψουμε στα μηνύματα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα και στους δύο.
0: Γεια σας.
7: Βγήκε ο Γιάννης και με πρόλαβε. Χαιρετίσματος στο Γιάννη εκεί στα Λαγκαδά.
0: Γεια σας.
7: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ζήσει σπανούλι. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, είδαμε το πρόβλημα στον Μπίρτς και στον Μοκόκα και δεν το έχει δει δηλαδή.
0: Τι να πω, ρε φίλε, ναι.
7: Ο Σπανούλης μετά. Ρε εσείς, χαλαρώστε λίγο, ρε. Εντάξει, είναι πολλά τα χρόνια την τηλεσία εσείς, ξέρεις, χωρίς τίτλο κτλ. Μας έχει πειράξει όλη η φάση του Καρυπίδη κτλ. Δεν θα κάνουμε τώρα και στο μπάσκετ, ρε φίλε, τα ίδια. Επειδή θα έρθει και η μπάτσα πάλι στο μπάσκετ, λογικό είναι να έρθει.
1: Φυσικά και θα έρθει.
7: Λογικό είναι και θα έρθει. Και του βλέπω την καταστροφή, όπως λίγο χθες υπήρχαν κάποια πάλι, ξέρεις, αν πεις είμαστε μεγάλος λαός, δεν θα είναι όλοι το ίδιο θετικοί κτλ. Πάλι αρχίσει το ημίχρονο κάποιοι να κελαϊδάνε, ξαφανίστηκαν μετά βέβαια. Εντάξει, ρε εσείς, ηρεμήστε ρε στο μπάσκετ, έχεις τα πρόσωπα τα οποία δεν διανοήσει. Τι να πούμε, θα ανησυχούμε. Ελάτε στο γήπεδο. Η δουλειά μας είναι να φωνάζουμε.
0: Και πού να βρουν εισιτήριο. Στο sold out είναι όλα. Ελάτε στο γήπεδο.
1: Στα επόμενα που δεν είναι.
7: Όποιος θέλει βρίσκει, όποιος θέλει βρίσκει.
0: Άνοιξαν κάποια εισιτήρια για το Μαρούσι τώρα. Μας στείλανε.
1: Ωραία, όποιος θέλει μπαίνει.
0: Το πέταλο.
7: Έχει τρεις μέρες είναι ανοιχτά για Μαρούσι, παιδιά.
0: Ναι.
7: Τρεις μέρες ανοίγουν. Θα βρούμε εισιτήριο. Όποιος θέλει έρχεται. Στήριξη παντού, δύσκολο για το ποδόσφαιρο, εντάξει το καταλαβαίνω, αλλά ηρεμήστε με τον μπάσκετ. Έχεις ανθρώπους φέτος να πούμε ηρεμήσαμε. Θα γίνουν και λάθη, εννοείται όποιος δουλεύει κάνει λάθος, μόνο τα γάλματα δεν κάνουν λάθη, έτσι. Λοιπόν, και να ανησυχούμε τώρα για Μοκόκα, για Μπίρτς, για 3-5-4
1: κτλ. Πες μου λίγο το όνομά σου, φίλε.
7: Ο Γιώργος.
1: Γιώργο, εγώ θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λες, γιατί συμφωνώ μαζί του. Εγώ μετά την Καρδίτσα είδα κόσμο να ισοπεδώνει την ομάδα. Είναι οι γνωστοί μπαχαλάκιδες που υπάρχουν για μένα, εγώ έτσι τους λέω. Εγώ δεν αγχώθηκα καθόλου για τους λόγους που περιγράφεις και εσύ και έχουμε αναλύσει με το Φώτη.
0: Εγώ...
1: Η ομάδα ξεχυλίζει από μπάσκετ φέτος. Δεν τους φοβάμαι.
7: Δεν πειράζει, ρε φίλε. Πήγα στην Καρδίτσα. Εντάξει, αυτό που είδα.
1: Δεν τους φοβάμαι. Ρε, τραγικό ήταν. Αλλά...
7: Ούτε με το Σίμψακ δεν το είδα.
1: Ήξερα, επειδή. Ξέρεις όμως τι, Γιώργο, επειδή όσοι είδανε το match και το καταλάβανε, γιατί είναι άλλο να βλέπεις και άλλο να καταλαβαίνεις. Όσοι ακαταλάβανε το match, καταλάβανε ότι δεν είναι η εικόνα της ομάδας αγωνιστικά, ήταν το μυαλό της και ο Σπανούλης δεν τα σηκώνει κάτι τέτοια. Ήξερες ότι θα υπάρξει αντίδραση.
7: Έχει μπει αυτό το μύδι, να μην πω την άλλη τη λέξη. Εντάξει, βάζω τη μισή τη λέξη, το πληκτρολόγιο. Ρε, συγκρατήστε τα πράγματα. Και εγώ έβριζα εκείνη την ημέρα, δεν θα το γράψω, ρε φίλε.
1: Πρέπει
7: να το γράφετε, ρε. Για να τα γράψετε, τι θα γίνει δηλαδή, για πείτε μου. Ο Σπανούλης είπε την
1: κατάλληλη. Για να πάρουν like ρε, στο Facebook.
7: Έπρεπε να πει την κατάλληλη λέξη, την είπε απ' έξω. Μιζέρια, φίλε.
1: Δεν θέλει μιζέρια, όχι. Δεν θέλει, πουθενά δεν θέλει μιζέρια.
7: Όχι, έπρεπε να το πει ο Σπανούλης κατευθείαν. Είστε μίζεροι, ρε. Ήρθα εδώ ένα μήνα. Είστε μίζεροι, ρε. Αυτό ήθελε να πει. Είπε άλλη λέξη, το είπε πιο τεχνικά.
1: Ναι.
7: Για να μην το πούμε και τίποτα. Είχε δίκιο, φίλε. Ήρθε ένας ξένος, εισαγωγικά ξένος,
1: ναι,
7: και μας την είπε σε ένα μήνα μέσα. Άντε ρε, ξυπνάτε, ρε. Αυτά.
0: Bye bye, κλείνουμε τις, τις γραμμές. Με τσάτσε ο τέτοιος δηλαδή.
1: Έχει δεις κλείνει κι άλλο.
0: Όχι, φτάνει.
1: Τι φτάνει, έχουμε ακόμα.
0: Αντένα, έναν ακόμα.
1: Ένα τελευταίο καλημέρα. Να πάρουμε και τέλος για να πούμε και μπάλα. Την έχετε, φάει την μπάλα, ναι.
8: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
8: Αρχικά το ότι βλέπουμε μπάσκετ δεν σημαίνει ξέρουμε μπάσκετ.
1: Σωστό.
0: Όχι, το φοβερό είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, λέει ο άλλος, δεν μου αρέσει ο ρόλος που έχει ο Τολιόπλος. Ξέρεις, λες και είναι μακαρόνια με κιμά και θα βάλεις παρμεζάνα ή γκούντα, ας πούμε, πάνω από το... Και να πει εμένα μου αρέσει, ξέρω εγώ, με παρμεζάνα. Δηλαδή έχεις προπονητή, top, έχεις general manager, top κτλ. Και λέει ο άλλος, δεν μου αρέσει και τόσο πολύ ο ρόλος του Τολιόπλου. Φωνάζει, λέει, από μακριά ότι η ομάδα θέλει τριάρι. Φοβερά πράγματα, έτσι. Τώρα, πάντων, συγγνώμη που σε διακόπτω.
8: Ναι, ένα γνώρισμά μας είναι αυτό, okay, θα αποδομήσουμε συνήθως, αλλά τι θέλω να πω εγώ, θέλω να δώσω ένα παράδειγμα, να πες ότι είναι μια σκαγέρα. Mm-hmm. Σίγουρα μπορεί να βλέπεις εμείς που δεν ξέρουμε σκάκι, απλά ξέρουμε να κουνάμε τα πιόνια, ότι ο Άνος είναι πιο κοντά στην νίκη. Αν ξέρει κάποιος σκάκι και δει το Άρη τη σκαγέρα, έχει δει πιο μακριά.
0: Εγώ δεν το πιέσα, συγγνώμη.
1: Ούτε εγώ.
8: Σκέψου, όλες οι ομάδες έχουν απλωμένη μια σκακέρα.
1: Ναι.
8: Έτσι. Και δείχνει για εμάς τους απ' έξω που δεν ξέρουμε σκάκι, ότι λέμε, ξέρεις τι, ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά στο αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά στο αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά στο αποτέλεσμα. Ένας που ξέρει όμως σκάκι, θα δει τις κινήσεις του Άρη ότι είναι πιο χειρουργικές.
1: Αυτό, ναι, όντως ισχύει. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, ναι, 100-0.
0: Δεν καταλαβαίνω τη σύγκριση. Πραγματικά είναι μια σύγκριση η οποία επιδιώκεται από την πλευρά την άλλη, γιατί δηλαδή έχοντας αυτόν τον προπονητή...
8: Επέτρεψέ μου τον ελληνικό, ναι. Η εξίσωση υπάρχει πάντα.
0: Okay, ναι.
8: Και πάντα, γιατί αν εξισώνονται δίπλα στον Άρη, αποκτούν αυτόματα μέγεθος. Αυτό στην πόλη αυτό υπήρχε και θα υπάρχει. Εξισώνουμε την Ευρωλίγκα, εξισώνουμε το ίδιο το μπάσκετ, εξισώνουμε τα πάντα, γιατί δίπλα στον Άρη.
0: Ναι, αλλά να κάνω τώρα μια σύγκριση σε κάτι φανταστικό, ότι θα πάει κάποιος στην Ευρωλίγκα, θα πάρει το franchise, θα κάνει το...
8: Αυτό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αλήθεια, θα πέσουμε από τα σύννεφα. Ίσα-ίσα θα έπρεπε να το απολαμβάνουμε, να γελάμε, ας πούμε, και να λέμε για άλλη μια φορά πιστοποιείτε την όλη κατάσταση. Είστε υπέροχοι. Αλλά πέρα αυτού, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι πρώτη φορά έχουμε σε όλα άλφα. Και ευτυχώς που εμείς δεν το ξέρουμε.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Κλείνουμε τις γραμμές.
1: Γιατί θα έχουμε και τον Μιχάλη σε κανένα δεκάλεπτο. Θα πούμε λίγο για μπάλα.
0: Έχω καμιά χιλιά μηνύματα.
1: Διάβασα ένα-δύο μηνύματα για να πάμε λίγο για ποδόσφαιρο.
0: Εδώ να ξέρεις. Τώρα διάφορες απόψεις. Το Λιόλι αυτή τη στιγμή θυσιάζεται λίγο Στέριος από την. Κάτσε να βάλουμε και το χαλάκι από κάτω, το απαραίτητο, για να μην είναι έτσι νέκρα. Το ωραίο μας το χαλάκι εδώ. Βέβαια, ναι. Το μπασκετικό και όχι μόνο. Το αριανό. Το Λιόλι αυτή τη στιγμή θυσιάζεται για την ομάδα. Παίζει, λέει, στο 1 μέχρι να γυρίσει ο Γιώβης. Μετά θα επανέλθει στον πρωτεύοντα ρόλο του. Καλημέρα, παιδιά.
1: Και ποιο του Γιώβης παίζει ρόλο, σωστό.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, αλλά ξέρω ότι ο Σπανούλης θα του δώσει το ρόλο που θέλει για την ομάδα και που θα πρέπει να έχει για
1: την. Θα έρθει και η ώρα του Τολιόπουλου, παιδιά. Θα έρθει.
0: Το Λιόπουλος και με ο Κόκαλε, ο Γιώργος, όταν πιάσουν ρυθμό και θα τον πιάσουν, θα δούμε ωραία πράγματα. Είπαμε ότι η ομάδα σχεδιάστηκε βάσει μια συγκεκριμένη λογική, με παίχτες με διαφορετικά αγωνιστικά, τεχνικά χαρακτηριστικά, με ποιότητα. Στο ρεζουμί όμως όλοι έχουν ποιότητα, που ο καθένας σε συγκεκριμένα παιχνίδια άλλος θα φαίνεται περισσότερο, άλλος θα φαίνεται λιγότερο. Άλλος θα είναι χρήσιμος σε μάτς με ομάδες ίδιου επίπεδου ή και μεγαλύτερου επίπεδου και budget. Άλλος θα φαίνεται σε παιχνίδια, ξέρεις, με ομάδες που δεν έχουν αυτή την προοπτική που έχει ο Άρης. Εγώ πιστεύω ότι όλοι κάποια στιγμή, όπως τώρα, ξέρεις, σήμερα δυσκολευόμαστε να βρούμε ποιος είναι ο MVP, ότι αυτό θα ισχύει σε όλα τα παιχνίδια και ότι θα είναι οι πρωταγωνιστές και οι υποψήφοι MVP διαφορετικοί.
1: Δεν έχουμε σχολιάσει το μεταξύ. Δεν γίνεται με το είδες και εσύ χθες.
0: Εκτός άμα πάρουμε το τριάρι που λέει και ο Τάκης και θα είναι MVP σε όλα τα μάτια.
1: Λοιπόν, λογικά εσύ πρέπει να το είδες θες. Το ότι η μάνα του Ταϊρή κράζει εμέσω στον τριτιά και το έχουμε δει.
0: Τώρα λένε ότι είναι AI.
1: Τι είναι? Άντε ρε, τώρα που είναι.
0: Έτσι,
1: εγώ μπήκα και είδα το προφίλ της, είναι αυτό. Κλαρίστερα μπήκα και τη βρήκα. Μπήκα και τη βρήκα. Mm-hmm. Τέλος πάντων.
0: Ναι, λένε ότι το έκανε AI και εγώ δεν το φαγάω ότι ήταν.
9: Άντε, AI. Τα φαγε, εντάξει.
0: Έκανε κριτική στον Τριγκέρι.
9: Καλά τώρα. Σχολιασμό. Ναι. Θα την βγάλουμε. Πάρε λίγο την Κλάρις να μας αναλύσει λίγο μπάσκετ. Μια χαρά τα λέει.
0: Φίλε, χάρη, χαβαλέ κάναμε. Έτσι, αυτό που κράζεται αντίπαλους παίκτες που πανηγυρίζουν μέσα στο παλέ, όπως εκείνο το παιδάκι της Νεπτούνας πέρσι, κόψει το δίτη στο NBA, προκαλούν συνέχεια οι παίκτες. Είναι σοκ. Καλά, υπάρχει μια σημαντική διαφορά παλέ με NBA και το καταλαβαίνει. Είναι σοκ, είναι τζερτζελές. Εντάξει, μην είστε βλάχοι επιτέλους. Δηλαδή, μας την είπε τέτοιο. Δηλαδή, όταν αλλά ο συγκεκριμένος χρήστης ήταν και προκλητικός. Δηλαδή, ξεπέρασε νομίζω το όριο του show, έτσι. Δηλαδή, άμα το κάνεις στο show, ναι.
9: It's a show. Okay. It's a show.
0: Με την απουσία Γιώβιτς και Μπουλιανίτη, το όλιο παίζει άσο. Όταν επιστρέψουν και πάλι δύο, θα παίρνει περισσότερες προσπάθειες χωρίς να αναλώνεται στο κατέβασμα της μπάλας. Okay, εγώ πιστεύω ότι. Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω βασικά ότι πάντα θα έχει το ρόλο που θα του δώσει ο προπονητής. Ο Νίκος λέει τώρα το Διαμαντίδη περιμένουμε να θαυμάσει και αυτό το παλέ. Δίνεται λέει ξανά να βάζουν 7, 8, 5, 20 πόντους. Θα έβαζε τότε η ομάδα 140-160 πόντους σε κάθε match. Φώτιο διπλανός του Παπαλουκά ήταν ο Σαμαράς, ο stand-up κωμικός από τον Εύωσμο. Ναι, αυτός ήταν, ο οποίος και αυτός ήταν γοητευμένος από την μυσταγωγία του Νιγκάλη Σχόλ, από την μυσταγωγία του Παλέ. Χθες λέει τους πέρατε χαμπάρι, παραδίπλα ήταν ο Γιαννιώτας, ο Διούδης, ο Βοριαζίδης. Τελευταία περίοδο χοροπηδούσαν και τραγουδούσαν σαν τρελή. Τους έπισε και η κάμερα όμως, τους είδαμε δηλαδή. Τους έλεγε σε κάποια κλιπάκια που κυκλοφόρησαν από την Νόβα. Επίσης φοβερή κατοχή, κρατάει ο Κώστας στην τέταρτη περίοδο και σώζει διεπίθεση σε κομβικό σημείο και πάζει 10 πόντους. Παιδιά, πραγματικά απορώ πώς γίνεται να βλέπουμε το ίδιο πράγμα και να βγάζουμε φοβερά διαφορετικά συμπεράσματα. Που είπε για τον φίλο Λεωνέτρο ότι ο Κώστας δεν του άρεσε. Εγώ είδα οι δύο τελευταίες εμφανίσεις του Κώστα είναι πραγματικά όριμες, ουσιαστικές, σημαντικές. Με την άκρη του έβαλε και μέσα στα καλάθια.
9: Συμφωνώ μαζί σου αυτό. Και 100%. Και όλοι έχουν τη χρησιμότητά τους. Δεν γίνεται όλοι να μπαίνουν και βάζουν. Είναι ικανοί όλοι να βάζουν 25 πόντους. Το ξέρει και ο Σπανούλης. Άσχετα που λέει ότι θέλω από όλους επίθεση, θέλω από όλους άμυνα. Ξέρει τις δυνατότητες του καθενός και ξέρει και τα ατού του καθενός. Δεν μπορεί να γίνουν όλοι Μόργαν. Εννοείται αυτό.
0: Καμιά δεκαριά μηνύματα την ώρα που είπες ότι έπαιζες μπάσκετ, αλλά δεν θα το κάνουμε.
9: Με πολεμάνε!
0: Πόλεμος χειρίστου.
9: Δεν πειράζει. Άσο να λένε φωτιά μου, άσο να λένε.
0: Καλημέρα στην Αντιγόνη.
9: Δεν με έχουν δει να κατεβάζω μπάλα και να ανεμίζει χέτη από πίσω. Δεν με έχουν δει. Σπάσιμο Μέσης Παπαδόπουλος έχει κάνει, να ξέρετε.
0: Καλημέρα, Μάικ από Μόναχο. Την καλημέρα μας και στο Μόναχο. Ναι. 6 κομμάτια θα πάμε παρέα στο Μόναχο. 12 ώρες με το τρένο.
9: Σκέψου, ρε φίλε, σκέψου.
0: Εδώ σε έβαλε πως έπαιζες μπάσκετ μικρός με μακριά μαλλιά. Παιδιά, είστε μερικοί.
9: Ντροπή.
0: Ρεσιφώτη, εσύ που ήσουν μέσα, ποιον στόλισε με γαλλικά ο Θανάσης? Τον Μάντοξ εκείνη την ώρα.
9: Δεν μπαριάζει αυτό.
0: Τώρα θα μπει μέσα, θα γίνει. Ο φίλος μας είπε ότι έκανε σόου στο NBA.
9: Ο Θανάσης ήταν.
0: Μας είπε βλάχος, μας εκνεύει. Βλάχος μας είπε. Είστε βλάχοι, λέει, δεν καταλάβω ότι έκανε σόου.
9: Ναι, σόου έκανε. Εντάξει, λοιπόν, εδώ δεν είναι NBA. Ο Θανάσης τρελαμένος τα πρώτα 3 λεπτά. Σηκωνόταν από τον πάγκο. Εγώ σου λέω που είχα την τηλεοπτική εικόνα. Τρελαμένος.
0: Το είπα εκεί που καθόμαστε, αλλά θα τον αρπάξει από το σβέρκο, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι ας πούμε, βλάχος μόνο και ο Θανάσης που έχει παίξει κιόλας NBA κιόλας, δηλαδή έτσι για να βάζουμε τα πράγματα σε μια.
9: Και έχει πάρει για πρωτάθλημα μόνο τώρα, εντάξει.
0: Φώτη, λες, είδα χθες, δεν θυμίζει δημοσιογράφο του Άρη, πρέπει να τρώσει το φαγητό σου, όλοι οι άλλοι είναι 100 πλάς. Κοίτα, είμαστε μια σειρά όμως αδύνατοι. Κάθομαι εγώ, Τσαρούχας και ο Σαββόπουλος.
9: Όλοι αδύνατοι. Στεγνή.
0: Ναι.
9: Στεγνή.
0: Και χωράμε για να περάσουμε από τους.
9: Ναι, γιατί με τους άλλους υπάρχει ένα θέμα.
0: Από τους,
9: με κάποιους, όχι όλους.
0: Ο Ντάνης λέει MVP ο Φώτης και ο Νίκος για την παρέα μας κρατάτε. Καλημέρα από την Μιχλώδη.
9: Να είστε ρίχη. Καλά.
0: Εμάς το εξωτερικό λέει να μας αγαπάτε περισσότερο. Εννοείται. Το εξωτερικό, Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, Κίνα, Ιαπωνία κτλ.
9: Είμαστε, όχι με αυτά, και το ξέρεις και εσύ χρόνια τώρα, ότι με αυτά τα παιδιά τους δίνουμε τη δυνατότητα να έχουν μια επαφή με τη χώρα τους. Mm-hmm. Ακούνε δηλαδή μέσα σε μια ξένη χώρα, ακούνε κάτι ελληνικό και νιώθουν ότι έρχονται και εδώ πιο κοντά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Περιμένουμε πώς και πώς το Δεκέμβριο να πάμε Ιταλία να δούμε την ομάδα. Ντάνι, θα έρθει και εκείνη η ώρα του κ.
9: Ιταλία θα πας.
0: Σε σύνθημα. Σου είπα, θα πάω σε όσα μπορώ, σε όσα θα μου δώσει.
9: Στο τέλος όλα θα πας.
0: Αυτό είναι ο στόχος. Ο Ρόμπι Σονέλ, δυστυχώς με τις εμφανίσεις του, θεωρώ πως θα χτυπήσει NBA out. Εντάξει, παιδιά, είναι κάτι το οποίο.
9: Θα το δούμε του χρόνου. Από τώρα θα σκέφτομαι τι θα γίνει με τον Νέλ.
0: Εγώ το και μια και λέμε ο καθένας την απόψη, εγώ το Ρόμπινσον το βλέπω να λέει πιο NBA στο δίκιο. Εδώ είναι η ευτυχία, εδώ είναι το ταξίδι. Μην τα υποτιμάτε και
9: αυτά. Σιγά γενικό πορτοκάλο μου, σιγά.
0: Το λέω και λίγο λυρικά έτσι για να γίνω κατανοητός. Είναι παικταράς, εφόσον έχεις την τεχνογνωσία, παρά ότι αφισβητείται από τον Τάκη, του Ζήση και του Σπανούλη, και ο Ρόμπινσον Έρ, λέω εγώ, να φύγει, αν θέλει οτιδήποτε άλλο, θα βρει τον επόμενο Ρόμπινσον Έρ. Διαλέγουν οι δύο, πληρώνει ο Σιάο. Έτσι. Εμείς παρακολουθούμε, σχολιάζουμε το κάθε παιχνίδι μεμονωμένα. Εγώ προσωπικά στο μακροχρόνιο πλάνο δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, ναι, εφόσον αυτό έχει εκπονηθεί από τους δύο κορυφαίους για μένα. Sorry, παιδιά, άμα θέλετε, εδώ βγαίνουμε τριάρια, πεντάρια, τεσσάρια, εξαμισάρια, οχταμισάρια και οτιδήποτε. Τι έγινε, παιδιά, με τον Ντόρσεϊ, μάλλον με κανένα στον Ολυμπιακό. Καλημέρα, λέει.
9: Έκανε σχόλιο Ντόρσεϊ κάτω από μια εκπομπή χθες. Και λέει, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αφού δεν με πληρώνουν και κάτι τέτοιο. Δεν μου δίνουν τα λεφτά που θέλω. Αυτό. Και εκεί και τον γύρισα πίσω στην Αθήνα κακήν κακός.
0: Επαγγελματική συμπεριφορά να σχολιάζεις.
9: Ναι, είναι πάρα πολύ επαγγελματική συμπεριφορά.
0: Στο Instagram.
9: Είναι τώρα, σκεφτείτε, σαν να γίνεται μια εκπομπή κάπου και να μπαίνει ο Ρόμπινσον Έρ και να λέει, ναι, γιατί αφού δεν με αφήνουν να φύγω αφού δεν μου δίνει ο Άρης αυτά που θέλω, τι θα τον κάνεις.
0: Σπανούλη, πότε θα πάρεις ένα
9: παντάρι.
0: Δεν μπορώ να πηδάμε, παρδάρι.
9: Αυτό είναι επί της ουσίας με τον Τόξι. Είναι δύσκολο το μέλλον του Ολυμπιακού.
0: Επαγγελματικό.
9: Εντάξει, βέβαια, να σου πω κάτι. Είναι η κορύφωση μιας κακής σχέσης που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Που φτάσαν εδώ γιατί δεν το είδαν νωρίτερα. Όταν το αφήνεις και συντηρείται ως κατάσταση, θα φτάσεις κάποια στιγμή και σε τέτοια. Αυτό είναι το λάθος και του Τόξι και του Ολυμπιακού.
0: Καλημέρα. Πραγματικά κανένας λόγος να πάρει τον Ντόρσεϊ, ειδικά λέμε την βελτίωση που έχει ο Μίτρουλον. Ο Ντόρσεϊ αντέργησε τον περσινό Άρη, το ελεύθερο μπάσκετ, τον Άρη Σπανούλη, με πίεση στην άμυνα και οργάνωση στην επίθεση, ούτε απ' έξω. Με 2-4 θα δώσουν οι προτάσεις.
9: Δεν είναι για 4. Δεν είναι για 4. Δεν είναι για 4 ο Ντόρσεϊ, μην τρελαθούμε τώρα. Δεν μπορεί να πληρώνει υπεραξίες, παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή κάποιοι.
0: Όχι, θα πληρώσει κάποιες υπεραξίες μέχρι ένα σημείο.
9: Νορμάλ υπεραξία. Νορμάλ, όχι τέτοια. Αυτό είναι τρελή υπεραξία.
0: Καλημέρα, παιδιά. Χθες μαγική βραδιά και λέει και το τελείωμα ακόμη πιο μαγικό. Το φίνις ομάδας ήταν ιδανικό. Καλημέρα, παιδιά. Χθες μου λέω στο διαστήχημα το βασιλικό Άρη. Σας στείλω αυτό για να βγάλει τα πάμπρους του μωρού, να τον ακούτε τον έμπειρο. Την επόμενη φορά θα ακολουθήσω.
9: Θα ακολουθήσω και εγώ γιατί και οι πάνες και τα γάλατα στο Θεό έχουν πάει.
0: Ρε παιδιά, ο Θανάσης Σαμαράς που ήταν δίπλα στον Παλουκά καλεσμένος στη ΣΚΑΕ, ήταν, δεν τον κόβω να είναι αριανός αυτός. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είτε είναι είτε δεν είναι, με αυτό το πράγμα που παρουσιάζεται από τον Πασκετικό Άρη, όλοι θα θέλουν να γίνουν Άρης.
9: Γιατί δηλαδή, τις τριλικές πέμπτες που ακούμε εμείς οι 90ρηδες ήταν όλοι αριανοί που μαζεύονταν και βλέπαν τον Άρη. Σα πείτε για τους. Καθίστε, παιδιά. Τους.
0: Δεν ξέρω ο Θανάσης Σαμαράς αν είναι αριανός ή όχι. Εμένα μου βγάζει μια πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία γιατί τον βλέπω και γελάω κιόλας αρκετές φορές με τα.
9: Ναι, γιατί διευκρινίσετε γιατί έτσι. Όπως το έθεσες.
0: Είναι Instagrammer, ξέρω εγώ. TikTok.
9: Δεν ακούστηκε καλά στην αρχή όπως το βλέπω και γελάω.
0: Κωμικός είναι, δηλαδή. Είναι,
9: το βλέπω και γελάω.
0: Το βλέπω και γελάω, ναι. Βλέπω τα βιντεάκια και
9: το βλέπω και γελάω.
0: Οπότε όχι μόνο θα είναι ο Σαμαράς, εδώ τώρα θα δεις, μπορεί να δεις και τον Τζο Μοντζόβι να έρχεται καμιά μέρα.
9: Ο Γκάτζιος θα τρελαθεί, αν έρθει ο Τζο Μοντζόβι.
0: Γι' αυτό το
9: είδα.
0: Γι' αυτό το είδα. Η ομάδα θέλει προπονητές πολλούς και τους έχουμε από ό,τι φαίνεται.
9: 100%.
0: Καλά, από προπονητές είμαστε τέτοια. Ρε παιδιά, ο Ρόμπινσον έλεγε μια βελτιωμένη έκδοση του Πικουλίν Ορτίθη. Κι εμείς θυμίζουν Πικουλίν με διαφορά ότι ο Ρόμπινσον έχει και το τρίποντο. Όχι, παιδιά, πιο ολοκληρωμένο που έχει τώρα ο Ρόμπινσον Έρλ. Η Ρώμα που είναι στο EuroCup έριξε 37 στην Τορτώνα στο πρωτάθλημα. Ναι, την έβαλε κατοστάρα.
9: Κατοστάρα.
0: 5 λεπτά άνοιξαν τις γραμμές και μας γύρισαν τα μυαλά. Ναι, και εγώ σήμερα.
9: Εντάξει, δεν το κάνουμε συνέχεια. Τώρα έπεσες πάνω στην περίπτωση. Δεν ήταν. Μόνο με τον Τάκη συγχύστηκες.
0: Και οι υπόλοιποι. Όχι τώρα. Δεν. Είναι λόγος όμως να τους πάρει όλους η μπάλα. Κατάλαβες αυτός ο εξπνακισμός. Ο Τάκης είναι. Ναι, παιδιά. Το αφήνουμε. Το συγκεκριμένο. Είπαμε δεν σχολιάζουμε τους άλλους, τους υπόλοιπους ακροατές. Και ήρθε η ώρα.
9: Ήρθε η ώρα για να κλείσουμε. Για μπάλα δεν είπαμε πάλι τίποτα. Μας βάγατε αύριο, δεν πειράζει.
0: Αύριο θα
9: κάνουμε το pregame.
0: Θα έχουμε τέτοιο, σου πω και τον Ράτσιτ τι έγινε χθες.
9: Να μην σας πω τους νέους εκτελεστές των πέναλτι.
0: Έλα ρε.
9: Όχι, δεν λέω τίποτα. Θα τους δείτε όταν θα πάρουμε πάλι πέναλτι. Λοιπόν, Μιχάλη, αν τι γίνεται.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα, εγώ θα κάνω το postgame.
9: Εσύ θα κάνεις το postgame. Α, μπράβο. Εμείς κάνουμε το pregame, εσύ θα κάνεις το postgame.
10: Εντάξει.
9: Έχουμε φάει μια ολόκληρη εκπομπή.
10: Είναι και ότι είναι.
9: Το φάει είναι λάθος ρήμα. Έχουμε αφιερώσει μια ολόκληρη εκπομπή στο μπάσκετ. Εντάξει, είναι και το momentum μετά το χθεσινό. Ξεκινήσαμε την εκπομπή συζητώντας με το Φώτη, και τώρα ήρθε η ώρα να απαντήσει και εσύ, ποιος ήταν ο MVP του χθεσινού παιχνιδιού. Και αυτό που του είπα εγώ είναι ότι, επειδή την κάνουμε συχνά αυτή την συζήτηση, ότι θα πρέπει να απομονώσουμε το Ρόμπινσον Έρλ και να ψάχνουμε MVP από τους υπόλοιπους. Γιατί αυτό σε κάθε match. Ναι, είναι κομμάτι. Ναι, αλλά σε κάθε match σου δίνει αυτό. Οπότε να τον βάλουμε μια κατηγορία μόνο του, τον Ρόμπινσον Έρλ, και το λέω σε ένα γιατί ξέρω πόσο τον αγαπάς και τι σεβασμό τρέφεις, και μετά να ψάχνουμε στους υπόλοιπους τον MVP του χθεσινού αγώνα.
10: Εγώ είχα πει κάτι για τον συγκεκριμένο παίχτη.
9: Το καλοκαίρι ισχύει.
10: Ναι, από τα κολεγιακά του χρόνια. Αυτός ο παίχτης, ρε παιδί μου, έχει μια εξαιρετική ικανότητα.
9: Ναι.
10: Στο σουτ με το πίσω βήμα, που αυτή την έφεση την έχει και ο Χαρλαμπόπουλος, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Mm-hmm. Αυτός την έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με τεράστια τεχνική κατάρτιση. Πάρτε δείτε μια φάση.
9: Ναι.
10: Όταν τραβάει το κορμί του πίσω, πόσο ψηλά βγαίνουν τα χέρια του.
9: Εντάξει, έχει
0: στο βιντεάκι προσώπη. Με τον Παπαλουκά, δεν λες αυτό που αρχίζει και λέει ο Παπαλουκάς στην παιχταρά είναι όταν κάνει την κίνηση, μετά πάει προς τη βολή και κάνει αυτό που λες, το σουτ.
10: Ναι, το σουτ. Τα χέρια του είναι στην καλύτερη θέση που τεχνικά μπορούν να είναι.
9: Ναι.
10: Και αυτό του δίνει τεράστια δυνατότητα. Ένας παίκτης ο οποίος βλέπει πάντα καλάθι, και είναι και ένας παίκτης ο οποίος διαβάζει πολύ καλά τον αντίπαλο και στην επίθεση αλλά και στην άμυνα, γιατί η έφεση του στα rebound, εγώ θεωρώ δηλαδή ότι ο Μπίρτς, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίκτης, mm-hmm. βοηθάει τα μάλα, δεν είναι, ρε παιδί μου, από τους παίκτες που μπορεί να πεις ότι έχει μια έφεση στο rebound. Εντάξει, έχει την ικανότητα αυτή σαν ψηλός. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που το έχουν αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να σου πω τώρα ένα παίχτη που μπορεί να μην γεμίζει το μάτι τον μπολόνα, αλλά στο θέμα το rebound είχε αυτό που λέμε μαγνήτη, ο Μπολομπόι.
0: Εντάξει, αυτά τα κρατησιά τα έχει ο Ρόμπινσον, αλλά εγώ νομίζω ότι και ο Μπίρτς με τη δουλειά που κάνει κάτω από τη ρακέτα, να τρώει το ξύλο αυτός, ξέρεις, και να...
9: Όλοι έχουν ρόλο, παιδιά. Όλοι έχουν τον ρόλο τους. Σε αυτή την ομάδα.
0: Δηλαδή, χθες τον ρίξανε 5 φορές, κατ' όνει και βαρύ κορμί και τα λοιπά. Λέω, σήμερα θα πάει για...
9: Εσύ τελικά, MVP, ποιο θα βάζεις θες?
10: Το Μόργαν,
9: νομίζω, εντάξει. Για το timing στο οποίο εμφανίστηκε περισσότερο.
10: Κοιτάξτε να δείτε. Παίζει ρόλο πάντα και ο αντίπαλος. Ο Μόργαν την ξέρει αυτή την ομάδα, την έχει παίξει.
0: Σωστά.
10: Την έχει παίξει στο Ιταλικό πρωτάθλημα και πρέπει να την έχει παίξει κοντά στις 4 φορές. Μπορεί και παραπάνω. Την ξέρει αυτή την ομάδα.
0: Καλά,
10: ξέρει
0: και την ΑΕΚ που δεν την ήξερε, το γνώρισαν και από την καλή
10: κατάσταση. Εντάξει. Με την ΑΕΚ ήταν όμως άλλες οι συνθήκες.
0: Ναι, τώρα το. Είχε μια οικειότητα. Γιατί την είχε αντιμετωπίσει πέρσι στο Ιταλικό Πρωτάθλημα.
10: Την είχε αντιμετωπίσει στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Ξέρει πάρα πολύ καλά τις αδυναμίες των παιχτών. Ξέρει τα προσόντα των παιχτών. Βγήκε μπροστά. Δεν είναι μόνο ότι βγήκε μπροστά, θεωρώ ότι ο Μόργαν πλέον είναι έτοιμος. Mm-hmm. Έτσι, από εδώ και πέρα, ό,τι δούμε από τον Μόργαν θα είναι στοιχεία βελτίωσης.
0: Ξεκλείδωσε δηλαδή με την ΑΕΚ και από εδώ και πέρα θα...
10: Ξεκλείδωσε, ναι, ξεκλείδωσε και αυτός. Έχει ξεκλειδώσει σε μεγάλο βαθμό και ο Δημητρίεβιτς. Ο Μοκόκα περιμένουμε λίγο να ξεκλειδώσει ακόμα. Θεωρώ ότι του λείπουν ακόμα παιχνίδια, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Μοκόγα ήταν και αυτός ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τον τραυματισμό, και επειδή είναι παίχτης ρυθμού, πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Πρέπει να περιμένουμε και την προσαρμογή του στους χρόνους που θα παίζει, γιατί λέγαμε παραδείγματος χάρη για τον Μοκόκα τον περσινό. Ναι, ο Μοκόκα ο περσινός όμως είχε από τις 50 μπάλες που θα πεζόταν, οι 30 ήταν δικές του. Mm-hmm. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Και αυτό το συζητούσαμε και χθες το βράδυ και με τον Νίκο όσον αφορά και τον Τολιόπουλο.
9: Για τον Τολιόπουλο, ότι δεν έχει τόσες πολλές όσες είχε.
10: Δεν έχει τόσες πολλές όσες είχε και θα πρέπει αυτόν τον χρόνο να το συμπυκνώσει, να τον κάνει παραγωγικό, να ξέρει πλέον, ας πούμε, το ότι δεν, του, δεν θα του επιμοιραστούν, ξέρω κι εγώ, 25-27 λεπτά στο παρκέ. Θα του μοιραστούν 20, θα του μοιραστούν 18. Αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να τα συμπυκνώσει, να βάλει δηλαδή τα στοιχεία αυτά που έχει στο παιχνίδι του σε μικρότερο χρόνο παρουσίας και συμμετοχής. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με, με αυτό που λέμε με το χτίσιμο της ομάδας.
0: Ναι.
10: Αλλά η ομάδα προχωρά. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή χθες είχε μια βελτίωση στο μακρινό. Έτσι, στο μακρινό σουτ. Θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα μπαίνουν και καινούργια στοιχεία. Γιατί το όλο αυτό, ιδιαίτερα στην άμυνα, γιατί η άμυνα την οποία παίζει ο Άρης, δεν ξέρω πώς την αντιλαμβάνονται μερικοί, αλλά δεν είναι εύκολη.
0: Όχι, δεν είναι εύκολη. Είναι επίπονη, δύσκολη, θέλει προσήλωση, θέλει αντοχές, θέλει δύναμη.
10: Θέλει διάρκεια, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή θέλει να δουλέψουν σωστά οι αυτοματισμοί, θέλει να δουλέψουν πολύ σωστά οι αλληλοκαλύψεις στο μπάσκετ. Ένα βήμα μπροστά, μισό βήμα πίσω μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο.
0: Mm-hmm.
10: Okay, αυτοί οι αυτοματισμοί για να έρθουν να κουμπώσουν θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο και θέλει και τριβή. Έτσι, χθες παραδείγματος χάρη δούλεψαν σε ικανοποιητικό βαθμό και γι' αυτό και ο Άρης πήρε το παιχνίδι. Ακόμα και όταν ζωρίστηκε η επαναφορά της ομάδας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν άργησε.
0: Ναι.
9: Και ήταν κάτι καινούριο στο οποίο δοκιμάστηκε, όπως είπε ο Σπανούλης μετά.
10: Ναι, ήταν κάτι καινούριο στο οποίο πάντα θα υπάρχει κάτι καινούριο με ανταγωνιστικές ομάδες να δοκιμάζεις.
0: Για την ευστοχία που είπες, Μιχάλη, συγγνώμη που διακόπτω, ήταν 11 στα 27 τρίποντα. Έτσι, μιλάμε για 41 περίπου %. Είναι από τις καλύτερες επιδόσεις και η ομάδα επίσης έδωσε 21 assist χθες.
10: Ναι. Σκέψου ότι τώρα, αν σου μπαίναν άλλα δύο τρίποντα, τα οποία τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ένα του Χαραλαμπόπουλου που η μπάλα τον πούλησε. Ναι. Μπράβο. Και ένα αντίστοιχο του Έρλ. Το ποσοστό θα ήταν πάνω από 45.
0: Mm-hmm. Ναι. Εντός παιδιάς ήταν 47%.
10: Βλέπεις, αυτό είναι κάτι παραπάνω από ένα ικανοποιητικό ποσοστό, έτσι, μην τρελαθούμε.
0: Ναι, ναι.
10: Για μια ομάδα τώρα τεσσάρων παιχνιδιών. Βάζουμε και ελληνικό πρωτάθλημα, βάζουμε και
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Λοιπόν, για μια ομάδα τεσσάρων παιχνιδιών είναι πολύ ικανοποιητικό. Μην λέμε τώρα χαζομάρες. Από εκεί και πέρα, εμένα αυτό το οποίο με ικανοποιεί, το είχα πει και τότε μαζί σας, μετά το παιχνίδι με την Καρδίτσα, ότι μια χαρά χρονικά ήρθε η σφαλιάρα από την Καρδίτσα. Πολύ, δηλαδή, ίσως θα έπρεπε έτσι να γίνει.
0: Τη μνημονεύει ακόμα και τώρα ο Σπανούλης. Θες τη συνέντευξη,
10: βέβαια,
0: τρίτο συνεχόμενο...
10: Και πολύ καλά κάνει.
0: Δεν κοιμήθηκα, λέει, δεν κοιμόμουν δύο βράδια μετά την Καρδίτσα κτλ.
10: Αν ερχόταν παραδείγματος χάρη μεσούς της περίοδου, μπορεί να έφερε άλλους κρατασμούς.
0: Mm-hmm.
10: Έτσι. Ήρθε στην αρχή, πήραν όλοι το μάθημα, κατάλαβαν τι γίνεται, προσγειώθηκαν από εκεί που είχαν αρχίσει να πετάνε και κατάλαβαν ότι μόνο με τη δουλειά και με την προσήλωση αποδεικνύεις ότι είσαι ομάδα. Ούτε στα χαρτιά, ούτε στις ασκήσεις επί χάρτου έχεις γίνει ποτέ ομάδα. Αλλά εμένα μου αρέσει έτσι ακριβώς όπως η προοδευτική κλίμακα της ομάδας.
9: Ναι.
10: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
9: Ένα βήμα παραπέρα σε κάθε μάτς. Δεν κάνει βήματα πίσω.
10: Ναι, και θεωρώ ότι αυτά έχουν να κάνουν και με την

0: αποσκέψεις, σε αυτή την οτροπία, και από εκεί και πέρα θα έχουμε βελτιώσεις. Γιατί σίγουρα η ομάδα έχει περιθώρια βελτίωσης.
1: Σαφώς.
0: Έχει περιθώρια.
1: Και είμαστε, είμαστε ακόμα στον πρώτο μήνα της σεζόν. Δηλαδή, με όλα αυτά τα πράγματα, είμαστε ακόμα στον πρώτο μήνα μιας χρονιάς που τελειώνει τον Μάιο. Οπότε έχουμε, υπάρχουν, είναι πολλά πραγματικά αυτά που ο Άρης μπορεί να παρουσιάσει ακόμα μέσα στο γήπεδο.
2: Εγώ νομίζω η εξέλιξη της ομάδας, Μιχάλη και Νίκο, αποτυπώνεται στην εξέλιξη του Μίτρουλονγκ. Έχω πάθει πλάκα δηλαδή, πως ένας παίχτης ο οποίος είχε κάποια χαρακτηριστικά συγκεκριμένα που τον έκαναν πολύτιμο για την περσινή ομάδα, έχει εξελιχθεί σε έναν παίχτη κοντρολαρισμένο με αυτοπεποίθηση που ξέρει τι κάνει, πότε πρέπει να το,
0: ναι,
2: να το κάνει.
0: Είναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, και το εξελίσσει παιχνίδι με το παιχνίδι. Και αυτήν την αυτοπεποίθηση τον βλέπω ότι την έχει πλέον συνολικά στη ζωή του εντός εισαγωγικών. Δηλαδή τον βλέπω σίγουρο, ήρεμο. Τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Σπανούλης.
0: Τώρα ο Μίτρουλονγκ πρέπει να περάσει στο επόμενο στάδιο της ωριμότητας. Δηλαδή της αυτοσυγκράτησης και της διαχείρισης αυτοπεποίθησης. Mm-hmm. Που θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τη συνολική λειτουργία της ομάδας και θα γίνει σημαντική δουλειά από τον πάγκο. Το ότι το προπονητικό team τον έχει τυθασέψει, ότι του έχει δώσει να καταλάβει και το έχει αποδεχθεί γιατί ικανότητες έχει, το δίχως άλλο, ότι αυτός είναι ο ρόλος του, δεν χρειάζεται κάτι άλλο και βλέπετε ότι όταν θέλει να σφίξει άμυνα, ο Σπανούλης τον επιστρατεύει.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ότι τον έχει σαν ένα σαν μια απόπειρα να καλύψει κάποια κενά.
1: Πλέον,
0: και μετά,
1: πλέον τον εμπιστεύεται.
0: Μπράβο, και μετά τον αφήνει στον πάγκο. Δεν είναι αυτό. Τον αφήνει στον πάγκο όταν καταλαβαίνει πλέον ότι η ομάδα παίρνει μπροστά και θέλει περισσότερη επίθεση και λιγότερη άμυνα και τον επιστρατεύει ξανά,
1: ναι, ναι,
0: όταν καταλαβαίνει το ότι αυτή η διαφορά πάλι μικραίνει για να μπορέσει να ξαναπάρει την διαφορά την οποία θέλει. Και σε αυτό έχει δείξει απόλυτη προσήλωση. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το είχα πει ότι ο Μίτρουλονγκ κανονικά για αυτήν την ομάδα είναι ένα σκαλί κάτω. Okay.
1: Ναι.
0: Αλλά με τη δουλειά του και με, την αποδοχή του ρόλου του.
1: Σε αυτόν και στον Κώστα φαίνεται. Σε πολλά πράγματα φαίνεται το αποτύπωμα του Σπανούλη. Νομίζω ότι σε ατομικό επίπεδο σε αυτόν και στον Κώστα φαίνεται πιο χαρακτηριστικά μέχρι στιγμής.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: ο Κώστας βέβαια,
1: ναι,
0: έχει πολύ πράγμα να κάνει.
1: Έχει. Καταρχήν, δεν σου λέω ότι δεν έχει.
0: Έχει να βελτιωθεί όσον αφορά την πρώτη του κίνηση στο pick and roll. Έτσι, αλλά και τη θέση του κορμιού του στο pick and roll, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Και από την άλλη μεριά θα πρέπει να αρχίσει, γιατί εκεί θεωρώ ότι θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά και είναι ένα λάθος που και άλλοι ψηλοί το έκαναν τα προηγούμενα χρόνια και αδείξαν τον εαυτό τους. Δηλαδή ένας από αυτούς που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Παπαγιάννης, ένα παιδί το οποίο το ξέρω από τα πρώτα του βήματα, όπως και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, από το Εγάλαιο ακόμα, που μη βάζοντας στοιχεία, ο Βασίλης έχει βάλει, έτσι,
1: ναι,
0: αναφέρομαι,
1: ναι,
0: στον Παπαγιάννη, στον Νίκο,
1: ναι,
0: μη βάζοντας στοιχεία στο παιχνίδι τους, αδικήσε τον αυτό. Δηλαδή ο Παπαγιάννης δεν έβαλε ποτέ το post. Δεν μπορούσε να ποστάρει και δεν το δούλεψε αυτό.
1: Ναι.
0: Αδίκησε τον εαυτό του. Γιατί είναι ένα παιδί με τεράστια προσόντα, εξαιρετικά άνοιγμα χεριών, στο οποίο και αυτό, δηλαδή, αν ο Κώστας αρχίζει, που πιστεύω ότι θα τον βάλουν σε αυτήν την διαδικασία, να μπορεί να το κάνει στοιχειοδός, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα πλέον θα μπορείς να σταματάς να παίξεις σαν τον Κώστα με το άνοιγμα χεριών που έχει όταν ποστάρει. Ή οποιαδήποτε απόπειρα να το σταματήσει θα είναι σίγουρα βολές, φάουλ.
1: Κύριε Λεάλη, καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχόμαστε από σήμερα και τα λέμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά.
1: Bye, bye. Να είστε καλά. Bye, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά το Μιχάλη Λεάνη. Αυτά και από εμάς που φτάνουμε.
2: Είχε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα.
2: Τα διάβασα όλα. Δεν γίνεται να τα μεταφέρω όλα. Μόνο μία απάντηση πάνω στην κουβέντα που,
1: ναι,
2: που κάναμε εκεί για Μιλουτίνοφ.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, δεν θα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Η ομάδα αυτή χτίζει για να πάρει το EuroCup, έτσι, για να πάρει την Ευρωλίγκα. Είναι μια τάκα που μ' άρεσε.
1: Εντάξει,
2: την έχω πει και εγώ πάρα πολλές
1: φορές. Του χρόνου, παραχρόνου βλέπουμε. Σωστό
2: και αυτό. Ότι αυτή η ομάδα χτίζεται για αυτό το συγκεκριμένο σκοπό, για να κατακτήσει το EuroCup.
1: Ευχαριστώ.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάλι για αύριο. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, την Digital Mart, το μεσοδοπολείο Μόστρα που σας περιμένει από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου, για να απολαύσετε πάρα πολύ ωραία πιάτα από τα χέρια της Αναστασίας Μπέκα. Και την Advantage Media, βέβαια, η οποία είναι δίπλα στον κάθε επιχειρηματία για να βελτιώσει το site της επιχείρησής του ή να φτιάξει ένα καινούριο από την αρχή. Δημήτρης Οσαλής εκτάκτος μέχρι και τις 2, απόντος του Γιάννη Δασκάλου που είχε μια υποχρέωση και δεν θα είναι σήμερα στον αέρα. Οπότε αύριο.
1: Γι' αυτό ακούω τη φωνή του απ' έξω.
0: Γι' αυτό ακούς τη φωνή του απ' έξω. Αύριο ερχόμαστε με διπλό pre-game, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δεν προλάβαμε να πούμε για μπάλα σήμερα, έχουμε να πούμε κάμποσα πραγματάκια αύριο.
1: Τα πέναλτι,
0: δεν σου λέω. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε
1: Φαμπιάνο,
0: καλά.
1: Ρε, Φαμπιάνο,
0: να είστε καλά.
1: Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλο κόσμο Φαμπιάνο θα γίνω σαν τον Τάκη. Θα μπουκάρω μέσα στο. Θα μπουκάρω μέσα στο ρίσιο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί Δημήτρης Σαλής.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
2: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Γιώργη.
21: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Ναι, είναι 12 και 13 λεπτά. Είναι όμως η εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Αναγκαστικά σήμερα, λόγω της απουσίας του Γιάννη για μια ανηλυμένη υποχρέωση την οποία είχε και δεν μπορούσε να είναι εδώ για να κάνει εκπομπή. Από αύριο θα είναι και πάλι μαζί σας, 12 με 2 καθημερινά, με όποιον δάσκαλο καθίσεις, Γιάννης δασκάλο. Ξέρω ότι θέλατε να ακούσετε τώρα τον Γιάννη για να σας αναλύσει το μπάσκετ, όπως το αναλύει με τη δική του ματιά το μπασκετικό ρεπορτάζ Χρήστος Γκάλης και Γιάννης δασκάλου. Έχουμε τους κορυφαίους, θεωρώ, στο ραδιόφωνο μας. Εγώ δεν είμαι και πολύ μπασκετικός. Τα λέω λίγο με πιο τραχή τρόπο, ό,τι βλέπει το μυαλό μου, ό,τι βλέπουν τα μάτια μου, ό,τι βλέπω. Αυτό μεταφέρω. Να ξεκινώ να λέει πιο μπασκετικά, ρε παιδί μου, όπως και ο Χρήστος μαζί με τον Παναγιώτη τον Κουβάτση. Αυτά λένε πιο μπασκετικά. Εγώ τα λέω όπως τα καταλαβαίνω, γιατί λίγο, επειδή υπάρχει ένας οριμαγδός πλέον εκπομπών για τον μπάσκετ, χάνεις λίγο την μπάλα. Οι δικοί μας δεν είναι τέτοιοι. Οι δικοί μας δεν έχουν μπει στην ορολογία την καινούργια η οποία υπάρχει τώρα και ακούω διάφορα τα οποία κοιτάζω και εγώ δεξιά και αριστερά. Λογικό είναι βέβαια, γιατί το μπάσκετ από την Αμερική μας ήρθε. Από εκεί έρχονται τα καινούργια πράγματα. Απλά εντάξει, εμείς αυτό που ξέρουμε, αυτό ξέρουμε, αυτό λέμε, αυτό σχολιάζουμε καθημερινά. Μας παρακολουθείτε με όλους όσους τρόπους, είτε μέσα από τα λογικά ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7, το κανάλι μας στο YouTube. Ένα like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι, προκειμένου να το ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live. Χθες είχαμε ένα post-game, το οποίο κάναμε έχοντας καλεσμένο μαζί μας τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ. Είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ψάξτε το μες στο κανάλι, μπορείτε να το βρείτε και να το ακούσετε και να μας δείτε εκεί με τον Χρήστο και τις ερωτήσεις που κάναμε στον Τζερεμάια, ο οποίος είναι ο πιο σταθερός παίκτης του Άρη μέχρι στιγμής, αλλά για μένα δεν είναι ο πιο κομβικός. Είναι ο πιο σταθερός. Ο πιο κομβικός είναι άλλος, θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Κρατήστε το στο μυαλό σας, θα τα πούμε, θα τα σχολιάσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. 12 με 2 θα είμαι εγώ, 2 με 4 ο Χρήστος Γκάλης σήμερα. Πάμε έτσι 2 ώρες πιο μπροστά τις δικές μας εκπομπές και αντιστοίχως μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα κανονικά μέχρι τις 12 το βράδυ. Θα σας το πω όταν ολοκληρωθεί η εκπομπή μας. Εγώ θέλω να σας πω ότι, αν σας έλεγα ότι ένα συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο το πρώτο τετράμινο του 2026 έκανε όλο τον τζίρο του 2025, τι θα λέγατε? Επίσης, αν σας έλεγα ότι ένα διάσημο κατάστημα με σοκολατάκια για κάθε 1 ευρώ που δίνει σε διαφήμιση παίρνει πίσω 12, τι θα λέγατε? Ποιον προσέλαβαν? Αυτό θα λέγατε. Τον Δημήτρη Φαργκάνη και τη Yellow Wizard. Κατασκευή ιστοσελίδων και αποδοτικές digital marketing υπηρεσίες. Χωρίς παπατζηλίκια, με ειλικρίνεια και τεχνογνωσία 15 ετών. Yellow Wizard. Τηλέφωνο 2310-407-539. Μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες. Υπάρχει δυνατότητα παράδοσης express. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Secure 247. Η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας. Θέλετε κάμερες ασφαλείας, συναγερμό, θηλοτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα, Starlink, Secure 247. Προσφέρει ασφάλεια σε σπίτια και επιχειρήσεις. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith? Ρεύμα.gr είναι η επιλογή σου. Για να έχεις το ρεύμα και το αέριό σου στις καλύτερες τιμές της αγοράς και για να διεκδικήσεις και πλούσια δώρα, ρεύμα.gr. Πάμε τώρα, πάμε να τα πάρουμε έτσι με τη σειρά. Θα ξεκινήσω λίγο με το μπάσκετ, γιατί χθες είχαμε το παιχνίδι της ομάδας, είχαμε την νίκη, θα πω δύο πράγματα για το μπάσκετ. Θα πούμε μετά και ποδοσφαιρικά, καθώς πλησιάζει το παιχνίδι της Κυριακής με την Κηφισιά. Μεταφέρεται και εκεί το ενδιαφέρον μας. Χθες έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής, όπως ξεκινήσουμε, μάλλον χθες στο γήπεδο, στο ξεκίνημα της εκπομπής, να πω ότι επειδή αναφέρθηκε κάποια στιγμή, υπήρξε μία αναφορά ότι είναι παρόν, ήταν παρόν στο γήπεδο ο Ούρος Ράτσιτς, και ήταν παρόν ο Ούρος Ράτσιτς, ο Σέρβος μέσος της ομάδας του Άρη, ο αρχηγός του Άρη, ήταν παρόν στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την ομάδα μπάσκετ. Να πω ότι παρόν στο γήπεδο ήταν και ο Γιάννης ο Γιαννιώτας, και ο Σωκράτης ο Διούδης, και ο Μιχάλης ο Βοριαζίδης, τρεις Έλληνες παίκτες της ομάδας, τα δύο παιδιά από τα σπλάχνα της ομάδας,
ο Γιάννης ο Γιαννιώτας και ο Σωκράτης ο Διούδης. Από εκεί ξεκίνησαν, έκαναν μετά την περιπλάνησή τους και επέστρεψαν στον Άρη και πλέον αγωνίζονται και πάλι με τα κίτρινο-μαύρα. Και ο Μιχάλης ο Βοριαζίδης, ο οποίος από πέρσι είναι και αυτός παίκτης της ομάδας. Έδωσαν το παρόν και μάλιστα είδα και κάποια βιντεάκια τα οποία κυκλοφόρησαν και με τους ίδιους να συμμετέχουν γενικότερα στην ατμόσφαιρα του γηπέδου, με τα συνθήματα και με όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, από τον Γιάννη και τον Σωκράτη. Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι αριανάκια, δεν χρειάζεται κάποιος να μας το πει ότι τα παιδιά αυτά είναι γεννημένα μέσα στο σύλλογο και είναι αριανοί, αλλά και ο Μιχάλης Βοργελής τον είδα εκεί, συμμετείχε ιδιαίτερα και μου άρεσε έτσι σαν εικόνα. Να το αναφέρουμε λοιπόν ότι και εκείνοι ήταν παρόν χθες στο γήπεδο, όπως και ο Ροζλάτσιτς, για να παρακολουθήσουν την ομάδα μπάσκετ και το παιχνίδι που έδωσε με την Ντερτόνα Τορτόνα. Και τα δύο ονόματα δεν είναι λάθος, παιδιά, γιατί κάποιος λέει τελικά Ντερτόνα ή Τορτόνα. Λέγεται όπως και να την πεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και στα δύο ονόματα ακούει. Γυρίζει. Είτε τη φωνάξετε Ντερτόνα είτε Τορτόνα, θα γυρίσει να σε κοιτάξει. Μη φοβάστε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε τώρα στο μπασκετικό. Νομίζω ότι χθες για μένα το παιχνίδι, όσο και αν ακούγεται περίεργο, ήταν πιο ενδιαφέρον από ότι ήταν το μάτς με την Μπούργος, το μάτς με τη Λεμάν ή το μάτς με την ΑΕΚ. Βγάζω το παιχνίδι με την Καρδίτσα. Εκείνο είναι το παιχνίδι εξαίρεση. Θα αργήσουμε, πιστεύω και ελπίζω, να το βγάλουμε από την εξίσωση. Δηλαδή περισσότερο θα συζητάμε και θα λέμε και θα θυμόμαστε αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι με την Καρδίτσα. Όπως βλέπουμε ότι το θυμάται πάρα πολύ και ο προπονητής του Άρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι πιο πολλές φορές ο προπονητής του Άρη αναφέρει το παιχνίδι με την Καρδίτσα και όχι τόσο εμείς. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ φανερό αυτό το πράγμα. Πολύ φανερό ότι το έχει συνέχεια στο μυαλό του και ξέρεις, επειδή είμαστε και αρκετά κοντά, δεν έχει περάσει πολύ καιρό, ούτε δύο εβδομάδες δεν περάσαν από την αναμέτρηση με την Καρδίτσα. Ξέρεις, το μπάσκετ, επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια και συνεχόμενα, έχουμε παίξει ήδη 4 μάτς. Το Σάββατο θα παίξουμε 5ο και θα έχουν συμπληρωθεί ακριβώς 2 εβδομάδες από τη μέρα που ξεκίνησαν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Είναι πολύ γρήγορα περνάει ο καιρός, πολύ γρήγορα περνάνε οι μέρες γιατί τα παιχνίδια είναι πολλά και συνεχόμενα. Μάλλον χθες συμπληρώθηκαν 2 εβδομάδες. Μέχρι το μάτς με τον Μαρούς θα έχουμε συμπληρώσει 2 εβδομάδες από το μάτς με την Καρδίτσα, για να το διευκρινίσω, να το πω σωστά, όπως έχει σε κάθε περίπτωση. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή το έχει εκείνο στο μυαλό του και επειδή τα άλλα τα 3 παιχνίδια πήγαν λίγο διαφορετικά, ίσως με την Λεμάν ήταν επειδή έμεινε ο Άρης στο ξεκίνημα λίγο πίσω, μετά γύρισε και όλα αυτά προσπάθησε να τα στρώσει.

Να ξέρω, παιδιά, στο YouTube παίζει ο ήχος πάνω στην φωνή μου. Θα το φτιάξουμε τώρα. Θα μπει τώρα ο. Να το φτιάξουμε. Θα μπει να το διορθώσουμε. Θα μπει ο τεχνικός να το διορθώσουμε άμεσα. Εντάξει, ακούτε λίγο το συνθήματα, νομίζω. Ακούτε τον ήχο, θα στρώσει. Θα στρώσει τώρα σε κάποια δευτερόλεπτα. Τον βλέπω, είναι μέσα. Σε κάποια δευτερόλεπτα θα έχει στρώσει και αυτό. Έλεγα λοιπόν ότι μου άρεσε το παιχνίδι γιατί η ομάδα της Τορτώνα ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην αναμέτρηση. Τα λέγαμε, τα συζητούσαμε χθες, τα συζητούσαμε πριν το παιχνίδι. Κάποιοι μου λέγαν γιατί ρε Δημήτρη μας λες ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι, γιατί μας λες ότι η Τορτώνα μπορεί να μας δυσκολέψει, Άρης είμαστε, το πάρουμε το παιχνίδι περπατώντας. Και έλεγα ότι παιδιά, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι. Ο Άρης χθες έπαιξε το πέμπτο του φετινό παιχνίδι. Δεν μπορεί να είναι έτοιμη ομάδα. Καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη. Μπορεί να έχει κάποιες καλές στιγμές, μπορεί να έχει πράγματα πολύ ωραία που να βγάζει μέσα στο γήπεδο σε κάποια διαστήματα των αναμετρήσεων, αλλά δεν μπορεί να είναι απόλυτα έτοιμη ή απόλυτα, ξέρεις, σε κάθε παιχνίδι να μπαίνει μέσα και να το παίρνει χωρίς πρόβλημα. Είδαμε χθες μια ομάδα η οποία είχε μια αρκετά καλή περιφέρεια και ένα παίκτη που ήταν διακτηνισμένος. Έτσι δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο παίκτης, ο Μάντοξ, ήταν σε άλλο πλανήτη χθες με τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν. Τρομερός πραγματικά. Έπαιξε και με την κερκίδα. Ξέρεις, υπάρχουν παίκτες που τους φτιάχνει αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι την έβαλε την κερκίδα στην εξίσωση και δεν του έκανε ιδιαίτερα καλό αυτό. Γιατί όταν τη βάζεις την κερκίδα στην εξίσωση, μπορεί να σου δημιουργήσει και ζητήματα όπως αυτά που είδαμε. Δηλαδή, να υπάρχει μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη ενέργεια, η οποία μεταφέρεται και μέσα στο παρκέ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για τον ίδιο, για τη δική του εμφάνιση, για τη δική του εικόνα, το παίζοντας με την κερκίδα τον βοήθησε προκειμένου να γίνεται ακόμα καλύτερος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε λοιπόν μια ομάδα η οποία είχε στοιχεία. Τον Άρη όχι απλά τον δυσκόλεψε και πάρα πολύ. Θα δει κάποιος το τελικό σκορ της αναμέτρησης στο 88-68 και θα πει: εντάξει, δεν το δυσκόλεψε. Δηλαδή 20 πόντους κέρδισε. Και όμως ήταν πολύ πιο δύσκολη η νίκη χθεσινή σε σχέση με αυτή που έκανε και με την Μπούργος και με τη Λεμάν, παρότι εκεί κέρδισε με μικρότερη διαφορά. Δηλαδή και ένα δύο παιχνίδια τα κέρδισε με 13 πόντους διαφορά και το χθεσινό το κέρδισε με 20. Εκείνο, το χθεσινό όμως ήταν το πιο δύσκολο από τα τρία μέχρι στιγμής ευρωπαϊκά που έχει παίξει η ομάδα. Καμία ομάδα δεν είναι ξεγραμμένη. Καμία ομάδα δεν πρέπει να την βγάζουμε από την εξίσωση και να λέμε δεν μπορεί αυτός να κάνει τίποτα, το πάρουμε το παιχνίδι απλά με τη φανέλα. Επειδή εμείς ήδη την πατήσαμε, όχι στην Ευρώπη, στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο παιχνίδι με την Καρδίτσα, αλλά βλέπουμε κι άλλοι ότι την πάτησαν και στην Ευρώπη, όπως ο ΠΑΟΚ παραδείγματος χάρη, τον βάζω στην εξίσωση γιατί παιδιά είμαστε σε μια ίδια αφετηρία. Δηλαδή ομάδες καινούργιες, ομάδες με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ σε σχέση με αυτό που είχαν, ομάδες οι οποίες έχουν αλλάξει τους στόχους τους. Δεν είχαν τους ίδιους στόχους πέρσι με τους ίδιους στόχους που έχουν φέτος και οι δύο ομάδες. Γι' αυτό το βάζω στην εξίσωση. Δεν το λέω γιατί θέλω να συγκριθούμε με τον ΠΑΟΚ κτλ. Το βάζω γιατί είμαστε σε παρόμοια. Ξεκινήσαμε από παρόμοια φετηρία. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό το αναφέρω. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Και θα πω και κάτι άλλο. Σας είπα χθες και το σχολιάζαμε και το λέγαμε για το μάτς της Μπούργος με τη Χάπουελ. Δηλαδή θέλω να με δικαιώσετε. Σας λέω, δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Και περιμένω ότι μπορεί η Μπούργος, γιατί στην έδρα της είναι δυνατή, μπορεί να τη χτυπήσει τη Χάπουελ. Και μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι. Και αν το είδατε ή αν το ακούσατε, 84-85 έληξε η αναμέτρηση. Ένα πόντο κέρδισε η Χάπουελ στην Μπούργος. Κέρδισε σε μια πολύ δύσκολη έδρα, στην οποία εμείς έχουμε να πάμε. Δηλαδή, έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκεί. Θεωρώ ότι τα πιο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας στον όμιλό μας, βλέποντας την Τζεντεβίτα να είναι πάρα πολύ αδύναμη. Τσεντεβίτα νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα της Σλοβενίας. Καμία σχέση. Δηλαδή Τσεντεβίτα η περσινή ήταν ομάδα οκτάδας EuroCup που μπορούσε να πάει και ψηλότερα. Ξεκάθαρα. Φέτος δεν είναι τέτοια ομάδα. Έχει πέσει το μπάτζετ της, έχει πέσει η δυναμική της, έχουν φύγει παίκτες. Δεν ξέρω, πάντως καμία σχέση δεν έχει και 0-3 στον όμιλο. Λέω λοιπόν ότι θεωρητικά τα πιο δύσκολα παιχνίδια τα εκτός έδρας θα είναι στον Μπούργος, στην Τορτώνα. Και με τη Λεμάν αυτό το παίξαμε εμείς, το έχουμε κερδίσει. Έχει να το παίξει η Χάπουελ. Απλά λέω ότι αυτά τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα. Πέραν από τα δύο τα μεταξύ μας, το Άρης Χάπουελ και το Χάπουελ Άρης, που θα παίξουν σημαντικό ρόλο για το ποιος θα τερματίσει πρώτος στον όμιλο, θεωρώ ότι και αυτά τα τρία παιχνίδια έχουμε παίξει από ένα, εμείς στο Λεμάν, στον Μπούργος η Χάπουελ, θα είναι σημαντικά για την τελική κατάταξη. Πάντως με τα χθεσινά αποτελέσματα, ο Άρης, επειδή κέρδισε με 20, η Χάπουελ κέρδισε με έναν, την προσπεράσαμε στη συνολική διαφορά των πόντων, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του. Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα, παιδιά, αλλά σας είπα, σε όλα τα παιχνίδια παίζει το ρόλο του αυτό. Και το είδατε χθες ότι ο Σπανούλης στο τέλος έπαιξε με αυτό και έκανε φάση και στο τέλος εκεί με τον Ρόμπινσον για να βάλει καλάθι, για να ανεβάσει τη διαφορά. Γιατί παίζουν ρόλο οι πόντοι. Ένας πόντος μπορεί να σου λείπει κάποια στιγμή και να χάσει το πλεονέκτημα.
Ένα. Ένας πόντος. Μπορεί να σου λείπει και να χάσει το πλεονέκτημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέποντας την βαθμολογία στον όμιλό μας, 3-0 έχουμε εμείς και η Χάποελ, με εμάς να έχουμε συν 46 στους πόντους και τη Χάποελ να έχει συν 33. Ήμασταν συν 32, συν 26, συν 32 η Χάποελ, συν 26 εμείς, πλέον έχουμε συν 46 εμείς, συν 33 η Χάποελ. Πήραμε ένα μικρό προβάδισμα. Πολύς δρόμος ακόμα, έχει άλλα 11 παιχνίδια όμιλος, 14 αγωνιστικές είναι, 8 ομάδες, 14 αγωνιστικές, αλλά ήδη έχουν αρχίσει να ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα. Μάλιστα, η μοναδική ομάδα της υπόλοιπης που έχει 2 νίκες είναι η Ρίγα Ζέλη. Δεν νομίζω ότι το περίμενε κανένας. Μια ομάδα που έχει 2 χρόνια ουσιαστικά ζωής. Θυμίζω, είχε φιλοξενήσει ο Γιάννης ο Δασκάλος στην εκπομπή του τον πρόεδρο της συγκεκριμένης ομάδας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά έλεγε πότε θα παίξουμε με τον Άρη, το περίμενε πώς και πώς. Και γενικά θεωρούσαμε ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα εμφανιστεί στη διοργάνωση απλά για να παίξει και για να το ζήσει, χωρίς να έχει ιδιαίτερα πράγματα να διεκδικήσει, ιδιαίτερα πράγματα να ψάξει, ιδιαίτερα πράγματα να πάρει η συγκεκριμένη ομάδα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα διεκδικητική και δεν είναι τυχαίο αυτό το 2-1 το οποίο έχει στις νίκες. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ομάδες έχουν από μία νίκη πέραν της Τεντεβίτα, η οποία έχει ξεκινήσει με 3 ήττες στον όμιλο. Και γενικότερα στους ομίλους, οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν 3-0 είναι η Νάπολη και η Τόφας στον τρίτο όμιλο, στο δεύτερο δεν έχει καμία, και στον τέταρτο όμιλο η Μπαχτσίς Σεχίρ. Αυτές οι 5 ομάδες δηλαδή, ο Άρης, η Χάποελ, η Νάπολη, η Τόφας και η Μπαχτσίς Σεχίρ είναι που έχουν ξεκινήσει με 3-0 στους ομίλους τους. Δεν λέω ότι αυτές είναι που θα φτάσουν πιο μακριά. Εντάξει, Άρης, Χάποελ, Μπαχτσίς Σεχίρ και Νάπολη θα πω ότι τις περιμέναμε. Η Τόφας είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Η Τόφας του Bryce Jones είναι μια ευχάριστη έκπληξη από τη δική της πλευρά για όσα κάνει. Πραγματικά. Αλλά θέλει χρόνο, θέλει πολλά πράγματα ακόμη να δούμε για το πού θα φτάσουμε. Ξαναλέω, έχει ακόμα 11 αγώνες στους ομίλους για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Απλά για να το μαζέψω, όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα πάρεις. Όλα πρέπει να είναι πραγματικά, πρέπει να έχεις στο μυαλό σου σε όλα τα παιχνίδια, ακόμα και στον τελευταίο πόντο. Σας είπα, επειδή το Σπανούλη τον είδα χθες, το τέλος, θα μπορούσε να μην κάνει επίθεση. Αυτό το καλάθι που έβαλε ο Ρόμπινσον Έλ και πήγε διαφορά στους 20 από τους 18. Θα μπορούσε να πει: σταματήστε, έχουμε κερδίσει το παιχνίδι για 18 πόντους είναι η διαφορά. Και όμως είπε: κάντε επίθεση για αυτό το λόγο. Άρα το έχει αντιληφθεί καλά. Λογικό είναι το έχει αντιληφθεί. Δεν το αντιλήφθηκα εγώ τώρα ο άσχετος και δεν το έχει αντιληφθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Μην τρελαθούμε. Ξεκάθαρα έτσι. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι. Σε αυτά τα πράγματα είναι πολύ δυνατός. Χθες στο γήπεδο, πέραν από τους παίκτες του Άρη στο ποδόσφαιρο που ήταν παρόντες, ήταν παρόν και ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Και εκεί είχα κάποια βιντεάκια και από πράγματα τα οποία έλεγε, παρακολουθώντας και ο ίδιος την αναμέτρηση, έχοντας δίπλα του την σύζυγο του Νίκου, του Ζήση. Πολύ ωραία. Αυτά τα οποία έλεγε, πολύ ωραία. Πραγματικά, γιατί ξέρεις, ο Άρης έχει φτιάξει μια ομάδα, έχει φτιάξει ένα σύνολο. Μια ατμόσφαιρα που, εντάξει, είχε πάντα την ατμόσφαιρα, αλλά πλέον και με την καινούργια κερκίδα ακόμη πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Νιγκάλης Χολ, που σε τραβάει να θέλεις να τη δεις από την ομάδα, σε τραβάει να έρθεις στο γήπεδο. Σας έχω πει, έχω φίλους Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, κυρίως Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς, έτσι που είναι και η Παναθηναϊκή πιο μπασκετική, η Ολυμπιακή και αυτοί με τις επιτυχίες που έχει η ομάδα τους, και αυτοί έχουν έτσι μια μικρή εσάνς μπασκετικότητας, όχι πολύ μεγάλη είναι η αλήθεια. Έτσι, η Παναθηναϊκή είναι μαζί με εμάς, νομίζω, η πιο μπασκετική φίλαθλη στην Ελλάδα. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τους. Οι οποίοι μου λένε: θέλουμε να έρθουμε στο γήπεδο. Όχι στα παιχνίδια μόνο στο Άρης Ολυμπιακός ή Άρης Παναθηναϊκός που ερχόταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχω ένα φίλο Παναθηναϊκό, ο οποίος κάθε χρόνο στο Άρης Παναθηναϊκός ερχόταν στο γήπεδο. Τώρα μου λέει: δεν πρόλαβα καν να πάρω εισιτήριο. Μου λέει: τα εξαφανίσατε κατευθείαν. Τι θα κάνω? Κάθε χρόνο λέει: ερχόμουν. Λέω: πέρσι είχε έρθει. Είχα έρθει. Αφού είχε έρθει, λέω, πέρσι και είχε έρθει στα 4 τελευταία χρόνια ήσουν παρόν. Και έχουμε 3 νίκες σε 4 χρόνια. Καλώς σε λέω να σου βρω. Θα σου βρω εγώ εισιτήριο. Το λέω, μην αγχώνεσαι. Θα σε τακτοποιήσω. Να έρθεις στο γήπεδο μόνο και μόνο για να φέρεις το γούρι σου και να κερδίσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά βλέποντάς τον, ξαναλέω, τον Παπαλουκά και τις εκφράσεις του και αυτά τα οποία έλεγε, καταλαβαίνεις, φίλο, ότι αυτός ο μπασκετικός Άρης σε τραβάει. Σε φέρνει κοντά του. Και ξαναλέω, χωρίς να είναι έτοιμος ακόμα. Χωρίς να πει κάποιος ότι βλέπει τον Άρη που θα δει μετά από κάποιο διάστημα. Γιατί, παιδιά, ο χρόνος είναι
πολύ σημαντικός. Όσο περνάει ο χρόνος, όσο το διάστημα γίνεται μεγαλύτερο που αυτοί οι παίκτες είναι όλοι μαζί με τον προπονητή τους, με το staff και δουλεύουν και παίζουν παιχνίδια, τόσο καλύτερη θεωρώ ότι θα γίνονται. Όλοι τους, γιατί έχουμε την τάση να στοχεύουμε. Ξέρεις, έχουμε την τάση να πέφτει το μάτι μας σε συγκεκριμένους παίκτες που κάνουν ή δεν κάνουν πράγματα και να τους, πώς να το πω, να τους πιάνουμε. Ξέρεις, όταν πέφτεις με τα μούτρα και λες αυτός δεν είναι καλός, τελείωσε, και συνέχεια ασχολείσαι μαζί του, έτσι ορμάζω κάποιους φίλους μου, οι οποίοι είδανε κάποιον, ξέρω εγώ, είδανε τον Δημητρίγεβιτς, ξέρω εγώ, και δεν τους άρεσε το στυλ του ή οτιδήποτε άλλο. Και ξεκίνησαν, ο Δημητρίγεβιτς είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τους λέω, μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι, κάποιοι παίκτες μπορεί να μην αποδίδουν όπως θέλουμε. Δηλαδή, δεν βλέπουμε ότι ο Μοκόκα δεν αποδίδει όπως θα θέλαμε στο επιθετικό κομμάτι. Αμυντικά βοηθάει. Αλλά στο επιθετικό κομμάτι βλέπουμε ότι δεν αποδίδει όπως απέδιδε. Όπως θέλουμε, μάλλον, να αποδώσει. Δεν λέμε ότι ήταν ο Μόργαν. Δεν λέμε ότι ο Μοκόκα είναι ο Μόργαν, ο οποίος μπορεί να βάλει 20-25 πόντους σε κάθε μάτς. Λέμε όμως ότι είναι ένας παίκτης από τον οποίο περιμένεις να πάρεις πράγματα και εκεί. Και μέχρι στιγμής δεν τα βλέπεις. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα. Είναι το τριάρι σου αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Παίζει και δύο κάποιες στιγμές, αλλά κυρίως παίζει στο τρία. Θέλεις να πάρεις πόντους και από εκεί. Θέλεις να πάρεις κάποιους πόντους. Δεν λέω μόνο με τρίποντο. Έτσι γενικότερα θέλεις να πάρεις κάποιους πόντους. Και δεν δείχνει την δυνατότητα αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι να σου δώσει. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Αυτό σημαίνει ότι αυτό που βλέπουμε εμείς, δεδομένα το βλέπει και ο προπονητής, δεδομένα το βλέπει και το staff, δεδομένα το βλέπουν όλοι. Τα βάζουν κάτω τα πράγματα, τα σταχυολογούν, εξετάζουν τα δεδομένα και αυτοί θα πάρουν τις αποφάσεις. Εγώ τους έχω στο μπασκετικό κομμάτι, τους έχω εμπιστοσύνη. Θα μου πει κάποιος, έχεις εμπιστοσύνη δηλαδή, και αν κάνουν λάθος? Ναι, ακόμα και να κάνουν λάθος, εγώ τους έχω εμπιστοσύνη. Τι σημαίνει έχω εμπιστοσύνη σε κάποιον? Σημαίνει ότι ακόμα έχω εμπιστοσύνη ακόμα και στο λάθος του. Ακόμα και στο λάθος του έχω εμπιστοσύνη. Ότι θα βρει τη λύση. Οικονομικά δεν έχουμε θέμα, χρήματα υπάρχουν. Αν θέλεις να κάνεις την οποιαδήποτε αλλαγή, οτιδήποτε να κάνεις, ας αφήσουμε τον χρόνο να δουλέψει. Δεν θα είναι όλοι Μόργαν, που ξεκίνησε 25 το Σάββατο, 23 χθες, 48 πόντους σε δύο παιχνίδια. Ξέρεις, και πόντους, αυτό που λέγανε, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος σε λίγο χρόνο βάζει πολλούς πόντους, το αποδεικνύει με την παρουσία του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω αυτό το πράγμα από τον Μόργαν. Δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να βάλει πόντους αρκετούς ο Μόργαν. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό για έναν παίκτη. Να μπαίνει και άμεσα να μπορεί να βοηθάει, άμεσα να μπορεί να δίνει τις λύσεις τις οποίες χρειάζεται η ομάδα. Τώρα, το χθεσινό παιχνίδι είχε ιδιαιτερότητες, όπως είπαμε. Η ομάδα της Τορτώνα ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική. Περίπου για 34 λεπτά ήταν μέσα στο παιχνίδι, στο 68-64. Το μάτς ήταν στους 4 πόντους. Κάπου εκεί ο Άρης έκανε ξέσπασμα. Κάπου εκεί ο Άρης κατάφερε, βρήκε λύσεις επιθετικές με τον Μόργαν να τραβάει κατά βάση το καράβι. Αλλά και αμυντικά έπνιξε την Ιταλική ομάδα. Ο Άρης δέχτηκε 44 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και 24 στο δεύτερο. 11 στο τρίτο δεκάλεπτο και 13 στο τέταρτο. Έδειξε δηλαδή μια εξαιρετική εικόνα, γιατί στο τρίτο δεκάλεπτο ο Άρης δεν ήταν πολύ καλός επιθετικά. Μόνο 17 πόντους έβαλε, αλλά δέχτηκε 11. Και από το συν 1 που ήταν πήγε στο συν 7, εκεί έχτισε τις βάσεις. Και στο τέταρτο δεκάλεπτο, εκεί το καθάρισε επί της ουσίας το παιχνίδι, παίρνοντας την νίκη από την αντίπαλό του και καταφέρνοντας να φτάσει μέχρι και τη διαφορά στους 20 πόντους με τον Μόργαν και τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ στο τέλος να σκοράρουν αφιδώς. 19 πόντοι και από τον Ρόμπινσον Έρλ. Πολύ ωραία πράγματα μας είπε στην συνέντευξη που μας έδωσε με τον Χρήστο μετά το παιχνίδι. Ένα πολύ κατασταλαγμένο παιδί. Ένα παιδί το οποίο αντιλαμβάνεται στο 100% που έχει έρθει, ξέρει που βρίσκεται, ξέρει τι θέλει η ομάδα από αυτόν, μπορεί να το προσφέρει, γιατί αυτό παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο, να μπορείς κιόλας να το προσφέρεις αυτό που θέλει η ομάδα από εσένα, και θεωρώ ότι είναι παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να δώσει στην ομάδα πάρα πολλά πράγματα ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Και επειδή ακούστηκε, γράφτηκε από διαφόρους για έχει λέει out, άκου τώρα, θυμήθηκαν Οκτώβριο μήνα, 14 Οκτωβρίου, να μας πούν ότι ο Ρόμπινσον Έρλ έχει out. Τι out έχει? Α, του χρόνου το καλοκαίρι για το NBA. Το βλέπει ο άλλος, σου λέει, μου με στέλνα μηνύματα χθες, γιατί δεν διαβάσανε το κείμενο ή δεν ακούσαν την εκπομπή που το είπε, είδανε μόνο
το δημοσίευμα και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε θα φύγει ο Έλτον. Θέλει, λέει, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, θα δώσουν, λέει, το out και θα φύγει. Και λέω, τι λένε αυτοί τώρα, αφού μας έχουν πει ότι μόνο η NBA out έχει το καλοκαίρι το επόμενο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως και φέτος. Και φέτος, αν θυμάστε, η συμφωνία είχε ολοκληρωθεί με τον Ρόμπινσον, αλλά ο παίκτης δεν υπέγραφε με τον Άρη, γιατί είχε αφήσει ένα χρόνο μέχρι το 15 Ιουλίου, νομίζω, για να μήπως βρει συμβόλαιο στο NBA όπως το ήθελε. Δεν βρήκε αυτό το συμβόλαιο και αυτομάτως από την επόμενη μέρα ενεργοποιήθηκε η συμφωνία του με τον Άρη. Σοδιετές λοιπόν συμβόλαιο που έχει στον Άρη, με ένα συμβόλαιο το οποίο πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Βέβαια, το βλέπουμε μέσα στο παρκέ ότι ο συγκεκριμένος παίκτης δεν τα παίρνει τυχαία αυτά τα χρήματα. Δεν είναι τυχαίο το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε με τον Άρη στην πρώτη του παρουσία στην Ευρώπη. Είναι παίκτης ο οποίος πραγματικά κάνει τη διαφορά για την ομάδα. Είναι σταθερός σε κάθε παιχνίδι. Είναι διψήφιος σε κάθε παιχνίδι. Χθες για ένα rebound δεν έκανε πάλι double-double. 19 πόντι, 9 rebound από τον Ρόμπινσον. Και ξέρεις, τα κάνει και με απλότητα. Δηλαδή δεν έχει εντυπωσιακές κινήσεις. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει τα alley-oop και θα αρχίσει να καρφώνει και να κάνει. Έχει μεγάλη απλότητα στο παιχνίδι του. Τα κάνει να φαίνονται πάρα πολύ εύκολα αυτά τα οποία κάνει μέσα στο γήπεδο. Και αυτό, ξέρετε, είναι ακόμη πιο σημαντικό. Έλεγα λοιπόν ότι έτσι όπως κινήθηκε η ομάδα με στην περίπτωση του Ρόμπινσον, τον πήρε, τον έφερε στον Άρη, ενώ τον ήθελαν και άλλες ομάδες, ενώ και άλλες ομάδες είχαν μπει στη διαδικασία και ψάχτηκαν για την περίπτωσή του από πέρσι ακόμα. Έτσι, από πέρσι ακόμα υπήρχε κουβέντα για τον Ρόμπινσον από διάφορες ομάδες για να τον αποκτήσουν. Κοίταξε την περίπτωσή του και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, να ξέρετε. Αλλά ο Άρης ήδη είχε κινηθεί με Βασίλη Σπανούλη σε αυτά να είναι μανούλα. Από πολύ νωρίς να τον πιάνει στον πύρι-πύρι, όπως λέμε, να μιλάει μαζί του, να του εξηγεί πράγματα, να του λέει τι θέλει από αυτόν, να του λέει τι μπορεί να δώσει, τι μπορεί να κάνει, ποιος ήταν ο ρόλος του. Όλα αυτά τον έπεισαν τον Ρόμπινσον και δεν άφησε παραπάνω χρόνο. Έμεινε στην ομάδα, συνέχισε στην ομάδα και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολλά πράγματα να δώσει στην ομάδα. Και τώρα να πάω σε αυτόν ο οποίος, σε αυτούς μάλλον δύο είναι, που για μένα είναι η κρυφή MVP μέχρι στιγμής σε αυτά τα πρώτα πέντε παιχνίδια. Με εξαίρεση το μάτς στην Καρδίτσα. Τέσσερα παιχνίδια θα πω, γιατί με την Καρδίτσα το καίω εκείνο το παιχνίδι. Το καίω στο μυαλό μου. Τι εννοώ το καίω? Θεωρώ ότι είναι παράτερο σε σχέση με τα υπόλοιπα που βλέπουμε. Είναι κάτι άλλο. Είναι ένας άλλος Άρης από αυτό που βλέπουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ένας άλλος Άρης από αυτό που θέλει να κάνει ο Βασίλης Σπανούλης και το λέει κιόλας συνέχεια. Ότι εκείνος ο Άρης δεν τον αντιπροσώπευε, όχι γιατί έχασε. Μία ήττα είναι μέσα στο παιχνίδι, μπορεί να έρθει. Μπορεί να παίξεις με τον τρόπο που θέλει ο προπονητής. Μπορεί να παίξεις με τον τρόπο που θέλει ο coach. Αλλά από την άλλη, να μην βγει αυτό στο παρκέ και να χάσεις. Στην Καρδίτσα δεν έπαιξε με τον τρόπο με τον οποίο θέλει. Βλέπω τώρα ένα δημοσίευμα το οποίο υπάρχει από μία εκπομπή στην οποία συμμετείχε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Εκεί με λέγεται η εκπομπή, βλέπω και τον Θανάση. Μεγάλη συνέντευξη Γιάννη και Θανάση. Μιλάει για Εθνική Ελλάδος, μιλάει για τον Άρη και ο παρουσιαστής εκπομπής ο Τόνι. Ο Γιάννης λέει βλέπω και Women NBA, βλέπω Κολεγιακό Ποτάσμα, βλέπω λέει Eurolink, βλέπω Άρη αρκετά. Και το ρωτάει το Θανάση αν είσαι αρχηγός της ομάδας, όχι δεν είμαι, λέει, έχω μια ομάδα που είναι υποτιμημένη, λέει, ό,τι αφορά τον μπάτσε σχέση με τα δεδομένα των ομάδων του NBA. Οι φίλοι του Άρη το βλέπουν αυτό, λέει ο Θανάσης, και ο παρουσιαστής λέει θα κάνουμε τον Άρη την αγαπημένη ελληνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ρωτάει μάλλον τους δύο Αντετοκούμπο, τον Γιάννη και τον Θανάση. Θανάλυσης Show λέγεται η συγκεκριμένη εκπομπή. Εντάξει παιδιά, ο Γιάννης είναι μια κινητή διαφήμιση για τον Άρη. Ο Γιάννης είναι μια κινητή διαφήμιση για τον Άρη. Και γιατί τα δύο αδέρφια του παίζουν στην ομάδα, ο Θανάσης και ο Κώστας, αλλά και γιατί, τι να πω, είναι ένας, πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και ο ίδιος και η οικογένειά του, αλλά ο ίδιος κατά βάση, στο να έρθει ο Ρίτσαρντ στον Άρη. Αυτό νομίζω πλέον το έχει αντιληφθεί ο καθένας. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται εγώ να σας το πω. Ο καθένας το έχει αντιληφθεί πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η παρουσία του Γιάννη. Προκειμένου ο Σιάο να έρθει στον Άρη
και εμείς να ζούμε αυτά που ζούμε έτσι, και εμείς να πηγαίνουμε στο παλέ, να ζούμε ωραίες στιγμές, να ζούμε. Η εκπομπή του Θανάση, ναι, το είπα. Θανάση σοου, αφού το είπα, πώς λέγεται. Θανάση σοου. Λοιπόν, τα αφήνω αυτό. Θα επανέλθω μετά και παιδιά και με τα δικά σας μηνύματα. Εγώ τώρα θέλω να σας πω για τους κρυφούς MVP. Αυτοί οι δύο για μένα είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Για τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ έχουμε πει αρκετά. Για τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ έχουμε αναφέρει αρκετά για την μεταμόρφωσή του. Για το πώς βλέπουμε έναν τελείως διαφορετικό παίκτη από αυτό που βλέπαμε πέρσι. Άρα αυτά τα στοιχεία τα έχει στο παιχνίδι του ο Μήτρου Λόγκ. Δεν του τα έβγαλε ξαφνικά ο Σπανούλης. Δεν είναι μάγος ο Σπανούλης να πάρει έναν παίκτη που δεν έχει αυτά τα στοιχεία και να τον κάνει μέσα σε 5 επίσημα μάτς να τα βγάλει. Σημαίνει ότι τα είχε ο παίκτης αυτά τα στοιχεία. Απλά έπαιζε με διαφορετικό τρόπο, έβλεπε άλλες ανάγκες στην ομάδα. Δηλαδή ο περσινός Άρης, τον Μήτρου Λόγκ τον είχε ανάγκη και για να σκοράρει. Τον είχε μεγάλη ανάγκη να σκοράρει. Αν δείτε τα καλύτερα παιχνίδια που έκανε ο Άρης πέρσι ήταν όταν ο Μήτρου Λόγκ ήταν πολύ μέσα. Έτσι, πολύ μέσα στο παιχνίδι της ομάδας, στο επιθετικό. Ας πούμε το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο Παλέ. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Στο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα που έχασε ο Άρης στον Πόντο. Πάλι ο Μήτρου Λόγκ ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Γενικά τον είχε ανάγκη σε πολλά παιχνίδια να δώσει σκορ και έπαιζε με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, δεν θα πω ότι δεν έδινε βάση στην άμυνα. Αλλά έδινε πολύ μεγάλη βάση στην επίθεση και ίσως λίγο η άμυνα περνούσε σε δεύτερη μοίρα. Αλλά τα είχε τα στοιχεία αυτά στο παιχνίδι του ο Ελάιζα. Τώρα, πραγματικά βλέπουμε έναν παίκτη ο οποίος το χρόνο που παίζει τον κερδίζει στο 100% από τον προπονητή του. Δηλαδή, δεν του κάνει χάρη ο Σπανούλης του Μήτρου Λόγκ σε καμία των περιπτώσεων. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά γιατί πάντα υπάρχει αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα ότι κάποιοι θέλουν να διώξουν τον Μήτρου Λόγκ. Αν αναφέρεστε σε κόσμο, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω, αν αναφέρεστε πάντως στην ομάδα, είστε άδικοι. Κανένας από την ομάδα δεν ήθελε να φύγει ο Μήτρου Λόγκ. Ούτε ο Σπανούλης, ο οποίος τον ξέρει πολύ καλά και από το Περιστέρι που είχαν συνεργαστεί και από την εθνική ομάδα, ούτε κανείς άλλος, ούτε ο Ζήσης, ούτε κανένας δεν ήθελε να φύγει ο Μήτρου Λόγκ από τον Άρη. Ο ίδιος ο Μήτρου Λόγκ μέσω του ατζέντη του είχε εκφράσει το σκεπτικισμό του, όπως είχε κάνει και ο Νουά από τη δική του πλευρά, με πιο έντονο τρόπο βέβαια ο Νουά. Και βλέπετε, παιδιά, ότι αυτά συμβαίνουν. Δες τι κάνει ο Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Έτσι, βάζω μια παρένθεση. Ο οποίος εν μέσω τη σεζόν, και ενώ η ομάδα του προχθές έκανε μια νίκη απίστευτη, κέρδισε μέσα στη Βαλένθια ένα μάτσο που είχαν 28 πόντους. Εκείνος πιάστηκε από κάτι που είπε κάποιος άλλος παίκτης, τώρα δεν θυμάμαι ποιο όνομα, ποιος παίκτης το είπε. Νομίζω Blossom Game, αν δεν κάνω λάθος, που έπαιζε στη Μονακό, σε μια εκπομπή που κάνουν και είναι αυτός μαζί με τον Μονέκε. Ένας παίκτης που παίζει πλέον στον Ερυθρό Αστέρα, νομίζω. Έπαιζε στη Μονακό παλιότερα, με τα γυαλιά που φοράει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, ότι φοράει γυαλιά, δεν είναι πολλοί που φοράνε γυαλιά και παίζουν μπάσκετ στην Ευρώπη. Και έκανε λοιπόν, είπε κάτι ο Blossom Game και πιάστηκε από αυτό ο Ντόρση και βγήκε και έγραψε, μπήκε και έγραψε στο Instagram απίστευτα πράγματα. Εναντίον του προπονητή του, εναντίον της ομάδας, δεν με θέλουν, ας με διώξουν τώρα. Ένα παιδί το οποίο ξέρει ότι υπάρχει πρόταση για τον ίδιο και από τον ΠΑΟΚ, ισχύει αυτό παιδιά, και πολύ μεγάλη πρόταση. Και δέστε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Απίστευτος τρόπος συμπεριφοράς. Το να θέλεις παραπάνω χρήματα είναι, παιδιά, ο καθένας μπορεί να ζητάει όσα χρήματα θέλει. Να θεωρεί. Εγώ δηλαδή, μπορεί να μου πει ο Γαβριλίδης, θα σου δώσω Δημήτρη 1000 ευρώ, και εγώ να πω, όχι, εγώ πιστεύω ότι αξίζω 3.000. Αλλά ο τρόπος συμπεριφοράς είναι απίστευτος. Δεν υπάρχει ο τρόπος συμπεριφοράς του Ντόρσεϊ προς την ομάδα του. Και μην ξεχνάτε ότι ο Ντόρσεϊ, όταν πήγε την πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό, δεν υπήρχε στην ομάδα. Και δεν τον έβαζε πολύ ο Μπαρτζόκας, αλλά και όταν τον έβαζε ήταν πολύ κακός. Από τα play-off της πρώτης χρονιάς εξελίχθηκε και πέρσι ήταν στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας ο καλύτερος παίκτης. Στα play-off όχι τόσο, αλλά στην κανονική διάρκεια ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Αλλά δέστε τρόπο συμπεριφοράς. Εν μέσω σεζόν, εν μέσω παιχνιδιών, ενώ η ομάδα του έχει ξεκινήσει τη χρονιά. Άρα λοιπόν, επιστρέφοντας στην περίπτωση του Μήτρου Λόγκ, ο ίδιος είχε εκφράσει το σκεπτικισμό του για το πόσο χρόνο συμμετοχής θα είχε με το ανέβασμα της ομάδας και υπήρχε μια κόντρα, μια μικρή, όχι κόντρα, του είπε ο Άρης ότι εφόσον θεωρείς ότι δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις, δες τι μπορείς να κάνεις και αν μπορείς να βρεις ομάδα. Και ο ίδιος είπε θα ψάξω. Κοίταξε στην αγορά, είχε κάποιες προτάσεις οι οποίες δεν τον κάλυπταν τον Ελάιζα και πολύ τίμια επέστρεψε. Μίλησε με τον Σπανούλη, έτσι και τους γνωρίζονταν, και με τον Ζήση, με τον οποίο επίσης είχαν συνεργαστεί την προηγούμενη χρονιά, οπότε γνωρίζονταν καλά, και είπε: θα μείνω και θα προσπαθήσω
και θα πάρω χρόνο και θα παίξω. Και μπράβο του, γιατί είναι παιδί πεισματάρικο, γιατί είναι παιδί, πώς να το πω, που ξέρεις, καμιά φορά τον βλέπεις και λες, έλα μωρό, αυτός είναι στον κόσμο του. Έτσι μοιάζει. Τώρα μεταξύ μας μιλάμε. Όταν τον βλέπεις τον Μίτρου Λόγκ, τον βλέπω καμιά φορά και στο αεροδρόμιο όταν πετάει η ομάδα, είναι στον κόσμο του. Με κάτι ακουστικά στο κεφάλι, σαν να μην βλέπει κανένα, σαν να μην υπάρχει κανένα, είναι λίγο στον κόσμο του, ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν είναι και το χαρακτηριστικό του μέσα στο παιχνίδι. Είχε και άλλα χαρακτηριστικά. Και τα βγάζει. Και μπράβο του που τα βγάζει. Και έτσι κερδίζει το χρόνο του. Δηλαδή, στο χθεσινό παιχνίδι, παιδιά, και γενικά στα παιχνίδια τα περισσότερα τελευταία, ο Μίτρου Λόγκ έπαιξε 24 λεπτά. Ο Τολιόπουλος έπαιξε 13. Το πιστεύατε αυτό όταν ξεκινούσε η χρονιά, ότι θα παίζει σχεδόν το διπλάσιο χρόνο ο Μίτρου Λόγκ από τον Τολιόπουλο? Ήταν καλύτερος, πολύ καλύτερος. Ο Τολιόπουλος δεν ήταν καλός θες, ήταν σε κακή βραδιά. Γενικά σε κακή βραδιά στο παιχνίδι και άστοχος. Και έτσι ο Μίτρου Λόγκ έπαιξε σχεδόν το διπλάσιο χρόνο. Το καταλάβατε αυτό? Είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό. Ναι, εγώ παιδιά τον Ντόρσε τον έβαλα στην εξίσωση γιατί ούτε ο Μίτρου Λόγκ είναι τέτοιο. Ο Μίτρου Λόγκ δεν ήταν τέτοιο παιδί. Δεν το έκανε ο Μίτρου Λόγκ γιατί θα έβρισκε μεγαλύτερη πρόταση. Ο Μίτρου Λόγκ το έκανε απλά από την άποψη του αν θα μπορούσε να βρει το χρόνο που θα ήθελε στο παιχνίδι. Γι' αυτό το ανέφερα. Σαν με τη διασωλή το έβαλα. Σαν τη διασωλή. Δεν το έβαλα ότι είναι η ίδια η περίπτωση του Ντόρσε με αυτό που έκανε ο Μίτρου Λόγκ το καλοκαίρι. Καμία σχέση. Δεν έβαλε τα χρήματα ο Μίτρου Λόγκ. Μια χαρά συμβόλαιο και στον Άρη. Και μάλιστα του είχε κάνει και επέκταση ο Άρης, αν θυμάστε. Το σκεπτικό του ήταν το πόσο θα παίζει, όπως και ο Νουά. Ο Νουά πήρε λιγότερα στη Μάλαγα που πήγε. Ο Νουά πήρε λιγότερα από το συμβόλαιο που είχε στον Άρη στη Μάλαγα. Απλά εκεί κόλλησε στο μυαλό του, σου λέει δεν θα παίζω. Και να σου πω κάτι. Αν δεν έπαιζε άμυνα, γιατί πέρσι ο Νουά πολύ καλό επιθετικό, δεν το συζητάμε, αλλά στην άμυνα δεν ήταν. Μπορεί να το έχει στο παιχνίδι του, έτσι. Δεν θέλω να είμαι κακό. Μπορεί να το έχει στο παιχνίδι του, δεν το είδαμε εμείς, γιατί είχε άλλο ρόλο στην ομάδα όταν ήρθε. Έπρεπε να πάρει την ομάδα επιθετικά στις πλάτες του μαζί με τον Jones και τον Μητρουλόγκ σε πολλά παιχνίδια. Ήταν αυτοί που έπρεπε να πάρουν την ομάδα στις πλάτες τους επιθετικά. Οπότε μπορεί να έχει στοιχεία που να μην μας τα έδειξε, για να μην είμαι άδικος. Αλλά ξαναλέω, ο Άρης τον κερδίζει το χρόνο του, ο Μητρουλόγκ τον κερδίζει το χρόνο του μέσα από το παιχνίδι, το πώς παίζει πρώτα στην άμυνα. Δεν είναι τυχαίο που το αναφέρει ο coach. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που το αναφέρει ο Σπανούλης αυτό το πράγμα ότι. Το ζητάει. Αλλά το λένε και οι παίκτες, όχι μόνο ο Σπανούλης. Και οι παίκτες το αναφέρουν. Και ο Μόργαν το είπε. Ότι μέσα από την άμυνα κερδίζουμε και το χρόνο συμμετοχής και γίνεται περισσότερος ο χρόνος συμμετοχής μας στο παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο που το ανέφερε και ο Ματ Μόργαν. Πάει ο Μίτρου Λόγκ. Και πάμε στον δεύτερο που είναι για μένα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Στο ξεκίνημα της σεζόν, πριν ξεκινήσει, ένας φίλος μου, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής, είναι πρώην ποδοσφαιριστής, μάλλον να το πω σωστά, πρώην τερματοφύλακας, όσοι με ξέρουν θα καταλάβουν σε ποιον αναφέρομαι, μου λέει ότι για μένα, λέει, το πουλέν μου είναι ο Χαραλαμπόπουλος, γιατί πιστεύω, επειδή τον έχω δει στην ΑΕΚ, τον έχω δει και σε άλλες ομάδες, ότι πραγματικά μπορεί να κάνει πράγματα πάρα πολλά μέσα στο γήπεδο. Εγώ δεν ήμουν σίγουρος, μάλιστα μου το είπε καθώς ταξιδεύαμε για να πάμε στην Καρδίτσα, πηγαίναμε παρέα. Και στο μάτς με την Καρδίτσα ο Χαραλαμπόπουλος ήταν σαν ξαφνικά να τον πήρε από. Πού να πω τώρα. Όχι αθλητής να ήταν, κάπου ρε παιδί μου που δεν είχε δει ποτέ μπάλα μπάσκετ και τον έβαλε να παίξει μπάσκετ. Έτσι ήταν ο Χαραλαμπόπουλος στην Καρδίτσα. Όχι ο μόνος, έτσι, η ομάδα ήταν γενικά έτσι, αλλά και ο ίδιος πραγματικά ήταν με πάσες στα πόδια, δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα, του έφυγε από τα χέρια και έλεγε. Αυτός πρώτη φορά παίζει μπάσκετ. Δεν γίνεται να έχει ξαναπαίξει μπάσκετ. Πρώτη φορά. Είναι σαν αυτούς που περνούσαν έξω από το γήπεδο και ήμασταν, θέλαμε να παίξουμε 5-5 και ήμασταν 9 και ψάχναμε έναν που δεν είχε παίξει ποτέ μπάσκετ και του λέγαμε έλα ρε να παίξεις. Κάπως έτσι ήταν ο Χαραλαμπόπουλος. Και πραγματικά στα υπόλοιπα 4 παιχνίδια και 2 στα τελευταία τα 3 και με τη Λεμάνη ήταν πολύ κομβικός, αλλά στα 3 τελευταία πραγματικά βλέπεις από τον Χαραλαμπόπουλο πράγματα μέσα στο παρκέ που εμένα με εντυπωσιάζουν πάρα πολύ. Με εντυπωσιάζουν τρομερά. Ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται. Χθες, αν το δείτε, το έχουμε βάλει και στο site μας, στο yellowreader.gr, μπορείτε να το διαβάσετε, το κομμάτι αυτό, όσον αφορά το συμπλήν στο διάστημα που είναι στο παρκέ ένας παίκτης. Δηλαδή, πόσο ήταν το σκορ στο διάστημα που ήταν στο παρκέ ένας παίκτης. Και ο Χαραλαμπόπουλος έχει το πρώτο με διαφορά, με τον Μίτρου Λόγκ να ακολουθεί, με 34, δηλαδή στο διάστημα που ο Χαραλαμπόπουλος έπαιξε, που δεν έπαιξε λίγο, πάνω από 20 λεπτά έπαιξε, να σας πω, 23 λεπτά ο Χαραλαμπόπουλος.
Στο διάστημα λοιπόν που αγωνίστηκε, είχε συν 34 η ομάδα του. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Ναι, μπορείτε, το έχετε στείλει πολύ. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας? Ο Αλέκος ο Κασιαούνης είναι. Να του δώσω τα εύσημα. Να τα δώσω και ονομαστικά τα εύσημα. Εντάξει. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι κάνω παρέα με τον Αλέκο. Ο Αλέκος ο Κασιαούνης είναι. Πραγματικά κάνει τόσα πράγματα. Χθες, ας πούμε, είχε 7 πόντους στο παιχνίδι ο Χαραλαμπόπουλος. Με 2 στα 3 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, δεν εκτέλεσε κάποια βολή. 4 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο, 2 λάθη, 3. Και έκανε και 3 φάουλ. Αλλά η παρουσία του μέσα στο παρκέ ήταν τόσο κομβική, κάνει τόσα πράγματα που δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις, δεν μπορείς να τα δεις. Δηλαδή, πράγματα που δεν φαίνονται με μια πρώτη ματιά. Είναι τρομερά. Αυτά που κάνει μέσα στο γήπεδο Χαραλαμπόπουλος είναι ο τρόπος που καλύπτει. Ο τρόπος που πηδάει στο rebound. Ο τρόπος που συμμετέχει και στην επίθεση. Εμένα, ξαναλέω, και εκείνος με έχει εντυπωσιάσει. Και ένα μπλοκ, σωστά. Και εμένα με έχει εντυπωσιάσει πραγματικά. Αυτό το παιδί ήταν για μεγάλα πράγματα. Όλοι το έλεγαν. Όσοι είχαν συνεργαστεί μαζί του, όσοι τον έξαναν από μικρό, από τις εθνικές ομάδες, όλοι έλεγαν ότι πραγματικά μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ. Είναι η πρώτη μεταγραφή που κάναμε, αν θυμάστε. Η πρώτη κίνηση που κάναμε, η πρώτη συμφωνία του Χαραλαμπόπουλος. Πριν τελειώσει ακόμα η χρονιά. Απλά δεν έβγαινε γιατί παίζαμε και με την ΑΕΚ στα play-off. Είχαμε συμφωνήσει με τον Χαραλαμπόπουλο πριν τελειώσει ακόμα η χρονιά. Και πριν ολοκληρώσουμε τη συμφωνία με τον Σπανούλη. Καμία σχέση. Βέβαια, σε συνεννόηση και με τον Σπανούλη και σε κουβέντα, έτσι ο Ζήσης με τον Σπανούλη. Διότι ο Σπανούλης τον ξέρει και σαν συμπαίκτη, τον είχε και συμπαίκτη στον Ολυμπιακό, τον Χαραλαμπόπουλο. Είναι, ξέρεις, κάποιοι παίκτες οι οποίοι μπορεί να έχουν προσόντα, μπορεί να είναι καλοί παίκτες, αλλά να αργούν να το βγάλουν μέσα στο γήπεδο. Να αργούν να το βγάλουν στο παρκή και να περάσει κάποιος χρόνος, να πάνε σε κάποια ομάδα, να δείξουν στοιχεία και μετά πραγματικά να δεις κάτι άλλο από αυτούς. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις παικτών που, πώς το λένε, έκαναν το ξεπέταγμα στα 27, 28, 29. Υπάρχουν περιπτώσεις παικτών. Μία τέτοια θεωρώ ότι είναι ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος γερό να είναι το παιδί, πραγματικά είναι για μένα πολύ σημαντική η παρουσία του. Πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του στην ομάδα. Και στις αμυντικές πεντάδες του Άρη ο Χαραλαμπόπουλος είναι κλειδί. Πραγματικά κλειδί. Όταν λέω αμυντικές πεντάδες. Πεντάδες δηλαδή που παίζουν πιο έντονα στο αμυντικό κομμάτι και εκεί που είτε αυξάνεις τις διαφορές, είτε μαζεύεις τις διαφορές, είτε κάνεις. Η παρουσία του Χαραλαμπόπουλου το είχαμε δει και στο Λεμάν, αλλά και στα 3 τελευταία παιχνίδια, ότι είναι πολύ, πολύ κομβική. Για μένα λοιπόν, τους δίνω τα credit και στους δύο, έτσι να συνεχίσουν. Και αν συνεχίσουν έτσι, χρόνο συμμετοχής θα έχουν και άπλετο. Δεν είναι ο Σπανούλης, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος θα στερήσει χρόνο συμμετοχής από παίκτες που προσπαθούν τόσο πολύ. Ο Τολιόπουλος, παράδειγμα, βέβαια. Το ξεπέταγμα το έκανε στη χρονιά του στον Άρη το 24-25. Όχι, το 23-24, συγγνώμη. Τότε έκανε το ξεπέταγμα ο Τολιόπουλος. Τότε έδειξε ότι είναι για κάτι παραπάνω. Γιατί και αυτός, σαν ταλέντο, ξεκίνησε. Τρομερό σκόρερ, όλοι λέγανε, τρομερό σουτέρ, αλλά εκεί το έκανε το ξεπέταγμα του. Και επειδή χθες δεν ήταν καλός ο Βασίλης, και γενικά, αν εξαιρέσουμε ένα-δύο μάτς, δεν έχει βρει ακόμα τον εαυτό του. Δεν το φοβάμαι εγώ τον Τολιόπουλο, παιδιά. Ο Τολιόπουλος θα κάνει αυτά που θέλει η ομάδα. Με προβληματίζει λίγο. Με προβληματίζει. Το ότι ο Σπανούλης τον θέλει πολύ σαν άσο. Δηλαδή, ουσιαστικά

Σταθώ και σε ένα-δύο αρνητικά με το δικό μου το μυαλό αρνητικά. Δηλαδή, Λιντέλ, ένα ακόμα παιχνίδι, πέντε φάουλ. Παίζει δυνατά, παίζει με μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του. Ξέρεις, αυτό καμιά φορά σε επηρεάζει, αυτό καμιά φορά σου δημιουργεί ζήτημα. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή έχει παίξει ο Άρης τρία μάτς στην Ευρώπη. Χθες αποβλήθηκε με πέντε φάουλ. Στο παιχνίδι το προηγούμενο με την Μπούργος πάλι αποβλήθηκε με πέντε φάουλ. Είχε αποβληθεί με πέντε φάουλ στην Καρδίτσα. Δηλαδή αυτά τα τρία θυμάμαι σίγουρα ότι αποβλήθηκε με πέντε φάουλ. Δεν θυμάμαι με τη Λεμάν πόσα είχε. Κάτσε να το... Από περιέργεια έτσι να το δω. Πόσα φάουλ είχε με την Λεμάν. Με τη Λεμάν είχε τρία. Δεν είχε... Και μάλιστα με τη Λεμάν ήταν και το καλύτερο του παιχνίδι, θεωρώ, του Λιντέλ και επιθετικά και τα λοιπά. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Παίζει με μεγάλη ένταση. Ναι, δεν είπα, παιδιά, ότι λείπει ο Γιώβης και ο Πουλιανίτης, γι' αυτό δεν έχει. Δεν έχει άλλον. Δεν είπα εγώ ότι το κάνει επίτηδες ή είναι λάθος που το κάνει. Απλά με προβληματίζει λίγο ότι στον Άσο έχει πρόβλημα ο Τολιόπουλος. Αυτό που βλέπω. Όταν κλείνεται ιδίως, δυσκολεύεται, σταματάει την τρίπλα και εκεί έχει θέμα. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι το κακό τον βάζει εκεί. Ή αυτόν θα βάλει το Μίτρο Λόγκ, δεν έχει άλλον. Ή ακόμα και το Μόργαν. Κάποια στιγμή και ο Μόργαν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Απλά στην Ευρώπη πολύ σημαντική θα είναι και η παρουσία του Γιώβιτς. Όταν γίνει καλά ο Γιώβιτς, θα είναι πάρα πολύ σημαντική η απουσία του. Ή αν δούμε ότι καθυστερεί, πρέπει να το σκεφτούν οι άνθρωποι του Άρη. Τώρα, επειδή ρώτησα χθες, επειδή το ανέφερα και στην εκπομπή και έγινε κουβέντα και μου λένε κάτι ξέρεις για τον Γιώβιτς και τα λοιπά, παιδιά, δεν ξέρω τίποτα. Είπα ότι εγώ σκέφτομαι ότι κάθε ομάδα που θέλει να προσέχει για να έχει, όταν έχει έναν αθλητή ο οποίος είναι τόσο μεγάλο διάστημα εκτός και πέρασε κάτι δύσκολο και πέρασε κάτι που τον ταλαιπώρησε, κάτι που του δημιούργησε πρόβλημα. Δεν πέρασε κάτι εύκολο ο Γιώβιτς, πέρασε κάτι δύσκολο. Μια δύσκολη κατάσταση, η οποία σε επηρεάζει πάρα πολύ στην απόδοσή σου. Ότι είναι δεδομένο ότι κοιτάζει γενικά στην αγορά. Δεν λέω ότι θα αλλάξω τον Γιώβιτς, έτσι, κρατήστε το στο μυαλό σας. Αυτό, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Όταν έρθει λοιπόν και ο Γιώβιτς, για την Ευρώπη ιδίως, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα έχει ένα ακόμα παίκτη σαν τον Δημητρίγεβιτς και ακόμα πιο έμπειρο, καθώς ο Γιώβιτς έχει πάρα πολλές παραστάσεις από πολλές ομάδες, οι οποίες έχει αγωνιστεί, Εθνική Σερβίας και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολλά και σημαντικά αυτά που μπορεί να κάνει. Και να σα πω και κάτι, παιδιά, έτσι κλείνοντας για την πρώτη ώρα, για Μήτρου Λόγκ και Χαραλαμπόπουλο. Και οι δύο είναι πολύ καλοί σκόρερ. Και οι δύο έχουν μέρες που μπορούν και στο σκοράρισμα να τραβήξουν τις ομάδες τους και το έχουν δείξει. Το έδειξε και πέρσι με την ΑΕΚ ο Χαραλαμπόπουλος. Χαρακτηριστικό παιχνίδι αυτό στο παλέ. Μας είχε κάνει κουδούνι. Το κερδίσαμε βέβαια το μάτς, αλλά είχε βάλει 30 πόντους ο Χαραλαμπόπουλος. Παρ' όλα αυτά, θυσιάζουν αυτά που μπορούν να κάνουν στο κομμάτι επιθετικό και γίνονται κομμάτι αυτού που θέλει ο προπονητής. Τι θέλει ο προπονητής από μένα, αυτό. Θυσιάζω λοιπόν το επιθετικό ταλέντο που μπορεί να έχω ή αυτά τα πολλά που μπορώ να κάνω στην επίθεση, προκειμένου να γίνω αυτό που θέλει ο προπονητής, γιατί αυτό χρειάζεται η ομάδα. Και εμένα αυτοί οι παίκτες μου αρέσουν. Αυτοί οι παίκτες οι οποίοι μπορούν να θυσιάσουν λίγο και το εγώ τους, προκειμένου να μπουν κάτω από την ομάδα και να λειτουργήσει η ομάδα καλύτερα. Γιατί να σας πω κάτι, ο Χαραλαμπόπουλος θα μπορούσε χθες να βάλει 20 πόντους και το συν πλην το 34 που σας είπα πριν, να είναι 5, 10. Έχει τέτοια παραδείγματα. Ο ίδιος θα είχε κάνει εμφάνιση. Θα λέγαν όλοι 20 πόντους έβαλε ο Χαραλαμπόπουλος, μπράβο Χαραλαμπόπουλε. Η ουσία όμως για την ομάδα δεν θα ήταν η ίδια. Κρατήστε το, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Θέλεις μία ποιοτική μετάφραση? Οι κατάλληλοι συνεργάτες βρίσκονται στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και με δυνατότητα παράδοσης Express. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, για κάμερες ασφαλείας, για συναγερμούς, ό,τι χρειάζεσαι, Secure 247. Θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith? Ρεύμα.gr. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, αλλά διεκδικώντας και πλούσια δώρα. Και Yellow Wizard. Για μια ιστοσελίδα η οποία θα πετάει, για μια ιστοσελίδα η οποία θα σου φέρνει αποτελέσματα, για μια ιστοσελίδα η οποία θα σου φέρνει χρήματα στην τσέπη σου, Yellow Wizard και έχει τη λύση. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με την εκπομπή μας
Για να συνεχίσουμε.

0: όλα αυτά τα οποία έχουμε να πούμε εδώ στο Yellow Radio στους 101,7.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color.
1: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
17: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Είπαμε σήμερα 12 με 2 εγώ, Δημήτρης Σανλής, 2 με 4 Χρήστος Γκάλης, εκπομπή Yellow News λόγω της απουσίας του Γιάννη Δασκάλου. Ερχόμαστε 1-2 ώρο νωρίτερα στις εκπομπές μας, μέχρι τις 4 λοιπόν θα σας κρατήσουμε συντροφιά με Yellow News. Το δεύτερο 2ωρο αφιερωμένο αποκλειστικά στο μπάσκετ, εγώ μίλησα την πρώτη ώρα, τώρα αφήνουμε το μπάσκετ και πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά να πούμε δύο πράγματα για την ομάδα. Εντάξει, το μπάσκετ, να πω ότι, να κλείσω μάλλον και με αυτό, ότι ο Λευτέρης Ομποχωρίδης έκανε χθες μία επέμβαση σκολικοειδίτιδα, οξία μάλιστα, δηλαδή ήταν κάτι ξαφνικό, 3 ώρες περίπου πριν το παιχνίδι πήγε στην κλινική και έκανε την επέμβαση. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα ο χρόνος επιστροφής στη δράση. Να πω, παιδιά, επειδή και κάποιοι φίλοι μου έλεγαν ότι πόσο διάστημα θα λείψει και τα λοιπά, δεν είναι πλέον όλες αυτές, παιδιά, οι επεμβάσεις δεν γίνονται με τον τρόπο που γινόταν παλιά. Είναι διαφορετικός ο τρόπος. Θα δούμε πότε ακριβώς θα επιστρέψει, πότε θα είναι διαθέσιμος και πάλι για τον Βασίλη Σπανούλη. Περαστικά να ευχηθούμε στον αρχηγό, έτσι να του δώσουμε τις ευχές μας. Η ομάδα γενικά αφιέρωσε την νίκη στον Λευτέρη τον Ποχωρίδη. Μετά το παιχνίδι μίλησαν μαζί του έτσι και του αφιέρωσαν τη χθεσινή νίκη κόντρα στην Ντερτόνα Τορτόνα. Από την άλλη, ο Άρης έχει κι άλλους παίκτες. Θα μπει και ο Χατζηλάμπρος στην αποστολή. Υπάρχει ο Πουλιανίτης, ο οποίος πλέον έχει επιστρέψει ενεργά στις προπονήσεις. Υπάρχει ο Γιώβιτς, τον οποίο επίσης τον περιμένουμε να δούμε πότε και αυτός θα μπει κανονικά. Ο Τανούλης, ο οποίος θέλει λίγο χρόνο ακόμη, αλλά και αυτός το επόμενο διάστημα θα επιστρέψει. Η ομάδα έχει 16 παίκτες στο ρόστερ της. Έτσι, 16 παίκτες έχει στο ρόστερ της. Μπορεί στο ξεκίνημα η δωδεκάδα να ήταν ίδια στα 4 πρώτα παιχνίδια, να άλλαξε μόνο χθες λόγω του ζητήματος που προέκυψε με τον Λευτέρη Ομποχωρίδη. Αλλά γενικά νομίζω ότι σταδιακά όλους και όποτε χρειαστεί ο Βασίλης Σπανούλης τους έχει στο μυαλό του. Επόμενο παιχνίδι για τον μπάσκετ το Σάββατο με το Μαρούσι πάλι στο Νιγκάλης Χόλ, στο Παλέ. Τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας. Τα 3 ο Άρης τα πήρε και μάλιστα με συνολική διαφορά πόντων 63. 13 πόντοι με την Μπούργος, 30 με την ΑΕΚ, 20 χθες. 63 πόντοι η συνολική διαφορά στους 3 αγώνες με τους συγκεκριμένους αντιπάλους. Και θέλει να συνεχίσει έτσι και με το Μαρούσι το Σάββατο να κερδίσει, γιατί μετά αρχίζει πάλι τα ταξίδια. Έχει Ροστόκ στο καπάκι Μύκονο για να επιστρέψει πάλι μετά για 2 εντός έδρας παιχνίδια με Τσεντεβίτα και Παναθηναϊκό. Εκεί που θα κλείσει και την πρώτη δεκάδα των αγώνων, που έχω πει εγώ ότι εκεί θα βγάλω μια πρώτη εικόνα και ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με την ομάδα, σχετικά και με το πώς. Ξέρω και με το τι έχω δει μέχρι εκείνη τη στιγμή από την ομάδα του Άρη. Αφήνω τα μπασκετικά. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά, ο Άρης επέστρεψε από χθες τις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την ομάδα της Κηφισιάς. Την Κυριακή στις 8 η ώρα στη Λεωφόρο η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Είναι, νομίζω, ξέρεις, για τον Άρη αυτή η σειρά των αγώνων η οποία ακολουθεί είναι σημαντική. Είναι μια σειρά αγώνων που ο Άρης θέλει από τη δική του πλευρά να μαζέψει βαθμούς. Ξεκίνησε με το Βόλο που κέρδισε. Τώρα για μένα έχει το πιο δύσκολο παιχνίδι, αυτό με την Κηφισιά. Μια ομάδα καλή, παίζει εκτός έδρας, παρότι δεν έχει έδρα επί της ουσίας η Κηφισιά, δεν έχει κόσμο. Παίζει σε ένα γήπεδο που θεωρητικά είναι ξένο για αυτήν, τη Λεωφόρο, αν και εκεί αγωνίζεται από το ξεκίνημα της σεζόν. Αλλά είναι κατά βάση μια αναμέτρηση με μια ομάδα που, ξέρεις, με την ΑΕΚ συνέδρα της πήρε ισοπαλία. Γενικά δείχνει αρκετά δυνατή. Έχει καλή, έχει ποιότητα. Οπότε αν την κερδίσει, αν το πάρεις αυτό το μάτς, νομίζω ότι μετά ανοίγει ο δρόμος για να κάνεις με το καλό, βελτιώνοντας και την εικόνα σου, ένα σερί, ένα καλό σερί, ελπίζοντας ότι όλοι οι παίκτες θα είναι υγιείς, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι ο Άρης έχει αριθμό παίκτων μεγάλο, αλλά ποιοτικά δεν έχει τόσο μεγάλο άνοιγμα. Δηλαδή είναι συγκεκριμένοι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα ποιοτικά, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Μιχάλη τον Γρηγορίου. Από χθες που ξεκίνησαν οι προπονήσεις, το βλέμμα είναι στραμμένο στους τραυματίες, κυρίως στο Γιαννιώτα, καθώς Μάνου Γκαρθία και Ματάρ Τιάμ δεν θα είναι διαθέσιμοι ούτε για αυτό το παιχνίδι. Από το επόμενο, και θα δούμε, θέλουν και με τους δύο να πάνε προσεκτικά, δεν θέλουν να τους επηρεάσουν. Είναι πολύ ύπουλο, πολύ πονηρό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν. Η κοιλιακή προσαγωγή, δηλαδή, μπορούν να σου δημιουργήσουν μεγαλύτερο ζήτημα να λείψεις για διάστημα αρκετά μεγαλύτερο από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν.
Οπότε θέλει μια διαχείριση από την πλευρά των ανθρώπων του Άρη για τους δύο παίκτες, για τον Μάνου και για τον Τιάμ. Και από εκεί πέρα υπάρχει ο Γιαννιώτας, ο οποίος έκανε, έτσι, έκανε χθες ατομικό. Φαίνεται να έχει ξεπεράσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό το αιμάτωμα το οποίο τον ταλαιπωρούσε ο Γιαννιώτας. Χθες ήταν και στο γήπεδο, όπως είπαμε, στο γήπεδο μπάσκετ μαζί με Διούδη και Βολκιαζίδη, αλλά και ο Ράτσιτς, από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Άρη. Βάζω την παρένθεση πάλι. Μου είπε ένας φίλος ότι, και επειδή χθες την ώρα της μετάδοσης μου έλεγε ο Κωνσταντίνος που ήταν στο στούντιο, ο Κωνσταντίνος ο Χαλκιάς, μου έλεγε για το ότι ήταν και ο, είπα εγώ για το Ράτσιτς. Γιατί το είδα και εγώ και το είπα. Δεν τους είδα στο γήπεδο. Εκεί που κάθομαι δεν μπορούσα να τους δω. Και μου λέει ότι ήταν στο γήπεδο και ο Γιαννιώτας και ο. Μου έλεγε ότι ήταν και ο Γιαννιώτας και ο Διούδης. Και εγώ δεν απαντούσα. Και κάποιοι νομίζαν ότι ήθελα να το αποφύγω. Δεν ήθελα να το αποφύγω. Δεν άκουγα. Απλά είχε πάρα πολύ φασάρια και δεν μπορούσα να ακούσω. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο βρήκα τη λύση και μπορούσα να ακούω καλύτερα. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο είχε πάρα πολύ φασάρια και δεν μπορούσα να ακούσω τι μου έλεγε από το στούντιο. Δεν είχα κάποιο λόγο φυσικά να θέλω να αποκύψω την παρουσία των ποδοσφαιριστών του Άρη στο γήπεδο. Δηλαδή. Σε καμία των περιπτώσεων. Γιαννιώτας λοιπόν έκανε ατομικό χθες. Τετάρτη ατομικό θα δούμε και σήμερα. Και ο Βοριαζίδης, το είπα. Γιαννιώτας, Διούδης, Βοριαζίδης, το είπα 5 φορές, παιδιά. Λοιπόν. Έκανε ατομικό χθες λοιπόν. Τετάρτη. Αν σήμερα Πέμπτη μπει σε κομμάτι προπόνηση και Παρασκευή προπονηθεί κανονικά, θα έχει πιθανότητες να είναι στην αποστολή. Αυτό τώρα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε. Περιμένουμε να. Ενημερωθούμε και από τη σημερινή προπόνηση. Πρωινή ήταν και πάλι όπως τις τελευταίες ημέρες, πρωινές είναι οι προπονήσεις της ομάδας του Άρη. Περιμένουμε να ενημερωθούμε λοιπόν για να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος. Είναι σημαντικός. Μπορεί ο Μπρούμα να μπήκε και άμεσα να έδειξε ότι είναι έτοιμος να τη βοηθήσει την ομάδα με την ποιότητά του, με την εμπειρία του, με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει. Αλλά ο Γιαννιώτας είναι από αυτές τις επιλογές που μπορείς να έχεις, αυτό που σας είπα, τους 15-16 παίκτες που μπορείς να υπολογίζεις. Είναι και ο Γιαννιώτας μέσα 100%. Και για να έρθει από τον πάγκο όταν ξεκινάει ο Μπρούμα και να μπαίνει με την ένταση που μπαίνει, με τη διάθεση, με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία φέρνει μέσα στο χορτάρι όταν μπαίνει ο Γιαννιώτας και να προσφέρει στην ομάδα. Αλλά και ακόμα και βασικό όταν χρειαστεί να ξεκινήσει, είναι παιδί το οποίο θα τα δώσει όλα ο Γιάννης. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι θα τα δώσει όλα. Δεν το συζητάμε. Άρα εκεί πέφτουν τα βλέμματα στην περίπτωση του Γιαννιώτα. Ας περιμένουμε την ενημέρωση και από τη σημερινή προπόνηση για να δούμε αν έχει πιθανότητες να είναι διαθέσιμος για τον Μιχάλη Γρηγορίου εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης με την Κηφισιά. Ξαναλέω, ένα σημαντικό παιχνίδι, γιατί θυμίζω μετά το μάτς με την Κηφισιά ακολουθεί εντός έδρας μάτς με τον Ατρόμητο, πηγαίνουμε στη Λιβαδιά, υποδεχόμαστε τον Πανετολικό και πηγαίνουμε στην Τρίπολη. Μέχρι να ξεκινήσουν πάλι τα ντέρμπι εκεί που θα έχουμε μια πεντάδα συνεχόμενων ντέρμπι. 5 συνεχόμενα τον αριθμό, Ολυμπιακός μέσα, Παναθηναϊκός έξω. Ηρακλής έξω, ΑΕΚ μέσα, ΠΑΟΚ μέσα. Θα είναι μια πεντάδα πολύ δύσκολο να μετρήσω, αλλά μέχρι τότε έχουμε μια άλλη πεντάδα η οποία είναι με σοβαρότητα για να μαζέψεις βαθμούς. Έτσι. Πήρε τους 3 πρώτους στο παιχνίδι με το Βόλο. Τα έχουμε πει ότι τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα όσον αφορά το πώς μπορείς να φτάσεις ψηλότερα στη βαθμολογία. Σας έχω πει ότι τα μάτς με τους υπολείπους πέραν τον ντέρμπι είναι αυτά τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν να τερματίσεις το δυνατόν ψηλότερα. Όσο λιγότερους βαθμούς χάσεις αυτά τα μάτς, τόσο καλύτερα είναι. Ο Άρης έχει χάσει 2 μέχρι τώρα, 4 μάτς έχει παίξει τέτοια. Έχει χάσει 2 βαθμούς στην ισοπαλία με τον Ηρακλή. Όσο λιγότερους χάσεις εκεί, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να πας ψηλότερα. Αυτό είναι το γεγονός. Κλείνω με τα ποδοσφαιρικά, παιδιά, τώρα για εντεκάδες και τα λοιπά. Και εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να προκύψει αλλαγή στην εντεκάδα που έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι. Το έλεγα κιόλας ότι η εικόνα που έβγαλαν οι παίκτες μέσα στο χορτάρι, η εμφάνιση που έκαναν, ο τρόπος που έπαιξαν, το ότι θέλεις να τους δέσεις μεταξύ τους. Σας έχω πει τα δίδυμα, τα περιβόητα, τα οποία θέλουμε να δεθούν μεταξύ τους, γιατί όσο περισσότερο δένονται, τα δίδυμα Φαμπιάνο Σούταλο, Ράτσιτς Χόγκλα, Κουαμέκα Ντεβέρε, Πετρίς Γκαρέ. Και από την άλλη πλευρά, το Ρίτσαρτς Μπρούμα, είναι δίδυμα τα οποία θέλεις να τα δέσεις μεταξύ τους, να μάθει καλά ο ένας τον άλλον και όσο περισσότερο δένονται, τόσο καλύτερα θα αποδίδουν. Δεν είναι σύνηθες ο Άρης να έχει την ίδια δεκάδα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Μέχρι τώρα, αν γίνει αυτό, λέω αν, γιατί Τετάρτη, όχι Πέμπτη είναι σήμερα, συγγνώμη, μέχρι την Κυριακή έχουμε 3 μέρες. Αν γίνει όμως, θα είναι η πρώτη φορά φέτος που χρησιμοποιεί ο
coach του Άρη την ίδια ακριβώς εντεκάδα σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Και αυτό δείχνει αρκετά πράγματα. Πρέπει πάντως να το κάνει, πρέπει να καθιερώσει, πρέπει να δει σε ποιους θα εμπιστευτεί και με αυτούς να προχωρήσει. Δεν βλέπω εγώ πιθανότητα για αλλαγή, αλλά θα τα πούμε περισσότερο αύριο όσον αφορά την εντεκάδα της ομάδας. Τώρα, για ένα φίλο που μου έστειλε για το... Δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει, παιδιά. Κάποιος μου λέει, δεν έχει ήχο. Πού δεν έχει ήχο? Βοηθήστε με λίγο, γιατί όταν γράφετε κάτι, λίγο να έχουμε μια διευκρίνηση. Κεντρικό ΣΑΚΑΜ, πες λίγο πού δεν έχει ήχο. Εδώ στο YouTube ή στο ραδιόφωνο, στο ίντερνετ. Βοήθα λίγο. Γι' αυτό που έγραψες λοιπόν, εσύ το έγραψες κιόλας και μου το έστειλε και ένας άλλος φίλος, δεν ακούγομαι. Παιδιά, γιατί δεν μπορεί να ακούγομαι? Κανονικά είναι όλα. Δεν έχω πειράξει τίποτα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Υπάρχει στη σελίδα της FIFA ένα... Ψιλοκολλάει το YouTube, λέει ο Τσοτουλιάν. Ευχαριστώ, Τσοτουλιάν μου. Έχει, παιδιά, θέματα γενικά το YouTube τις τελευταίες μέρες. Έχει γενικά θέματα. Τα βγάζει αρκετές φορές. Τώρα ξέρω εγώ, είναι από το ίντερνετ. Δεν πρέπει να είναι μόνο από το ίντερνετ. Ας πούμε, ή μάλλον πρέπει να είναι και το ίντερνετ. Γιατί και χθες και στο live που κάναμε στο post game μετά το παιχνίδι με τον Χρήστο Γκάλι που είχαμε και τον Ρόμπινσον Έρλ, κολούσε πάλι. Δεν μπορούσε να είναι συνεχόμενο και το κράτησε και το έβαλε μετά ολόκληρο σαν βίντεο. Δεν υπάρχει δηλαδή μέσα ζωντανά, γιατί κάποιοι το ψάχνουν μέσα ζωντανά για να δουν το post game. Υπάρχει μέσα στα βίντεο. Αν μπείτε στο κανάλι του Yellow Radio στο YouTube, μέσα στα βίντεο θα βρείτε το χθεσινό post game που κάναμε με τον Γκάλι με καλεσμένο τον Ρόμπινσον Έρλ. Θα μπορείτε να το βρείτε εκεί. Έχει κάποια θέματα. Οκ. Okay. Θα τη βρούμε την άκρη, φαντάζομαι. Λέω λοιπόν για αυτό το μπαν το οποίο εμφανίζεται στη σελίδα της FIFA. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, λέει η ΠΑΕ, διευκρινίζω, έτσι, η ενημέρωση είναι από την ΠΑΕ, αφορά 75.000 ευρώ που έχουν απομείνει για να εξοφληθεί. Με ποιον παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο μπάσκετ? Με την Μπούργος. Ο Μπούργος. Ο Χερμάν Μπούργος. Ο οποίος, σας έχω πει, ότι διεκδίκησε και πήρε όλα τα χρήματα που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του. Και τη δεύτερη χρονιά δηλαδή ολόκληρη. Γιατί είχε υπογράψει για 1,5 ουσιαστικά χρόνο με την ομάδα. Όχι ακριβώς 1,5. Το τελείωμα της σεζόν που ήταν και όλη την επόμενη χρονιά. Τα πήρε όλα τα χρήματα. Μάλλον τα διεκδίκησε όλα τα χρήματα. Έχει πάρει τα περισσότερα και σύμφωνα με αυτό που λέει ο Άρης, έχουν μείνει 75.000 ευρώ. Αυτό είναι το υπόλοιπο. Έτσι. Αυτό είναι το υπόλοιπο το οποίο υπάρχει όσον αφορά τον Χερμάν Μπούργος. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Ο Άρης τώρα από τη δική του πλευρά το τρενάρει και δεν ήθελε να το δώσει, γιατί δέχτηκε μεγάλη πίεση, γιατί πήρε πολλά χρήματα έτσι κι αλλιώς ο Μπούργος και προσπαθούν να το τρενάρουν. Τα διεκδίκησε, τα δικαιούταν και τα πήρε. Εγώ την έχω πει την άποψή μου ότι υπάρχουν προπονητές που πέρασαν από τον Άρη, οι οποίοι δεν διεκδίκησαν τίποτα παραπάνω από τα χρήματα που δούλεψαν. Υπήρξαν και άλλοι οι οποίοι διεκδίκησαν και παραπάνω. Ο Μπούργος θεώρησε ότι δεν του φέρθηκαν καλά από την πλευρά του Καρυπίδης, δηλαδή ότι δεν του φέρθηκε καλά και διεκδίκησε όλα τα χρήματα. Ξαναλέω, δικαίωμά του είναι να το κάνει και θα τα πάρει τα χρήματα. Δεν μπορεί να τα γλιτώσει, παιδιά. Το ότι καθυστερεί, ότι μπορεί να μην τα δίνει ούτε πρώτη φορά ούτε τελευταία. Το είχε κάνει για 9.000 με τον Βέλεθ, αν θυμάστε. 9.000 ευρώ ήταν με το Βέλεθ και το είχε κάνει. Δεν είναι κάτι, πώς το λένε, ξέρω εγώ, πώς να το πω. Είναι πράγματα τα οποία είδατε και τα προηγούμενα ήταν με κάτι μάνατζερ. Το κάνει αυτό ο Καρυπίδης. Καθυστερεί, δεν ξέρω εγώ, προσπαθεί να τα δώσει πιο αργά κάποια χρήματα, να μην, ξέρω εγώ, δεν έχει τώρα, δεν θέλει τώρα να τα δώσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, ξαναλέω. Από τη δική του πλευρά. Okay. Αυτό μας είπαν, ξαναλέω, από την πλευρά της ΠΑΕ, αυτό μας είπαν ότι είναι το ποσό. 75.000 ευρώ. Ξαναλέω από την πλευρά της ΠΑΕ, έτσι δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση όσον αφορά το συγκεκριμένο μπαν το οποίο εμφανίζεται στην FIFA για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Και άμα δείτε, λέει κιόλας μέσα, μέχρι να εξοφληθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι όπως ήταν και τα προηγούμενα. Δεν λέει σου βάζω μπαν, ξέρω εγώ, για μία ή δύο μεταγραφικές περιόδους. Σου λέει σου βάζω μπαν μέχρι να εξοφληθεί, να δώσει τα χρήματα. Θα δει πότε είναι οι ημερομηνίες,
επειδή με τον Μπρούγος είχε στραβώσει, όπως είχε κάνει με τον Μίτρογλου, όπως είχε κάνει με τον Βέλεθ. Τώρα πάλι να λέμε πράγματα τα οποία ο άνθρωπος αυτός είναι 12 χρόνια στην ομάδα και ξέρουμε πώς λειτουργεί. Με όποιον στραβώνει, κάνει αυτό το πράγμα. Με τον Μίτρογλου, πότε ήταν οι ημερομηνίες, τα έδινε την τελευταία μέρα. Άφηνε να περάσει η διορία και πόση διορία είχε μετά κι άλλη, τα έδινε εκεί τα χρήματα. Τα έδωσε, τα έδωσε όλα. Πόσο τον πλήρωσε, πόσο έφυγε ο παίχτης ο Μίτρογλου για να παίξει 5 παιχνίδια με την ομάδα και να βάλει 2 γκολ. Πόσα πήρε, λέτε. Να σας πω, είστε έτοιμοι να τα ακούσετε. Πήρε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο. Όλο μαζί. Μαζί με φορείες και όλα τα υπόλοιπα, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο κόστησε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Τι να πω τώρα, τι να σχολιάσω. Ο Μπούργος πάνω από 1 εκατομμύριο. Σχεδόν 1,200. Καταλαβαίνετε για τι νούμερα μιλάμε, για τι ποσά μιλάμε. Τα οποία τα πήραν, έτσι. Δεν μπορείς να μην τα δώσεις, δεν μπορείς να τα γλιτώσεις. Τα πήραν τα χρήματα. Και ο Μίτρογλου τα πήρε και ο Μπούργος πήρε το μεγαλύτερο ποσό και έχει μείνει αυτό το οποίο, όπως λέει ΠΑΕ, σας ανέφερα. Αυτά. Αυτό είναι πάντως, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Όπως έγινε την προηγούμενη φορά με τους ατζέντιδες που και με εκείνους υπήρχε μια διαφορά μεταξύ τους, δόθηκαν μετά τα χρήματα και λύθηκε το μπαν. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Σας έχω ξαναπεί, επειδή καμιά φορά τα συζητάμε, ότι αυτά δεν μπορώ να πω τη λέξη. Είμαι καλός άνθρωπος. Δεν μπορώ να πω τη λέξη. Τι δείχνουν αυτά τα πράγματα. Το κρατάω για μένα. Είναι πάντως κλασικά πράγματα που τα έχει κάνει πολλές φορές. Δεν είναι ούτε η πρώτη. Σας ανέφερα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μία με τον Βέλεθ και μία με τον Μίτρογλου. Όπου αναγκάστηκε να δώσει πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία θα έδινε. Όχι θα έδινε. Πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιξαν ή δούλεψαν οι παίκτες, προπονητές και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό που σας έλεγα πριν για προπονητές, εγώ ξαναλέω, δεν τον κατηγορώ τον Μπούργος, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έφυγαν χωρίς να διεκδικήσουν ούτε ένα ευρώ από τα μη δεδουλευμένα τους. Μπούργος, Ουζουνίδης είναι οι δύο οι οποίοι διεκδίκησαν και μη δεδουλευμένα και τα πήραν τα περισσότερα εξ αυτών. Δεν ξέρω ο Ουζουνίδης που βρισκόμαστε, αλλά τα πήραν τα περισσότερα εξ αυτών. Υπάρχει το παράδειγμα του Πάρδιου, θα το λέω πάντα, ο οποίος κύριος, ο Άγγλος, κύριος πραγματικός, δεν πήρε ούτε ένα ευρώ πάνω από τα δουλευμένα του. Όσο ήταν τα δουλευμένα του, τόσα πήρε. Το ίδιο ισχύει και με τον Άκη Μάτζιο, ο οποίος επίσης πήρε μόνο τα δουλευμένα του. Έτσι, να λέμε και ποιοι είναι κύριοι. Χωρίς ξαναλέω να κατηγορώ τους υπόλοιπους, έτσι. Όταν αισθάνεσαι ότι δεν σου φέρονται καλά, γιατί έτσι έγινε με τον Μπούργος, τον Ζήλιο δεν τον βάζω στην εξίσωση, με τον Μπούργος κυρίως. Όταν αισθάνεσαι ότι δεν συμπεριφέρονται καλά, καμιά φορά λειτουργείς και εσύ και εκδικητικά, όπως και ο Καρυπίδης λειτουργεί εκδικητικά κάποιες φορές. Έτσι λειτουργούν και οι άλλοι. Δεν είναι προνόμιο μόνο ενός. Είναι συνολικό. Είναι συνολικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Και για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά γενικά για το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ της ομάδας. Αύριο περισσότερα αγωνιστικά για το μάτς της Κυριακής με την Κηφισιά. Μια σημαντική αναμέτρηση για τον Άρη, που θέλει έτσι να αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Όχι, μας λυπήθηκαν. Γιατί δεν μας λυπήθηκαν, κεντρικέ. Όχι, ο Πάρτιο ήταν κύριος. Άσε, δεν μας λυπήθηκε καθόλου. Ήταν κύριος. Είπε, αυτά δούλεψε, αυτά θα πάρω. Σιγά μας λυπήθηκε. Κανείς δεν σε λυπάται. Μην το σκέφτεσαι έτσι, φιλαράκι μου. Κανείς δεν σε λυπάται. Ο Πάρτιο, επειδή την χάνει να μίλησα κιόλας μαζί του εγώ μετά την αποχώρησή του από τον Άρη και να έκανα μια κουβέντα μαζί του. Σας έχω αναφέρει αρκετές φορές για το πώς ήρθε, πώς ήταν στην αρχή, τι σκεφτόταν, τι πίστευε, τι ήθελε να κάνει. Ας ήταν πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Τώρα κάποιος αρχίζει πάλι να λέει τώρα ποιος Πάρντιου, ποιος ο ένας. Την έχουμε αυτή την τάση να τους μειώνουμε όλους, να τους μηδενίζουμε προκειμένου και εγώ δεν ξέρω τι να αποδείξουμε. Ήταν κύριος. Δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς. Για τον έδιωξε εν μέσω χρονιάς. Για και την επόμενη χρονιά συμβόλαιο. Ο Πάρντιου δηλαδή θα μπορούσε να διεκδικήσει γύρω στα 700 χιλιάρικα. Δεν τα διεκδίκησε. Θα πει κάποιος δεν τα έχει ανάγκη. Δεν είναι θέμα αν τα έχει ανάγκη ή όχι. Δηλαδή ο Μπούργος πιστεύει ότι τα έχει ανάγκη.
που ήταν 11 χρόνια, 10, πώς ήταν βοηθός του Σιμεώνε με παχυλότατο μισθό. Τα διεκδίκησε όμως. Σου λέει θα τα πάρω. Γιατί να μην τα πάρω? Αφού τα δικαιούμαι, αφού έχω το δικαίωμα, γιατί να μην τα πάρω? Τώρα αφήστε, δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Καθένας έχει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και είναι, ξαναλέω, δικαίωμά του. Τώρα, πηγαίνοντας λίγο στο... φεύγοντας μάλλον από το κομμάτι το αμιγώς ποδοσφαιρικό, γενικά ο Άρης στην δεδομένη χρονική στιγμή είναι σε μια, να πω, κατάσταση στο ποδόσφαιρο πολύ πώς να το πω, όχι απαξίωσης, μπορεί να το πεις απαξίωσης. Γενικά δεν ασχολείται κανείς. Ο ποδοσφαιρικός Άρης έχει μπει ουσιαστικά σε μία άκρη, στο μυαλό του κόσμου. Σε αυτό συντελεί φυσικά και τα εξαιρετικά που συμβαίνουν στο μπάσκετ. Δηλαδή κάνεις και τη σύγκριση και πραγματικά σε πιάνει η κατάθλιψη, κάνοντας τη σύγκριση και βλέποντας τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν για τον τρόπο λειτουργίας, για το κομμάτι, το αγωνιστικό, το πώς λειτουργεί. Είναι πολλά αυτά τα οποία παίζουν τον ρόλο και δείχνουν τις διαφορές και την αντιδιαστολή που υπάρχει ανάμεσα στα δύο μεγάλα τμήματα του συλλόγου, το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ. Σας είχα πει, είναι πολύ σημαντικό ότι υπήρχαν στιγμές που λες, παίζω μάτς, δεν το ξέρω καν, δηλαδή παίζω παιχνίδι και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν ασχολείται κανένας. Δηλαδή, είχαμε μάτς προχθές με τον Βόλο και ασχολήθηκε ελάχιστος κόσμος. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό έτσι όπως είναι η κατάσταση? Εγώ λέω με αυτή την κατάσταση. Έτσι. Τώρα, το να λέω πάλι ότι θα αλλάξει αν έρθει κάποιος, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ότι εκεί μπορεί να αλλάξει. Αλλά με την υπάρχουσα κατάσταση, πώς μπορεί να αλλάξει? Μόνο τα αποτελέσματα μπορούν να τα αλλάξουν. Μόνο να μπορέσει η ομάδα να πάρει κάποια αποτελέσματα, να κάνει κάποιες συνεχόμενες νίκες, να φέρει λίγο μια αλφα ηρεμία. Ξέρεις, όταν έρχονται και νίκες, υπάρχει και μια συσπήρωση όσο μπορεί να υπάρξει αυτή. Μόνο αυτό μπορεί να το αλλάξει. Και μπαίνω στη διαδικασία, ας πούμε, να σκεφτώ και τους, και την ομάδα, τους ποδοσφαιριστές, ας πούμε. Αυτούς που έδωσαν χθες το παρόν στο μπάσκετ, αυτούς που βλέπουν γενικότερα, έτσι, γιατί παρακολουθούν. Δεν είναι κλεισμένοι σε μια γυάλα. Βλέπουν τι γίνεται στο μπάσκετ. Βλέπουν τη συσπήρωση του κόσμου, τις ατμόσφαιρες και όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπουν και το τι γίνεται στο Βικελίδης και είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μόνο τα αποτελέσματα μπορούν να το κάνουν αυτό. Μόνο τα αποτελέσματα μπορούν να φέρουν μια αλφα ηρεμία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος με την υπάρχουσα κατάσταση. Ξαναλέω, δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω τι θα γίνει αν αλλάξει. Αν αλλάξει, δεν το συζητάμε. Εκεί είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Αλλά με την υπάρχουσα κατάσταση, μόνο έτσι μπορεί να ηρεμήσει λίγο. Για το Μαντσίνι που ανέφερε κάποιος. Και ο Μαντσίνι σε μια συνέντευξη που έδωσε τις προηγούμενες ημέρες αναφέρθηκε σε κάποιες, σε αργοπορία, στις πληρωμές κτλ. Παιδιά, δηλαδή από τα σύννεφα πέφτουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ θα σας πω ότι γενικά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο γίνεται αυτό, αλλά και στον Άρη γίνεται, γινόταν και γίνεται. Δεν σας έχω αναφέρει περιπτώσεις πληρωμών που άλλους, ξέρω εγώ, αυτούς που ήταν βασικοί, τους πληρώναμε, τους άλλους δεν τους πληρώναμε, τους πληρώναμε στο τέλος όλα μαζί ή με μεγαλύτερη καθυστέρηση. Έχουν γίνει όλα αυτά στο παρελθόν 100%. Και είχα πει κιόλας ότι είναι και πρόβλημα αυτό όταν το κάνεις. Όταν δηλαδή, πώς να το πω, όταν είμαστε 10 σε μια δουλειά και εσύ πληρώνεις μόνο τους 5 γιατί θεωρείς ότι αυτοί οι 5 κάνουν τη δουλειά, οι άλλοι 5 δεν κάνουν τόσο καλή δουλειά. Είναι όλοι όμως στην ομάδα. Στην ίδια ομάδα είμαστε όλοι. Είναι το χειρότερο. 1000 φορές δώσε τα μισά και στους 10 και πες, παιδιά, τα άλλα μισά θα σας τα δώσω σε 2 μήνες. Επειδή το έχω ζήσει σε δουλειές στο παρελθόν, έχω δουλέψει σε δουλειές όπου είχαν καθυστερήσεις πληρωμές, όπου γινόταν κάποιες φορές και ιδιαίτερες πληρωμές, σε κάποιους δινόταν χρήματα, σε κάποιους άλλους όχι, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Γιατί ο ένας μετά κοιτάει στραβά τον άλλον και το διαλύει το πράγμα τελείως. Είναι μεγάλο λάθος. Αλλά που το λέω εγώ ότι είναι λάθος δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει κιόλας. Ένας φίλος λέει θα μπορούσε η άνοδος του μπάσκετ επιτρέψει να συμπαρασύρει και το ποδόσφαιρο, γιατί να το απαξιώνουμε? Δεν το απαξιώνουμε, παιδιά. Ακούστε,
όταν λέω το απαξιώνουμε. Η απαξίωση είναι, βγαίνει μόνη της. Δεν είναι ότι κάποιος θέλει να απαξιώσει το ποδόσφαιρο. Αντιθέτως. Βγαίνει μόνη της. Για ένα φίλο που λέει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Παιδιά, εγώ σας είπα, τα αποτελέσματα, όπως και να το κάνουμε, μπορούν να φέρουν μία αλφα συσπήρωση. Δεν είπα ότι θα φέρουν τη συσπήρωση που μπορεί να έχουμε αν αλλάξει η κατάσταση στο ποδόσφαιρο και έρθει κάποιος πολύ δυνατός και έχουμε όραμα, ελπίδα, όπως γίνεται στο μπάσκετ. Αν συμβεί αυτό, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει συσπήρωση επί 100. Γι' αυτό λέω μία αλφα συσπήρωση. Να υπάρξει μία, όπως και να το κάνουμε, τα αποτελέσματα φέρνουν μία αλφα συσπήρωση. Αυτό λέω, μην το μπερδεύουμε. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο. Τα αποτελέσματα μπορούν να φέρουν και στήριξη και ηρεμία. Και στήριξη και ηρεμία. Λέει εδώ φίλος ο Σάιμπερ. Και στο βίντεο που ανέβασαν, λέει, Take it serious στο Άρης Βόλος, όλοι οι Αριανοί στα σχόλιά τους έλεγαν μην πάτε στο Χαριλάο, ελάτε στο Παλέ να πάθετε πλάκα με αυτά τα τρομερά που θα δείτε. Μάλιστα. Αυτοί ήταν στο Χαριλάο όμως. Αυτοί που το έλεγαν στους Take it serious, πώς το λέγανε αυτούς που κάνανε το live από το γήπεδο, το βίντεο που ανέβασαν από το γήπεδο, ήταν στο Χαριλάο και τους λέγανε μην ξαναρθείτε Χαριλάο, πάτε στο Παλέ. Μάλιστα. Λέει ο Θοδωρής, αν εσύ διεκδικείς, λέει, όχι μόνο τα δουλευμένα, αλλά ό,τι υπέγραψες δεν είσαι κύριος. Τώρα, Θοδωρή, κατάλαβες πώς το λέω. Μην τώρα προσπαθείς να πιαστείς από μία λέξη. Δεν μιλάμε για έναν εργαζόμενο ο οποίος παίρνει 500 ευρώ το μήνα. Δεν μιλάμε για μένα που αμείβομαι με 500 και 1000 και 1500 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για ανθρώπους που παίρνουν εκατομμύρια. Το να παίρνεις μόνο τα δουλευμένα σου, για μένα, ναι, σε καθιστά κύριο. Το να διεκδικήσω όμως και παραπάνω δεν θα σε κατηγορήσω, αλλά με συγχωρείς, δεν θα σε βάλω στην ίδια εξίσωση με τον άλλον. Τι να κάνουμε δηλαδή, με το ζόρι να σε βάλω στην ίδια εξίσωση με τον άλλον? Δεν θα σε βάλω. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, για το Μαντσίνη τα είπαμε. 1,5 εκατομμύριο λέει για ένα απέναντι στο Καραϊσκάκη. Ένα απέναντι στο Καραϊσκάκη και ένα γκολ που έβαλε με τον Νόφη είχε βάλει ο φίλος μου Κώστας. Πού είναι, τον έχασα. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο, τι έγινε, είχε πάει 5η κατηγορία Γερμανία και έπαιζε. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Κώστας, ο Μήτρογλου. Δεν ξέρω, είδατε πουθενά αν συνεχίζει, σταμάτησε. Και ένα γκολ με τον Όφη στο ξεκίνημα του αγώνα που στο ίδιο μάτσο 15 έπαθε θλάση επειδή πήρε ξαπάρει κεφαλιά. Τώρα, τι να θυμηθώ τώρα. Έπαθε θλάση γιατί πήρε για να πάρει κεφαλιά. Δεν είναι ο Αλφαρέλα, φίλε, είπαμε τι είναι. Ο As 9 Days με έχει εντυπωσιάσει, λέει, η τακτική ετοιμότητα του Χαραλαμπόπουλου. Πραγματικά είναι. Μπαίνει μέσα ο Βασίλης, ο Χαραλαμπόπουλος, και είναι πραγματικά σαν να ήταν ήδη μέσα, ήδη να έπαιζε. Τρομερά προσαρμοστικός και μπράβο του. Όταν πέσει το καλοκαίρι ο Χαραλαμπόπουλος πήγε στην ΑΕΚ και όχι σε εμάς, λέγαμε σιγά τον παίκτη, λέει, να τα λέμε και αυτά. Γιώργο, άκου να δεις. Δεν νομίζω ότι κάποιος έλεγε σιγά τον παίκτη. Η αμφιβολία ήταν γιατί προερχόταν από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε. Έτσι. Προερχόταν από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε. Δεν υπήρχε δηλαδή αμφιβολία για την αγωνιστική ικανότητα του Χαραλαμπόπουλου και αν μπορούσε να βοηθήσει ή όχι. Η αμφιβολία ήταν από τον τραυματισμό. Έδειξε στην άκρη ότι τον ξεπέρασε τον τραυματισμό του και μακάρι το παιδί, ξαναλέω, να είναι γερό και να μπορέσει να τη βοηθήσει την ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ό,τι και να έγινε, λέει, πιστεύω δύσκολο να αφήσει να φύγει ο Ντόρση. Έχει μεγάλο θέμα με τους Έλληνες. Αν είναι μεγάλο λάθος να αφήσει έναν παίκτη σαν τον Ντόρση που παίζει σαν Έλληνες όταν δεν έχεις. Συμφωνώ. Είναι δύσκολο να το κάνει. Από την άλλη, όμως, όταν έχεις έναν παίκτη ο οποίος λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί ο Ντόρση. Και ο Ντόρση είναι και θέμα χαρακτήρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα κάνει αυτά. Έχει κάνει πολλές φορές πράγματα ο Ντόρση. Δηλαδή, μου έχουν πει πράγματα διάφορα τα οποία έχει κάνει στο παρελθόν ο συγκεκριμένος. Είναι και θέμα χαρακτήρα, είναι και θέμα του πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Φοβερή εμφάνιση, λέει, χθες στα 2/3 του αγώνα συνεχίζουμε. Ο Nobody λέει, καένα δείξε τα ανακλαστικά για τα highlights που βγάζει Nova για τα παιχνίδια του Άρη εδώ και 3 μάτς. Τι έχουν δηλαδή, βοήθησε με, είναι λίγα, δεν δείχνουν όλες τις φάσεις?
Και εμένα δεν με πολύ αρέσουν, να σε πω την αλήθεια. Θέλω περισσότερες φάσεις, περισσότερα πράγματα να δω. Ο Αναστάσης λέει: Ρίγα Ζέλη είναι η μπαμ FC της Λετωνίας. Ο μάνατζερ μου λέει: έχει διαρκείας εκεί. YouTuber την έχει. Μάλιστα, απίστευτο. YouTuber. Δηλαδή αυτός που είχαμε βγάλει εδώ, που τον είχε βγάλει ο Γιάννης ο δασκάλου, είναι YouTuber. Πολύ ενδιαφέρον. Ο Αναστάσης ελπίζω ζήσει και οι Σπανούλες να μην βλέπουν ξανά τα μάτς αντί για ταινία το βράδυ με τις συζύγους τους. Οι σύζυγοί τους δύσκολα είναι να βλέπουν ταινία με τον με το Ζήση και τον Σπανούλη. Δεδομένα βλέπουν τα μάτς. 100%. Ο Μαγκακάτς λέει: αν θα δέχεται να μείνει εκτός λίστα στην Ελλάδα, εκεί είναι που κολλάει το θέμα. Πιστεύω ισορροπία στην ομάδα. Για τον Παραπανήσιο παίκτη, λες, αν πάρουμε ας πούμε τον 8ο ξένο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 7. Μέχρι τώρα, βέβαια, οι 6 είναι διαθέσιμοι, οπότε δεν υπάρχει θέμα κοψίματος. Δηλαδή, ο Άρης, σε παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, μέχρι τώρα δεν κόβει κάποιον ξένο, γιατί ο Γιώβιτς είναι εκτός. Άρα, οι 6 που υπάρχουν, αυτοί παίζουν. Αυτό είναι, παιδιά, θέμα. Θέλει μια διαχείριση. Γιατί το EuroCup έχει παιχνίδια, δεν έχει τόσο πολλά όμως όσο έχει η Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα είναι 38 μάτς. Οπότε, λες τον άλλον, ακόμα και να μην παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα και να παίζει μόνο στην Ευρωλίγκα, είναι 38 μάτς. Είναι πολλά έτσι κι αλλιώς. Το EuroCup είναι 14 στον όμιλο και από εκεί πέρα άλλα 12 το ανώτερο. Δηλαδή, τελικό να φτάσεις και να πάει στο 2-1 κτλ. Είναι 26 μάτς. Είναι λιγότερο, όπως και να το κάνουμε. Και Ευρωλίγκα δεν βάζω μετά να πας και play-off και τα λοιπά. Σταματάω εκεί. Το ανώτερο είναι αυτό. Μπορεί να αποκλειστείς και από τον όμιλο που λέει ο λόγος που εντάξει, θα γίνει, δεν το συζητάμε, και να είναι μόνο 14. Θέλει μια αλφα διαχείριση. Σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεκουράζει λογικά κάποιους παίκτες, δεν σημαίνει ότι θα μείνει εκτός όλα τα ελληνικά μάτς. Σωστό είναι αυτό που λέει ο As 9 Days. Δηλαδή, πραγματικά είναι δεδομένο ότι σιγά σιγά με την ομάδα να βρίσκει τον εαυτό της, το ρυθμό της, να επιστρέφουν απόλυτα. Κανονικά, ο Γιώβιτς, ο Πουλιανίτης, ο Τανούλης, δεδομένου ότι κάποια παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος θα κάνει και θα αφήνει για κάποιους παίκτες έξω για να βάζει άλλους. Δηλαδή, ας πούμε, στο μάτς, αν τώρα ο Πουλιανίτης είναι απόλυτα έτοιμος, πιστεύω ότι στο μάτς του Σαββάτου με τον Μαρούς είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στην αποστολή. Να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει για να πάρει και αυτός ρυθμό. Είναι σημαντικό να μπει, να παίξει και να πάρει αγωνιστικό ρυθμό. Του χρειάζεται. Το χρειάζεται. Λοιπόν, θα πάω σιγά σιγά και στο Viber για να δω και εκεί τα μηνύματα. Λοιπόν, Γιώργο, αυτό από μένα δεν το άκουσες ποτέ. Το μας λέγατε, κράτο για σένα. Εγώ είπα ποτέ ότι ο Μίτουρ Λόγκ, εγώ ίσα έλεγα ότι ο Μίτουρ Λόγκ ο ίδιος σκέφτηκε ότι μπορεί να φύγει. Μην το μπλέκετε στο μυαλό σας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που λες. Αν το άκουσες κάπου αλλού. Λοιπόν. Ναι, Λάζαρε, δεν είχαμε εκπομπή του Γιάννη του Δασκάλου. Ο Γιάννης ο Δασκάλου, το απαντάω εγώ. Ο Γιάννης ο Δασκάλου λείπει. Για σήμερα είχε μία ανηλυμένη υποχρέωση. Αύριο θα είναι κανονικά στην εκπομπή του. Σήμερα μόνο. Το είχε πει από χθες ότι δεν θα είχε σήμερα εκπομπή. Και τον κάλυψα εγώ. Θοδωρής λέει: ο Τανούλης θα μπορέσει να ανταποκριθεί ως ένας ποιοτικός ψηλός στο 5 που πονάμε, ή όχι λόγω τραυματισμού. Σε λίγο κλείνει, λέει: τα 25 δεν θεωρείται σε λίγο πλέον ταλέντο ή next big thing. Κοίτα, ταλέντο δεν θεωρείται ήδη. Έχει ξεπεράσει το όριο του ταλέντου. Πλέον είναι ένας παίκτης που πρέπει να αρχίσει να δείχνει πράγματα. Είναι πολύ άτυχος. Εντάξει, παιδιά, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο πρέπει να πάρει Όσκαρ ατυχίας. Τώρα από εκεί πέρα, παιδιά, το αν θα μπορέσει ή όχι να παίξει, θα το δούμε στην πράξη. Δεν μπορώ να πω εγώ αν θα μπορέσει να παίξει ή όχι. Λέει ο επόμενος φίλος στο ποδόσφαιρο: δεν είναι μόνο τα διοικητικά και όλα αυτά που συμβαίνουν εσωτερικά, μας ξενερώνει και ξενερώνει ο κόσμος. Είναι ότι και ομαδάρα να κάνουμε, πάλι Πέμπτη θα βγούμε σε αυτό το ποτάσμα, οπότε τζάμπα μιλάμε. Δεν έχει άδικο. Και αυτό είναι ένας συνδυασμός. Και αυτό είναι ένας. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Σας είπα και για τον Γιώβιτς την άποψή μου, σας την είπα, παιδιά. Εγώ περιμένω να δω. Αν δουν ότι δεν είναι ok, ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το πρόβλημα, νομίζω ότι θα πάει στην διαδικασία. Ήδη κοιτάζει στην αγορά ο Άρης, θα πάει στη διαδικασία να δει
πώς θα προχωρήσει. Και έτσι πρέπει να γίνει και έτσι πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Είναι σημαντικό ότι έτσι πρέπει να λειτουργήσει. Κοιτάζεις την αγορά και κάνεις επιλογές σου. Ο Δημήτρης χθες ανέφερε, λέει, πως ο Γιούρακα μπορούν να παίξουν σε μία ομάδα 8 ξένοι. Είναι λάθος, μπορούν να έχουν όσους ξένους θέλουν. Βλέπε Κλουζ. Αχ, Δημήτρη μου, από πέρσι τα λέγαμε με την Κλουζ. Η Κλουζ έχει ρουμανοποιήσει παίκτες. Ο Πάοκ προχθές τον ομορούγει, γιατί δεν τον είχε στην αποστολή. Ο Πάοκ έχει 9 ξένους. Γιατί δεν τον είχε τον ομορούγει στην αποστολή. Τον έκοψε, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι 8. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Με στεναχωρεί που δεν παρακολουθείτε τι λέμε. Από πέρσι τα λέγαμε. Και ιδίως για την Κλουζ συγκεκριμένα. Ότι έχει ρουμανοποιήσει παίκτες. Τώρα πήρε για μπαίνω να δω το ρόστερ της Κλουζ. Για να σου το πω πιο συγκεκριμένα. Πού είναι αυτή η Κλουζ, με ποιον έπαιζε αυτή την αγωνιστική. Να τι ωραία. Κέρδισε 19 πόντους, έμεσα χιαουλιάει. Μπράβο ρε στην Κλουζ που κέρδισε. 19 πόντους. Λοιπόν, από αυτούς που παίξανε, εντάξει, πέραν του Νικολέσκου, του Ήλες που είναι Ρουμάνοι έτσι κι αλλιώς, έχει και δύο. Θα θυμηθώ ποιοι είναι. Το θέμα είναι να θυμηθώ ακριβώς ποιοι είναι. Οι οποίοι έχουν ρουμανοποιηθεί. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Δύο που έχουν ρουμανοποιηθεί. Το μπερδεύεται με την Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα μπορείς να χρησιμοποιήσεις όσους ξένους θέλεις. Και 12 αν θέλεις. Στο EuroCup δεν ισχύει αυτό. Σας λέω το παράδειγμα του Πάουκ, παιδιά. Ποιο απλό παράδειγμα υπάρχει. Θα είχε κόψει τον Ομορούγη προχθές. Έβαλε τον Μοντεγιούνας και έκοψε τον Ομορούγη. Γιατί δεν μπορούσε να έχει 9 ξένους. Υπάρχει κάτι πιο απλό. Αν το ίδιο πάλι. Έχουμε τον ίδιο κανονισμό με την Ευρωλίγκα. Εσείς θα σοβαρευτείτε επιτέλους. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, σας λέω. Ελληνικά μιλάω. Σας φέρνω το παράδειγμα του ΠΑΟΚ. Διαβάστε, μπείτε στα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να διαβάσετε. Κόπηκε ο Μορούγη και μπήκε ο Μοντεγιούνας γιατί δεν μπορούσε να έχει 9 ξένους. Μην το ξαναπείτε αυτό το πράγμα. Ελληνικά μιλάμε. Δεν είναι ίδιος ο κανονισμός της Ευρωλίγκας με το EuroCup. Στην Ευρωλίγκα μπορείς και 12 ξένους να έχεις. Στο EuroCup είναι μέχρι 8. Τέλος, δεν το ξανασυζητήσω. Στην Αδριατική Λίγκα που παίζει έχει όσους ξένους θέλει, φυσικά. Άλλοι οι κανονισμοί της Αδριατικής Λίγκας. Εμείς λέμε για το EuroCup. Ράσελ πέρσι Ρουμάνος. Έτσι, σωστό. Ρουμανοποιεί, έχει τη δυνατότητα επειδή δεν είναι πολύ δυνατό το ρουμανικό πρωτάθλημα και επειδή η Κλουζ είναι η πιο δυνατή ομάδα που έχει το ρουμανικό πρωτάθλημα, ψιλοκάνει ό,τι θέλει, να σας το πω έτσι. Παίρνει παίκτες, τους κάνει Ρουμάνους και τους χρησιμοποιεί σαν Ρουμάνους. Απλά πράγματα. Έχει τη δυνατότητα γιατί. Τι να σας πω, είναι. Ελέγχει τα πάντα. Άντε τώρα, έχουμε πάλι. Εξυπνάδες πάλι έχουμε από κάποιους. Να ρωτήσουμε, λέει, να δούμε τον κανονισμό. Τον είδες εσύ τον κανονισμό. Ευχαριστούμε, είσαι ειδικός. Έγινε. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος, βγήκαν οι προπονητές να πούν, λέει, τα δικά τους. Την περασμένη εβδομάδα έβγαιναν κάποιοι στον Γιάννη και έλεγαν να φύγει ο Μόργαν. Τώρα λένε για Μοκόκα και για τα σέντερ μας. Δεν ακούνε άραγε τις δηλώσεις του Σπανούλη που λέει ότι όλοι κάνουν πράγματα που δεν αποτυπώνονται στη στατιστική. Λίγο πίστη σε αυτούς που έξαναν την ομάδα, κάτι ξέρουν παραπάνω, λέει ο Κρίς. Ο Νίκος, ότι θα γινόταν πρώτη είδηση. Η επιστροφή του Γιαννιώτα, λέει, άλλο που νιώθει, λέει, από Άρη, από τραυματισμό εν έτη 2026, δείχνει πάρα πολλά για την ομάδα. Τι εννοείς, ρε εσύ, Νίκο? Δεν είναι χρήσιμος ο Γιαννιώτας όταν παίζει? Λοιπόν, ο Άρης λέει ότι αν κατάλαβα καλά, Φασί μας ζητάει απλά την ανταλλαγή οικοπαίδων. Εμείς ως μέλη δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ο Παναθηναϊκός τζάμπα γήπεδο. Η Άκη πήρε ένα σωρό για το δικό της και εμείς καθρεφτάκια. Θα δούμε, Άρη μου, θα δούμε. Ο Νίκος από το Εγάλεο, γεια σου Νικόλα. Ο Γιάννης, η ομάδα έχει αρχίσει και ρολάρει. Μόνο ο Μοκόκα δεν αποδίδει μέχρι στιγμής όσο θα θέλαμε. Αλλά τουλάχιστον χθες έβαλε ένα κρίσιμο τρίποντο. Όντως, έβαλε ένα κρίσιμο τρίποντο σε ένα σημείο κομβικό για το παιχνίδι. Αυτό μόνο όμως επιθετικά.
Ο Δημήτρης το είπα λέει και χθες ότι έχουμε πόλεμο και όχι πανηγυράκια, Διανάρα μου. Έτσι είναι, Δημήτρη, από χθες το έλεγες εσύ και εγώ τα έλεγα ότι δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Ότι θέλει προσοχή, όλα τα παιχνίδια θέλουν προσοχή. Αν πας με αλαζονία, με στυλ, έλα τώρα ποιος, θα τη φας. Ο Γιώργος, δεν κάναμε ένσταση, λέει, για ένα τρίποντο που έβαλε η Τορτώνα, αφήσω ξανά ένα πόντος, λέει, ο παίκτης πατούσε γραμμή. Τώρα εσύ, Γιώργο, πού το βρήκες αυτό πάλι τώρα. Ο Βασίλης, στον goal average, είμαστε δεύτεροι μετά την Μπαχτσέ Σεχίρ. Με αρκετή, δεν λέγεται Μπασάκ Σεχίρ, παιδί, αυτή είναι στο ποδόσφαιρο η Μπασάκ Σεχίρ. Μπαχτσέ Σεχίρ λέγεται, είναι άλλη. Με αρκετή όμως διαφορά έχουμε συν 46, αυτή συν 66. Πρέπει να έχουμε την ισοβαθμία και το πλεονέκτημα έδρας μέχρι τέλους. Αν συμβεί αυτό, έχουμε πολλές πιθανότητες να το σηκώσουμε, γιατί ο Άρης στο Παλέ είναι άλλη ομάδα. Εμείς διασταυρωνόμαστε με ομάδα του δεύτερου ομίλου, θα πρέπει στη διαφορά πόντων να είμαστε πάνω από Τόφας και Νάπολη, για να έχουμε πλεονέκτημα έδρας μέχρι τα ημιτελικά. Αν διασταυρωνόμαστε με ομάδα του δεύτερου ομίλου, τι μας νοιάζει τι κάνει η Τόφας και η Νάπολη. Στον τρίτο ομίλο είναι αυτές. Τα μπέρδεψες, Βασίλη. Οι ομάδες που λες, η Νάπολη και η Τόφας είναι στον τρίτο ομίλο. Στο δεύτερο είναι Βενέτσια, Τενερίφη, Κλουζ, London Lions, Skyliners, Turk Telecom, Maxima Roma και Σιαουλιάη. Τα μπέρδεψες. Ο Παναγιώτης, την καλημέρα και σε ένα Παναγιώτη, ο Χρήστος. Είναι δυνατόν να ασχολούμαστε, λέει, με διάφορα ρεπορτάζ, απλά γελάμε. Για ποιο θέμα λες, μου ζητάει για τον Dorsey. Αν για τον Dorsey. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνης. Μπράβο στον Άρη που με μια μέτρια εμφάνιση νίκησε με 20 πόντους. Μπράβο στην ομάδα μας, μόνο ο Άρης, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Γιώργος ξέρει ότι είναι νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε για ανανέωση με αυτόν τον παικταρά. Για τον Ρόμπινσον, λες. Έχει για 2 χρόνια συμβόλαιο. Παιδιά, ο Ρόμπινσον είναι για μεγάλα πράγματα. Αν πάμε στην Ευρωλίγκα, εδώ θα είναι ο Ρόμπινσον, δεν πάει πουθενά, μην φοβάστε. Ο Χρήστος. Σε απολαμβάνουμε σήμερα, λέει, νωρίς. Καλό μεσημέρι, να σε καλά, Χριστάρα. Ο Γιώργος, Ρόμπινσον Ερλ, έχει διπλό όνομα, με αγάπη πάντα. Ναι, Ρόμπινσον Ερλ, τι, σε μένα το λες. Εντάξει, κάποιες φορές θα το πούμε και εσύ και το Ρόμπινσον, ρε, σιγά τώρα. Πεκτάρα και όλη η ομάδα, λέει, ανεβαίνει τελευταία 3 μάτς, 13-30-20, πόντους διαφορά. Και κάποιοι ακόμη γκρινιάζουν, υπομονή και απόλυτη εμπιστοσύνη και στήριξη στο Σπανούλι. Ο Στέλιος, ώρα για εμάς του εξωτερικού να δώσουμε παράσταση την Τρίτη. Με Λεμάν, έχουμε κι άλλο sold out, δεν το είδα. Με Λεμάν λες το ευρωπαϊκό, αν υπάρχει ήδη sold out, δεν το ξέρω, δεν το είδα, κάτσε να το δω, να το τσεκάρω. Αλλά όντως την Τρίτη με τη Ροστόκ, σας περιμένω δυναμίτες, δεν θα είμαι εγώ εκεί, ο Γκάλης θα είναι. Σας περιμένω να είστε δυναμίτες. Στη Γερμανία έχουμε κάνει πολύ καλές κερκίδες, έτσι κι αλλιώς. Έχουμε κάνει πολύ καλές κερκίδες. Όντως και με Λεμάν, λέει, τα εισιτήρια μόλις εξαντλήθηκαν. Έτσι γράφει. Έχει με τη Ρίγα Ζέλη και εκεί. Κάτσε εδώ πόσα έχει. Παιδιά, και με τη Ρίγα Ζέλη που βλέπω, αυτή τη στιγμή έχει καμιά κοσαριά εισιτήρια. Τίποτα. Τίποτα. Ναι, παιδιά, φέτος θα είναι δύσκολο το κομμάτι να βρω εισιτήριο. Ο Ιωάννης. Μιλάς πλέον, λέει, για Blossom Game και Μονέκη. Άντε σε λίγο καιρό να μιλάς, λέει, και για Χάλαν, Τσάβη και τα λοιπά. Λέει, καταλαβαίνεις τι εννοώ, μακάρι. Ο Ευθύμης, ο Ντόρση, λέει, και μια πρόταση από πίσω, λέει, κοντά σε 4 εκατομμύρια το χρόνο. Το είπα, παιδιά. Το είπα. Ο Σπύρος, ο προπονητής Πανούλης πλέον, του τα βγάζει του Ελάιζα και τον έχει βάλει σε ένα καλούπι. Έτσι, του τα βγάζει. Τα έχει όμως τα στοιχεία. Δηλαδή, δεν του βγάζει στοιχεία που δεν έχει ο παίκτης. Απλά δεν τα έβγαζε για διάφορους λόγους. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Κοσμάς, και μην ξεχνάμε ότι στην περίπτωση του Μήτρου Λόγκο ο ίδιος είπε στον προπονητή του: θα προσπαθήσω να κερδίσω και θα κάτσω σε όλη την προετοιμασία. Και αν δεις ότι δεν σου κάνω, το λες. Πολύ σωστός. Πολύ σωστός. Δούλεψε και κέρδισε. Ο Αποστόλης, η ομάδα χθες έδειξε ότι αν θέλει μέσα σε λίγα λεπτά τη διαφορά, τη φτάνει στους 20 πόντους. Χωρίς να θέλω να φανώ γκρινιάρης, αλλά για το Μοκόκα τι πιστεύεις, λέει. Γιατί κακά τα ψέματα δεν έχει προσφέρει πολλά. Και εγώ το βλέπω. Έχει, είναι πίσω σε σχέση με τους άλλους. Κάνει μπαμ. Κάνει μπαμ. Αλλά αυτό που βλέπεις εσύ, Αποστόλη, που βλέπω εγώ, που βλέπουμε όλοι μας, σίγουρα το βλέπουν και ο Ζήσης με το Σπανούλη. Ο Σπύρος για το Φώτη Ντάουλα. Σε 9 Ιουνίου 2018 είχε οριστεί και δείχνει το μεγάλο τελικό ανάμεσα στην ΚΑΠΑ 19 του Άρη και την ΚΑΠΑ 19 του Εργοτέλη στο Δημοτικό Στάδιο Σπάτων.
Στην αναμέτρηση εκεί η ομάδα νέων του Άρη πανέχει πρωταθλήτρια επικρατώντα τα πέναλτι με 5-3. Μάλιστα. Άρα γουρλίσες να μου πεις ότι είναι ο Ντάουλας. Ο Χρήστος. Και από μένα λέει προσωπικά ο Χαραλαμπόπουλος μου θυμίζει το Λυπηρίδη, λέει. Που ήξερες ότι θα μπει μέσα και θα κάνει δουλειά χωρίς να πει κουβέντα. Πολύ πίσω γύρισες εσύ. Ο Δημήτρης και ο Μπίρτς λέει όταν παίζει στο 5 η ομάδα έχει πολύ καλή σύνδεση και άμυνα. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και αυτός κάνει πράγματα που δεν φαίνονται πολύ στατιστική. Δηλαδή, αν δεις στατιστική και θα πεις τι έβαλε, το 4 πόντους με 4 βολές έβαλε. Μόνο και πόσα rebound πήρε. Δεν έκανε τίποτα ο Μπίρτς. Πήρε 4 πόντους, πήρε 3 rebound, έδωσε μία assist και έκανε και 2 λάθη. Αλλά όταν παίζει, έχει σημαντική παρουσία μέσα στην ομάδα. Στον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι πολύ καλός και στις αλλαγές. Φτύσει τον Λέφα το Ματιάκ, να το φτύσω. Όποιος είναι να τον φτύσω. Ο Νίκος λέει: φυσικό είναι να μην έχει βρει ρυθμό. Το Λιόπουλος 1,5 χρόνο έχει να παίξει μπάσκετ, υπομονή είναι παικταρά. Συμφωνώ, θα παίξει, το λέω. Ο Δημήτρης, σε κρυφή μεταγραφή μας είναι ο Γιώβιτς και μαζί του θα ξεμπλοκάρει και ο Λιόπουλος. Μακάρι. Ο Βασίλης, φέτος σιγάλα, λέει να του μάθει να χρησιμοποιεί το σώμα του, λέει, του Λιντέλ. Στα σοβαρά πρέπει κάποιος από το προπονητικό τίμημα να ασχοληθεί, λέει, πολύ μαζί του, γιατί χαλάει το μυαλό του και να το εξηγήσουν γιατί όταν τον παίζουν βρώμικα κάποια στιγμή παίρνει αυτό το φάουλ. Σωστός. Ο Γιάννης. Θέλω να ρωτήσω πώς θα βρούμε εισιτήριο για τη Λεωφόρο. Γιάννης από το Χαλάνδρη. Γιάννη από την Κηφισιά. Δέστε, άμα έβγαλε εισιτήρια Κηφισιά, μόνο έτσι. Δεν θα πάρει εισιτήρια ο Άρης, τα είπαμε. Ο Γρηγόρης. Καλά κάνεις, λέει, βαρεθήκαμε να ακούμε για μπάσκετ, πάμε για μπάλα. Πάντως παρότι πίσω λέει, δεν μας εμπιστεύομαι καθόλου με αυτή την εντεκάδα και επειδή η Κηφισιά δεν θα κλειστεί πίσω, πιστεύω θα βρούμε αρκετές ευκαιρίες να βγούμε στην κόντρα και με Κατεβέρε, Κουαμέ, Μπρούμα, ακόμα και Γκαρέ θα βρούμε ευκαιρίες να χτυπήσουμε στον κενό χώρο, σωστός. Ο Κώστας. Λέει τώρα που αναφέρθηκε λέει, στο Μιχάλη το Βοριαζίδη, το παιδί λέει από πού έχει καταγωγή, ποια περιοχή είναι.

Λοιπόν, για να κάνουμε λίγη καναστή, όλοι πάλι φάγαμε μπαμ στο ποδόσφαιρο. Μπαμ φάγαμε, ναι. Ούτε αποτέλεσμα θα τα αλλάξουν. Λέει, ο κόσμος έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που μόνο η αλλαγή διοκτησίας θα επανέλθει στο γήπεδο, γιατί και από εκείνους πρέπει να αντιδράσουν. Δεν βλέπεις κάποια κριτική. Ανδρέα, κατάλαβες τι είπα. Μία αλφα, άμα η ομάδα δηλαδή κερδίσει στην Κηφισιά, δεν θα έχει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον το μάτς με τον Ατρόμητο. Και μετά, αν κερδίσει στη Λιβαδιά, δεν θα έχει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον το μάτς με τον Πανετολικό. Αυτό λέω. Ο Χρήστος, ο Μαντσίνη, λέει που βρίσκεται, στο ΑΠΟΕΛ. Ο Θάνος, τον Τιοκαρυπίδης, πληρώνει όλα αυτά τα λάθη του, είναι σχετικό. Λέει προφανώς ότι πληρώνει έστω και σε δόση συμβόλαια παικτών και προπονητών όπως του Μπούργος. Για 1,5 χρόνο που είχε, ενώ ήταν 4 μήνες, έχει αντίκτυπο και στο αγωνιστικό φυσικά. Γιατί προφανώς μετά δεν σε παίρνει να δώσει άλλο 1,5 άλλον προπονητή και κατά τον Τερζή. Τα είπα, παιδιά. Τον Τερζή τον κράτησε προπονητή, εγώ δεν σας το είπα αυτό. Ενώ είχαν ονόματα και κοιτούσαν για προπονητές με τον Μπαλίκουτσα που ήταν τότε στην ομάδα, ξαφνικά πήγε και του πέταξε πάνω στο γραφείο και του λέει: δες τι ήρθε από τον Μπούργος, προπονητής μένει ο Τερζής. Τέλος. Εγώ σας το είχα πει αυτό. Έτσι έγινε. Μόλις ήρθε το Φιρμάνι από τον Μπούργος, τρελάθηκε και έτσι όπως λειτουργεί πάντα με το θυμικό σε πολλά πράγματα, πάει λέει: τέλος, μένει ο Τερζής. Έτσι έγινε. Ο Θανάσης. Την απαξίωση λέει σε ένα τμήμα και προκειμένου του ποδοσφαίρου τη δημιούργησε λέει και ο Καρυπίδης. Φυσικά ρε παιδιά έχει ευθύνη ο Καρυπίδης. Δεν το συζητάμε ρε παιδιά τώρα. Αμάν. Γίνα μάλιστα από το ποδόσφαιρο και από τον μπάσκετ. Εμείς γίνα μάλιστα από τα παιχνίδια με την Μπενφίκα και την Ήψουιτς και πόσα άλλα που δεν υπήρχε μπασκετική ιστορία. Και μετά αρρωστήσαμε με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά. Κούις, Εμερτζίδης, Βένος, Κατσιαούνης, Τζιφόπουλος, Ελελίδης, Χρυστήρης, Μπαλής. Ποιος μας έκανε Άρη. Σωστός. Ο Ηλίας. Θέλω να ρωτήσω στην ΚΑΕ κάτι λέει για τα εισιτήρια και δεν λειτουργούν τα τηλέφωνα. Έχει τηλέφωνο ρε Σιλία, δεν το ξέρω. Αυτό το τηλέφωνο που έχει τώρα, δεν ξέρω κάτι άλλο. Ο Σαμ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που πάει στο παλέ πάει και στο Χαριλάο καθώς είναι πετσιά. Απλά δεν ακολουθεί το υπόλοιπο ποσοστό των φιλάθλων μας. Σε μεγάλο βαθμό ναι. Ο Αναστάσης, κάτι μου ήρθε λέει για τον Γιώβιτς. Λέει, εγώ πιστεύω θα πάρουμε 8ο ξένο σύντομα. Επειδή ο Έλπιζο Τίρα, αν σε πιάσει καλά, δεν θέλει χρόνο, δεν είναι κακό σενάριο ο Γιώβιτς να μπει Μάρτιο ξανά στην ομάδα και με φρέσκα πόδια που θα το έχει ανάγκη λόγω ηλικία. Μάρτιο! Ε, παιδιά, τόσο μακριά. Και ο Φώτης τώρα επανέρχεται και λέει: μπορεί να χρησιμοποιήσει όσου ξένου θέλει. Άντε πάλι τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Πάλι τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Δεν έχουμε, παιδιά, κάποιες προσκλήσεις. Αν είχαμε, θα σας το έλεγα. Ο Λευτέρης. Θέλουμε το Αβαντάζ μέχρι τέλους, λέει, όχι μόνο μέχρι τους 4. Φυσικά. Α, λες για το Αβαντάζ. Για τους ξένους δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Πάντως θα με εκνευρίσετε να το ξαναπείτε. Ο Γιώργος, περαστικά λέει στον Λευτέρη τον Ποχορίδη. Άκουσα χθες συνέντευξη, λέει. Κάζαξε να κινείται μετά τα όσα έγιναν την προηγούμενη φορά. Ο Κώστας, εμένα με ενδιαφέρει να βρεθεί, λέει, ο Γιαννάκης και να γίνει άγαλμα στον Ιωαννίδη. Πώς τα βλέπει σαν ιδέες. Πρέπει να βραβευτεί ο Γιαννάκης, συμφωνώ. Και για τον Ιωαννίδη πρέπει να γίνει κάτι. Ο Δημήτρης, βέβαια λέει, αφού δεν τυχαίνουμε, λέει σε London Lions, να γίνει εδώ το πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Θέλησε πανηγύρι να γίνει. Να πέσουμε. Αν βγούμε πρώτοι, εμείς που είναι, London Lions στο δεύτερο όμιλο, δεν είναι. Κάτσε να δω. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Εδώ τα βλέπω. Λοιπόν, οι Lions είναι στο δεύτερο όμιλο. Τέταρτη είναι τώρα. Τώρα όπως είμαστε, παίζουμε με τους London Lions. Πρώτοι είμαστε εμείς, τέταρτη είναι αυτή. Ορίστε. Σου βρήκα. Στους 16 παίζουμε με τους London Lions. Ετοιμάσου. Δεν λειτουργεί το τηλέφωνο στην μπουτίκ, λέει, εδώ και καιρό. Μάλιστα. Okay. Δεν το γνωρίζα, παιδιά. Ο Χρήστος από τις Σέρες. Χαμηλά την μπάλα. Οι νίκες στηρίζουν αυτοπεποίθηση. Παιχνίδι με παιχνίδι θα δένουν οι παίκτες μεταξύ τους και οι νίκες θα μας δίνουν ψυχολογία. Όσο λέει για το ποδόσφαιρο, τι να πω. Ο Κώστας πρέπει και ο Τολιόπουλος να βρει το χέρι του. Θέλουμε σούτα απ' έξω να παίρνουμε διαφορά. Με Γιώβιτς, πόσο να περιμένει η ομάδα, τα παιχνίδια είναι πολλά. Θα κρίνει η ομάδα και θα δούμε πόσο θα περιμένει. Ο Αποστόλης είναι σκληρό καρύδι Ντερτόνα, αλλά έσπασε από την πίεση του παλέ με ονειρεμένο τελείωμα. Έτσι. Ο Ανδρέας λέει: δεν το πιστεύω για τη συσπήρωση. Οκ, Ανδρέα μου. Ο Ερμής, αυτό το κόλπο λέει: τη ΣΕΠΟ με το συνδέσμο των διαιτητών ποδοσφαίρου, πότε θα σταματήσει. Ο Ντάουλας είναι συνδέσμο Αττικής και θα παίξει αθηναϊκή ομάδα. Σωστό. Ο Παύλος, τελικά, ό,τι και να κάνει η ομάδα, εμείς πάλι θα ψάχνουμε κάτι να γκρινιάζουμε. Τώρα τα έχουμε βάλει με το Μοκόκα. Ας αφήσουμε το παιδί να δουλέψει και να δείξει τι μπορεί να κάνει. Δεν υπάρχουν μόνο ματς. Δημήτρη. Εσύ είσαι διαβασμένος. Μην μου είσαι σαν τους άλλους τώρα που θέλουν να παίζουμε όσους ξένους να είναι, γιατί έτσι νομίζουν ότι είναι επειδή είναι στην Ευρωλίγκα. Όλα τα μάτς μετά τους ομίλους είναι best of three στις δύο νίκες. Δεν υπάρχει μόνο παιχνίδι πλέον στο EuroCup. 16, 8.

0: τέσσερις και τελικός είναι best of three στις δύο νίκες. Τέλος τα μονά παιχνίδια. Τα εκνευριστικά. Ερίκο, τα χαιρετίσματά μου και σε σένα. Και ο Νίκος λέει: αν ο Ντόρση χωράει στο ρόστερ. Όντως άλλαξε, λέει. Έλα ρε Λόντον, βγες τετράδα. Έτσι, έτσι, άλλαξε. Από φέτος είναι όλα best of three. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί τώρα Χρήστος Γκάλης 2 με 4 σήμερα. Εγώ 12 με 2. 2 με 4 ο Χρήστος Γκάλης. Στη συνέχεια 4 με 6. Κίτρινη κάρτα με Στράτο Μουζίνα και Κωνσταντίνο Στόικο. 6 με 8. Θωμάς Τσεκούρας, σε μια έκτακτη εκπομπή ο Θωμάς. 8 με 10 Μάριον Συριώτου και 10 με 12 Σουτ Μπανάνα στο Γάμα. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, κανονικά στην ώρα μας, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.

0: de seran peninda trianta pende seranda dio. Νίκος Κατζίκας Καφάρ, στη μικρή σκηνή Επταλόφου 14 στην Κάθο
1: Τούρκο. Είναι κακοτάξιδα κι αργούν.
2: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
15: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται η εκπομπή Yellow News και από τον ποδοσφαιρικό Άρη περνάμε στον μπασκετικό. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, 15 λεπτά μετά τις 2, όπου είχαμε ξεσυνηθίσει αυτή την ώρα εκπομπή. Ελπίζω και εσείς λίγο να μην ξεχάσατε ότι το σημερινό μας ραντεβού είναι λίγο νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά όμως η εκπομπή θα έχει την ίδια δομή. Θα ξεκινήσουμε λίγο την πρώτη ώρα να πούμε λίγο το ρεπορτάζ όσον αφορά για το μπασκετικό Άρη. Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε ανάλυση από τον προπονητή μας, έτσι, γιατί είναι δικός μας ο προπονητής, τον Παναγιώτη Κουβάτση, ο οποίος έχει πάρα πολλά να πει για το χθεσινό παιχνίδι. Και φυσικά έχουμε και πάρα πολλά να το ρωτήσουμε. Εγώ ήδη έχω μια ερώτηση. Παναγιώτη, με τα τρία γκάρτ, όταν έχεις μια ομάδα η οποία επίσης έχει καλά γκάρτ, βγαίνει το σχήμα, αποδίδει? Το κρατάμε για τη συνέχεια.

Ευχαριστώ το φίλο μου το Σπύρο. Στέλνει μήνυμα συγκινητικότατο. Άρε Σπύρο, άμα δεν είχες διαρκείας θα σου δίνει ένα εισιτήριο. Θα σου δίνει ένα εισιτήριο. Γράφει ο Σπύρος, ό,τι ώρα και να βγεις, εμείς πιστοί ακροατές σου εκεί. Λοιπόν, τέτοιους ακροατές έχουμε αποκτήσει, φίλε Παναγιώτη, και λέω τον Παναγιώτη γιατί το θεωρώ πλέον συνεργάτη της εκπομπής, και μακάρι να βοηθήσει, να βοηθήσουν οι συζητήσεις να αυξηθούμε, έτσι να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη μπασκετική παρέα εδώ στην μπασκετική εκπομπή του Yellow Radio, να φέρουμε κι άλλα άτομα. Ακούει η κυρία για την, με την οποία συζητάμε, έλα πες το ναι μία ώρα νωρίτερα.

Και η φίλη μας η Αντιγόνη, τώρα μάλιστα αυτή είναι η ώρα η καλύτερη, έχει και αυτή μια ερώτηση για τον Παναγιώτη, θα τη μεταφέρω στον Παναγιώτη, τι θα δούμε το Δεκέμβρη που θα έχει δέσει η ομάδα. Θα δεις πολύ... Πολλά μαγικά πράγματα, θα δεις πολλά μαγικά πράγματα. Πάμε όμως στην εκπομπή, μη χρονοτριβούμε. Πριν όμως περάσουμε στα θέματα της εκπομπής και πριν και στο ξεκίνημα έπρεπε να πούμε περαστικά στο Λευτέρη Μποχορίδη, περαστικά στον αρχηγό μας. Αρχηγέ, γρήγορα κοντά μας. Πραγματικά και εγώ ευνηδιάστηκα διαβάζοντας την ενημέρωση εχθές της ΚΑΕ ότι ο παίκτης έπρεπε να εγχειριστεί σε σκολικοειδίτιδα. Ευτυχώς τώρα αυτές οι εγχειρήσεις γίνονται λαπαροσκοπικά, οπότε δεν θα υπάρχουν ράματα. Σημαντικό αυτό, γιατί μεγαλώνει το διάστημα αποθεραπείας. Και από εκεί και πέρα νομίζω σε μια εβδομάδα θα είναι πίσω ο αρχηγός, όχι τίποτα άλλο, γιατί είναι και ατσάλινος. Ατσάλινος, τίποτα δεν τον πνεύει. Εδώ στα δύσκολα χρόνια, πριν καν αποθεραπευτεί, επέστρεφε στις υποχρεώσεις της ομάδας και λέω στα δύσκολα χρόνια, εκείνη τη χρονιά με τον Καστρίτη, την τελευταία χρονιά του Καστρίτη, όπου η ομάδα είχε αποδεκατιστεί από παίχτες και παίζαν οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι για πολλά λεπτά και ακόμα και όταν τραυματίζονταν, αυτοί συνέχιζαν να παίζουν για να μην αφήσουν τον Άρη χωρίς παίχτες. Λοιπόν, τότε και ο Μποχορίδης και ο Τολιόπουλος είχαν επιδείξει μία, πώς θα το πούμε, ηρωική, εντάξει, ηρωική για τον Άρη, υπερπροσπάθεια, όπου αν και τραυματίες αγωνίζονταν για να βοηθήσουν την ομάδα. Τη φανέλα που φορούσαμε.

0: Πάμε στους χορηγούς της εκπομπής. Mentor Travel είναι το ταξιδιωτικό γραφείο που έχει αναλάβει τις μετακινήσεις του Αυτοκράτορα. Αν θέλεις να ζήσεις από κοντά αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία, δηλαδή το ταξίδι του Αυτοκράτορα προς την Ευρωπαϊκή Κορυφή, δεν έχεις να πάρεις τηλέφωνο το Mentor Travel και να κρατήσεις τη θέση σου ανάμεσα στα επόμενα ταξίδια, πάντα με την αποστολή της ομάδας. Mentor Travel ο πρώτος χορηγός και Eurodrivers, σχολείο οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, κοντά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η Λίζα, ο Βαγγέλης και ο Γιώργος είναι εκεί καθημερινά για να σε βοηθήσουν σε πάνω σε οποιοδήποτε αυτοκινητιστικό θέμα.
1: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη.
4: Ryanair αποχωρεί? Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.

Αφού ακούσαμε τους χορηγούς της εκπομπής και πριν πάμε λίγο στα θέματα όσον αφορά το ρεπορτάζ στην πρώτη ώρα, θα ήθελα λίγο, ακούγοντας την εκπομπή του Δημήτρη και κυρίως για κάποια μηνύματα που στείλατε, να σας υπενθυμίσω ότι η κλουζ, την οποία φαίνεται σαν παράδειγμα όσον αφορά για τον αριθμό των ξένων, μετέχει και στην Ανδριατική Λίγκα. Όπου στην Ανδριατική Λίγκα δεν υπάρχει περιορισμός ξένων παικτών. Όλες οι ομάδες έχουν όσους ξένους θέλουν. Όπως στην Ευρωλίγκα. Επειδή η Ανδριατική Λίγκα είναι δημιούργημα της Ευρωλίγκας, κράτησε αυτό. Στο EuroCup που πάλι είναι δημιούργημα της Ευρωλίγκας, υπάρχει ο περιορισμός των 8 ξένων παικτών. 8 και 4 υγιενείς για την δωδεκάδα. Δεν αλλάζει. Λοιπόν, η κλουζ μπορεί να έχει παραπάνω ξένους παίκτες στο ρόστερ της, αλλά δηλώνει και μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο 8 σε κάθε αγώνα του EuroCup. Και γι' αυτό έχει και παραπάνω, για να τους χρησιμοποιεί όλους στην Ανδριατική Λίγκα. Τα λέγαμε από πέρσι. Εντάξει. Πολλοί από εσάς πάτε στο AI, το οποίο σας τα βγάζει λίγο μπερδεμένα και νομίζετε ότι μπορούμε να έχουμε όσους ξένους θέλουμε. Όχι, μέχρι 8. Όπως και στο ελληνικό πρωτάθλημα υπάρχει περιορισμός, μέχρι 8. Και νομίζω ότι στο ρουμανικό υπάρχει περιορισμός, είναι 6, νομίζω ότι είναι 6, και η κλουζ παίζει στο ρουμανικό πρωτάθλημα, αλλά παίζει μόνο στα play-off, νομίζω στα ημιτελικά μπαίνει. Είναι όπως γίνεται και στη Σερβία. Και στη Σερβία παίζει και η Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας στα ημιτελικά. Δεν παίζουν στην κανονική διάρκεια του σερβικού πρωταθλήματος, γιατί και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές. Οπότε δεν χρειάζεται να παίξουν. Και η κλουζ σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες του ρουμανικού πρωταθλήματος είναι πάρα πολύ δυνατή, γι' αυτό και μπαίνει και αυτή στα ημιτελικά. Εκεί όταν θα μπει στα ημιτελικά του ρουμανικού πρωταθλήματος θα χρησιμοποιήσει 6 ξένους παίκτες.

Πάμε στο ρεπορτάζ. Για την επόμενη μέρα του θριάμβου του Άρη. Και λέω τον θριάμβο του Άρη γιατί ο Άρης ήταν μέτριος, λίγο παραπάνω από μέτριος, μην τους αδικήσω, και είχε να αντιμετωπίσει μια καλή, καλά στημένη, δυνατή ομάδα. Μια ομάδα η οποία δεν σου γέμιζε το μάτι όσον αφορά τα ονόματα, παρόλα αυτά όμως αποδείχτηκε πάρα πολύ δυνατή. Έπαιξαν και δυνατά. Είναι και μια παρατήρηση του φίλου του Παναγιώτη, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα: φοβάμαι τη διαιτησία γιατί αφήνει πολύ σκληρά φάουλ. Και ξέρετε, τα σκληρά φάουλ ευνοούν την ομάδα που έχει μικρότερο ρόστορ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση την Τορτώνα. Παρ' όλα αυτά όμως στο δεύτερο ημίχρονο οι διαιτητές λίγο στάθηκαν κανονικά, δεν επέτρεψαν το πολύ σκληρό παιχνίδι και ο Άρης με τον γνωστό ύποπτο το Ρόμπινσον Ερλ, αλλά να προστίθεται για ακόμη ένα παιχνίδι στην εξίσωση και ο Μόργαν, κατάφερε να καθαρίσει το παιχνίδι. Να πάρει αυτό που ήθελε. Πολλοί κοιτάτε και λέτε και η διαφορά. Παιδιά, είναι ξεκίνημα τη σεζόν. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια όλα με 150 πόντους διαφορά. Αν μιλήσετε ποτέ με κάποιο μέλος του τεχνικού team που ξέρει τον προγραμματισμό που έχει κάνει ο Σπανούλης με τους συνεργάτες του και το ζήσει, σε αυτήν την περίοδο είναι να κερδίζουν πρώτο στόχο σε όλα τα παιχνίδια. Όταν με το καλό φορμαριστεί η ομάδα, όπως λέει και η φίλη μου η Αντιγόνη, τότε ναι, δεν θα αφήνει ο Σπανούλης, και ειδικά μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος πάνω στο μπάσκετ χρησιμοποιεί και την παραμικρή λεπτομέρεια, δεν θα αφήνει πόντο να χαθεί. Φίλε Αλέξη, θα παρεκτραπούμε λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν το ξεχάσω, στείλ το λίγο προς το τέλος εκπομπής. Είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, αλλά αφορά τον Προμηθέα Πάτρας. Στείλ λίγο, σε παρακαλώ πολύ, προς το τέλος της εκπομπής, αφού πούμε τατουάρι, να μετά να μιλήσουμε και για τον Προμηθέα Πάτρας. Πάμε όσον αφορά την διαφορά. Και να ξέρετε ότι όσο ο Άρης κερδίζει αυτή τη στιγμή, άμα δείτε τις βαθμολογίες, ο Άρης, η Χαποέλ είναι αίτητη. Η Βενέτσια, η οποία είναι πρώτη στο δεύτερο όμιλο, έχει ήττα. Η Νάπολη και η Τόφας δεν έχουν ήττα, είναι αίτητες και αυτές. Και η Μπακτσέσεχήρ, μιλάμε για 2, 4, 5 ομάδες από τις 32 που την τρίτη αγωνιστική δεν έχουν ήττα. Ο πρώτος του πρώτου ομίλου θα αντιμετωπίσει τον τέταρτο του δευτέρου ομίλου. Ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του τρίτου ομίλου, το δεύτερο του τρίτου ομίλου, ναι, με τον τρίτο του τέταρτου ομίλου. Ο νικητής από εδώ, τώρα μετά είναι πολλά, αλλά εάν θα βρεις στα ημιτελικά θα βρεις τον πρώτο του δευτέρου ομίλου. Στα ημιτελικά. Τον πρώτο του δευτέρου ομίλου. Άρα κοιτάμε τι κάνει ο δεύτερος ομίλος. Τι κάνει ο δεύτερος ομίλος?
Όλες οι ομάδες έχουν ήττα.

Και ο καθένας έχει τον πόνο του. Και ο Δημήτρης από την Αγγλία λέει, ο πρώτος του πρώτου ομίλου θα αντιμετωπίσει τον τέταρτο του δευτέρου, άρα θα αντιμετωπίσει τη London Lions. Δηλαδή οι περισσότεροι έχουν τον πόνο τους όσον αφορά για να έχει ο Άρης το αβαντάζ της έδρας μέχρι τα τελικά, και ο Δημήτρης έχει το πόνο του πότε θα έρθει να παίξει ο Άρης, πότε θα πάει να παίξει ο Άρης στην Αγγλία, στο Λονδίνο που είναι η London Lions. Λοιπόν, για να σας τα επαναλάβω, μπείτε, άμα μπείτε μέσα στο EuroCup, έχει βαθμολογία και έχει σύστημα διεξαγωγής. Λοιπόν, ο πρώτος του πρώτου ομίλου θα παίξει στους 8 με τον τέταρτο του δευτέρου ομίλου. Ο νικητής θα παίξει με τον νικητή από το ζευγάρι που θα έχει βγει από τον δεύτερο του τρίτου ομίλου με τον τρίτο του τέταρτου ομίλου. Καλά μέχρι εδώ. Και φτάνεις στα ημιτελικά, ότι από όπου περιμένεις από τα ζευγάρια και ο πιο υψηλόβαθμος από τα ζευγάρια, δηλαδή που θα συγκριθείς μαζί του, θα είναι το Β1. Άρα καλά το πάει ο Σπανούλης. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι οι νίκες. Οι νίκες, και μετά κοιτάμε τις διαφορές. Έγινε κατανόητος? Και σας είπα ότι από όλες τις ομάδες αυτή τη στιγμή είναι 5 ομάδες που δεν έχουν ήττα. Όταν θα κάνουμε ήττα, να δούμε ποιες είναι αίτητες, να κάνουν και αυτές ήττα. Να κάνουμε βουντού, να κάνουν και αυτές ήττα. Οπότε αφήστε λίγο τις διαφορές, εμπιστευτείτε το πρόγραμμα που έχει, το πλάνο που έχει ο Σπανούλης, οι συνεργάτες του και ο Ζήσης. Το οποίο είναι, τώρα φορμάρουμε την ομάδα. Τώρα δεν είχε μία, τώρα κάνουμε την καλή ομάδα δυνατό σύνολο. Και ο φίλος ο Κώστας λέει το ιδιατό είναι 14-0. Ναι, αν μπορείς να το κάνεις 14-0. Και για να το πετύχεις το 14-0, θα πω πάλι κάτι αιρετικό, δεν θα αρέσει σε πολλούς. Είναι για μένα το δύσκολο παιχνίδι που έχεις να δώσεις, είναι μάλλον τα δύο δύσκολα παιχνίδια που έχεις να δώσεις, είναι με την Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Θα μου πείτε ότι και η Μπούργκος και η Τορτώνα που είδαμε έχουν δυνατό σύνολο, δεν διαφωνώ, αλλά στο δεύτερο γύρο, όταν θα πάμε να τις αντιμετωπίσουμε στις έδρες τους, εμείς θα έχουμε φορμαριστεί. Δηλαδή τώρα η Τορτώνα μας δυσκόλεψε, είναι αλήθεια, για ένα ημίχρονο κράτησε. Με το σκληρό παιχνίδι κράτησε ένα ημίχρονο. Στο δεύτερο γύρο όμως, όπου ο Άρης είναι πιο φορμαρισμένος και περισσότεροι παίκτες του θα είναι σε καλύτερη κατάσταση, γιατί θα τους βοηθάει και το παιχνίδι της ομάδας, τότε ο Άρης θα είναι ακόμα πιο ισχυρός. Οπότε θα μπορέσει να καλύψει το αντιστάθμισμα ότι παίζει εκτός έδρας, άρα το αβαντάζ της έδρας θα είναι στην Τορτώνα ή στην Μπούργκος. Δεν είναι τρομακτικά δύσκολο αυτό το 14-0 που λες. Μακάρι να το πετύχουμε, αλλά πρέπει να περιμένουμε. Πάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Γι' αυτό σας λέω, αυτό που μας νοιάζει τώρα
είναι να κερδίζει η ομάδα. Και αν θέλετε να λέτε όσον αφορά, για τη διαφορά, όσον αφορά τις διαφορές, πρέπει να κοιτάξετε τον δεύτερο όμιλο. Γιατί αυτός μας ενδιαφέρει. Εάν θα βρούμε ομάδα στον τελικό η οποία μπορεί να είναι ή από τον τρίτο ή από τον τέταρτο όμιλο, δεν είναι απίθανο, αλλά θα είναι στον τελικό. Καταλάβετε? Και μην ξεχνάτε ότι ο τελικός, η συμμετοχή στον τελικό, δίνει εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Και φέτος οι τελικοί θα καθυστερήσουν λίγο. 21 Απριλίου θα έχουμε τον πρώτο τελικό. Και ο τρίτος, εάν χρειαστεί, θα γίνει 30 Απριλίου. Άμα δείτε, έχει και τις ημερομηνίες. Η κανονική περίοδος θα τελειώσει 13 Ιανουαρίου και θα ξεκινήσει η επόμενη περίοδος, δηλαδή τα προημιτελικά, 12 Φεβρουαρίου. Θα έχει εκεί η μία διακοπή γύρω στο μήνα. Αυτό όσον αφορά για τις διαφορές. Το λέω ακόμα μια φορά. Στο δρόμο μας μέχρι τον τελικό, μέχρι και τον ημιτελικό, θα βρούμε τον πρώτο του δευτέρου ομίλου. Μέχρι στιγμής, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε πρώτοι και αίτητοι στον ομιλό μας, άρα κοιτάμε τον πρώτο. Εάν κάνουμε ήττα και πέσουμε θέση, μας προσπεράσει κάποιος, τότε θα τα δούμε. Αλλά επειδή πιστεύω ότι ο Άρης θα τερματίσει πρώτος στον όμιλο, ακόμα και αν χάσει ένα παιχνίδι από την θεωρητικά δυνατή ομάδα, τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, που κάποιοι μου γράφετε ότι είναι μέτρια, θα σας πω ότι έχει γεμάτο ρόστερ, έχει καλούς παίχτες και είναι σαν τον Άρη. Και αυτοί ακόμα δεν έχουν φορμαριστεί, η Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Οπότε ας είμαστε λίγο επικείς με το «είναι μέτρια». Και φέτος η Χαποέλ Ιερουσαλήμ έχει και καλό προπονητή, τον Ομπράντοβιτς. Οπότε δεν είναι να την υποτιμάμε. Πάμε να αντιμετωπίσουμε τον Ιερουσαλήμ. Πρώτο παιχνίδι στο Βελιγράδι. Επειδή πολλοί ρωτάτε, σίγουρα είναι μια εύκολη εκδρομή και θα είναι μια καλή εκδρομή, να ξέρετε τα δεδομένα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα οι Ισραηλινοί να σε δώσουν 100, 200 και 300 εισιτήρια. Στα 500 και στα 1000 θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Καλά, στα 1000 δεν υπάρχει περίπτωση να τα δώσουν. Δεν είναι το πρόβλημά τους ότι φοβούνται το οτιδήποτε. Απλούστατα, επειδή είσαι ομάδα την οποία θα παλέψουν για την πρώτη θέση και αυτοί τον ίδιο στόχο με σένα έχουν, δεν θέλουν και τα δύο παιχνίδια να είναι σαν να τα δίνουν εκτός έδρας. Είναι που είναι εκτοπισμένοι στο Βελιγράδι. Μην παίζουν και όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας, γι' αυτό και δεν δίνουν εισιτήρια. Και στη Βουλγαρία που ήταν και η Χαποέλ Τελαβίβ, λέγανε μην έρθετε, δεν επιτρέπεται η είσοδος.
Άμα ερχόντουσαν 1,000 άτομα δικά τους, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να σου δώσουν και σε ένα 500 εισιτήρια. Αλλά επειδή δεν έχω 1,000 άτομα, γι' αυτό και σου λένε μην μου κάνεις το γήπεδο παλέ και παίζω που παίζω σε ξένο γήπεδο να είναι σαν να παίζω και εκτός έδρας. Γι' αυτό δυσκολεύονται να δώσουν εισιτήρια. Κανονίστε με την ΚΑΕ πόσοι θα πάτε. Νομίζω ότι 100-200 εισιτήρια θα τα δώσουν. Δεν υπάρχει θέμα. Παραπάνω, δύσκολα παιδιά. Στα 500 δύσκολα. Γι' αυτό σας λέω να μιλήσετε πρώτα με την ΚΑΕ πριν κάνετε οποιοδήποτε προγραμματισμό. Άσε που ιδιαίτερο προγραμματισμό δεν θέλει το ταξίδι στο Βελιγράδι, μπαίνετε στο αυτοκίνητο και φεύγετε, μια ευθεία δρόμος είναι και το 90%, μην πω το 95% του δρόμου είναι μια ευθεία και εύκολος δρόμος.

Φίλε Γιώργο, ο τέταρτος του τετάρτου ομίλου, το D4 που ψάχνουμε, είναι από την άλλη πλευρά. Σε μας από τη δικιά μας την πλευρά, άμα μπεις μέσα και δεις το season format του EuroCup, στη δικιά μας πλευρά είναι το D3 και το D2. Εάν ο ΠΑΟΚ τερματίσει τρίτος στον όμιλό του, το δεύτερο του τετάρτου ομίλου, το D2. Το D2 μπορείς να το βρεις στο ημιτελικά, αν ο ΠΑΟΚ τερματίσει δεύτερος. Και αν τερματίσει τρίτος, θα τον βρεις και αυτός στον όμιλό, στο δρόμο σου για τα ημιτελικά. Ναι. Δεύτερος ή τρίτος, και εγώ αυτό βλέπω να τερματίζει ο ΠΑΟΚ, δεύτερος και τρίτος, και μάλλον θα τον βρεις στον όμιλο, στη δικιά σου την πλευρά, μέχρι τα επιτελικά, που σημαίνει ότι δεν θα τον βρεις στον τελικό τον ΠΑΟΚ, εκτός εάν όλοι όσοι πάνε να περάσουν από το Πανεβέζης δεν περάσουν, που δεν νομίζω, δεν μου έχει δείξει η Λιετκαμπέλης ότι είναι μια ομάδα την οποία θα τους κερδίσει όλους. Δεν το πιστεύω αυτό. Άρα με την ήττα αυτήν ο ΠΑΟΚ έμπλεξε, γιατί έρχεται από τη δικιά μας πλευρά. Εντάξει. Το D2 και το D3 πάνε από την άλλη πλευρά, από τη δικιά μας πλευρά. Από την άλλη πλευρά μένουν το D1 και το D4. Εάν παραμείνεις πρώτος και αήττητος και το ολοκληρώσεις το φετινό όμιλο, και ολοκληρώσεις τον όμιλο αήττητος, θα έχεις και το ραβαντάζ της έδρας, εάν βρεις το δρόμο σου τον ΠΑΟΚ. Όλα τα παιχνίδια στους 8, στους 4 είναι, στους 16, στους 8, στους 4 είναι best of 3, παιδιά. Δύο αγώνες εντός έδρας αυτός που έχει το αβαντάζ της έδρας, ένας εκτός. Είναι απλά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι ο Άρης, να επιστρέψουμε και λίγο στο ρεπορτάζ, ολοκλήρωσε μια σειρά δύσκολων αγώνων με απόλυτη επιτυχία. Κέρδισε τα 3 από τα 4 εντός έδρας που έχει, και τώρα το Σάββατο έχει και το 4ο εντός έδρας παιχνίδι με το Μαρούσι, που κακά τα ψέματα τώρα το Μαρούσι δεν φαντάζεται σαν ο δυσκολότερος αντίπαλος σε σύγκριση με αυτούς που αντιμετώπισε ο Άρης μέχρι τώρα. Δεν έχω δει το Μαρούσι σε τι κατάσταση είναι. Είναι η γνωστή ομάδα στο στόχαστρο του Λιόλιου, οπότε δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα με την διαιτησία, και είναι μια ομάδα η οποία έχει 2-3 καλούς παίκτες. Θα κάνουμε την ανάλυση με τον coach, τον Παναγιώτη τον Κουβάτση, αύριο Παρασκευή, πριν το παιχνίδι. Επιστρέφουμε στην προετοιμασία του Άρη, παιδιά. Το είπε και ο Δημήτρης, δεν ξέρω αν άκουσε κάτι, ότι δεν αποκλείεται σε αυτό το παιχνίδι να δούμε επιστροφή Πουλιανίτη, ο οποίος μετέχει κανονικά στις προπονήσεις το παιδί, έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, είναι στο επίπεδο της υπόλοιπης ομάδας. Εφόσον είναι απολύτως καλά, δεν αποκλείεται να του δώσει χρόνο συμμετοχής και θέση στην αποστολή ο Βασίλης Πανούλης. Εξάλλου είπαμε ότι είναι ένας μαραθώνιος όπου κάποιοι παίχτες πρέπει να παίρνουν ανάσες.
δεν μπορείς να υπερχρησιμοποιήσεις παίχτες, γιατί εάν υπερχρησιμοποιήσεις παίχτες θα το πληρώσεις. Και γι' αυτό ο Σπανούλης, που ξέρει πάρα πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες αυτής της διοργάνωσης, έκανε ένα πλούσιο σε βάθος ρόστερ προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε οποιαδήποτε δυσκολία στη διοργάνωση. Και είδατε ότι σε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια φάνηκε πολύ χρήσιμο το πλούσιο σε αριθμό ρόστερ. Γιατί και τα δύο παιχνίδια, και με την Τορτώνα αλλά και με την Μπούργος, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα το ότι εσύ είχες λύσεις ενώ οι άλλοι δεν είχανε. Για να το πω και να γίνει περισσότερο κατανοητό σε όλους, όλοι βγάζουν μια πεντάδα και εσύ έχεις τη δυνατότητα να βγάλεις δύο πεντάδες, ώστε εάν κάποιοι παίκτες από την πρώτη πεντάδα δεν αποδίδουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αγώνα, τους αλλάζεις, βάζεις τη δεύτερη πεντάδα και παίρνεις το παιχνίδι. Χώρια που έχεις λιγότερη κόπωση, πολύ σημαντικό, και φυσικά τα φάουλ. Είδατε ότι ο Λιντέλ στα τελευταία παιχνίδια φορτώνεται με φάουλ και έχει ο Άρης από πίσω στη θέση 4, για έχει τον βασικό, τον Ρόμπινσον Νέρλ, έχει το Θανάση, μπορεί να κατεβάσει και το Χαραλαμπόπουλο. Έχεις λύσεις. Σε άλλες περιόδους που προφανώς έρχονται στο μυαλό σας, που είχες μια πεντάδα, αν έβγαζες τον έναν ψηλό με φάουλ, έκλαιγες. Μετά πήγαινες με σχήμα αναγκαστικά με τρία γκάρτ.

Τώρα που μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της πρώτης ώρας εκπομπής, πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Ο φίλος ο Γιώργος, περαστικά σε Μποχό, καλή συνέχεια στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ ρε Γιώργο, εσένα, το δικό στο μήνυμα είδα και έστειλα και εγώ περαστικά στον αρχηγό μας, τον Λευτέρη Μποχορίδη. Ο Ντόρσε χωράει στο ρόστερ? Δεν ξέρω. Εσύ τι λες ρε φίλε Νίκ? Να χωράει? Βάλε κάτω τους γκάρτ που έχεις. Πόσο βλέπεις, χωράει? Και πρόσεξε, το θέμα με τον Ντόρσεϊ δημιουργήθηκε. Εντάξει, φάνηκε ότι και αυτός και ο ατζέντης του την είχαν στημένη στον Ολυμπιακό, γιατί σε ένα παιχνίδι δεν έπαιξε. Έχω δει τα που ασχολήθηκαν σοβαρά με το θέμα και στο Sport FM και στον Καζέτα, που οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού βγάλαν αναλυτικά σε πόσα παιχνίδια έχει παίξει ο Ντόρσεϊ τον χρόνο του. Ένα παιχνίδι είναι. Ένα παιχνίδι, αυτό με τη Βαλένθια, και έφερε το πάνω κάτω. Το ότι το κάνει επίτηδες για να φύγει, φάνηκε. Τώρα, εάν θα τον αφήσει ο Ολυμπιακός να φύγει, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω και το θεωρώ δύσκολο να τον αφήσει να φύγει. Αν θα φύγει, τώρα πολλοί ρωτάνε να πάει στον ΠΑΟΚ. Νομίζω στον ΠΑΟΚ κοιτούσαν άλλους παίκτες. Κοιτούσαν το Χάουαρ της Μπασκόνια που υπέγραψε στη Ζενίτ, και κοιτούσαν και ακόμα έναν άλλον παίκτη από την Ευρωλίγκα, ο οποίος έπαιζε στην ίδια θέση τριάρι μαζί με τον Οσμάν. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ η προσθήκη Ντόρσεϊ. Αφήνω τα υπόλοιπα μηνύματα, τα αφήνω για τη συνέχεια, γιατί στέλνει ένα μήνυμα και ήθελα λίγο να το πω ο φίλος ο Βασίλης. Για ένα θέμα το οποίο συζητιέται όσον αφορά για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς ήταν άτυχος το καλοκαίρι. Έτυχε αυτή την ασθένεια που πραγματικά είναι πολύ δυνατή ίωση, σε ταλαιπωρεί, έρπη ζωστήρος για χρονικό διάστημα. Να, το φίλο μας πάνε μουσκάρι το Ντάσο, το καλοκαίρι ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος γιατί τον χτύπησε στο κεφάλι. Ακόμα πιο δύσκολο. Και παλαιότερα και ο άλλος, ένας φίλος μας, ο Ηλίας, είχε περάσει, είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Πονάει πάρα πολύ. Είναι 7ος ξένος παίχτης. Δεν έχει παίξει ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι το παιδί, τώρα που ξεπέρασε την ίωση, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, κάνει προπονήσεις. Βέβαια και ο ίδιος κρίνει τον εαυτό του, αλλά και ο Σπανούλης με απόλυτη ειλικρίνεια είπαν ότι είναι πολύ πίσω. Και ο ίδιος ο Γιώβιτς, με τον οποίο μίλησα προχθές πότε ήταν στη Media Day, μου λέει όχι, είμαι πολύ πίσω σε σύγκριση με την υπόλοιπη ομάδα. Μην ξεχνάτε ότι είναι και κάποιος μεγάλος στην ηλικία. Απλώς όμως επιμένεται στο Γιώβιτς για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι ξένος, άρα αναφέρεται το όνομά του στους 7 ξένους παίκτες που έχεις.
ξεχνώντας γιατί τον πήρε στο Γιώβιτς. Παιδιά, το Γιώβιτς δεν τον πήρες για αυτή τη φάση των αγώνων. Ο Γιώβιτς έχει έρθει στον Άρη με βάθος διετίας και έχει έρθει για τα δύσκολα παιχνίδια, για τα κρίσιμα παιχνίδια. Σε αυτό το είδος τα παιχνίδια θα τον έβαζε σε κάποια από αυτά, θα τον έβαζε μόνο και μόνο για να του διατηρεί τον αγωνιστικό ρυθμό. Τον έβαζε 5-10 λεπτά για αγωνιστικό ρυθμό.

Έχουμε το Γιώβιτς για να κερδίσουμε την Καρδίτσα, την Τορτώνα και την Μπούργκος και το Μαρούσι. Γελιέστε. Καταρχήν δεν θα έπαιζε όλα αυτά τα παιχνίδια. Θα έπαιζε σε κάποια από αυτά όσα κρίνει ο προπονητής ότι χρειάζεται και όσο χρόνο χρειάζεται για να έχει αγωνιστικό ρυθμό. Το Γιώβιτς τον θέλει στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Εκεί όπου κάθε λάθος θα το πληρώνεις ακριβά. Κάθε λάθος πάσα, κάθε μπάλα που χάνεται στην επίθεσή σου θα το πληρώνεις ακριβά. Ο Γιώβιτς είναι παίκτης ειδικής αποστολής. Και όσον αφορά για τον ξένο παίχτη, γιατί σίγουρα φίλε Βασίλη, η επόμενη σου ερώτηση είναι για να μην πάρουμε 8ο ξένο παίχτη. Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέποντας εχθές και εχθές την ομάδα, το ρόστερ, πού πιστεύεις ότι χωράει ο 8ος ξένος παίχτης? Στα γκάρτ, στους ψηλούς, πού χωράει? Γιατί εγώ βλέπω κάποιους παίχτες Έλληνες, δηλαδή σιγά σιγά ανεβαίνει ο Τολιόπουλος, ο οποίος θα, αφού θα είναι σε φόρμα, θα παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Θα ανεβαίνουν τα νούμερα, ήδη πάει πολύ καλά και διατηρεί τα νούμερα του όσον αφορά το χρόνο της συμμετοχής ο Μίτρου Λόγκ. Μετά είναι οι ξένοι, ο Μόργαν, ο Δημητρίγεβιτς. Ο Μοκόκα δεν παίζει καλά, αλλά είναι θέμα χρόνου να ανεβεί κι αυτός στη θέση 3. Ήδη τον Μποχωρίδη τον έχει στο ελάχιστο χρόνο. Γιατί από τις θέσεις 1, 2, 3 ο Μποχωρίδης είναι ο τελευταίος όλων. Να πάρεις ψηλό, χωράει άλλος παίχτης δίπλα στον Ρόμπινσον Νέλ και στον Λιντέλ και στο Θανάση, ο οποίος Θανάσης κατεβαίνει στο 5. Ποιος παίρνει κάθε μέρα την ίδια ώρα? Δηλαδή, να πάρουμε έναν 8ο παίχτη για να τον βλέπουμε, αυτό λες τώρα? Δεν φαίνεται διατεθειμένος ο Σπανούλης να πάρει, ίσως σε μια καλύτερη επιλογή στη θέση 3 ή 5. Να πάρεις παίχτη στη θέση 3. Δηλαδή, να θάψεις τον τέτοιονα. Το Χαραλαμπόπουλο, αυτό μου λες? Γιατί ο Χαραλαμπόπουλος τώρα που δεν παίζει ο Μοκόκα και παίρνει περισσότερο χρόνο, είδες τι παιχνίδια κάνει. Και εσύ μου λες πάνω σε αυτόν τον παίχτη που παίζει πολύ καλά και μιλάμε, να πάρεις καλό παίχτη. Να μοιράζεται το χρόνο ο Χαραλαμπόπουλος με τον καινούριο παίχτη και να θάψει το Μοκόκα. Παιδιά, δεν είναι η άλλη ομάδα έχει 8 παίχτες, να πάρω και εγώ 8 παίχτες. Να πάρεις 8 παίχτη. Να έχεις όμως κάποιο θέμα. Να έχεις έναν τραυματισμό. Τώρα την κατοχύρωσες στη θέση. Το πλήρωσες το παράβολο για να έχεις μια παραπάνω αλλαγή. Το ερώτημα όμως είναι, έτσι όπως είναι η ομάδα, το ρόστερ, σου έχουν βγει Έλληνες παίχτες? Γιατί να τους θάψεις για να πάρεις έναν 8ο παίχτη και να λέμε ότι έχουμε 8 ξένους? Αφού δεν χωράνε. Έχεις Έλληνες παίχτες που παίζουν καλά. Γιατί σου είναι και καλά να είναι στην επικαιρότητα να πάρουμε 8ο παίχτη ή να πάρουμε 8ο? Θα πάρει όταν χρειάζεται. Δεν έχω μιλήσει ούτε με το Σπανούλη ούτε με το Ζήση. Από αυτά που βλέπω σου λέω ότι εγώ άμα ήμουνα ή Σπανούλης ή Ζήση θα έλεγα δεν χρειάζεται να πάρουμε. Να πάρεις το 5. Θες να πάρεις 8ο ξένο παίκτη στο 5. Που υποτίθεται έχεις τον Μπέρτς, ο οποίος ανεβαίνει ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι και 33-34 χρονών. Είναι βαρύ κορμί.

αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι πολύ κακός. Αγώνα με τον αγώνα, προπόνηση με τον προπόνηση, ανεβαίνει. Έρχεται από πίσω ο Κώστας. Δεν παίζει καλά ο Κώστας. Ωραία. Έρχεται από πίσω να βοηθήσει στη θέση 5 ο Θανάσης. Τα πάει καλά σαν 5 ο Θανάσης. Τα πάει καλά. Έχεις δει που κατεβάζει καμιά φορά Λίντελ ή Ρόμπισον, όπως εχθές ο Ρόμπισον, στη θέση 5. Τα πάνε καλά αυτοί. Ναι. Να πάρεις 8ο ξένο παίχτη στο 5, δηλαδή που σημαίνει ότι θα θάψεις τον Κώστα, δεν θα τον ξαναδείς, δεν θα ξαναμπεί. Πού χρόνος. 5 παίζουν. Εκτός αν αλλάξει τον κανονισμό και ο Άρης παίζει με 6 παίχτες. Δεν έχει πεντάδα, έχει εξάδα. Θάβεις τον Κώστα. Ο Τανούλης από πίσω έρχεται να βοηθήσει το παιδί. Τον ξεχνάς, μονίμως. Το λες, μην βιαστείς να γυρίσεις, να αποθεραπευτείς, μην εκεί. Όπως βλέπεις, φίλε Βασίλη, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Θες να πάρεις στον Άσο παίχτη. Σου είπα, 3-5 θα καταργήσεις παίχτες που είναι στο ξεκίνημα της σεζόν και δεν έχουν βρει ρυθμό, δεν. Να τους κάψεις. Ωραία. Θες να πάμε στην 1, θες να πάμε στο 2. Είσαι γεμάτος γιατί πήρες καλούς Έλληνες παίχτες. Γιατί πρέπει δηλαδή να πάρεις έναν ξένο, να πάρεις τον Ντόρσεϊ. Θες να φέρεις τον Ντόρσεϊ. Δεν θα έρθει ο Ντόρσεϊ. Να του δώσει όλα τα λεφτά του κόσμου. Θα έρθει να καθίσει στον πάγκο και θα πει τι, άμα είναι πάω στον Ολυμπιακό. Ξανά πίσω. Είσαι γεμάτος. Έχεις γεμάτο ρόστερ. Έχεις κάποιες αδυναμίες σε κάποιες θέσεις λόγω του ότι όλοι οι παίκτες ακόμα δεν έχουν φορμαριστεί, δεν αποδίδουν. Δεν έχει δέσει η χημεία ώστε ο ένας να ανεβάζει και τον άλλον. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται πατώντας ένα κουμπί, αλλά παίζοντας πολλά παιχνίδια και προπονήσεις όλοι μαζί. Έχεις κάποιους παίκτες σε εξαιρετική φόρμα όπως είναι ο Ρόμπερτσον Νέρλ. Εντάξει. Ο Μόργαν τώρα βρίσκει τα πατήματά του. Ο Ντιμητρίγεβιτς προσπαθεί να τον βάλει στα καλούπια του. Ο Σπανούλης. Μιλάμε για τους παίκτες έκπληξη, γιατί δεν τους περιμέναμε. Λέγατε για το Χαραλαμπόπουλο. Παιδιά, πέρσι το Χαραλαμπόπουλο στην ΑΕΚ τον είδατε να παίζει άμυνα? Όχι. Τον είδατε να πηγαίνει σε επαφές? Όχι. Τον είδατε να κάνει τα deflection αυτά που κάνει και βοηθάει στο να έχει ο Άρης 3-4 τουλάχιστον κλεψίματα στο παιχνίδι? Όχι. Πού τα είδαμε αυτά? Στον Άρη. Αισθάνθηκε καλά το παιδί, του έδεσε ένα ρόλο Σπανούλης και παίζει. Γιατί να πάρω παίχτη στο 3? Γιατί να πάρω παίχτη στο 3? Γιατί να κάψω το Χαραλαμπόπουλο τώρα στα καλύτερά του? Λοιπόν, περάσαμε κατά πολύ. Θα το ξανασυζητήσουμε. Θα το ξανασυζητήσουμε. Έχει πολύ ψωμί αυτή η υπόθεση, γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνετε ότι το έχει πει ο Παναγιώτης ο Κουβάτσης και κανονικά το έχουμε παίξει και σε ριλ, το έχουμε παίξει παντού. Ότι οι παίχτες για το Σπανούλι δεν παίζουν βάση εθνικότητας, βάση διαβατήριου. Παίζουν βάση απόδοσης στις προπονήσεις. Να πάρουν και 8ο και 9ο και 10ο παίχτη. Πού θα τους βάλουν δεν ξέρουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πού θα παίξουν αυτοί οι παίχτες? Δεν έχεις χώρο. Έτσι όπως είναι η ομάδα, είναι γεμάτη. Δεν έχεις κάποιους παίκτες που δεν έχουν παίξει ακόμα και περιμένεις τη βοήθειά τους. Δεν. Ρε φίλε Κυριάκο, για να πάρεις τον Ντόρσεϊ, σου επαναλαμβάνω,
πρέπει να καταργήσει έναν παίχτη. Ποιον θες να καταργήσουμε? Τον Ντιμητρίγεβιτς, τον Μόργαν, τον Μοκόκα, ποιον να θέλεις? Τον Μίτρου Λόγκ, ποιον θέλεις? Κάποιον, τον Τολιόπουλο, κάποιον πρέπει να τον καταργήσεις. Να τον βγάλεις από την ομάδα. Για να παίξει ο Ντόρσεϊ. Και άμα παίζει καλά ο Ντόρσεϊ, πρέπει να κόψεις χρόνο από όλους τους υπόλοιπους. Πες μου έναν παίχτη ότι δεν θέλω σε αυτό να. Θα πάρω τηλέφωνο τώρα μπροστά σας, το ζήσε, τον πω. Κόψον, διώξον από την ομάδα και πάρε αυτό να. Πείτε μου έναν παίχτη, ποιον θα καταργήσεις? Ποιον θα καταργήσεις? Γιατί μου γράφεις ότι μεταξύ μας ο Ντόρσεϊ θα χώραγε για πλάκα. Πες μου, ποιον καταργείς? Ο Ντόρσεϊ με όλους αυτούς, τώρα μιλάμε για 7 παίχτες. Ο Ντόρσεϊ δεν είναι ο 8ος. Στη σειρά. Αλλά επειδή δεν μπορεί να είναι, επειδή ο Ντόρσεϊ είναι, άρα στις θέσεις 1, 2 και 3 σου βάζω, πρέπει να βγάλεις έναν παίχτη και να βάλεις αυτό να. Πες μου, ποιον θα βγάλεις αυτή τη στιγμή? Είτε ελληνικό είτε ξένο διαβατήριο. Ο Άρης έχει ελεύθερη θέση και Έλληνα και ξένου. Πες μου, να βγάλουμε έναν παίχτη, να βάλουμε αυτό να. Σκεφτείτε το. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησε την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Λύσαξες.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
15: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
14: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
15: Υπέροχα θαλασσινά.
14: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
15: Κάστρο Πηλαία.
14: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
15: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
14: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
15: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
14: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
16: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
17: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
16: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
17: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
16: Τότε μίλα με την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
17: Και μετά?
16: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
18: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
19: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
20: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λόγιο έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και Παναγιώτη Κουβάτση στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα Παναγιώτη, καλησπέρα. Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, έκλεισε και το τέλειο. Πριν πάμε Παναγιώτη, γιατί πραγματικά θα σε διαβάσω ένα μήνυμα. Εάν γίνω, εγώ θα γίνω έξαλλος, εσύ άμα γίνεις έξαλλος, κλείσε το τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε πρώτα στους χορηγούς της εκπομπής, χορηγή της εκπομπής. Mentor Travel είναι το ταξιδιωτικό γραφείο το οποίο εμπιστεύτηκε ο Αυτοκράτορας στα φετινά του ταξίδια στην Ευρώπη. Εάν θέλετε να ζήσετε από κοντά αυτή την υπερπροσπάθεια, δεν έχετε παρά να κλείσετε τη θέση σας στο τσάρτερ της αποστολής. Και σχολείο οδηγών Euro Drivers, ο Βαγγέλης, η Λίζα και ο Γιώργος είναι καθημερινά στη σχολείο οδηγών Euro Drivers, Μυστακίδου 28, για να σε εξυπηρετήσουν πάνω σε οποιοδήποτε αυτοκινητιστικό θέμα.
2: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
4: Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 11 81.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούσαμε και τους χορηγούς και τους ευχαριστούμε, και το Mentor Travel και τη σχολή οδηγών Euro Drivers. Λοιπόν, έχεις εσύ ετοιμάσει μια σειρά από θέματα, φίλε Παναγιώτη, να μας αναλύσεις όσον αφορά και την εικόνα του Άρη στο χθεσινό παιχνίδι. Θα σου κλέψω μερικά δευτερόλεπτα, γιατί θέτω το ερώτημα ανοιχτά στον κόσμο. Τώρα που είναι επίκαιρο το θέμα του Ντόρσεϊ, που θέλει να φύγει. Θέλει να φύγει ο Ντόρσεϊ και πες ότι τον αφήνει ο Ολυμπιακός να φύγει. Θα μπουν οι ομάδες, να μπει και ο Άρης να το διεκδικήσει. Και θέτω ανοιχτά το ερώτημα. Σε ποια θέση, ποιον παίχτη θα κόβατε για να πάρει τη θέση του Ντόρσεϊ? Και έρχεται ο φίλος ο Γιάννης και τι γράφει? Αν έχουμε το Θεό. Το Πουλιανίτη. Ρε φίλε Γιάννη, παίζει ο Πουλιανίτη στην ομάδα ακόμα? Θα πάρεις έναν παίχτη, θα δώσεις 10 εκατομμύρια και θα πάρει διάθεση ενός παίχτη που είναι εκτός αποστολής? Μας τρελάνετε μωρέ.
1: Ευχαριστώ.
0: Είμαστε στα καλά μας? Με κοροϊδεύετε?
1: Και δεν το κάνουμε και επίτηδες να ανεβάσουμε τα νούμερα, που πάνε πολύ καλά.
0: Ρε φίλε, ρωτάω το πιο απλό πράγμα. Πιανού παίχτη θέση να κόψεις? Να κόψεις, να πάρω τώρα το ζεις τηλέφωνο, να του πω ο κόσμος του Άρη θέλει να κόψεις αυτόν και να πάρεις τον Ντόρσεϊ. Και μου γράφει τον Πουλιανίτη. Αν είναι δυνατό ρε παιδιά. Κοροϊδεύετε, πλάκα κάνετε? Ένα παίχτη που δεν παίζει, που θα μπει το Σάββατο της αποστολή. Και συνεχίζει. Δεν θα παίξει λέει ποτέ ο Πουλιανίτης. Συνεχίζει. Σήμερα παίζει ο Πουλιανίτης ρε φίλε. Ο Πουλιανίτης μπορεί να παίξει και να πάρει τη θέση κάποιου άλλου. Σήμερα. Χθες άνοιξε τη δωδεκάδα του Άρη. Έπαιξε ο Πουλιανίτης. Γράψου μου ρε φίλε Γιάννη. Έπαιξε ο Πουλιανίτης σήμερα, εχθές? Έπαιξε ο Μοκόκα, Έπαιξε ο ένας, έπαιξε ο άλλος, έπαιξαν, έπαιξε. Ο Πουλιανίδης έπαιξε. Ο Γιώβιτς έπαιξε. Ο Γιώβιτς για να παίξει θα πάρει τη θέση κάποιου άλλου. Αλλά σας είπα την ιδιαιτερότητα με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς δεν είναι για κάθε παιχνίδι. Ο Γιώβιτς είναι για τα κρίσιμα παιχνίδια. Τα μπαίνει στα παιχνίδια όσα κρίνει ο Σπανούλης για να έχει αγωνιστικό ρυθμό. Όσο όταν θα φτάσουμε στο τελικό με το καλό ή στον ημιτελικό και η μπάλα καίει, να έχει σίγουρα χέρια, να έχει έναν δεύτερο προπονητή. Δεν είναι ο Γιώβιτς για να παίξεις να κερδίσεις ούτε την Καρδίτσα, ούτε το Μαρούσι, ούτε την Μπούργκος, ούτε. Αυτές πρέπει να τις κερδίζουν οι άλλοι. Ο Γιώβιτς είναι για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την Μπακτσέσε Χίρ στον ημιτελικό, τον Μπάουκ στον τελικό, που δεν θα τον βρεις με την ήττα που έκανε. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη.
1: Όχι από μένα, συγγνώμη. Εγώ μπορώ να σε κάνω...
0: Δεν λέω ότι δεν χωράει ο Ντόρσε ή οποιοσδήποτε άλλος παίκτη στον Άρη. Αλλά έτσι όπως είναι το ρόστερ, πρέπει να κόψεις κάποιον. Πείτε μου εσείς ποιον θα κόβατε. Να συμφωνήσουμε όλοι μαζί ότι κόβεται αυτός ο παίκτης. Ωραία, έχουμε δίκιο. Κόψουμε τον Μοκόκα. Να κόψουμε τον Μοκόκα. Έγινε. Βγάλ τον Μοκόκα. Να πάρουμε τον Ντόρσεϊ. Ο Μοκόκα όμως με τον Ντόρσεϊ δεν παίζουν στην ίδια θέση. Άρα πρέπει να κόψεις τη θέση κάποιου που μπορεί να παίξει ο Μοκόκα. Ο Ντόρσεϊ. Ποιοι θες παίζει ο Ντόρσεϊ? 1-2. Εντάξει. Και ο Μοκόκα είναι στο 3. 2-3. Πάμε. Πες, έλα ρε κότς. Έλα λίγο. Πάρε. Πες.
1: Λοιπόν,
0: τι είδαμε χθες?
1: Να πω κάτι για να το συνεχίσω αυτό. Όχι για τον Ντόρσεϊ. Για να καταλάβουμε κάποια θέματα, κάποια προβλήματα που έχουμε δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν πειράζει. Όλα η ομάδα θα βοηθήσει να ξεπεραστούν. Ξέρεις τι, επειδή παρακολουθούσα την πρώτη ώρα και μετά πάμε στα μπασκετικά, καθαρά στα αγωνιστικά. Ξέρεις την πρώτη ώρα στο YouTube τι μήνυμα ήρθε, Χρήστο? Για να σου πέσουν τα μαλλιά.
0: Τώρα, πότε?
1: Όχι, τώρα σήμερα να σου πω.
0: Ναι.
1: Λέει ένας φίλος, γιατί δεν χειροκροτάει από τον πάγκο ο Χαραλαμπίδης και εννοεί τον coach. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε?
0: Μάλιστα.
1: Τι να σχολιάσουμε από εκεί και πέρα μετά? Όλα τα άλλα φαίνονται αστεία. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ανάλυση για το χθεσινό παιχνίδι. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια την πρώτη ώρα. Εννοείται ότι είμαστε ομάδα και μακάρι να μεγαλώσει παρέα. Και φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στον κόσμο για τη στήριξή του στην προσπάθειά μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω ανάποδα με τις δηλώσεις του coach Σπανούλη. Επειδή τον έχω φυσικά παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια, θεωρώ πολύ σημαντικό να τις ακούει ο κόσμος. Πλέον είναι διαθέσιμη.
0: Τώρα σε διακόπτω, γιατί γράφουν και στο, διαβάζω και το YouTube τώρα και εξοργίζομαι. Λέει ο άλλος, λέει, θα πάει, λέει, στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ, λέει, έχει Ταϊρή, Μήτρου, Λόγκ και Φώστερ. Ρε φίλε, για να πάρει ο ΠΑΟΚ οποιονδήποτε παίχτη στη θέση 2 που θέλει, θα κόψει το Φώστερ. Το γράφουν όλοι. Κόβεις το Φώστερ και βάζεις τον Ντόρσεϊ. Ωραία. Το ερώτημα είναι, ο ΠΑΟΚ κόβει το Φώστερ. Ο Άρης ποιον κόβει για να πάρει τον Ντόρσεϊ? Τελείωσε. Μπορείς να μου απαντήσεις αυτό το ερώτημα? Άσε τώρα τις εξυμνάδες. Γκάλι και γκάλι, γκάλι και γκάλι. Απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Ποιον παίχτη κόβεις? Σε ρώτησα. Έτσι όπως παίζει η ομάδα, ποιον παίχτη κόβεις? Συγγνώμη, ρε Παναγιώτη, πάνε.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, επιστρέφω λοιπόν στο πόσο σημαντικές είναι οι δηλώσεις του coach Σπανούλη και αναφέρομαι γιατί περιγράφει ακριβώς τα παιχνίδια όπως πήγανε με ρεαλισμό. Με στόχο να αναδείξει την δουλειά των παιχτών του, να τους προστατεύσει όπου χρειάζεται και να τους δώσει το σύνθημα για τη συνέχεια. Τίποτα, όπως είπαμε, δεν κάνει στην τύχη ο coach. Τώρα, χθες ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο τεστ, όπως είχαμε πει, και στο pre-game που κάναμε, που η ομάδα σε ροή αγώνα ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά. Μία ομάδα όπως την περιμέναμε, η Δερτώνα, και την περιγράψαμε χθες, που μας έβαλε αρκετά εμπόδια, πολλούς προβληματισμούς, στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια αγωνιστικά μιλώντας πάντα. Μια πολύ φυσική ομάδα που για περίπου 20 λεπτά μας έβγαλε από το comfort zone μας, από τον από το ρυθμό μας, από την άνεσή μας, με μπασκετικό ξύλο, rebound και πολύ καλό διάβασμα πάνω στον Δημητρίγεβιτς. Θα αναφερθώ πολύ σε αυτό, παρότι ο Δημητρίγεβιτς στο τέλος έχει σκοράρει πολλούς πόντους και έχει βγάλει και 4 assist. Ωστόσο ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένοι στο pick and roll, δηλαδή του έκοψαν τη δημιουργία, παρότι στο τέλος έβγαλε 4 assist γιατί είναι πολύ καλός παίχτης. Και περιμένω την ομάδα αυτή από την Ιταλία να ανέβει στο επόμενο διάστημα, γιατί έχει πολύ καλό υλικό. Δηλαδή, όπως είπαμε, την υπολογίζω γύρω στο 3-4 να πάει. Σε αυτό το πράγμα ο Άρης ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά. Και δυστυχώς με πρόλαβε ο κότς Πανούλης στις δηλώσεις του, το είχα σημειώσει από πριν. Τέτοιους αγώνες θέλει στη δεδομένη χρονική στιγμή. Αγώνες που σε κάνουν να προσπαθείς περισσότερο, να χτίζεις το μέταλλο και το χαρακτήρα σου και φυσικά να εξελίσσεσαι μέσα από αυτό. Το τέλος που μας βρήκε να κάνουμε ένα 24 στο τέλος, σερί, είναι κάτι πολύ σημαντικό που το κρατάμε. Στη συνέχεια, αν έχω το χρόνο, θα περάσω στο σχολιασμό έναν προς έναν τους παίχτες και ανάλυση των παίχτων του Άρη φυσικά. Αλλά θα ήθελα να τονίσω την παρουσία του Μήτρου Λόγκ τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Δηλαδή ανέλαβε τον Μάντοξ που ήταν, μπορεί να βάλει 26 πόντους, αλλά έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα πάνω του. Και φυσικά να τονίσω το στατιστικό για μένα το αγώνα χθες. Είναι εκτός από το συν 34 του Χαραλαμπόπουλου, όπως έχει αναφερθεί ευρέως, οι 6 assist του Μήτρου Λόγκ. Αυτό φυσικά, για να μην παρεξηγηθώ, δεν τον κάνει άσο, για μένα σε καμία περίπτωση, είναι κλασικός παίκτης στο 2, αλλά να τονίσουμε για ακόμα μία φορά με πόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση παίζει. Και θυμάσαι πριν δύο εβδομάδες που σου είπα θα ανεβαίνει συνέχεια ο Μήτρου Λόγκ. Και όντως γίνεται και θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Γιατί παίρνει σωστές προσπάθειες, γιατί διαβάζει το παιχνίδι, πήρε τα δύο τρίποντα πάρα πολύ καλά. Και είναι ένας παίκτης από τον οποίο ξεκίνησε ο Άρης να μπαίνει στον δρόμο για την νίκη. Δηλαδή με το τρίποντο που έβαλε και την ασίστ στο Χαραλαμπόπουλο, ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό για να μπούμε όλα σε μια σειρά. Λοιπόν, πάμε όμως και σε πράγματα τα οποία είδαμε και φυσικά χρήζουν προς βελτίωση, όπως λέει και ο κόουτς.
0: Ναι.
1: Λείπει πάρα πολύ στην Ευρώπη για μένα, αλλά και στην Ελλάδα, λόγω της απουσίας του Γιώβιτς, λόγω της αρρώστιας που πέρασε και του Πουλιανίδη τον τραυματισμό, ένας δεύτερος άσος που θα οργανώνει και θα δημιουργεί και τους συμπαίκτες. Θα μου πεις, τους έχει ομάδα φυσικά, απλά δεν είναι διαθέσιμη. Και θα ελέγχει το ρυθμό. Το πρόβλημα γίνεται πιο μεγάλο όταν ο Δημητρίγεβιτς φορτώνεται με φάουλ από το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, πάλι χθες, όπως με την ΑΕΚ, είχε 3 στο πρώτο ημίχρονο. Το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά και η ομάδα και ο ίδιος ο παίχτης. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε καν φάουλ. Αλλά είναι ένα θέμα που, σου είπαμε, δυστυχώς επειδή λείπουν οι άλλοι δύο άσοι, έχουμε θέμα σε αυτό. Και όπως είπαμε και μεταξύ μας, το σχήμα στα μέσα προς το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου που δυστυχώς μας έχασε το στοίχημα που δώσαμε, με τα τρία γκάρντ, δηλαδή στη συνύπαρξη Δημητρίγεβιτς, το Λιόπουλου και Μήτρου Λόγκ, το κράτησε ο κότς νομίζω για 2-3 λεπτά.
0: Ναι, είναι αυτό που σου ήθελα να σε ρωτήσω για τα τρία γκάρντ.
1: Ακριβώς, ναι. Θεωρώ προσωπικά ότι δεν βγαίνει. Υστερούμε πάρα πολύ αμυντικά σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και στο rebound και στην άμυνα και σε physicality. Εμένα προσωπικά με βρίσκει αντίθετα, αν μπορεί να με ακούσει ο κότς, καθαρά μπασκετική κουβέντα, έτσι. Φυσικά η αιτία που το έκανε ο κότς ήταν ότι μόνο ο Μήτρου Λόγκ μπορούσε να παίξει την άμυνα που ήθελε στο Μάντοξ και γι' αυτό το έκανε. Απλά το λέω από άποψη χαρακτηριστικών παιχτών. Δεν θα τελειώνω, δεν θα σου φάω πολύ χρόνο. Έτσι λοιπόν στο ημίχρονο αυτό που σου έγραψε επίσης ήταν, ήθελα να δω πώς η ομάδα θα αντιδράσει. Αυτό που είπε και ο κότς στις δηλώσεις του. Έβγαλε σκληράδα, πήρε τα rebound, δούλεψε καλύτερα στην επίθεση. Στο πρώτο δεκάλεπτο χαρακτηριστικά η ομάδα για μένα έκανε το καλύτερο της επιθετικά δεκάλεπτο, γιατί μπήκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και στο 5-5, με γρήγορες αποφάσεις, γρήγορη σκέψη, εκτέλεση. Ότι τελείωσε το μάτς με 40% στο τρίποντο, 21 assist και για δεύτερο συνεχόμενο λάθη αγώνα με 12 λάθη, δείχνει και με τα νούμερα τη βελτίωση της ομάδος, έτσι. Οπότε,
0: ναι.
1: Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα, χωρίς ενθουσιασμό, φυσικά, κακό ενθουσιασμού, αλλά με αυτοπεποίθηση και πολλή δουλειά στην προπόνηση που βγαίνει στο γήπεδο, η ομάδα θα γίνεται και καλύτερη σε σχέση με τον προηγούμενο. Όπως πρέπει δηλαδή για την εποχή. Τώρα, να δούμε 2-3 πραγματάκια για τους παίχτες και να πάμε λίγο και στο κενόψη του αγώνα με τον Μαρούσι. Όχι, θα αναλύσουμε τον Μαρούσι για τη δική μας ομάδα. Λοιπόν, ναι. Ο Μίτρογλου χθες, και τελειώνω, θέλω άλλα 3 λεπτά. Πήρε 23 λεπτά, τον κέρδισε δηλαδή, ανεβαίνει συνέχεια ο χρόνος του, γιατί ανταποκρίνεται, γιατί έκανε 0 λάθη για 6 assist και 2 στα 3 τρίποντα. Για τον Ρόμπινσον Ελ δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Εντάξει, τα λένε όλα, όλα μιλάνε από μόνα τους. Εγώ θα ήθελα προσωπικά.
0: Φρέντο Καπουτσίνο, τι είπε, μέτριο με μαύρη. Φρέντο Καπουτσίνο, μέτριο μαύρη. Τι άλλο να πούμε για τον Τίτσερα.
1: Ναι. Συγγνώμη, παρέλειψα να πω την υπέροχη συνέντευξη που κάνατε με τον Δημήτρη με τον Ρόμπινσον Ελ και να μπουν οι φίλοι στο YouTube να το δουν, γιατί πραγματικά αξίζει και είναι πολύ ωραία. Για να καταλάβουμε τι είδους παίχτη πήραμε και από άποψη χαρακτήρα. Και,
0: από άποψη χαρακτήρα, άστο, είναι διαμάντιο το παιδί.
1: Ναι, γιατί άμα δεις, γιατί αυτό δεν το γράψαμε, ανέβασαν το βίντεο με τον Παπαλουκά, το Θοδωρή, που ήταν δίπλα στη γυναίκα του Νίκου, του Ζήση.
0: Του Ζήση την
1: βάζει ένα καλάθι ο Ρόμπινσον, ναι, και λέει τι παιχτάρα είναι αυτός. Και η σύζυγος του Νίκου, του Ζήση, του λέει σιγανά, ας πούμε, να μην το πάρει κάμερα, αλλά τον πήρε και είναι πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Έτσι, όχι ότι δεν το ξέρουμε, αλλά έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Βασίλης Οτολιόπουλος δεν τα πήγε καλά. Γιατί, όχι γιατί πήρε 13 λεπτά και έβαλε 5 πόντους μόνο με 0 στα 4 τρίποντα. Δεν τα πήγε καλά γιατί δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί αμυντικά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι ο Βασίλης Οτολιόπουλος σωματικά δεν είναι στην άμυνα να παίξει αυτό που μπορεί να κάνει ο Μίτρου Λόγκ. Θυμάσαι πέρσι το καλοκαίρι, όσοι μας παρακολουθούν, που σου έλεγα ότι μου κάνει πολύ κακή εντύπωση, γιατί ο Μίτρου Λόγκ δεν είναι κακός αμυντικός, δεν είναι καλός αμυντικός, ενώ έχει γρήγορα πόδια. Οπότε το πρόβλημα εγώ το εστιάζω στο πνευματικό κομμάτι. Με την αλλαγή προπονητή και την ορίμανση, όπως είπε ο ίδιος ότι ορίμασε, που το είπαμε και εμείς μια εβδομάδα, βλέπεις την τεράστια διαφορά σε αυτό το πράγμα. Ο Τολιόπουλος απ' την άλλη, αμυντικά δεν τον βοηθάει πολύ το σώμα του. Παίζει και πολύ με το μυαλό του. Οπότε πρέπει να δώσει περισσότερα πράγματα στην επίθεση και θα τα δώσει και όλοι τον πιστεύουμε. Γιατί αυτός ακόμα είναι μπερδεμένος, γιατί εμείς τον είχαμε κάνει ζευγάρι, ας πούμε, με τον Γιώβιτς στο ασώδιο. Αυτή τη στιγμή ο Γιώβιτς είναι έξω, οπότε μπαίνει με τον Μόργαν, που και οι δύο σωματικά είναι λίγο πιο χαμηλά. Να δούμε λίγο όταν θα γίνει πλήρης η ομάδα το ρόλο του Τολιόπουλου, για να δούμε και τη συνέχεια. Πάντως είναι ένα παιδί που θέλει στήριξη και είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθεί κι αυτός. Ο Δημητρίγεβιτς με 15 πόντους και 4 ασίστ χθες. Αν και φορτώθηκε νωρίς με φάουλ, έτσι, και 4 rebound, εμένα μου αρέσει σε αυτό το παίχτη πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις παίχτες που είναι το ίδιο καλή δημιουργικά και επίσης έχουν την ικανότητα να είναι και πολύ καλοί δημιουργοί, σκόρερ, εκτελεστές. Ο Δημητρίγεβιτς συγκεντρώνει και τα δύο και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Για τον Μόργαν, τα είπα και χθες με το στίγμα, θεωρώ ότι αυτή θα είναι η κανονικότητα του Μόργαν, ότι δεν είναι κάτι over, ας πούμε, από τις δυνατότητες του. Αυτό θα μας δείχνει ο Μόργαν, έτσι θα παίζει ο Μόργαν. Και πάμε παρακάτω. Ο Λιντέλ, ναι, το είπε και ο Δημήτρης Σαλής, το λέμε όλοι. Το θέμα με τη διαχείριση των φάουλ. Εμένα πιο πολύ με στεναχωρεί ότι απογοητεύεται εύκολα. Χαρακτηριστικά σε μια φάση στο δεύτερο δεκάλεπτο του σφυρίζουν ένα φάουλ που όντως δεν είναι. Τα μισά φάουλ αυτά που τα σφυρίζουν δεν είναι. Και πάει να βγει στον πάγκο, γιατί μπαίνει μέσα ή ο Κώστας ή ο Ρόμπινσον Ελ. Πάει να βγει από μόνος του, για όσους το προσέξανε. Και ο Σπανούλης αλλάζει άλλον παίχτη σκόπιμα για να του ανεβάσει την ψυχολογία. Αυτά είναι πολύ μικρά πραγματάκια που πρέπει να τα βλέπουμε. Και λέει κάτσε, σαν να σου λέει σε πιστεύω, μείνε μέσα, παίξε. Λίγο να το βρει λίγο με την ψυχολογία του, θα το βρει ένας παιχταράς άλλωστε κι αυτός και θα ανταποκριθεί, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Για τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο τα λέμε όλοι πλέον, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι παραπάνω. Αυτό που μου άρεσε και επίσης δεν σχολιάστηκε πολύ, για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι Και πιστεύω ότι είναι, πόσο Μίτρογλου είναι η αποκάλυψη του Σπανούλη. Πεποίθησή μου είναι ότι το επόμενο διάστημα αυτός ο παίκτης είναι ο Κώστας ο Αντετοκούμπο. Και άμα θέλετε κρατήστε το. Τα 10 λεπτά που έπαιξε βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα, ενώ όπως βλέπω στη στατιστική έχει μόλις ένα rebound. Δεν λέει κάτι αυτό και, και μια τάπα. Ο Κώστας θες ήταν αυτό που ήθελε ο coach να είναι. Ο Θανάσης έπαιξε πολύ λίγο, εντάξει. Και ο Κέμπιρτς τα 20 λεπτά που θα παίρνει θα κάνει αυτά για τα οποία, αυτά για τα οποία αποκτήθηκε και δεν φαίνονται στη στατιστική με 4-4 βολές. Ο Άνταμου Κόκα παραμένει μπερδεμένος, θέλει το χρόνο του και αυτός έχει αντιληφθεί ότι η ομάδα περιμένει περισσότερο από αυτόν και είναι στο χέρι του να το δείξει μέσα στα επόμενα παιχνίδια, τα οποία ενδείκνυται γι' αυτό. Οπότε αυτή ήταν η ανάλυση μου.
0: Ναι, έχει κάνει, τώρα λίγο μείνουμε στο Μοκόκα, γιατί όντως πολλοί το συζητάνε και σήμερα. Έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι, όχι πολύ καλό, ένα καλό παιχνίδι με την Μπούργκος. Είναι δύο παιχνίδια στα οποία είναι μέτριος προς κακός. Λοιπόν, σου δίνει εσένα την αίσθηση, τώρα λέω με το δικό σου έμπειρο μάτι, ότι μήπως ο παίχτης νιώθει αγχωμένος ότι πρέπει να δείξω κάτι καλύτερο από αυτό που έδειξα, ξέρω εγώ, στο προηγούμενο το παιχνίδι? Φυσικά. Και κάπου εκεί λίγο να το χάνει.
1: Φυσικά, γιατί, είναι γιατί η φανέλα του Άρη, όπως έχουν πει άπειρες φορές, είναι πάρα πολύ βαριά. Οι παίχτες ξέρουν τις απαιτήσεις, ξέρουν γιατί ήρθαν στην ομάδα. Είναι καθαρά θέμα διαχείρισης ψυχολογικής πρώτα απ' όλα από το staff και από τον coach και από τον Νίκο το Ζήση, που δεν χρειάζεται να το πω εγώ πόσο καλή γίνεται. Οπότε αυτά τα παιδιά θέλουν στήριξη. Δεν είναι με ένα κουμπί να πας να παίξεις. Θέλουν άλλα λιγότερο χρόνο, άλλα περισσότερα χρόνο. Πρέπει να τους στηρίξουμε και να τους πιστέψουμε. Δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε για αλλαγές σε όλες τις θέσεις και να πάρουμε δύο ξένους. Το θεωρώ πολύ μακριά από το μπασκετικό επίπεδο που θα έπρεπε να έχουμε.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Για μήνα Οκτώβριο.
0: Κοίταξε. Ίσως το πιο σοβαρό,
1: αυτή, έτσι.
0: Ναι, το πιο σοβαρό μήνυμα που έχουν στείλει τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, το ξαναλέω. Παιδιά, στείλτε μήνυμα και πείτε ότι θα κόψουμε αυτόν για να πάρουμε τον Ντόρσεϊ. Για τον Ντόρσεϊ τώρα μιλάμε. Λοιπόν, ή κάποιον άλλον παίχτη. Να πάρουμε 8ο ξένο παίχτη, να κόψουμε αυτόν, εννοώ τη θέση του. Γιατί ο Άρης έχει δικαίωμα να προσθέσει παίχτη, δεν χρειάζεται να κόψει κανέναν. Εντάξει, έχει δικαίωμα. Δεν μπορεί να κόψει το Γιώβιτς, γιατί ο Γιώβιτς, παιδιά, δεν παίζει μέχρι τώρα. Είναι ο 7ος, δεν έχει μπει σε κανένα ρόστερ. Αλλά δεν μπορείς να πεις κόβω το Γιώβιτς για να πάρω έναν ακόμα παίχτη, είτε Έλληνα είτε ξένο. Γιατί δεν παίζει. Μιλάμε τώρα για αυτούς που παίζουν. Και επειδή ο Παναγιώτης έχει πολύ εύστοχα πει ότι ο coach Σπανούλης παίζει, είναι πάνω από τα διαβατήρια και τις εθνικότητες και ότι δεν αποφασίζει για τους, για το ποιοι θα παίξουν ανάλογα με το διαβατήριο, ανάλογα με, το, με την απόδοση. Λοιπόν, άρα το κάνουμε και πιο εύκολο.
1: Πείτε, με το ένα, που
0: ναι, είτε, πείτε έναν παίκτη ο οποίος παίζει, όχι τον Μπουλιανίτη, όχι τον Χατζηλάμπρου, πείτε έναν που παίζει, ότι παιδιά, εγώ θα έπαιρνα αυτόν τον παίχτη και θα βάζα έναν άλλον. Λέει ο φίλος εδώ, κάτσε λίγο να το βρω, γράφει ένας φίλος το πιο σοβαρό μήνυμα, ότι δεν με ενδιαφέρει ο Ντόρσεϊ, εγώ θέλω έναν παίχτη NBA από το τριάρι, από την Αμερική. Συμφωνώ, αλλά ποιον κόβεις? Κόβεις το Μοκόκα, λέει ο άλλος πολύ εύκολα, και παίρνεις ένα τριάρι.
1: Εντάξει, ο Μοκόκα μπορεί πολύ εύκολα να παίξει και στο 2 και εγώ εκεί θα τον ήθελα να τον δω. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι δεν
0: θα. Ναι, αλλά αν ανεβάσει στο 2 τον Μοκόκα, θα πάρει τη θέση από, κάποιο, από το χρόνο από κάποιον άλλον. Δηλαδή ή θα πρέπει να κόψει βάση απόδοση, πρέπει να θυσιάσει είτε Μήτρου Λόγκ είτε το Λιόπουλο. Και οι δύο, άμα του θυσιάσει έναν από του δύο, μειώνει τα ποσοστά σου στο τρίποντο.
1: Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Κανένας παίκτης δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι. Θα κρίνει ο coach που
0: ενώ τους διατηρείς τώρα και έχεις το τρίποντο και κατεβάζεις το Μοκόκα ο οποίος είναι μαζί, μοιράζεται τη θέση ουσιαστικά μαζί με τον Χαραλαμπόπουλο. Που όταν παίζει ο Χαραλαμπόπουλος και παίζουν και ένας από τους δύο παραπάνω, ανεβαίνει το ποσοστό στο τρίποντο.
1: Ναι, εγώ σου έχω πει ότι αυτή τη στιγμή για μένα δεν υπάρχει θέμα για τον Άρη ούτε προσθήκης παίχτη, ούτε να φύγει κάποιος παίχτης αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αν με ρωτάς για τον Ντόρση, ναι. Έτσι, το παίρνω μόνος μου την ερώτηση. Ναι. Αν με ρωτάς για τον Ντόρση, εγώ λόγω χαρακτήρα και χαρακτηριστικών δεν θα τον ήθελα στον Άρη τον Ντόρση. Όχι ανεξαρτήτως αν χωράει ή δεν χωράει, αν να κόψει κάποιο παίχτη. Δεν θα ήθελα ένα παίχτη τόσο ασταθή και που έχει δείξει αυτό το χαρακτήρα. Γιατί ο χαρακτήρας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Επειδή ναι. μιλάμε για τον Άρη τώρα, αλλά να ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός,
0: ναι.
1: τώρα που έφυγε ο Ντόρση, στα δικά μου μάτια και πάρει έναν
0: διαλογτριάρι. Είναι μεγάλη κουβέντα. Περίμενε.
1: Ναι, έφυγε
0: δεν λύθηκε έφυγε. Τίποτα το συμβόλαιο, τον αφήσανε εκτός αποστολής.
1: Έφυγε εννοώ ναι. ότι αν θεωρήσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα τον μπαρκάρει, θα του...
0: ναι.
1: δεν θα τον υπολογίζει αγωνιστικά. Αυτό εννοώ, έτσι. Ο Ολυμπιακός στα δικά μου μάτια, άμα πάρει ένα διαρροτρίαρο Αμερικάνο, γιατί Έλληνας δεν υπάρχει, με έμφαση στην άμυνα, γιατί αυτό του λείπει για να έρχεται πίσω από το Φουρνιέ, είναι το πρώτο φαβορί, όπως έχω πει μαζί με τον Παναθηναϊκό, να πάρει την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, καλό θα του κάνει που έφυγε ο Ντόρσεϊ. Και όχι ναι. κακό. Θα τον κάνει πολύ καλύτερο. Γιατί αυτό του έλειπε του Ολυμπιακού. Και μπερδευότανε με τον Ντόρση, γιατί ούτε ο Φουρνιέ παίζει άμυνα πολύ καλή, ούτε ο Ντόρση. Δεν συγκρίνονται φυσικά οι δύο παίχτες, η προσωπικότητά τους και τα χαρακτηριστικά τους. Ο Ντόρση την τραβούσε όλη τη χρονιά την ομάδα πέρσι, αλλά στα κρίσιμα πάλι εξαφανίστηκε ο Ντόρση. Να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Πού ήταν ο Ντόρση στον τελικό με τη Ρεάλ.
0: Τώρα. Επειδή διάβασε χθες και το Σπορ 24 και τον Γκαζέτα και ο Σπορ FM, είχαν αναλυτικά ο Ντόρσεϊ τι έχει κάνει με τον Ολυμπιακό. Παίζει 20-25 λεπτά. Ένα μάτς με τη Βαλένθια δεν έπαιξε, που δεν ήταν καλό σε κινητήριο, έπαιξε 5 λεπτά.
1: Ναι,
0: προφανώς ήταν η ευκαιρία που περίμενε αυτός και ο μάνατζερ του και δημιουργούν όλο αυτό το θέμα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι, προφανώς έχει πρόταση από άλλη ομάδα με πάρα πολλά περισσότερα λεφτά. Όπως είχε
1: ναι,
0: και
1: ο Ολυμπιακός, ναι. πολύ σωστά, επειδή δεν θέλει να διαταράξει ναι. τις ισορροπίες του, γιατί οι ισορροπίες είναι και στα συμβόλαια, δεν μπορεί π.χ. ο Ντόρση να πάρει περισσότερα χρήματα από το Φουρνιέ ή ο Γουόκαπ να έπαιρνε περισσότερα χρήματα από το Μοντέρο. Κατάλαβες. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα και ταυτόχρονα είναι και απλό. Οπότε για μένα η ομάδα έχει κάνει πάρα πολύ σωστή επιλογή με βάση την αξία των παιχτών και αυτά που προσφέρουν και πολύ σωστά δεν έχει δώσει στον Ντόρση τα χρήματα που θέλει. Τα οποία τα ζητάει και τα απαιτεί όχι μόνο επειδή το αδίνει ο Πάκο, που μπορεί να δώσει και 50 εκατομμύρια. Επειδή είναι Έλληνας. Γιατί στο εξωτερικό καμία ομάδα άλλη δεν τον ζήτησε τον Ντόρση. Και αμφιβάλλω αν ο κότσο Μπράντοβιτς θα τον ήθελε στον Παναθηναϊκό. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα τον ήθελε.
0: Καλά, εντάξει, ναι, αλλά εκεί είναι και ο τέτοιος, όπως λένε, είναι και ο ιδιοκτήτης ο οποίος έχει την δικιά του πολιτική. Και σίγουρα
1: ναι,
0: ο
1: Ντόρση
0: ήταν ένα τρόπαιο για αυτό να στην κόντρα του με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν,
1: ο μάντος στο αγωνιστικό όμως κάνει ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Ο Γιαννακόπουλος μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Μέσα στο παιχνίδι. Ο κότσο Μπράντοβιτς είναι αυτός που αποφασίζει.
0: Στην Ευρωλίγκα ο Ντόρση με τον Ολυμπιακό έχει 25 λεπτά συμμετοχής και στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει 21. Έπαιξε με τη Βιτόρια, έπαιξε στη Βιτόρια 23 λεπτά και είχε 25 πόντους. Στη Ζαλγκύρης έπαιξε 20 λεπτά και είχε 10 πόντους. Στη Βίρτους Μπολόνια έπαιξε 27 λεπτά. Με την Εφές έπαιξε 17 λεπτά. Με τον Ηρακλή έπαιξε 21 λεπτά. Με τον Κολοσσό ήταν εκτός αποστολής προφανώς για να ξεκουραστεί. Εντάξει. Και με τη Βαλένθια έπαιξε 5 λεπτά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, το θέμα τώρα είναι μεγάλο θέμα. Εμείς για τον Άρη τώρα να πάμε λίγο και στο.
0: Ναι.
1: Και για το Μαρούσι.
0: Άστε, να τα αφήσουμε για αύριο το Μαρούσι.
1: Όχι για το Μαρούσι, για την επόμενη μέρα. Ότι θα τα πούμε και αύριο φυσικά. ότι από σήμερα επικεντρωνόμαστε, λέω, στην προετοιμασία μας για αυτόν τον αγώνα,
0: ναι,
1: με προσωπικό στόχο δικό μου για μένα, να δω Κώστα, Λιντέλ, Τολιόπουλο και Μουκόκα να παίρνουν περισσότερο χρόνο, αφού οι ίδιοι θα το δείξουν μέσα στο γήπεδο ότι πρέπει να πάρουν περισσότερο χρόνο. Δηλαδή σιγά σιγά να ανεβαίνουν όλα τα παιδιά που είπαμε δεν είναι εύκολο στην αρχή να παίζουν όλοι. Και με την εμφάνισή τους να ανεβεί η ψυχολογία τους. Προσφέρονται τα δύο επόμενα παιχνίδια με Μαρούσι και τη Ροστόκ για αυτό το πράγμα. Και αν θέλεις μια προσωπική μου εκτίμηση...
0: Βάλε λίγο μια ανωτελεία, να κάνουμε μια διακοπή. Ναι. Βάλε λίγο μια ανωτελεία.

0: Έλα, επιστρέφουμε. Συγγνώμη, Παναγιώτη.
1: Όχι, κανένα πρόβλημα. Απλά να το κλείσω εδώ και μετά είμαι όλος δικός και στις ερωτήσεις, ναι, και τα λοιπά, ή να κλείσουμε ό,τι θέλεις. Η εκτίμησή μου είναι εξής. Αν με ρωτούσε κάποιος χθες, θα το έλεγα 100% ότι θα βάλει την πεντάδα που χρησιμοποιήσε ο Κότσης στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπως και έγινε. Θεωρώ ότι στο παιχνίδι με το Μαρούσι ενδεχομένως να δούμε κάποιες αλλαγές. Να δοκιμάσει δηλαδή και άλλα πράγματα, είτε στην πρώτη πεντάδα, και φυσικά αυτό θα έχει αποτέλεσμα και τη δεύτερη, και το δεύτερο second unit. Αυτό. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο, θες να απαντήσουμε ερωτήσεις, θες να με αποδεσμεύσεις.
0: Όχι, δεν θέλω να σε αποδεσμεύσω.
1: Εντάξει.
0: Έχω από το φίλο μου τον Γιώργο, να το πω το επίθετο. Φίλε Γιώργο, Γιώργος. Λοιπόν, στο παιχνίδι με το Μαρούσι δεν θα μπορεί να είναι, οπότε οι τρεις πρώτοι που θα στείλετε μήνυμα, κάνουμε κλήρωση εδώ.
1: Μπράβο.
0: Με τον τέτοιο μου στέλνετε μήνυμα Μαρούσι και μετά, μπράβο, το αφημί σας, για να το στείλω στο φίλο τον Γιώργο. Φίλε Γιώργο, επειδή ξέρω μας ακούς, εάν θέλεις να πω το επιθετό σου, αλλιώς ο φίλος ο Γιώργος εδώ, ακροατής εκπομπής, δεν μπορεί να είναι στο Μαρούσι, έχει διαρκείας στην 4, καλή θύρα, στέλνετε μήνυμα και μπαίνετε στην κλήρωση εδώ που θα κάνουμε τώρα στο τέλος. Λοιπόν,
1: αυτό είναι πάρα πολύ καλό και να το κάνουν όλοι οι φίλοι, γιατί είναι κρίμα, ναι, αφού είναι γεμάτο το γήπεδο. Όταν λείπει κάποιος με διαρκείας και μπορεί να το μεταβιβάσει, ναι, είναι πολύ ωραίο να είναι πάντα γεμάτο το γήπεδο, έτσι.
0: Λοιπόν, λίγο να κάνουμε μια παρένθεση. Τώρα το έστειλε ένας στα μπασκετικά, ο φίλος, για στοιχηματικά. Στο έστειλε ένας φίλος νωρίτερα ότι λίγο πειραγμένα αυτά που δίνεις, έχει βγάλει καλά λεφτά από το στοίχημα. Θα σου έχουμε
1: από και εγώ αυτά που δίνω.
0: Ναι, αυτά που δίνεις εσύ, λίγο
1: τροποποιημένα. Α, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και επίσης στοιχηματικά αυτά. Εχθές, παιδιά, ο Παναγιώτης έχασε την διαφορά στο ημίχρονο. Όσον αφορά όσοι παίξατε Βενέτσια και Τόφας και Άρη, πληρωθήκαμε. Να ξέρετε, να τα λέμε,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Εσύ πληρώθηκες, εγώ έχασα. Ναι. Γιατί να τα λες, εγώ δικαιώθηκα.
0: Εσύ ήσουν κοντά. Εσύ
1: εγώ
0: κοντά.
1: Δεν τα κατάφερα.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Και μάλιστα το είπαμε ότι τα rebound και οι assist καλά είναι, μπορούν να τα παίξουν, ναι, και ξεχωριστά και μόνα τους.
1: Εντάξει, έπρεπε να παίξω μόνο το Morgan, γιατί πίστευα ότι θα βάλει 20 πόντους, οπότε εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ναι, η αλήθεια δεν είναι, εγώ περίμενα να βάλει 20 πόντους ο Lindell.
1: Εγώ τους είπα τους φίλους μου ότι επειδή κάνει πολλά φάουλ ο Lindell, δεν είναι κάτι δεδομένο.
0: Α, ναι, να τα λες αυτά, να με διορθώνεις στον αέρα.
1: Δεν είναι, το είπατε με το
0: φόβο. Ο Πλιάκος παραμοσχάρι με πίστεψε και το έπαιξε. Ο Πλιάκος με πίστεψε και το έπαιξε και το Lindell.
1: Το ξέρω, αλλά δεν ήθελα να ακυρώσω την επιλογή σας. Γιατί,
0: όχι, ρε, σιγά, τι,
1: δεν είναι σωστό. Διορθώνει.
0: Έχει στείλει και ένας άλλος φίλος, καλότερα.
1: Να ξέρεις κάτι, επειδή ακούει τώρα, ένας από τους χορηγούς του ραδιοφώνου και πολύ καλός μου φίλος και πρώην συμμαθητής μου, του γλίτωσε 100 ευρώ χθες από το στοίχημα.
0: Γιατί?
1: Γιατί μου λέει να το παίξω και του λέω μην το βάλεις στο Lindell.
0: Ποιος, ρε, είναι?
1: Κάνει φάουλ.
0: Ποιος, πες το επίθετο.
1: Τα αδέρφια Δερβίση.
0: Τα αδέρφια, ωραία. Δεν τα ξέρω τα παιδιά. Λοιπόν, 100 ευρώ, χρωστάτε μια πάσα στο Παναγιώτη, γιατί δεν κερδίσατε 100 ευρώ. Εγώ τώρα θα πάω να εισπράξω 98 ευρώ με την τριάδα,
1: Μια χαρά.
0: Την τζίμπησα λίγο στις αποδόσεις, μια χαρά βγήκε. Στα handicap. Λοιπόν, ο φίλος ο Κοτάλης λέει, σοβαρό μήνυμα. Τώρα θέλω να διαβάζω, παιδιά, σοβαρά μηνύματα. Τώρα που έχουμε τον Παναγιώτη τον Κουβάτση, σοβαρό παιδί, σοβαρός προπονητής, να μιλάμε σοβαρά. Μην είναι τέτοια να τους διώξουμε όλους για να πάρουμε έναν παίκτη. Τέτοια μόνο σε μένα. Να με νευριάζετε, να γελάτε οι πιτσερικάτες στο YouTube. Ο Μοκόκα μέχρι στιγμής δεν είναι αυτό που περιμένει η ομάδα. Περιμένουμε λίγο.

0: παρασύρεται για να δείξει το κάτι παραπάνω, πηγαίνει σε επιλογές όχι μέσα από την ομάδα, αλλά από εγωιστικές επιλογές που φαίνεται ότι θέλει να βάλει το σκορ για την ομάδα, για τον εαυτό του. Και είναι σίγουρο κάτι που το βλέπει ο coach. Άρα είναι όχι ότι δεν σκοράρει, είναι ότι δεν παίρνει καλές προσπάθειες. Και απ' την άλλη, επειδή έλειπε 2 μήνες, ήταν εκτός λόγω τραυματισμού, δεν έχει δείξει πλην του αγώνα με την Μπούργος πόσο δυνατός και καλός είναι στην άμυνα. Επίσης, αυτή τη στιγμή στον Άρη, ο coach τον χρησιμοποιεί πιο πολύ σαν 3. Θεωρώ ότι θα τον δούμε το επόμενο διάστημα και σαν 2.
1: Μάλιστα.
0: Θα τον δούμε και στο 2 να παίρνει χρόνο και ίσως αυτό τον βοηθήσει.
1: Ωραία. Σοβαρό μήνυμα. Βαλάντης. Ο Ντόρσεϊ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι παίκτης επίπεδο Ευρωλίγκας. Συμφωνούμε. Παιχτάρα. Όχι παίκτης, παιχτάρα επίπεδο Ευρωλίγκας. Παρόλα αυτά, προς το παρόν είμαστε πλήρης στα γκάρτ. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε ποιος θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ή όχι, ειδικά στο αμυντικό παιχνίδι που θέλει ο coach. Ο Ντόρσεϊ ίσως να μην είναι ο καλύτερος σε αυτό το κομμάτι. Η ομάδα, πιστεύω, θα χρειαζόταν έναν πιο πολύ ανεβασμένο πεντάρι, διότι ο Μπέρτς δυστυχώς στο κομμάτι της απειλής υστερεί, αν και είναι φοβερός αμυντικά. Ο Μουκόκα από την άλλη θα πάρει τις ευκαιρίες του, αλλά να δούμε πότε και αν ξεμπουκώσει. Παίχτης χωρίς προετοιμασία μετά από τραυματισμό, προς ελαφρυντικό του μέχρι στιγμής σε νέα ομάδα.
0: Τέλεια.
1: Σοβαρότατο το μήνυμα.
0: Σοβαρότατο μήνυμα. Να μιλήσω λίγο για τον Πίρτς. Ναι. Ο Πίρτς σκόπιμα είναι ένας παίχτης ο οποίος κάνει άλλες δουλειές και δεν απειλεί τόσο επιθετικά. Δεν θες στις συγκεκριμένες πεντάδες που είναι μέσα ο Πίρτς να παίρνει τις προσπάθειες. Θέλεις να δημιουργεί για τους άλλους. Αυτός είναι ο καταμερισμός των προσπαθειών όταν θα είναι μέσα ο Πίρτς. Σκόπιμα πρέπει να παίρνεις και τέτοιους παίχτες. Είναι αυτό που λένε κατάλληλοι παίχτες. Δεν χρειάζεται όλοι οι παίχτες να θέλουν μια μπάλα στα χέρια τους. Όσο για τον Μουκόκα, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέει, δεν είναι θέμα ξεμπουκώματος. Αυτό έγινε με τον Μόργαν. Ο Μουκόκα δεν έχει σταθερό σου, δεν έχει σταθερό σκορ. Θα κερδίζει τα λεπτά του μέσα από την άμυνα και τις καλές προσπάθειες που θα παίρνει μπροστά. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πρώτο κριτήριο του coach Σπανούλη για την επίθεση του Μουκόκα. Να παίρνει προσπάθειες αντίστοιχα με τη χθεσινή που έβαλε το τρίποντο από assist του Μπίρτς. Πάσα στη γωνία, όσοι θυμάστε, ελεύθερο σουτ, έξτρα πάσα μέσα. Αυτό είναι μια καλή προσπάθεια. Αυτό.
1: Λοιπόν, στα λαβίστα. 19 πόντους χθες και ο Ρόμπερσον. Και ρωτάω, θυμάται κανείς πάνω από 2 καλάθια του? Η αλήθεια είναι όχι. Θυμόμαστε τα 2 καλάθια που έκανε τα balance shoot με προς τα πίσω. Και ιδιαίτερα
0: και να μην το ματιάσουμε.
1: Ναι, που χόρεψε όλη την άμυνα της τέτοιας. Λοιπόν, μάλλον όχι. Αυτό δείχνει ουσιαστικός εργαλείο ομάδας, είναι τρομερός.
0: Φυσικά. Τώρα. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ αυτό.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος, ο συνονόματος, λέει ένας τέτοιος χαρακτήρας μόνο κακό θα έκανε στην ομάδα.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, τώρα χαρακτήρα για τον μπάσκετ σου λέω, είναι απλή ερώτηση, ρε φίλε, και σε όλους που την έκανα. Παιδιά, έχουμε αυτό. Ποιον κόβουμε για να πάρουμε? Λέει ο άλλος, αυτό δεν το χρειάζομαι στον Ντόρσεϊ. Είμαστε γεμάτοι. Εντάξει. Αλλά πρέπει να πάρουμε ένα στο 3. Ξέρω εγώ, δεν έχει αποδώσει ακόμα ο Μουκόκα. Περιμένουμε, είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Ο φίλος Πέρι. Ο Ντόρσεϊ θα καταστρέψει τη χημεία του γκρουπ. Έχεις δίκιο σε αυτό, Πέρι. Μακριά οι ντίβες. Εντάξει, τώρα ντίβες. Και εμείς έχουμε ντίβες και ο τέτοιος. Δηλαδή, άσχετα που είναι μέτριον, ο Ρόμπινσον έλα από το NBA σου ήρθε.
0: Δηλαδή, το λέει από άποψη χαρακτήρα, όχι από άποψη.
1: Ναι, εντάξει, το παιδί είναι ταπεινό. Και ο Γιώβιτς έχει παίξει, έχει πάρει τόσους τίτλους με τον Άρη κοντράρεται ο Γιώβιτς. Εντάξει. Ο φίλος ο Στέργιος για το μήνυμα. Ναι, τώρα έρχονται για το μήνυματα.

0: Περίμενα ακόμα ένα-δύο μηνύματα, τα είχα ξεχωρίσει, ήταν καλά. Φίλε Αλέξη, όπως κατάλαβες τώρα για τον Προμηθέα, στείλ το αύριο, θα το μιλήσουμε για τον Προμηθέα. Ο φίλος ο Βασίλης, η ομάδα δεν χρειάζεται τίποτα αυτή τη στιγμή, φτιάχνει τον καλύτερο κορμό της ομάδας, πρέπει να δώσουμε χρόνο παραπάνω. Συμφωνείς ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο?
1: 100% το είπαμε, ότι για τους επόμενους δύο μήνες η ομάδα θα χτίζεται. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα στο γήπεδο, ναι. Όχι επειδή φωνάζει ο κόσμος, επειδή βοηθάει κτλ. Επειδή μου θυμίζει το παλιό παλέ που ο κόσμος ένιωθε από μπάσκετ, καταλάβαινε, και όποτε χρειάστηκε η ομάδα αυτό το ζεστό χειροκρότημα, τους δίνει πολύ μεγάλη ψυχολογική βοήθεια και τόνωση. Και ήταν κάτι το οποίο ήθελα να πω και με βοηθάει ο Φίλος να το πω. Και το είπε και ο κότς Πανούλης στις δηλώσεις του. Αυτό μόνο στον Άρη γίνεται, γιατί και στο ΆΚΑ έχω πάει και στο ΣΕΦ έχω πάει. Τα τελευταία χρόνια στο ΆΚΑ, με το λόγο του Μπράδοβιτς, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει βήματα μπροστά σε αυτό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ πίσω. Μα σχετικά στο κοινό του.
0: Ο φίλος ο SB έχει ένα μήνυμα, έχει το δικό του σκεπτικό. Λέει: ο Ντόρσε είναι ο αντιόσμαν του Άρη. Δηλαδή ηγέτης. Αυτό θέλει η ομάδα. Να κόψει κάποιον για να βάλουν αυτόν. Και λέει ότι ο Μοκόκα είναι αυτός.
1: Διαφωνώ.
0: Ο οποίος. Και εγώ διαφωνώ.
1: Άμα φύγει ο Μοκόκα, ποιος θα παίζει άμυνα? Εγώ θα παίζω άμυνα.
0: Ο φίλος ο Στέργος. Πόσες αλλαγές δικαιούμαστε από τη στιγμή που έχουμε δηλώσει 8 ξένους παίχτες? Άσχετα αν έχουμε 7, έχουμε δηλώσει 8 ξένους παίκτες. Έχουμε 3 στο πρώτο γύρο, 3 στο δεύτερο. Νομίζω ότι έχουμε και μία αλλαγή στα play-off. Έχουμε να αλλάξουμε 6 παίκτες και να πάρουμε 6. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέργος, το πρόβλημα δεν είναι να κοπεί κάποιος, και ποιος θα δημιουργήσει πρόβλημα της ισορροπίας της ομάδας με κίνδυνο να γίνει μήλος. Αυτό μπορεί να διαλύσει τα πάντα τη χρονιά. Δηλαδή η προσθήκη του Ντόρση να διαλύσει ήδη αυτό που φτιάχνεται μέχρι τώρα.
1: Να πω κάτι σε αυτό, επειδή θα γίνει μεγάλος ο Ντόρος. Λοιπόν, και για να το κλείνουμε σιγά σιγά. Επειδή υπήρχαν πολλές ενστάσεις στην αρχή της χρονιάς, ερωτηματικά θυμάσαι για τον Ουάτι, λέγαμε για το ένα και το άλλο. Συμφωνούμε ότι ο Άρης, μετά από και αυτά που είπαμε το καλοκαίρι, έχει φτιάξει ένα πλήρες ρόστερ.
0: Ναι.
1: Με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ένα παζλ που φαίνεται ο κότς Πανούλης ότι το πέτυχε με τον Νίκο το Ζήση 100%. Λοιπόν, αν συμφωνούμε που πρέπει να συμφωνούμε βάσει της εικόνας και της προοπτικής που έχει αυτή η ομάδα, έτσι, γιατί δεν αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ειδικοί, που είναι η δουλειά τους και παίρνουν και το βάρος των επιλογών τους να κάνουν τις κινήσεις τους? Αυτό θα πω μόνο εγώ.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Ανδρέας. Αυτή τη στιγμή ο Ντόρση δεν χωράει στον Άρη, είναι καλός σκόρερ, δεν είναι βέβαια καλός αμυντικός. Θα χωρούσε μόνο αν δεν είχαμε το Λιόπουλο ή Μίτρ Λόγκ.
1: Συμφωνώ, αγωνιστικά συμφωνώ απόλυτα. Το ίδιο είπε και ο φίλος μας ο Πέτρος. Μου λέει: εγώ θα ήθελα τον Ντόρση αντί για τον Λιόπουλο, ας πούμε. Ναι. Και λέω: αγωνιστικά δέχομαι, και είναι αυτή μια σωστή απόφαση. Μια σωστή απόφαση, μια σωστή σκέψη. Δεν συμφωνώ, αλλά όντως. Μπασχετικά είναι. Έχει λογική αυτό.
0: Μάλιστα. Α, το βρήκα αυτό, ρε, το μήνυμα του φίλου του ο Χρήστος. Το έστειλε, λέει.
1: Εντάξει.
0: Είναι αυτό που είπα νωρίτερα. Θα παίρνει ένα τερεροτεσάρι από την NBA. Πολύ καλό σουτ. Και να μπορεί να παίξει και λίγο με πλάτη, αν γίνεται. Τότε δεν θα είναι τερεροτεσάρι, θα είναι μόνο τεσάρι να παίξει για πλάτη. Κατάλαβες. Οπότε μετά πέφτει πάνω στο Λιντέλ και στο Νέρλ. Δηλαδή θα το βάζεις 3. Συμφωνείς?
1: Με πλάτη φυσικά μπορεί να παίξει και το 3, γιατί ο Χαραλαμπόπουλος, ας πούμε, μπορεί να αποστάει αντίπαλο και το έχει και μάλιστα με ένα πάρα πολύ ωραίο, με ένα πολύ ωραίο σουτ. Αλλά σου είπα, δεν έχουμε δει ακόμα ούτε το 70% των δυνατοτήτων της ομάδος. Εγώ θα το έλεγα ούτε 65%. Και ας μη συμφωνεί ο κότς με τα ποσοστά. Θα δοκιμάσουμε και το Μουκόκα στο 2, θα δοκιμάσουμε και το Λιντέλ στο 3.
0: Ναι.
1: σε βάθος χρόνου και θα δείτε ότι η ομάδα θα γίνει, αλλά σιγά σιγά, ένα-ένα τα βήματα. Υπομονή.
0: Μάλιστα. Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι το μπάσκετ που βλέπει ο Σπανούλης απέχει πολύ από το μπάσκετ που βλέπουμε εμείς προδεκαετίας και βάλει πιεστική άμυνα και επιθέσεις με διαρκή κίνηση από όλους τους παίκτες και καθόμαστε και μιλάμε για τεσσάρια και πεντάρια, λέει ο φίλος ο Κώστας.
1: Συμφωνώ.
0: Ευχαριστώ ρε φίλε Νίκο κατά καλά σου λόγια. Λέει, αν λέει 12 βάζαν από 15-20 πόντους θα βάζαμε 200 σε κάθε παιχνίδι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το να έχουμε αυτό το βάθος και να χρειάζονται 2-3 το πολύ 4 παίκτες να κάνουν καλό παιχνίδι και οι υπόλοιποι να είναι υποστηρικτικοί είναι ευλογία, λέει ο φίλος ο Μπάμπης. Ο φίλος του Ζαχαρίας θα πάρουμε, λέει, παίκτη μόνο αν κάποιος υπάρχει κάποιος τραυματισμός, χτύπα ξύλο, το απέφυγεται. Ο φίλος ο Ανδρέας είναι λίγο σκληρός. Όποιος μιλάει, λέει, αρνητικά για τον Μπίρτς, να μην ξαναδεί μπάσκετ, λέει. Ο καλύτερος αμυντικός παίκτης της ομάδας, το καλύτερο screen και το heads out που έχουμε δει τα τελευταία 30 χρόνια, εξαιρετικά υψηλό μπασκετικό IQ. Έχει δίκιο.
1: Συμφωνώ, το έχουμε πει πάρα πολύ, ναι. Το λέμε κάθε μέρα.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που είπε το heads out, έβλεπα το heads out που έκανε ο Μπάνκστον με την ομάδα της Άνκαρα και θυμόμουν το heads out που έκανε στον Άρη και έκανε τρελό τον Καστρίτη. Λοιπόν, έχετε στείλει, μετράω, κάτσε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 παιδιά, ξέρω ότι κάποιος από εσάς αδικό, αλλά βάζω τους 10 πρώτους, πες έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 10.
1: 3.
0: 1, 2, 3. Ο φίλος ο Γιώργος ο Κωστίδης κερδίζει το εισιτήριο που το δίνει ο φίλος εδώ της εκπομπής. Φίλε Γιώργο, στέλνω το αφημί σου στο παιδί και σου κάνει τη μεταβίβαση. Είναι στη θύρα 4, είναι σε καλή θύρα το εισιτήριο. Οπότε δεν θα πάει χαμένο το διαρκείας από τη στιγμή που δεν μπορεί να έρθει ο φίλος. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, συγγνώμη για το χρόνο που το περάσαμε και 10. Να συγχωρέσουμε και την, μας συγχωρέσει και η επόμενη εκπομπή που της κάναμε κατάχρηση 10 λεπτά τον χρόνο, αλλά εντάξει, σήμερα ξέφυγε η συζήτηση. Υπάρχουν και χίλια συγγνώμη παιδιά που δεν μπορώ να διαβάσω όλα τα μηνύματά σας, είναι πάρα πολλά, άναψη κουβέντα. Έχουμε όμως και αύριο και άμα θέλετε το συνεχίζουμε και αύριο. Και τώρα όμως απλώς τώρα μην μου λέτε να διώξω έναν παίχτη που δεν παίζει για να πάρω έναν παίχτη που θέλει να παίζει και φεύγει από την ομάδα του γιατί σε ένα παιχνίδι δεν έπαιξε. Λοιπόν, λίγο σοβαρότητα. Έγινε, Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας παιδιά.
0: Λοιπόν, και σε εσάς, λοιπόν, να έχετε ένα ωραίο ξεκούραστο απόγευμα. Τα λέμε και πάλι αύριο. Φίλε Αλέξη που έστειλε το μήνυμα για τον Πνευθέα, άστο για αύριο να το συζητήσουμε. Σου υπόσχομαι ότι αύριο δεν θα γλιτώσω, θα σου πω αναλυτικά για τον Προμηθέα. Γεια σας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
7: Και injectionservice.gr.
6: Λύσαξες.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
18: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λόγιο έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
18: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
19: Μεϊμάρις.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Δώσ' μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Αυτές είναι οι φυσιολογικές μας ώρες. Να ξέρετε, για όσους δεν είστε έμπειροι, συνήθως είναι ο Ασλαμάς πριν. Αλλά εντάξει, νομίζω τις μέρες μετά τους αγώνες ο Χρήστος Γκάλης και ο Κόουτς Κουβάτσης έχουν να πούν αρκετά πράγματα.
2: Είναι μια πραγματικό τέταρτο.
1: Είναι το ακαδημαϊκό τέταρτο, όχι, δεν έχω κανένα.
2: Το ασλαμικό 20 λεπτό.
1: Το ασλαμικό 20 λεπτό, ναι, καλό. Καλή ορολογία, μου αρέσει το ασλαμικό 20 λεπτό. Εντάξει, 10 λεπτάκια πήραν, οκ, δεν κάνα έγκλημα τα παιδιά. Εδώ είμαστε πάντως και σήμερα σε διαφορετική ώρα. Οι ανάγκες του προγράμματος, είπαμε, το επηρεάζουν, επηρεάζουν και την ώρα της εκπομπής μας. Στράτος Μουζίνας, Γιονές Γιακουμέλος, Γιονές Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Σε μια εκπομπή στην οποία ο Διονύσης θα κάτσει για 2 ώρες. Έτσι έχει πει τουλάχιστον.
2: Ναι, ναι,
1: δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει στο διάλειμμα και να τον, και να τον διώξει, αλλά θα κάτσει 2 ώρες.
2: Αφού ό,τι λέω το κάνω, σούπα, θα αργήσω 20 λεπτά, άργησα 20 λεπτά.
1: Ήρθες ακριβώς και 20
2: λεπτά. Άγγλος στην καθυστέρηση μου.
1: Ήρθες ακριβώς και 20 λεπτά, μπράβο. Ήρθες ακριβώς στο ασλαμικό 20 λεπτό. Δηλαδή, αν ήταν ο Μάριος εδώ, θα σου έλεγε κλαίω προς κοινό. Θα σου έλεγε κάτι τέτοιο. Πιστεύω πάρα πολύ εύκολα. Σήμερα, ώρα που έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε, πάντα φυσικά και με τη δική συμμετοχή με τον εξής έναν τρόπο. Στο Viber του σταθμού του 6936-512-099, επαναλαμβάνω, 6936-512-099, στέλνει το μηνυματάκι σας για να το διαβάσουμε. Φυσικά η εκπομπή σήμερα δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά από το να κινηθεί γύρω από τον έχοντας άξονα, γύρω από τον άξονα του μεταγραφικού μπαν που επιβλήθηκε στην ΠΑΕΑΡΗ σήμερα. Ή και όχι. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει. Πόσο μπορούμε να πούμε γι' αυτό το θέμα? Ωραία, να πούμε την είδηση καταρχάς.
2: Μπορούμε να κάνουμε μια λίστα με όλα τα μπαν που έχει δεχθεί για χαζούς λόγους η ΠΑΕΑΡΗ.
1: Αυτό μπαίνει θέμα αύριο το πρωί,
2: ναι,
1: να ξέρεις.
2: Μπαίνει.
1: Αυτό μπαίνει και κεντρικό κιόλας.
2: Κάτι σε. Ναι. Μην πω τώρα τι άλλο.
1: Μπαίνουμε. Βέβαια, βγαίνουμε εμείς μετά. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν είναι. Όλα έχουν
2: το τίμημα. Θα υπογράψει αυτό που υπέγραψε και για το ξεμπούλια μου.
1: Εντάξει τότε. Πιστεύω όχι. Πιστεύω ότι δεν θα συνέβαινε ούτε αυτό. Εντάξει, το ξεμπούλιασμα, ξέρεις, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει μπει σε τίτλο στο yellowradio.gr τουλάχιστον.
2: Φαντάζομαι.
1: Θυμάμαι, εσύ έγραψες, όχι εσύ, το site, το yellowradio.gr, τι έβαλε για τίτλο στο Άρη ΣΑΕΚ?
2: Την ξεμπούλια σε δίχως έλεος.
1: Την ξεμπούλια, πω, τι ωραίο, πω. Μόνο για τις περσινές βλακίες που έλεγε ο Σάκοτα και οι εκτζίδες του άγγιζε. Μόνο για την επίθεση που μου κάνουν εδώ όταν έκανα live που έλεγα,
2: τους άξιζε.
1: Το σκεφτόμουν εγώ. Εγώ το σκεφτόμουν και έλεγα συνεχίστε. Μόνο για το γεγονός ότι δεν μας έδωσαν τον Τζόζεφ για μια συνέντευξη του άξιζε.
2: Καλά, άλλο. Σωστά. Βέβαια αυτό έγινε ετεροχρονισμένα, αλλά έβλεπε ναι. Μπροστά. Ναι.
1: Δεν το είπαμε, να το πούμε και αυτό, άντε, να το πούμε. Είναι αυτές οι.
2: Ναι, τα
1: παραλυπόμενα.
2: Τα
1: σου μετά το μάτς με την ΑΕΚ, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω πώς. Καμιά φορά είναι που σκέφτεσαι τι έκανα στη ζωή μου και βρίσκομαι στον Ιγκάλης Χολ μία ώρα μετά τη λήξη αναμέτρησης, περιμένοντας τον ψηλό της ΑΕΚ να ουρήσει. Για να κάνει το δείγμα.
2: Ναι,
1: στο doping test.
2: Να συμπληρώσει την απαραίτητη ποσότητα δείγματος ούρων.
1: Ναι, έτσι, συμπληρώσει την απαραίτητη ποσότητα δείγματος ούρων. Για να μπορέσει να μας μιλήσει.
2: Να παραχωρήσει μια δήλωση.
1: Να παραχωρήσει μια δήλωση, κάτι ρε παιδί μου. Όπως μας έταξαν εκεί οι άνθρωποι της Ένωσης, ούτως ή άλλως.
2: Άργησε
1: αυτή η διαδικασία γενικά. Οι καταράχτες που λέγαν στον Τζόζεφ να σκεφτεί δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, δεν ήρθαν ποτέ στον πραγματικό κόσμο. Και μόλις τελείωσε, έπρεπε να φύγει το αεροπλάνο της ΑΕΚ. Οπότε καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι 30 και λίγοι ήταν.
2: Οπότε κάποιους άλλους,
1: ναι. Ναι, ναι. Οπότε 30 και λίγοι ήταν.
2: Σε κάποιους άλλους εναπόθεσε αυτό το.
1: Ναι,
2: το
1: ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Έπρεπε να τα λουστούμε εμείς. Τι να κάνουμε. Διαφορετικό ξεκίνημα σίγουρα. Από αυτό που περίμενα, δεν περίμενα ότι θα πήγαινε εκεί. Είχα κάτι στο μυαλό μου, αλλά δεν περίμενα αυτό σε καμία περίπτωση. Όπως και να έχει, εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα. Φυσικά θα μιλήσουμε εκτεταμένα για το Άρης Ντερτόνα. Αλλά νομίζω προέχουν οι ειδήσεις.
2: Ναι,
1: οπότε πάμε στο μπαν του ποδοσφαιρικού Άρη. 75.000 είναι η υπόθεση, 75.000 ευρώ. Ο Φιλές στο Χερμάν Μπούργος.
2: Ναι. Από ό,τι μαθαίνουμε, έχουν πληρωθεί ήδη. Τώρα μιλάμε για υπόθεση που ξεκίνησε πριν 4 χρόνια, έτσι.
1: Έχει μια
2: τετραετία.
1: Τετραετία. Σου πω. Ναι.
2: Έχουν πληρωθεί ήδη λοιπόν στον Μπούργος 1.200.000 ευρώ.
1: Mm-hmm. Και μένουν άλλα 75.000.
2: Που έλειπε, ναι, που η τελευταία δόση, ας πούμε, για να ολοκληρωθεί αυτή η οφειλή ήταν 75.000, τα οποία κατά την προσφυλή τακτική τη της Παϊάρης δεν πληρώθηκαν εγκαίρως, δεν ξέρω τον λόγο.
1: Αυτά που λέμε στιγμή... δεν είναι απόψεις, να πούμε, είναι δικαστικές αποφάσεις. Ναι, ναι, δεν είναι η άποψή μας.
2: Δεν λέμε ότι μας κατέβει. Και αποτέλεσμα αυτού είναι, έστω και τυπικά, γιατί okay, κάποια στιγμή θα το πληρώσει όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις και θα σβηστεί αυτό το μπαν, αλλά έστω και τυπικά ο Άρης αυτή τη στιγμή να έχει απαγόρευση μεταγραφών, το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε φορά πρέπει να το περνάει. Δηλαδή είναι για μένα γελιοποιεί την ομάδα.
1: Δεν είναι κάτι που κάνει μια σοβαρή ομάδα γενικά, αφού είναι ένα ποσό το οποίο okay, νομίζω πολύ εύκολο να το δώσει η Παϊάρης. Νομίζω πάρα πολύ εύκολο να δώσει 75 χιλιάρικα πέρυσι.
2: Αν δεν περισσεύουν 75 χιλιάρικα, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Νομίζω δεν λέω ότι οικονομικά είναι θέμα... είμαστε στην τέλεια κατάσταση, αλλά ναι.
2: Πώς νομίζω... να το πω τώρα, να το πω.
1: Βεντέτα.
2: Ναι, ναι, και αυτό. Και σπάσιμο νεύρο.
1: Κάτι τέτοιο νομίζω είναι. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι
2: τέτοιο. Γιατί εντάξει, με άλλου πρώην συνεργάτε που έχουν καλύτερε σχέσει, με άλλου έχουν μείνει πικρίε, α πούμε.
1: Και νομίζω στη συγκεκριμένη περίπτωση όλοι ξέρουμε ότι οι σχέσει των δύο πλευρών δεν είναι και καλύτερε δυνατέ. Κάθε άλλο μάλλον. Είναι χειρότερες δυνατές. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα δοθούν αυτά, απλά δεν υπάρχει κανένας απόλυτος λόγος. Κανένας απόλυτος λόγος να εμφανίζει το όνομα του Άρη σε αυτές τις λίστες. Το είδαμε και με τον Μπάβισιτς.
2: Ναι.
1: Πέρσι.
2: Είναι δεν μάθαμε τέλει και ποιο, γιατί κάθε πλευρά εκεί έλεγε τα δικά της.
1: Ναι, ναι, και δεν μάθαμε ποτέ. Καλά, στο τέλος σπάνια μαθαίνουμε.
2: Ναι.
1: Σπάνια μαθαίνουμε. Λέμε θα μάθουμε, δούμε και ποτέ δεν μαθαίνουμε στο τέλος. Εντάξει. Είναι νοπό λοιπόν το παράδειγμα. Θα λυθεί. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση τώρα να συνεχιστεί να υπάρχει αυτό το μπαν στην επίσημη σελίδα της FIFA πάνω στην Παϊάρης. Ωστόσο, σίγουρα κάτι αρνητικό το οποίο συνεχίζεται και δεν φαίνεται να υπάρχει και διάθεση για αλλαγή. Η 1, 2, 3, 5, 10, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Ναι, φαίνεται ότι το παίρνουν αρκετά ψηφιστά.
1: Ναι, εμείς δεν λέμε για μπαν, για περιπτώσεις όπως τότε με τον Ντουρμισάη που ήταν όντως κάτι σοβαρό ή πλαστογραφία Λάσκοφ μείον 6, αυτές τις υποθέσεις οι οποίες προχώρησαν και ήταν όντως κάτι σοβαρό. Τώρα αυτά δεν μου φαίνεται όμως ότι είναι κάτι που αξίζει πραγματικά να μας ταλαιπωρεί. Δεν μας ταλαιπωρεί καν επί της ουσίας, απλά υπάρχει. Όταν είσαι ο Άρης όμως δεν μπορείς να λερώνεις έτσι το όνομά σου.
2: Είναι τυπικό, αλλά δεν μπορώ να σταθώ και απλά στο ότι είναι τυπικό.
1: Είσαι ο Άρης Θεσσαλονίκης, δεν μπορεί να λερώνεται έτσι το όνομά σου κάθε φορά. Είσαι ο Άρης Θεσσαλονίκης. Τώρα κάποιοι βέβαια μπορεί να μην το καταλαβαίνουν αυτό. Δεν ξέρω. Θα φανεί.

0: Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε καν κάτι παραπάνω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πραγματικά είναι απλά.
1: Αν έχει κάποιο κάποια πορεία και μπορούμε να την βοηθήσουμε, αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα.
0: Αυτό, όποιο θέλει να μα στείλει ένα μήνυμα στο Viber και να μα πει και να οψεί το ακόμη. Να πούμε στα άλλα επί του πιεστηρίου. Είναι τέλος πάντων σημερινά ότι ο Άρης έχει δεχτεί, πρόστιμο για το παιχνίδι με τον Βόλο. Νομίζω αναπόφευκτο για τις ομάδες εντός έδρας παιχνιδιά να δέχονται πρόστιμο.
1: Ναι, συνέχεια μιλάμε και για κάτι μικροποσά.
0: Πολύ μικρά όμως.
1: Και
0: δεν
1: ασχολείται κανείς να δούμε γιατί, τι αφορούν αυτά τα.
0: Ναι, μωρή, τώρα μπορεί και για βρεστικά συνθήματα και τέτοια φυσικά πρόσωπα. Τίποτα για τον Μπέο, τίποτα τέτοιο.
1: Άλλες τρεις ή άλλες τέσσερις τιμωρηθήκαν.
0: Είναι ο Άρης μαζί με άλλες τέσσερις.
1: Έτσι για να έχετε μια εικόνα ότι δηλαδή 5 από τις 7 γηπεδούχους τιμωρήθηκαν.
0: Ναι, Άρης, Όφη, Ολυμπιακός, Αστέρας, ΑΕΚ. Αυτοί. Αυτές είναι οι ομάδες. Κατά άλλα, να πούμε ότι σήμερα έχει προπόνηση. Θα μιλήσουμε και προς το τέλος. Θα κάνουμε και τις προβλέψεις μας τώρα που είμαστε και άνετοι με τον χρόνο.
1: Ναι, ενόψη, και δεκάδες και τέτοια.
0: Ναι, ενόψη του αγώνα με την Κηφισιά. Να πούμε ότι σήμερα είχε προπόνηση η ομάδα. Ο Γιαννιώτα συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα. Ουσιαστικά αυτός είναι που είναι αμφίβολος και παίζει τη συμμετοχή του στον αγώνα της Κυριακής απέναντι στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Αυτό είναι που περιμένουμε να δούμε αν θα παίξει. Βέβαια, έτσι πως ήταν τα εξτρέμα στο τελευταίο παιχνίδι, νομίζω ότι και να είναι διαθέσιμος δεν θα πάρει φανέλα βασικού.
1: Δεν και εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι το πιο σόφρον. Δηλαδή
0: είναι το πιο λογικό κιόλας, ναι. Ωραία. Πάμε στα του Άρης Δερτώνα.
1: Πάμε.
0: Ξεκινάμε από τα γύρω-γύρω, είχαμε τίποτα. Α, μπήκα στην μπουτίκ για πρώτη φορά.
1: Α, για πες.
0: Στα γύρω-γύρω, πάρα πολύ ωραία. Έχει χώρο για να παίζεις 2K. Έχει χώρο για να παίζει 2K, δύο πολυθρόνες, πολύ ωραίο.
1: Έχει και οθόνες και τα λοιπά, όλα.
0: Έχει μια οθόνη, ναι, απορώ γιατί το έβγαλα φωτογραφία να μπει στο site. Το Σάββατο λοιπόν θα δείτε και στο hellored.gr το χώρο για να παίζει 2K στην μπουτίκ. Δέσμευση, το
1: ωραίο,
0: Σάββατο.
1: Ωραίο.
0: Το Σάββατο.
1: Τι άλλο είχε.
0: Είχε. Γενικά ήταν ωραίο, ήταν πιο διευρυμένος ο χώρος, απλωτός, κόσμο είχε. Είναι ωραία, τακτοποιημένη. Ακόμη δεν υπάρχουν οι φανέλες στις θέσεις. Δεν υπάρχουν οι κούκλες οι ανθρώπινες που έχουν τις φανέλες, αλλά δεν υπάρχει.
1: Που στιγματίζουν,
0: ναι, που στιγματίζουν τις φανέλες, αλλά υπάρχουν και θέσεις που λένε ότι εδώ είναι θέση για τη φανέλα μας.
1: Α, οκ, που είναι να γεμίσει το επόμενο διάστημα, ας πούμε.
0: Ναι, θα γεμίσει.
1: Όλα τα προϊόντα που είναι σε συνεργασία με τον Νίκο Γκάλη υπάρχουν κανονικά.
0: Υπάρχει γωνιά του Νίκο Γκάλη εκεί πέρα κανονικά. Και φανέλες, γκάλη και εθνικής και τέτοια. Οπότε υπάρχει και αυτή η γωνιά. Υπάρχουν κάποια ρουχαλάκια συνεργασία με την Πούμα, το χορηγό της ομάδας. Παίζει πάρα πολύ αυτό το χρώμα το Βυσσινή. Πάρα πολύ παίζει αυτό το Βυσσινή χρώμα.
1: Αυτό είναι της Πούμα.
0: Αυτό νομίζω και πέρυσι το είχαμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ποιος το πατεντάρει αυτό το χρώμα, δηλαδή από πού.
0: Α, δεν ξέρω. Μπορεί να του σιάω.
1: Δεν ξέρω.
0: Της Πούμα είχε κάποια μπλουζάκια έτσι αθλητικά. Νομίζω είχε και κάποια κίτρινα που δεν ήταν Άρης απαραίτητα.
1: Okay.
0: Οπότε είχε.
1: Τα πιο διακριτικά. Αυτά που μπορούμε να φοράμε κι εμείς.
0: Μπορούμε.
1: Στην γκρι ζώνη.
0: Μπορούμε στην γκρι ζώνη, ναι. Δηλαδή είσαι δύσκολο να σκέτο κίτρινο. Πρέπει να έχει και ένα σήμα, ένα κάτι, οτιδήποτε. Κάτι άλλο εκτός από Άρη, γιατί δυστυχώς στην πόλη που ζούμε τα πράγματα δεν είναι. Δεν διακρίνονται από την υγεία τους σε καμία περίπτωση. Από εκεί και πέρα. Τι άλλο, τα κασκόλ μου φάνηκαν ακριβά.
1: Πόσο?
0: 20.
1: Εκεί πάνε γενικά οι τιμές. Δηλαδή και στο εξωτερικό που
0: φάνηκαν. Στα κασκόλ είναι τόσο.
1: Ναι. Εντάξει, ανάγω και γιατί κασκόλ μιλάμε, άλλο να είναι πλεχτό και κανονικό.
0: Είναι καλά κασκόλ.
1: Ναι, άλλο κάτι συνθετικά.
0: Είναι καλά κασκόλ, ναι. Εντάξει, πάντα υπάρχουν και αυτά, τα ξέρεις, τα γύρω-γύρω. Δηλαδή, αν θες να βρεις ένα κασκόλ, θα βρεις τώρα, μην κουρδευόμαστε. Αλλά υπάρχουν πραγματάκια. Οι μπλούζες. Μ' άρεσαν οι Βυσσινοί. Είχε κάποιος τώρα κάποια σχέδια, εντάξει. Κάποια δεν με τρέλαναν, κάποια μου άρεσαν. Έχει πολλά πράγματα, παιδιά. Μπείτε να δείτε την μπουτίκ. Έχει και δωρεάν να πάρεις αυτό το δάχτυλο το αμερικάνικο που έχει στο baseball.
1: Α, ναι, το.
0: Ναι, το έχει το δωρεάν. Μετανιώνω που δεν πήρα. Αλλά μετά έλεγα τώρα θα πω στα δημοσιογραφικά μέσα με το δάχτυλο.
1: Έχει κάνει σε όλο το γήπεδο, τέτοιο. Ήθασουν να.
0: Όχι, ρε, έχουν από πέρσι. Πέρσι στο γήπεδο.
1: Ήταν πορτοκαλί που είχαν βγάλει. Που ήταν.
0: Όχι, πορτοκαλί, κίτρινο, κανονικά Άρης. Κίτρινο. Το πορτοκαλί ήταν τα κεφάλια των παικτών.
1: Σωστά.
0: Είχα βρει στο πάτωμα, δεν ξέρω τέτοια τύχη, γιατί ήθελα πάρα πολύ ευτυχώς. Είχα βρει στο πάτωμα ένα του Forbes και το έχω πάρει και το έχω βάλει σπίτι μου.
1: Κορνίζα.
0: Ναι, ρε. Δεν απει, ένα κεφάλι του Forbes. Είναι δίπλα σε μια κορνίζα του Σαλάχ. Είναι ένα κεφάλι του Forbes.
1: Όπως του πήρε το κεφάλι ο Μίλτσις πέρσι το.
0: Όπως του πήρε του καημένου του πριν το κεφάλι.
1: Έμεινε κεφαλί του στο σπίτι του στράτου.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Ο Ιγκόρ μπορεί να το έδωσε, σωστό. Οπότε αυτά για την μπουτίκ. Τώρα, αν πήγε κάποιος μας πει την εμπειρία του, εντάξει, φαντάζομαι τα πράγματα θα βελτιωθούν, θα μεγαλώσει, θα αυξηθεί και η ποικιλία των προϊόντων εκεί πέρα. Έτσι συμβαίνει συνήθως, αλλά είναι ένα ωραίο μέρος. Κατά δεν ήταν κάτι εντυπωσιακό άλλο απ' έξω. Okay, δεν είχε κάτι εντυπωσιακό.
1: Δεν είχε. Το έχουμε ζητήσει προηγούμενη φορά το DJ set.
0: Α, δεν το είχε.
1: Αν θα είναι μόνιμο ή όχι, δεν είχε τώρα.
0: Δεν το είχε, όχι. Όχι.
1: Υπάρχει... Εμένα μου άρεσε η ιδέα. Τώρα δεν ξέρω και τι κόστος και τα λοιπά έχει, αλλά μου άρεσε να υπάρχει.
0: Υπάρχει αυτό το χορηγικό που βγαίνει φωτογραφία με green screen και είναι το γήπεδο, το πέταλο, έτσι. Εντάξει, ωραία. Αυτά φαντάζομαι κάποτε θα έρθει και το κύπελο του EuroCup, αλλά δεν ξέρω πλέον αν θέλει ο κόσμος πάρει να βγει φωτογραφία με το κύπελο του EuroCup ή αν περιμένει την 30η μέρα του Απριλίου. Ή θα πάμε και σε τρίτο τελικό, να έχει δράμα. Άρης, είσαι για να βγει μια και καλή φωτογραφία με το κύπελο. Που φαντάσου, φαντάσου τι ουρές θα γίνουν. Τέλος πάντων, πολύ πράγμα.
1: Να πω εδώ, ναι. Αν θες να το κάνουμε και σαν γέφυρα, να μιλήσουμε για το αγωνιστικό, ότι...
0: Έχω και ένα άλλο ξαγωνιστικό. Ναι, για πες όμως.
1: Ωραία, ναι. Ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, στην αξιολόγηση των ομάδων, εμφανίζεται στην πρώτη διάδα μαζί με την Παχτσεσαχή, μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ναι. Πιο κάτω είναι η Χάπολη, πιο κάτω είναι η Νάπολη, η Βενέτσια νομίζω είναι ψηλά και ο Πάοκ είναι εκτός κάπου εκεί.
0: Περίεργο.
1: Πρέπει να σπίσουμε πιο κάτω.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ο Γιώργος λέει ότι του φάνηκε άδεια μπουτίκου, ούτε κανένα μπρελοκάκι, σουβενίρ, τίποτα δεν είχε. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν το παρατήρησα και λέει ότι ήθελε ένας φίλος του Αποθήνη να πάρει κάτι για τις κόρες του και δεν βρήκε τίποτα. Κοίτα. Αυτό ας πούμε, όντως δεν μπορώ να μπω στην μπουτίκ όπως μπαίνω στην μπουτίκ μιας ομάδας. Ξέρω όταν πας σε ένα ταξίδι και λες θέλω να πάρω κάτι ρεμνηστικό να έχω. Οπότε αυτό εμένα δεν μου χτύπησε άσχημα. Προφανώς όποιο ταξίδεψε θα του χτύπησε άσχημα και πρέπει να υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
1: Θεωρώ ότι όταν θα είναι τελείως έτοιμη η μπουτίκ, γιατί προφανώς δεν είναι. Εντάξει, θα υπάρξει και το ανάλογο πρόμο και από την ΚΑΕ που γενικά
0: φαντάζομαι,
1: τα προσέχει όλα.
0: Ναι. Ακόμη βλέπετε, παιδιά, τα πράγματα χτίζονται. Είδαμε το νέο VIP lounge εκεί πέρα που είναι πάρα πολύ ωραίο. Η μπουτίκ, περιμένουμε τώρα και στον επόμενο χρονικό διάστημα να μπουν και τα προϊόντα του Άρη σε μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, γιατί νομίζω αυτό είναι το σωστό να συμβεί για μια ομάδα η οποία ηθικά στο μπάσκετ είναι συνυφασμένη με την πόλη.
1: Ναι, και νομίζω ότι τα φετινά προϊόντα του μπασκετικού Άρη μπορεί να ενδιαφερθεί να τα αγοράσει και ένας ουδέτερος.
0: Πάντως για τον φετινό μπασκετικό Άρη ενδιαφέρεται ουδέτερος μέχρι στιγμής.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Δεν έχω εικόνα τι νούμερα κάνει σε τηλεθέας και τα λοιπά, αλλά πρέπει να είναι αρκετά ψηλά.
0: Δεν έχω ιδέα. Ναι. Δεν έχω ιδέα να
1: σου πω. Δεν έχω βγει νομίζω προς τα έξω, αλλά...
0: Δεν πρέπει να έχει βγει κάτι. Δεν πρέπει να έχει βγει κάτι. Διαφορετικές μουσικές επιλογές φέτος στο παλέ, πιο ξέφεραν τα πράγματα στο ζέσταμα.
1: Αυτό ήθελα και εγώ να το,
0: ήθελες και εσύ.
1: Να το σχολιάσω, ναι.
0: Πιο... Γενικά υπάρχει μια διαφοροποίηση τραγούδια, έχουμε γίνει λίγο πιο Ευρωπαίοι.
1: Πιο Ευρωπαίοι.
0: Έχουμε γίνει λίγο πιο Ευρωπαίοι. Τώρα βέβαια εδώ ήταν πολύ Βαλκάνια η κατάσταση.
1: Γιατί τι έφυγε από το παλιό playlist και γίναμε πιο
0: Ευρωπαίοι. Έχω ντέσει ότι φύγαν κάποια τραγουδάκια.
1: Ελληνικά.
0: Όχι ρε, ελληνικά στο παλέ, Ήμαρτον.
1: Δεν είναι όλα, κάνω ελληνικό στίχο.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να μπαίνει ελληνικό στο παλέ μέχρι χθες.
1: Ναι.
0: Είχαμε όμως και τα rap, τα hip hop, δεν ξέρω σε ποια κατηγορία παίρνουν αυτά.
1: Όχι, εντάξει, δεν μπαίνουν. Κοίτα, είχαμε ένα συγκεκριμένο χθες.
0: Ναι. Το οποίο
1: προκάλεσε την απορία
0: σε όλο τον κόσμο.
1: Των δημοσιογραφικών, για αρχή που βρισκόμουν εγώ. Περί τίνος πρόκειται.
0: Κοίτα.
1: Τι είναι αυτό που ευλογεί τα αυτιά μας.
0: Κοίτα, έχει να κάνει ανάλογα και με τους ανθρώπους. Με τι ηλικία σε ανθρώπους έχει να κάνεις.
1: Εντάξει, ο μέσος όρος ηλικίας στα δημοσιογραφικά είναι.
0: Ναι. Εγώ, ας πούμε, εκεί που ήμουνα δεν είδα μεγάλη απορία, αλλά εγώ επειδή έχω μουσική παλέτα 50χρονου, μου δημιούργησε μια απορία.
1: Κατάλαβες όμως τι συμβαίνει. Δεν τον ήξερες.
0: Όχι, μου είπες.
1: Ναι, εκείνη τη στιγμή λέω, κατάλαβες. Φαντάστηκες.
0: Α, κατάλαβα, ναι, εντάξει.
1: Τι κάνει νιαουνιά, ναι.
0: Ναι, τι κάνει νιαουνιά, κεραμίδια, ναι. Εντάξει. Μάλιστα, είχαμε. Ναι, hip hop, rap, δεν ξέρω τι κατηγορία εντάξει.
1: Rap είναι και rap. Συγκεκριμένα drill το.
0: Drill, το ωραία, drill αυτό. Εντάξει,
1: ο Veil, να πούμε, αν ενδιαφέρει κάποιος να ακούσει.
0: Ο Veil. Σαν την Port Veil, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ο Veil. Μια χαρά, ο οποίος είναι ο παδός του Άρη.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Οπότε αυτό είχαμε στα μεγάφωνα του παλέ και νομίζω ότι μετά από όλα τα γύρω-γύρω μπορούμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο και πάλι ο Άρης μπήκε καλά.
1: Ναι, Θύμισε λίγο Μπούργος η διακύμανση του αγώνα, με την διαφορά ότι είναι η αρχή, με τη διαφορά ότι στη δεύτερη περίοδο έκανε την, εκεί έκανε την κοιλιά του τώρα ο Άρης.
0: Αντί για την τρίτη.
1: Ναι.
0: Ναι. Απλά ένα παιχνίδι όταν ξεκινάει έτσι, νομίζω ο Άρης ξεκίνησε όντως δυνατά. Δεν ήταν άστοχη η Ντερτόνε κάτι τέτοιο, η Μπούργος που ήταν αρκετά πιο άστοχη. Νομίζω ότι ούτε εύστοχη ιδιαίτερα βέβαια ήταν. Δηλαδή το είχαν το εύκολο καλάθι, αλλά νομίζω αυτό έκανε μπαμ στη δεύτερη περίοδο. Ξεκίνησε πάντως δυναμικά, κλασικά, έπαιρνε όλα τα σουτ. Σε όποιο σημείο ήταν ελεύθερος παίκτης έπαιρνε σουτ και το κάνουν γενικά αυτό οι καλοσφαιριστές του Άρη φέτος. Παίρνουν σουτ από οπουδήποτε, δεν το φοβούνται. Και από μέση απόσταση και από.
1: Ναι, okay, δεν το εκβιάζουν βέβαια.
0: Όχι, δεν εκβιάζουν, μόλις βρουν χώρο όμως το σουτάρουν.
1: Ναι. Εντάξει, είναι για είναι το επίπεδο, μάλλον για το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, το επίπεδο κυκλοφορίας της μπάλας στην επίθεση του Άρη είναι αρκετά καλό.
0: Είναι.
1: Οπότε από εκεί σου βγαίνει το συγκεκριμένο.
0: Βοηθάει και η ποιότητα των, των παικτών. Βοηθάει και η ατομική ποιότητα των παικτών, γιατί τώρα όταν παίρνει ένα σουτ ο Ρόμπινσον Έρλ από την κορφή με ατομική ενέργεια, όταν ο Λίντελ βρίσκεται ελεύθερος από τη γωνία και σουτάρει για δίποτα από μέση απόσταση, δεν λέω κάτι εντυπωσιακό, τότε καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετά υψηλές πιθανότητες να καταλήξει μπάλα στο διχτάκι. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό και προκαλεί και θέματα στην αντίπαλη άμυνα, η οποία δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει την ταχύτητα αυτής της ομάδας. Και αυτό φάνηκε και από την, και από την Τερτόνα.
1: Ναι, αυτό που παρατηρώ πάντως μέχρι στιγμής από τις περισσότερες αντίπαλες ομάδες είναι ότι δυσκολεύονται πιο πολύ απέναντι στον Άρη στην περιφερειακή τους άμυνα παρά κοντά στο ζωγραφιστό.
0: Κοντά στο ζωγραφιστό δεν επιτίθεται και πάρα πολύ ο Άρης για να σκοράρει.
1: Ναι.
0: Κυρίως ψάχνει δημιουργία από εκεί.
1: Και οι κινήσεις του Ρόμπινσον Έρλ είναι έτσι σε ένα.
0: Προς τα έξω.
1: Ναι, ευρύ.
0: Ναι. Υπάρχει μια ποικιλία. Προς τα έξω κινήσεις. Ναι. Δηλαδή παίζει με πλάτη και γυρίζει προς τα.
1: Κάτι σουτ πάλι χθες, κάτι turnaround.
0: Από εκεί από την κορφή δεν πρέπει να χάσει. Από την κορφή δεν πρέπει να χάσει κανένα. Ήταν τρομερό, φοβερό είναι ο Τζερμέρο Ρόμπινσον Έρλ. Ο άνθρωπος για μένα που ξεκλειδώνει να είναι ένα Ντερτόνα, βέβαια και γι' αυτό τον ψήφισα και στο poll του hellradio.gr. Μπείτε να ψηφίσετε κι εσείς. Ο άνθρωπος που για μένα ξεκλειδώνει και. Εντάξει, δεν έχει ψηφίσει πολλοί κόσμος ακόμη. Αλλά το θεωρώ αδύνατο να έχει 0 ψήφους. Μπείτε να ψηφίσετε στο γιολουλέτ.gr τον MVP της νίκης του Άρη. Της νίκης του Άρη. 11 ψήφους όχι.
1: Όχι, δεν έχει 11.
0: Μπείτε να ψηφίσετε.
1: Πρέπει να κάνεις.
0: Απλά κάνω ότι δεν μπορεί, είναι πολύ λίγο.
1: Ναι, εγώ είχα δει, είχε 50 κάτι πριν.
0: Α, εντάξει, για πες να δεις, γιατί τώρα εδώ είπα κι εγώ.
1: Όχι, 11 δεν έχει.
0: Αν, είναι
1: αν και εξακολουθούν να μην μου αρέσουν τα νούμερα, να είστε λίγο πιο.
0: Μπείτε να ψηφίσετε, ρε παιδιά.
1: Ψηφίστε
0: τον MVP, δωρεάν είναι.
1: Για τον μπασκετικό σας είπαμε, δεν σας είπαμε για τον ποδοσφαιρικό που δεν θέλετε να ψηφίσετε κανέναν.
0: Στο ποδοσφαιρικό πιο πολύ ντέρμπι ήταν, τους ψήφιζαν όλους.
1: Ναι, έλατε.
0: Που κάναμε για MVP. Για πες να δεις.
1: Θα πω και εγώ την γνώμη μου, γιατί υπάρχει έτσι μια διχογνωμία μεταξύ δύο κυρίως. Λοιπόν, εδώ μου βγάζει ότι το σύνολο των ψήφων αυτή τη στιγμή είναι 58.
0: Εντάξει, έστω. Μπείτε να ψηφίσετε κι άλλοι. Τριψήφια που κάνει κάθε φορά.
1: Είναι, πλέον έχει. Εντάξει, υπάρχει μια ξεκάθαρη πρωτιά, αλλά είναι μεταξύ τριών πλέον.
0: Ωραία.
1: Η μονομαχία.
0: Ωραία. Εσύ ποιον ψήφισες?
1: Εγώ ανάμεσα στο Μόργαν και τον Ρόμπινσον Έρλ.
0: Ναι.
1: Παρότι έτσι λίγο πιο ψαγμένοι, πιο μπασκετικοί, πιο λένε ότι ο Ρόμπινσον Έρλ ήταν για άλλη μια φορά ο πιο καταλυτικός παίκτης του Άρη, εγώ θεωρώ ήταν ο Μόργαν. Δηλαδή πριν καν ανοίξω στατιστικά να δω τα κοιτάπια μου τι έγραφαν λεπτομερώς, η εικόνα που είχα από την ζωντανή ροή του αγώνα ήταν το μάτς.
0: Κοίτα.
1: Επιθετικά. Ο Μόργαν με 11 πόντους την τελευταία περίοδο έβαλε τις βάσεις.
0: Σε ένα σημείο που Άρης δεν το έχει και πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Δεν το έχει και πολύ εύκολο. Άρης και παίζει και τρομερή άμυνα στα πόδια.
1: Αυτό ναι, το έχουμε πει με ένα πολύ.
0: Και φάνηκε όταν μπήκε στη θέση του Λιόπουλου.
1: Ο Λιόπουλος δεν ήταν καλός.
0: Δεν ήταν και κακός. Δεν θεωρώ ότι ήταν κακός. Δεν θεωρώ ότι ήταν κακός ο Λιόπουλος στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερο όταν επιστρέψει ο Γιώβιτς. Ακόμη και ο Πουλιανίτης. Να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι τον ανοίξει λίγο χώρο. Αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν κακός. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ήταν κάτι τρομερό, αλλά δεν ήταν κακός. Εγώ, επειδή όντως τα MVP τα ψηφίζω παρότι μου αρέσει να βλέπω στατιστικά τέτοια, εγώ τα MVP τα ψηφίζω χωρίς να δω στατιστικά. Χωρίς ποτέ τέτοιο.
1: Το ιδανικό αυτό είναι.
0: Ναι. Γιατί εντάξει, να έχει και λίγο. Πρέπει να κρατάς και, λίγο την απλότητα κάποιες φορές.
1: Και μερικές φορές είναι και λίγο παραπλανητικά, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει,
1: δηλαδή, θεωρώ ας πούμε στην περίπτωση του Μήτρου Λόγκ και του Χαραλαμπόπουλου, αυτό που είπε και ο Σπανούλης τώρα, το κλέβονταν τάκα. Δεν αποτυπώνει τη στατιστική πόσο καλή ήταν.
0: Θεωρώ ότι πόντου Ρόμπινσον Έρλ είναι πάρα πολύ. Δηλαδή κάποιοι στο τέλος είναι.
1: Ναι.
0: Τους έβαλε. Τους έβαλε. Δεν είναι ότι χαλάρωσαν οι άμυνες, τους έβαλε. Όπως και η διαφορά 20 πόντων είναι πάρα πολύ μεγάλη για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή αν
1: δεν
0: δει κάποιο ότι ο Άρης κέρδισε με 13 πόντους του Λεμάν, 13 πόντους στην Μπούργος, κέρδισε 20 αυτό το ματς. Εντάξει.
1: Με την Μπούργος ήταν πολύ πιο κυρίως.
0: Με την Μπούργος ήταν για 20 πλάς η διαφορά. Αλλά όταν έχεις τη διαφορά από πριν, είναι πιο φυσιολογικό στο τέλος να χαλαρώσεις και να πέσεις. Όταν το παιχνίδι παίζεται μέχρι τέλους, τελειώνει το παιχνίδι πάνω εκεί που είσαι στη φούρια σου. Οπότε ανεβαίνει, οπότε διαφορά ανεβαίνει.
1: Σωστά.
0: Είσαι σε αυτή η κατάσταση. Εγώ πάντως ψήφισα και θεωρώ ότι είναι και ο άνθρωπος που ήταν ο πρώτος που ξεκλείδωσε η Δάμνα της Δερτώνα, Δημητρίγεβιτς.
1: Α, οκ.
0: Εγώ πήγα σε Δημητρίγεβιτς.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Γιατί έδειξε ότι ακόμα και όταν η αντίπαλη ομάδα του κλείνει τη δημιουργία, γιατί πήγε σκόπιμα να του κλείσει τη δημιουργία, έχει τους τρόπους. Και ένα σκοράρι από τη μέση απόσταση και βοήθησε με rebound στην άμυνα και φυσικά κέρδισε και 8 φάουλ, έτσι. Είναι νομίζω μια εμφάνιση πάρα πολύ καλή.
1: Μου
0: για αυτό.
1: Ένα μήνυμα ότι ο παράξενο κιόλας από αυτό που έχετε, ότι ο Ρόμισον Έλλη στο τέλος έγραψε νόλι stats.
0: Ναι, ήταν, το συζητούσαμε χθες. Ήταν λίγο νόλι stats στο τέλος. Ήταν λίγο νόλι stats, αλλά εντάξει, τώρα μην βάζουμε αυτού του δύο στην ίδια πρόταση. Αμαρτία δεν είναι.
1: Ναι, καλά. Ναι.
0: Αμαρτία δεν είναι. Συγγνώμη, Τζερεμάια. Δεν το ξανακάνουμε. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι ήταν ο πρώτος που το έκανε αυτό στο παιχνίδι και τα 8 κερδισμένα φάουλ πραγματικά είναι μια τρομερή επίδοση.
1: Αυτό όντως ήταν, δηλαδή, από όλη τη στατιστική απεικόνηση, πιο πολύ αυτό μου κάνει εντύπωση. 8 κερδισμένα φάουλ του Δημητρίεβιτς.
0: Είναι πολύ δύσκολο να τον παίξει άμυνα να έχει εμπλωμένο ομαδικά. Έχει τον τρόπο να τα παίρνει. Με την Μπούργος, ας πούμε, την αρχή του αγώνα τα πήρε.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν είναι ότι τα παίρνει ή κάνει σαν τον Σλούκα, ας πούμε, θέατρο για να τα πάρει.
1: Μη.
0: Εντάξει, ρε φίλε, λέω, ένα παίκτη. Εντάξει, δεν είναι ότι κάνει σαν τον. Πώς έκανε ότι όντως έτσι κάτι την άγματα, πώς έκανε ο. Πώς κάνουν πάρα πολύ.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, από τον Άρη, ποιος θεωρείς ότι τίνει λίγο να το κάνει αυτό. Εγώ έχω μια απάντηση στο μυαλό μου.
0: Να κάνει.
1: Να προσπαθεί λίγο να
0: τεινάζεται.
1: Να κάνει ένα σφύριγμα, ναι.
0: Καλά, μπορεί να συμφωνήσω αν μου το πεις, αλλά ποιος τίνει να το κάνει από τον Άρη. Να εκβιάσει κανένα σφύριγμα. Έτσι πως είναι η ομάδα μας τώρα. Εντάξει, ο Μοκόκα προσπαθεί πολύ.
1: Έτσι, λίγο το θεατρινίστικο.
0: Όχι, δεν είναι θεατρινό ο Μοκόκα.
1: Λίγο.
0: Κοίτα, εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ένα επιθετικό που έχει κερδίσει με την Μπούργος ο Θανάσης.
1: Ο Θανάσης.
0: Εντάξει, είναι.
1: Και
0: ναι,
1: στην επίθεση και στην άμυνα. Εντάξει,
0: ναι. Κυρίως στην άμυνα.
1: Το πουλάει.
0: Το πουλάει. Ο Θανάσης στην άμυνα. Το πουλάει ο Θανάσης στην άμυνα, εννοείται. Δηλαδή, αν το σημαδέψεις, του δίνεις τεχνική ποινή του Θανάση.
1: Ναι.
0: Αν το σημαδέψεις. Εντάξει, είναι. Εντάξει, είναι κάτι αρκετά ιδιαίτερο, αλλά ας μην πούμε παραπάνω. Δεν χρειάζεται. Ο Γιώργος σε ένα μάτς ήρθε κατευθείαν στο τζάμπολ και έχασε όλο το ζέσταμα και βάλανε βέλη στα ηχεία. Παρακαλούμε, αν ακούει κάποιος την κάνει να καθιερωθεί αυτό.
1: Οπα, γνώστες.
0: Ορίστε, ο άνθρωπος θέλει. Καλημέρα, δυστυχώς αυτά. Καλησπέρα, όπως θέλω να γράψει. Ναι, τα εισιτήρια ΠΑΟΚ, Ηρακλή και Άρη, έκτη αγωνιστική. Τι ρε παιδιά, το Βικελίδης ρίχνει 2102. Παιδιά δεν έχει εισιτήρια το Βικελίδης. Τι...
1: Είναι από το μάτς με το Βόλο.
0: Με το Βόλο, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: ο Ηρακλής πόσο είχε.
0: Ο Ηρακλής είχε.
1: Πρώτο μάτς του Καθατζόγλου, έτσι βέβαια να το πούμε.
0: 3520.
1: Εντάξει. Okay.
0: Τίποτα. Εντάξει, ήταν και μια πολύ βρόχερη ημέρα πάντως.
1: Ναι, δεν είναι μέτρο σύγκρουση ο Ηρακλής.
0: Ναι, αλλά... και ο ΠΑΟΚ 1891. Πάντως είχε πολύ βροχή. Δηλαδή, κύριε, εκείνη ιδιαίτερη μέρα. Δεν λέω ότι θα έχει 15.000 κόσμο, θα έχει.
1: Θα έχει όσο 5. Έχει και στα προηγούμενα παιχνίδια
0: αυτό,
1: ανάλογου
0: ναι.
1: Βεληνικούς.
0: Τελευταία είμαστε όσο για τα μπαν γνωστά, τελευταία στιγμή θα τα πληρώσει. Άκουσα χθες συνέντευξη μετά θετικό που κάτι άρχισε να γίνεται μετά από αποτυχία ΠΑΕ με τριμάτι. Φοβάμαι ότι αν δεν πάει κάποιος επενδυτής στην κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει κάτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φίλε Γιώργο, γιατί πράγμα, σε ποιο πράγμα αναφέρεσαι.
1: Για κυβέρνηση, άμα ακούω, ναι. Σε κουτσό άλογο ποντάρεις.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ψιλοχαμένη η υπόθεση. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ο Άρης πάει σε μια δεύτερη περίοδο στην οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ. Όχι τόσο επιθετικά, όχι ότι βρίσκει εύκολα καλάθια, αλλά αμυντικά. Είναι κακή περίοδο. Στην οποία κακή περίοδο όμως δεν είναι ότι δεν σκοράρει, ας πούμε, όπως με την Μπούργος. Είναι ότι η Ντερτώνα βρίσκει πολύ εύκολα καλάθια. Έχει σε μια φάση 5-6 συνεχόμενες επιθέσεις που έχει βρει εύκολα το δρόμο.
1: Ναι, εντάξει, είχε 14 πόντους ο ίδιος.
0: Δεν είναι καλό, σωστό.
1: Αλλά δέχτηκε 23.
0: Πρέπει τόσο να έχει και με την Μπούργος την Τρίτη.
1: Ναι.
0: 4. Δέχτηκε 23, αλλά τους δέχτηκε πολύ εύκολα. Δεν είναι ότι η Ντερτώνα ήταν πολύ καλή μέρα, πυροβολούσε απ' έξω. Αν εξαιρέσουμε το Μάντοξ αυτό.
1: Ο Μάντοξ έχει βάλει και 3 σουτ χθες που τα οποία είναι.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί ναι, είναι. Έκανε πολύ πολύ καλή εμφάνιση ο συγκεκριμένος. Έχει βρει καλάθια η Ντερτώνα, ξέρεις, σε ένα σημείο το οποίο είναι μεταξύ. Είναι οριακά μέσα και έξω από τη ρακέτα. Δηλαδή ένα σημείο στο οποίο παίρνεις την μπάλα και τελειώνεις κατευθείαν τη φάση, χωρίς τρίπλα, χωρίς να το πολυσκεφτείς. Οπότε μετά από ένα σημείο πάει και με τη ροή του αγώνα. Και αν αρχίσει αυτό, δύσκολα σταματιέται. Και δεν μπόρεσε ο Άρης να σταματήσει. Θεωρούσαμε ότι ίσως μια καλή αλλαγή θα ήταν με τον Κώστα να περιμένει πάνω από το Στεφάνι. Αλλά η Ντερτώνα είχε βρει ήδη ρυθμό και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον Άρη να το σταματήσει. Πιο πολύ φάουλ έκανε. Οπότε υπήρχαν θεματάκια αμυντικά εκεί πέρα.
1: Ναι, νομίζω.
0: Και προκάλεσε. Ότι... Ναι, πες. Και προκάλεσε μεγάλα θέματα σε εκείνη την περίοδο και σε όλο το παιχνίδι για μένα ο Λέσνιτσακ, ο Πολωνός ο ψηλός, ο οποίος είναι ο πρώτος ψηλός έτσι παραδοσιακός που αντιμετωπίζουμε, κλασικός μη αθλητικός, ας πούμε, λίγο βαρύ κορμί. Ο πρώτος εκεί κοντά στα 2-10.
1: 2-9 είναι, ναι.
0: Ναι, είναι ο πρώτος που αντιμετωπίζουμε έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ο οποίος ο Λέσνιτσακ για τους πολύ παρατηρητικούς έχει φάει ένα φοβερό μπινελίκι.
0: Έτσι, από το Φιωρέτη.
1: Από το Φιωρέτη.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Οριακά ναι, ναι. Τον γκρέμισε στον πάγκο.
0: Τον γκρέμισε πραγματικά. Ναι, ναι, εκεί που πήρε τεχνική ποινή.
1: Φοβερός, ναι.
0: Έχει γίνει και ένα φάουλ και μετά έχει πάρει αυτός, είναι έτοιμος να μπει αλλαγή και κάτι μιλάει και παίρνει τεχνική ποινή.
1: Ναι.
0: Και τον, τον σπρώχνει ο Φιωρέτη, τον τραβάει, είναι εντυπωσιακό. Μπράβο. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία παρατήρηση. Είναι τρομερό το στιγμιότυπο. Με τον προπονητή του.
1: Πολύ συμπαθή Φιωρέτη. Μου άρεσαν πολύ οι δηλώσει του. Σπάνια μου αρέσουν οι δηλώσει προπονητών των άλλων ομάδων. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ξέρεις, όταν έρχονται κάποιοι τώρα, πώς συγκεκριμένα ποιοι, και έτσι λίγο μιλάνε όμορφα για τον Άρη.
0: Δεν έχει κάποιον, κάποιον ξένο. Κάποιον που να μην είναι στην Ελλάδα.
1: Κυρίως μου έρχονται ελληνικών ομάδων προπονητές. Ναι, ο συγκεκριμένος μου φάνηκε πολύ, πολύ ειλικρινής δηλώσεις, μου άρεσαν πολύ.
0: Και είχε και όρεξη να μιλήσει, δεν ήταν ότι. Ήταν πάρα πολύ. Φαίνονταν πολύ προσιτός.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ κανονικός. Οικονομολόγος άνθρωπος. Επιστήμονας άνθρωπος δηλαδή.
1: Δεν το κατέχω αυτό.
0: Είναι, ο Φιωρέτη είναι, έχει τελειώσει. Είναι οικονομολόγος που τελείωσε στο Πανεπιστήμιο του Μπέργαμο.
1: Άντε.
0: Είναι οικονομολόγος, ναι, ναι, ναι. Ο Φιωρέτη και μετά πήγε στην Αμερική για να κοουτσάρει δίπλα στον Bobby Knight του Indiana Hoosiers.
1: Μια χαρά.
0: Οπότε έτσι και μετά γύρισε Μπέργαμο και από το 4 μέχρι το 25 ουσιαστικά ήταν Σταρμάνι. Βοηθός. Μίλησε για το παλέ. Όχι, ωραίος ο Φιωρέτη.
1: Είχε κάτι σαν υπηρεσιακό στον πάγο της Αρμάνη, έτσι.
0: Πρέπει να είχε κάτσει.
1: Όλο και κάποιο.
0: Πρέπει να είχε κάτσει. Τώρα και αυτή η ομάδα δεν κατέχεται από την απόλυτη ηρεμία στον πάγο της, την απόλυτη σταθερότητα.
1: Είναι και αυτό.
0: Okay. Εκτός αν υπάρχει ο Έτορε Μεσίνα. Εκεί πέρα. Ο άνθρωπος που είναι και μεγαλύτερος από την Αρμάνη μιλάνε οριακά. Δηλαδή είναι προπονητής, πρόεδρος, τα πάντα παράγοντας. Τώρα νομίζω βρήκε τη θέση του στο παραγοντιλίκι της Αρμάνη ο Μεσίνα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αφού έκλεισε έτσι το δεύτερο δεκάλεπτο πηγαίναμε για ντέρμπι. Η τρίτη περίοδος είχε τον Άρη μπροστά, ο οποίος δεν έμεινε ποτέ πίσω στο σκορ.
1: Μία φορά έμεινε.
0: Στην αρχή.
1: Στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Α, έμεινε στην αρχή.
1: Καλά, 45-46. Το βάζει ο Μάντο ξανά κάρφωμα και γίνεται 45-46.
0: Α, το κλέψιμο.
1: Ναι, ναι.
0: Τι κλέψιμο έχει κάνει εκεί.
1: Ναι.
0: Πώς την έχει αρπάξει έτσι την πάρα τα χέρια του Λιόπουλου. Την έχει αρπάξει, μιλάμε κανονικό. Κανονική αρπαγή, δε, πολύ δυναμικό. Ναι, μπράβο, έμεινε πίσω εκεί με 45-46.
1: Αλλά πολύ γρήγορα εκείνη τη στιγμή έβγαλε αντίδραση. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να χαθεί εκεί τελείως το momentum.
0: Και είναι κάτι που άρεσε και στο Σπανούλη γενικά και το τόνισε στην ευξητή που 2-3 φορές. Ότι αυτό που του άρεσε ήταν η αντίδραση της ομάδας.
1: Και του Σπανούλη η συνέντευξη μου άρεσε πιο πολύ από τις προηγούμενες. Περιείχε νομίζω περισσότερη.
0: Ναι.
1: Όχι ακριβώς αυτοκριτική.
0: Ήταν πιο χαλαρός πάντως.
1: Ήταν και πιο χαλαρός. Δεν είναι τόσο επιθετικός. Ας το κρατήσουμε εκεί.
0: Ας το κρατήσουμε εκεί. Για να συνεχίσουμε στο αγώνα, από τη στιγμή που περνάει μπροστά η Ιντερτόνα, ο Άρης βρίσκει αντίδραση. Σταθεροποιεί το προβάδισμά του μεταξύ 6 και 8 πόντων. Ας πούμε, κάπου εκεί ήταν το προβάδισμα του Άρη.
1: Ναι, δεν ξέφευγε παραπάνω.
0: Δεν ξέφευγε.
1: Έφτανε μέχρι τους 5.
0: Ναι, ήταν 5. Έφτανε μέχρι τους 5. Μπορεί να πήγε μέχρι τους 11, αλλά η εικόνα ήταν 6-8 πόντι. Έτσι. Ναι. 6-8 πόντι. Αφού συνέβη αυτό. Πηγαίναμε για ένα ντέρμπι, πηγαίναμε για ένα ντέρμπι στο παλέ. Ωστόσο, στο τέλος για μένα η Ιντερτόνα πλήρωσε και το ότι έχει ένα μικρό rotation. Υπάρχει
1: το
0: κούραση.
1: Είχαμε πει αυτό, ναι.
0: Το είχαμε πει αυτό. Υπάρχει κούραση. Και ο Άρης αντίστοιχα έχει παίκτες που μπορούν, όπως ο Μόργαν, ας πούμε, που μπορεί σε όλο το παιχνίδι να είναι θετικοί, αλλά να μην, είναι, να μην ξεχωρίζουν. Μπορεί να βάλουν 10 πονταλάκια έτσι και να σου κάνουν goodbye. Έτσι. Το έχει ο Μόργαν αυτό. Το έχουν πολλοί παίκτες του Άρη αυτό.
1: Θεωρώ ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο το ότι σε ένα σημαντικό βαθμό μέχρι εκείνο το σημείο την Τερτώνα την κρατούσε στο παιχνίδι ο Μάντοξ με τα σουτ.
0: Ήταν όλη η επίθεσή τους.
1: Μόλις ο Άρης βρήκε τον τρόπο να τον περιορίσει, βάζοντας πάνω του τον εξαιρετικό Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, νομίζω ότι σιγά σιγά δηλαδή άνοιξε η ψαλίδα και δεν μπορούσε να. Δεν το είπε και ο προπονητής ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει από ένα σημείο και έπειτα.
0: Ναι. Άνοιξε η ψαλίδα και νομίζω ότι. Ήταν πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο μετά από ένα σημείο γιατί μπορεί να διεκδικήσει τα παιχνίδια, αλλά τελευταία περίοδο, τελευταίο πεντάλεπτο είναι, θέλει κάτι πολύ παραπάνω για να το πάρει. Θέλει ένα μεγαλύτερο rotation, θέλει περισσότερες επιθετικές λύσεις. Απέναντι σε τόσο καλές ομάδες όπως είναι ο Άρης, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά χρόνια η Ιντερτόνα μπορεί κάλλιστα να βγει με το διπλό.
1: Ένας από τους θεωρητικούς ηγέτες της Τερτόνα είναι ο Χαμπ.
0: Ο Χαμπ.
1: Ο Χαμπ χθες είχε 3 πόντους μόνο από βολές. Και τα σου του ήταν.
0: Πολύ μου άρεσε.
1: 0-7.
0: Ποτέ δεν μου άρεσε αυτό ο παίκτη, δεν ξέρω. Ποτέ από την Τρέντο. Δεν με τρέλαινε ποτέ. Δηλαδή και έκονα τον πήρε, το θεωρούσα εντελώς υπερτιμημένο. Δεν μου άρεσε ποτέ αυτό ο παίκτη.
1: Δεν είχε κάνει κάτι στην ΑΕΚ.
0: Δεν πρέπει να έχει κάνει κάτι τρομερό στην ΑΕΚ. Αλλά ναι, δεν μου άρεσε αυτό ο παίκτη ποτέ. Ο Χαμπ. Ο Γκόρχαμ ήταν ένα πάρα πολύ καλό παίκτη, ο οποίο. Okay, ο Άρης κατάφερε ω ένα
1: παίκτη. Ο Γκόρχαμ και ο Ντούραμ.
0: Ο Ντούραμ, ο οποίο έπαιζε στο Λαύριο.
1: Ναι.
0: Ο οποίο έπαιζε στο Λαύριο. Ο Γκόρχαμ, ο Ντούραμ, νομίζω αυτοί οι δύο ήταν οι συμπαραστάτες σε μεγαλύτερο βαθμό του, του τρομερού Μάντοξ.
1: Κατάλαβα που είχαμε μια απορία αν θα μπει σε ένα διαφορετικό καλούπι φέτος, πέφτοντας επίπεδο.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος παίκτης παραμένει. Δηλαδή είναι ένας ρολίστας πολυτελείας.
0: Είναι χρήσιμος.
1: Χρήσιμος είναι, εννοείται.
0: Είναι χρήσιμος παίκτης.
1: Επειδή εικάζω ότι μπορεί να έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ομάδα, η λογική αυτό λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Περιμένεις λίγες πρωτοβουλίες παραπάνω. Αυτός είναι, αλλά.
0: Περιμένεις, αλλά είναι από τους παίκτες που τέλος πάντων και στον Ολυμπιακό να παίζουν και στην Ντερτόν να παίζουν, μπορεί να κάνουν τα ίδια πράγματα στο παρκέ. Είναι αυτή η κατηγορία παίκτων. Είναι αυτή η κατηγορία. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες.
1: Και εμένα, και εμένα.
0: Μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες. Να πούμε ότι η Ντερτόν δεν είχε και τον Εμπουά, τον άλλο ψηλό της. Εκεί πέρα ίσως να ήταν και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Όχι ότι ο Άρης δεν θα κέρδιζε το παιχνίδι, αλλά θα είχαμε ακόμα έναν πονοκέφαλο, γιατί η αλήθεια είναι μας πλήγωσε ο ψηλός τους. Μετά έπαιζε με τον Αλιμπέγκοβιτς, δηλαδή, ο οποίος είναι σκληρό παιδί, είναι αθλητικό, έκανε δουλειά, αλλά οκ, okay, είναι τεσσάρι το παιδί.
1: Είχε
0: δεν είναι πέντε.
1: Κινήσεις, αλλά, ναι, δεν,
0: δεν είναι πέντε. Δεν είναι πέντε. Έτσι κι αλλιώς.
1: Η Τορτώνα, η οποία φάνηκε και χθες, είναι πολύ καλή στον τομέα το rebound.
0: Σωστό, πόσο επιθετικά μας πήρε.
1: Είναι πρώτη το EuroCup σε μέσο όρο όμως. Και ο Άρης είναι τρίτος.
0: Είναι πρώτη η Τορτώνα,
1: έτσι. 43,7 έχει η Τορτώνα, 43,3 η Χάπολ, 43 ακριβώς έχει ο Άρης.
0: Σε rebound αμυντικά, έτσι.
1: Σύνολο rebound.
0: Α.
1: Στο χθεσινό παιχνίδι ο Άρης οριακά υπερτέρησε 39-38. Βέβαια αυτό συνέβη επειδή είχε αρκετά περισσότερα άστοχα σου την Τορτώνα. Τα επιθετικά ήταν 14 για την Τορτώνα, 11 για τον Άρη.
0: Για μένα αυτά λένε την αλήθεια, επιθετικά rebound. Και ειδικά στην τρίτη περίοδο η Τορτώνα είχε ένα σημείο στο οποίο πίεζε πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν άστοχη, αλλά έπαιρνε επιθετικά rebound. Ήταν μια πολύ ορκία προς το καλάθι μας. Έπαιρνε επιθετικά rebound. Πολλά κακά σουτ κιόλα σου δίνουν επιθετικό rebound.
1: Σωστά. Δεν μπορώ να πω ακόμα ότι να εντοπίσω ότι ο Άρης έχει θέμα.
0: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχει θέμα. Ήταν πολύ καλή όμως και αυτή στο rebound.
1: Αυτό. Το αποδίδω πιο πολύ εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικά, σαν ομάδα, έγινε το ακριβώς αντίθετο από ό,τι με την Μπούργος. Με την Μπούργος ήρθαμε εδώ και σου είπα ότι τους περίμενα λίγο καλύτερους. Αυτούς τους περίμενα λίγο χειρότερους.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή με εξέπληξαν λίγο.
0: Συμφωνώ. Πολύ δουλεμένη ομάδα. Πολύ δουλεμένη
1: ομάδα. Τώρα πλέον να αρχίσω και τη βλέπω σαν ομάδα τετράδας.
0: Ναι, ναι, και εγώ.
1: Έχοντας δει και τη Ζεντεβίτα και τη Λεμάν.
0: Κάτι Ζεντεβίτα δεν την πιστεύω. Ναι. Δεν την πίστευα ποτέ.
1: Ναι, εγώ την πίστευα, αλλά ναι, όχι. Όχι.
0: Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει την τετράδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, νωρίς είναι γιατί.

0: Φέτος μπαίνει αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Φέτος μπαίνει αυτό το Chicago Bulls.
1: Ναι.
0: Το theme του Chicago Bulls του Jordan μπαίνει φέτος.
1: Εντάξει, μ' αρέσει εμένα. Δεν...
0: Ωραίο είναι. Είναι ωραίο γιατί εντάξει, παίζουν και Chicago Bulls της Ελλάδας.
1: Σωστό και αυτό.
0: Παίζουν Chicago Bulls της Ελλάδας.
1: Η δυναστεία.
0: Η δυναστεία, έτσι. Αυτό το πράγμα νομίζω είμαστε. Οπότε ταιριάζει πάρα πολύ καλά.
1: Α, ναι, η αλήθεια είναι ότι αν κάνεις τον παραλληλισμό.
0: Ναι, αυτοί είμαστε.
1: Είναι ο Άρης Chicago Bulls της.
0: Τι είμαστε.
1: Παναθηναϊκός είναι η Celtics.
0: Παναθηναϊκός είναι η Celtics.
1: Οι Lakers δεν είναι κανένας,
0: δεν
1: έχει κανένας στον προνόμιο να...
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός, ποιος είναι οι Warriors?
0: Α, ότι τα τελευταία χρόνια και
1: Spurs.
0: Έτσι... Όχι, δεν
1: σαν μπάσκετ λίγο φέρνει Spurs.
0: Σαν μπάσκετ είναι Spurs. Σαν μπάσκετ είναι Spurs, ρε φίλε. Σαν μπάσκετ είναι Spurs. Εννοείται σαν μπάσκετ είναι Spurs Ολυμπιακός.
1: Ο Πανελλήνιος ποιος είναι?
0: Ο Πανελλήνιος είναι η... Πανελλήνιος ποιος είναι.
1: Πρέπει να δούμε ποιος έχει 3-2 πρωταθλήματα στο NBA.
0: Πρωταθλήματα. Ο Πάο, όσο ήταν μια ομάδα του NBA, θα ήταν ρε φίλε.
1: Milwaukee Bucks.
0: Ναι, θα ήταν κάτι τέτοιο.
1: Βασικά, όχι Milwaukee, γιατί εντάξει. Το εξακολουθούμε και το αγαπάμε.
0: Μας ακούει ο Γιάννης μόνο και μας κλείσει. Μας ακούει ο Γιάννης και μας κλείσει μόνο που τα λέμε αυτά. Θα ήταν, ξέρω εγώ, η Houston Rockets. Κάτι τέτοιο. Μπορεί και κάτι χειρότερο. Μπορεί ο Πανελλήνιος να ήταν η Rockets, ας πούμε. Και ο Πάο να ήταν. Κάτι διάφορο, δεν ξέρω. Ιστορικά. Α, New Orleans Pelicans λέει ο Γιώργος. Ορίστε, οι Pelicans. Είναι μια επιλογή, ρε φίλε. Ο άνθρωπος λέει να μου ψήσει.
1: Charlotte Bobcats.
0: Θα μπορούσαν να είναι οι Pelicans, ναι. Θα μπορούσαν, ο Ηρακλής είναι πάντως η Seattle Supersonics, Oklahoma City Thunder.
1: Ναι, ναι.
0: Για πολλούς άφημοι λόγους. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει γενικότερα κουβέντα ατομικά για παίκτες. Αυτό που είπαμε ήταν πιο πολύ ομαδικό. Θέλω να σταθούμε στο ότι ο Άρης είχε μια πάρα πολύ καλή αμυντική επίδοση. Ουσιαστικά κόβοντας την. Θα πάμε δεύτερη ώρα πιο πολύ ατομικά στους παίκτες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το πώς έκοψε τη δημιουργία της Ντερτόνα ο Άρης. Αναγκάζοντας τη μάλιστα και σε ένα αρνητικό ρεκόρ στο φετινό EuroCup να δώσει 8 assists στο παιχνίδι και συνολικά 11,3% κατοχές. Είναι χειρότερη επίδοση μέχρι στιγμής στο φετινό EuroCup. Ή 11,3 assists ήταν 100 κατοχές.
1: Ναι, είναι χαμηλά νούμερα. Έχει επίσης 15 λάθη.
0: Mm-hmm.
1: Σε σύγκριση με τον Άρη που είχε 21 assists και 12 λάθη.
0: 4,2 κλεψίματα ανά 100 κατοχές έκανε την Τερτόνα, η δεύτερη χειρότερη επίδοση φετινού EuroCup, και αυτό νομίζω έρχεται σε συνδυασμό.
1: Όλου του φετινού EuroCup.
0: Όλου. Yeah. Και αυτό νομίζω έρχεται και σε συνδυασμό με την ΑΕΚ που είχε επίσης ένα πάρα πολύ χαμηλό αριθμό στα κλεψίματα απέναντι στον Άρη, που ήταν η χειρότερη επίδοση των πρώτων δύο αγωνιστικών της GBL. Γενικά ο Άρης δείχνει να προστατεύει πια την μπάλα μετά από έναν οριμαγδό λαθών στην καρδίτσα.
1: Εντάξει, το συγκεκριμένο κομμάτι των λαθών φαίνονταν ότι ήταν και λίγο θέμα.
0: Απλά το ανησυχητικό ήταν ότι αφού κάναμε κανένα δυο, μετά τα κάναμε συνεχόμενα στην καρδίτσα.
1: Δηλαδή θα μας παρέσει ρε τελώς. Εντάξει, έχεις παίξει και εσύ μπάσκετ, ξέρεις πώς πάει.
0: Συμβαίνει.
1: Καμιά φορά, άμα αρχίσει να κάνει αβίαστα λάθη ο συμπαίκτη σου, αυξάνεται πιθανότητα και εσύ να κάνεις.
0: Καλά, τώρα βέβαια να λέμε ότι έχουμε παίξει μπάσκετ.
1: Έστω, δεν έχει να λέει.
0: Εντάξει.
1: Και στο Ποσειδόνι να έχει παίξει το τραπέζι.
0: Ισχύει, το καταλαβαίνει.
1: Γιατί δεν έχει να κάνει με το επίπεδο.
0: Σωστό, έχει δίκιο. Οπότε ήταν τα πράγματα κάπως έτσι αναφορικά με τα λάθη. Προστατεύει πάντως την μπάλα αρκετά καλύτερη ομάδα. Φαίνεται ότι μετά το παιχνίδι με την καρδίτσα, οι αϊπνίες του Σπανούλη για τις οποίες μίλησε στην ένδειξη τύπου πιάσανε τόπο. Γιατί δεν έχει καταφέρει, γιατί ενώ όλες οι ομάδες ξεκινάνε θέλοντας να πιέσουν πάρα πολύ το χειριστή, έχει φανεί ότι ακόμα και με. Όταν ο Δημητρίγεβες λες βρίσκει έναν τρόπο, παρότι στην καρδίτσα δεν το βρήκε. Ακόμη και όταν είναι το Λιόπουλος μέσα που δεν είναι τόσο καλός ως κύριος χειριστής μπάλας, βρίσκει τρόπους η ομάδα, βρίσκει τρόπους και ο συγκεκριμένος να ξεφεύγει από την πίεση, να κυκλοφορεί η μπάλα. Ο Μόργαν για μένα δραματίζει κομβικό ρόλο σε αυτό. Οπότε σπάει την πίεση, αποφεύγει τα λάθη ο Άρης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο Μόργαν για δεύτερος χειριστής είναι μια πολύ καλή. Ναι. Δεν είναι ο πάτρο παρά το shooting guard.
0: Όχι.
1: Που
0: όχι.
1: Έτσι αποφεύγει λίγο αυτές.
0: Ο Γκάλινα, α πούμε.
1: Ναι.
0: Είμαστε σε αυτή την.
1: Αυτές οι αρμοδιότητες είναι εκεί, μπορεί να το
0: έχει,
1: να
0: είναι
1: το κάνει.
0: Αμερικάνος. Ναι, και είναι Αμερικάνος που έχει ευρωπαϊκή νοοτροπία για μένα.
1: Ναι.
0: Το έχει το ευρωπαϊκό στο πετσί του. Δηλαδή είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Μόργαν. 89,5% στις βολές, το κρατάμε. Πάντα πρέπει να κρατάς τις εύστοχες βολές. Είναι κομβικές.
1: 19-21.
0: Ναι, πρέπει να είχαμε 19-21, κάτσε να το τσεκάρω κιόλας για τη σιγουριά.
1: 17-19.
0: 17-19. Έχει ώρες 89,5%.
1: Γενικά καλά σου τάρουμε, δηλαδή και στα άλλα μας λίγο πολύ αποβολές.
0: Και στο Λεμάν νομίζω μόνο δύο χάσαμε.
1: Εντάξει, με την ΑΕΚ 72% είχαμε. Γενικά είμαστε νομίζω στο 80%, καλά είναι.
0: Αν είμαστε ένα 80% λες,
1: ναι.
0: Είναι μια χαρά νομίζω για μια ομάδα συνολικά να σουτάρει κάπου εκεί. Θέλω να πω κάτι για τον Χαρλαμπόπουλο πριν πάμε στο break. Ο Βασίλης Χαρλαμπόπουλος, ο οποίος έχει μια στατιστική 7 πόντων, 2 rebound, 2 assist, και okay, δεν είναι εντυπωσιακή.

0: αλλά είναι τρομερό.
1: Μας έσφαξε στο fantasy, Στράτο. Τι...
0: Σας έσφαξε στο fantasy.
1: Δώστε κάτι παραπάνω.
0: Δεν δίνει το fantasy αυτά. Γι' αυτό εγώ σου έχω πει το fantasy είναι, δεν πρέπει να ξέρεις πολύ μπάσκετ για να πας καλά.
1: Θέλει να είσαι αριθμολάγνος, λες.
0: Πρέπει να είσαι ένα, να κοιτάς πόντους, rebound, assist. Γι' αυτό έτσι κι αλλιώς τώρα μην κορυδευόμαστε το peer. Το PIR, αυτό που βαθμολογούν.
1: Αυτό είναι. Είναι, μια, είναι αυτό, ένα άθροισμα.
0: Αυτή η βλακεία που βαθμολογούν τους παίκτες για μένα είναι μεγάλο λάθος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι κάποιο μέτρο. Τώρα το φάντασμα το παίζουμε για την πλάκα μας, αλλά δεν είναι κάποιο μέτρο αυτό. Σωστό.
1: Ναι.
0: Για μένα θα πρέπει να κοιτάξουν κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, σε σχέση με το Simplin το θεωρώ λίγο πιο αξιόπιστο.
0: Από το Simplin, ναι, απλά το Simplin πρέπει να το βλέπουμε σαν πεντάδες κυρίως ή έστω σαν τριάδες. Τώρα εγώ το είδα σε δίδυμα.
1: Okay,
0: κάτι λέει για το Χαρλαμπόπουλο ότι και στα τρία δίδυμα του Άρη.
1: Τα κορυφαία.
0: Τα κορυφαία ήταν μέσα και με τρομερές διαφορές. Για την ακρίβεια, Χαρλαμπόπουλος Δημητρίγεβιτς επιμέρους σκορ και για μεγάλα διαστήματα. Επιμέρους σκορ 47-20, συν 27. Χαρλαμπόπουλος Μήτρου Λόγκ, συν 31-61-30. Και Χαρλαμπόπουλος Ρόμπινσον Έρλι, συν 35-67-32. Το συν 35 του Χαρλαμπόπουλου με τον Ρόμπινσον Έρλι πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Και συνολικά έχει και τόσο στο συμπλήν, αλλά οκ, okay, αυτό δεν μου λέει κάτι ατομικά. Αλλά το ότι είναι στα τρία καλύτερα δίδυμα μου λέει κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Μου λέει κάτι. Σίγουρα. Ήταν πολύ θετικό.
1: Σίγουρα. Εμένα και μόνο ο χρόνος συμμετοχής του μου λέει πολλά. Γιατί στο αρχικό πλάνο δεν ήταν να παίζει 24 λεπτά που παίζει τα τελευταία παιχνίδια.
0: 23 και 13. Ναι, ναι, ναι. Και μπράβο στο Βασίλη Χαρλαμπόπουλο. Παιχνίδι με το παιχνίδι γίνεται όλο και ο καλύτερος. Βγάζει άμυνες σε ψηλότερους παίκτες σαν να είναι στο ίδιο ύψος. Το καταφέρνει, δηλαδή βγάζει,
1: ναι,
0: και, βγάζει και πολύ καθαρές άμυνες.
1: Ναι, ούτως ή άλλως.
0: Βγάζει καθαρές άμυνες. Κάτι που θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, και ο Λίντελ με μεγάλη ευκολία, αλλά κάνει φάουλ πολύ συχνά.
1: Πάλι χθες έκανε μια τεχνική, πήρε.
0: Εν τω μεταξύ, η τεχνική που πήρε και αποβλήθηκε, μιλάει, πετάγονται όλοι τον ηρεμούνε και ο Σπανούλη τον ηρεμούνε και μετά λέει κάτι και παίρνει τεχνική ποινή. Δηλαδή, ρε Λίντελ, δεν την παίρνει και στο τέλος.
1: Είναι τυχερός που μπορεί αυτή τη στιγμή να ζήσει και χωρίς αυτόν σε αυτά τα παιχνίδια ο Άρης.
0: Ναι, αλλιώς θα έκανε μεγάλο μπαμ.
1: Ναι, πρέπει να το δει λίγο αυτό.
0: Απλά μιλάμε για ένα παίκτη που έχει πάρα πολύ ψηλό ταβάνι.
1: Εννοείται.
0: Ίσως και από τα πιο ψηλά του ρόστερ για
1: αλλά έχει, ναι, γιατί είναι και από τους νεαρότερους. Αλλά βασικά, παρετώντας, είναι συνομήλικος με τον Ρόμπινσον Έρλ. Τον οποίο τον είχα στο μυαλό μου για πιο μπάρτο καπνισμένο.
0: Πόσο είναι ο Ρόμπινσον Έρλ?
1: Και οι 2,26 είναι.
0: Ναι, δεν είναι
1: τον μεγάλη. Είχα για μεγαλύτερο τον. Παίζει σαν πιο μεγάλο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, έχει την οριμότητα. Είναι και ναι. Το φυσικό είναι γι' αυτό ότι
1: ναι.
0: Σου δείχνει ότι είναι ένα διανοούμενο.
1: Ο Λιντέλ πάντως νομίζω ότι επιβεβαίνεται ότι έχει μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή σε ένα ματ θα είναι πρωταγωνιστή, θα πάρει πολλέ μπάλε στην επίθεση. Σε ένα άλλο ματ θα έχει πιο περιορισμένα λεπτά και θα έχει foul trouble. Και γενικά δεν θα είναι τόσο καταλυτικό.
0: Εδώ με ρωτάει ένας φίλος γιατί το Λαύριο έχει βγάλει τόσο πολλούς καλούς παίκτες.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Πάρα πολλούς. Δεν είναι αφύσικο.
1: Να λέμε τώρα.
0: Εντάξει, πρόχειρα.
1: Διαλό,
0: Κάρτερ. Πάντερ.
1: Ακόμα και ο Ντετζούλιους.
0: Ντετζούλιους, ο Πάντερ.
1: Ναι.
0: Τώρα, όχι μόνο αυτό, είναι και παίκτες που όσοι δεν παίζουν, παίζουν ένα γιούρο κάπου. Ο παίκτης της. Τη Βενέτσια πέρσι που παίζει φέτος στο Μιλάνο, RJ Cole.
1: Σωστά.
0: Στην Αρμάνι Μιλάνο. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί παίκτες που έχει βγάλει το Λαύριο. Θα μου πει όταν παίρνει πολλούς, ξέρουν. Δηλαδή δεν το κάνουν όλοι.
1: Σε ρεάλι του διάλεγε αυτού.
0: Συνήθως ναι. Συνήθως ναι. Ήταν
1: σε ρεάλι Καστρίδης πολύ.
0: Σε ρεάλι Καστρίδης είναι να του δίνει 100 χιλιάρικα για να κάνουν ομάδα.
1: Ναι.
0: Και να κάνουν ομάδα πραγματικά. Το είδαμε και στον Άρη. Δηλαδή το σκάουτινγκ είναι κάτι εντυπωσιακό όταν βγαίνει. Λες πότε τους βρήκαν αυτούς τους παίκτες. Ακόμη και ο Καστανέδα που είχε πάει σε μια φάση, OK, δεν βγήκε, αλλά είχε γίνει πρώτη επιλογή της Μπουργκ.
1: Να.
0: Δεν βγάζει παίκτες στο Λαύριο. Είναι ψηλοφύσικο. Επίσης το Λαύριο έχει παίκτες που παίζουν πολύ καλά μόνο στο Λαύριο. Όπως ο Μουράτος, όπως ο Κακλαμανάκης.
1: Καλά, ο Μουράτος, ναι.
0: Ο Κακλαμανάκης.
1: Βέβαια το ότι ο Μουράτος κατέληξε να είναι ο ηγέτης του Λαυρίου μπορεί να είναι και ο λόγος που έπεσε το Λαύριο.
0: Εντάξει, βέβαια το παιδί όμως όταν το Λαύριο πήγε τελικούς εκείνη τη χρονιά ήταν τρομερός.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Απλά μιλάμε τώρα πριν 5 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Έχει κάνει μεγάλη πτώση από τότε.
0: Δεν θεωρώ ότι ήταν ο Μουράτος ο λόγος που έπεσε το Λαύριο πάντως.
1: Κοίτα, το ότι ο Μουράτος είχε υπερβολικά πολλές ευθύνες, όχι απλά στην επίθεση, στο σκοράρισμα.
0: Είχε φτιάξει ένα.
1: Θεωρώ ότι ήταν.
0: Εντάξει, τώρα πήγαν να πάρουν από τον Μουράτο και τον Γκόνιαρη σκοράρισμα, αυτό το δίδυμο που είχαν φτιάξει στην περιφέρεια, να πάρουν σκορ. Αυτούς είναι δύο πολύ καλοί Έλληνες παίκτες για να σώσει τη χρονιά σίγουρα. Πολύ καλή για να σώσει χρονιά, πρέπει να του πλαισιώσει και με καλούς ξένους. Να τη βάζει την μπάλα κάποιος μέσα. Το Λαύριο εκείνη τη χρονιά που έπεσε δεν είχε ρεσί τίποτα. Δηλαδή άλλαζε, κάποιο ένα ερχόταν, ένα έφυγε, κάτι ψηλού, λίγο στεναχωρεμένου. Κάτι αθλητικού που κάρφωνα και είχαν 50% συμβολέ.
1: Έκανε τον κύκλο του, εντάξει.
0: Έκανε τον κύκλο του, εντάξει. Είναι μια ομάδα όμως που τη θυμάσαι, οκ. Okay. Μα έχει δώσει και ματσάρε αυτή η ομάδα, μπορώ να πω. Και ήττε μα πόνεσαν. Και γενικά. Δηλαδή, α πούμε, αν έχει Μουράτο και Κόνιερ, δεν παίρνει το Χόρκλερ στο 4.
1: Ναι.
0: Όχι επειδή δεν είναι καλό παίκτη, μια χαρά είναι ο Χόρκλερ. Απλά θες κάτι άλλο, θες λίγο, θες ένα σουτ παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε ο Χόρκλερ στο... ακόμη πλασάρονταν ως σουτέρ.
1: Στο Λαύριο βγήκε ο Χόρκλερ.
0: Πολύ καλά έπαιξε. Ναι. Δεν τέριαζε με την ομάδα. Πολύ καλά έπαιξε ο Χόρκλερ. Και είναι και πολύ καλό παίκτη για το είπε ο Σαλφάνα.
1: Απλά αυτό που λες είναι ότι επειδή στους Έλληνες είναι πιο μικροί δεξαμενοί, είναι πιο εύκολο να προσαρμόσει στους ξένους πάνω στους Έλληνες.
0: Το Λαύριο πάντως όντως βγάζει. Δηλαδή αυτό είναι το κάνουμε θέμα μια φορά. Λοιπόν, ο Απόστολος αναστείται επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη Άρης ντοκιμαντέρ Αριανάρα Κατερίνη, την καλησπέρα μας.
1: Το επέστρεψε, επανήλθε σε ολόκληρο το.
0: Έτσι, εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Ναι,
0: ο Μαργαρίτης λέει αν ο Πάουκ θα ήταν η Ορλάντο Μάτζικ. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Ιάσονας τώρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει και δεν μας ακούει, δεν θα εκφραστώ για τον Ορλάντο
0: Μάτζικ. Α πούμε τίποτα. Α συνεχίσουμε. Ο Γιώργος, καλησπέρα παιδιά. Εγώ ένα ξέρω, έχω πάθει πλάκα με ότι ο Μαδάρα έχουν φτιάξει σπανούλες και ζήσεις και δεν είναι ακόμα έτοιμοι και έχουμε ακόμα βελτίωση, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Το πλάκα και το Μαδάρα, το σπανούλες και ζήσεις με κεφαλαία.
1: Χαμηλά την μπάλα.
0: Ωραία, ο Μαδάρα έχουν φτιάξει.
1: Ωραία, ναι, εντάξει, χαμηλά την μπάλα.
0: Χαμηλά την μπάλα, αρέσει. Εμείς δεν έχουμε χαμηλά την μπάλα.
1: Και μπορούμε κι άλλο. Ναι, την έχουμε πιο. Σε σχέση με τους άλλους την έχουμε πιο χαμηλά.
0: Την έχουμε χαμηλά, πώς
1: μπορούμε να κάνουμε. Και τους άλλους, δεν είναι ο συγκεκριμένος.
0: Ωραία. Και ο Χρήστος μας λέει ότι. Α, καλό. Αν κρίνουμε και με την ητοπάθεια στους τελικούς, νομίζω είναι το πιο εύστοχο. Ο Χρήστος λέει ότι ο Πάουκ είναι η Phoenix Suns.
1: Ναι, το κλείσαμε.
0: Βρήκαμε.
1: Ποιος το έγραψε?
0: Ο Χρήστος.
1: Το κλείσαμε.
0: Χρήστο, έχεις δίκιο. Ο Πάουκ είναι η Phoenix Suns.
1: Ναι, ναι,
0: πάρα
1: ναι.
0: Πολύ σωστό. Μπράβο. Και με αυτό το μήνυμα θα πάμε σε διάλειμμα. Break, επαναρχόμαστε να συζητήσουμε. Να συνεχίσουμε την κουβέντα. Να πούμε για τα άλλα παιχνίδια του EuroCup. Να πούμε για Super League. Να κάνουμε και τις πάντα επιτυχημένες προβλέψεις μας. Τις οποίες πρέπει να έχουμε καλά ποσοστά. Πρέπει να έχουμε καλά ποσοστά.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ. Όσοι κάνουν προβλέψεις έτσι δεν λένε.
1: Λοιπόν, τώρα θα είμαι πιο,
0: ναι,
1: πιο
0: ναι,
1: safe, πιο προσεκτικός, καλά, γιατί,
0: γιατί πήρες φόρα.
1: Ναι, μαζευτεί.
0: Break και επανερχόμαστε, μείνετε συντονισμένοι.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
9: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
12: Και injectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
17: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
16: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
17: Υπέροχα θαλασσινά.
16: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
17: Κάστρο Πηλαία.
16: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
17: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
16: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
17: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
16: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
18: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
19: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
18: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
19: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
18: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
19: Και μετά?
18: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
20: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
21: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
23: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα,
23: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
26: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
27: GPS και βυθώματο έχεις.
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS, λογικό, έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
26: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
0: Μεϊμάρης.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να

0: πώς περνούν την.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο τη εκπομπή, Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος. Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Παρέα με τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6936-512-099. Ο Στέλιος λέει όντως στο. Όντως το Φίνικα έχει μερικούς αποδάφτους. Λόγω Phoenix Suns.
2: Εντάξει, κυτρινόμαυρος.
1: Κυτρινόμαυρος. Εκεί τελείως κοντά είναι και η έδρα της ομάδας βόλεϊ.
2: Ναι, εννοείται.
1: Εντάξει, μικρά, αλλά δεν πειράζει.
2: Παίζει το Σάββατο.
1: Το Σάββατο παίζει εκτός έδρα στο Μαρκόπουλο.
2: Σημαντικό το παιχνίδι.
1: Ξεκινάει τις υποχρεώσεις της με ένα μάτς που είναι στις δυνατότητες να το κερδίσει. Τώρα, φαβορή δεν είναι, αλλά είναι ένα μάτς που μπορεί να κερδίσει. Δεν είναι
2: must παιχνίδι. Win, must win. Έτσι, έμαθα από άνθρωπο φίλο μου, ο οποίος πλέον είναι.
1: Must win, ναι.
2: Μέλος της ομάδας.
1: Ταξιδέψει με την ομάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Πω. Τι ζούμε πραγματικά, σε τι σύμπαν ζούμε. Ναι, είναι must win.
2: Είναι.
1: Δεν υπάρχουν must win από την πρώτη αγωνιστική, πες το φίλο σου. Δεν γίνεται. must win. Ποιο παιχνίδι είναι must lose, must win.
2: Καλά, ναι, ισχύει και αυτό.
1: Τι, must win είναι.
2: Ή άκουσα ένα άλλο φοβερό.
1: Αυτό που λένε τελικός. Τελικός. Τελικός είναι όταν χάσεις, αν χάνεσαι. Αν δεν τελειώνει για σένα.
2: Άκουσα ένα άλλο φοβερό ότι εντάξει, μωρέ, ο Άρης αυτό το Σαββατοκύριακο δεν παίζει και κανένα αμάν-αμάν παιχνίδι. Γιατί δηλαδή τι παραπάνω είχαν τα προηγούμενα.
1: Ναι, αυτό
2: με
1: δηλαδή.
2: Με αυτή τη λογική δεν έχει παίξει κανένα μάναμαν
1: παιχνίδι.
2: Κανένα
1: μάναμαν
2: παιχνίδι. Και πιθανώς και ούτε πρόκειται να παίξει.
1: Ναι, αν το πάρουμε έτσι, ναι, σίγουρα. Συμφωνώ. Ο Γιώργος, Σπανούλη παρετήσου, Σιάο Πούλα και φύγε. Κάρι πάρε την Κάρι και φέρε Μπούργο στον πάγκο να δούμε άσπρη μέρα. Ωραίο.
2: Πρέπει να υπάρχει κάποιο παράλληλο σύμπαν που έχει γίνει αυτό.
1: Να έχει πάρει ο Καρυπίδης την Κάρι. Καλά, αυτό δεν ήταν και τόσο παράλληλο.
2: Για κάποιους ήταν και.
1: Για κάποιους ήταν και σωτηρία.
2: Όνειρο.
1: Μα κάποιος ήταν, ήταν όνειρο.
2: Όπα, με χάζω εδώ και πίσω. Ναι, τι λέγαμε.
1: Λέγαμε για τους παίκτες, είπαμε για τον Χαρλαμπόπουλο, πούμε για τον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που στα πόδια, ξέρουμε ότι είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός, αλλά φάνηκε ακόμη μια φορά στα πόδια ότι μάρκαρε πάρα πάρα πολύ καλά τον Μάντοξ μετά από ένα σημείο, γιατί στην αρχή του βάλε κάποια καλάθια πολύ δύσκολα. Αλλά το μάρκαρε.
2: Είναι τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που αναλαμβάνει να μαρκάρει τον καλύτερο επιθετικό της αντίπαλης ομάδας. Είχε τον Μπάρτλεϊ και
1: νομίζω
2: τον
1: Στιούαρτ. Νομίζω αυτός με τον Μοκόκα παίζουν αυτό το ρόλο.
2: Ναι.
1: Όταν είναι στο παρκέ, συνήθως δεν είναι και οι δύο στο παρκέ.
2: Καλύτερα το κάνει ο Μήτρου Λόγκ.
1: Ναι, πιο αποδοτικά, ναι, το κάνει καλύτερα ο Μήτρου Λόγκ μέχρι στιγμής. Νομίζω ο Μοκόκα είναι πιο καλός αμυντικός, είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό βασικά. Αλλά προσπαθώ να το κάνει ο Μήτρου Λόγκ.
2: Λίγο. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει έτσι κάποια αυτοπεποίθηση μέσα από την επίθεση για να εμφανιστεί καλύτερα.
1: Με την Πούργο το είχε βρει, αλλά στα επόμενα δύο παιχνίδια ήταν ειδικά με την Άκη, ήταν κάκιστος και χθες όμως δεν βοήθησε.
2: Ήταν λίγο μια παραφωνία χθες.
1: Ναι, ναι, δεν
2: βοήθησε. Κυρίως επιθετικά.
1: Και επιθετικά κυρίως. Ναι. Στην άμυνα πάντα θα σου δώσει κάποια πράγματα.
2: Ναι.
1: Είναι πάρα, πάρα πολύ καλός αμυντικός. Αλλά περιμένεις μπροστά να κάνει κάτι. Όχι κάτι φοβερό, απλά περιμένεις να είναι λίγο πιο συνεπής.
2: Εντάξει, υπάρχει βέβαια και φοβερό. Σκηνικό που τον τον λέει ο Δημήτρης Νοσταλής στο ραδιόφωνο εκείνη την ώρα ότι δεν κάνει καλό παιχνίδι. Και εκείνη την ώρα ακριβώς βάζει το πρώτο σουτ στο.
1: Του τρίποντου. Αυτά. Αυτό δεν το κατάλαβα. Προφανώς δεν το κατάλαβα. Το πρόσεξε αυτό. Ωραίο. Εντάξει, ένα να κάνει έτσι ο Δημήτρης.
2: Αλλά ήταν και το τελευταίο που έβαλε. Δηλαδή.
1: Εντάξει, ήταν σε καλό σημείο όμως.
2: Ναι.
1: Ήταν σε πολύ καλό σημείο το τρίποντο του Μοκόκα. Πιστεύω όμως ότι ο Μήτρου Λόγκ και ο Μοκόκα θα έχουν αυτό το ρόλο. Το περιμέναμε βασικά να είναι οι άνθρωποι που πιέζουν ατομικά όταν είναι στην μπάλα να πιέζουν τον παίκτη ο οποίος είναι αυτό που λέμε point of attack. Δηλαδή ο παίκτης ο οποίος είναι ο άνθρωπος, η κύρια απειλή της αντίπαλης επίθεσης.
2: Να πούμε ένα καλό λόγο και για τον Μπίρτς.
1: Και 2 και 3 και 10 για τον Μπίρτς.
2: Μιας και το συνηθίζουμε κιόλας.
1: Ναι, εννοείται για τον Μπίρτς ό,τι θέλεις.
2: Πάλι έχει κάνει αθόρυβη δουλειά.
1: Πάλι, εννοείται. Εννοείται. Και κανένα δύο drive του Δημητρίγεβιτς, ειδικά σε ένα στο πρώτο ημίχρονο, είναι εμφανέστατη η δουλειά του. Έχει κανένα δύο drive του Δημητρίγεβιτς που ανοίγει καταπληκτικά χώρο κάνοντας αυτό το Gortat screen. Κάνοντας το screen και κάνοντας.
2: Gortat screen, ναι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, το Gortat screen γίνεται στην περιφέρεια κυρίως, αλλά το έχει κάνει κοντά στο καλάθι ο Μπίρτς. Έχει κάνει, έχει μπλοκάρει τον αντίπαλό του, το πούμε λαϊκά.
2: Βασικά νομίζω. Πλέον είμαι σίγουρος. Απλά σε σχέση με το πώς είχαμε τα πράγματα στο μυαλό μας πριν ξεκινήσει η pre-season, ο Μπίρτς είναι ξεκάθαρο ο καλύτερος defensive anchor που έχει ο Άρης μέσα στο ζωγραφιστό.
1: Ναι, ρε, εννοείται.
2: Μακράν.
1: Εννοείται. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος όταν βρίσκεται στη ρακέτα κλείνει πολλούς διαδρόμους, κλείνει πάρα πολλές πάσεις. Μαρκάρει αρκετά αποδοτικά σε αλλαγές κοντού, εγώ το περίμενα.
2: Είναι πολύ παρουσία. Δηλαδή από τον Κώστα που ας πούμε πέρσι, εντάξει, έγραφε κάποια νούμερα σε μπλοκ και σε. Okay.
1: Του Κώστα παρουσία είναι, μπορεί να είναι θετική στην άμυνα,
2: μπορεί
1: σε άλλο στυλ.
2: Να κάποια σουτ.
1: Ναι. Αυτό δηλαδή να περιμένει πάνω από τον Στεφάνι, ναι, αλλά ο Μπίρτ σου δίνει μια άλλη σταθερότητα. Λες,
2: ο Μπίρτ αυτό που λες, δηλαδή στις αλλαγές με τους κοντούς.
1: Έχει γρήγορα πόδια.
2: Ναι, έχει πολύ γρήγορα.
1: Εντυπωσιακό.
2: Είναι πολύ καλό αθλητή. Άμα δείτε το σώμα του, τι είναι κακό, με κάτι βαρύ και τέτοια, τι βαρύ.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι βαρύ. Σε καμία περίπτωση δεν είναι βαρύ, ένα βαρύ ψηλό έτσι. Αλλά έχει δύο ψηλού που μπορούν να παίξουν να εξυπηρετήσουν διαφορετικά στη άμυνα. Με τον Κώστα, εγώ είμαι πιπέρ να πάμε σε μια άμυνα σαν αυτή που παίζει πέρσι ο Μίλιτσιτς όταν είναι μέσα στο παρκέ ο Κώστα.
2: Ναι.
1: Νομίζω είναι αποδοτική. Με τον Μπίρτζ δεν μπορεί να το κάνει. Σε καμία περίπτωση. Και δεν υπάρχει κανένα λόγο να συμβεί όλο αυτό. Έτσι.
2: Βέβαια και ο Κώστα είχε potential στα heads out του. Απλά όχι όταν παρασυρώταν και έκανε έτσι κάποια φάουλ.
1: Αυτό με τα φάουλ. Απλά τώρα έχει και άλλο ρόλο, οπότε θεωρητικά τα φάουλ του δεν θα σου κοστίσουν τόσο, δεν σε πληγώσουν τόσο. Ναι. Γιατί βλέπουμε και σχήματα αρέσουν και ο Σπανούλη και με Little Robinson Earl στο 4-5, ακόμα και με Θανάση κάποιες φορές στο 5 στην άμυνα. Δηλαδή το βλέπουμε.
2: Ο Θανάση δεν έπαιξε πολύ χθες γιατί.
1: Δεν ήταν για να παίξει παραπάνω το
2: μάτς. Λίγο τον Σπανούλη.
1: Δεν ήταν για να παίξει παραπάνω όπως νομίζω το μάτς.
2: Μπήκε κάποια στιγμή αυτά τα τρία λεπτά που έπαιξε και έχασε ένα lay-up στην επίθεση και έκανε μια έτσι χαζομαρούλα στην άμυνα. Και τον έβγαλε μετά, δεν τον ξανάβαλε.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω δεν ήταν για να παίξει παραπάνω. Νομίζω γι' αυτό μπήκε, για να κλείσει ουσιαστικά το ημίχρονο.
2: Ναι.
1: Για να κλείσει το ημίχρονο, γιατί μετά μπήκε, πήγε σε Κώστα και Μπίρτς. Οπότε προχώρησε κάπως έτσι το πράγμα σχετικά με τους, αναφορικά μάλλον με τους ψηλούς του Άρη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ ότι ο Μπίρτς είναι πολύ καλό στο επιθετικό rebound, χαστουκίζει την μπάλα και επιτέλους ένας άνθρωπος τη χαστουκίζει προς τα έξω. Μπορεί να σου κοστίσει κάποιους συνδυασμούς, θα βγάλει και ο τύπος συνδυασμούς, αλλά επιτέλους ένας σωστός άνθρωπος τη χαστουκίζει προς τα έξω την μπάλα.
2: Σωστά.
1: Μετά το tip. Γιατί κοντά δεν έχει το πλεονέκτημα, πολύ δύσκολο.
2: Και ο Ρόμπινσον Έρλ είναι πολύ καλό εδώ.
1: Ο Ρόμπινσον Έρλ έχει πέρα από όλα τα άλλα, έχει και ένστικτο, δηλαδή φαίνεται.
2: Ναι, βέβαια
1: έχει...
2: αυτό είναι εξαιρετικό και στο να τη γραπώνει την μπάλα.
1: Ναι, έχει πέρα από όλα.
2: Ο τρόπος που τοποθετεί το σώμα έχει... του.
1: Είναι η τέχνη του rebound.
2: Εκτοπίζει έναν και δύο αντιπάλους που μπορεί να συνδικούν το rebound μαζί του.
1: Και ο Ρόμπινσον Έρλ είναι ο καλύτερο rebounder νομίζω που έχουμε δει στον Άρη.
2: Πάλι χθε 9 rebounds ζεστά.
1: Δεν τα παίρνει, είναι πολύ. Δηλαδή αν κάτι να το δεις, λες, είναι αυτό πάρει, πολύ λογικό. Και μπροστά και πίσω, δηλαδή είναι τρομερός rebounder. Είναι τρομερός rebounder ο Ρόμπινσον Έρλ, είναι αυτό που μας υποσχέθηκαν.
2: Όταν και κυρίως με την ευφία, ούτε με την τρομερή αθλητικότητα, ούτε ότι είναι πανύψηλο. Δηλαδή
1: είναι
2: όταν παίζεις το 5 και όλες
1: είναι
2: άντρες.
1: Είναι ευφία, είναι ένστικτο, είναι timing, είναι πολλά μαζί.
2: Ναι, θέλει και πολύ και timing το rebound.
1: Είναι. Και ένας άχαρος τομέας. Ένας τομέας στον οποίο πολλές φορές, ειδικά να μην έχεις μόνο να χάσεις το rebound.
2: Ναι, σωστά.
1: Ο Ρόμπινσον Έρλ το κάνει αυτό που πρέπει πραγματικά. Είναι σε μια κατάσταση εξαιρετική. Και νομίζω αυτή δεν είναι ότι είναι σε ρέντα, είναι αυτός.
2: Βρήκαμε λίγο και το χέρι μας από την περιφέρεια.
1: Αποκαταστήσαμε τη σχέση μας με το τρίπον,
2: ναι.
1: Όπως είδα να γράφεται.
2: Ναι. Αυτό μπορώ να το πω το άλλο.
1: Ισχύει. Μα είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
2: 41%. Είναι νομίζω το πρώτο μάτς που σουτάρει ο Άρης πραγματικά καλά. Εντάξει, με την ΑΕΚ.
1: Έχουμε σουτάρει πάνω από 35 σε άλλο μάτς.
2: Με την ΑΕΚ.
1: Πώς σουτάραμε με την ΑΕΚ.
2: Με την ΑΕΚ σουτάραμε 37%, 11 στα 30.
1: Ναι.
2: Okay,
1: παρατηρώ μια μεγάλη ποσότητα εύστοχων τρυπώντων. Κάτι που δεν μας είχαν συνηθίσει οι ομάδες του Σπανούλη και μας φαίνεται λογικό στην αρχή. Αλλά τώρα 11 τρύποντα με την ΑΕΚ. Χθες βάλαμε 10.
2: 11.
1: 11, 11. 11, ναι. 11 και 11. Πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι όσο μεγάλη και αν είναι η ποσότητα των τρυπώντων. Εντάξει, δεν λέμε ότι θα σουτάρει καμία ομάδα 45 τρύποντα. Αλλά όσο μεγάλη, αν είναι η ποσότητα των τρυπώντων διψήφια, αν έχουμε βάλει 10-11 τρύποντα σε ένα μάτς, ας έχουμε σουτάρει και 35, πολύ πολύ δύσκολα θα χάνουμε. Αν παίρνουμε σκορ έτσι.
2: Ναι, εντάξει, τώρα 35, ναι.
1: Ας σουτάρουμε και 11 στα 35 σε κάθε μάτς. Δύσκολα εντάξει, θα χάνει
2: ναι,
1: ο Άρης.
2: Κοίτα, ανάλογο τώρα. Άμα έχει κάνει και 20 λάθη. Πάει να πει χαμένες κατοχές.
1: Εντάξει, ναι, αν το έχεις κάνει τόσο χάλια. Κάτι άλλο τρόπο για κατοχές είναι ότι το χθεσινό παιχνίδι πήγε στις 71,5 κατοχές. Αυτό πρέπει να είναι σίγουρα το πιο χαμηλό του Άρη.
2: Ναι.
1: Πρέπει να είναι σίγουρα το πιο χαμηλό του Άρη όσον αφορά τις
2: κατοχές. Δεν του έδωσε τόσο πολύ την ευκαιρία η Τορτώνα χθες να τρέξει.
1: Ήταν πολύ διαβασμένη και πολύ έτοιμη. Ο Άρης πηγαίνει πάνω από τις 76 στα παιχνίδια του.
2: Ναι, άμεσες
1: 76 ήταν το πάτωμα. Στις κατοχές τώρα πήγε 71,5.
2: Άμεσες επιθέσεις κάτω των 8-10 δευτερολέπτων ελάχιστες.
1: Όχι, δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο. Δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο στον τομέα.
2: Επίσης, μια πολύ μικρή λεπτομέρεια που μου άρεσε, στο τέλος, στο κλείσιμο του παιχνιδιού,
1: ναι.
2: Έχουν μείνει 48-49 δευτερόλεπτα, 50. Και καλή time out και κάνει την επαναφορά από το κέντρο να την κάνει.
1: Για να πάρει δύο για μία.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
2: Ακριβώς.
1: Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει που η ομάδα επιτέλους κάνει δύο για μία. Προσπαθεί. Δεν το βρίσκει πάντα, αλλά μ' αρέσει που το ψάχνει.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι όταν μια ομάδα έτσι παίζει με την αυτοποίθηση του φαβορή. Ναι. Το κάνει αυτά.
1: Εντάξει, ο Άρης πέρυσι δεν το έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Έχει σε παιχνίδια που ήταν φαβορή.
2: Δεν είχε αυτή την πολυτέλεια.
1: Απλά τώρα έχει εντελώς την αυτοποίθηση του φαβορή. Δηλαδή και σαν Άρης Τρέντο ήσουν φαβορή. Τώρα έχει πολύ μεγαλύτερη αυτοποίθηση και είσαι πολύ μεγαλύτερο φαβορή. Δηλαδή πλέον είσαι φαβορή του Eurocup. Είναι σαν να είσαι, πώς βλέπουμε την Γκραν Κανάρια.
2: Φαίνεται το πώς βλέπουν οι άλλες ομάδες που έρχονται εδώ και λένε, ξέρετε, ο Άρης είναι φαβορή και είναι η πιο δύσκολη έδρα εδώ μέσα.
1: Κοίτα. Καταρχάς να πούμε ότι είναι μακράν η πιο δύσκολη έδρα του Eurocup.
2: Ναι. Αυτό το νομίζω θα το
1: παντρευτεί
2: οποιοςδήποτε είναι αντικειμενικός.
1: Δεν υπάρχει καν κουβέντα. Δεν υπάρχει καν κουβέντα γι' αυτό. Τώρα, κατά τα άλλα, στα φαβορί είναι, ρε φίλε, ένα από τα τέσσερα φαβορί που λέμε. Ίσως και αυτό που έχει δείξει την πιο πιστική εικόνα μέχρι στιγμής μαζί με την Μπαχτσέ Ζεχίρ.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν έχω δει τη Χάπουελ.
2: Χάπουελ χασκάρισε με ένα πόντο.
1: Κύριε, με ένα πόντο. Θα έπρεπε να μας κάνει ένα δωράκι Μπούργος χθες. Είναι δύσκολη έδρα της Μπούργος. Δεν ξέρω πώς θα περάσουν. Εγώ
2: θα έχει μια απώλεια η Χάπολ εκτός των αγώνων.
1: Θα έχει, λες.
2: Ναι, θα έχει.
1: Πού πιστεύεις ότι την έχει?
2: Δεν ξέρω, θα έχει. Κοίτα, θεωρητικά το χθεσινό ήταν από τις καλές ευκαιρίες.
1: Έπρεπε να χάσει χθες. Δηλαδή, εγώ χαλάστηκα που δεν έχασε σε ένα βαθμό.
2: Πιστεύω θα έχει μια, δεν ξέρω.
1: Αλλά σας είδα όλους τους άλλους, ήταν πολύ, ναι, πολύ ήρεμοι, πολύ χαλαροί. Εντάξει, πού προκύπτει αυτό, ας πούμε, ότι 28 έβαλε ο Λόφτον. Πού θα χάσει την Τζεντεβίτα, θα χάσει την Τζεντεβίτα, κέρδισε.
2: Στη Λεμάν.
1: Εγώ τη Λεμάν την, έτσι πως την είδα, μας την πίστευε κάτι παραπάνω, τώρα ψιλοπογοητεύει, αλλά πάει άσχημα. Οκ, okay, έχει κερδίσει και η Ντερτόνα. Στην Ντερτόνα υπάρχει περίπτωση να χάσει, να τους δίνουν λίγο εκεί, Ιταλία, ο Φιωρέτη.
2: Τώρα να σκεφτόμαστε ποια ομάδα έτσι δεν ματσάρει καλά η Χάπουελ.
1: Εντάξει, υπάρχει πολλής δρόμος. Ας χάσει από εμάς και μετά θεωρώ το δύσκολο να γίνει πρώτη ήττα.
2: Ναι,
1: θεωρώ
2: πάντα,
1: ότι
2: πάντα,
1: το έχουμε δει και στις ομάδες που είναι φαβορείς στο EuroCup μέσα στα χρόνια. Και η Γκραν Κανάρια και η Μπαχτσέ Ζεχίρ πέρσι. Ομάδες πήγαιναν ήττες, πήγαιναν τρένο και μετά την πρώτη ήττα έγιναν πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή, μετά την πρώτη, νομίζω πας στις τέσσερις ήττες κατευθείαν, δεν πας στις δύο ή τρεις.
2: Έχουμε ένα μικρό δισαβαντάζ ότι στον πρώτο γύρο παίζουμε εκτός με τη Χάπολ.
1: Εντάξει, δισαβαντάζ.
2: Για το λόγο που εξής θα προτιμούσα να είναι ανάποδο αυτό.
1: Α,
2: παίζαμε πρώτα εντός.
1: Δεν νομίζω ότι ο Άρης είναι σε αυτές τις ομάδες. Θεωρώ ότι τώρα με αυτούς τους ανθρώπους που υπάρχουν στην ομάδα το επίπεδο προσήλωσης ήταν πολύ ψηλό και συγκέντρωση.
2: Γιατί πιθανότητα δεν θα έχει απώλεια μέχρι τότε ο Άρης στο EuroCup.
1: Καλά να είμαστε.
2: Καλά να είμαστε. Για να παίξει έχουμε... Ροστόκ εκτός, Τσεντεβίτα μέσα, θεωρώ.
1: Και εγώ θεωρώ ότι θα πάτε στο Ροστόκ και θα κερδίσετε 20 πόντους. Αν επίσης... δεν κερδίσετε όμως, μην ξαναγυρίσει να κάνει εκπομπή.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πού θες να στείλουμε για να κερδίσει.
2: Ναι. Σωστά.
1: Θα κάνεις καλό ντεμπούτο στο εκτός έδρας λογικά.
2: Ναι, πήγαμε σε μια safe επιλογή.
1: Εντάξει. Εντάξει, γενικά δεν έχεις πάει σε άλλο εκτός. Σε... Ωραία. Είναι ευκαιρία να κάνεις ντεμπούτο με νίκη. Κάτι που δεν καταφέραμε, είναι η αλήθεια πολύ.
2: Και το μάτσο με τη Χάπουελ είναι αμέσως μετά από το μάτσο με τον Παναθηναϊκό.
1: Οπότε... Πριν.
2: Αμέσως μετά.
1: Αμέσως μετά. Τσεντεβίτα Παναθηναϊκός Χάπουελ.
2: Ναι.
1: Και μετά Ολυμπιακός.
2: Όχι,
1: μετά εκτός έδρας στο πρωτάθλημα και μετά Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα.
2: Ναι,
1: μετά Λεμάν εντός και μετά για δεύτερο ρεύμα.
2: Δόξα Λευκάδας εκτός.
1: Δόξα Λευκάδας εκτός.
2: Ρίγα εντός, Ολυμπιακός εντός.
1: Ρίγα εντός, Ολυμπιακός εντός.
2: Ναι, εντάξει, μετά λίγο φτιάχνει. Δηλαδή Ρίγα και Δόξα είναι καλά, ναι, μάτσα.
1: Να πάει ομάδα, να περάσει καλά στη Λευκάδα.
2: Αλλά...
1: να φάει μουσακά με τόνο.
2: Ναι, έχει μια σημαντική διάδα αγώνων εκεί πέρα που εγώ λέω ότι δεν θα έχει κάνει ήττα μέχρι τότε. Αλλά είναι αυτά τα δύο μάτσα που ξέρει θέλει προσοχή γιατί μπορεί να κάνει και μηδέν στα δύο.
1: Ναι, ναι. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα της αγωνιστικής στο EuroCup. Να τα σχολιάσουμε γιατί έχουν ενδιαφέρον. Πάντα έχουν ενδιαφέρον. Είναι και πολλά τα παιχνίδια πια φέτος στο EuroCup. Ξεκινάμε με τους αγώνες της Τρίτης. Μπαχτσέ Ζεχίρ Μαντρέσα 188. Μπαχτσέ Ζεχίρ συνεχίζει, προλάβει.
2: Πιο δύσκολο βέβαια από ό,τι περίμενα.
1: Η Μαντρέσα έχει αυτό κλασικό της ισπανικής ομάδας. Ότι δεν είναι κάτι τρομερό ποιοτικά ατομικά, αλλά δεν την κερδίσει και εύκολα. Και εμείς πέρυσι το νιώσαμε στο πετσί μας, ειδικά στο παλέ, έκανε μπαμ. Δηλαδή φαινόταν ότι δεν ήταν τόσο ποιοτική, αλλά μας πήρανε, ήταν πιο σύνολο.
2: Για ισπανική ομάδα φαινόταν αρκετά,
1: ναι,
2: μέτριες δυναμικής.
1: Αλλά είναι ένα σύνολο ικανό. Οπότε νίκη την Μπαχτσέ Ζεχίρ. Νεπτούνας Μπούργκ 93-89.
2: Λίγο πρόσμενο. Αν και είπαμε, η Νεπτούνας, το λέγαμε και πέρσι, είναι σε τιμή αν θα βρεθεί.
1: Δεν μ' αρέσει.
2: Σούταρε με 57% από το τρίποντο.
1: Ναι. Ναι. Ναι,
2: σαν μια άλλη λιθουανική ομάδα.
1: Βέβαια, ναι, σωστό. Σαν μια άλλη λιθουανική ομάδα που σου τρέχει καλύτερα. Βέβαια, 8 στα 14.
2: Ναι, όχι πολλές προσπάθειες για τα δεδομένα της.
1: Ναι, σοκαριστικό, αλλά 93 πονταλάκια σε κάποια άλλη λιθουανική ομάδα.
2: Λες να μάθει να παίζει μπάσκετ η Νεπτούνας.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Να ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ.
1: Δεν το πιστεύω. Λετκαμπέλης ΠΑΟΚ δεν έφερε
2: τίποτα. Αυτό είναι να πω πίσω ότι ο Γούντμπερ είχε 13 πόντους. Άρα ήταν άστοχος και 5 στα 18.
1: Εντάξει, άστοχος, αλλά.
2: Αλλά έπαιξε 34 λεπτά, τα οποία ήταν τα περισσότερα μακράν από όλη την ομάδα, που πάει να πει ότι έχει γίνει ήδη πολύ σημαντικό για την Μπούργκ.
1: Θεωρώ ότι για ομάδα σαν την Μπούργκ είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Ναι. Ένα παίχταρα είναι ο Γούντμπερ, πολύ μου αρέσει.
2: Και από,
1: ένα 25, πραγματικά...
2: και από 25 ο Φρίντριξον και ο Φράγκη
1: που έχουν
2: παίξει και οι δύο
1: στον ΠΑΟΚ. Και στο Μαρούσιο ο Φρίντριξον. Ναι, ναι, ωραίο Φραγκ, Ολλανδός. Καλησπέρα, λέει ο Θάνος, παιδιά, και καλή εκπομπή. Να ξέρετε, πάντως με τους Ισραηλινούς παίζουμε εδώ πρώτα 5 Ιανουαρίου, γιατί παίζουμε πρώτα εκτός. Εκτός παίζουμε πρώτα 4 Νοεμβρίου. Και 5 Ιανουαρίου παίζουμε εντός.
2: Ναι.
1: 3 Ιανουαρίου είναι το μάτς με τον Ηρακλή και 5 Ιανουαρίου είναι με, το, με τη Χάπολη Ιερουσαλήμ. Θα γίνει χαμός. Λετκαμπέλης ΠΑΟΚ 95-86. Reality check, όπως είπε ο Ντρέα Τρινκέρι.
2: Reality check. Να πω, τα λέγαμε.
1: Ο οποίος, να το πεις, πες το, πες το.
2: Το είχαμε πει εδώ στον αέρα ή τα λέμε μόνο μεταξύ μας και χαιρόμαστε, το είχαμε πει.
1: Θυμάμαι, μπορεί να το είχαμε πει, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι να το είχαμε πει στον αέρα.
2: Και εσύ ρε Σουμάχερ, σε έχω βάλει πρώτη αγωνιστική στο φάνταση, δεν κάνεις τίποτα, σε βγάζω και από τότε.
1: Εγώ, εμένα δεν θα με νοιάζει, θα χαιρόμουν και πάλι.
2: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, μακάρι να βγω τελευταίο στο fantasy και να παίζουν όλοι οι παίχτες που
2: έχουν. Δεν είμαστε πολύ μακριά πλέον, να ξέρεις λίγο που είδα τα.
1: Από την τελευταία θέση. Εγώ ήμουν 80, τώρα είμαι 60 τόσο. Οπότε ανέβηκα. Διάλεξα στο αρχηγό, διάλεξα κάποιον αρχηγό. Αλλά στα άλλα λίγο. Ο Μακνής με πλήγωσε, μου αφαίρεσε κιόλα. Μου έβαλε μείον 2,7. Όταν το κάνει αυτό ο βασικό σου σέντερ, έχει θέμα. Αλλά στα άλλα πήγα τίμη. Α, με πλήγωσε ο Μακνής. Α, και ο Στιούαρτ πήρε 7,7. Δηλαδή, άντε παράτα μας. Δηλαδή, παίζει εντός έδρα με του Σίγουλου, κερδίζεται άνετα και
2: δεν βάζει. Απογοητευτικό ξεκίνημα ο Στιούαρτ.
1: Απογοητευτικό.
2: Στα τρία μάτς κακά.
1: Ναι. Ναι, ναι, όχι, απογοητευτικό.
2: Για τον Πάοκ έχεις έτσι κανένα. Εγώ το είδα λίγο το μάτς, έχεις κάποιο σχόλιο.
1: Δεν το έχω δει το παιχνίδι. Είδα το φινάλε σε επανάληψη μετά την τελευταία περίοδο, κάποιο σχόλιο. Αυτή την τελευταία περίοδο που είδα όλη η επίθεση του Πάοκ ήταν ο Φώστερ. Όλη
2: ναι,
1: η επίθεση ήταν, του Πάοκ.
2: Ναι, βέβαια δεν είναι αντικατοπιστική όλη του αγώνα, αλλά.
1: Όχι, αλλά.
2: Έχει πολλού γκάρντ του Πάοκ που αυτό που με πει έχουν κοινά χαρακτηριστικά.
1: Κουτουλάνε, τρακάρουν.
2: Ναι, κουτουλάνε. Κάποιο θα βγει όποιο μπροστά σε ένα μάτσο, τώρα βγει και ο Φώστερ. Κάποιο άλλο όπω ο Χάντιν θα παίξει 4 λεπτά.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι ότι... και τιμωρία προπονητή όμως.
2: Ναι, ακούγεται ότι είναι λίγο δύσκολα. Ναι. Ο Θεό είναι καλός παίκτης. Απλά μπορεί να μην ταιριάζει στον μάτι.
1: Καλός παίκτης είναι. Καλός παίκτης είναι, αυτό είναι αδιαφεσβήτητο, αλλά δεν ταιριάζει στην, στην ομάδα. Ναι.
2: Και μου φάνηκε βαρύ και ο Μωτιαγιούνας αυτό, για να πούμε, κλείνοντας.
1: Εντάξει. Πάντα ήταν βαρύς, τώρα όταν έχει να παίξει καιρό και έχει τη σημερινή και ομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει το Μωτιαγιούνας. Αλλά ο Πάοκ είναι μια ομάδα η οποία, αν δεν τη βγει ο Σουμάν, είναι δύσκολο. Ενώ έχει επιλογές, πρέπει να είναι σε πολύ καλή μέρα εκτελεστικά για να κερδίσει. Έχει δυνατότητα να το κάνει και θα είναι πολλές αυτές οι μέρες. Θα είναι πολλές αυτές οι νίκες του Πάοκ, οι οποίες θα σουτάρει και πάρα πολύ καλά και θα έχει διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Ωστόσο, νομίζω ότι αν κολλήσει αυτή η ομάδα, δύσκολα ξεκολλάει. Ειδικά αν ο Καλάθης δεν είναι σε μέρα ή αν είναι επικουρασμένο.
2: Κοίτα, δεν θεωρώ ότι εντοπίζεται στην επίθεση το πρόβλημα. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να βρει έναν διαφορετικό τρόπο να προσεγγίσει τα μάτσα αμυντικά. Εκεί, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω πώς ο μεγάλος Μαλντούνας τους έκανε ζημιά από κάτω, ας πούμε. Αλλά με 4 πόντους και 9 rebound. Αλλά δεν έχει κάτι εντυπωσιακό Ελτ Καμπέλη στη front line. Ίσως όμως ήταν εύκολα τα καλάθια που τρώγαν στο τέλος.
2: Έχει φάνει συζητήματα και ο Αλεξάνδρ σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, στην άμυνα. Νομίζω είναι λίγο miss profile παίκτη ο Αλεξάνδρ. Ενώ είναι έτσι δυνατό, θηρίο. Είναι εξαιρετικό rebounder, είναι πάρα πολύ καλό επιθετικά. Νομίζω αμυντικά λίγο σαν να φοβάται την επαφή.
2: Λίγο κάτι το Μπάνξον θυμίζει. Και ο Μπάνξον ήταν λίγο.
1: Ναι, αλλά ο Μπάνξον δεν ήταν τόσο ντούκι, τόσο
2: θηρίο. Ο Μπάνξον ήταν αμυντικά.
1: Ο Μπάνξον, κάκιστο αμυντικό. Όχι, ήταν από του χειρότερου αμυντικού που έχω δει ήταν εκείνο ο Μπάνξον.
2: Είναι εξίσου efficient στο σκοράρισμα. Παίζαν και πέρσι την ίδια ομάδα, οπότε μπορεί να δει τα νούμερα του ήταν και κοντά. Αλλά είναι λίγο. Εντάξει, αμυντικά είναι λίγο.
1: Αλλά στην άμυνα. Απλά ο Αλεξάνδρ είναι πιο χτιστό ρε παιδί μου, ντουλάπα και λέω ότι θα παίξει παραπάνω άμυνα. Πρέπει να εκτίθεται πολύ μέχρι στιγμής αμυντικά.
2: Ναι.
1: Εντυπωσιακό.
2: Και δεν βάζει καθόλου ο Γκρέι μέχρι στιγμής. Ο οποίος βέβαια είναι μάλλον ο καλύτερος αμυντικός του ΠΑΟΚ, αλλά δεν βάζει καθόλου μέχρι στιγμής.
1: Κοίτα. Ο Γκρέι για να βάλει θέλει να. Ρε παιδί μου, θέλει να. Θέλει μπάλες. Στην ΑΕΚ τροφοδοτούταν πάρα πολύ. Θέλει μπάλες να παίξει ο Γκρέι ή να δημιουργήσει. Πρέπει να τον τροφοδοτήσει όμως συνεχώς. Όχι μόνο για να βάλει, για να δημιουργήσει. Για μένα έτσι έχει να κάνει η κατάσταση με τον Γκρέι και δεν ξέρω σε αυτό ο Μπάουκ πώς θα τις βρει. Γι' αυτό θέλω να του κάνω.
2: Δεν έχει άλλον παίκτη ο Μπάουκ να περνάει την μπάλα αποτελεσματικά.
1: Ενώ το θεωρώ πολύ καλό και πολύ έξυπνο και... παίκτη ο Γκρέι. Μ' αρέσει, αλλά δεν θεωρώ ότι στον Μπάουκ ταιριάζει.
2: Και πάλι τα. Δηλαδή έπαιξε τώρα 26 λεπτά ο Καλάθης. Είχε την πολυτέλεια βέβαια να μην τον βάλει στο πρωτάθλημα, αλλά με τη Μανρέσα έπαιξε πάλι 24. Τώρα τα 26 λεπτά είναι πολλά για τον Καλάθη για 38 χρόνων.
1: Γιατί είναι συνεχόμενα. Είναι συνεχόμενα. Ναι. Και ο Ουσμάν σε μια φάση τον είδα στο τέλος κλάταρε με Λιλ Καμπέλης.
2: Ναι.
1: Αλλά είδα μόνο το τέλος, σου λέω, μόνο την τελευταία περίοδο. Ο Ντένις, καλησπέρα, παιδιά του Αυτοκράτορα. Μ' αρέσει αυτό το παιδί του Αυτοκράτορα.
2: Ωραίο.
1: Μην μπέφτε στην παγίδα τη μετριοπάθεια. Στη δικιά μου γενιά, οποιαδήποτε θέση εκτό από την πρώτη ήταν αποτυχία. Μοναδικό μα στόχο πρέπει να είναι να γκρεμιστεί ο Ολυμπιακό και να επανέλθουμε στο θρόνο μα.
2: Εννοείται.
1: Μην ακούτε του δημοσιογράφου περί υπομονή και να ασκείτε πίεση για τη διάλυση του δίπολου τώρα πριν να σπρίσουν τα μαλλιά σα. Η ζωή είναι μικρή, πάρτε την τύχη του Άρη στα χέρια σα.
2: Μηνυματάρα.
1: Είναι μηνυματάρα.
2: Αν το λέει με βάση αυτό που είπα πριν για το χαμηλά την μπάλα, δεν το είπα
1: δεν νομίζω.
2: Ότι, το είπα από την άποψη του ότι να μην. Επειδή υπάρχουν περιθώρια βελτίωση, να μην επαναπαυόμαστε. Αυτό ήθελα να πω.
1: Πριν να σπρίσουν τα μαλλιά σα, ασκείστε πίεση για τη διάλυση του
2: δίπολου. Έβγαλε μια.
1: Πριν να σπρίσουν τα μαλλιά
2: σα. Έβγαλε,
1: η ζωή είναι μικρή, πάρε την τύχη του Άρη μας στα χέρια σας. Ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή σε λίγο θα βγούμε να κάνουμε και πορεία. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, Ντένις, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραίο, ωραίο μήνυμα. Και φυσικά δεν λέμε και τον Παναθηναϊκό γκρεμιστή, γιατί εντάξει, ο Άρης τώρα τον Παναθηναϊκό τον έχει πελάτη.
2: Καλά.
1: Δεν τον έχουμε γκρεμίσει ήδη, δεν τον βάζουμε καν στη.
2: Όπως θα βρεθεί κάποιος κακεντρυχής να πει καλά τον Παναθηναϊκό, τον κερδίζαμε και με τον Καστρίτη με 800 χιλιάρικα, 700 χιλιάρικα budget.
1: Έτσι, τώρα που το γυρίζουμε σημαίνει κάτι, σιγά.

0: Να συνεχίσουμε με τα παιχνίδια του EuroCup. Τρέντο Τσέμιντζ 88, δεν έχω καμία άποψη.
1: Ούτε εγώ.
0: Πίση Ρώμα, Ντόνσιτς, δηλαδή εναντίον Καράιτσιτς, Μπάλκαν Πότευκρατ, 77-72 στην παράταση.
1: Δεν τρέπονται λίγο. Τρώνε τα λεφτά του ανθρώπου.
0: Τα λεφτά του Ντόνσιτς.
1: Δεν τρέπονται λίγο. Τι ομάδα μου φτιάξει αυτή.
0: Ωραίο ντεπούτο για τον Κέλι Όλινικ με 15 πόντους, 2 rebound και 2 assist.
1: Εντάξει, αυτός πρέπει να κάνει διαφορά.
0: 14 με 7 assist στο Μάνιον και κατά τα άλλα δεν ξέρω τι προσπαθούν να κάνουν.
1: Ο Στράουτινς είχε 17.
0: Ο Στράουτινς είχε 17, ναι, δεν ξέρω τι προσπαθούν να κάνουν εκεί πέρα. Τώρα τα λεφτά του ανθρώπου, ναι. Δεν πήραν το Μίλιτς προπονητή που λέγανε. Με το Μίλιτς αυτές τις ομάδες όχι παράταση θα πηγαίνατε. Χαβαλές τις κάνατε. Εντάξει, λέμε τώρα.
1: Είχα αφήσει και τον Μάγκρο προπονητή στο Fantasy. Δεν μπορούσε να κερδίσει μια 20 να πάρουμε τίποτα.
0: Στην πόχη δεν μπορούσε. Και στην παράταση, η ανάλυξη για 77-72 πρέπει να ήταν τρομερό. 8-3 το επιμέρου στην παράταση. Το επιμέρου σκορ. Δηλαδή, ρε παιδιά, κι εσείς. Δεν έχει κάνει νίκη ο Καράιτσιτς.
1: Όχι.
0: Λίγο πρέπει να το τρέξει, να κάνει.
1: Εντάξει, δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό, είναι αλήθεια. Του κάτσε και λίγο δύσκολο πρόγραμμα για αρχή.
0: Ναι, εντάξει. Δεν τον.
1: Τουλάχιστον στη Βουλγαρία κερδίζει, έχει 2-2. Θα μου πεις με ποιον.
0: Εντάξει, φίλε, 2-2.
1: Με την Τσέρνομορ και την Πότεφ. Αλλά...
0: Τσέρνομορ, εντάξει. Όποια είναι και την Πότεφ, φίλε, Αργιανάρα.
1: Με τον Ντουντού.
0: Με τον Ντουντού. Που και εμένα αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Ο Ντουντού, αλλά εκεί ήταν στην Τσέρνομορ, ήταν.
1: Ναι,
0: Τσέρνομορ ήταν. Μου ήρθε να το πω, αλλά το. Ναι, με τον Ντουντού. Εντάξει. Τι να κάνουμε, με αυτού παίζει. Έτσι, ως πήρε μια απόφαση ο άνθρωπος να πάει στη Βουλγαρία λόγω EuroCup. Φαντάζομαι και κάτι άλλο θα έχουν στο μυαλό τους αυτοί στην Balkan. Έτσι, δεν πιστεύω ότι θα είναι ότι φτιάξουν ομάδα πλάγια να παίρνουν στο EuroCup και OK. Θέλουν να επενδύσουν χρήματα κάποτε.
1: Να
0: θεωρώ.
1: Μπορούν, μήπως λες, σε καμιά άλλη λίγκα. Είναι δύσκολο αυτό.
0: Να επενδύσουν χρήματα αρκετά αρχικά και δεν ξέρω συνέχεια τι μπορούν να κάνουν.
1: Σε καμιά Αδριατική. Αν το πεις
0: τώρα, δεν θεωρώ απίθανο.
1: Αν το πει και η Ντουμπάι.
0: Το Ντουμπάι τι σχέση έχει. Δηλαδή, εντάξει, τι πλάκα κάνει. Να μπουν στην Αδριατική. Εύκολα πιστεύω θα μπορούν να μπουν στην Αδριατική. Και δεν ξέρω αν η Αδριατική ποιες θα είναι οι σχέσεις που θα έχει με το NBA Europe όταν αυτό με το κακό εμφανιστεί στις ζωές μας. Σιαουλά, πάμε στην Τετάρτη. Κλούζ να πω και 75-93 μετά από μια πάρα πολύ κακή πρεμιέρα. Η Κλούζ βρίσκει σιγά σιγά πατήματα. Βρίσκει πατήματα.
1: Είναι η τύψη του βάθους.
0: Έφτασε το 2-1. Ναι, ξεκίνησε, θεωρούσε ότι θα είναι μια πάρα πολύ κακή ομάδα. Αλλά έκανε φοβερή εμφάνιση ο Πλάβσιτς που κάποτε είχε ακουστεί για τον Άρμιν 16-8 rebound. Και ο Τζαβόντε Σμαρτ είναι ένας παίκτης ο οποίος, ρε παιδί μου, θα κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη. Είναι πολύ καλός παίκτης. Θα κάνει διαφορά στην Ευρώπη ο Τζαβόντε Σμαρτ. Είναι αναμενόμενο, 20 πονταλάκια, 4 rebound, 5 assist και νίκη μέσα στην έντευξη Ιουλά για την Κλουζ.
1: Ο Ότις Λίβινγκστον έχει καμία σχέση με τον άλλον Λίβινγκστον, γιατί θα τσικάει λίγο με τον θυμίζει.
0: Με τον Σον Λίβινγκστον. Τον Ότις Λίβινγκστον ξέρω, πολύ πιθανό, κάτσε να το ψάξω. Ο Ότις Λίβινγκστον δεν είναι απίθανο. Αν μοιάζει και φασικά και φατσικά κιόλας που λες, δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο για τον συγκεκριμένο. Μοιάζει φατσικά, ναι. Αυτός πες στην καλύτερα σαράι, μπράβο. Αυτός, ναι. Δεν θα λέγε τα αδέρφια του κάπου. Ναι. College, undrafted.
1: Μα, όχι.
0: Όχι.
1: Άκου να δεις.
0: Ασχετός.
1: Τίποτα, όχι.
0: Ναι. Όντως. Είναι γιος κάποιου επίσης Ότις Λίβινγκστον πάντως. Αυτά ξέρουμε για τον.
1: Αυτό που βγάζουν τα παιδιά του, ιδιό όνομα.
0: Αυτό είναι ο Ότις Λίβινγκστον ο δεύτερος. Είναι Αμερικανιές τώρα αυτά. Αυτά είναι Αμερικανιές που τις κάνουν. Βάζουν τα παιδιά του ο δεύτερος, ο τρίτος, ο πέμπτος. Ας το καλό δηλαδή. Πόσο εγωκεντρική είστε, Ήμαρτον. Οπότε νίκη, Ρίγα Ζέλη τη Ετεβίτα Ολύμπια 89-79.
1: Προελάβνει η Ρίγα Ζέλη.
0: Προελάβνει και δεν ξέρω πώς το περιμέναμε. Έχοντας πρώτο σκόρερ έναν τύπο ο οποίος πέρυσι στον Πανιούνιο ήταν ότι πιο άχρωμο και άσμο υπήρχε ο Γουόλ.
1: Έλαντε, ναι.
0: Και έχοντας πρώτο σκόρερ αυτό να προλάβει.
1: Ένα κλασικό έτσι τεσάρι από αυτά τα αθλητικά τεσάρια που έρχονται στην Ελλάδα που δεν έχουν και πολύ μπάσκετ μέσα.
0: Ναι, δεν έτσι έδειχνα. Δηλαδή βλέπω τον Κρούζερ ως αρκετά καλύτερο.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, ο Βάρνας έχει 17 πόντους. Ο παίκτης που τον ξέρουμε από τη Λετικαμπέλη είχε περάσει νομίζω και από τον Κολοσσό Ρόδου για ένα χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν έπαιξε ποτέ βέβαια, αλλά τον είχε ανακοινώσει νομίζω ο Κολοσσός. Ο Μπέρζινς υπάρχει επίσης στο Ρόστερ, ένας Λετωνός που είχε παίξει στη Λάρισα εκείνη τη χρονιά που η Λάρισα είχε πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω και στον Έφεσο Λίμνου ήταν. Έχει κάποιο γνωρισμό στα
1: ελληνικά. Ο Σουγκού μου αρέσει εμένα.
0: Τον?
1: Ο Σουγκού.
0: Δεν τον ξέρω τον κύριο.
1: Ο Γκάντ.
0: Δεν τον ξέρω τον κύριο Σουγκού, αλλά βλέπω 14 πονταλάκια με 7 assist. Μπεν Σουγκού, 1,88. Καλά παιχνίδια κάνει. Καλά παιχνίδια.
1: Κάουαν 23, αλλά.
0: Αλλά δεν είναι αρκετή για μια τσεντεβίτα η οποία σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει αυτό που. Που είχε τις προηγούμενες χρονιές, που ήταν μια ομάδα που ήξερε ότι παίρνει προκρίσεις.
1: Έτσι, ένα φάντο Κέρβουτ που τον πήρε από τη Σλάσκ και υπολόγιζε ότι θα ήταν από του παίκτε που θα.
0: Ευτυχώ τον έβγαλα από το φάνταση. Αυτό ο άνθρωπο στην προηγούμενη αγωνιστική έβαλε 17 πόντου και μου έδωσε 9,9 στο φάνταση. Οπότε καταλάβει τι περίεργο είναι ο.
1: Υπολόγιζε ότι αυτό θα ήταν μπροστά τη φέτο στην Τεντεβίτα. Επιθετικά δεν το δεν ξέρω.
0: Και ο Λόμα παίζει εκεί πέρα.
1: Ο Λόμα είναι ο νούμερο 1 θεωρητικά.
0: Καλό παίκτη. Ναι. Ο Κάουαν είναι ο νούμερο 1.
1: Στο σκοράρισμα ο Λόμα είναι.
0: Ο Κάουαν είναι θεωρώ. Όχι, τον Κάουαν φαντάζομαι πήραν για νούμερο 1. Δεν πιστεύω να πήραν το Λόμα.
1: Ο Λόμα πέσχε 18,6 πόντου στην Ελλάδα.
0: Ναι, ρε, εσύ, αλλά φτιάχνοντα μια ομάδα τη ΕΔΒ πήρε Αμερικάνο άσο και σαν τον Κάουν για να τα κάνει όλα. Να σκοράρει και να έχει δίπλα το Λόμα. Έτσι θεωρώ. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι στο μυαλό του Μίτροβιτ. Αλλά γενικά αυτή η ομάδα ποτέ δεν μου αρέσει το μάτι. Οπότε τι να πω. Αλλά αυτό που αναγνωρίζω είναι ότι είναι συνήθω δουλεμένοι. Τώρα φέτο δεν φαίνεται να συμβαίνει αυτό στην ΕΔΒ. Για να δούμε τι θα κάνει ο Μίτροβιτ εκεί πέρα. Ουλμ Μπόσνα 102-93, Άρης Τορτών 88-68. Περνάμε αυτά που δεν έχουμε να πούμε κάτι, φαντάζομαι.
1: Για την Ουλμ, εγώ έχω να πω γιατί ήταν δύο παίκτες και ο ένας δεν πήγε καθόλου καλά.
0: Ο Σίτου πήγε καλά όμως.
1: Ο Σίτου πάει πάντα καλά, ναι. Αποκάλυψε ο Σίτου.
0: Κάτσε να τον πάρουμε.
1: Ο Ρατάι δεν πήγε καθόλου καλά.
0: Να αλλάξουν το Μακνής. Σλάσκ Νάπολη 82-86. Ο Μακνής ήταν να μας δώσει, το έδωσε. 82-86 Σλάσκ Νάπολη. Δύσκολη Νάπολη, αλλά είναι μια ομάδα η οποία συνεχίζει καλά.
1: Ναι,
0: συνεχίζει πολύ καλά. Συνεχίζει πολύ καλά. Η Σλάσκ στην προηγούμενη αγωνιστική πήρε εύκολο διπλό στην Τρέντο. Φαίνεται ότι δεν είναι, δεν αστείευεται η Σλάσκ πάντως. Τα παίζει τα παιχνίδια κανονικά.
1: Έχει πάντως χρονιά με τη χρονιά νομίζω κάνει, βάζει λίγο μια βελτίωση.
0: Ναι, βελτιώνεται. Μπορώ να πω. Καταρχάς τώρα βλέπω στο ρόστερ της ότι έχει 6 Αμερικάνους η Σλάσκ.
1: Ρεκόρ.
0: Σουκαριστικό. Εμάς τώρα να παίζει είχε 2.
1: Πάντως Κράγκς, από πού το ξέρω αυτό.
0: Ήμαρτον. Τόφας Μπουντούσνος στο 90-85, Bryce Jones σε καταπληκτική κατάσταση με 17 πόντους. Σε καταπληκτική κατάσταση.
1: Μεγάλε Bryce Jones.
0: Τεράστιος Bryce. Σε καταπληκτική κατάσταση.
1: Empty stats, έτσι. Empty stats ο Jones.
0: Όχι, μωρέ, άντε με τις βλακίες σας.
1: Έλα, θα βάλε κάνω, αφού 3 στα 3 έχουμε.
0: Με τις βλακίες σας.
1: Τι empty stats.
0: Με τις βλακίες σας. Άντε δηλαδή.
1: Εγώ είμαι.
0: Είσαι φαν.
1: Τζονικού,
0: εντάξει, εντάξει, δεν το ήξερα, συγγνώμη. Ναι. Ναι, ναι. 3 στα 3 η Τόφας. Δεν είναι πολλές ομάδες που το έχουν αυτό. Είναι η Μπαχτσεχίρη, η Τόφας, η Νάπολη, ο Άρης και η Χάπολη Ιερουσαλήμ.
1: Την Νάπολη την είπες,
0: ναι, ναι. Ωραίος ο Μπράιτ Τζόνς, ομάδα του Καντσελιέρη. Θα χαρούμε να τον βρούμε αντίπαλο στην πορεία μας στο Eurocup.
1: Γιώργη Φέρλε 18.
0: Ναι.
1: Η σταθερά της.
0: Μπουτούνος πάντα έχει ένα ρόστερ καλό, αλλά ποτέ δεν κάνει το βήμα παραπάνω.
1: Της έχει βγει πάρα πολύ ο Φέρλε.
0: Ναι, θα κάνει κανένα βήμα παραπάνω κάποτε αυτή η ομάδα. Δηλαδή. Μαρτία. Λεμάν Ρόστοκ Σίγουλφς 82-70, νομίζω αναμενόμενο και αυτό. Αρκετά εύκολο.
1: Και είναι και λίγο κολακευτικό το τελικό σκορ, γιατί ας πούμε όταν έκλεισε η τρίτη περίοδο ήταν στους 19 η διαφορά. Και είχε πάει και. Περίμενα να σου πω πόσο έφτασε. Έφτασε στους 23.
0: Μάλιστα. Ο Κρόκετ πρώτο σκόρερ με 22 πόντους και 4 rebound. Θα συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα για τους Γερμανούς τους. Σίγουλφς. Από εκεί και πέρα είχαμε τον Μπούργος Χάπολο Ιερουσαλήμ 84-85 που είπαμε τρομερή εμφάνιση του Λόφτορ με 28 και 6 rebound. Αυτός ο Ταμποάδα είχε 20 πόντους και τον Μπούγια συνέχισε με 15, 3 rebound και 4 assist.
1: Ο Ταμποάδα με εμάς είχε κάνει πολύ κακό μας.
0: Έβαλε το τελευταίο τρίποδο που είχε διαφορά στους 13.
1: Όχι, άποντος ήταν.
0: Δεν είχε βάλει αυτό το τρίποδο τελευταίο.
1: Το τελευταίο τρίποδο το έβαλε ο Λομπάκο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Okay. Άρα δεν έχει σκοράρει καθόλου τον Ταμποάδα. Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Βενέτσια Τουρκ Τέλεκομ 75-65. 10 πόντους. Βλέπω τα κακέντρια μηνύματα για τον Bryce Jones. Αλλά τα αγνώ επειδή δεν έχουν καμία απολύτως σημασία αυτή τη στιγμή. Καμία όμως. Λοιπόν, 75-65 Βενέτσια Τουρκ Τέλεκομ. Η Βενέτσια στην έρευνα είναι πάντα μια δύσκολη ομάδα να κερδίσεις. Είναι πάντα μια πολύ δύσκολη ομάδα να κερδίσεις. Και η Τουρκ Τέλεκομ που είναι, έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, ιτήθηκε με 10 πόντους.
1: Ξεμπροστιάζονται. Είναι Τουρκ Τέλεκομ.
0: Να, ναι. Τι του θεωρώ απαταιώνες.
1: Έβαζα, είναι λίγο, εντάξει, τη βάζα στα φαβορί.
0: Τη θεωρώ ότι είναι αμέσως κάτω.
1: Άντων Λαμ 2 στα 11.
0: Και κάποιοι κάναμε draft εδώ για Eurocup και τον παίρναμε. Δηλαδή, τι να πω. Τι να πω. Χάρντινγκ 19 πονταλάκια. Ο Μπάκο, ο Ισμαήλ 16 και 10 rebound. Δεν ήταν αρκετοί για Τουρκ Τέλεκομ. Ο Γότσον που είχε γραφτεί και για τον Άρη έχει 18 πόντους.
1: Πρώην παίκτης. Δεν το θυμάμαι αυτό. Πότε είχε γραφτεί.
0: Το καλοκαίρι τώρα.
1: Τώρα.
0: Ναι, ναι. Είχε γραφτεί από ένα μέσο, όχι αθλητικό κυρίως. Αλλά είχε 18 πόντους ο Γκλιν Γότσον. Ακόμα ένας παίκτης ο οποίος έχει βγει από το Μεγάλο Λαύριο και παίζει στη Βιλερμπάν και τώρα παίζει στην...
1: Έχει πάρει και τον Ολίντε η Βενέτσια που μου άρεσε πολύ πέρσι στην...
0: Πολύ ωραίος.
1: Στη Μανρέσα.
0: Πολύ καλός, μπράβο. Και ο Τεστιτόρη κάνει πολύ καλή χρονιά, ναι. Εγώ τον είχα για σύνταξη.
1: Ναι, και δεν ήταν και καλός ο Βίλτσερ, παρόλα αυτά...
0: Και Τενερίφη, Μάξιμα Ρώμα 96-71, νομίζω αυτά είναι η εικόνα της Τενερίφης, τα εντός έδρας και εκτός ήταν δύσκολο. Είναι ομάδα που έχει αφήσει και μεγάλα ταξίδια. Αλλά θα ήθελα να κάνουμε ένα πεντάωρο ταξίδι στην Τενερίφη, να παίξουμε την Τενερίφη. Θα πήγαινα.
1: Και αν έπεφτε Δεκέμβριο. Δεν σε νοιάζει.
0: Δεν θα έπεφτε Δεκέμβριο, θα είναι στα νοκάουτ.
1: Λέω τώρα, άμα πέφταμε στον ίδιο όμιλο.
0: Τι με νοιάζει εμένα, αν έπεφτε Δεκέμβριο.
1: Επειδή εντάξει, είναι λίγο off season. Να πας στα
0: θα πάμε, θα πάμε σε Κανάριες Νήσους Δεκέμβρη και θα κολυμπήσουμε κιόλας.
1: Α, εντάξει. Στον Ατλαντικό.
0: Στο?
1: Στον Ατλαντικό βλέπουν πως Ατλαντικό. Στο,
0: ναι, ναι, εκεί θα κολυμπήσουμε. Ναι. Θα βουτήξουμε κατευθείαν.
1: Μια χαρά.
0: Μας νοιάζει, ρε. Κάτω τώρα Έλληνες μας θα βουτήξουν στον Ατλαντικό. Έχουμε ανάγκη τώρα αυτά νερά δηλαδή. Έχουμε τα καλύτερα νερά και θα βουτήξουν στον Ατλαντικό. Πάμε καλά. Ξεχάσατε, λέει ο Βασίλης, το Μακένζι Μουρ, μπόμπερ του Λαυρίου. Αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει πρώτος κόρης Α1. Βέβαια, ο Μακένζι Μουρ, ένα τριαροτεσάρι, πάρα πολύ καλός.
1: Και ολεκτικά τον έχω ξεχάσει εγώ.
0: Τρομερός παίκτης ήταν στο Λαύριο. Ταπεινοί και πεινασμένοι συνεχίζουμε, βασίζοντας την προσπάθειά μας, ομαδική προσπάθεια με διαφορετικούς κάθε φορά πρωταγωνιστές. Και άσε τους άλλους να ψάχνουν στάρ για να κάνουν ομάδα, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ναι, το Λαύριο είναι μια ομάδα που βγάζει πολλούς παίκτες, το είπαμε νομίζω.
1: Άφησε μια παρακαταθήκη. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στο ελληνικό μόνο. Παιχνίδι με το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε προγνωστικά γιατί θα ξεχάσουμε.
1: Πάμε, ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, έχει τα μάτια μπροστά σου να ανοίξω εγώ τι σημειώσει σου.
1: Μείωσε στου δύο.
0: Στου δύο μείωσε. Ενώ είχε πάει στου τέσσερι, έφτασε πικ. Ανέβηκε η τιμή μέχρι του τέσσερι. Το Σάββατο την Κυριακή πήγε στου δύο. Με μεγάλο Κηφισιά και με μεγάλο Ολυμπιακό.
1: Να ωραία, λοιπόν, έχουμε πέντε μα να δώσουμε γιατί τη ΣΑΕΚ αναβλήθηκε.
0: Ναι, δηλαδή παντού μα σαμποτάρουν. Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω.
0: Ναι, ξεκίνα. Ποιο το πρώτο
1: μάτς? Ένα μάτς έχει το Σάββατο.
0: Στο χωρίζει είναι... αυτά έτσι, ναι.
1: Το γιατί ήταν τσάκ που αναβλήθηκε. Ναι. Το Λεβαδιακός Βόλος. Στις 5 η ώρα. Είναι ο τελευταίος.
0: Άσος.
1: Με τον πρώτο τελευταίο.
0: Άσος. Λιβαδιά. Χαραλάμπους. Άσος. Εγώ δίνω άσο.
1: Και εγώ άσο.
0: Και εσύ άσο δίνεις, δεν το περίμενα. Άσος, ωραία. Κοίτα, Αχιλλέας Πέος παίρνει την κατηγούσα σιγά σιγά.
1: Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτό το μάτς να έχει απόλυση.
0: Εντάξει, τώρα του Μπράτσου δεν μετράει για απόλυση. Απλά είναι λίγο. Και... είναι λίγο αυτό που κάνουν. Πώς να κάνουν ένα διάλειμμα από τη σχέση, ναι, μου. Ναι, κάνουν ένα διάλειμμα και ναι. Κάτι τέτοιο αυτό με τον Μπράτσου. Εντάξει.
1: Και αν δεν κερδίσει ο Λεβαδιακός, δηλαδή και με το Χ.
0: Εγώ πιστεύω τελείωσε.
1: Πιστεύω τελείωσε ο Χαρδάμπους.
0: Τελείωσε ο Χαρδάμπους. Εγώ περίμενα να τελειώσει και τελευταία αγωνιστική τώρα, αλλά μέσα στο Καφτατζόγλιο. Αλλά έμεινε. Για να δούμε.
1: Έχουν επενδύσει αρκετά λεφτά γι' αυτό.
0: Έχουν επενδύσει αρκετά χρήματα. Και σε κάτι παίκτες, κάτι σουτ, κάτι τέτοιο πήρανε.
1: Όχι, συγκεκριμένα και ο Χαραλάμπους πρέπει να έχει σχετικά καλό συμβόλαιο.
0: Δεν θα έγινε στο Λεβαδιακό μετά από πετυχημένες πορείες στη Άουα. Ναι. Τι ακολουθεί?
1: Πάμε στην Κυριακή όπου έχουμε στις 4 η ώρα Καλαμάτα Όφη.
0: Εσύ δίνεις πρώτος.
1: Εγώ δίνω πρώτος.
0: Ναι.
1: Καλαμάτα, μεγάλο αποτέλεσμα.
0: Ευκαιρία να σε κοντράρω τώρα. Εντάξει, ναι.
1: Με τον Όφη.
0: Εγώ είμαι άνετο στο να δώσω, Διονύση, και τα τρία αποτελέσματα. Δώσω ό,τι θες και θα δώσω κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Είμαι άνετο να δώσω.
1: Εγώ είμαι άνετο να δώσω και τα τρία. Δεν θέλω να δώσω διπλό τον Όφη. Γιατί στηρίζω πιο πολύ Καλαμάτα.
0: Ούτε εγώ θέλω να δώσω διπλό τον Όφη. Δεν το συμπαθώ.
1: Ωραία. Κοίταξε τώρα. Στατιστικά. Θα πω αυτό και θα πω. Ωραία. Στατιστικά να βγει άσο αυτό το παιχνίδι. Για κάποιο λόγο δεν το βλέπω τόσο πιθανό.
0: Ωραία, άρα πας χ.
1: Θεωρώ είναι λίγο δύσκολο να χτίσει σε ελληνικό η Καλαμάτα. Ωραία. Ένα χ, μια χαρά είναι και για τους δύο.
0: Ωραία, πας χ. Εντάξει, μια χαρά είναι και για τους δύο.
1: Ότι θα κλάψει. Εσύ σε τι πας?
0: Ναι, ναι, εγώ θα πάω στην. Αφού πήγε σε χ, εσύ, εγώ δεν μπορώ να μην πάω στον Άσο. Πάω μαύρη θύελα να πατήσει πάνω στην νίκη που έκανε απέναντι στον Μπάουκ, στο μπροστά στο τρελαμένο κοινό τη Καλαμάτα. Πρέπει να δούμε πού θα έχει έδρα, βέβαια. Δεν ξέρω αν θα. Θα αγωνιστεί στη φυσική της έδρα η συγκεκριμένη ομάδα, αλλά λίγο με την τρέλα, λίγο με την μούρλα θα τους πάρουμε. Καλαμάτα, άσως.
1: Μέχρι και ο Ηρακλής αγωνίστηκε στη φυσική του έδρα.
0: Καλαμάτα πότε θα παίξει? Δεν νομίζω να παίξει αυτό το παιχνίδι. Αν έπαιζε πάντως θα ήταν κατάμεστο. Κατάμεστο.
1: Να το δούμε σε όλο το. Πες,
0: θα ήταν κατάμεστο πάντως το παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς ήταν κατάμεστο μετά από την νίκη που έκανε η Καλαμάτα επί του ΠΑΟΚ, νομίζω.
1: Πολύ καλή δουλειά από τον Χρυστοφυλλά. Εντάξει, δεν είμαι ο πρώτος από τον οποίο το ακούτε, αλλά πολύ καλή δουλειά.
0: Πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο του. Μπράβο του. Και είναι ένα νέο πρόσωπο, ρε παιδί μου, στον χώρο της πρώτης κατηγορίας που έχουμε δει να ανακυκλώνονται πολλοί προπονητές γενικά. Ειδικά στο ποδόσφαιρο το ελληνικό ανακυκλώνονται. Έχουμε φτάσει σημείο δηλαδή και ξένοι παιδιά να ανακυκλώνονται, φανταστείτε. είναι συγκεκριμένα τα πράγματα.
2: Στην Νίκαια θα γίνει το μάτς.
0: Ξενερώνεις τώρα.
2: Άλλος ένας λόγος να μην το δώσω όσο.
0: Με ξενερώνεις τώρα. Θα πάω σε διπλό, ρε. Θα πάω σε διπλό Καλαμάτα. Όφι. Όχι, έχει και ευρωπαϊκό άσο. Καλαμάτα, μαύρη θύα, λέει εσύ.
2: Ωραία.
0: Το τους φάμπε. Τι έχει συνέχεια.
2: Επόμενο παιχνίδι στις 5 η ώρα, Πανετολικός Ολυμπιακός.
0: Ναι, οκ, εντάξει, δεν φαντάζομαι να... Δεν φαντάζομαι να διαφοροποιηθούμε. Διπλό.
2: Διπλό, διπλό. Αλλά τώρα αρχίζει νομίζω η ανωδική...
0: Κάτι να κάνει και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, θα χάσει σήμερα που θα χάσει.
2: Επειδή με τον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε ποδόσφαιρο.
0: Όχι.
2: Το οποίο το παιχνίδι.
0: Καλά, σπάνια παίζει ποδόσφαιρο κάποια ομάδα στο
2: τελευταίο πόλεμο.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι θα παίξει και θα βάλει και γκολ. Θα έχει ένα τρία.
0: Α, βλέπει και over δηλαδή να ανεβαίνει το σκορ. Ωραία, ωραία. Παίξτε το. Εδώ πέρα στην εκπομπή την Τρίτη δώσαμε να πούμε να ευλογήσουμε τα γενιά μα. Δώσαμε Δημητρίγε Βιτσόβερ 18,5 πόντ rebound assist και βγήκε σβηστά.
2: Πραγματικά από το πρώτο ημίχρονο ωραία βγήκε.
0: Ο Δημητρίγε όποτε τον παίζω δίνει. Όποτε παίζει ο Δημητρίγεβιτς δίνει πάντα. Τα βγάζει γιατί άλλες φορές κάνει πολλές assist, παίρνει και 3-4 rebounds σε κάθε παιχνίδι. Οπότε και πονταλάκια θα βάλει. Τώρα να του πούμε και τα πρώτα δύο σουτ είναι πολύ δύσκολο να τα χάσει μετά. Οπότε είμαστε με νένο.
2: Ωραία. Στις 5.30 έχουμε Παναθηναϊκό με Αστέρα.
0: Εντάξει, εσύ δίνεις οπότε.
2: Άσο.
0: Ναι, δεν μπορώ να. Αν ήταν Αστέρας Παναθηναϊκός θα ήμουν πολύ. Θα σκεφτόμουν πάρα πολύ, αλλά άσο, ναι. Για συνέχισε.
2: Στις 8 παίζει ο Άρης με την Κηφισιά.
0: Διπλό, άντερ για νάρα.
2: Εγώ το φοβάμαι το μάτς.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά είμαστε.
2: Δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Παιχνίδι.
2: Και δεν συμφωνώ κιόλας από μια άποψη που άκουσα ότι η Κηφισιά ταιριάζει στον Άρη. Δεν ταιριάζει.
0: Δεν τα έχω δει καθόλου, να σου πω την αλήθεια.
2: Σαν ματσάρισμα δεν ταιριάζει. Η Κηφισιά τα κενά που έχει στην άμυνα, ο Άρης μπορεί να τα τιμωρήσει πιο εύκολα και από το

0: με αυτό το μάτς. Δηλαδή θα ήθελα να το δω ολόκληρο από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα δούμε τον Άρη και θα δούμε
1: ένα μικρό. Εγώ δεν θα προλάβω να δω τίποτα για το κάνει δεύτερο μήχρονο.
0: Δεν θα προλάβεις.
1: Όχι, έχω και...
0: Έχεις έξοδο ρε. Αμάν,
1: τέλος πάντων. Τι λέω, αφού εκτός είναι το.
0: Τόσο παίζουμε. Δεν έχουμε εσύ.
1: Μπορείς.
0: Το χαζεύεις.
1: Σε μια δεύτερη φωνούλα να μπορεί να βλέπω.
0: Το χαζεύεις. Πάω κρακλή, όχι θέμα. Εγώ πρέπει να δώσω τώρα. Πω, πω. Τρώγομαι πάρα πολύ.
1: Βγάλω τα κάστανα τη φωτιά.
0: Τρώγομαι πάρα πολύ.
1: Εγώ έχω ένα πολύ συγκεκριμένο τέτοιο που θα δώσω.
0: Η λογική λέει ότι θα πάει στον Άσο. Η λογική λέει ότι θα κερδίσει ο Πάο Κρακλής. Είχε πολύ κακή εικόνα με εμάς. Είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Χι. Ωπα, τι έριξα.
1: Το κινητό.
0: Α, εντάξει.
1: Άσος μισθός.
0: Εντάξει, ναι, okay, το καταλαβαίνω. Εμένα μιλάει η καρδιά.
1: Ας κάνω λάθος, έτσι. Μια χαρά.
0: Σκέφτηκα το... να το δώσω άσο και ας μην λήξει.
1: Αλλά... Η κατάσταση στο χι, μια χαρά, πολύ ωραίο είναι για τον Άρη. Εγώ λέω άσος μισθός.
0: Ναι.
1: Πολύ χαλαρά.
0: Και μακάρι να έρθει διπλό. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, μια χαρά. Αυτοί ήμασταν. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Στράτος Μουζίνας, Γιονύσης Γιακουμέλος, Γιονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας. Ένα σπάνιο δίωρο που δεν ξέρω πότε θα ξανά έχετε την ευκαιρία να ακούσετε. Συλλεκτικό, ναι. Τώρα ο Διονύσης θα φύγει και για Γερμανία. Τώρα.
1: Τώρα, ναι, κατάλαβες.
0: Δεν θα είσαι στην εκπομπή της Δευτέρας.
1: Στα χαράματα της Δευτέρας.
0: Δεν θα είσαι στην εκπομπή της Δευτέρας, οπότε ναι. Κάτσε να βγάλω τηλεφωνικά από Γερμανία.
1: Θα βγούμε, ρε.
0: Πού θα είσαι τη Δευτέρα απόγευμα.
1: Μπορεί και να ταξιδεύουμε από Βερολίνο.
0: Την ώρα της εκπομπής. Μπορεί να ταξιδεύουμε από Βερολίνο Ροστόκ. Τρίτη.
1: Άμα έχεις είναι στο τρένο.
0: Τρίτη είναι το μάτς.
1: Ναι, τρίτη είναι το μάτς.
0: Άρα δεν ξέρω, κάτσε να πούμε τις εκπομπές.
1: Άρα εντεκάδα δεν είπαμε, προλαβαίνουμε να ρίξουμε μια εντεκάδα.
0: Άντε, ρίξουμε μια εντεκάδα.
1: Λοιπόν, Βέλιο.
0: Ναι.
1: Φαμπιάνο.
0: Ναι.
1: Σούταλο.
0: Ναι.
1: Φαντιγκά επιστρέφει.
0: Ναι.
1: Φαντιγκά Ρίτσαρτς.
0: Ναι.
1: Θα το φάμε τον καημένο του Πετρίς.
0: Δεν πειράζει.
1: Χονγκ Λαράτσιτς.
0: Ναι.
1: Κουαμέ Καντεβέρ το κρατάμε. Το κρατάμε.
0: Γκαρέ Μπρούμα.
1: Γκαρέ το κρατάμε και Μπρούμα το κρατάμε.
0: Βάλαμε την ίδια δεκάδα που άλλαξε το Φαντιγκά. Τι να κάνουμε, μακάρι να μην έχουμε να σκεφτούμε πολλά πράγματα στο συγκεκριμένο τομέα. Μακάρι να έχουμε να σκεφτούμε πολλά πράγματα. Εντάξει, αυτή είναι η δεκάδα μας. Ωραία, μια χαρά. Αυτοί ήμασταν. Θα μπορούμε να σε ακούσουμε από το Ροστόκ, δεν ξέρω.
1: Θα το δούμε.
0: Μπορούμε να σε ακούσουμε από το Ροστόκ εκεί με Ιάσου που θα πάτε.
1: Αλλά να ξέρεις, δεν θα μιλήσω για μπάσκετ αν βγω.
0: Καλά, αυτή είναι η ουσία. Κανείς δεν μιλάει για μπάσκετ όταν βγαίνει αυτά.
1: Ναι,
0: και... Κανείς δεν μιλάει για μπάσκετ όταν βγαίνει αυτά.
1: Και από αυτού που αμείβονται, κανείς δεν μιλάει για μπάσκετ.
0: Ναι, ρε. Καλά, άστο. Θα είστε εκεί. Το Yellow Radio στέλνει τριπλή αποστολή από ό,τι καταλάβατε. Και Ιάσονα και Διονύση και Χριστογκάλη. Οπότε πολύ δύσκολο. Δηλαδή τρία άτομα, ένα για κάθε δεκάδα πόντων για το οποίο θα κερδίσουμε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος. Λοιπόν, ήμασταν και σήμερα μαζί σας. Δεν ξέρω αν το είπα και πριν, αλλά who cares, δεν έχει καμία σημασία πραγματικά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή ακρόαση. Συνέχεια.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance. η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας.

0: Με μοναδικό σκοπό την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Lease Access.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
6: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
5: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
6: Υπέροχα θαλασσινά.
5: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
6: Κάστρο Πηλαία.
5: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
6: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
5: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
6: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
5: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
13: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
14: GPS και βυθώματο έχεις?
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS Λόγο έχεις.
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
13: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
14: Μεϊμάρης.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

15 του μηνός, 15 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε ζωντανά για Λωρίδο 101.7. Τσεκούρα στο μας πίσω από το μικρόφωνο, δεν είμαστε κονσέρβα, δεν είμαστε επανάληψη, είμαστε live και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, φυσικά με τα απαραίτητα διαλυματάκια μας, για χορηγούς κλπ. Και έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να τα πούμε νομίζω κανένα τριβδόμαδο κάπου εκεί, εντάξει, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων κλπ. Δεν είχαμε την πολυτέλεια. Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και φυσικά θα ξεκινήσουμε με την αγαπημένη μας καλαθοσφαίριση, με το αγαπημένο μας μπάσκετ. Παρότι μπαίνω σήμερα με αγαπημένους Κασάμπιαν Club Foot, εγώ τόσο το έχω συνδέσει, είναι ποδοσφαιρικό κομμάτι. Νομίζω ήταν και για τους παλιούς και gamers τραγούδι, το οποίο ήταν στο FIFA του 2003, αν δεν κάνω λάθος. Κομματάρα όπως και να έχει. Λοιπόν, θα έχουμε και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2313-28-828, επαναλαμβάνω, 2313-28-828, για οτιδήποτε θέλετε να πείτε, τη γνώμη σας, πώς είδατε το χθεσινό παιχνίδι, πώς βλέπετε γενικότερα την ομάδα. Μιλάω για μπάσκετ, θα πούμε φυσικά και για ποδόσφαιρο, θα πούμε τα πάντα, μέχρι και για ερασιτέχνη, το οτιδήποτε, ό,τι μπορούμε να αναλύσουμε να το πούμε, και για Champions League, είχαμε χθες πολλά παιχνίδια, έχουμε σήμερα Europa League, έχουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, Άρης Ντορτώνα Τερτώνα, 88-68, ακόμη ένα παιχνίδι για την έναρξη, μπορούμε να πούμε, της σεζόν, γιατί είμαστε πολύ νωρίς, έτσι, έχουμε δώσει πόσο, 4-5 επίσημα παιχνίδια, 2 για την ακρίβεια στην Ελλάδα, εκείνο το οποίο θέλουμε να το ξεχάσουμε όλοι από την μνήμη μας μέσα στην καρδίτσα, 1 με την ΑΕΚ, το οποίο θα τα αναλύσουμε και αυτά, θα το πάμε βήμα-βήμα, γιατί... Και καλό να το παίρνεις βήμα-βήμα γενικότερα, αλλά και επειδή έχουμε να τα πούμε καιρό. Και μετά έχουμε 3-3 στο EuroCup, 3-3 στην Ευρώπη, και σχετικά εύκολα και στα 3. Και μέσα στο Λεμάν, 2-2 με την Μπούργος και χθες με την Τορτώνα, η οποία Τορτώνα ήταν αρκετά καλή, πολύ ανταγωνιστική, και είχε και αυτό τον Μάντοξ που φορούσε το 21 στην πλάτη, ο οποίος μας έκανε αρκετή ζημιά. Λοιπόν, ο Άρης Βασίλης Πανούλη, νομίζω για τα δεδομένα της εποχής, 15 Οκτωβρίου, μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά έως πολύ καλός. Μας δείχνει αυτό το αγωνιστικό, αυτή την αγωνιστική ταυτότητα που θέλει να βγάλει ο Βασίλης Πανούλης στο γήπεδο, στο παρκέ, και έχει ως σημείο, νομίζω, αναφοράς, φυσικά την άμυνα, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των ομάδων και της φιλοσοφίας του Βασίλη Σπανούλη. Πάρα πολύ πιεστική, ασφυκτική θα λέγαμε, άμυνα, η οποία πραγματικά πνίγει τον αντίπαλο, και από την άμυνα της παίρνει και όλη αυτή την ενέργεια, και φυσικά έχει και θετικά εκβάσματα, θετικά αποτελέσματα, αλλά χρειάζεται και την επίθεση. Τώρα για την καρδίτσα, επειδή το κλίμα είναι πολύ χαρμόσυνο και λογικό, δεν θα σταθώ πολύ, απλά όπως είπα και πριν λίγα δευτερόλεπτα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλουμε να το βγάλουμε από την μνήμη μας, αλλά από ό,τι φαίνεται, τολμώ να πω και εγώ, ότι ίσως ήταν καλό που ήρθε αυτό το ηχηρό χαστού, και κυρίως για την έπαρση, αν μπορούμε να πούμε, ότι έδειξε ο Άρης ότι, ξέρεις, είμαι ο Άρης, είμαι Θεσσαλονίκης, και μόνο και μόνο με τη φανέλα, τους παίκτες που έχω και τον Βασίλη Σπανούλη, μπορώ να κάνω διπλό ή νίκη οπουδήποτε. Δεν είναι έτσι. Όλα τα παιχνίδια φέτος θα είναι απαιτητικά, όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, έτσι, διότι μπορεί να έχουμε καλό rotation, μπορεί να χρησιμοποιούμε σχεδόν όλους τους παίκτες της ομάδας μας, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχουν σκληρές ομάδες και είναι ένας μαραθώνιος μέχρι τέλος, τόσο σε Ελλάδα όσο και EuroCup. Μετά την καρδίτσα ήρθε το πάρτι, όπως μπορούμε να πούμε, ακόμα ένα πάρτι, το πρώτο πάρτι όμως, μέσα στο Αλεξάνδριο Μέλαθμο, στο Παλέτε Σπορ, που ακόμη μια φορά
Εντάξει, δεν είναι κάτι άγνωστο, ειδικά για εμάς τα πετσιά τους οπαδούς, παύλα φιλάθλους της ομάδας. Γνωρίζουμε τι γίνεται με τα πολλά χαρτάκια. Τώρα είχαμε και ταμιακές, παιδιά. Εκεί πέρα εδώ πετάτε τις ταμιακές, προσοχή. Ήρθε ένα στο κεφάλι, όχι σε μένα, ευτυχώς, στον διπλανό μου. Παράλληλα, να ανοίξει το κεφάλι. Μα αστείευομαι, αλλά παράλληλα σοβαρό λόγο κιόλας. Λοιπόν, με αυτή την εκπληκτική ατμόσφαιρα, η οποία έφτασε μέχρι και Ατλαντικό, Mark Cuban και όχι μόνο, έφτασε παντού και λογικό. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι άγνωστο, δεν είναι κάτι καινούριο, όχι μόνο για εμάς, αλλά γενικότερα για τους ρεώς μπασκετικούς, για την μπασκετική κοινότητα, κυρίως στην Ευρώπη. Αλλά επαναλαμβάνω, τώρα πήρε πάρα πολύ μεγάλη έκβαση, πάρα πολύ έτσι, μεγάλη έκταση παντού. Δεν ξέρω τώρα αν οφείλεται και το αγωνιστικό, έτσι, γιατί είναι ένας συνδυασμός. Δηλαδή, όταν έχεις τόσο καλή κερκίδα και καλή ομάδα, είναι ακόμη καλύτερο. Και κερδίσαμε πολύ εύκολα και θεαματικά υπό την παρουσία του Θεού, όπως το λένε πολλοί, θα το πω και εγώ, και είναι Θεός του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Νίκος Γκάλης, καθώς επίσης και του επενδυτή μας, του Ρίτσαρντ Τσιάο. Sold out προφανώς, όπως γνωρίζετε, και sold out για τα επόμενα πολλά παιχνίδια. Και έτσι θα πρέπει να είναι, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει, το σύνθημα «Δεν μας χωράει το παλέ», νομίζω είναι πιο σωστό και πιο ρεαλιστικό από ποτέ. Αυτά τα ακούνε εκεί ο κύριος Βρούτσης. Καλά, ο Γιώργος που ήταν και αυτός στο παρόν στο παιχνίδι με την Μπούργος, δεν ξέρω. Αλλά αυτά τα ακούει εκεί η πολιτεία, διότι έρχονται και εκλογές και από τους μεγάλους. Ο Άρης είναι ο μόνος ο οποίος έχει αδικηθεί γενικότερα, αλλά ειδικότερα στο γηπεδικό κομμάτι. Yeah.

Το αγαπάμε, είναι το σπίτι μας. Είναι ίσως το πιο μπασκετικό και ιστορικό γήπεδο στην Ευρώπη. Αλλά παιδιά, καλώς ή κακώς, όντως είναι μικρό, δεν μας χωράει. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, μπορούμε να την κάνουμε στη συνέχεια. Να πούμε πρώτα για τα αγωνιστικά και μετά. Έγινε και το απαραίτητο lift, έτσι, ρεχτυφιέ να πούμε, του Αλεξάνδριου Μελάθρου. Έγινε VIP lounge, το οποίο δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιοι κάτοχοι διαρκές εισιτηρίων έχουν δικαίωμα. Νομίζω αυτοί που είναι στα court seats μόνο. Είναι πολύ ωραίο. Βρίσκεται από την πλευρά, το είδαμε σε φωτογραφίες μόνο και εγώ δεν έχω προλάβει τουλάχιστον να το επισκεφθώ. Βρίσκεται από την πλευρά που είναι οι θύρες 8 και 9. Μετά είναι το καθιερωμένο καφέ που ξέρουμε εδώ και δεκαετίες, θα πω εδώ και χρόνια. Που είναι δίπλα, παραδίπλα μάλλον από την boutique. Η boutique έγινε ανακοίνηση, ανακοινίστηκε. Δεν υπάρχουν βέβαια όλα τα προϊόντα τα οποία θα θέλουμε. Νομίζω δεν έχουν έρθει ακόμα οι επίσημες φανέλες του αγώνα, τα jerseys που λέμε. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν υπήρχαν στο χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω δεν ήρθαν. Εγώ είχα πάει την προηγούμενη φορά με την ΑΕΚ, δεν ήταν ακόμα. Και δεν ξέρω, και θα το τσεκάρω ιντερνετικά αν μπορεί κάποιος να παραγγείλει. Διότι ο κόσμος μπαίνει μέσα, ζητάει νούμερα, ζητάει jerseys, ζητάει γενικότερα πραγματάκια. Πάντως έγινε μια πολύ ωραία αλλαγή και εκεί, όπως και νομίζω παντού. Λοιπόν, άρα είχαμε αυτό το ρεκτιφιέ, πολύ ωραία γκράφιτι, ζωγραφικές όπως θέλετε, επίθετες στους διαδρόμους του Παλέ με τους τρίλους ομάδας, πέρα από τον Νίκο Γκάλη, τον Ξανθό, Γιαννάκη, πολλούς, τον Μάκη, τον Νάτσι, ανθρώπους της ομάδας, πέρα από πρώην παίκτες. Και η Μπούργος είναι καλή ομάδα, εντάξει, γιατί πολλοί λέγανε αμπάσκετοι, να το πω έτσι, άμα είναι σωστός ο όρος, ότι το σκοτώσατε το θηρίο. Παιδιά, δεν είναι ισπανική ομάδα, είναι καλή ομάδα. Δεν ήταν τόσο εύκολο το έργο. Απλά ο Άρης το έκανε να φαίνεται εύκολο το έργο του. Και μετά έρχεται το προηγούμενο Σάββατο. Εγώ πίστευα, ρε παιδί μου, εντάξει, πρέπει να είμαστε και αισιόδοξο εννοείται σε όλα στη ζωή, αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο συγκρατημένοι, έτσι. Δεν είπαμε να είμαστε το παθείς. Αυτό συμφωνώ δηλαδή και με αρκετούς φίλους που το λένε. Εννοείται πρέπει να πετούμε, είσαι Άρης Θεσσαλονίκης, ειδικά στο μπάσκετ πρέπει να έχεις απαιτήσεις, τίτλους κλπ. Σε όλα τα αθλήματα, αλλά κατάλαβα τώρα επειδή μιλάμε για μπάσκετ. Αλλά με την ΑΕΚ δεν το περίμενα τόσο εύκολο. Πραγματικά τώρα συν 30-30 πόντους στο κεφάλι. Και όχι, δεν ήταν μόνο οι 30 πόντοι, ήταν ότι πραγματικά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, την σε εισαγωγικά τη σκότωσε αγωνιστικά την ΑΕΚ. Έκανε σεμιναριακή άμυνα, εξαιρετικές εμφανίσεις σχεδόν όλων των παικτών και ήρθε η μεγάλη επίβολη νίκη όπως τη θυμόμαστε. You want it? This one's for Winston's. Και κυρίες και κύριοι, χθες είχαμε ακόμη μια εντυπωσιακή νίκη. Ο Άρης δεν κέρδισε τόσο εύκολα όσο δείχνει, όσο αντιτροπίζεται στο σκορ. Αλλά φόρτσαρε προς το τέλος και γι' αυτό βλέπετε το 88-68. Στο πρώτο μέρος μπορούμε να πούμε ότι σχετικά μας όρισε, σχετικά η Ντορτώνα. Με 45-44 να λύγει το σκορ του ημιχρόνου. Αλλά πραγματικά στο δεύτερο μέρος, μάλλον ο Βασίλης Φανούλης έκανε πολύ καλή δουλειά στο ημίχρονο και με σεμιναριακή άμυνα και στο β' ημίχρονο χθες. Βλέπετε το τελικό αποτέλεσμα 88-68. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα στατιστικά των παιχτών, τους πόντους. Αν δεν κάνω λάθος, MVP βγήκε ένας από τους συνήθεις ύποπτους, ο Ρόμπινσον Έρλ, με 33 λεπτά να αγωνίζεται στο παρκέ, 19 πόντους. Ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ είχε 6 πόντους, Βασίλης Ογιόπουλος 5 πόντους. Ο Νένο Δημητρίεβιτς 15 πόντους, ο οποίος στα τελευταία 2-3 παιχνίδια είναι νομίζω από τους καλύτερους παίκτες, με πολύ καλές εμφανίσεις. Νομίζω πέρα από το παιχνίδι με την Καρδίτσα, σε όλα τα υπόλοιπα ήταν αρκετά πολύ καλός. Μόνο εκεί στην Καρδίτσα τον είδαμε, όπως και σχεδόν όλη την ομάδα, να είναι άκρος πλήρως αποδιοργανωμένη και αρνητική, και να έχει αυτή την αρνητική εικόνα. Αλλά είδαμε τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος πέρα από εξαιρετικές δημιουργίες, πολύ ωραίες πάσες,
να κάνει και το drive, να μην φοβάται και φυσικά να παίρνει και τρίποντο, να παίρνει shoot και έχει αυτή την κλασική κίνηση, ο οποίος το low post κάνει το drive, παίρνει το σουτάκι, κάτι και σαν ένα mini πεταχτάρι, αν μπορούμε να πούμε, και έχει πολύ καλές αφανίσεις. Χατζηλάμπρο δεν αγωνίστηκε. Ο Matt Morgan σε 22 λεπτά που αγωνίστηκε μετράει, μέτρησε 23 πόντους, πάρα πολύ καλός ο Matt Morgan στα τελευταία 2-3 παιχνίδια, και εδώ παιδιά μπορούμε να πούμε ότι δεν χρειάζεται να αγωνόμαστε και να βιαζόμαστε, γιατί υπήρχαν πολλές φωνές οι οποίες λέγανε πού είναι ο Ματ, πού είναι ο Ματ, πού είναι ο Ματ. Ο Ματ εννοώ τον Μόργαν. Και είδω και ο Ματ Μόργαν, κυρίες και κύριοι. Έδειξε τις επιθετικές του αρετές και θέλω να πιστεύω, όχι μόνο αυτός, όλη η ομάδα, παιχνίδι με παιχνίδι, θα εμφανίζεται ακόμη καλύτερη. Λοιπόν, ο Λίντελ, ο οποίος και αυτός είναι πολύ καλός, μόλις 6 πόντους, αποβλήθηκε χθες και με 5 φάουλ, γι' αυτό αγωνίστηκε μόλις και εδώ 14 λεπτά. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος και αυτός είναι νομίζω μέχρι στιγμής από τις καλύτερες μεταγραφές του φετινού Άρη, 7 πόντους. Ο Κώστας Ντοκούμπο και ο Θανάσης χθες ήταν άποντοι, 9 λεπτά αγωνίστηκε ο Κώστας και μόλις 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα ο Θανάσης. Ο Κέμ Μπίρτς σε 18 λεπτά είχε 4 πόντους και ο Άντα Μοκόκα μόλις 3 πόντους σε 15 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε.

0: Λοιπόν, στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Yellow Viber. Θα πω ευθύς αμέσως τον αριθμό, όσοι δεν τον γνωρίζετε. 69-36-51-20-99. Επαναλαμβάνω, 69-36-51-20-99. Στέλνετε λοιπόν εκεί τα μηνύματά σας στο Viber, όσοι είστε ας πούμε πιο ντροπαλοί, και για τους όχι τόσο ντροπαλούς, αν θέλετε, σας περιμένω να συνομιλήσουμε στον αέρα της πόλης στο 2310-328-828, κυρίες και κύριοι. Για να πούμε, έχουμε φιλό, παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Καλαμαριά Δημήτρη.
0: Έλα Δημήτρη, τι κάνεις, ακούμε, πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Μια ακόμα δοκιμασία των δυνατοτήτων της ομάδας, θες πάλι. Και είναι πολύ επικοδομητικό το γεγονός της αποκόμισης εμπειριών του δεσφήματος της ομάδας και της προσγείωσης από τα σύννεφα μερικών, χωρίς να συμβαίνει αυτό με βαθμολογικές απώλειες.
0: Ναι.
1: Όσο για το «δεν μας χωράει το παλέ»,
0: ναι,
1: που είπες, στην Ελλάδα βρισκόμαστε και μόνο τους φάνουν τα γένια δεν γίνονται. Έχουμε επισήμως από τα πρωθυπουργικά χείλη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ότι επίκειται νομοθετικές παρεμβάσεις και πολεοδομικές ρυθμίσεις για το στάδιο Καραϊσκάκη.
0: Ναι.
1: Στη συμφωνία βέβαια του Δήμου του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Σε επέκτασή σου δηλαδή. Καθύψος κυρίως. Τέτοιες που να περάσουν και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτά τα λέω και για το ΠΑΛΕ και για το ΙΚΕΑ πιο πέρα.
0: Ναι.
1: Εδώ κοντά σε μένα.
0: Βέβαια. Κοίτα.
1: Ολυμπιακός δεν είμαστε βέβαια.
0: Δεν έχεις.
1: Αλλά είμαστε Άρης, έτσι.
0: Εννοείται. Ειδικά στο μπάσκετ, καλά, ας μην τα διαχωρίσουμε. Είσαι τεράστιο μέγεθος. Τι να λέμε, να αναλύουμε το μέγεθός σου.
1: Ναι. Και πρέπει να είμαστε πάρα σε γρήγορση.
0: Βέβαια. Κοίτα, Δημήτρη, θα το πω και για το γηπεδικό, το έχουμε ξαναπεί. Είναι τραγικό τουλάχιστον το γεγονός ότι δεν σου έχει παραχωρηθεί και επίσημα και με τη βούλα το ΠΑΛΕ. Όχι τώρα να τον νοικιάζει για 50 χρόνια. Γήπεδο του Άρη Θεσσαλονίκης, τέλος. Και να σου πω κάτι. Από εκεί και πέρα κάτω τι θες. Γκρέμισε το, ανάπλασε το, κάτω τι θες.
1: Το θέμα δεν είναι ακριβώς το ΠΑΛΕ, είναι το γύρω-γύρω χώρος. Για να μπορεί να γίνει μεγαλύτερο.
0: Ντρε, Δημήτρη μου, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά και το ξέρει όλος ο κόσμος. Ναι.
1: Στην οποία έκθεση αρχίζουν τα έργα πλέον, έτσι. Πλέον γίνανε και έχουν κάνει και προτάσεις,
0: ναι,
1: από τις εταιρείες,
0: ναι,
1: για να αρχίσουν τα έργα.
0: Το ξέρει όλος ο κόσμος.
1: Και να αναλαμβάνει ο Άκτορ που έδωσε και το μεγαλύτερο
0: ναι,
1: μείον στην υπόθεση.
0: Το πώς το λένε.
1: 10% έκπτωση, νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
0: Εγώ ξέρω ότι στην Ελλάδα και γενικότερα, αλλά ας πούμε για την Ελλάδα, εάν θέλουν, μια χαρά τα κάνουν όλα. Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Προφανώς. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία και είναι ντροπή.
1: Φυσικά να είμαστε μια, ναι, γροθιά όλοι.
0: Ναι, και δεν ξέρω ποιος πρέπει να. Πρέπει η ίδια η διοίκηση. Πρέπει, δηλαδή λεφτά υπάρχουν. Έτσι. Τώρα δεν κλέβω και την χαρακτηριστική ατάκα. Σοβαρούς ανθρώπους στον μπάσκετ τουλάχιστον έχεις. Τι άλλο χρειάζεται. Και εσύ, Δημήτρη.
1: Κάποια σοβαρότητα.
0: Ναι.
1: Και στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Καλά, εντάξει, για επικρίσια, ναι.
1: Για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο δυνατοί παντού. Και επειδή είπαμε για σοβαρότητα και επειδή τρέχει σήμερα στην επικαιρότητα το θέμα του Μπούργος.
0: Α, ναι, μπράβο, με τα χρωστούμενα.
1: Ξανάρθε αυτό που έχω πει κατ' επανάληψη στο ραδιόφωνο, σε εκπομπές, ότι τα λεφτά στην εποχή Καρυπίδη δεν έλειψαν τόσο όσο η λελογισμένη διαχείρισή τους από,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Σίγουρα. 75.000 είναι τα χρήματα,
1: ο
0: τα χρωστούμε.
1: Αν θυμάστε καλά, και το θυμάστε φυσικά, δικατέστησε τον Άκη Μάτζιο με τα βατικά βέβαια τον Τόλι Τερζή προσωρινό. Ήταν το δεξί χέρι, όπως μας έλεγαν τότε οι δήμονες του Σιμεώνη, σαν,
0: ναι,
1: δεξί χέρι στην Αθλήτικο. Τώρα πόσο βοηθός ήταν εκεί,
0: ναι,
1: δεν γνωρίζω. Ήταν τόσο δε αξιόπιστος ως προπονητής στην Ισπανία που δεν τον εμπιστεύτηκαν οι Ισπανοί της Αθλητικού ούτε ένα ταλέντο τους να πάρει στον Άρη. Μετά από εμάς φυσικά πουθενά.
0: Κοίταξε να δεις, το τι ήταν και τι έκανε ο Μπούργος είναι νομίζω κάτι διαφορετικό από τον Μπαν. Έτσι, νομίζω, γνώμη μου.
1: Μεγάλη επιλογή του ιδιοκτήτη τότε, όπως τόσων και τόσων
0: καλά,
1: διαφόρων πουθενάδων που πέρασαν από, yeah, από διάφορα
0: πρόσφαση. Πες μου έναν αξιόλογο, πες μου τι να σου πω.
1: Τέλος καλά, ναι, είναι ο άνθρωπος, αδερφέ, όπου και να βρίσκεται.
0: Νομίζω πάντως δικαίωμά του είναι να τα διεκδικεί, έτσι.
1: Θα τα πληρωθεί και σε καλή μεριά.
0: Ναι.
1: Θα τα πληρωθεί έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Δημήτρη, να σε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σου, χάρηκα που σ' άκουσα. Εντάξει, την μπάλα, κυρίες και κύριοι, να μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω ένα τίτλο, παρότι είμαι του ροκ ρεπερτορίου, από ένα από τα τραγούδια του συγχωρεμένου Γιώργου Μαζονάκη, ένα θαύμα περιμένω. Αυτός είναι ο τίτλος για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Θα πούμε, είπαμε, και για ποδοσφαιρικό Άρη φυσικά, ο οποίος ενώ έδειξε ότι είχε ένα εύκολο απόγευμα κόντρα στο Βόλο την περασμένη Κυριακή, 3-2 κέρδισε, 3-0 ήταν στο ημίχρονο, κατάφερε να χωθεί στο τέλος και να έχουμε το τελικό σκορ 3-2 κόντρα σε αυτή την άκρως ποδοσφαιρική και πρότυπο ομάδα του, ούτε το όνομά του θέλω να πω, τέλος πάντων, του ιδιοκτήτη του Βόλος Νουπουσού. Θα επανέλθω στο γηπεδικό. Αυτά τα καλύτερα τα ξέρουν φυσικά οι άνθρωποι της ΚΑΙΑΡΙΣ, διότι είπαμε πέρα από το χρήμα, νομίζω γνωρίζουμε όλοι ότι είναι άνθρωποι με σοβαρότητα, με κύρος και πλάνο. Όταν έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά, νομίζω δεν χρειάζεται να φοβάσεις τίποτα. Παρακαλώ, χαίρετε.
2: Αποστολάρας από κίτρινο είναι ο μαύρο εύος μου.
0: Έλα ρε.
2: Τι κάνεις, Αποστολά.
0: Καλά, εσύ.
2: Και εγώ ήθελα να εκφράσω για τον ποδοσφαιρικό Άρη.
0: Τι να πεις.
2: Όπως λες, περιμένουμε την Ανάσταση.
0: Ένα θαύμα.
2: Για τα λεφτά του Μπούργος.
0: Ναι. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα, θα πω.
2: Κοιτάξτε, πρέπει να δοθούν.
0: Για να τα διεκδικεί νόμιμα, φυσικά. Τι άλλο.
2: Ο άνθρωπος είναι δεδουλευμένα του. Γέλατε στη θέση μας, εμάς τους απλούς.
0: Mm.
2: Εγώ, ας πούμε, που δουλεύουμε και μας χιλιοκμεταλλεύονται.
0: Ναι, ρε, εννοείται. Προφανώς.
2: Είναι αυτός ο παράγοντας του ποδοσφαίρου είναι απαράδεκτος. Εγώ το λέω και χωρίς να παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
2: Γιατί ορισμένοι τον έχουν ακόμα και στο ράδιο το Θεό.
0: Μιλάς για τον κύριο Καρυπίδη.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ το όνομά του δεν θέλω να αναφέρω.
0: Δεν θες να το αναφέρεις, εντάξει.
2: Λοιπόν, για μένα είναι. Πέφτει στα μάτια μου, είναι ένα τίποτα.
0: Εντάξει, μην είναι. Έχουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς, άστο τώρα, ναι. Είμαστε και στο ραδιόφωνο.
2: Καλύτερα να φύγει.
0: Να φύγει. Αυτό.
2: Εγώ κοίταξε, θα πω το άλλο.
0: Ναι.
2: Βγήκε η επιτροπή για το γηπεδικό.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Άλλος ο κόσμος δεν θα πιστεύει κανέναν, ναι, αν δεν κάνουν τίποτα, θα τους πάρει με τις πέτρες, με τις ντομάτες. Να χτυπήσουν πόρτες. Τόσες κατασκευαστικές υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Εγώ άμα ήμουν ευκατάστατος, επενδυτή θα έβρισκα. Όχι τώρα αυτοί που είναι και μέσα σαν κυκλώματα. Εδώ πέρα η Λάρισα πουλήθηκε. Άλλες ομάδες το ίδιο μπορούν να, και ο Άρης δεν βρίσκεται.
0: Καλά στη Λάρισα τώρα.
2: Ναι, με
0: η Λάρισα δεν ξέρω τι κάνει, είμαι ειλικρινής.
2: Εντάξει, οποιαδήποτε ομάδα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εμάς δεν μπορούμε.
0: Καλά, αυτά τα έχουμε πει, Αποστολάρα, και εγώ σε πολλές εκπομπές. Πιστεύω ότι άμα θέλει να πουληθεί η ομάδα, μια χώρα πολίτης. Και σε δυνατά πορτοφόλια. Αλλά...
2: Άρα μήπως δεν θέλουν για δικά τους συμφέροντα.
0: Α, τι να σου πω, αυτά δεν μπορώ να στα απαντήσω. Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Εγώ ο κόσμος σε λίγο, παιδιά, δεν θα πιστεύει κανέναν. Ναι.
0: Ναι.
2: Κάπου πρέπει να. Ή ας κάνει, ας ανοίξει και σε άλλους ταριανούς παράγοντες την πόρτα να μπουν μέτοχοι.
0: Ναι. Τους παράγοντες τους ρώτησες, να μαθαίνουν. Κατάλαβες τι να πω.
2: Με το συγκεκριμένο μπορεί όχι.
0: Ναι.
2: Γιατί ορισμένοι ενώ τους παρουσιάζουν. Αυτό θέλω να μετρώει, ρε παιδιά, ενώ παρουσιάζονται. ξαφνικά, παπ, κάτι γίνεται σε μια εβδομάδα, χαλά, εξαφανίζεται.
0: Κοίταξε να δεις, Αποστολάρα, αυτά τα δημοσιεύματα, μην τα πολύ δίνει σημασία. Νομίζω γενικά, όπως έγινε και στο μπάσκετ, αν είναι κάτι να ακούσουμε και για την μπάλα, θα έχει μυστικότητα μέχρι να έρθει στο φως. Δεν είναι...
2: Εγώ όμως ξέρεις τι πιστεύω, ότι θα πω παράδειγμα, δύο παραδείγματα. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι με τον κύριο Τριμάτη. Δεν μπορεί να τον παρουσιάζεις.
0: Πού το δημιουργήσα τον Τριμάτη?
2: Και έχει πολλά λεφτά. Δεν μπορεί να τον παρουσιάζεις αντιπρόεδρο και τη μια τον πετάς.
0: Καλά, αυτά τώρα... Εντάξει.
2: Πρέπει η διοίκηση να όλα αυτά να τα κοιτάξει, να τα ψάξει. Μετά θυμάστε κάτι Κινέζους που είχε παρουσιάσει για το γήπεδο.
0: Α, καλά, εντάξει, απίστευτα πράγματα, ναι. Καλά, Αποστολάρα, καλά κάνεις και τα επισημές, αλλά...
2: Κοροϊδεύει έτσι τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Εγώ δύο παράγοντες κλαίω, που δεν τους αφήσανε να δουλέψουν, έναν τον κύριο Γράντα και έναν τον κύριο Κοντομινά.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, άστο το παρελθόν, καλό είναι βέβαια να το καμιά φορά το... Θα πω, γιατί είναι πράγματα της ιστορίας αυτά, έτσι.
2: Ακόμα και αυτός ο Αβραάμ Γκραντ. Τι κάνει?
0: Αβραάμ Γκραντ. Μάλλον διακοσμητικός. Τέλος πάντων.
2: Θα μπορούσε πάντως, αφού το ξέρει το... Έχω ακούσει ότι το ξέρει τον Αμπραμόβιτς. Θα μπορούσε κάτι να παιχτεί με το γιο.
0: Όλα αυτά που λες είναι ωραία και... Αλλά νομίζω...
2: Κάτι πιστεύω ότι
0: είναι εκτός πραγματικότητας, δυστυχώς, όσοι έχουμε επίγνωση στο ότι γίνεται.
2: Θα μπορούσε να παιχτεί κάτι με το γιο του, με το γιο του, μικρό του Αμπραμόβιτς. Άμα ήθελε. Και μακάρι να το κάνει την κίνηση ο κύριος Αβραάμ Γκραντ.
0: Ναι.
2: Πάντως υπάρχουν παιδιά, άμα θέλουν βρίσκεται. Και ένα άλλο θα μπορούσαν να κάνουν, την έχουμε στα πόδια μας, να στην καλέσουν στο γήπεδο, είναι η Έλενα η Αμβρουσιάδου. Άρρωστη παιδιά, Αριάννου. Και αυτή φαν έχει. Το φαν Νίκος.
0: Ναι.
2: Η Κύπρια.
0: Τέλος πάντων.
2: Είναι άρρωστη, Αριάννου. Ας την καλέσουν στο γήπεδο. Αυτή την είχε φέρει, κάποτε την είχε καλέσει.
0: Ποιος?
2: Ο κύριος Γουλιέρμος στο μπάσκετ.
0: Α. Μάλιστα.
2: Έχει τεράστιες γνωριμίες, παιδιά, αυτοί. Τους έχουμε δηλαδή στα πόδια μας και δεν τους εκμεταλλεύονται.
0: Mm-hmm.
2: Καλή επιτυχία σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Να είσαι καλά, Αποστολάρα. Καλή συνέχεια. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Και ο Αποστολάρας και πολλοί, νομίζω δεν υπάρχει Αριανός ο οποίος να μην περιμένει μια χαρμόσυνη είδηση για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ποδοσφαιρικού Άρη, αλλά καλό είναι να το λέμε πλάκα-πλάκα, απλά σίγουρα υπάρχει μια πνευματική, ψυχική κούραση σε αυτό το κομμάτι, γιατί ελπίζουμε και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Και μιας και πιάσαμε το ποδοσφαιρικό Άρη, κάνουμε μια μικρή παρένθεση πέρα προτού επιστρέψουμε στο μπασκετικό. Νέο μπαν από τη FIFA στον Άρη για τελευταία κρεμή δόση 75.000 ευρώ προς τον προπονητή Γερμάν Μπούργος μετά από συνολικές καταβολές περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, θα διαβάσω μετά το ρεπορτάζ. Πάμε στο φίλο που κάλεσε. Παρακαλώ, χαίρετε.
3: Γεια σας, Τωμά.
0: Τι κάνετε?
3: Μια χαρά. Λοιπόν, ο Μπούργος έχει εξοφληθεί μήναν μονάχα 70-75 χιλιάρια, τα οποία επίτηδες δεν τα δίνει ο Καρυπίδης τώρα.
0: Γιατί?
3: Γιατί, όπως είπε ο Αποστολάρας, δεν είναι δεδουλευμένα. Πήρε ένα χρόνο που δεν τα δούλεψε. Αυτός ήταν ο Μπούργος.
0: Ναι.
3: Θα τα μάθει αυτά ο Αποστολάρας.
0: Τα δικαιούται όμως ο βασινόμου, εγώ δεν ξέρω.
3: Όχι. Τα βασινόμου τα δικαιούνται.
0: Άρα...
3: Πρέπει να καταβληθούν. Πήγανε ενδιάμεσα και πήραν μόνο τα δεδουλευμένα. Δεν πήρανε και του άλλου χρόνου. Κατάλαβες, αυτό έκανε ο Μπούργος.
0: Μαζί σου, αλλά να σου πω κάτι. Τι είναι δικαιωμάτο, σου πει κάποιος. Τι να κάνουμε, θέλει. Τι να πάρει και αυτά τα λεφτά. Τι να
3: το
0: πούμε.
3: Δεν το παραβλέπω αυτό το πράγμα, εντάξει. Αλλά λέμε το ποιόν του ανθρώπου. Τόσοι και τόσοι φύγανε και το τελευταίο ήταν ο Μάτζιος, ο οποίος πήρε μόνο τα δεδουλευμένα. Δεν πήρε τα υπόλοιπα. Όπως ο άλλος ο Άγγλος που ήταν και άλλοι πολλοί. πήραν μόνο τα δεδουλευμένα.
0: Ναι.
3: Είχαν ηθική μέσα τους. Κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, ο Αποστολάρας μας έχει κουράσει. Γλιτώσαμε τον Αβραάμ και έχουμε τον Αποστολάρα.
0: Ο Αβραάμ δεν παίρνει πλέον.
3: Αν θέλει επενδυτή, εκεί στη Διαγώνιο άνοιξε ένα μαγαζί και πουλάει επενδυτές. Ας πάει να διαλέξει ένα.
0: Καλά, επενδυτή και εγώ θέλω κακό, είναι.
3: Όχι.
0: Ε, τότε.
3: Αλλά μας έχει πρίξει. Να φύγει, να φύγει, να φύγει. Τα εκατομμύρια που παίρνουν οι παίκτες αυτός θα τα δώσει.
0: Ναι. Καλά, ο Αποστολάρας και κάθε Αποστολάρας θέλει κάτι καλύτερο για τον Άρη. Δεν είναι κακό.
3: Και ποιος δεν θέλει. Αλλά για να φύγει αυτόν που έχουμε πρέπει να έρθει άλλος. Έχετε κανένας.
0: Εγώ πιστεύω άμα ψάχνεις βρίσκεις.
3: Τι λες, δεν ψάχνουνε.
0: Εγώ πιστεύω όχι.
3: Λάθος κάνεις, Θωμά.
0: Ναι, και πού το ξέρεις. Εγώ πιστεύω, εγώ δεν κάνω λάθος, αλλά εντάξει.
3: Όχι, δεν είναι που το
0: ψάχνουνε. Εσείς ξέρετε ότι ψάχνουνε.
3: Δεν μου λες τώρα, δεν ψάχνουν, λες.
0: Εγώ λέω δεν ψάχνουν, όχι.
3: Για ποιο λόγο δηλαδή, να έχουν τον Καρυπίδη.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να μην θέλουν, να πω.
3: Για ποιο λόγο δεν θέλουν. Παλιά γινόταν, ήταν όλοι
0: αυτό προτιμώ, δεν μας άλλα λόγια μου, αλλά τώρα τα μαζί σου προτιμώ να μην πω το λόγο που δεν θέλουν.
3: Για πες.
0: Εντάξει, όσοι έχουν λίγο, πώς το λένε, όσοι έχουμε λίγο πιο ανεπτυγμένη γη και όχι η νοημοσύνη, δεν χρειάζεται να σκεφτούν πολύ το λόγο που δεν θέλουν να βρούνε.
3: Μα
0: εσύ άμα είχες κάτι, εσύ άμα είχες ένα φιλετάκι και είχες μόνο αυτό, θα ήθελες να το δώσεις.
3: Καλά. Τώρα,
0: ο Άρης είναι φιλέτος. Ο Άρης είναι φιλέτος.
3: Ήταν παράγοντες και είχανε...
0: Ναι. Δεν άστα παλιά, τώρα λέμε για το τώρα.
3: Τώρα είναι ένας που είναι ξένος. Είναι μόνο αυτός. Είδες κανέναν Αριανό να είναι μέσα στην ομάδα.
0: Αυτό προβληματίζει πάντως. Αυτό προβληματίζει πάντως το γεγονός ότι είναι μόνος του ο κύριος Καρυπίδης είναι πράγμα μας προβληματίσει.
3: Δεν έπρεπε να είναι μεγάλοι μας ποδοσφαιριστές μέσα. Πού είναι ο Κούης.
0: Είχε έρθει ο Χαριστέας, έφυγε παράδειγμα. Ο Μάτζιος και αυτός κακήν κακός έφυγε. Δεν θέλει να ακούει για Καρυπίδη από όσο ξέρω. Παράδειγμα.
3: Φυσικά.
0: Φυσικά.
3: Αφού είναι ενός ανδρός αρχή.
0: Τα λέτε μόνοι σας.
3: Δεν δίνει...
0: Τι δώσατε μόνος την απάντηση.
3: Και να μην θέλουν τώρα οι παράγοντες μας να φύγει και να έρθει κάποιος άλλος. Είναι δυνατόν. Έχουν κανένα συμφέρον.
0: Δυστυχώς, κύριε μου, ο ποδοσφαιρικός Άρης είναι one man show. Λοιπόν...
3: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Και εγώ άμα ήμουν ο Καρυπίδης, σιγά μην ήθελα να το πουλήσω στον Άρη. Χαζός είμαι.
3: Κοίταξε να δεις. Αυτό τώρα, χίλιες φορές να μην θέλει. Αν θα βρεθεί ένας μεγάλο δισεκατομμυριούχος, δεν θα φύγει ο Καρυπίδης, με κλωτσιές θα φύγει. Είναι δυνατόν, μπορεί να μην θέλει.
0: Με γνωστές, άμα το μάθει ο κόσμος. Θα πω, άμα το γνωρίζει.
3: Γιατί άμα ήταν... Στα κρυφά πάει και τον γυρεύει τον Άρη.
0: Και τι, άμα δεν δημοσιευτεί από τον Εραστέχνη ή από δημοσιογράφους και λοιπά, πού θα το μάθουμε.
3: Αυτός που θα θελήσει να πάρει τον Άρη, δεν θα έρθει στα κρυφά.
0: Αυτός που θα θελήσει να πάρει τον Άρη και έχει τόσα λεφτά, θα έχει τη δύναμη να πει ότι ξέρεις, θέλω να πάρω τον Άρη και δεν μου το δίνουνε. Τότε φυσικά θα αντιδράσει ο κόσμος.
3: Κανένας, όχι.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να θέλει. Κάποια στιγμή να έρθει, απλά...
3: Σαν τον Καρυπίδη, μπορεί να ήρθανε και πήγαν κατευθείαν στον Καρυπίδη.
0: Ναι.
3: Αλλά...
0: Ναι, και τους λέει δεν πουλάω. Εγώ πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι... Δεν ξέρω, τώρα μην είναι, σου λέω, φοβάμαι. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να πω τώρα τελευταία τη γνώμη μου, γιατί πραγματικά δεν... Τι να σου πω, δεν υπάρχει υγεία στο ποδοσφαιρικό Άρη. Τι να σου πω. Να σου πω ότι πιστεύω ότι ούτε με 30 εκατομμύρια και καλά που ακουγόντουσαν ότι ήθελε ο κύριος Καρυπίδης, αν τα έδινε κάποιος από γιόταν είπα εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Τώρα τι να σου πω.
3: Κοίτα, άμα έρχονταν ένας μεγάλος, δεν θα τον πουλούσε.
0: Μόνο άμα του δίνει πολλά λεφτά. Μόνο άμα του δίνει πολλά λεφτά.
3: Πόσα πολλά λεφτά.
0: Τι να σου πω.
3: Και 30 άμα είναι ο άλλος στρατοσχέδιο.
0: Εγώ σου λέω ότι.
3: Να πάει από εκεί που ήρθε. Αλλά βρίσκεται κανένα τέτοιο. Εκεί είναι το θέμα.
0: Δες
3: το
0: πάνω.
3: Θέμα δεν είναι να φύγει ο Καρυπίδης τώρα. Το θέμα είναι να έρθει άνθρωπος να παραλάβει την ομάδα. Γιατί άμα φύγει ο Καρυπίδης χωρίς να έρθει άλλος, τελείωσε.
0: Εσείς πιστεύετε ότι θα φύγει ο Καρυπίδης, Ο Καρυπίδης δεν φεύγει με τίποτα.
3: Φύγει, έτσι δεν θα φύγει. Δεν μας συμφέρει να φύγει, ναι, ακόμα.
0: Καλά, ούτε τον ίδιο τον συμφέρει να φύγει.
3: Μας συμφέρει εμάς αυτή τη στιγμή να τα παραθύσει για να φύγει. Ποιος θα πληρώσει τους παίχτες? Θα πάμε ερασιτεχνικό, θα πάμε. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Υποθετικά.
3: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο να έρθει άλλος. Αν δεν έρθει άλλος, δεν μπορεί να φύγει ο Καρυπίδης.
0: Μάλιστα.
3: Βούλιαξε η ομάδα τελείως. Ποιος θα πληρώσει την ομάδα, τους παίχτες, ποιος θα τους πληρώσει? Άντε, χαιρετώ, γεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Ο φίλος Σωκράτης λέει: καλησπέρα, αδερφέ. Άνθρωπος που λέει τον Γουλιέλμο μου κύριο είναι επικίνδυνος. Έφερε και την Κύπρια με τα πολλά λεφτά στο παλέ. Είδαμε που ήταν όλοι αυτοί τόσα χρόνια μακριά από τον μπάσκετ. Το μπάσκετ έχει δύο παιδιά από τα σπλάνα του Άρη και ευτυχώς ξέρουν πολύ καλά με τι έχουν να κάνουν. Ναι, παιδιά, ναι, εννοείται. Φτού και εγώ το λέω και σε φίλους μου κλπ. Μακριά, μπορεί να ακούγεται άσχημο αυτό που λέω, αλλά μακριά όλος ο υπόλοιπος οργανισμός με τον μπασκετικό Άρη. Μακριά! Αφήστε τον μπασκετικό Άρη στην ησυχία του και μακάρι να υπάρξει υγεία και ευημερία και στα υπόλοιπα τμήματα του Άρεος. Και όταν λέω στα υπόλοιπα δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο, μιλάω και για βόλεϊ κλπ. Γιατί και το βόλεϊ είναι μια πολύ πικρή ιστορία. Ανεβήκαμε όπως ανεβήκαμε με χαρές και δάφνες κλπ. Και με τα χίλια ζόρια θα κατέβουμε. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος? Άλλη πικρή ιστορία. Με τα χίλια ζόρια θα κατέβουμε στην πρώτη κατηγορία. Έτσι. Λοιπόν, φύγανε νομίζω όλοι οι ξένοι. Κακήν κακώς θα αγωνιστούμε. Με τα χίλια ζόρια. Με τα χίλια ζόρια. Το ιστορικό τμήμα του Πόλο διαλύθηκε με πρωταθλήματα, με διακρίσεις, με το ένα, με το άλλο. Παιδιά, ο Εραστέχνης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ. Ο Άρης και γενικότερα οι μεγάλες ομάδες πρέπει να έχουν διακρίσεις και νίκες και τίτλους από το σκάκι μέχρι και το ράγκμπι. Σε κάθε τμήμα. Δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι αμελητά κλπ. Ο φίλος ο Μαργαρίτης λέει: δεν ψάχνει κανείς. Και από ό,τι φαίνεται και ο ΑΣ για να ανεξήγει το λόγο προτιμάει Καρυπίδη. Όσο είναι αυτός ούτε συμπαίκτης, ούτε επενδυτής, ούτε αντιπρόεδρος. Θα συμφωνήσω μαζί σου, φίλε Μαργαρίτη. Δυστυχώς αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Τώρα, γιατί προτιμάει η καινούρια διοίκηση του Ερασιτέχνη τον κύριο Καρυπίδη, να πω νοήτο. Δεν ξέρω. Πολλά να πάει τα ερωτήματα και στον ΑΣ. Πολλές κατηγορίες που δεν απαντήθηκε καμία. Βέβαια. Πράγματι, με πολλοί κόσμος με τη νέα αλλαγή διοίκησης του Ερασιτέχνη πίστευε τώρα καλός, κακός για μια ελπίδα, για μια έτσι καινούργια προοπτική. Αλλά μόνο προοπτική δεν βλέπουμε. Το βόλεϊ χάλια, το πόλο διαλύθηκε. Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω, νομίζω αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, έτσι δεν είναι. Πραγματικά, παιδιά, θέλω να προσέχω τι λέω γιατί είμαστε και στον αέρα της πόλης. Νομίζω υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία πρέπει να καταβάλει η ΠΑΕ Άρη στον Ερασιτέχνη. Αυτά δεν ξέρω, έχουν καταβληθεί, δεν ξέρω. Ο φίλος ο Ευθύμης λέει: γιατί έτσι τους είπε το κόμμα. Ποιο κόμμα? Ναι, γενικά όντως πολλά να πάντα, πολλά μαύρα σύννεφα πάνω από τον Ερασιτέχνη. Εν πάση περιπτώσει, γενικά, αυτό δεν είναι κακό να το πούμε νομίζω. Ο Άρης πάντα, δυστυχώς, από όσο θυμάμαι και τον εαυτό μου και από όσο έχω ακούσει, έχω ψάξει κλπ. Ανέκαθεν έπασχε από παραγόντους. Έτσι ήταν σε όλα τα τμήματα. Δυστυχώς. Ελπίζω κάποια στιγμή να αλλάξει και αυτό, γιατί είναι πολύ κρίμα οι τόσες χιλιάδες Αριανοί να βλέπουν την ομάδα τους όχι όπως θα ήθελαν. Λοιπόν, να συνεχίσω το άρθρο το οποίο έλεγα. Μεταγραφικό μπαν επιβλήθηκε στην ΠΑΕ Άρης από τη FIFA με αφορμή μια τελευταία οικονομική εκκρεμότητα από τον Γερμάν Μπούργος. Η ΠΑΕ έχει ήδη καταβάλει περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ προς την πλευρά του Αργεντινού τεχνικού. Ωστόσο, απομένει ακόμη μια δόση των 75.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη δόση δεν πληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου και ως αποτέλεσμα ενεργοποιήθηκε η απαγόρευση μεταγραφών μετά από κινήσεις πλευράς του Αργεντίνου και του δικηγόρου του. Η υπόθεση ανάγεται στη δικαστική διαμάχη που ακολούθησε την αποχώρηση του Μπούργος από τον πάγκο του Άρη. Ο Αργεντινός είχε εργαστεί στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο έως τα τέλη Αυγούστου του 2022, έχοντας συνολικά 18 παιχνίδια στην τεχνική ηγεσία. Μετά την προσφυγή του στη FIFA, το επιδικάστηκε ποσό κοντά στις 670.000 ευρώ, το οποίο ο Άρης άρχισε να αποπληρώνει τμηματικά. Συνολικά πάντως η οικονομική επιβάρηση συγκεκριμένης υπόθεσης έχει φτάσει περίπου στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Και έχει και συνέχεια, αλλά πάμε να πάρουμε το φίλο μου, μην περιμένει. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Φίλε Σωμά, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι φίλε μου, το όνομά σου.
1: Δεν είχα σκοπό να πάρω, απλά λίγο σας ακούω να μιλάτε.
0: Ναι.
1: Ο προηγούμενος ο κύριος σωστός ήταν ο τελευταίος που μίλησε.
0: Ναι.
1: Τα έλεγε και δεν μπορούσε να τον καταλάβεις. Αυτό που σου είπε με απλά πράγματα για να το κάνουμε τα λίγα είναι ότι φέρτε μου ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός που θέλει να αναλάβει πλην του Καρυπίδη. Αυτός είπε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Εγώ σου είπε κάτι κακό και εσύ επέμενες. Άμα φύγει, άμα κάνει θα βρει λύση. Υπάρχει λύση, βλέπεις εσύ να υπάρχουν επενδυτές που να θέλουν να πάρουν τον Άρη.
0: Εγώ ρε φίλε δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ. Ούτε εγώ ούτε εσύ μπορείς να μου το πεις. Αυτό μπορεί να μας το απαντήσουν κατηγορό. Τι να σου πω, μπορεί να μας το πούνε οι άνθρωποι του ΑΣ και τις πάει. Δηλαδή πριν το καλοκαίρι ακούγαμε πόσο καιρό και θα έρθει και δεν θα έρθει και 30 εκατομμύρια.
1: Επειδή είμαι μεγαλύτερος από σένα.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό δεν έχει σχέση, αλλά τέλος πάω.
1: Ναι. Θέλω, θα το καταλάβεις τον ιρμό της σκέψης μου και της συζήτησης πάνω. Μιλάς για τον ΑΣ, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι αναλάβαν έναν ΑΣ Άρη χρεωμένο στα μπουνιά, κάνανε κανονική διοίκηση, έχουν ξεμπλοκάρει λογαριασμούς, βάζουν από την τσέπη τους λεφτά,
0: ναι.
1: Φέρανε κάποια τμήματα στην Α1 κατηγορία, έτσι, μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ γυναικών το έχουν στην Α1, βόλεϊ ανδρών το φέρανε στην Α1, έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι το πόλο το διαλύσαν, φίλε μου, ούτε με απασχολεί για το πόλο. Λες πήραμε πρωταθλήματα. Τι
0: εντάξει ρε φίλε,
1: πήραμε.
0: Γιατί είναι ευχάριστη όμως η είδηση αυτή. Δηλαδή, εντάξει, τι πρέπει να έχουμε. Μόνο, ας πούμε, ο Ολυμπιακός παράδειγμα που παίρνει ευρωπαϊκά στο πόλο, δεν είναι ωραίο.
1: Τωμά,
0: ναι,
1: άκουσε λίγο, αγόρι μου, για να καταλάβεις. Αυτοί πληρώνουν, αυτοί βάλαν το κεφάλι τους στον Τορβά. Αν γίνει οποιαδήποτε οικονομική ατασταλή, αυτοί θα τρέχουν στα δικαστήρια. Αυτού νου οι λογαριασμοί και τα σπίτια θα δεσμεύονται. Δεν θα δεσμεύονται σε σένα που κρατάς ένα μικρόφωνο ή εγώ που σε παίρνω ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα σου πω το άλλο, θα το αντιστρέψω και θα σου πω κι άλλο. Πού είναι ο λαός του Άρη, βοήθησε τα τμήματα του ερασιτέχνης Άρη. Για πες μου εσύ.
0: Ναι.
1: Ήμασταν εμείς εντάξει απέναντι στον ερασιτέχνη Άρη. Εγώ προσωπικά, άμα θες να σου στείλω και το Viber, φίλε, δύο παιδιά μεγαλώνω, δύο κοριτσάκια, 60 ευρώ τα έδωσα για να πάρω το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Αυτό μπορούσα να κάνω.
0: Και πολύ καλά έκανες, ναι.
1: Αυτό μπορούσα να κάνω, αυτό έκανα. Όλοι οι άλλοι που μιλάμε και κατηγορούν.
0: Εντάξει, ξυστή. Δεν είναι και εύκολες εποχές, ρε φίλε τώρα.
1: Φίλε, ωραία, ναι. Εγώ το καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολη εποχή. Για αυτούς δηλαδή που βάζουν το κεφάλι τους στην Τορβά, δεν ισχύει το.
0: Ναι, ίδιο. Αλλά θα σου πει κάποιος, ρε φίλε, είναι δικαίωμά τους να το βάλουν αυτό. Κατάλαβες.
1: Αν φύγουν, τι θα κάνουμε μετά, θα πάμε στη διοίκηση πρωτοδικείου και τα τμήματα θα παίζουν σε ερασιτεχνικά σωματεία.
0: Τώρα λες για τον ερασιτέχνη ή για την μπάλα, γενικά μιλάς.
1: Για τον ερασιτέχνη μιλάω, δεν με απασχολεί για την μπάλα εμένα.
0: Για την
1: μπάλα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Στο ποδόσφαιρο είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχει μεγαλομέτοχος. Έτσι δεν είναι. Από τη στιγμή που δεν πουλάει, δεν θέλει να πουλήσει ή δεν βρίσκεται.
0: Αυτός έτσι μας έλεγε πριν το καλοκαίρι. Και καλά πουλάει, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος.
1: Μπορεί να μην υπήρχε στα λεφτά που ζητάει, ρε φίλε. Εσύ πουλάς ένα μάξι, το πουλάς 3 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Και εγώ σου δίνω 1,5. Μου λες δεν σου δίνω, ρε μεγάλε. Εγώ θέλω 3. Δικαίωμά του.
0: Πάντως υπάρχουν πολλοί δυσπιστοί. Τώρα καλός ή κακός, πολλοί λένε ότι.
1: Εγώ δεν σε πήρα τηλέφωνο για τον Καρυπίδη.
0: Ναι,
1: ο Καρυπίδης αυτό με τα λάθη που έχει κάνει φέτος, και εγώ ήμουν αυτός που φώναζε και έλεγε, ρε άνθρωπε, φέρε δυο center back. Την έχει την ομάδα με 10 βαθμούς πέμπτη.
0: Ναι.
1: Και δίπλα ο Σαββίδης, ο Ιβάς Σαββίδης.
0: 15 Οκτωβρίου δεν λέει κάτι. Εμένα δεν μου λέει τίποτα πάνω σε αυτό.
1: Φίλε, όλοι στο τέλος κρινόμαστε. Και
0: πέρυσι
1: το πήρε κύπελο. Θα δούμε
0: αυτό.
1: Η διάρκεια.
0: Μακάρι να συνεχίσει έτσι ο ποδοσφαιρικός Άρης, αλλά
1: διάρκεια,
0: πιστεύεις έτσι όπως βλέπεις την ομάδα ρεαλιστικά ότι θα συνεχίσει να είναι πέμπτη.
1: Με πήγε στο ποδόσφαιρο που δεν ήθελα να μιλήσω καθόλου για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ότι το αποφεύγω. Εγώ πήρα να πάρω να κάνω μια έκκληση σε όλους. Μίλησες πριν και λες είναι διαλυμένο το τμήμα βόλεϊ ανδρών. Ωραία. 11 συμβόλαια υπόγραψε αυτός ο άνθρωπος εχθές, ο Αϊβαζίδης, που είναι πρόεδρος των ΑΣ.
0: Ναι.
1: Γνωρίζεις ποιους παίκτες έχει φέρει, που λες ότι δεν υπάρχει κανένας ξένος.
0: Όχι, δεν γνωρίζω.
1: Τότε πώς μπορείς και το λες αυτό το πράγμα στον αέρα και
0: εγώ ξέρω ότι φύγανε οι ξένοι. Δεν φύγανε.
1: Το Θωμά, τον Βασίλη, τον Βροχίδη,
0: ναι.
1: Να σου πει αν υπάρχουν ξένοι στην ομάδα, δεν υπάρχουν.
0: Οκ. Okay.
1: Κατάλαβες, δηλαδή λες κάτι, το λες στον αέρα, σ' ακούνε οι άλλοι. Λες εσύ ότι
0: εγώ ρε φίλε ήξερα και τώρα δεν μπορώ να σου πω από πού το έμαθα και λοιπόν ότι η κατάσταση ήταν τραγική. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει,
1: ναι,
0: πω. Μακάρι να είναι έτσι όπως θα λες.
1: Η κατάσταση είναι τραγική. Την επόμενη εβδομάδα υπάρχει Άρης, παλαιό φάλερο παιχνίδι εντός έδρας. Άμα γεμίσεις την Ίκρα δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει νομίζεις εσύ ο σύλλογος. Αλλά όταν τα τμήματα τα παίζουν εντός έδρας και παίζουν σε άδεια γήπεδα, αυτά τα προβλήματα θα υπάρχουν. Θα πω κάτι τελευταίο και θα κλείσω και το είπα και σε άλλη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Παίζει ο συμπολίτης φούτσμπαλ. Το ξέρεις το φούτσμπαλ του στο
0: ναι, το ξέρω.
1: Στο παρκέ.
0: Ποδόσφαιρο άλλα, ναι.
1: Το παίζουν στην Ίκρα. Έχει 2 χρόνια που ανεβήκαν αλφαεθνική. Είναι γεμάτο καθαγωνιστική. Κατάλαβε. Αυτοί που τους κοροϊδεύουμε εμείς.
0: Εντάξει, οπότε χρειάστηκε ήταν ο κόσμος του Άρη Πάρους και στο Βολή.
1: Φίλε, εγώ δεν αμφισβητώ. Πέρσι όντως στήριξε. Πρέπει να στηρίξει και φέτος. Αν θέλουμε να, τα τμήματα του ερασιτέχνη, για ερασιτέχνη να μιλήσουμε, πρέπει και οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ να βοηθάνε οικονομικά και να δίνουν αυτό που πρέπει να δώσουν. Το νόμιμο δηλαδή στον ερασιτέχνη, αλλά πρέπει και εμείς από το χρέωμα, από την πλευρά μας, για να κάνουμε κριτική και να έχουμε απαιτήσεις αυτά τα τμήματα να τα δούμε, να τα βοηθάμε.
0: Okay.
1: Ένας πάρης πήρε ένα διαρκείας, ένας σώμας να πάρει. Υπάρχει και στο site μέσα οικονομική ενίσχυση και 5 ευρώ μπορείς να βάλεις. Κατάλαβες, ο Αποστολάρας βγαίνει από τον Εύωσμο συνέχεια που είπε ο προηγούμενος κύριος που το σώμα.
0: Εντάξει, ο καθένας λέει,
1: ο λέει
0: δημοκρατία δεν έχουμε ρε φίλε, μπορεί να πει ότι θέλει ο Αποστολάρας. Γιατί...
1: 6 ιδεών, και εγώ να σε πω για 6 ιδεών μέχρι
0: δημοκρατία δεν έχουμε. Δηλαδή άμα δεν βρεις και δεν προσβάλλεις, γιατί να μην πεις τη γνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Ρε φίλε, συνέχεια όμως το ίδιο πράγμα δεν...
0: Εντάξει, θα κάνουμε.
1: Η καραμέλα δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Η έκθεση ιδεών δεν οδηγεί πουθενά. Εδώ θέλουμε πράξεις.
0: Θα κάνω καλύτερη έρευνα πάντως. Θα ρωτήσω όποιον πρέπει να ρωτήσω και για το Βόλεϊ. Και θα δούμε. Μακάρι. Ωραία, μακάρι. Το ήξερες όμως πριν λίγες μέρες ήταν στο μετέχνημα άμα κατέβει ο Άρης σε Α Εθνική. Το ξέρεις όμως.
1: Ωραία.
0: Αυτό από μόνο του πάντως κάτι λέει.
1: Προχθές υπόγραψε 11 συμβόλαια. Αν δεν υπόγραφε 11 συμβόλαια, η ομάδα δεν θα έπαιζε στην Ελλάδα.
0: Αυτό πάντως από μόνο του κάτι λέει. Και γιατί δεν μείνανε ήδη υπάρχοντες παίκτες που είχαμε το καλοκαίρι.
1: Τα συμβόλαια που κάνανε φίλοι ήταν υπέροχα. Δεν μπορούσαν να τα αποκριθεί.
0: Μάλιστα.
1: Πέρανε παικταράδες. Ποιος θα τους πληρώσει.
0: Okay. Τώρα αυτοί οι παίκτες δηλαδή θεωρητικά είναι καλύτεροι από αυτούς που.
1: Διεθνή πασαδόρα στο νο. Ποιος θα τους πληρώσει.
0: Αυτοί που φέρανε είναι καλύτεροι τώρα.
1: Δεν ξέρω, εγώ οι τρεις που ξέρω είναι καλοί. Ο Πασαδόρος είναι Γάλλος, έχει φέρει τον Κουκλίσκι και έναν Μωρέιρα Βραζιλιάνο. Καλή.
0: Μακάρι, άντε να
1: θα
0: δούμε.
1: Θα παλέψει η ομάδα για να σωθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Okay.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, γεια. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος λέει ότι πιστεύεις ότι δεν πρέπει, δεν το διαβάζεις. Δεν είπε ο Ευαζίδης στην έλευση, δεν ξέρει πόσα χρωστάει η ΠΑΕ στον ΑΣ και πόσα πρέπει να παίρνει. Μάλιστα. Εγώ πώς ξέρω, παιδί μου, τώρα περίπου το πόσο και δεν ξέρω και ο Σαϊβαζίδης. Περίεργα πράγματα. Βέβαια, από την ΚΑΕ ζητάει χωρίς παραστατικά λεφτά την κουβέντα με το ότι δεν υπάρχει κάποιος. Το ακούγαμε και στο μπάσκετ. Ναι, ρε, προφανώς εννοείται δε, αυτή η κουβέντα. Εντάξει, τη γνώμη μου λέω, εννοείται. Μια χαρά, μα θέλουμε, υπάρχει, αλλά τέλος πάντων. Εννοείται. Τέλος πάντων. Ο φίλος ο Χαμπίτο λέει: καλησπέρα, Πολυκανοπίδιο, και να είσαι πάντα δυνατός. Κάθε που γίνεται αναφορά στο ποδοσφαιρικό Άρη, ίσα που μαυρίζει την ψυχή μας. Πραγματικά, ένας άνθρωπος που δεν είχε ποτέ παρελθόν με τον Άρη, ήρθε, ανέλαβε και μας γλεντάει εδώ και χρόνια. Οι Αριανάρχες πάντα κοίτασαν το κόμμα τους και τώρα που ο Καρυπίδης είναι δικός τους, δύσκολο να πάνε απέναντί του. Ο Καρυπίδης νιώθει αυτοκράτορα στον Άρη, Θωμά. Ο Καρυπίδης νιώθει αυτοκράτορα στον Άρη, Θωμά, και εσύ το πουλά στο σπίτι σου, πες. Απλά όταν θα έρθει κάποιος να το δει και να το πάρει, ζήτησε του ένα μύριο.

Καμιά πόσο 100-200 συνδεσμοί τέλος πάντων πάνε. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω τώρα. Νομίζω έπαιζε και ο Μαυρίδης εκεί πέρα. Τέλος πάντων έχουν κάνει εκεί πέρα. Για κάποιο λόγο πηγαίνουν στο φούτσαλ. Εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, Σοκράτης λέει: φούτσαλ πληρώνουν, πιστεύει, εισιτήριο οι γείτονες της γειτονικής χώρας από την Τουρκία. Εντάξει, αυτό παιδιά δεν το ξέρω, δηλαδή ας πω. Καλησπέρα, Θωμά. Ωραία τα λέει ο Πάρης. Τον ακούω καιρό. Αγαπάει το σύλλογο, αλλά ρε φίλε, εντάξει, ραδιόφωνο είναι. Λέμε τις απόψεις μας, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε για να μιλήσουμε. Στους άλλους συλλόγους, οι οπαδοί δηλαδή στηρίζουν οικονομικά και παίρνουν πρωταθλήματα. Μην κουνάμε το δάχτυλο μια ζωή στον απλό κόσμο. Θα συμφωνήσω και σε αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και για τα τηλεφωνήματά σας. Μην φύγει κανείς, θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω δρυμύτερος, μείνετε όλοι συντονισμένοι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Γέλο Ρέντο 101.7. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Έχουμε ένα προβληματάκι να πούμε τεχνικό με τις διαφημίσεις, γι' αυτό ακούγατε μουσική. Λοιπόν, τσεκόρεστο μας πίσω από το μικρόφωνο, 7 και 11 πρώτα λεπτά. 15 Οκτωβρίου θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Μετά ακολουθεί η αγαπημένη σας Μάριον Σιριώτου. Λοιπόν, 23-13-28-8-28, καλείτε να πείτε ό,τι θέλετε για ποδόσφαιρο, ερασιτέχνη, μπάσκετ, ό,τι αγαπάτε. Στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Yellow Viber, θα σας πω ευθύς αμέσως τον τρόπο επικοινωνίας. 69-36-51-20-99, επαναλαμβάνω, 69-36-51-20-99. Είναι ο τρόπος επικοινωνίας για το Yellow Viber, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber, στον αριθμό του σταθμού, ώστε να πείτε να γράψετε ό,τι θέλετε και φυσικά τηλεφωνικού στο 2310-328-828.

0: Είχαμε μείνει στα του ποδοσφαίρου και στα του ερασιτέχνη. Πραγματικά δεν θέλω να επεκταθώ. Δεν πρέπει να επεκταθώ. Τέλος πάντων, ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή. Για το ποδοσφαιρικό Άρη τα έχουμε πει άπειρες φορές. Άπειρες, δηλαδή πραγματικά γινόμαστε όχι κάτι παραπάνω από κουραστικοί. Αλλά εντάξει, καλός ή κακός, πρέπει να τα συζητάμε όσο και μας κουράζει. Τώρα να πούμε για τον Μπούργο, στίχες Γιάννη, τι είχα πάντα, τι να σας πω τώρα. Εντάξει, δεν είναι άμα. Εντάξει, δεν είναι τα δεδουλευμένα του λένε, δεν είναι. Λοιπόν, αλλά εάν νομικά τα δικαιούται. Τι να το πούμε τώρα, άμα είναι ηθικό ή ανήθικο. Παιδιά, τι να σας πω τώρα. Εμείς μιλάμε για εκατοστάρικα, πεντακοσάρικα, χιλιάρικα στις δικές μας δουλειές. Κατάλαβες, ο καθένας στη δικιά του δουλειά προσπαθεί να διεκδικήσει όσα παραπάνω χρήματα γίνεται. Εντάξει, τώρα ηθικό, ανήθικο, τι να σου πω. Θα του πει κάποιος, είναι δικαίωμά του. Άμα τα δικαιούται, επαναλαμβάνω, νομικά βάσει νόμου, θα τα διεκδικήσει. Εάν δεν τα δικαιούταν, θα του πούμε τότε βρίστε τον, πείτε τον Μπούργο Σαλίτη και το ένα και το άλλο. Τι να πούμε τώρα. Ξέρετε πώς είναι το πράγμα, έτσι. Ο Απόστολος λέει, τσεκούρα θεέ, πάρε τι πάει, Άρης ντοκιμαντέρ, Αριανάρα Κατερίνη. Γεια σου ρε Αποστολάρα. Δεν έχω 30 εκατομμύρια φίλε να την πάρω. Άμα είχα, πίστεψέ με, να την έπαιρνα. Αν θα μου την έδινε ο κύριος Καρυπίδης, έτσι. Είναι και αυτό. Δεν ξέρω, θα μου την έδινε, άρα. Λοιπόν, έχουμε μπασκετάρα. Το κόβουμε το μπασκετάκι, δεν υπάρχει μπασκετάκι, είναι μπασκετάρα. Το Σάββατο κόντρα στο Μαρούσι στις 5, αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε και επίσημα το πρόγραμμα και το ωράριο. Κάθε γιορτή στο παλέ, κάθε παιχνίδι στο παλέ πρέπει και είναι και θα είναι μια γιορτή. Sold out, υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα του κόσμου για ένα εισιτήριο. Το καλοκαίρι για να διαρκές και γενικά. Και όσο πηγαίνει καλά η ομάδα, αυτό θα είναι και ακόμη πιο δυσέβρετο. Βασίλης Πανούλης, απόλαυσα την αντίδραση, δεν κοιμήθηκα μετά την καρδίτσα. Λοιπόν, αποθέωσε την ομάδα του για την αντίδρασή της στο δεύτερο ημίχρονο και για ακόμη μια φορά έδειξε ότι δεν ξεχνά τι είχε γίνει στην καρδίτσα. Ρωτήθηκε για το αν η ομάδα του έχει αρχίσει να αποκτά σταθερές μέσα από τις διαδοχικές νίκες και είπε ότι δεν μετράω τις νίκες αλλά το κάθε παιχνίδι. Θα χαλαρώσει αν σκέφτεσαι το σερί, συμφωνώ θα πω. Η ομάδα παίζει μοντέρνο και επιθετικό μπάσκετ. Θέλουμε να μειώσουμε τα νεκρά διαστήματα και να μην χαλαρώσουμε. Κάνοντας ο καθένας το δικό του. Δεν έχει σημασία το ποιο, σημασία έχει να αποκτήσουμε μεγαλύτερη διάρκεια στην καλή απόδοση. Ούτε μετρά ποιο παίζει καλά σήμερα. Σημασία έχει ότι τα παιδιά κατάλαβαν το λάθος τους και στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν καταπληκτικό μπάσκετ, αναγκάζοντας τον αντίπαλο να δυσκολευτεί πάρα πολύ. Είπε και εξήγησε ο Βασίλης Πανούλης ότι δεν κοιτάει τα πρόσωπα. Με ενδιαφέρει να κερδίζουμε έστω με έναν πόντο και να παίζουμε έτσι όπως θέλουμε. Θα υπάρξουν παιχνίδια στα οποία θα βγούμε από αυτό που θέλουμε, όπως έγινε στην καρδίτσα. Σημασία δεν έχει επίσης ποιος θα παίξει καλά τώρα. Κάποιος άλλος μπορεί να το κάνει τα Χριστούγεννα. Είμαστε στην αρχή της χρονιάς. Είμαστε ομάδα και θέλουμε να έχουμε βάθος. Εγώ θέλω ο καθένας να δίνει το 100% προς όφελος της ομάδας και να ανταποκρίνεται στον τρόπο παιχνιδιού που θέλουμε. Μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν φαίνονται στη στατιστική. Με ρωτήσατε για το ποσοστό ετοιμότητας. Προσωπικά δεν μου αρέσουν τα ποσοστά, αλλά να παίζει η ομάδα το μπάσκετ που θέλουμε για να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε. Κυκλοφορώντας την μπάλα, παίζοντας καλή ατομική και ομαδική άμυνα. Θα υπάρξουν και καλά παιχνίδια που μπορεί να μην παίξουμε καλά και θα κερδίσουμε ή το αντίθετο. Κάθε παιχνίδι είναι και ένα καινούριο μάθημα για εμάς. Αναφέρθηκε στην ήττα από την καρδίτσα, είπε ότι ήμουν ξύπνιος για πάνω από μία μέρα λόγω του τρόπου, της νοοτροπίας και της χαλάρωσης που είχαμε. Επειδή είχαμε κερδίσει στη Λεμάν, παίξαμε με τη λογική ότι ήμασταν υπερομάδα. Δεν είναι έτσι. Και τέλος, σχετικά με το τι απόλαυσε περισσότερο μεταξύ του πληθωρικού πρώτου δεκαλέπτου και του καταπληκτικού δεύτερου ημιχρόνου, απάντησε ο Βασίλης Πανούλης λέγοντας ότι ήταν η αντίδραση της ομάδας. Είπα νωρίτερα ότι κάθε παιχνίδι είναι ένα μάθημα και σε ένα παιχνίδι που ήταν στον πόντο, όλοι κατάλαβαν τι έφταιγε και το διορθώσαμε. Βγάζοντας τρομακτική ενέργεια, κυκλοφορία μπάλας και αλληλοκάλυψη στην άμυνα. Αυτό το παιχνίδι έδειξε πολλά, είπε ο coach της ομάδας Βασίλης Πανούλης. Ο οποίος Βασίλης Πανούλης, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, είναι νομίζω ο θεμέλιος λίθος, ο γκόλιθος, είναι η αρχή των πάντων όσον αφορά τον καινούριο πασχετικό Άρη που ονειρευόμαστε. Παρακαλώ, χαίρετε.
1: Έλα.
0: Ναι, το όνομά σας.
1: Γεια σου, καλησπέρα σε εσένα και σε όλο το ακροατή. Ο Τάσος είναι φίλο μου.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Ήταν να σε πω δύο πραγματάκια, αν και δεν... Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του άποψη, ρε παιδί μου. Ακούω τα παιδιά που παίρνουν τηλέφωνο πολλές φορές και λένε πράγματα, αλλά κοίταξε τώρα, ας πούμε, το παιδί αναφέρθηκε στον ερασιτέχνη. Στις άλλες εβδομάδες τώρα. Δεν πηγαίνει ο κόσμος και στηρίζει τον ερασιτέχνη και γεμίζει τα γήπεδα και το καθεξής, έτσι. Έχουν μεγαλοπαράγοντες οι άλλες οι ομάδες, έχουν κάνει κάποια συμφωνία με τις ΠΑΕ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δίνουν ένα πολύ μεγάλο ποσό και με εκείνο το ποσό κουνιέται όλος ο ερασιτέχνης στα διάφορα τμήματα.
0: Ναι, στον Ολυμπιακό, εντάξει, στον Ολυμπιακό τα βάζει όλα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παράδειγμα.
1: Ναι, στην ΑΕΚ τα βάζει από το καινούργιο το γήπεδο ο Μελισανίδη, θέλει πριν τώρα ο λεγάμενος ο Ηλιόπουλος, τον άλλο να τα βάζει ο Σαβίδης και στον Άρη ας έρθει ο κόσμος να πάρει διαρκεία στο ποδόσφαιρο, να πάρει διαρκεία στο μπάσκετ, πάνε σε όλες τις εκδρομές, δώσε τις εκδρομές στον Ερασιτέχνη.
0: Είναι πολλά λεφτά, ναι, από εδώ και από εκεί. Εντάξει, μακάρι να έχουμε χρόνο και χρήματα να τα διαθέσουμε, ναι, για πες.
1: Δεν γίνεται, έλα και στον Ερασιτέχνη και δεξιά και αριστερά. Αυτά εδώ δεν γίνονται, ρε. Ούτε τα γήπεδα, όπως λέει τώρα, όπως είπε και ένα άλλο παιδί σε μήνυμά του τώρα. Πάνε οι δεσμίτες τώρα όλοι τζάμπα εκεί πέρα και παίζουν μεταξύ τους και μετά πηγαίνουν σε αυτό το άθλημα, πώς το λένε εκεί και βλέπουν τώρα. Τι πληρώνει η
0: καλά, ρε παιδιά, τώρα αφήστε τώρα. Τα τι λέμε για το φούτσαλ τώρα. Είμαστε εδώ, θα βάλουμε το φούτσαλ.
1: Αφήστε τα πράγματα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτά όλα γίνονται όταν υπάρχουν μεγαλοπαράγοντες. Κάνουν τη συμφωνία όπως είπαμε, ένα εκατομμύριο ξέρω εγώ για τον
0: Ερασιτέχνη. Εγώ ξέρω στον Ερασιτέχνη πάω.
1: 500.000 ναι. Και ούτω καθεξής.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στον Ερασιτέχνη του τον δίπλα έδωσαν λεφτά και ο Μιστακίδης και ο Σαβίδης. Δεν θυμάμαι τώρα πώς.
1: Ακριβώς, όλα ναι. Τα τμήματά τους έτσι κουνιούνται και κάνουν διακρίσεις και οργανώνονται και δίνουν λεφτά. Δεν τα δίνει κανένας που μπαίνει για να κρατήσει από μόνος του το χ τμήμα, ούτε ο κόσμος τους πηγαίνει και το κρατάει το τμήμα.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κοίτα, καλό είναι, αυτό θα ήταν το ιδεατό, θα ήταν το ιδανικό. Να μπορούσε ο κόσμος του Άρη να στηρίξει και τον Ερασιτέχνη. Αλλά είναι αυτό που λες. Και στο ποδόσφαιρο. Και στο ποδόσφαιρο, συγγνώμη. Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και δεν γίνεται σε καλές εποχές. Τώρα θα γίνει τώρα.
0: Και συγγνώμη που σε διακόπτω. Στο ποδόσφαιρο, αυτό που συζητώ, δεν το λέω εγώ. Μου το λένε πάρα πολλοί συναριανοί φίλοι και γενικά που συζητάω και στο γήπεδο κλπ. Το μεγαλύτερο κακό που έχει κάνει ο Καρυπίδης στον Άρη είναι ότι έχει καταφέρει να διώξει κυριολεκτικά πέτσια από το γήπεδο. Τώρα καλός ή κακός, έτσι είναι. Τι να κάνουμε.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλε μου, όπως το είπες. Δεν είναι όλος αυτός ο κόσμος που έχει απομακρυνθεί.
0: Δηλαδή,
1: υπάρχει λόγος και αιτία.
0: Δηλαδή λες και αυτοί που δεν πηγαίνουν γήπεδο δεν είναι αριανοί άρρωστοι και δεν αγαπάνε, δεν θέλουν το καλό του Άρη.
1: Όπως συμβαίνει σε όλα τα πράγματα στη ζωή, όταν δεν υπάρχει σε κάτι εξέλιξη και είναι σε μια συγκεκριμένη τελματώδη κατάσταση, έρχεται η φθορά στα πάντα, στις ανθρώπινες σχέσεις, στον αθλητισμό, σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το πράγμα συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ποδοσφαιρικό Άρη. Είναι σε ένα σημείο στάσιμο, σημειωτών. Ούτε μπρος ούτε πίσω, ρε παιδί μου. Σημειωτών. Σε συνδυασμό βέβαια και με το άλλο όλα έτσι που γίνονται στις άλλες τις ομάδες. Παίζουν ρόλο και αυτά εδώ πέρα. Γιατί λέει κάποιος, α, τι μας νοιάζει ο ένας, τι μας νοιάζει ο άλλος. Δεν σε νοιάζει ο ένας, τι σε νοιάζει ο άλλος. Εντάξει. Όλα, βλέπεις το τι γίνεται δεξιά και αριστερά αρέσει τώρα. Δεν μπορεί, κανένας δεν μένει μόνος του. Κανένας δεν είναι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να καθίσει μόνος του.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν βλέπεις τις εξελίξεις δεξιά και αριστερά. Τι είμαστε σε ένα γαλατικό χωριό μόνοι μας.
0: Καλός κακός έτσι είναι, λογικό.
1: Έτσι δεν είναι ρε παιδιά. Λέει ο άλλος να πούμε τώρα, οι άλλοι πριν από 10 χρόνια ξέρω εγώ δίπλα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, 12-13. Τώρα είναι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς τι θα κάνουμε, θα καθίσουμε έτσι και θα περιμένουμε να δούμε πότε θα θυμηθεί, αν θυμηθεί, να πουλήσει κάποιος.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Θέλει να πουλήσει. Ξανά μην είναι με τα ίδια. Εσείς καταλαβαίνετε από όλα αυτά εδώ πέρα, όλα αυτά εδώ τα χρόνια, ότι ο άνθρωπος έχει κάποια διάθεση, ότι θέλει να πουλήσει. Έκανες μια διαδρομή ρε άνθρωπέ μου, με τα καλά σου, με τα αρνητικά σου, θετικό το πρόσημό σου, τον πήρες από το α το σημείο, το πήγες στο χ σημείο. Δεν θα υπάρξει κάποιος επόμενος. Λένε όλοι, α, λέει, πούντος λέει ο άλλος να εμφανιστεί. Καλά ρε παιδιά, στις άλλες τις ομάδες όταν εμφανίζονται κάποιοι άλλοι άνθρωποι, δεν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και εμφανίζονται, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι προϋποθέσεις αυτές τη στιγμή στον Άρη για να εμφανιστεί κάποιος άνθρωπος υπάρχουνε. Δεν υπάρχουν οι προϋποϋθέσεις. Όταν συναντάς ένα τείχος, τι τείχος συναντάς στον Άρη? Στον Άρη θα υπάρχουν εξελίξεις με αυτό εδώ το πράγμα που γίνεται. Βέβαια και γι' αυτό πίεσαμε κιόλας να μπει και άνθρωπος της ΠΑΕ μέσα σε όλη αυτή την επιτροπή που γίνεται για το γηπεδικό. Μόνο εκεί θα υπάρξει εξέλιξη στον Άρη. Και ο άλλος σε λέει, ρε παιδί μου, περιμένουμε, περιμένουμε. Άντε εσύ, εγώ σε κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Τον ακούσατε προχθές τον άνθρωπο που έβγαλε ο δασκάλου?
0: Ποιο να λες?
1: Έβγαλε στην εκπομπή του έναν άνθρωπο που συμμετείχε σε όλο το project του Βοτανικού. Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο άνθρωπος είπε κάποια πράγματα. Δεν με νοιάζουν εμένα τα κόμματα. Mm-hmm. Τι είναι Νέα Δημοκρατία εγώ, Σε και με καταρχήν δεν θα τους ψηφίσω από τι, δεν θα τους ψηφίσω.
0: Mm-hmm.
1: Το λέω για τον κόσμο. Mm-hmm. Τον ακούσανε τι είπε. Πριν από κάποια χρόνια η κυβέρνηση έκανε μια εξαγγελία για μια συγκεκριμένη έκταση στο IKEA. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ότι εκεί θα γινόταν το γήπεδο του Άρη. Αφού τελείωσε η έκθεση, σβήσανε τα φώτα και ούτω καθεξής, εμφανίστηκαν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ένας χι άνθρωπος. Το θυμόμαστε ο Τριμάτης.
0: Ναι.
1: Ότι αυτός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα χρηματοδοτούσε και θα έτρεχε αυτό το project.
0: Ναι.
1: Άνθρακας ο θησαύρος, μπούρδες, κατσαρές. Δεν έτρεξε τίποτε. Δεν έκανε τίποτε γιατί δεν είχε τη δυνατότητα να το τρέξει όλο αυτό εδώ το άνθρωπο. Ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, τα χρήματα και το καθεξής. Εσύ τώρα είσαι συγκεκριμένη πάλι η ίδια κυβέρνηση μετά από τόσα χρόνια. Όταν έρχονται και σε παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα, ένα project, πώς θα καθίσεις το ίδιο το τραπέζι, ρε, με ποιους θα μιλήσεις?
0: Ναι.
1: Τι θα πεις, εγώ είμαι ο πρωθυπουργός τώρα. Θα έκανα μια εξαγγελία. Ποιοι είναι οι άνθρωποι σας εδώ και μου ζητάτε ξανά αυτό το πράγμα και έτσι? Θα καθόσουνα? Οι υπουργοί σου να μιλήσετε ξανά? Εγώ δεν θα καθόμουν.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έλεγα, ρε φίλε, εδώ γίναμε ρε τίκολο των σκυλιών.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Θα καθόμουν μόνο εάν εγώ ο ίδιος είχα έναν τέτοιον άνθρωπο και με παρουσίαζαν το project αυτό εδώ μια σοβαρότητα οι συνομιλητές και έβλεπα ότι όντως αυτό εδώ μπορεί να προχωρήσει και χρειάζονται χρήματα, όχι αέρας κοπάνιστος, και χρειαζόταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να το υλοποιήσει αυτό. Τότε έχουμε το πακέτο να μιλήσουμε με κάποιους σοβαρούς ανθρώπους, να εξελιχθεί αυτό το πράγμα και σε συνδυασμό με έναν άλλον επιχειρηματία που μπορεί να το τρέξει. Mm-hmm. Δεν καθόμουν εγώ τώρα να συναναστρέφομαι τώρα με κολοκύθια με ρίγανη.
0: Ναι.
1: Αυτή θα είναι η εξέλιξη για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Και κλείνοντας με κάτι άλλο γεγονός, τα ίδια λέγανε και για τον μπασκετικό Άρη παλαιότερα. Ποιος θα έρθει να τον πάρει τον μπάσκετ του Άρη που σε σχέση με το ποδόσφαιρο...
0: Ποιο τον μπάσκετ κιόλας?
1: Ναι, τον μπάσκετ ακριβώς. Τα ίδια οι Αριανοί, όχι όλοι, ένας αρκετά σημαντικός αριθμός, τα ίδια έλεγαν.
0: Αυτοί είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι η κλειστή η Λίγκα, είναι στην Eurolίγκα. Γιατί να δώσει ένας λεφτά?
0: Δεν θέλανε μάλλον.
1: Βέβαια δεν θέλανε. Κανένας δεν θέλανε να έρθουνε. Γιατί ξέρεις, γιατί καλουχήθηκανε στον Άρη, φίλε μου καλέ, και μεγάλωσανε ότι και παλαιότερα παίξε μεγάλο σημαντικό ρόλο, αλλιώς ξεκίνησε η Σιλέσκη και πώς εξελίχθηκε, ότι δίνοντας 20-30 ευρώ ή παίρνοντας ένα τηλέφωνο καλή ώρα όπως εγώ στο ραδιόφωνο, μπορώ να κάνω τον πρόεδρο στον Άρη. Αυτή η εντύπωση δόθηκε σε πολύ μεγάλο αριθμό του κόσμου του Άρη, ότι ο Απένταρος μπορεί να είναι πρόεδρος στον Άρη.
0: Mm.
1: Ρε πρόεδρος στον Άρη είσαι ρε εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να είσαι, να πούμε, δισεκατομμυριούχος ρε εσύ τώρα. Και με κάνεις το να πούμε ο ανεπάγγελτος θα είσαι πρόεδρος στον Άρη.
0: Ιδανικά, ναι. Δίκιο
1: έτσι, έτσι αποκτούσανε φήμη, έτσι ασχολούσανε με τα κοινά και δεξιά και αριστερά πέφτανε οι κουτάλες. Αυτά γίνονταν στον Άρη μια ζωή. Και τώρα βλέπετε το μπάσκετ που έγινε παγκόσμιο.
0: Δυστυχώς έχεις δίκιο, ναι.
1: Παγκόσμια διαφήμιση στο μπάσκετ. Πάλι.
0: Μακριά από τον μπασκετάκι, μακριά, μακριά.
1: Ναι, παιδί μου, θέλω να σου μακριά. Πω, πάλι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και σε λένε, ξέρω εγώ, θα μου πεις, εντάξει, άντε να μην επεκταθώ, να μην μιζεδιάσω. Και αυτά εδώ πέρα και πάλι γκρινιάζουνε. Οι εξελίξεις πρέπει να γίνουνε με το γηπεδικό του ποδοσφαιρικού Άρη. Mm. Καμία ομάδα δεν έμεινε στάσιμη στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Όλοι οι άνθρωποι προσφέρουν, κάνουν ένα κύκλο, πρέπει να έχουν αυτογνωσία μέχρι που είναι οι δυνατότητές τους, τι μπορούν να προσφέρουν, και πάντα υπάρχει ο επόμενος. Δεν είναι αυτός ή το χάος. Το καταλαβαίνουμε?
0: Να, έτσι.
1: Είμαστε φίλαθλοι και οπαδοί του Άρη. Ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει κόσμο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Κανένας δεν είναι παραπάνω από τον Άρη. Βοηθάνε όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του, έτσι είναι και οι ιδιοκτήτες των ομάδων, θα σου το αποδώσει η ιστορία το τι πρόσφερες, αλλά πάντα θα υπάρχει ο επόμενος για να την πάει την ομάδα πιο πέρα. Και ούτω καθεξής και πιο πέρα και πιο πέρα, και το πέρα είναι η κορυφή.
0: Έτσι.
1: Όπως είναι ο Άρης, γεννημένος να κυνηγάει τα πρωταβλήματα και τα κύπελα. Κλείνω με αυτό και μην με πει κάποιος, α, στο ποδόσφαιρο πότε κυνηγούσε τα πρωταβλήματα και τα κύπελα. Ο Άρης έχει ιστορία 100 τόσα χρόνια, ρε. Από τότε που έγινε επαγγελματικό, έμειναμε εμείς στον ερασιτεχνικό παραγωντισμό.
0: Έτσι.
1: Ο Άρης αυτό το λάθος έκανε.
0: Έγινε.
1: Δηλαδή, από εκεί που έφυγε η ομάδα από τα... Έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, οι άνθρωποι που ασχολούνταν με το ποδοσφαιρικό Άρη σε παραγωγικό επίπεδο ήταν ερασιτέχνες. Ήταν πιο μπατήριδες από μένα που σε μιλάω.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε. Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, το όνομά σας.
2: Θόδωρος.
0: Γεια σας, Θόδωρος. Ακούμε, παρακαλώ.
2: Ήθελα λίγο να διαφωνήσω με τον προηγούμενο φίλο και με σένα σε ένα σημείο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί λέτε, ρε παιδιά, ότι φύγαν τα πετσιά από το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Τα πετσιά δεν φύγαν ποτέ από το γήπεδο. Φύγανε απλά κάποιοι που δεν θέλουν το πρόσωπο του Καρυπίδη, δεν θέλουν, δεν ξέρω τι είναι αυτοί που φύγανε,
0: ναι.
2: Αλλά οι πραγματικοί Αριανοί πρέπει να πηγαίνουν στο γήπεδο.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί και το ενδεχόμενο του να έρθει κάποιος επενδυτής, από πού θα κρυθεί, τι θα του πει ο Καρυπίδης, ότι έχω 2.000 διαρκείας, δεν πρέπει να πάμε όλοι να βοηθήσουμε την ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Βλέπω δηλαδή ότι γενικά είμαστε λίγο... Αν εξαιρέσει τον μπάσκετ, ας πούμε, που και εκεί ποιος περίμενε ότι θα έρθει κάποιος επενδυτής. Το ποδόσφαιρο που έχει πολύ περισσότερα λεφτά από τον μπάσκετ. Δηλαδή, σου θυμίζω, ας πούμε, ότι πέρυσι η ΑΕΚ έκανε μια καλούσικη πορεία στο conference και πήρε 15 εκατομμύρια. Δηλαδή, εγώ είμαι βέβαιος ότι θα έρθει κάποιος στο ποδόσφαιρο αργά ή γρήγορα. Γιατί το ποδόσφαιρο έχει πολύ περισσότερα χρήματα, επειδή όλα σήμερα μετριώνται με τα χρήματα. Θα έρθει πολύ πιο εύκολα κάποιος στο ποδόσφαιρο. Πρέπει όμως και εμείς, σαν άνθρωποι που αγαπάμε τον Άρη, να δείξουμε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
2: Αν δεν δει ο επενδυτής ένα γήπεδο, πώς είναι τώρα στο μπάσκετ, ας πούμε, δεν μπορεί με μερικά καλά αποτελέσματα να γίνει και στο ποδόσφαιρο. Και εγώ λέω να φύγουμε από προσωπολατρίες σημεία. Αφήστε τον Καρυπίδη. Εντάξει. Έκανε πολλά λάθη και όλα αυτά, αλλά επίσης τώρα εγώ δεν θέλω να τον υπερασπιστώ, αλλά τόσα χρόνια, θα μιλήσω τώρα πιο πολύ με τους παλιότερους, αν αναλογιστούμε πού ήταν ο Άρης, που εμείς τον Άρη με το νου μας τον έχουμε, ας πούμε, πολύ ψηλά, αλλά ο Άρης μονίμως ήταν, τι να σου πω τώρα, στην αφάνεια. Γιατί πάντα είχε προέδρους που ήταν κατώτεροι των περιστάσεων,
0: ναι.
2: Και ήταν μόνο διαχειριστές, έτσι.
0: Ναι,
2: ο μόνος με ό,τι χαζά κάνει αυτός που βάζει το χέρι στη τσέπη είναι αυτός. Πες μου εσύ ποιος άλλος, ή ας μου απαντήσει κάποιος παλιότερος, ποιος άλλος έβαζε το χέρι στη τσέπη. Ακόμα και αυτά που χρωστάει τώρα, τα χρωστάει επειδή έτσι γουστάρει. Θα έρθει η ώρα, θα τα πληρώσει, όπως πλήρωσε και τα προηγούμενα. Εδώ σήμερα το μεσημέρι έλεγε ο Σανλής ότι στο Μήτρογλου ο Μήτρογλου μας κόστησε 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, το άκουσα αυτό.
2: Έτσι. Ποιος τα πλήρωσε αυτά, εμείς?
0: Καλά, δεν το... έτσι όπως θα λες.
2: Ναι. Είναι ο μοναδικός που με όλα τα αρνητικά του έχει βάλει το χέρι στην τσέπη και έχει δώσει λεφτά.
0: Θα σου πει κάποιος όμως και για τον Μπούργος και για τον Μήτρογλου, δικό του πρόβλημα, έτσι.
2: Ναι, αλλά... Άλλοι ήταν οι προηγούμενοι που μας φεσώσανε και σηκωθήκαν, φύγανε και τρέχαμε στις γάμα εθνικές και όλα αυτά. Τέτοια πράγματα έχουμε να ζήσουμε χρόνια, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Φεύγαν οι παίχτες και μας κάναν προσφυγή και μιλούσαν με τα χειρότερα λόγια. Σήμερα δεν βρίσκεται ένας παίχτης τα τελευταία 10 χρόνια που να πει κακιά κουβέντα για τον Άρη. Έτσι, δεν λέω ότι δεν κάνει λάθη. Φταίει η νοοτροπία του, ο επαρχιωτισμός του, τα χίλια δυο του. Εντάξει, οκ, okay, αλλά ας μου πει κάποιος. Ποιος άλλος είχε τον Άρη εδρεωμένο στην πέμπτη θέση και ποιος άλλος έδωσε τα λεφτά που έχει δώσει αυτός για τον Άρη? Κανένας, ρε παιδιά. Κανένας. Και εγώ σου λέω, έτσι, ή αυτός ή το χάος. Σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα, πρέπει να στηριχτεί αυτός όχι για αυτόν, για την ομάδα που θα πάει στο επόμενο βήμα. Γιατί με την παρουσία μας στο γήπεδο θα βοηθήσουμε και την προσπάθεια που θα κάνει ο ερασιτέχνης, ο Χίοψη, ο οποιοσδήποτε άλλος, γιατί σήμερα τα οικονομικά είναι αυτά που είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Έτσι, θα ναι. πάει κάποιος να μιλήσει για τη διάδοχη κατάσταση με νούμερα. Τι θα πάει να τον πει? Ότι προχθές με τον Βόλο, να πούμε, είχαμε 1500 άτομα. Ποιος θα έρθει να αναλάβει την ομάδα έτσι? Καλά, δεν πρέπει να είμαστε εκεί στο ναι. γήπεδο εμείς για να βοηθήσουμε την ομάδα να πάει.
3: Μεγάλο debate αυτό, μεγάλο debate αυτό.
2: Ρε παιδιά, λογικό δεν είναι αυτό που σας λέω? Δηλαδή, άμα δεν δώσεις μια δυναμική στον επόμενο να δει ένα όραμα, γιατί ο άλλος, το πιο πιθανό είναι να μην είναι Αριανός. Γιατί τους Αριανούς κανονικούς τους είδαμε.
3: Καλά, νομίζω αυτός που θα θέλει να επενδύσει στον Άρη ξέρει τι εστί Άρης και ο λαός του Άρη.
2: Ρε παιδιά, τώρα δεν θα πας να του δείξεις ότι με το θα, ότι ξέρεις, εμείς θα έρθουμε στον γήπεδο. Είχε μια παρουσία.
3: Ήταν στο γήπεδο πάντως και επικαρυπίδι ο κόσμος.
2: Ναι, αυτό λέω. Αλλά τώρα εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι άλλος είναι πετσί Αριανός και επειδή τα έχει με τον Καρυπή δεν πάει να δει την ομάδα του, ρε παιδιά.
3: Εμένα με έχει πει πετσί Αριανός ότι δεν πηγαίνω για να προστατέψω την ομάδα, γιατί θα πάω και θα βρίζω και θα κάνω. Εντάξει, είναι και αυτό δικαίωμά του. Κατάλαβες.
2: Και γιατί να βρίζεις, ρε φίλε? Πήγαινε στο γήπεδο.
3: Δεν είναι μόνο ένας πάος.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Τώρα, άμα είναι σωστό ή όχι, σου λέω.
2: Είναι λάθος. Είναι εκ προημίου είναι λάθος. Γιατί σου λέω, εγώ με τα αδέρφια μου, είμαστε τρία αδέρφια, πηγαίνουμε στον γήπεδο, εδώ και 30 χρόνια έχουμε διαρκείες. Ανεξαρτήτως ποιος είναι στη διοίκηση. Mm-hmm. Στη ΓΑΜΑ εθνική διαρκείας είχαμε, ρε παιδιά.
3: Και πολύ
2: γιατί,
3: καλά κάνετε.
2: Γιατί θέλουμε να πάνε, και τώρα δεν παίρνουμε διαρκείας στο μπάσκετ, γιατί ξέρω θα πάνε όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς συνεχίζουμε και παίρνουμε στο ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
2: Και όταν λένε ότι θα βοηθεί και, μέσω αυτού, θα βοηθεί και ο ρεστέχνης. Δηλαδή, άμα εμείς είχαμε, ας πούμε, 10.000 διαρκείας, από την κάρτα φιλάθλου και από τα λεφτά που θα είχε πλέον η ΠΑΕ.
3: Θεωρητικά.
2: Βοηθιόνταν όλοι, ρε παιδιά, αυτό είναι.
3: Θεωρητικά η ΠΑΕ Άρης πρέπει να δώσει, οφείλει λεφτά στον ρεστέχνη.
2: Ναι. Εγώ άκουσα τις προάλλες ότι θα έχουν συνάντηση και με τον ΣΥΑΟ και με τον Καρυπίδη για να δοθούν χρήματα. Αλλά όσο περισσότεροι πηγαίνουμε στο γήπεδο, από εκεί βοηθιέται και ο ρεστέχνης. Δηλαδή είναι παράπλευρα, πολύ πλευρά μάλλον τα ωφέλη που θα έχει η ομάδα.
3: Ναι.
2: Αλλά το κυριότερο, παιδιά, είναι είμαστε Άρης τώρα. Είτε Καρυπίδης, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι πρόεδρος στον Άρη. Το θέμα είναι να πάμε στο γήπεδο.
3: Okay. Έγινε.
2: Και στο γήπεδο θα πάμε με ό,τι αποτέλεσμα. Γιατί τώρα εμείς τόσα χρόνια δεν είμαστε μαθημένοι να παίρνουμε τα αθλήματα. Έτσι. Άρης είμαστε για αυτό που είμαστε.
3: Ναι.
2: Ευχαριστώ που μ' άκουσες, φίλε μου, να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο φίλος ο Ευθύμης λέει. Κάτσε να προχωρήσω αυτό το κομμάτι, δεν μου αρέσει. Λοιπόν, ο φίλος Ευθύμης λέει: κλαίω με τους Αριανούς που βάζουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πάνω απ' όλα και αρνούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα ότι το θέμα ιδιοκτησίας στον Άρη είναι πρώτα απ' όλα πολιτικό. Η Νέα Δημοκρατία αυτή την περίοδο δεν επιθυμεί αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΠΑΕ. Αριζρέ τη Σταυρό, κουβαλάμε με αυτού. Τώρα το άλλο. Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Καταλαβαίνεις, φίλε Ευθύμη. Ναι, εγώ θα πω κάτι άλλο για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, έτσι, δεν μπορώ να κάνω λάθος. Αλλά έχουμε, νομίζω, αρκετούς παράγοντες και δυνατά ονόματα. Θέλετε τον κύριο Σκηνά, θέλετε τον κύριο Γκιουλέκα, θέλετε τον κύριο Τζιτζικώστα ακόμη. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους Αριανούς που είναι γνωστοί, επιφανείς Αριανοί και μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πολύ σημαντικά πρόσωπα κλπ. Και δεν ξέρω, πραγματικά δεν τους κατηγορώ, αλλά βοηθάνε, δηλαδή υπάρχει πίεση προς την κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να παίρνουν μόνο οι άλλοι και εμείς να μην παίρνουμε τίποτα. Εντάξει, Άρης είσαι. Δηλαδή, κόσμο έχεις, είσαι αυτός που είσαι. Έχεις θεωρητικά και την κυβέρνηση. Θεωρητικά. Δηλαδή, πολύ καλή σχέση με νεοδημοκράτες, Αριανούς κλπ. Τι να. Δεν έχω δει να ευνοούμαστε. Πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν, ο φίλος ο Μαργαρίτης λέει: ένα πόρισμα που περιμέναμε από εκείνη την εταιρεία για τις προηγούμενες χρήσεις, τι έγινε? Επίσης και εκείνο το πλάνο βιωσιμότητας περιμένουμε τώρα. Καλή ερώτηση, φίλε Μαργαρίτη. Ο συνονόματος λέει, ο Θωμάς, ο επενδυτής στο μπάσκετ δεν ήρθε επειδή έφυγε ο Ρουσιαμάνης, σωστά. Έτσι και στο ποδόσφαιρο, μέχρι να βρεθεί ο δισεκατομμυριούχος στο μαγαζί, πρέπει να υπάρχει κάποιος που να το τρέχει, να υπάρχει μια οικονομική οργάνωση. Ναι. Να ξέρει ο ενδιαφερόμενος τι έχει να πάρει, όχι όπως στον ΑΣ που οι άνθρωποι ανακάλυπταν πράγματα. Μάλιστα. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει, δηλαδή ο φίλος μας λέει ότι εμείς δεν είμαστε σε σωστή οπαδή. Μέχρι πέρσι από το 2009 διαρκείας παίρνουμε ακόμα και στο COVID. Το δάκτυλο στο κόσμο του Άρη μην το κουνάτε. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Συμφωνώ. Ο φίλος ο Γιώργος λέει μας έχει πέμπτους, σπουδαίο κατόρθωμα. Και συμπληρωματικό σχόλιο του φίλου του Ευθύμη. Μας συναντήθηκε ο ΑΣ με το περιβάλλον Μητσοτάκη και του είπανε δεν είναι η ώρα για αλλαγή. Ναι, νομίζω σε αυτό έχεις δίκιο, φίλε Ευθύμη. Συμφωνώ. Γιατί δεν είναι η ώρα για αλλαγή, κύριε Μητσοτάκη?

Ο φίλος ο Χρήσος λέει: συγχαρητήρια στον κύριο Θόδωρο, τα είπε όπως ακριβώς είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Ο κύριος Θόδωρος νομίζω ο προηγούμενος, Εγώ να είμαι ειλικρινής, κύριε και κύριοι, απλά θα ακούω, ούτε θα συμφωνώ, ούτε θα διαφωνώ, γιατί ούτε άκρη βγάζεις. Τζάμπα χαλιάς, τζάμπα χαλάς την Ζαχαρένια. Εντάξει, καλά, συνηθισμένος είμαι εγώ τώρα, δεν είναι για την ηλικία μου, κάνω χρόνια ραδιόφωνο και ειδικά στο γέλο. Αλλά νομίζω δεν υπάρχει και νόημα να πω κάτι. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Σας ακούω δημοκρατικά, άμα δεν προσβάλλει, δεν βρεις κανένας, δέχομαι όλες τις απόψεις και έτσι πρέπει. Αλλά τι να πω τώρα. Από ό,τι φαίνεται, κάποιοι καλός ή κακός είναι όχι υπέρ του Καρυπίδη, υπέρ αυτής της συνθήκης που υπάρχει τέλος πάνω στον στον οργανισμό, στον ποδοσφαιρικό Άρη και στον Ερασιτέχνη. Και είναι κάποιοι, νομίζω που αυτή είναι η συντριπτική πλειοψηφία, το άδεξο 90-95%, οι οποίοι καλός ή κακός, με συγχωρείτε, δεν θέλουν τον κύριο Καρυπίδη στο τιμόνι της ΠΑΕΑΡΙΣ και θέλουν κάτι άλλο. Ο Ευθύμης λέει: καλά, ο κυρυπαντελισμός στη χώρα έχει γίνει δεύτερη φύση πλέον. Ναι, έτσι είναι, φίλε Ευθύμη. Τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, συγγνώμη. Λοιπόν, με ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης για τον Ντόρση. Άσπρε, φίλε Δημήτρη, ο Τάιλερ. Αν χωράει στην ομάδα, η άποψή μου είναι ότι αρκά, για όλους τους παίκτες αυτό θα πω, ότι καλύτερα από όλους ξέρει ο Βασίλης Πανούλης και ο Νίκος Ζήστης. Έτσι. Και γενικότερα το επιτελείο και οι άνθρωποι της ομάδας. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ, προφανώς, ούτε εγώ ούτε εσύ. Εμείς κάνουμε τώρα καφενειακό επίπεδο συζήτηση, ας πούμε, σε εισαγωγικά καφενειακό. Αλλά ο Ντόρση νομίζω ότι όπως είναι τώρα η ομάδα, σίγουρα δεν χωράει. Δεν χωράει, όχι. Δεν ξέρω αν θα έπαιρνα πεντάρι εγώ. Έτσι. Αλλά και πάλι δεν θέλω, ρε παιδί μου, να κάνω κάποιο σχόλιο περί προσθήκης ή αλλαγής παίκτη στον μπασκετικό Άρη, διότι δεν υπάρχει λόγος. Είναι νωρίς, η ομάδα πάει καλά και πιστεύω θα πάει ακόμη καλύτερα και δεν είμαι ο αρμόδιος να το κρίνω αυτό. Έτσι, και νομίζω θα κάνω κακό άμα πω, όπως είπα, πούμε, να πάρουμε πεντάρι ή όχι. Θα δούμε. Ό,τι είναι, λεφτά υπάρχουν, οι άνθρωποι που ξέρουν το αντικείμενο υπάρχουν, οπότε θα το κρίνουν αυτοί. Τώρα, αν ο Ντόρση πάει στο ΠΑΟΚ, πολύ πιθανόν. Δίνει νομίζω 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Θα πω τον χρόνο, δίνει πολλά χρήματα. Εντάξει, θεωρώ απαράδεκτο, τραγικό και σίγουρα στοχευμένο αυτό που έκανε ο Τάιλερ Ντόρση. Δεν νομίζω ότι έπραξε αβίαστα, όχι αβίαστα, βιαστικά. Έτσι, δηλαδή επιπόλαια, να το πω πιο σωστά. Είχε κάποιο στόχο αυτό το σχόλιο. Τώρα είχε στόχο να τον διώξουν κακή κακός. Εγώ άμα ήμουν Αγγελόπουλος ή γινόταν αυτό στον Άρη ή σε οποιαδήποτε ομάδα, θα κρεμούσα το διαρκείας του, κυρίες και κύριοι, το διαρκείας του, το δελτίο του, κυρίες και κύριοι, στην οροφή του Στάδιου Ειρήνης και Φιλίας. Έτσι.

Ο φίλος λέει, δεν θα πω το όνομά του, για να σε προστατέψω το λέω. Φίλε μου, οι δίπλα είχανε 45 μέλη στον Αναστέκ μέχρι πριν έρθει ο Μητσακίδης και όλα τα τμήματά του κάνουν πρωταθλησμό, τι να λέμε. Επίσης κάτι ακούστηκε πως έφαγαν λεφτά στον ΑΣ Άρης, δηλαδή πως θα στηρίξει ο κόσμος, πόσο ακόμη. Για ποιον ΑΣ, φίλε μου, τον τωρινό ή γενικά? Εγώ καταλαβαίνεις, είμαι σε αυτή την δύσκολη ιδιαίτερη θέση, δεν μπορώ να λέω τέτοιες κατηγορίες λόγω του μικροφόνου, χωρίς να έχουμε τρανές αυτές τις αποδείξεις κλπ. Λοιπόν, 23-13-28-8-28, πάμε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, μέχρι και τις 8. Μετά ακολουθεί η αγαπημένη σας Μάριον Συριώτου. Σας βάζω λίγο ροκάκια, γιατί μάλλον εκτός απλό θα είναι ελληνικό το ρεπερτόριο μετά.

Λοιπόν, για τους ποδοσφαιρόφιλους ή και για τους λάτρεις του στοιχήματος, τώρα στις 8 παρατέταρτο από στιγμή ξεκινάει η League Phase του Conference League για τον Παναθηναϊκό. Υποδέχεται την Μπόρα της Μπάνια Λούκα. Πάκ τώρα ομάδα. Λοιπόν, στο ΆΚΑ νομίζω, ναι, στο ΆΚΑ παίζουν, μπράβο, σωστά. Ο Ολυμπιακός επίσης παίζει σήμερα με την Μαρσέικ. Καλά Μαρσέικ τώρα. Εντάξει, είδα εικόνες, αστυνομία, όπλα, ιστορίες. Εντάξει, δεν είναι εκεί η κατάσταση, είναι τουλάχιστον, πώς θα τη χαρακτηρίσω, πέρα από εμπόλεμη, δεν είναι να πηγαίνεις εκεί. Να θυμηθούμε πότε, πριν 2-3 χρόνια, πότε παίζαν οι συμπολίτες μέσα στη Μαρσέικ, το τι έγινε, έτσι, άστο. Που νομίζω, εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο το γεγονός ότι οι φίλαθλοι της Μαρσέικ, οι οπαδοί, όπως θέλετε πείτε, της Μαρσέικ έχουν αδελφοποίηση με αυτόν τη ΣΑΕΚ. Αλλά και να μην είχαν, πάλι τα ίδια θα γινόταν. Είναι νομίζω από τις πιο αφιλόξενες γενικά πόλεις, νομίζω, από αυτά που έχω ακούσει. Έχω κάνει ένα σύντομο πέρασμα, δεν έχω ολοκληρωμένη μια άποψη. Αλλά δυστυχώς, τώρα έχουμε και πολλούς Έλληνες στη Μασσαλία, μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν όσοι ακούνε, γι' αυτό δεν θέλω να λέω ανακρίβες, αλλά ξέρω ότι δεν είναι και τόσο φιλόξενοι. Υπάρχουν πολλά περιστατικά κλοπών, πάρα πολλά. Και γενικά ξέρουμε και το τι εστίν η οπαδή της Μαρσέικ. Γηπεδάρα παρόλα αυτά, βελοντρόμ, τρομερή ατμόσφαιρα. Πολύ ωραίο γήπεδο, μεγάλο γήπεδο. Δεν νομίζω θα περάσουν σήμερα και αύριο καλά οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ο φίλος ο Θωμάς λέει: εμείς που λέμε ότι πρώτα πρέπει να βρεθεί ο ενδιαφερόμενος και μετά να φύγει ο Καρυπίδης, δεν σημαίνει ότι τον θέλουμε. Δεν είμαστε Καρυπίδης και ξέρω ψωμί. Αν βρεθεί ο δισεκατομμυριούχος, όλοι θα βγούμε να κουνάμε στον Κάρι το μαντίλι. Ναι. Έτσι είναι.

Λοιπόν, για να δούμε και τα αποτελέσματα, καθώς επίσης και τα επερχόμενα παιχνίδια της Super League. ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 και Φυσιά Πανετολικός 2-0. Ηρακλής Αρβαδιακός, νομίζω πρώτη φορά μέσα στο Καυτατζόγλιο, ο Νεοφώτιστος Ηρακλής 2-0 τη Λιβαδιά. Η ομάδα μας 3-2 Άρης Βόλος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κέρδισε τον ντέρμπι με γκολ του αρχηγού του Τουρέτσου, Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν πιο ψυχωμένος, ήθελε περισσότερο το παιχνίδι. Και από ό,τι φαίνεται δίκαια και με κόκκινη κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός, να το πω, δείξω άμα ακούνε, έχω και πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς. Ρε παιδιά, τώρα στην πέμπτη αγωνιστική πήρατε πρωτάθλημα. Ηρεμήστε τώρα, δε. Είμαστε δηλαδή. Κάνατε μια συμπαθητική ομάδα πολύ νωρίς. Δεν... Νομίζω ότι το έχουμε γενικά σαν οτροπή αυτό στην Ελλάδα. Έχουν και αυτή τη δίψα των 16-17 από ό,τι φαίνεται χρόνων χωρίς πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Και πάω Καλαμάτα 1-3. Τώρα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, Λεβαδιακός Βόλος στις 5, Ατρόμητος ΑΕΚ, Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΟΚ Ηρακλής στο ντέρμπι της αγωνιστικής, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9, και η ομάδα μας και Φυσιά Άρης Κυριακή 8 η ώρα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 8 και Φυσιά Άρης. Θέλω να πιστεύω ότι εύκολα δύσκολα θα φύγουμε με το δίπλο. Λοιπόν, Καλαμαριά Δημήτρης, ο φίλος μου ο Δημήτρης, πήρε και τηλέφωνο την πρώτη ώρα της εκπομπής. Η Μπάνια Λούκα είναι πόλη στο σερβικό θύλακα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ναι, ναι, το γνωρίζω, αλλά κατάλαβες, το είπα έτσι πιο πολύ διακομωδώντας το.

Για πάμε και στην αγαπημένη μας GBL. ΑΕΚ Μύκονος Σάββατο στις 3 η ώρα. Κολοσσός ΠΑΟΚ Σάββατο στις 4 η ώρα. Κολοσσός στην Ολυμπία Ρόδο, χθες προχθές, πότε έγινε, χθες νομίζω, είχαμε σφοδρές καταστροφές. Δυστυχώς είχαμε και έναν θανόντα, έναν νεκρό, έχασε τη ζωή του από τις πλημμύρες. Πολύ δυσάρεστα νέα. Γενικότερα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Σε ευχηθούμε να μην υπήρχαν μεγάλες καταστροφές και να μην έχουμε άλλα θύματα. Δόξα Λευκάδας Προμηθέας επίσης το Σάββατο στις 5 η ώρα. Ηρακλής Καρδίτσα στις 5 μέσα στο Ιβανόφιο το Σάββατο. Σάββατο, τι διάωρα παίζουμε, μικρή διαφορά. Μάλιστα, εντάξει, μικρή απόσταση. Και τώρα, χθες που παίζαμε ευρωπαϊκό, είχε και ο Ηρακλής αγώνα με την Βίρτσπουργκ, αν δεν κάνω λάθος. Κέρδισε κιόλας. Άρης Μαρούσι στις 5:30, Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Βίκος Ολυμπιακός, Sunday 18 Οκτωβρίου. Και Παναθηναϊκός Περιστέρι, μία η ώρα. Τι μία η ώρα, ούτε μεσημεριανό. Λοιπόν, την Κυριακή. Αυτή είναι η αγωνιστική, η επόμενη. Την μεθεπόμενη παίζουμε Μύκονος Άρης. Πάμε μέσα σε αυτό στο νησί των ανέμων. Για το διπλό θέλω να πιστεύω. Είπαμε κάθε μάτσα είναι δύσκολο, έτσι δεν υπάρχουν δύσκολα μάτσα. Και ο συμπολίτης κέρδισε εκεί δύσκολα με 3 πόντους διαφορά. Ενώ στη μεθεπόμενη αγωνιστική έχουμε και τον ντέρμπι της αγωνιστικής, ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό. Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Μετά Προμηθέας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Καρδίτσα. Αυτά όσον αφορά και το πρόγραμμα της GBL. Αλλά πάμε βήμα-βήμα. Η ομάδα μας αντιμετωπίζει πρώτα, είπαμε, το Μαρούσι. Μετά πάμε στην Μύκονο για διπλό. Και 1η Νοεμβρίου, δυστυχώς θα λείπω, Άρης Παναθηναϊκός, 5:30.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα χθεσινά αποτελέσματα στο Champions League. Είχαμε πολύ ωραία παιχνίδια, τρομερά αποτελέσματα, και χθεσινά και προχθεσινά. Λοιπόν, Ατλέτικο, Manchester United 2-0, Arsenal, Lille 3-0, Villarreal, Napoli 3-1, Viking, Bayern 3-3, νομίζω έκπληξη, έτσι. Inter Club Breeze 3-4, μεγάλο διπλό της Club Breeze μέσα στο San Siro. LASK Liverpool 3-6, κατηγιστική Liverpool με hat-trick του Μπαρκόλα. Για να δούμε πώς παίρνει, μήπως ξεκινήσει να παίρνει μπρος και ο νέος αποκτηθής Μπαρκόλα. Εντάξει, LASK τώρα είναι χαμηλών δυνατότητων την ομάδα, αλλά και πάλι όταν βάζεις 6 παιχνίδι Champions League και εκτός έδρας δεν είναι αμελητό, δεν είναι λίγο. Feyenoord Como 3-2, ωραίο παιχνίδι, νομίζω σκόραρε και ο Έλληνας ο Δουβίκας. Σακτάρ ΑΕΚ 3-1, ήταν 1-1 και στο τέλος με ειδικά ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Μεντόζα, τρομερό γκολ, ιτήθηκε 3-1. Μπέτις Πόρτο 3-2, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, τρομερή ανατροπή της Ρεάλ στην επιστροφή του Μουρίνιο στο Ολύμπικο 3-4. Σλόβαν Μπρατισλάβα Στούτκαρτ 0-3. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0, καταιγιστική Άστον Βίλα, εξάρα στους Τούρκους. Μάντσερ Σίτι PSG, Παρίσι Ρεμέν δηλαδή 2-4. Και Μπόντο Κλίμπτ Ντόρτμουντ 1-0. Πάμε στο φίλο, μη περιμένει. Παρακαλώ, χαίρετε.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Τι κάνουμε, Κασπέ.
1: Τον Εύωσμο.
0: Έλα. Λοιπόν, ναι.
1: Ναι.
0: Θέλω να είσαι λοιπόν, κόσμιος.
1: Πάντα είμαι κόσμιος.
0: Ναι.
1: Πάντα λέω ιδέες στα ράτες και τις πιστεύω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαίρομαι τον προηγούμενο που τα έλεγε. Το πιο προηγούμενο που τα έλεγε.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να πω κάτι. Νευριάζομαι κάποιους, θυμώνω δηλαδή, που κάθονται και υποστηρίζουν τον κύριο Καρυπίδη.
0: Ναι. Μα
1: εγώ πιστεύω ότι να σας αναρωτηθούν κάποιοι ότι μπορεί να μην φεύγει επειδή ταΐζει και άτομα μέσα από τον ΑΣΥΓΜΑ.
0: Τι κάνεις, συγγνώμη, να άκουσα.
1: Ότι πιστεύω ότι ταΐζει άτομα από τον ΑΣΥΓΜΑ.
0: Τώρα αυτά, αποστολάρα μου, συγγνώμη, δεν μπορώ. Ανακάλεσε, δεν μπορούμε να λέμε τώρα τέτοια στον αέρα του τη εκπομπή. Καταλαβαίνεις. Δεν...
1: Εγώ πιστεύω.
0: Εγώ πιστεύω. Σε παρακαλώ.
1: Αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να παίξει ρόλο κωβικό κύριο Μπακούρα με τον κύριο Λουσιαμάνη.
0: Τέλος πάντων. Απλά συγγνώμη, κατάλαβα, ανακάλεσε, δεν μπορούμε να λέμε τότε είναι. Ισχύουν, δεν ισχύουν, δεν μπορούμε να τα λέμε άμα δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία στον αέρα τη εκπομπή. Με καταλαβαίνετε, έρχομαι και σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Τον πιστεύω.
0: Τέλος πάντων, εσύ μπορεί να πιστεύει ότι θες, απλά σε παρακαλώ, μην αναπαράγει τέτοιες απόψεις στον αέρα τη πόλη χωρίς στοιχεία, κατάλαβες.
1: Και τον κύριο Λουσιαμάνη τον πιστεύω.
0: Τι πιστεύει για τον κύριο Λουσιαμάνη?
1: Ότι μπορούν να παίξουν κομβικό ρόλο στην ΠΑΕ, όπως και τον κύριο Μπουρλά.
0: Τι να σου πω τώρα, ποιο μπουρλάρες ή αποστολάρα τώρα, δεν είναι...
1: Μπορούνε,
0: τα είπαμε για τη Νέα Δημοκρατία και για τους...
1: Μπορούνε.
0: Τέλος πάντων. Δεν νομίζω, αλλά anyway.
1: Και ο άλλος, ναι, ο κύριος που νομίζει για τον κύριο Τριμάτη.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο κύριος Τριμάτης...
0: Ναι, ολοκλήρωσε γιατί πρέπει να κλείσω κιόλας, ναι.
1: 13 βίλους ο Πευκοχώρη ετοιμάζει. Και πόσα έργα έκανε στο Λονδίνο.
0: Έγινε.
1: Ενώ λοιπόν, κύριος Καρυπίδης κατέστρεψε τον Αρβανιτίδη, τα σούπερ μάρκετ.
0: Τέλος πάντων. Έγινε. Προχωράμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να ολοκληρώσεις γιατί πρέπει να κλείσω κιόλας.
1: Τίποτα, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Κατέστρεψε
0: να σε καλά.
1: Τα σούπερ μάρκετ.
0: Καλό βράδυ. Να σε καλά, αποστολάρα. Γεια. Θα μας καταστρέψει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακόμη μια εκπομπή φτάνει στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Προσπαθούσαμε να είμαστε πιο ήρεμοι μετά από καλές εμφανίσεις, διαδοχικές και νίκες στον μπασκετικό Άρη, αλλά μονοπόλησε το ενδιαφέρον καλός ή κακός ο ΑΣΥΓΜΑ και ο ποδοσφαιρικός Άρης. Τέλος πάντων, λοιπόν, δίνω τη σκητάλη σε Μάριον Συριώτου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Τσεκούρα στο μας πίσω από το μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού, μάλλον για την επόμενη εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης, καλό βράδυ, καλή ακρόαση και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να είστε καλά.

0: Για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησε την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος, εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310 933 787.
12: Και injectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery

0: Στα γύρω χωριά 2311-218-389.
1: Food for you. Το δικό μου αγαπημένο.
2: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λογικό έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
4: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
5: Με ημάρεις.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλησπέρα σας Αριανά μου, καλή εβδομάδα λέμε πλέον την Πέμπτη. Καθώς εχθές δεν είχαμε εκπομπή, είχαμε τη ματσάρα μας. Λοιπόν, ένα κυτρινό μαύρο deal μόλις τώρα ξεκινά και στην ώρα μας κανονικά 8 με 10 για τις επόμενες σχεδόν σκάρτες δύο ρίτσες. Δύο είναι πεσμαρίων, δεν είναι μία. Οι δύο οι ώρες είναι πληθυντικός. Είναι δύο. Αδείξουμε και λίγο. Μέχρι τις 10. Μάριο Σεριώτου εδώ παρούσα 15 Δεκάτου σήμερα 2026. Και ακούτε Yellow Radio 101,7. Αυτά παθαίνεις άμα βιάζεις να μιλήσεις, να τα πεις όλα μαζί μαζεμένα, πνίγεσαι. Όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, λοιπόν, 8 με 10 το βράδυ, έτσι και σήμερα, το κεντρινό μαύρο ντύλι, θα είμαστε συντροφιά με ελληνική νέα μουσική. Θα έχουμε έτσι τις τελευταίες κυκλοφορίες, έτσι, ολοκένουργια. Οι τρόποι επικοινωνίας, αφού πήρα και σκυτάλι από τον αγαπημένο τον Θωμά, είναι οι εξής. Μετά τη σφυριχτρούλα είναι οι γραμμούλες, έτσι. Ακούμε το ωραίο το We Don't Even Care, το μπλα μπλα μπλα, για την Αριανάρα μας και για την εκπομπή μας που μας αντιπροσωπεύει, τα μάλλα. Πιο μπλα μπλα, λέει, δεν γίνεται. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper, στο 6936-512-099. Μπορείτε να σχολιάζετε επίσης στο post μας, το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, κάτω από το logo της εκπομπής. Είναι κλειστό το γκρουπάκι, αν δεν είστε μέλη να γίνετε. Μπορείτε να καρδουλολακάρετε και να σχολιάζετε ό,τι εσείς επιθυμείτε, για να το διαβάσουμε στον αγέρα. Στα 14 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Τι εβδομάς. Τι σουκού. Τι ωραία που μπήκε και η εβδομάδα. Νίκες η Αριανάρα, μπασκετάρα, ποδοσφαιράρα. Κάτι τριάρες. Ήτανε της τριάρας το κάγκελο, ήτανε βλέπω το σουκούκι. Μα την αρχή της εβδομάδος. Μην την έχουμε απ' έξω τη Δευτέρα, έτσι. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και την εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Καλό μπουρμπουρ σε μένα που θα πνιγώ. Και πάμε να μπούμε με το δεξί. Με φυσικά ποιο να βάλω. Να βάλω το ένοχο κορμί Νικολάκης Οικονομόπουλος. Why not. Βεβαίως και αυτό, με αυτό θα ξεκινήσουμε.

είναι έτσι ένα ωραίο ρημεξάκι από έναν DJ, Club Edit. 17 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στην Σαλόνικα, στην πόλη του Θεού. Η υγρασία είναι χαμηλά, ευτυχώς, 46%. Έχουμε και τα νέα της προπόνησης που θα τα πούμε έτσι εν ολίγης. Εξαντλήθηκαν εντός ολίγων λεπτών τα εισιτήρια για το Ολλανδία-Ελλάδα. Λέω τους τίτλους τώρα έτσι, το τι θα πούμε, να πούμε και για τους χορηγούς μας. Σε ακρόαση, εδώ πέρα.

ψιθύρισε ο Παπαλουκάς που ήταν στον Ιγκάλης Χόλ. Παίξε, τον είδαμε όλοι. Τι παιχταράς είναι, λέει ο Ρόμπινσον Έρλ. Αλλάζει το σκηνικό. Τι ωραία πράγματα είδαμε. Γενικότερα. Να είσαι μόνη ποτέ σου. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Όλες του κόσμου τις ματιές. Είναι διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Ωπ, respect. Σε όλους τα έχεις πει. Respect σε αυτά τα άτομα. Και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Άκτα. Ενώ όλες τις άλλες ημέρες, παιδιά, μες στην πίχλα το χέρι. Μην τυχόν και το πλύνετε. Μόνο σήμερα που είναι παγκόσμια ημέρα. Έλεος. Παγκόσμια ημέρα, λέει, πλησίματος χεριών. Πείτε μου τώρα εσείς. Τι να πω. Πάλι δεν είναι καλά που δεν είναι παγκόσμια ημέρα πλησίματος όλου. Χειρό. Τι θα βγάλουν άλλο ρε. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Λουκιανή και στον Λουκιανό. Και έχουμε και γυναίκα Ενάρη που γιορτάζει η Λουκία. Χρόνια σου πολλά Λουκία, δεν ξέρω αν ακούς. Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Οικονομόπουλο για το ένοχο κορμί. Επόμενο τραγουδάκι είναι η Ανούλα η Δύση, που τόσα πολλά ακούγονται τον τελευταίο καιρό. Θα ακούσουμε το Όλα για Όλα. Έχω κι άλλο Ανούλα, ένα καινούριο, το Όχι Γιατί. Λοιπόν, να πούμε λίγο τους χορηγούς μας. Χορηγή εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης. Κλασικά. Στον κεντρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το πιο νόστιμο παραδοσιακό σουβλάκι του, και όχι μόνο. Και τα κρεατικά του ντόπια, διαλεγμένα από τον ίδιο τον Μπίλη, αλλά και όλα του τα εδέσματα και η κουζίνα του. Ο Μπιλάκος, που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα, πάνω στον κεντρικό δρόμο του χωριού, δίπλα στην εκκλησία, με δικό του πάρκινγκ. Πάτε με την παρεΐτσα σας έτσι μια βόλτα στον Άγιο Πρόδρομο, στα ψηλά λίγο στα βουνά, να πάρουμε αέρα. Καλή σας όρεξη. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον και καλή σας όρεξη. Και θα πάτε στο καλό.

0: φυσικά ο δεύτερος χορηγός μας είναι τα Λευκά Είδη. Home Fashion, γιατί και το σπίτι μας έχει το fashion του.
1: Άλλη μια.
0: Λευκόραμα. Το Λευκόραμα που βρίσκεται Αετοράχης 20 στην περιοχή Λεωφόρο Στρατού, εδώ στη Σαλόνικα. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος με την πολυετή πείρα του και σε επαγγελματικό εξοπλισμό, ξενοδοχεία κτλ. Ξέρετε εσείς. Αλλά άμα θέλετε να κάνετε μια ανανέωση, κορίτσια μου, κουρτινούλες, κουρτινόξυλα και υπέροχες προσφορές σε χαλιά. Σχεδόν μισοτιμή, να μην πω και πιο κάτω. Τα χαλιά του κύριου Βαγγέλη.
2: Ο ήλιος και στη δύση του.
0: Αλλά και σε μικροέπιπλα, στρώματα, κρεβατάκια και για τους φοιτητές. Και τα πάντα όλα έχει ο κύριος Βαγγέλης. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον και σε εκείνον τσεπώνετε το δωράκι σας. Τα στοιχεία των χορηγών είναι πάντα γραμμένα και σε κάθε post που ανεβαίνει.
2: Αύριο.
0: Για κάποιον που προφανώς δεν μπορεί να προλαβαίνει να σημειώσει την επωνυμία είτε την διεύθυνση. Και τα τηλέφωνα φυσικά είναι γραμμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας.

αγάπης. Να ξέρετε, έτσι προς ενημέρωση, γιατί άκουσα και τον Δημήτρη τον Σανλή που το ανέφερε στην δική του την εκπομπή, να το πούμε και εδώ. Βροχή. Έχουμε στην κατοχή μας κάποια εισιτήρια διαρκείας για το γυναικείο βόλεϊ, προσφορά από Αδέρφια και από Ρόδο, αλλά και από το κλαμπ Βρυξέλλες. Οι κυτρινόμαυρες Βρυξέλλες, τα αδέρφια μας, που πήραν για να ενισχύσουν το γυναικείο βόλεϊ μας, πήραν διαρκείας και μας τα έχουν δώσει για να τα κάνουμε κάποια στιγμή κλήρωση σε όποιον από εσάς θέλει. Θα δω μήπως αύριο κάνω καμιά κλήρωση το βράδυ, στο καλησπέρα και καλή βραδιά. Εγώ όμως προσωπικά έχω ακόμα ένα ενιαίο του ΑΣΥΓΜΑ, των 60 ευρώ, που είναι για όλα τα αθλήματα. Το έχει κάνει προσφορά μία γυναίκα, Ενάρη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε θα δω μήπως αύριο τελικά κληρώσω το ενιαίο του ΑΣΥΓΜΑ για όλα τα τμήματα. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε 10 η ώρα το βράδυ. Καλησπέρα και καλή βραδιά, όπως κάθε Παρασκευόβραδο. Να δούμε λίγο τα νέα της σημερινής προπόνησης. Στις προπονητικές εγκαταστάσεις προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη μας. Η προπόνηση η σημερινή της Πέμπτης ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση και συνεχίστηκε με παιχνίδια σε μικρούς χώρους, εστιάζοντας στην ταχύτητα κυκλοφορίας της μπάλας και την γρήγορη λήψη αποφάσεων. Έτσι, λίγο σβελτάδα στο μυαλουδάκι. Εγώ είμαι η πόρτα για να πει. Στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην τακτική προσέγγιση και την εφαρμογή του πλάνου σε μεγάλες διαστάσεις γηπέδου, με κύριο στόχο τη βέλτιστη αγωνιστική ετοιμότητα και την προσαρμογή στις απαιτήσεις του ερχόμενου αγώνα που είναι την Κυριακή. Ο Γιάννης Γιαννιώτας συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα. Αύριο τώρα Παρασκευή, με την προπόνηση που θα γίνει το πρωί στο Κλεάνθης Βικελίδης, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση με την Κηφισιά. Τι έχει εδώ πέρα η Κηφισιά? Τι χορηγός είναι τούτου? Στο Απόστολος Νικολαίδης είναι το παιχνίδι, την Κυριακή 18 του μηνού, 8 η ώρα το βράδυ, η Σέντρα.

που ήθελα να βάλω στην αρχή, το αργιανάκι μας τον Θοδωρή τον φέρει να μας λέει το υπέροχο «Είπες». Τι καρδιοχτύπη ήταν αυτό, έτσι, πω, για το ποδόσφαιρο. Ναι, λέω, τι, να την παίρναμε ανετήλα την νίκη, χωρίς κανένα χαπάκι δεν γίνεται, ρε φίλε. Πώς θα αποδείξεις, λέω, ότι είσαι Άρης. Σφύρα, έλεγα στο τέλος. Σφύρα να τελειώνουμε. Σφύρα, λέω. Δεν μπορώ αυτό το μαρτύριο. Σφύρα. Πήρατε σφυρίχτρα, μου άρχισα να σφυρίζω εγώ. Φρού. Σφύρα, λέω επιτέλους. Έβρεχε, δεν μπήκα μέσα στο γήπεδο τελικά. Ήμουν εδώ στο pre-game. Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Καθώς ήμουν καθοδόν, τελικά έκατσα κάτω στην πυραρία. Είχα τα διάβροχα, αλλά πολύ έβρεχε, ρε φίλε. Θα βγάζα πολύ γανάδα. Λέω, δεν κάθισε εδώ να το δεις με την ησυχία σου. Άσε να σφύρω, σφύρα λέω, χρυσέ μου άνθρωπε, σφύρα. Σφύρα λέω, που να σφύριξω εγώ, λέω.

0: χαρτί.
1: Καλησπέρα μου στον Κυριάκαρο, στο κεντρινό μαύρο φύλληρο. Για την παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. δεν μπορώ να πω τώρα τι είπε. Δεν γίνεται. Μπορώ να πω μέχρι ένα σημείο και μετά, από τη μέση και μετά. Μπας και πληθούν. Ονόνοιτο. Γεια σου ρε Κυριάκαρε. Έτσι. Μόνο έτσι, με παγκόσμιες ημέρες, να ξέρεις, αλλιώς μπα.

υποψήφιο λέει για best goal το 3-0 του Καντεβέρη με το Βόλο. Μάλιστα. Έχουμε και τους διαιτητές, βέβαια, για την Κυριακή, για να τους δούμε λίγο.

τα ματάκια μου εδώ. Ποιος είναι ο Νταούλας, λέει, στο Κηφισιάρης και στο Βάρ. Η Αντωνίου. Oh. Ο Φώτης Νταούλας του Συνδέσμου Αττικής ορίστηκε να διευθύνει τον Κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα του Άρη με την Κηφισία. Βοηθή του θα είναι ο Λυκούργος Τσολακίδης εξ Αθηνών. Ο Βασίλης και ο Βασίλης Μωυσιάδης εκ Κιτρινόμαυρων Γρεβενών. Βεβαίως. Τέταρτος ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης εξ Κιτρινόμαυρης Ηπείρου. Άκου να δεις τώρα στο Βάρ, η κυρία Ελένη Αντωνίου εκ νομού Αχαΐες. Και Βάρ ο κύριος Κωνσταντίνος Πουλικίδης από την Μισή Πατρίδα, Κιτρινόμαυρη Δράμα.

Καλώς ήταν τον φίλο τον Κωνσταντίνο με το ωραίο το όνομα. Ο φίλος ο 484, καλησπέρα μας λέει. Από την Κιτρινό Μαύρη Ακρινή Κοζάνης, καλή εκπομπή Μάριον. Μπράβο στο μπάσκετ, σε μια μέτρια λέει εμφάνιση κερδίσαμε με 30 πόντους. Εντάξει, μέτρια δεν είναι, καλούτσικη ήταν, καλούτσικη. Ωραία παίξαν τα παιδιά μας. Φαντάσου, φαντάσου να δέσουνε κι άλλο φίλε Κωνσταντίνε. Συγχαρητήρια και στην μπασκετάρα μας. Ο κόσμος εκεί. Κλίμα, μαμάτο, όπως πάντα. Σειρά τώρα έχει το Μαρούσι, το Σάββατο βεβαίως. Η μπασκετάρα μας παίζουμε το Σάββατο. 5.30 ώρα, θα ρω, 5.30 εκείνο. Sold out, από ό,τι με ενημέρωσε και εδώ ο ένας εκ των δύο πλέον γραμματέων, ο Χριστάρας μου ο Μέτσιος. Μου έστειλε πριν από νωρίς ότι μάλλον και με το Μαρούσι το παιχνίδι είναι sold out, γιατί μπήκε το παλικάρι, έψαχνε εισιτήρια, είχε κανένα 2-3, πάνε και αυτά. Στο ποδόσφαιρο λέει φάγαμε λέει το μπαν λέει, από τον προπονητή λέει τον κύριο Μπούργος. Φυσικά θα πληρωθεί λέει λογικά. Φυσικά θα πληρωθεί. Πολύ θέμα για το τίποτα κάνουμε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, είναι όχι ότι δεν θα πληρωθεί. Θα πληρωθεί όπως και πληρωνόταν μέχρι τώρα. Αλλά έτσι ο Καρυπίδης τέτοιος είναι. Θα σου σπάσω λέει λίγο τα αερδίδια. Τα φρύδια. Καλά ξηγέται κατά με. Και να, για την αποκατάσταση της αλήθειας, γιατί άκουγα πριν και δεν πρέπει να ακούγονται αναλήθειες και ανακρίβειες, ότι αυτά τα χρήματα που παίρνει ο συγκεκριμένος προπονητής, γιατί τα έλεγε και ο Δημήτρης ο Σάνλης στο μεσημέρι, δεν είναι τα δεδουλευμένα του παιδιά, εντάξει, για να τα βάλουμε λίγο στη θέση τους τα πράγματα. Φυσικά και νομικά, εφόσον τα απέτησε βάσει συμβολέου που κάτσε επάνω, όπως πολύ, χτύψα και το χέρι, να ακουστεί το κάθισμα, καταλάβατε. Και εφόσον λοιπόν τα διεκδικεί επί της νομικής οδού, φυσικά και θα πρέπει να τα πάρει. Και τα παίρνει. Η τελευταία δόση είναι αυτά. Μέχρι τώρα έπαιρνε. Πόσο καιρό έχει που έφυγε. Τα δεδουλευμένα του όμως τα έχει πάρει. Αυτά που παίρνει τόσο καιρό και τόσα χρόνια, είναι αυτά που διεκδικεί από το συμβόλαιό του. Για να είμαστε ξεκάθαροι, που κάποιοι άλλοι προπονητές φεύγοντας δεν διεκδίκησαν, όπως είπε και ο Δημήτρης ο Σανλής το μεσημέρι, τίποτα. Πήραν τα δεδουλευμένα τους οι άνθρωποι και φύγανε όμορφα ωραία. Αλλά έτσι είναι. Δεν είσαι καλός άνθρωπος. Κανείς δεν είπε ποτέ να μην παίρνει ο εργαζόμενος τα δεδουλευμένα του. Να πάμε στο επόμενο τραγούδι για να τελειώσω και το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Είναι από τον Απόν, να μας λέει το υπέροχο «Καντάδα» ο τίτλος. Καινούριο, καινούριο το τραγουδάκι του Απόν. Φυσικά θα έχει, εννοείται ότι θα έχει εισαγωγή. Τι θα γίνει ρε φίλε. Απίστευτο. Άτε. Κυρίες και κύριοι, 40 δευτερόλεπτα περίπου εισαγωγή. Φυσικά θα πληρωθεί, λέει, λογικά μόνο ο Άρης, έτσι. Χαιρετισμού σε σένα πρώτα και σε όλα τα αδέρφια. Γεια σου Κωνσταντίνε, τα φιλιά μου, καλή ακρόαση στην Κιτρινό Μαύρη Ακρινή Κοζάνης, που μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία με τον coach Σπανούλη μέσα στο Νίγκ Άλις Χολ.

εσύ Χριστάρα. Είχα και τον λόγο σου. Τι ωραίο βιντεάκι είναι αυτό, παιδιά. Το έχει ανεβάσει και η επίσημη σελίδα της Aris BC για το μπάσκετ. Ένα βιντεάκι έτσι λίγο δευτερολέπτων. Αλλά μιλάμε, εντάξει, είναι βιντεάρα. Είναι μία μανούλα λοιπόν στις κερκίδες με κοντινό πλάνο, που την ώρα που βάζει καλάθι η Αριανάρα έχει στα χέρια της αγκαλιά έναν μπόμπιρα, έναν πιτσιρίκο, έναν ηνίκο, που φοράει και προστατευτικά στα αυτάκια του για τον θόρυβο. Μπράβο τη μανούλα. Και την ώρα, στα κιτρινό μαύρα και ο πιτσιρικάς και η μανούλα, και την ώρα που βάζει καλάθι η Αριανάρα, πανηγυρίζει, πετάει και τον μικρούλι λίγο, όχι ψηλά, έτσι λίγο στα χεράκια της, τον δίνει και ένα ωραιότατο φιλί. Αυτά τα μαγουλάκια πώς θα μην τα δώσεις φιλί. Γεια σου γλυκέ μου, αγαπημένε μου. Όχι, γιατί εσύ έφυγες, κάτσε λίγο ρε φίλε. Γεια σου Χριστάρα μου, τα φιλιά μου κύριε Χριστάρα, ευχαριστώ για το βίντεο. Δεν το είδα, η αλήθεια είναι. Δεν πρόλαβα να το δω, γιατί ήμουν και καθοδόν μέχρι να έρθω εδώ στο στούντιο. Δεν πρόλαβα να το δω. Φοβερή εικόνα. Φοβερό. Πάρα πολύ ωραίο. Να, αυτά θέλουμε να βλέπουμε. Τέτοιον κόσμο, έτσι χαρούμενο. Μαμάδες, παιδάκια. Από πίσω βλέπω και άλλο νέο κοριτσάκι. Γεια σου Χριστάρα μου, καλησπέρα.

Λέει ο κύριος Πάνος, ο 141 από τα Κιτρινόβρα, γρεβενά. Παγκόσμια ημέρα, λέει, για το πλήσιμο της πατούσας, λέει, υπάρχει. Περίμενε, κάτσε. Καλομελέτα και έρχεται, γιατί να μην έχουμε και μία της πατούσας. Με τις βλακίες εδώ. Την καλή

0: Υπάρχει και σχετικό βίντεο, αν μπείτε στο yellowradio.gr, αυτό που σας έλεγα πριν, για τον Παπαλουκά που ήταν στα Court Sides, βλέπω. Τι παιχταράς είναι ο Ρόμπινσον Έρλ, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο οποίος είδε από κοντά τη νίκη του Άρη μας επί της Τορτώνα, 88-68. Και εδώ καρδιοχτυπήσαμε λίγο, γιατί φύγανε και κανένα δυο, κανέναν μπόντο μπροστά η ιταλική ομάδα. Με την κάμερα λοιπόν να τον πιάνει να σχολιάζει με θαυμασμό τον Ρόμπινσον Έρλ. Όπως φαίνεται και από την κάμερα της Ευρωλίγκας Ελλάδος βέβαια, ο πρώην point guard, και διαβάζοντας τα χείλη του στο βίντεο, τι παικταράς λέει, αναφερόμενος στον Ρόμπινσον Έρλ. Σε σημείο που ο Αμερικανός μας εκτέλεσε εύστοχα με δύσκολο ένα turnaround jumper. Εντάξει. Θα δω ποιος έγραψε το άρθρο.
1: Και τα χέρια απόψε θα σου ζητήσω.

Να πάμε να ανοίξουμε καμία τηλεφωνική γραμμή για όποιον επιθυμεί. 23-13-28-8-28, αν κάποιος θέλει έτσι να πει μια καλησπέρα, να πει τη γνώμη του, να συζητήσουμε κάτι, το οτιδήποτε θέλει.

0: Καλώς τον φίλο μου τον Παγανώτιο 201. Ρε η Μάριον λέει. Καλησπέρα. Βρε ο Παναγιώτης. Καλησπέρα Παγανώτη.
1: Πίστεψέ με.
0: Και το Κατερινάκι λέει, η Λιόλιου έβγαλε καινούργια τραγούδια. Έχω έτοιμο ένα, να ξέρεις. Εντελώς τυχαία, καρμικά. Την καλησπέρα μου Παγανώτη. Μα όσο ο ήλιος μου... Βλέπω λίγο τα μηνύματά σας. Και το φεγγάρι μου μιλάει. Θα σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Όχι γιατί. Κάτσε λίγο πριν συνεχίσω. Ρε εσύ Μάνο, τι τέλεια φωτογραφία είναι αυτή που μου στέλνεις, φίλε μου. Γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ. Είμαι, λέει, μισό λεπτάκι λίγο στην γραμμή έρχομαι. Ο Μάνος, ο 150. Ποτέ. Έφαγα σκάλωμα τώρα. Όχι. Είμαι σε καινούργια δουλειά και οδηγώ, λέει, όχημα με αυτήν την πινακίδα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Γεια σου, λέει Μαρία. Μπορείτε να φάτε, δεν θα πω τα γράμματα, θα πω μόνο τα νούμερα. Το σιγουριά και τα φιλιά που δίνεις στάζουνε φωτιά. Τι έπαθα σήμερα, θα πνίγω. Τι αγάπη σου είναι αλήθινη. Φίλε, οδηγάς αυτό το όχημα με την πινακίδα 1914. Το ξέρεις ότι έλεγα ότι αν θα αγοράσω ποτέ μου καινούργιο αυτοκίνητο θα ζητήσω αυτή την πινακίδα, έτσι. Γεια σου και σε σένα, Μάνο. Αφού είστε και σε καινούργια δουλειά και με τέτοιες πινακίδες. Καλωστέριωτος. Και συγχαρητήρια για τη νέα σου δουλειά. Τι τυχαίο, ρε φίλος. Φαντάζομαι τι έπαθες όταν το είδες, έτσι. Γεια σου, ρε Μάνο. Πάμε στην πρώτη μας γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
2: Όχι που δεν θα έπαιρνα.
0: Καλώς τον εξιντάρι μου.
2: Είναι δυνατόν.
0: Είναι δυνατόν, όχι που δεν θα έπαιρνες.
2: Γεια σου Μάριο.
0: Γεια σου.
2: Τι κάνεις Μάριο?
0: Καλά είμαι, τι κάνεις?
2: Εγώ σ' ακούω, σ' απολαμβάνω και πίνω φραπεδάρα.
0: Φραπεδάρα, έτσι, και μπράβο ρε εξιντάρι.
2: Και βλέπω και τον Παθανάϊκο, είναι ημίχρονο τώρα.
0: Α, πόσο είναι, έτσι για το...
2: 1-0 κέρδιζε.
0: 1-0?
2: Ναι. Και ο πέναλτι τον έδωσε, το ένα το έχασε, το άλλο το έβαλε.
0: Να, σαν εμάς. Το έχασαν κι αυτοί.
2: Ναι, το ένα το έχασε ο Νταμπόργα αυτός και μετά το χτύπησε ένας άλλος σε τριφόρ που έχουν και το ένα μηδέν και
0: χάσαμε κι εμείς ένα πέναλτι, ρε φίλε.
2: Παίζει πιο καλά, είναι...
0: καλά φτάνει, οκ, αυτό ήθελα μόνο, το σκορ, ευχαριστώ.
2: Ναι, παίζει.
0: Για πες εξεντάρι μου, τι κάνεις?
2: Τι να κάνω, όλα καλά, είδα χθες τη ματιάρα. Ωραία, ωραία τα παιδιά, μπράβο.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Παίχτες, διοίκηση εκεί τα παιδιά, όλα προπονητής, όλο το επιτελείο, χαμός γίνεται, χαμός.
0: Έτσι.
2: Φίλαθλοι να πούμε, νέα παιδιά, παιδιά, αγόρια, κορίτσια, σιρίκια, χαμός γίνεται.
0: Ναι, ναι, χαμό, όντως.
2: Χαμός γίνεται.
0: Όντως, φίλε μου, όντως. Πολύ ωραία πράγματα, ωραίες εικόνες.
2: Το ήθελα αυτό, Άρης, το ήθελε γιατί δεν πήγαινε άλλο. Κάπου έπρεπε ο κόσμος να δώσει όθηση γενικά στο σύλλογο.
0: Σε όλο τον σύλλογο, έτσι.
2: Ναι, πιστεύω ότι η αρχή από εκεί που γίνεται τώρα, από τον μπάσκετ, πιστεύω να κοιτάλα τα αθλήματα τα παρασύρει. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή τώρα βλέπω μέλλον, καλό βλέπω. Mm-hmm. Βλέπω καλό μέλλον, Μάριο.
0: Mm-hmm.
2: Πιστεύω ότι θα ρίξει και επενδυτές και στην μπάλα.
0: Να το μακάρι.
2: Ναι.
0: Ποιος δεν θέλει.
2: Που λέγαμε για τον μπάσκετ που, που πάλευε ο Ρουσιαμάνης ο...
0: Ο γλυκός, ναι,
2: λεφτά,
0: ναι.
2: Ο άνθρωπος του κρατούσε με το ζόρι το μπάσκετ και λέγαμε θα έρθει, ρε, μα δεν μπορούσε να το κράτο να μην έρθει ένας.
0: Και τι τέτοιοι είμαστε, να τον βρίζαμε και εκείνο σηκώθηκε, έφυγε ο Έρμος. Μετά ξαναήρθε. Ε, ναι, ρε φίλε, κάτσε.
2: Ναι, ρε φίλε, αυτό.
0: Α, έχεις χαιρετισμούς από τον Κυριάκο. Αδερφέ μου, λέει, είσαι λατρεία.
2: Γεια σου, Κυριάκα, ρε, γεια σου. Γεια σου, αγόρινα. Γεια σου, φίλερο, γεια σου, φίλερο. Γουνίσιος.
0: Αναπνέει καθαρό αγέρα. Δε.
2: Ωραίος ο Κυριάκος.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Θυμάσαι που τα λέγαμε, ρε Μάριον. Και να που ήρθαν τα πράγματα, να πούμε. Μπήκε το νερό σαυλάκι στο μπάσκετ.
0: Μόνο.
2: Έχει και τους πιτσιρικάδες, έτσι.
0: Ναι.
2: Ο Σιάου έχει τους πιτσιρικάδες, δεν πήρε.
0: Ναι, τις ακαδημίες εννοείς. Νομίζω όχι ακόμα, τώρα από του χρόνου θα ισχύει αυτό. Νομίζω. Κάτι σαν να διάβασα.
2: Πήρε και τα κορίτσια, θα πάρει.
0: Αν δεν απατώμε, δεν θέλω τώρα να πω ανακρίβεια, δεν θυμάμαι.
2: Γιατί κάτι τέτοιο άκουσα.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Νομίζω όμως, δεν είμαι σίγουρη να σου πω την αλήθεια.
2: Όπως είπες, από του χρόνου θα τα πάρει.
0: Από του χρόνου, έτσι, καλά το θυμάμαι.
2: Θα πάρει και τα κορίτσια, μου φαίνεται.
0: Μακάρι. Να πάρει το όλο τον αλφα σίγμα. Θα πω.
2: Άμα πάρει τον αλφα
0: σίγμα. Σιγά
2: σιγά. Τελείως.
0: Αυτό
2: δεν
0: θέλω.
2: Δεν χρειάζεται τίποτα. Άμα πάρει τη μάνα του συλλόγου.
0: Αυτό.
2: Έκλεισε η κάρδα μας. Τελείωσε. Τελείωσαν όλα. Όλα τα αθλήματα θα πάνε. Παντού πρωταθλήματα θα παίρνουμε.
0: Έτσι.
2: Παντού, όλα θα πάνε αλφα εθνική και πόλο και τα πάντα. Βόλεϊ, αντρογυναικό, θα γίνεται χαμός, θα γίνεται. Άμα γίνει καμιά τέτοια κίνηση, θα γίνει χαμός.
0: Μακάρι.
2: Ναι. Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμού, είπαμε.
0: Δώσε για να κλείσουμε, ναι, εξηγείτε.
2: Για κάνω το φιλαράκι μου, έτσι τον αδελφό. Λοιπόν, στη Ζένια.
0: Γεια σου, Ζένια μα.
2: Άκουσα και τον Τζίμι, ρε. Πήρε ο Τζίμι από τη Νέα Υόρκη.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, το παιδί, ναι.
2: Γεια σου, Τζιμπάρα. Λοιπόν, σε όλα τα παιδιά εκεί στη Γερμανία που μα ακούνε, τα Αλάνια, τα Τερβισόπεδα, εκεί πρώτη γραμμή που είναι και αυτή, βοηθάνε στην Αργιανάρα. Λοιπόν, όπως μπορούν και εμείς ό,τι μπορούμε και όπως μπορούμε να βοηθάμε, ρε παιδιά, όλοι, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ένα λιθαράκι να βάλει ο καθένας μας, φτάνει, θα γίνουμε πιο δυνατοί, θα γίνουμε.
0: Έγινε, εξεντάρι μου, λοιπόν, έγινε, πουλάκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
2: Λοιπόν, και καλό πρόγραμμα, Μάριον.
0: Ευχαριστώ, εξεντάρι μου, φιλιά πολλά.
2: Τσάου. Άντε, μιλάμε,
0: γεια. Άντε, τσάου, γεια.

0: Ο αγαπημένος ο Στίβ. Την καλησπέρα μου, Στίβ. Ας κοιτάξει λίγο ο προπονητής μας να βρει τρεις παίκτες να χτυπάνε, λέει, τα πέναλτι σωστά. Αυτό λέγαμε πριν. Καλά, το άλλο δεν μπορώ να το διαβάσω, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα, αν το έχουν και παγκοσμίως κιόλας, έχεις στατιστικό επί του θέματος. Δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω κάνει τέτοιο στατιστικό, τέτοιο, πώς το λένε. Πώς το λένε, μια τέτοια στατιστική έρευνα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Άμα τι επαγγελματίες τώρα να μην μπορούν να σκοράρουν. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, βήματα έξαλλος και όσαν λύση ήταν. Βρε αγόρι μου, λέω, χτύπα και λέω μια σουτάρα να τρυπήσει το δίχτυ.
1: Μη το κουβεντιάζεις.
0: Έτσι, μόλις τελειώνει, λέει ο Στίβ, η καθημερινή προπόνηση, να βρει, όχι, γιατί τρεις, όλοι. Όλοι, φίλε μου, όλοι πρέπει να είναι προπονημένοι σε όλα. Ποτέ δεν ξέρεις. Όχι τρεις, όλοι. Να χτυπάνε πέναλτι, φυλάκια.

0: Σάββατο το ένα το καινούριο. Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Ανά για τις παγκόσμιες μέρες. Ο Παναγιώτης, ο Δημήτρης, καλησπέρα, λέει Μάριον, καλή εκπομπή να έχεις.
1: Σήμερα γιορτάζεις.
0: Την καλησπέρα μου, Παναγιώτη, Δημήτρη, και σε εσένα.

0: αγαπώ.
1: Τα φιλιά μου και σε σένα και στην Μανούλα Παναγιώτη Δημήτρη. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Καλησπέρα σας και καλή σας βραδιά, κύριε.
2: Θα πάρουμε τον 60 τον αδερφό. Γερό αυτόν έχει ο Θεός και όλα τα αργιατά φυσικά πάντα.
1: Έτσι, κυρία Καρ. Τι κάνεις, κυτρινό μαυροφύλληρο?
2: Τι να κάνω, δόξα τω Θεώ, ακόμη γουστάρω από το Σαββατοκύριακο. Και από προχθές φυσικά, από το ευρωπαϊκό.
1: Και το ξεκίνημα της εβδομάδας ήταν ότι καλύτερο, έτσι.
2: Έτσι. Ναι, αλλά το ξεκίνημα της εκπομπής δεν ήταν ότι καλύτερο.
1: Το ξεκίνημα.
2: Με τι έπρεπε να ξεκινήσει σήμερα?
1: Γιατί δεν κάνω.
2: Αν και έχει πολύ παίξει, αυτό που ξέρεις και στο Messenger. Με τον Παπαγιανόπουλο όμως. Μπορέσα να μπας στην Καλαμάτα.
1: Τρελοκομείο.
2: Εντάξει.
1: Τρελοκομείο.
2: Και κοίτα, εμείς κάναμε διπλό εκεί μέσα. Χάσαμε στο τζαμί και κάνανε διπλό τα παιδιά. Μπράβο τους φυσικά. Μπράβο τους. Γέρι να είναι να τους κερδίσουν και στην Καλαμάτα.
1: Ναι, φαντάζεσαι. Καλά.
2: Εν τω μεταξύ
1: τώρα δεν ξέρω πότε είναι το επόμενο. Ναι, ναι. Μάλιστα, Κυριάκαρος.
2: Αυτά.
1: Αυτά.
2: Άμα το χωρέσει που θέλω να βάλω.
1: Ναι, θα πρέπει να τρέξω επάνω βέβαια και είναι από το κινητό μου. Πώς να το βάλω, λίγο δύσκολο.
2: Στο YouTube.
1: Α, ναι, να το YouTube πάρω, ναι, σωστό.
2: Δεν έχεις μάθει, στο YouTube.
1: Ναι, καλέ, ναι.
2: Ρε, στο YouTube, ρε.
1: Στο YouTube που λέγει ο φίλος.
2: Στο YouTube. Γεια σου, ρε, συντάρι, τεράστιε.
1: Να σε καλά, Κυριάκα.
2: Πάντα έτσι να είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Αμήν, Παναγίτσα μου, έτσι χαρούμενοι.
2: Βέβαια πρέπει να στείλουμε και τον Πορτογιάννη ξανά στο Άγιο Όρος.
1: Είδες, έκανε δουλειά ο Πορτογιάννης.
2: Έκανε δουλειά, καιρό να τον έχει ο Θεός.
1: Έκανε δουλίτσα εκεί πέρα. Πήγε, άναψε τα κεράκια του, έκανε τις προσεφούλες του, όλα καλά πήγανε. Πήραμε την ευλογία μας.
2: Έτσι, έτσι. Κάθε Σαββατοκύριακο, Γιάννη, εκεί να είσαι.
1: Εκεί, μην το κουνήσεις, Ρούπι.
2: Τάξουμε εμείς.
1: Να σε καλά, Κυριάκαρε, φιλάκια πολλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Βάμος, τα φιλιά μας. Γεια σου, Κατρινό Μαυροφύλληρο.

0: Την καλησπέρα μου και στον Εμίλιο το Μήλο. Καλή βραδιά μας λέει, βάμος. Καλή βραδιά και σε σένα, Εμίλιε, βάμος. Από ποιο κίτρινο μαύρο μέρος είσαι εσύ, Εμίλιε, ποτέ δεν μου γράφεις.
1: Ήσουν εσύ και το καλύτερο που χώρισα. Ένα πρωί τη ζωή μου προχω...
0: Γεια σου Κωνσταντίνε μου, σε άκουσα λέει και ενημέρωσα Βρυξέλλες και Ρόδο. Δεν είπα μέρα, δεν ξέρω, από εβδομάδα μπορεί. Γιατί μάλλον αύριο έχω άλλο. Την καλησπέρα μου Κωνσταντίνε. Και σε εσένα που μας ακούς, αλλά και στα αδέρφια που μας έδωσαν τα εισιτήρια διαρκείας για το γυναικείο βόλεϊ. Τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ να τους πεις αν δεν ακούνε τώρα. Από κιτρινόμαυρη Ρόδο και από κιτρινόμαυρες Βρυξέλλες. Για τα εισιτήρια που θα κληρώσουμε, εγώ νομίζω έχω 3-4, πόσα είναι, δεν θυμάμαι. Και ένα ενιαίο έχω προσφορά από τις γυναίκες Ενάρη, από μια γυναίκα Ενάρη, το ενιαίο του ΑΣΥΓΜΑ, για όλα τα τμήματα. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ.

μέρες η Μάνο έχουν βγάλει αυτές τις μέρες. Μιλάμε, έχουν βγάλει τα ευτράπελα. Εγώ να δεις τι κλάμα έχω ρίξει. Είναι τώρα ο Κωνσταντάρας με τον Φαποκράτορα. Πώς τον λένε εκείνον εκεί που όλο τον έδινε ξύλο τον καημένο. Δεν θυμάμαι. Ο Τζανετάκος, τον θυμήθηκα, έλεγε ο Τζανετάκος. Ο Κωνσταντάρας είναι ντυμένος σε Ελιετ Καμπέλης. Και ο Τζανετάκος πάω.

0: πια.
1: Καλώ το να τον φίλο τον Μπάμπιο 138. Καλησπέρα, λέει Αουωμάριον, και καλή εκπομπή. Αριανάρα, ξέρεις ό,τι λέει στο μπάσκετ. Και στο ποδόσφαιρο, λέει, κλάφτα χαράλαμε. Όχι, θα σιγά βρήκες εσύ. Δεν ξενερώνουμε όμως και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Αριανάρα μας. Μπράβο ρε Μπάμπι. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου, λέει ο Μπάμπης, με 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες. Και μια ερώτηση, λέει. Ο Αργύρης σταμάτησε, λέει, τις εκπομπές που έκανε την Παρασκευή. Ο Αργύρης, επειδή το έχουμε ξαναπεί, είχε ένα θεματάκι προσφάτως τώρα, τους τελευταίους μήνες. Έκανε ένα χειρουργείο, είναι πάρα πολύ καλά όμως πλέον. Έχει την υγειά του, είναι καλά. Όχι, δεν σταμάτησε επίσημα, θα ενημερώσει εάν θα επιστρέψει κατά το Δεκέμβρη ή αν δεν επιστρέψει. Έτσι μου είπε εμένα τουλάχιστον, έχω ρεπορτάζ. Δεν ξέρω. Βάλε και έναν μαζόλι αφού δεν με τα λάβε μεξ. Τι γράφεις τώρα, μόνο σε ξέρεις. Γι' αυτό έβαλα γέλιο, γιατί μόνο εσύ καταλαβαίνεις, Μπάμπη, τι έγραψες. Έτοιμο έχω και μαζό. Την καλησπέρα μου, Μπάμπη. Καλή ακρόαση, φίλε μου. Α, σας έχω κι άλλο ραπόρτο, μισό. Λοιπόν, έχουμε story λίγο, θα απαγγείλω, μαζευτείτε. Αποκλειστικότατο. Ουδής άλλος. Για τον Μπόχο, Μποχορίδη μου, Λευτέρη μας. Περαστικά ρε αδερφούλη, περαστικά ρε φιλαράκι ρε. Και το καλύτερο που χώρισα, ένα πρωί τη ζωή μου προχώρησα πάνε. Ακούστε τώρα να δείτε, βρέθηκα εχθές που λέτε σε αυτή την υπέροχη κλινική, τον Άγιο Λουκά. Απορώ. Διότι έκανε μία μικροεπέμβαση ο σύζυγος στο ματάκι του. Έτσι όπως καθόμαστε έξω στην αναμονή, περιμέναμε την τη σειρά μας για τα χαρτιά και την εισαγωγή, τέλος πάντων. Βλέπω ξαφνικά τον φυσιοθεραπευτή μας, τον κύριο Πιτοβίνα, και τον Μπόχο. Κάνα, α, όρθιος, μια χαρά. Περπατάνε, πάνε εκεί στη γραμματεία να δώσουν στοιχεία και τα λοιπά. Ε, του λέω, Μπόχο! Ε, μου λέει, πάω χειραψία, τι κάνεις, του λέω, εσύ εδώ. Έχουμε παιχνίδι, λέω, σήμερα, χθες, ε. Γελάει. Λευτέρη, λέω, Μποχορίδη, τι κάνεις, λέω, εσύ εδώ στον Άγιο Λουκά μαζί με τον φυσιοθεραπευτή μας. Σε λίγες ώρες, λέω, έχουμε παιχνίδι, λέω, τι κάνεις εδώ. Δεν ξέρω, μου λέει, πονάω, έχω, λέει, έναν πόνο, μου λέει, εδώ, λέει, θα δείξει τι έχω. Και τώρα το εδώ, ναι, μου έδειξε λίγο, τώρα τι να πω, δίπλα από το στομάχι, κάτω από τα πλευρά. Δεν ξέρω, μου λέει, τι έχω, θα δείξει. Αμάδε παλικάρι μου, του λέω, περαστικά. Σιδερένιος, λέω, εύχομαι. Τον έβλεπα εκεί μαζί με τα παιδιά, μπέμπαιναν, έβγαιναν. Εμείς τελειώσαμε, φύγαμε κάποια στιγμή. Δεν τον ξανά είδα να ρωτήσω τι έγινε τελικά, τι ήταν ο πόνος, να εδώ. Τον αποχαιρέτησα που πήγαινε για τις εξετάσεις, περαστικά. Εύχομαι, λέω, ότι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ, λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τελικά ακούω μετά από τον Δημήτρη τον Οσαλή ότι οξία σκολικοειδίτητα τον άνθρωπο, μη χειρότερα. Δεν ξέρω τι σου βρήκα από... Να, λέω, Μπόχο, λέω, τι ήταν, λέω, ο πόνος εδώ. Ότι... Πάλι καλά που δεν έγινε καμιά περιτονίτιδα. Θεός φυλάξει το παλικάρι. Το... Περαστικά, περαστικά, Λευτέρη μας, σιδερένιος, δεν είναι τίποτα, μη δεν αγχωριέσαι. Η ζωή μου προχώρησα, πάνε αυτά, ό,τι χειρότερο. Ω, περαστικά, λέει, στον Αργύρη και ταχεία ανάρρωση, και στον αρχηγό μας φυσικά, για τον Μπόχο. Έτσι ρε Μπάμπη, να σε καλά, φίλε. Τα φιλιά μου και στο κεντρινό μαύρο εύωσμο, ο φίλος μου ο Τζόρτζο 030. Γεια σου, λέει Μάριον. Γεια σου, Τζόρτζ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με την Κατερίνα, γιατί βλέπω είναι και 58. Πάει η πρώτη ώρα. Πάμε για την δεύτερη, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου, παρούσα στην ώρα μου, στη μέρα μου. Όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, το κεντρινό μαύρο ντύλο 8 με 10 το βράδυ. Θα πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο μικρούτσικο διαφημιστικό διαλυματάκι. Να επανέλθω με τα υπόλοιπα μηνύματα, τα οποία δεν πρόλαβα, και στο Viber και στο post να δω και στο Messenger. Από όπου βρω διαβάζω. Πάω μια από εδώ, μια από εκεί. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Yellow Radio 101,7. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας. Το Home Fashion Λευκαίδη Λευκόραμα. Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Οι καλύτερες πετσετούλες, τα καλύτερα σεντονάκια και τα πιο ωραιότατα χαλιά. Μισοτιμής και κάτω, κορίτσια. Και αγόρια, γιατί όχι. Είστε και μερικοί εργένιδες. Και θέλετε να έχετε ένα όμορφο, ζεστό, συμμαζεμένο σπίτι. Λευκόραμα. Λέτε στον κύριο Βαντζέλο ότι είσαι από την Μάριον και τσεπώνετε δωράκι. 9 ντάγκα. Και το εστιατόριο Μπίλης. Στον κιτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδική, στο καλύτερο νοστιμότερο Greek σουβλάκι. Εκεί στον Άγιο Πρόδρομο μόνο ένας είναι ο Μπίλης. Του λέτε ότι είσαι από την Μάριον. Καλή σας όρεξη. Τσεπώνετε δωράκι. Πάμε για το διαφημιστικό και έρχομαι σε λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: Η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κανένα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ. Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
8: το δικό μου αγαπημένο.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
11: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
12: Υπέροχα θαλασσινά.
11: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
12: Κάστρο Πηλαία.
11: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
12: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
11: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
12: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
11: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.

0: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
1: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
2: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
1: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
2: Υπέροχα θαλασσινά.
1: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
2: Κάστρο Πηλαία.
1: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
2: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
1: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
2: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
1: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 23 10 933 787.
4: Και ejectionservice.gr.
3: Λύσαξες.
5: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 5% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
14: Μαζό. Μαζό ακόμα. Μας λέει το ανάσα. Και τι τραγουδάρα διάλεξα, δικιά μου είναι η επιλογή.
15: Με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένο.
14: Αυτήν εδώ την τραγουδάρα, Κατερίνα, σου την αφιερώνει ο Καράσος. Από την Κιτρινόμαυρη Άθενς. Να τα αγαπάς το παιδί μας. Δες τι τραγουδάκι σου διάλεξα, σαν τα πειρατικά τότε. Αφιερωμένο, Κατερινούλα.
15: Και που καμιά φορά με τα χείλη θα αγκωμένα.

0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, ρε Καράσου. Και λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Καράσος, μια και είμαι στον Καράσου. Καλησπέρα Μάριον, γύρισα, λέει, γερός, δυνατός, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, μπράβο ρε φίλε. Να είσαι κι εσύ καλά, και εγώ χαίρομαι που σε διαβάζω.
1: Μες στο λάθος μονοπάτι, μες στη λάθος εποχή.
0: Καλή ακρόαση λοιπόν σε όλους, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 14 λεπτά μετά τις 9 για την δεύτερη μας ώρα μέχρι τις 10. Yellow Radio ακούτε 101,7, Μάριον Συριώτου και Τρινό Μαύρο Ντύλ, εκπομπή μας όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ.
1: Με τα όνειρα στα χέρια

0: Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828. Στέλνετε μηνύματα στο Yellow Viper στο 6936-512-099. Αλλά και στο post μπορείτε να σχολιάζετε κάτω από το λόγο της εκπομπής στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio. Χορηγή εκπομπής Λευκόραμα, Home Fashion Λευκά Είδη. Αετοράχης 20 Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Λεωφόρου Στρατού. Ό,τι θέλετε για το σπίτι σας και για τον επαγγελματικό σας χώρο. Μικροέπιπλα, στρωματάκια, κρεβατάκια. Για το σπίτι μας, για τους φοιτητές μας. Χαλιά προσφορά, απίστευτες προσφορές στα χαλιά. Μισοτιμής και πιο χαμηλά, μπορώ να πω. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος είναι εκεί να σας εξυπηρετήσει. Του λέτε από την Μάριον, τσεπώνετε δωράκι. Και φυσικά το εστιατόριο Μπίλης στον Κιτρινό Μαυρόγειο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Με το πιο νόστιμο Greek σουβλάκος. Το σουβλάκι του τα σπάει. Μόνο ο Μπιλάκος στον Άγιο Πρόδρομο. Σεις όμως με τη φαμίλια του κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά. Λέτε και στον Μπιλάκο ότι είστε από την Μάριον, τσεπώνετε δωράκι και γεια σας. Έβαλα καράσο τον ντομαζό το συγκεκριμένο, γιατί ταιριάζει τώρα με τον Κατερινάκη. Κατερινάκη, τι ομάδα είναι το Κατερινάκη όμως, δεν μας λες Ιωάννη. Γιατί μου το ζήτησε κι άλλος αδερφός, οπότε λέω κάτσε να βάλουμε έτσι. Να απολαύσουμε. Πάμε στην γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
1: Έλα Μαριό μου.
0: Γεια σου ρε Αποστολάρα, που τίποτα, μόλις τρόμαξα λίγο.
1: Να είσαι καλά ρε κορίτσι μου, κάνε δυνάμη.
0: Ευχαριστώ.
1: Θέλω μια τραγουδάρα χαρισμένου σε όλους τους Αριανούς.
0: Οπα.
1: Δημήτρη Μητροπάνο Ζεμπεκιά.
0: Όχι ρε φίλος, κανονικά Φαλακρό Θεό παίζω την Παρασκευή ρε φίλος, όχι σήμερα.
1: Το Φαλακρό Θεό, το Φαλακρό Θεό.
0: Θες να μου το ζητήσεις αύριο, θες να μου το ζητήσεις αύριο, Φαλακρό Θεός.
1: Τώρα όποιο θέλεις βάλε.
0: Γιατί
1: βάλε
0: αύριο λέμε είναι στην εκπομπή, δεν παίζω τώρα σήμερα Μητροπάνο.
1: Αύριο θα είμαι σε δουλειά.
0: Αμάρεση Αποστολάρα να πούμε.
1: Και χαρισμένο στον Άγγλο της καρδιάς μας.
0: Στον Αντώνη.
1: Στον Αντώνη και... Ωραία. Στο Θάνο από τη Σκωτία.
0: Α, στο Θάνο μας, στην Κιτρινό Μαύρη Σκότλαντ. Αφού και είπες και Θάνο.
1: Και την αγάπη μου στον Εξεντάρι.
0: Έγινε φίρμα ο Εξεντάρις. Φίρμα είναι.
1: Τον αγαπάω.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Αποστολάρα. Σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά, τα φιλιά μας.
1: Άδε, ναι.
0: Γεια σου,
1: ρε Αποστολάρα.
0: Ναι, περαστικά και στον Λεύθο μας. Περαστικά. Περαστικά.
1: Το παλικάρι, έτσι.
0: Να σε καλά, Αποστολάρα.
1: Είναι σημαία μας.
0: Έτσι, έτσι, η αρχηγάρα μας.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, φίλε μου. Φιλιά πολλά. Τσάω, γεια. Ο Γιώργος ο Σαμπάνης μπήκε με το «Μη μιλάς». Πάμε όμως στη γραμμή, μην περιμένει, παρακαλώ.
2: Ωραίο μου, καλησπέρα, σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
0: Αντίπας, Αριανάκη, τι χαίρετε.
2: Τι κάνεις, κοπέλα μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, κύριε Χριστάρα.
2: Καλά, είμαστε, ετοιμαζόμαστε για το εμπλό, λέω.
0: Η ώρα σου
2: στον
0: είναι.
2: Στον δρόμο, είμαστε για...
0: Ναι, η ώρα σου είναι, ναι.
2: Τι είδαμε πάλι χθες.
0: Τι ωραία πράγματα είδαμε.
2: Τι γίνεται. Τι είναι αυτός ο Σπανούλης.
0: Ωραίος, ε.
2: Τι ωραίος ρε ο άνθρωπος, ρε. Τι πάει να χτίσει.
0: Κανονίστε μετά, άμα τίποτα έρθει καμιά ήττα, να βγαίνετε πάλι να βρίζετε τον Σπανούλη. Μια να τον αποθεώνουμε, μια να τον πάμε στα τάρταρα.
2: Μην το λες αυτό σε μένα.
0: Όχι, γενικά το είπα, όχι σε σένα.
2: Γενικά, εγώ δύσκολο να το κάνω αυτό, γενικά με το... Ξέρεις γιατί τώρα.
0: Τι?
2: Έχει δημιουργήσει αυτό το παλικάρι να μαζί με τον Ζήση, γιατί αυτούς τους δυο μαζί δεν τους βάζουν. Είναι άδικο να ξεχωρίζουν με τον άλλο, γιατί μαζί το δημιουργήσει αυτό.
0: Ναι.
2: Μια
0: ναι.
2: Ομάδα σε πλήρη ισορροπία, σε χρόνο συμμετοχής, σε ξεκάθαρους ρόλους, εσύ εκείνο, εσύ εκείνο, εσύ εκείνο. Εσύ θα παίζεις 12, εσύ θα παίζεις 17, εσύ θα παίζεις...
0: Και σε...
2: Και σε χρήματα που θα παίρνουν για να μην υπάρχουν εγκρίνες. Πλήρη ισορροπία σε όλα. Έτσι λειτουργεί μια ομάδα. Έτσι δεν υπάρχουν εγκρίνες. Βέβαια τώρα υπάρχει ένας Ρόμπινσον που παίρνει κάποια χρήματα παραπάνω από εμένα. Αλλά και τι να κάνουμε. Πάντα υπάρχει αυτό στις ομάδες. Πάντα ο Μέση θα παίρνει περισσότερα, ο Εμπαπέ από τους άλλους κάποια περισσότερα ή ο Ρονάλντο και ούτω
0: καθεξής. Εντάξει, γνωρίζουν και οι ίδιοι οι παίκτες. Μην νομίζεις, έχουν το γνώμη.
2: Ακριβώς. Οι άλλοι όλοι όμως είναι 700, 800, 1 εκατομμύριο, πλήρη ισορροπία στα συμβόλαια.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και έχει δημιουργήσει έναν ελληνικό κορμό που μπορεί και ξεκουράζει και τα ξένα τα παιδιά, δηλαδή με αυτό που έχει κάνει, όλο αυτό το πράγμα που έχει δημιουργήσει, δεν τους καταπονεί.
0: Γιατί έχεις, γιατί έχεις πάγκο, Χριστάρα, έχεις πάγκο.
2: Ναι, αυτό σε λέω. Βέβαια. Έχει δημιουργήσει μια ομάδα η οποία με τους ρόλους που τους έχει δώσει και το χρόνο συμμετοχής είναι και ξεκούραστη, δεν καταπονούν τα κορμιά τους.
0: Σωστά.
2: Και βλέπω το άλλο δίπλα το συνοφίλευμα τώρα, 35 λεπτά ο ένας, 20-30 λεπτά ο άλλος, τα έχουνε, θέλω να πάρω και τον Ντόρση, όλος δικός τους. Εγώ κάνω ευχή να τον πάρουνε. Η καταστροφή τους θα είναι. Είναι ό,τι χειρότερο από χαρακτήρα μπορείς να βρεις σε...
0: Δεν το γνωρίζω το παλικάρι, ναι, κάτι διάβασα.
2: Παιχταράς μεν, ο χειρότερος χαρακτήρας. Ναι. Με 3,5 εκατομμύρια συμβόλαιο που ζητάει από τον Ολυμπιακό το χρόνο, ναι, αυτά του δίνουν και οι άλλοι.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, και 30-35 λεπτά συμμετοχής. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
2: Θα διαταραχθεί όλη η ισορροπία στην ομάδα και στο οικονομικό θα αρχίσει η κρίνια. Σε λέει ο άλλος, κάτσε ρε φίλε, εγώ τι είμαι να... Αλλά θα διαταραχθεί και όλο το... Να το πάρετε φίλε! Το χειρότερο πράγμα και πώς μπορεί να καταστραφεί μια ομάδα από τα αποδυτήρια.
0: Πολλές φορές το έχουμε πει. Αν δεν υπάρχει υγεία εκεί.
2: Είναι.
0: Βέβαια, εσύ έχεις το προτέρημα. Τέλος με το σάλ. Έχεις το προτέρημα στα δικά σου, στο δικό σου τον πάγκο. Ότι ναι, μεν τους ξεκουράζει. Γιατί ο πάγκος σου όλος είναι εισάξιος, φίλε. Και αυτό είναι μεγάλη βοήθεια για τον προπονητή, ναι, γιατί αλλάζει όπως είπες, ξεκουράζει και αυτός που μπαίνει μέσα κάνει παιχνιδάρα.
2: Ακριβώς.
0: Το ξέρει.
2: Και είναι ξεκάθαρη ρόλη. Είναι δηλαδή, έχουν επιδείξει όλοι με αυτό που λέω. Εσύ έχεις αυτό, εσύ θα παίξεις 12 λεπτά, ναι, και θα κάνεις αυτό ρε φίλε. Και είναι ξεκάθαρο από την αρχή, θες να έρθεις, έρχεσαι. Και ξεκάθαρο από τους πανούλους ότι κοίταξε να δεις, σε μένα, στη δικιά μου την ομάδα, εάν δεν παίζεις άμυνα δεν έχεις θέση. Βλέπουμε έναν άλλο Μήτρου Λόγκ τώρα, έτσι. Τι είναι αυτό, ρε φίλε.
0: Βέβαια.
2: Τι αμυντικός είναι αυτός. Και το μοίρασμα του παιχνιδιού και η ηρεμία και το... Βλέπουμε έναν Μόργαν που ο Μόργαν είναι
0: πυροβόλος. Ο Μόργαν πάλι έτσι. Τι έκανε, ρε φίλε, το παιδί. Είναι...
2: Μάνα μου, παίζει και άμυνες αυτός.
0: Τι είναι αυτό το παιδί, ρε φίλε.
2: Έχεις μια ομάδα που...
0: Χριστάρα, έχω και άλλη γραμμή, απλά σε ενημερώνω.
2: Ναι, λοιπόν, μπορείς να βάλεις του Σφακιανάκη το μη πλησιάζεις.
0: Το μην πλησιάζεις.
2: Ναι, δεν είναι σε παιδιά. Α, είναι πολύ ωραίο κομμάτι με σαξόφωνο μέσα. Με
0: αλήθεια. Κάτσε λίγο να το ετοιμάσω. Περίμενε λίγο.
2: Λίγες φορές. Προχθές το άκουσα και λέω τι είναι αυτό ρε φίλε. Θα το μοιραστώ μαζί με τα παιδιά.
0: Μην πλησιάζεις Φαγιανάκης. Ήδη το έχω YouTube-άρει.
2: Ναι,
0: για να δούμε.
2: Ναι,
0: τι
2: ναι,
0: είναι
2: ναι,
0: τούτο.
2: Ναι,
0: τώρα
2: ναι,
0: το ξέρω εγώ αυτό.
2: Ούτε και
0: α, είναι παλιό. Ήξερα. Παλιό είναι βλέπω.
2: Ναι, είναι 13-14 χρονών.
0: 15. 15 χρονών.
2: Δεν το ήξερα. Και το άκουσα κατά τύχη, λέω, αμάλλον θα το μοιραστώ με τα παιδιά.
0: Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που
2: μου άρεσε πάρα κερνάς πολύ και λέω θα το μοιραστώ με τα παιδιά. Λοιπόν,
0: έγινε να... Χριστάρα μου, έγινε πολλά. Να σε καλά, καλό βράδυ, yeah, καλή δουλειά, φιλιά πολλά. Τσάω, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Μαρία Δημήτρη σήμερα.
0: Γεια σου Δημήτρη.
3: Θα πω 5 πράγματα που πιστεύω στο 90% θα συμφωνήσει όλη η γης μερίδα.
0: Εν συντομία, μόνο γιατί έχω και άλλη γραμμούλα, όπως είπα πριν.
3: Λοιπόν, άκουσα με πολύ προσεκτικά, έτσι. Αυτή τη στιγμή το τρένο στο μπάσκετ έχει μπει στις σωστές ράγες, έτσι. Το μόνο που μένει είναι δύο πράγματα. Επιμονή και υπομονή, γιατί στον αθλητισμό δεν αγοράζονται έτσι τα πράγματα, δεν τίποτα.
0: Υπομονή είναι μεγάλο ατού του Αριανού.
3: Ναι, επειδή όμως τον κόσμο του Άρη τον ξέρω και από την Καλλική και από την Ανάποδη, αυτό που είπε ο Χριστάρας πριν εμένα δεν μ' άρεσε. Δηλαδή δεν θα βλέπουμε άμα πάρει τον Ντόρση και άμα θέλει ο Πάουκας κάνει και 80 εκατομμύρια.
0: Γι' αυτό τον είπα, τέλος λέω με το ρεπορτάζ, δεν
3: ναι,
0: θα το εξελίξω.
3: Θέλω να σου πω, δεν πρέπει να νιώθεις πίεση από τον Πάουκ και να προκαλούνται κράτος.
0: Εσύ θα πρέπει να κοιτάς τη δουλειά σου.
3: Μπράβο ρε Μαρία, ακριβώς αυτό. Εσύ πρέπει να κοιτάς τη δουλειά σου. Μπορείς του χρόνου να παίξει Ευρωλίγκα, μπορείς και να μην παίξει. Μπορεί να παίξει 2 χρόνια.
0: Και σοβαρά στα μάτια κοιτάς όλες τις ομάδες βασικά.
3: Ναι,
0: γιατί είδες τι έπαθες, ε? Από τη μικρή.
3: Μπορεί το EuroCup να το πάρεις φέτος, μπορεί και όχι. Δεν αγόρασες τίποτα. Δεν σου εγγύηθηκε κανείς τίποτα.
0: Ναι, όχι ρε φίλε.
3: Αλλά το καράβι έχει μπει. Ο Παπαλουκάς είπε σήμερα, οι φίλοι του Άρη να έχουν υπομονή, γιατί κάτι χτίζεται και είναι...
0: Αντοχή λέμε εδώ στην εκπομπή μας, όχι υπομονή, αντοχή. Αλλάξαμε τη λέξη.
3: Μα είναι κάτι σε νηπιακό στάδιο, Μαρία. Μια μεζονέτα δεν χτίζεται σε 2 μέρες. Είναι ακόμα αυτό το πράγμα σε νηπιακό στάδιο. Εντάξει, θα έρθουν και ήττες, αθλητισμός είναι.
0: Ακριβώς.
3: Αλλά ξέρεις τι, δεν μπορεί ας πούμε να βγαίνει, να παίρνει, ξέρω εγώ, πάω και να παίρνει, να λέμε κι εμείς, α θέλουμε κι εμείς. Δεν πάει έτσι στις ομάδες.
0: Εμείς στις δουλειές μας.
3: Μπράβο, δηλαδή αυτό που είπες είναι αυτό που θέλω να πω.
0: Βέβαια, δεν διαφωνώ στο ότι βεβαίως και κοιτάμε και τις άλλες ομάδες, την πορεία τους, τον τρόπο που παίζουν τους παίκτες, για να μπορέσεις και εσύ να τις αντιμετωπίσεις, φίλε μου. Είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια του προπονητή. Η δουλειά του είναι να κοιτάει τις άλλες ομάδες και τους παίκτες.
3: Αυτή τη στιγμή έχεις στον πάγκο σου έναν άνθρωπο που όλες οι ομάδες.
0: Ναι, αλλά δεν παίζεις μόνος σου αυτό. Εγώ το κατάλαβες πώς το λέω τώρα. Επειδή δεν παίζεις μόνος σου, πρέπει να παρακολουθεί ο προπονητής και το στάφ του και τις άλλες ομάδες να ξέρει πώς τα παίζει.
3: Και ένα τελευταίο, θα μου επιτρέψεις να πω ότι αν στην πορεία δημιουργηθεί Μίρλα Γκρίνια, γιατί ο Παπαλουκάς το είπε, προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους που έχετε στον Άρη, μην τορμήσουν και φύγουν και τα λοιπά.
0: Ναι, τον Παπαλουκά περιμένουμε βασικά να μας το πει, δεν το ξέραμε εμείς.
3: Όχι, σε πολλά έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι είχε άδικο, απλά λέω, συμπληρώνω.
3: Πάνε να δημιουργήσουν Γκρίνια, Μίρλα και τα λοιπά, ή εκ του πονηρού θα είναι, ή τέλος πάντων χαμηλότατης, ας πούμε, άστο, δεν θέλω να το πω. Γιατί το πράγμα το βλέπεις να χτίζεται. Και δεν μπορείς να μου κάνεις υπομονή ένα-δυο χρόνια τη στιγμή που περιμέναμε, ας πούμε, 25 χρόνια. Αν είναι δυνατόν.
0: Έγινε, Μίτσο μου.
3: Να σου πω κάτι, Μαρέα.
0: Ναι, πες μου, κλείσιμο αυτό.
3: Πες, ας πούμε, βγαίνει αύριο στην αγορά ελεύθερος ο τάδε παίκτης. Τι σημαίνει, ότι εγώ θα πρέπει να παίρνω ποιο παίκτη βγαίνει στην αγορά? Βλέπω εγώ το πλάνο.
0: Άμα είναι καλός, θα το συζητήσουμε. Αν δεν είναι, ο προπονητής ξέρει πάντως.
3: Μα οι αρμόδιοι που διαχειρίζονται το πάντα ξέρει.
0: Ακριβώς.
3: Ούτε ο Δημήτρης ξέρει, ούτε ο Γιώργος, ούτε ο Χρήστος.
0: Ακριβώς.
3: Έγινε. Να σε καλά. Να συμφωνήσουμε σε πολλά.
0: Να σε καλά, ρε Μίτσο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, φιλιά. Τσαου. Ο Χριστάρας, αυτό το τραγούδι που μας είπε, το «Μην πλησιάζεις» από Νότι Σφαγιανάκη, αλλά έχω και άλλη γραμμή, παρακαλώ. Όπα, έπεσε. Συγγνώμη στην επόμενη γραμμή, δεν έκανα κάτι εγώ, έπεσε μόνη, αν θέλετε ξανακαλέστε. Ευκαιρία να ακούσουμε και το τραγούδι λίγο, μέχρι να χτυπήσει η γραμμή. Α, το ξέρω, ρε Χρήστο. Έχω ένα πόλεμα. Καλά, σοβαρά τώρα. Δεν ήξερες αυτή την τραγουδάρα, τον τίτλο.

φοβερό. Καλησπέρα μου στον Χρήστο 105. Καλησπέρα μας, λέει, από την Κιτρινόμαυρη Σταυρούπολη. Γεια σου, Χριστάρα.

Εδώ είναι και η Ζένια, η 438. Εξιντάρι, ομορφιά μας, λες, άκουγα, λέει, αλλά οδηγούσα. Την αγάπη μου, με κιτρινό μαυρό σκάρδο, λες, 6 στον αριθμό. Γεια σου, Ζένια μου.

0: Μπράβο ρε εσύ Χριστάρα, ωραίο τραγούδι μας χαίρεσες. Λοιπόν, τώρα, Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν θέλω τέτοιους φίλους, θα ακούσουμε. Ο φίλος ο Πορτογιάννης από τον Κιτρινό Μαύρο Βόλο. Καλησπέρα λέει Μάριον. Στο post βλέπω λίγο τα μηνύματά σας. Γεια σου ρε Ιωάννη Πορτογιάννη, Κιτρινό Μαύρο Βόλο. Καλησπέρα. Ο Βασίλης, καλησπέρα και καλή εκπομπή μας λέει. Μόνο νίκες, βάμος. Κουλούρι ο Βασίλης, πέντε είναι οι κιτρινόμαυρες.
1: Το διαβάς.
0: Μαζί με Πασκουάλ. Α, να το πω και αυτό. Αύριο θα έχουμε ελεύθερο λαϊκό πρόγραμμα. Δεν έχουμε κάποιο αφιέρωμα, αλλά μιας και άκουσα τον Πασκάλ τώρα. Την μεθεπόμενη Παρασκευή, πρώτο Θεός πάντα. Να είμαστε καλά, την υγεία μας να έχουμε. Θα έχουμε αφιέρωμα Νάντζα Πασκάλ Τερζή.
2: Είναι άτακτο σχολείο.
0: Αχ, σ' αρέσει. Μόλις πήρα μία παραγγελιά ήδη για το αφιέρωμα για τον Πασκουάλ. Ορίστε εδώ κύριος διευθυντής μας, που θα δώσω σκητάλι μετά για να σας κρατήσω συντροφιά για το επόμενο δίωρο. Το είμαι άτακτος πολύ. Γιατί λέμε αντιπροσωπεύει.

0: Γεια σου ρε Βασίλη, καλησπέρα, καλή ακρόαση. Νάτι και η Πόλα, ο Στέφος και ο Αγγελούπος. Μου στέλνει ένα ωραίο γκιφ με την Αριανάρα φυσικά στο Αλεξάνδριο. Και τον κόσμο. Και έξι κυτρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου ρε Πόλα μου, γεια σου ρε Στέφο, γεια σου Αγγελούπο.
1: Πού να με κάνουνε μικρά να πληγωθώ. Δεν θέλω.
0: Λοιπόν, βλέπω και το ρολογάκι, είναι και 32. 5 λεπτά οι γραμμές και κλείνω. Για να διαβάσω λίγο και τα υπόλοιπα μηνύματα στο Viper.
1: Που θέλουν να με βλέπουν.
0: Νίκη λοιπόν, επί της Τορτών, 88-68, 3 στα 3, έτσι, στο EuroCup η Αριανάρα μας. Ο κύριος Σπανούλης, γινόμαστε λέει μια ομάδα που παίζει μοντέρνο μπάσκετ.

Τώρα βέβαια θα σας πάω λίγο στο τμήμα της πυγμαχίας, γιατί μ' αρέσει να αναφέρω έτσι τα παιδιά μας και κάποια ωραία γεγονότα σε όλα τα αθλήματα. Ο Πέτρος ο Κωνσταντινούδης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, βλέπω εδώ την επίσημη του ΑΣΥΓΜΑ, αναχώρησε με την εθνική ομάδα ο πυγμάχος μας του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, ο Πέτρος Κωνσταντινούδης, καθώς κλήθηκε να εκπροσωπήσει τα γαλανόλευκα χρώματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Άντερ 19 το παιδί μας. Το παγκόσμιο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Μπούντβα του Μαυροβουνίου από τις 14 μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Φυσικά και ευχόμαστε στον αθλητή μας καλή επιτυχία, αυτό το πολυτάλαντο παιδί μας. Συγχαρητήρια και στα αδέρφια του και στους γονείς του. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Πέτρο Κωνσταντινούδη.

τι βλέπω εδώ ωραία πράγματα για τον Άρη παντού. Μια αγκαλιά δώρα και μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη. Ο Άρης για τον Άρη Αβάτου. Καλέ το χωριό μας το Άβατο. Στην Κιτρινό Μαύρη Ξάνθη μας. Όταν πηγαίνω Ξάνθη εκεί πηγαίνω στο Άβατο. Βέβαια εκείνη η αδερφούλα μου παντρεμένη. Τα φιλιά μου μου Παπα-Νικόλα μας. Γεια σου αδερφούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την υπέροχη Νατάσα αλλά και τον Πασκουάλ Τερζή. Τώρα η Ιουλία Καλυμάνη θα μας πει το «Στα καλύτερα που έλκονται». Μου είπε... Για να δούμε λίγο. Αλφα Σίγμα Άρης σε συνεργασία και με την Άρης Alliance συνεχίζουν τις δράσεις τους στο πλαίσιο του project Άρης Παντού, ρίχνοντας τα φώτα πάλι στον Άρη Αβάτου, γιατί τους είχαμε καλέσει, είχαν έρθει και στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στα παιδιά της Ακαδημίας της ομάδας από τον ομό Ξάνθης εστάλησαν επίσημες εμφανίσεις του Άρη μας.

και καταλλήλους. Μέσα από τέτοιες δράσεις λοιπόν, ο Σύλλογος δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του και την αλληλεγγύη του προς όλες τις ομάδες που έχουν επιλέξει το όνομα του Θεού του Πολέμου στον τίτλο τους. Και μία είναι φυσικά και ο Άρης Αβάτου. Η ομάδα του Άρη Αβάτου εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τον ΑΣ Άρης και το Άρης Αλιάνς, τονίζοντας πως τέτοιες δράσεις ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ όλων των ανθρώπων του Άρη πανελλαδικώς. Και μάλιστα βλέπω και την επίσημη ανακοίνωση, για να δούμε. Το Άβατο. Ο Άρης Αβάτου, λέει, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τον ΑΣ Άρης και την Άρης Αλιάνς για την όμορφη πρωτοβουλία και τα δώρα που προσφέρθηκαν στα παιδιά της Ακαδημίας μας στο πλαίσιο του project Άρης Παντού. Τέτοιες ενέργειες έχουν, λέει η ανακοίνωση, ιδιαίτερη αξία για τα παιδιά μας, καθώς τους δίνουν χαρά, αλλά παράλληλα ενισχύουν τους δεσμούς και το κοινό συνέστημα που ενώνει όλους τους ανθρώπους του Άρη, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, τόνισε στην επίσημη ανακοίνωση ο Άρης Αβάτου. Μπράβο, πολύ ωραία. Θέλουμε τέτοιες κοινές δράσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ ωραίο. Λοιπόν, κλείνω και τις γραμμές. Ένα γλυκό μου, ξεκόλα λίγο ρεβιθάκι. Μπράβο, γελάνε. Κλείσανε οι τηλεφωνικές γραμμές. Επίσης τώρα για το τμήμα παραδοσιακών χωρών. Άμα δεν πω για το σπίτι μου θα παίζαμε πλακώσει, έτσι, συγγνώμη. Το τμήμα παραδοσιακών χωρών και η χοροδία μας, το παραδοσιακό τραγούδι, ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή στο δεύτερο παιδικό εφηβικό φεστιβάλ. Ωραίες εικόνες με παιδιά πίσω από το γήπεδό μας. Το τμήμα παραδοσιακών χωρών του Άρη Θεσσαλονίκης διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία το δεύτερο παιδικό εφηβικό φεστιβάλ στο πάρκο της Αλκμίνης, πίσω από το γήπεδο, με την φροντίδα φυσικά, πιανού άλλου, της κυραδασκάλας μας με τα καστανά μαλλιά Σοφία Καμάκα, σύζυγο Γεωργίου Κολτσίδα. Μαζί με τον Τζόρτζ, μαζί με τον Γιώργο Κολτσίδα και όλων των πολύτιμων συνεργατών, το πάρκο γέμισε από τα χαμόγελα μικρών και μεγάλων παιδιών, τα οποία στον ελεύθερο χρόνο τους φόρεσαν παραδοσιακές φορεσιές και με το χορό τους έδωσαν μια νότα αισιοδοξίας για το μέλλον.

Το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών του Άρη Θεσσαλονίκης έτσι ευχαρίστησε όλους τους συλλόγους, γιατί συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι, όχι μόνο εμείς. Συμμετείχα στην εκδήλωση και τους συνοδούς εθελοντές, τους χορηγούς μας. Καθώς και το. Α, είχαμε και τηλεοπτική κάλυψη από την TV100, έκανε ρεπορτάζ. Ήταν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγινών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προφήτη Κρυφιάς, Σύλλογος Κορισσού Άγιος Διονύσιος. Πολλά. Και η Μορφωτική Πολιτιστική Κίνηση Νέων Μελισσοχωρίου. Να το χωριό μας. Ραντεβού με τη θέα. Και πολύ ακόμα. Και φυσικά τη μουσική επιμελήθηκαν ο δικός μας ο χωράρχης μας, ο κύριος Γιάννης Κουσουλάκης, που μας είναι και ο δάσκαλός μας στην χοροδία στο παραδοσιακό τραγούδι, έτσι. Μαζί με φίλους στην υγεία μας, ρε παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια και του χρόνου να είμαστε γεροί, να είναι γερά τα παιδάκια μας και όλοι να κάνουμε τέτοια ωραία event. Πάτε, γιατί όπως λέμε, καταλύλου. Άρης πολιτισμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ιουλία Καλιμάνη. Το επόμενο είναι από την Ερία Ελληνίδου. Είναι ένα καινούριο τραγούδι και λέγεται Σαφάρι. Έχουμε και για το βόλεϊ γυναικών στον Άρη μας η Βικτόρια Χατζίκου. Καλώς ήρθες κοριτσάρα μας, η Βικτόρια Χατζίκου λοιπόν στο βόλεϊ γυναικών. Αλλά έχουμε και άλλο, για να δω λίγο. Ναι, προχθεσινό είναι αυτό. Άλλη κοριτσάρα βλέπω εδώ, μια ακόμη κούκλα. Η Κίνγκα Σούτς. Σαφάρι. Γεννημένη το 1993. Καλώς την λοιπόν. Είναι. Από την κιτρινόμαυρη Ουγγαρία, την Κίνγκα Σούτς.

Και το τζούντο μας. Εξαιρετική παρουσία στο 5ο Διεθνές Τουρνουά Πολυμήχανος Οδυσσέας. Έχει και φωτογραφία. Το τμήμα τζούντο του συλλόγου μας συμμετείχε στο 5ο Διεθνές Τουρνουά Πολυμήχανος Οδυσσέας που διεξήχθη στην Λάρισα, έτσι, πριν 4 μέρες, 11 Οκτωβρίου. Οι αθλητές μας για άλλη μια φορά είχαν σπουδαία παρουσία και κατέκτησαν συνολικά 28 μετάλλια. 9 πέμπτες θέσεις. Μπράβο στα παιδιά. Και χρυσά, τα χρυσά τα μετάλλια πόσα ήταν, για να δω λίγο. 10 χρυσά. 10 χρυσά και 8 ασημένια. Τα χάλκινα πόσο ήταν, για να δω. Τα χάλκινα 10. Σαφάρι. Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας για την αγωνιστική τους συμπεριφορά. Φυσικά και τις επιτυχίες τους, έτσι. Καλά, δεν είναι πολύ άρεστο αυτό. Ρε Σύρια Ελληνίδα, τι τραγούδι είναι αυτό, λίγο άκυρο είναι. Θα το κλείσω κιόλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε, ακούσουμε του Γιώργου Σαμπάνη. Μοναχάδια. Το μη μιλάς, είχαμε πει να το ακούσουμε πριν, αλλά κάτι έγινε, το σταματήσαμε. Ξαναβάλω. Χάλια η Ρεσίρια Ελληνίδα το καινούριο, δεν μου άρεσε καθόλου, deep. Ό,τι άκουσα, φανταστείτε, έτσι που δεν ακούσαμε και τίποτα. Α, δεν πα. Θέλω να πω λίγο τα χρυσά στα παιδιά μας στο τμήμα τζούντο. Ο Σιμεών Γεωργιάδης, Πολυχρονίδης Αλέξανδρος, Φιλίππο Αναστασία, Λεμονίδης Φιλίππος, Μανώλης Μωυσίδης, Φώτιος Μωυσίδης και... Α, όχι, όχι και... Νικόλαος Χουράλ, Ηλίας Αζωίδης, Βαλεντίνη Ζινδιίδου και Γιώργος Τσαγκουλίδης. Μπράβο ρε παιδιά!

εδώ η FIFA ότι ετοιμάζει αλλαγές στους πειθαρχικούς κανονισμούς μετά το σκάνδαλο, λέει, με τον Μπαλογκάν. Ο Μπαρτζόκας για τον Ντόρσεϊ δήλωσε ότι πάνω απ' όλα, λέει, η ομάδα δεν υπαγορεύονται από εμένα οι εξελίξεις. Τέλος από τον Βόλο, ο Λοντίγκιν.

Ο Ρόμπινσον Έρλ δήλωσε μέρα με τη μέρα, υπάρχουν κάποιες εικόνες που δημοσίευσε ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Συνεχίζει φυσικά τις τρομερές εμφανίσεις. Με τον Αμερικάνο forward να αναρτά ορισμένες εικόνες από τη χθεσινή νίκη του Άρη μας απέναντι στην Ντερτόνα. Και όπως έγραψε και ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέρα με τη μέρα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σαμπάνη για το ωραίο τραγουδάκι. Το επόμενο είναι από τον Χρήστο Μενιδιάτη, σε διασκευή βέβαια. Πιο παλιό είναι το τραγούδι, το ότι πιο όμορφο υπάρχει.
1: Είσαι εσύ.
0: Όποια να δω λίγο και στο Viper, τι έγινε.
1: Εγκάρι να έχει, εσύ λάμπεις πιο πολύ.
0: Ο φίλος μου ο Τζόρτζο 772. Μάριον λέει, η ατμόσφαιρα στο παλέ ήταν εκπληκτική, λέει ο Γιώργος, υπέροχο συνέστημα, πράγματι είχε πολλά παιδάκια μέχρι και νινάκια. Ναι, το είδαμε το ένα, πολύ.
1: Ματιά σου χίλια φωτανά.
0: Δυστυχώς είχε, δεν μπορώ να πω τον χαρακτηρισμό,
1: λίγη, σαν
0: που κάπνιζαν μέσα στο γήπεδο. Γιατί βρε παιδιά. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή. Βάμος Αριανάρα, λέει ο φίλος ο Τζόρτζο 772. Καλησπέρα και σε σένα, ρε Τζόρτζ. Ναι, φυσικά είπαμε. Κλειστός χώρος τώρα μέσα στο παλέ, ρε παιδιά. Δεν είναι καλό τώρα να καπνίζουμε. Ναι, είναι ψηλό το ταβάνι. Ξέρετε, πάει επάνω ψηλά η μυρωδιά. Αλλά ό,τι και να είναι. Τα παιδιά τρέχουν κάτω να πούμε, αγωνίζονται. Εισπνέουν τώρα έτσι λαχανιασμένοι την τσιγαρίλα. Δεν είναι ωραίο. Πάμε λίγο έξω στο διάδρομο, το κάνουμε τη σιγαράκι μας, μπαίνουμε μέσα.

Καλό κύριε Πάνο, κίτρινο μαύρα γρεβενά. Με την τιμή που έφτασε, λέει, το πετρέλαιο θέρμανσης, βλέπω και ανθρώπους να πέφτουν, λέει, σε αναγκαστική χειμερή ανάρκη. Και ψέματα δεν λες, φίλους. Κάτσε, περίμενε, τι μας περιμένει, φίλε. Ακόμα δεν το πολύ ανάψαμε το θέμα, ακόμα θα πιάσουν οι παγωνίες εκεί να δεις κλάμα που θα ρίξουμε. Γιατί να είσαι φίλε. Α, την Κυριακή! Ναι, ναι, ναι, εννοείται, κύριε Πάνο. Θα το διαβάσεις, λέει, όπως ακριβώς λέει το γράφω. Χθες άρχισε το παζάρ στα Γρεβενά. Πήγαμε καλή παρέα και φάγαμε, λέει, γουρνοπούλα στη σούβλα. Και οι γυναίκες έπαιρναν, λέει, βράκια. Ρε πανιήρ. Σήμερα το πρόγραμμα, λέει, βρώμικα, λέει, λουκανίτσες. Μια χαρά περνάς, κύριε Πάνο, στα κεντρινά μαύρα Γρεβενά, ε. Ακόμα πανηγύρια και εκεί δεν τελείωσαν. Το φεγγάρι. Α, παζάρι, είπε, συγγνώμη, συγγνώμη. Εσύ λάβεις πιο πολύ. Και το παζάρι τι είναι, ένα πανηγυράκι. Τι πιο μόρφο. Καλά να περάσετε, κύριε Πάνο. Στη ζωή μου είσαι εσύ. Καλό στον έτερο Παγανότιο 616. Άχι. Εσύ λάβεις πιο πολύ. Καλησπέρα, λέει, τρελοκομείο. Καλησπέρα και σε εσένα, φίλε μου Παναγιώτη. Μαζό ακούμε, λέει, την αγριοφωνάρα που ακούμε. Εμένα εννοεί τώρα, να ξέρετε. Δεν ντρέπεσαι λίγο, λέω εγώ. Εσύ λάβεις πιο πολύ. Ό,τι πιο μόρφο υπάρχει. Γεια σου, Παναγιώτη. Ναι.

0: Ο Κωνσταντίνος με το ωραίο όνομα, ο 189. Καλησπέρα μας, λέει Κώστας από την Κιτρινόμαυρη Άνω Τούμπα. Πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκό. Άριο, λέω, λέω, λέω. Θα πίνω και θα λέω, λέει ο Κωνσταντίνος. Είναι ο Κωνσταντίνος που θέλει πολλές γυναίκες μέσα στο, και στον ΑΣ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και παντού. Θέλει γυναίκες, θέλει γυναικείες παρουσίες. Να εργάζονται γυναίκες στην Αριανάρα μας. Γιατί μας ανεβάζει, γιατί έχουμε μυαλό. Ξουράφι. Πρόσωπό μου τρεις. Την καλησπέρα μου, Κωνσταντίνε, και Κιτρινόμαυρη Άνω Τούμπα. Ό,τι πιο μορφό υπάρχει. Καλό στον Πάνο από την Κιτρινόμαυρη Κέλν, ο 650. Και η Κολονία και η Deutschland.
1: Τη μεγάλη μου καλησπέρα, λέει Τρελοκόιτσο.
0: Θέλω ένα τραγούδι, λέει, από καρά μία σφαίρα στην καρδιά. Ρε, τι πάθατε σήμερα, αύριο Παρασκευή είναι, βρε. Μου ζήτησε και ο Αποστολάρας Μητροπάνο. Εσύ λάβεις πιο πολύ. Έχω να πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι καινούργια τραγουδάρα από φωνάρα Στέλιο Ρόκο. Το «Εσένα ή τίποτα» έχει λίγες μέρες μόνο που κυκλοφόρησε. Ξανάρχεται Θεσσαλονίκη ο Στέλιος ο Ρόκος. Το πρώην Αριανάκι, θυμάστε το story που σας είχα πει. Που πήγα τρούποσα στα καμαρίνια του, βεβαίως. Σε είδα πάλι. Είναι την τζαντούλα μου. Οπ, μου λέει, τι είσαι εσύ. Κοιτάξεις. Τι λέω. Ότι θα έμπαινα στο καμαρίνι του Ρόκου, λέω, να τον γνωρίσω. Και θα μιλάω όλο πάλι για τον Άρη, δηλαδή με ξεπερνάει. Αριανάκι ήμουνα, λέει ο μπαμπάς μου, λέει, μέσαιρνε, λέει, στο γήπεδο. Τι λες, ρε φίλε, του λέω. Και πώς να κρύψω. Μα είναι δυνατόν, ρε, ένα τίτλο, λέει, αγανάκτησα, έφυγα. Το πόσο σ' αγαπάω. Γεια σου, ρε Στέλιο. Χωρίς εσένα. Θα είναι, νομίζω, στο Ηφηγένεια, το πρώην Μπαρμπαρέλα, πώς λέγω. Ηφηγένεια πλέον. Και θα είναι και νωρίς, δεν θα είναι μπουζουκοκατάσταση. Αν διάβασα καλά, θα είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο θα ξεκινάει το πρόγραμμα 10.30 και την Κυριακή 8.30. Η μοναδική. Τέλειο. Όλη μου η ζωή. Εννοείται ότι θα πάμε να ακούσουμε Στελάρα.

0: έγραψε πάλι ο Στέλιος Ρόκος. Πριν το δω, λογικά στίχη μουσική δική του είναι, για να δω. Ναι, μουσική Στέλιος Ρόκος και στίχη Στέλιος Ρόκος και Βίκη Γεροθόδωρου.
1: Και με το στόμα σου, το στόμα μου έκλεισες. Και την
0: Την καλησπέρα μου πάνω, κεντρινό μαύρη κολονία, αφιερωμένο λέει εκεί ψηλά στον ουρανό. Πάνω, τι έγινε, το ακούσουμε αύριο το βράδυ. Άσε που δεν προλαβαίνει, 54 είναι.
1: Όλη η ζωή μου.
0: Το σημειώνω για αύριο, ναι.

0: μπράβο ρε Σιπάνο μου, μπράβο, οκ, κλέιμ. Το σημείωσα, να ξέρεις, αύριο μετά τις 10 θα ακούσουμε. Γεια σου και τρινό μαύρη κολονία. Καλώ τον φίλο τον Ντένι από την Κιτρινόμαυρη Αμέρικα 114. Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια, Αμέρικα. Καλησπέρα, λέει πολύ αγαπημένη Μάριον. Με μια χάρη, λέει, σου ζητώ, λέει ο φίλο εδώ, ο Ντένι. Όποιο αναφέρει τη λέξη υπομονή, κόψτον, γελάει βέβαια. Γι' αυτό λέω, εμεί το αλλάξαμε. Πλέον έχουμε την αντοχή, δεν έχουμε υπομονή. Και όποιο αναφέρει την φράση «Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα», μπαν διαπαντό. Πρωτάθλημα και Eurocup τώρα χωρίς καθυστέρηση. Έξτρα, έξτρα εσπευμένα. Τα φιλιά μου Ντένις, με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Στη κιτρινό μαύρη Φιλαδέλφια. Και η αναπνοή μου, μόνο εσένα. Και ο Λιάκος ο 628, τα κρουστά της καρδιάς μας, ο μουσικός μας. Καλησπέρα λέει Μάριον από τον κιτρινό μαύρο Χορτιάτη. Ο Ηλίας Βάμος Αριανάρα. Γεια σου Λιάκο. Καλησπέρα φίλε μου. Τίποτα ρε εσύ Τζόρτζα, λίμωνο, τι ευχαριστείς φίλε μου. Άντε ρε Αποστόλη, ο 103. Καλησπέρα λέει Μάριον από τον κιτρινό μαύρο Χορτιάτη, ξανά μάνα. Χορτιάτης είναι, μιλάμε. Χθες ήμουν λέει στο ματς και τώρα ξαναπέτυχα στην τηλεόραση επανάληψη την τρίτη και τέταρτη περίοδο. Αλήθεια, το έδειχνε επανάληψη σε ποιο κανάλι, καλησπέρα Αποστόλη. Πώς να μην το δείχνεις τέτοια ματσάρα, τέτοιο κόσμο, τέτοια ατμόσφαιρα. Μια σου στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καινούργιο τραγουδάκι, Στέλιος Ρόκος. Ο τίτλος «Εσένα ή τίποτα». Θέλω να ακούσουμε τώρα από Δημήτρη Μητροπάνο. Φυσικά και το συνέδεσα με την Αριανάρα. Εννοείται. Είναι το key αυτό αγαπημένο. Διότι το έχουμε κάνει συνθηματάρα. Και μπαίνει τραγουδάκι λήξης και σας αφήνω.
1: Σύνορα που πέφτει.
0: Α, ξανά μανά στην Νόβα. Οκ, okay, έγινε Αποστόλη μου, σε ευχαριστώ, τα φιλιά μου.
1: Για διψασμένα στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό.
0: Ναι, φυσικά εσένα. Ναι, το κατάλαβα ρε εσύ Παναγιώτη μου, αλίμονο.
1: Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό στον ήρω μου το χάρτη τον.
0: Καλώς ήταν και τον κύριο Ερίκο. Όπως πάντα στο παρατρία, ο 923 και τρινό μαύρη Στουτγκάρδη. Μάριον λέει περαστικά και στον Παυλίτο αλλά και στον Μποχορίδη. Εσύ να κάνεις εκπομπές λέει πριν από τα παιχνίδια, γιατί τελευταία είχαμε λέει μόνο νίκες. Ναι, έχω καλό στατιστικό. Γουρλίδικο. Και κάτι άλλο λέει, έμαθα ότι θα πάτε λέει μεταπτυχιακό λέει με τον Μίλτο στο εξωτερικό, λέει αληθεύει και γελάει. Γεια σου κύριε Ρίκο μου και τρινό μαύρη Στουτγκάρδη.
1: Αγορά, ζωή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και για τα περαστικά, να είσαι καλά.
1: Και κράχτες που σωσίδια διαλά.
0: Ακούστε λίγο δύο-τρεις νότες και μπαίνει τραγουδάκι λήξης και πάμε βάμος ξαφανιζόλ.
1: Και δυο γυμνα παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν ορίς στον κόσμο.
0: Συνθηματάρα το κάναμε έτσι, το κιφ.

Έτσι και τον Αποστολάρα από το κεντρικό μαύρο εύωσμο που ζήτησε Μητροπάν. Εγώ έκανα μία σύνδεση λίγο με Αριανάρα. Και μπαίνει άλλη συνθηματάρα, αυτή εδώ. Νάουσα Ούλτρας, όσο θα ζω. Δέκα τάγκα. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα, ακόμα ένα κεντρικό μαύρο ντύλι λαμβάνει τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, αναλόγως και τα παιχνίδια τώρα της Τετάρτης και της Πέμπτης. Κανονικά είμαστε Τετάρτη, Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Για όποια αλλαγή ενημερωνόμαστε για το πρόγραμμα, είτε με παντζούρ, είτε με το πρόγραμμα του σταθμού. Εμείς όμως θα τα πούμε αύριο το βράδυ. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Η άλλη μας η εκπομπή, 10 το βράδυ με 12. Το μαγαζί μας, που έχει και όνομα πλέον. Τα χασομέρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή σας και σήμερα. Τα λέμε αύριο το βράδυ στις 10. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Μάριο Συριώτου ήμουν πίσω από το μικρόφωνο τις 2 προηγούμενες ώρες. Μείνετε συντονισμένοι. Yellow Radio 101,7.

Βρίσκεται Αετοράχης 20, περιοχή Ηλιοφόρου Στρατού. Τους λέτε από την Μάριον, τσεπώνετε δωράκι και πάτε στο καλό. Τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Άντε καλό μας βράδυ, καλό ξημέρωμα, φιλούμπες. Πότε, είπαμε. Σοβαρότης μηδέν, ποτέ. Μεγάλη παγίδα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησε την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Αχ, πίνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.

0: Ερίνα μου, για πού το έβαλες?
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και injectionservice.gr.
3: Λύσαξες.
5: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
6: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
5: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
6: Υπέροχα θαλασσινά.
5: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
6: Κάστρο Πηλαία.
5: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
6: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
5: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
6: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
5: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
13: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 5% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, Γιάλο Radio 101,7. Η εκπομπή Τραγουδάμε Ανάποδα. Σήμερα μια διαφορετική εκπομπή. Έχουμε φιλοξενούμενους ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ στενοχωρεμένοι αυτή τη βδομάδα. Δεν πρέπει να πέρασαν πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Είστε στεναχωρημένοι και λέω κάτσε να τους φέρουμε εδώ πέρα λίγο μπάρς και τους δώσουμε.
2: Να ανέβει το ηθικό μας.
0: Να ανέβει το ηθικό. Δεν περάσατε καλά αυτή τη βδομάδα. Στεναχωρημένοι γενικότερα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τον Γιάννη το Μεταξά και τον Κυριάκο το Χαμουζά για να συζητήσουμε για τι άλλο, για Άρη και για όλα αυτά τα οποία γίνονται μπερδεμένα, ξεμπερδεμένα, όλα θα τα βάλουμε στο τραπέζι τη συζήτηση. Κυριάκο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιάννη. Και από μένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κοντά στο μικρόφωνο όμως, άμα θέλετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και αφήστε, μην μιλάτε τώρα στα κινητά, εδώ πέρα έχουμε εκπομπή τώρα.
1: Μην ξυπνήσει το μωρό, δεν.
0: Τι γίνεται, πώς θα περάσετε αυτό που είπα, πώς θα περάσετε αυτή τη βδομάδα, πώς την είδατε αυτή τη βδομάδα, δεν σας φάνηκε λίγο περίεργη εβδομάδα?
2: Καλή εβδομάδα.
1: Ήταν πολύ δύσκολη μέχρι χθες στην εκπομπή του δασκάλου που βελτιώθηκαν πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή μέχρι χθες ήταν λίγο στενάχωρα τα πράγματα. Αλλά χθες η εκπομπή που βγήκε ο κύριος Τσιόρας.
0: Ναι, πριν φτάσουμε, κύριε, κάτσε να μιλήσουμε λίγο με τους αγώνες. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε ομάδες της πόλης που υποφέρουν.
1: Ναι, θα προδέξουμε.
2: Εμείς συμπονούμε, συμπονούμε.
0: Η συμπόνια σας.
2: Συμπονούμε, εννοείται. Και συμπάσχουμε.
0: Συμπάσχετε. Σας βλέπω, δηλαδή. Βγάζετε μια συμπόνια. Ειδικά ο.
2: Έχουμε και. Έχουμε και τη δική μας ομάδα αυτού-αυτού, έστω και στο ποδόσφαιρο, έστω και έτσι όπως έγινε, κερδίσαμε. Το μπάσκετ συνεχίζει να μας εκπλήσει πάρα πολύ ευχάριστα.
1: Πώς θα το κύριε καθαζήσουμε να κερδίσουμε και στα δύο.
2: Έτσι.
1: Είναι 2-3.
0: Και να χάνουν οι άλλοι.
1: Και να χάνουν και άλλοι παντού.
0: Αυτό ήταν
2: πολύ καλό. Δηλαδή.
0: Μα σκεφτόμουν ότι το πίστευα.
1: Ήταν πολύ καλό. Απλά είχαμε τα θέματα στο ΑΣ και δεν μπορούσαμε να το χαρούμε. Αυτό
2: το απίστευτο ήταν ότι είχαμε 3-0 ημίχρονο στο ποδόσφαιρο και 30 πόντου διαφορά. Εντάξει, το μπάσκετ είναι. Δηλαδή. Εντάξει. Δεν είναι και από τα πιο συνηθισμένα.
0: Και χθε ήταν εύκολη νίκη, βέβαια δεν είναι. Δηλαδή το σκορ. Φαίνεται ότι.
1: Εντάξει, πολύ ψηλό επίπεδο στο EuroCup. Δηλαδή, μην περιμένετε, παιδιά. Δεν παίζει με το Μάρο και τη Ρόδο. Το EuroCup είναι ομάδα με 5, 6, 7 εκατομμύρια μπάτζετ, με βλέψει, με Αμερικάνου που έχουν έρθει για να πάνε σε EuroCup να παίξουν. Δηλαδή, αυτό πάθανε οι δίπλα που νομίζουν ότι θα πάρουν το EuroCup αίτητη. Πήγαν σε μια ομάδα τηλεκτικάμπελη, η οποία έχει 3 ξένου ουσιαστικά, με Λιθουανού παίζει και είναι μια αναπτυξιακή ομάδα και του κέρδισε 10 πόντου. Το EuroCup είναι πολύ ψηλό επίπεδο ο Διοργάνο.
2: Γι' αυτό και χαμηλά την μπάλα.
1: Χαμηλά την μπάλα. Αλλά το θετικό είναι ότι ενώ εγώ περίμενα ότι η ομάδα αυτή θα παίξει πάρα πολύ καλά λόγω όλου του οργανισμού, του Ζήση, του Σπανούλη, αυτού των αθλητών που επιλέξαμε, παίζει πιο νωρίς. Καλά από ό,τι περιμέναμε. Αυτό είναι το.
2: Γρήγορη προσαρμογή.
1: Έχει δείξει τα δόντια τη αυτή ομάδα.
0: Λοιπόν, το νούμερο που στέλνετε στο Viber τα μηνύματά σα είναι το 6936-512-099. Τώρα, η επιλογή σήμερα να κάνουμε λίγο την εκπομπή μαζί σα είναι επειδή τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες ας πούμε, ακούγονται πολλά. Έχουμε καλές συνεντεύξεις, όπως είπε και ο Γιάννης Αμεταξάς εδώ. Βγήκαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο κομμάτι. Και θέλω λίγο και να πάρετε το λόγο εσείς. Εγώ δεν θα συμμετέχω τόσο πολύ στην εκπομπή σήμερα, εκτός από κάποιες ερωτήσεις οποίες έχω. Ήδη σας έχω κάνει, αλλά θα τις κάνουμε και φωναχτά τώρα εδώ πέρα στη δημόσια. Θέλω να πάρετε λίγο το λόγο και να μιλήσουμε. Ξεκινάμε μαζί, Κυριάκο. Θέλω λίγο να ξεκινήσεις, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Ακούσαμε τον κάποιον.
2: Ναι, παρακολουθώντας λοιπόν όλες τις εξελίξεις, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια εξέλιξη στο θέμα του γηπέδου. Ενώ υπήρχε μια στασιμότητα, βλέπω ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Είχατε και προχτές την συνέντευξη του Θανάση του Τσιούρα που είναι και φίλος μου.
0: Χθες, ναι, ναι.
2: Και είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος, καταρχήν τεχνοκράτης και κατά δεύτερον υποψήφιος βουλευτής. Έχει θητεύσει σε σημαντικότατες θέσεις. Ήταν επικεφαλής του νομικού τμήματος του Δημάρχου Αθηναίων του Καμίνη. Ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δουλέψει στην διπλή ανάπλαση, είχε δουλέψει τη διπλή ανάπλαση του Παναθηναϊκού και ειδικότερα μάλλον θα έλεγα στις συμβάσεις ανταλλαγής και παραχώρησης. Σημαντική προσθήκη, σημαντική βοήθεια, συν της άλλης είναι ένας άνθρωπος που είναι αριανός, είναι μέλος της αριανής οικογένειας, το είπε και χθες και είπε και το ευτράπελον εντός εισαγωγικών ότι το νομικό τμήμα του Καμίνη αποτελούνταν από 8 Θεσσαλονικείς που κατά σύμπτωση και οι 8 ήταν αριανοί. Εκτιμώ ότι η κινητικότητα αυτή εκτιμώ ότι θα οδηγήσει σε κάποια προοπτική που θα ανακοινωθεί στο κοντινό, στο άμεσο διάστημα, χρονικό διάστημα, και εμένω στην άποψη που είχα και έχω για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕΑΡΙΣ, ότι το τυράκι εντός εισαγωγικών ή το κύριο κίνητρο ενός ανθρώπου να αποκτήσει την ΠΑΕΑΡΙΣ είναι η κατασκευή ενός σύγχρονου γηπέδου. Για πολλούς λόγους, είτε για εμπορική χρήση, είτε για βελτίωση εισόδων, είτε για την εικόνα, είτε για το brand name, είτε για διαφόρους λόγους. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε εξέλιξη επέλθει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου και στην προοπτική κατασκευής νέου γηπέδου, πιθανότατα θα θέλξει και κάποιους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση της ΠΑΕΑΡΙΣ.
0: Αμέλησα και θα κάνω μια μικρή διακοπή στη σκέψη σας. Σήμερα είχαμε σχεδιάσει να έρθει και ο Ηλίας ο Πόπης εδώ, αλλά πολύ ξαφνικά είχε κάποιο προσωπικό του πρόβλημα και σήμερα δεν είναι στην παρέα μας, έτσι, ξέχασα να το πω, πρέπει να το πω στο ξεκίνημα της εκπομπής. Γιάννη.
1: Για το γήπεδο.
0: Ναι, για το γήπεδο, για αυτά που είπε ο...
1: Εγώ από την πληροφόρησή μου που έχω, το πιο σημαντικό που άκουσα από όλα αυτά, όχι για το ραδιόφωνο, από ανθρώπους που γνωρίζω από σε ένα συγκεκριμένο υπουργείο, είναι ότι η έκταση δεσμεύτηκε για τον Άρη. Δεν ήταν δεδομένο αυτό. Κάποιοι από δίπλα
2: γλυκοκοιτούσαν
1: και θέλαν να δημιουργήσουν το πρόβλημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο νέος ιδιοκτήτης του Sky Pauk ή ο παλιός ιδιοκτήτης Sky Pauk έχουν δίπλα κόλακες, έχουν από δίπλα πληροφοριδότες, οι οποίοι σίγουρα θέλουν να χτυπάνε τον Άρη όπου τον βρούνε. Αυτό γίνεται και στα Υπουργεία και το αντιλαμβανόμαστε τόσα χρόνια, δεν μας αφήνουν να δούμε χαρά, ρε παιδί μου. Οπότε το σημαντικό για μένα από αυτά που έμαθα, το οποίο μου το είπε άνθρωπος πολύ μέσα στο μαξί μου και στην κυβέρνηση, ότι η έκταση έχει δεσμευτεί για τον Άρη, έχει τελειώσει το θέμα. Δηλαδή, ότι η έκταση έγινε μια επιτροπή τον Αύγουστο, η οποία κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Τα ονόματα τα ξέρουμε. Τσούφης, Χαριστός, Κοεμτσής, Δούμα και ο άλλος ο κύριος.
2: Ο καθηγητής.
1: Ο καθηγητής Πανεπιστημίου. Ναι. Κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, κάνανε επαφές. Μπήκε ο κύριος Τσιούρα στο πρόβλημα, γιατί θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα του Άρη αυτό. Το πρόβλημα του Άρη είναι να λυθεί το θέμα της ΠΑΕ. Κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα όλοι αυτοί, γίνανε πάρα πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Η κυβέρνηση, από ό,τι μαθαίνω, το βλέπουμε πάρα πολύ καλό μάτι. Μαθαίνω από ανθρώπους κυβέρνηση, όχι βουλευτή Α Θεσσαλονίκης ή κάποιον Αριανό ή κάποιο δημοσιογράφο. Έχει δεσμευτεί η έκταση. Το θεωρώ πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Δεν θα μπω εγώ στην επιμέρου συμφωνία, την οποία τη γνωρίζω γιατί ξέρω ακριβώς τι συμφωνήσαν, αλλά δεν θα μπω εγώ σε αυτό. Δεν με ρίξω.
2: Ναι, και εγώ δεν θέλω.
1: Δεν έχει νόημα. Αυτό είναι θέμα τη διοίκηση του ΑΣ με την κυβέρνηση και θα έρθει στη Γενική Συνέλευση έτσι και των πραγμάτων να ψηφιστεί αν όλα πάνε καλά. Αυτό όμως εμένα που. Και συμφωνώ με τον Κυριακό. Δεν με προβληματίζει. Yeah. Όχι. Αυτό που μου δίνει αισιοδοξία, γι' αυτό λέω, ήταν μαύρες ημέρες στον ΑΣ μέχρι την ώρα που ο κύριος Τσιούρας, που εγώ ήξερα τη διαδικασία, αλλά ήταν η επίσημη δήλωση ότι προχωράμε. Βγήκε ο κύριος Τσιούρας που είναι σοβαρότατος, καταρτισμένος κτλ. Και είπε ότι προχωράμε. Ότι αυτή τη στιγμή σίγουρα για να γίνονται όλα αυτά και για να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, μπορεί και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το περιμένουν στη γωνία για να προχωρήσουν. Να κάνουν μια πρόταση στο Θόδωρο Γαρυπίδη. Οπότε θεωρώ ότι πήγαμε πολύ γρήγορα. Πήγαν η Επιτροπή και ο ΑΣ, από όσο γνωρίζω το Σουνίδη, ασχολεί το Άκη με αυτό. Πήγαν πολύ γρήγορα. Βρήκαν και τον κύριο Τσιούρα. Μιλήσαμε πάρα πολύ κόσμο πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Τώρα, το τι σημαίνει νέο γήπεδο, ποιο είναι το deal, είναι μια άλλη κουβέντα που μπορεί να την κάνουμε.
2: Εδώ θα κάνω μια παρέμβαση γρήγορη. Το κύριο ζήτημα όλα αυτά τα χρόνια του ΑΣ, όσο ήμουν εγώ και τώρα του τωρινού ΑΣ, στο θέμα του γηπέδου και στη σχέση με την κυβέρνηση, είναι ότι δυστυχώς οι εξελίξεις των πραγμάτων το 2021 και το 2022 που είχαμε ξανά επανέλθει στο συγκεκριμένο θέμα, απέδειξαν ότι εκείνη την εποχή ήμασταν αναξιόπιστοι. Και αυτό δημιούργησε μεγάλη αρνητικότητα και επιφυλακτικότητα από την πλευρά της κυβέρνησης. Εκτιμώ λοιπόν τώρα ότι τα πράγματα είναι περισσότερο όρημα, αρχίζουν και καταλαβαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη ότι υπάρχει και αξιοπιστία. Έτσι. Και το όφελος γενικότερα θα είναι win-win για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Οπότε νομίζω αρχίζει, οριμάζει η σκέψη και συμφωνώ με τον Γιάννη, με τον προλαλήσαντα, ότι όντως έχουν δοθεί διαβεβαίωση ότι η έκταση έχει δεσμευτεί. Το είπε και το επιβεβαίωσε και ο Θανάσης εχθές στη συνέντευξή του.
1: Δεν την άκουσα, συγγνώμη.
2: Και αυτό είναι...
1: Δεν άκουσα τι είπε.
2: Την άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Την άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά.
1: Το είπε και δημόσια. Ναι.
2: Και νομίζω ότι αυτό είναι και το εφαλτήριο εξελίξεων.
0: Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να τονίσουμε και κάτι ακόμη και για να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι για να υπάρξουν εξελίξεις θετικές, όχι μόνο στον Άρη, γενικότερα, μετράει πολύ αξιοπιστία, έτσι. Δηλαδή αυτή η λέξη αξιοπιστία.
2: Πρόσεξε.
0: Που αναφέρθηκε.
2: Πρόσεξε, τώρα θα σου μιλήσω έτσι, γιατί ασχολούμαι με το.
0: Όχι, χρειάζεται να το τονίσουμε αυτό. Ναι, γιατί ορισμένες φορές.
2: Επειδή ασχολούμαι με τα.
0: Συγγνώμη, μόνο αυτό να πούμε στον κόσμο. Περνάει η άποψη ότι όλα μπορούν να συμβούν. Έτσι...
2: Πέτρο, εδώ επειδή ασχολούμαι με τα πολιτικά, ξέρεις ότι είμαι ενεργός πολίτης, θα ήθελα να σου πω από την εμπειρία μου ότι καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να σου δώσει λύση ποτέ. Συνήθως οι κυβερνήσεις πας με έτοιμο σχέδιο και με έτοιμη πρόταση, ναι, και η κυβέρνηση εγκρίνει. Ναι. Μην περιμένεις ποτέ, ναι. Δηλαδή, όχι η σημερινή, ναι, ναι. Οποιαδήποτε κυβέρνηση, άμα δεν κάνει τίποτα για μένα, πήγε ζήτησες κάτι συγκεκριμένο. Ζήτησες τι ακριβώς θέλεις. Αν δεν το ζητήσεις, δεν πρόκειται να γίνει να εξεταστεί.
1: Και ποιος είσαι.
2: Εκτιμώ.
1: Και ποιος είσαι και τι σκοπό έχεις, ναι, και τι έτσι. Πλάνο έχεις.
2: Εκτιμώ ότι υπάρχει ωριμότητα αυτή τη στιγμή. Εκτιμώ ότι τα πράγματα πάνε καλά, ότι το έργο δουλεύεται όλο το project έτσι όπως πρέπει να δουλευτεί. Έχουν εισέλθει άνθρωποι που έχουν εμπειρία και μπορούν να βοηθήσουν. Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας. Τα πράγματα θα πάνε έτσι όπως πρέπει να πάνε.
0: Και η έλευση του Σιάου στο.
2: Σίγουρα, σίγουρα, φυσικά.
0: Ότι βοηθάει, έτσι.
2: Φυσικά.
1: Και ποιο σου λέει εσένα ότι δεν θα είναι ο Σιάου ο ιδιοκτήτης πάει.
0: Οπότε. Ναι, λέω ρε παιδί μου, yeah. και να μην είναι. Ακόμη.
2: Προσδίδει λάμψη.
0: Ακριβώς.
2: Καταρχήν να σου πω κάτι.
0: Το
2: Πέτρο. Ο ίδιος είναι ο μπασκετικός Άρης πριν από 2 χρόνια. Ο ίδιος είναι ο μπασκετικός Άρης φέτος.
1: Στη μεγαλύτερη απήχηση εκπομπή του NBA έβγαινε ο Δημητριάδης και έλεγε τελικά θα γίνουμε όλοι Άρης.
2: Δηλαδή να σου πω κάτι. Και φέτος όπως είναι τα πράγματα, δηλαδή αν το παλέχει 10.000 θέσεις θα ήταν γεμάτο και στις
1: 10.000. Έχει και μία Αριανή που θέλω να πάω στο παλέ και με μένα με παίρνουν μία Αριανή Παναθηναϊκή Ολυμπιακή.
2: Γι' αυτό δίνω έμφαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Διότι αν είχαμε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο και στο μπάσκετ 15-20.000 θέσεων, με 15 μπουτίκ, με 10 εστιατόρια, τα έσοδά μας δεν θα ήταν 10 εκατομμύρια, θα ήταν 25-30-35. Και η ομάδα δεν θα έβλεπε το EuroCup, θα κοιτούσε πιο ψηλά και πιο ψηλά και πιο ψηλά. Γι' αυτό λέω ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις στη σύγχρονη αθλητική πραγματικότητα είναι εργαλείο.
1: Από ό,τι λένε, το παλέ δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να γίνει ένα άλλο. Εντάξει, α γίνει δίπλα
0: στον το παλέ και το κλάδισμα και λίγο.
1: Το κλάδισμα και λίγο να γίνει ένα. Το κοίταξε, το κλάδισμα και λίγο ήταν κρυμμένο.
0: Τεχνικά.
1: Κοίταξε, πολεοδομικά. Ναι, εγώ ρε παιδί μου.
0: Εργολάβος,
1: που ξέρει, τρώγω με τον Άρη συνέχεια τι μπορούμε να κάνουμε, πώ μπορούμε να το προχωρήσουμε. Που μίλησα με 2-3 πολεοδόμου διευθυντέ πολεοδομία, οι οποίοι είναι κίτρι Αριανοί, αρρωστοί. Έναν Θεσσαλονίκη, Θέρμη και Καλαμαριά και του μάζεψα και του παιδιά το γαλάω μπορεί να γίνει 30.000. Αυτό που μου είπαν μετά από έρευνα που έκαναν, τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, δεν είμαι μηχανικός, είναι ότι αν γκρεμιστεί, χτίζεται το μισό. Δηλαδή γίνεται και με 12.000, 13. Δηλαδή αυτό το οποίο δημιουργείται με τις κολόνες και από κάτω το τούνελ και αυτά δεν μπορεί να γίνει πια. Οπότε μιλάμε ότι το γήπεδο, αν γκρεμιστεί, γίνεται ένα γήπεδο 12.000. Μπορεί να κατασκευαστεί το ίδιο και με λίγα κόλπα, με το σκέπαστρο λίγο να το πας 24.000. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ένα σύγχρονο γήπεδο.
2: Επειδή...
1: Το οποίο θα καλύπτει απαιτήσεις μια ομάδα που θέλει, έχει στόχους, θέλει έσοδα, θέλει να πάει στην Ευρώπη. Ναι, δεν γίνεται.
2: Επειδή είχα.
1: Και δεν είσαι Τσέλσι, έτσι.
2: Είχα κατατύχει.
1: Αν δεν είναι Τσέλσι.
2: Είχα κατατύχει πάρει το σχέδιο της ανάπλαση ανακατασκευή του γηπέδου Χαριλάου από μια εταιρεία με την οποία έχει συνεργαστεί παλιότερα η ΠΑΕ Άρης.
1: Ανακατασκευή. Δηλαδή,
2: μπορεί να ανακατασκευαστεί με τέσσερις πύργους, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα αύξηση τεράστια τη χωρητικότητα. Δηλαδή, απλά θα ενωθεί η θύρα 2 με τα δύο πέταλα. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε όμως το βασικό, ότι και το γήπεδο μας βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία έχει μια μόνιμη και λογική φθορά, γιατί δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 60.
1: Καλά, και τη Τσέλσι. Ότι... να πω μια παρένθεση.
2: Και ότι η ανακατασκευή.
1: Αριανή, παιδιά, άμα εμείς θέλαμε το Χαριλάου να παραμείνει, η Τσέλσι, ας πούμε.
0: Στο μικρόφωνο πιο κοντά.
1: Να, η Τσέλσι, ας πούμε, το γήπεδο της χωράει 38-40.000. Ναι. Και λέει, ας πούμε, ένας οπαδός της Τσέλσι.
0: Πόσο?
1: 38.000. Και λέει ένας οπαδός της Τσέλσι. Είναι προτιμότερο για εμένα που μένω απέναντι από το γήπεδο στην περιοχή της Τσέλσι που είναι, σαν να λέμε, Κολονάκι, ας πούμε, πιο καλή περιοχή του Λονδίνου. Είναι φθηνότερο για μένα να βγω από το σπίτι μου, να πάρω Uber, να πάρω στο Heathrow, να πάρω αεροπλάνο, να πάω, ξέρω εγώ, στη Δανία, να πάω να δω την Aalborg, να βγω να φάω, να πιω καφέ, να ξαναπάρω Uber, να πάρω αεροπλάνο να γυρίσω στο σπίτι μου, από το να πάρω εισιτήριο στη Τσέλσι που είμαι απέναντι. Ναι, αλλά η Τσέλσι το εισιτήριο κάνει για να πας, το διαρκείς μπορεί να κάνει 150.000 ευρώ, 120.000 ευρώ. Έτσι, αν μπορούσαμε εμείς το Χαριλάου των 22.000 να παράγει αυτά τα τρομακτικά έσοδα, γιατί εμείς έχουμε 22.000 διαρκείας, τα οποία δεν μας πειράζει να δούμε ο καθένας από 10-20.000 το χρόνο, γιατί είμαστε πιο πλούσιοι που δεν είμαστε. Ναι.
0: Οπότε, είμαστε
1: Ντουμπάι, ξέρω εγώ. Ναι, okay, υπάρχουν και οι λύσεις ότι δεν αλλάζω γήπεδο. Υπάρχει και η λύση ότι ανακατασκευάζω το γήπεδο μου.
2: Απλά και αν δεν αλλάξει γήπεδο, θα αναγκαστεί να το ανακατασκευάσει σύντομα χρονικά. Δηλαδή, πιστεύω. Πιστεύω ότι σε μια πενταετία, Τζόνι, θα αναγκαστούμε να το ανακατασκευάσουμε για προβλήματα στατικότητας, ειδικά στις δύο θύρες που είναι οι πιο παλιές, την 1 και την 3. Έτσι, άρα θα ανακατευ... το θέμα ποιο είναι? Ότι θα πρέπει αυτός που είναι ο ιδιοκτήτης να βάλει λεφτά και για την ανακατασκευή του γηπέδου. Και τώρα δεν λέμε για λεφτά 100 χιλιάρια και 200.
1: Κάνα 40-50 μπορεί να θέλει.
2: Εντάξει.
1: Καλά, ανακατασκευή τι είναι? Ξύλωμα και.
2: Ναι, μπράβο.
1: Τι ανακατασκευή? Τι έκανε για εκεί ψανίδες και δύο βαπτήματα?
0: Το δεύτερο λάθος που έκανα είναι ότι. Το πρώτο μάλλον ήταν ότι δεν αναφέρθηκα για τον Ηλία τον Μπόμπη που. Τον προαναγγελάμε, και το δεύτερο είναι να σας συστήσω. Εκτός από τα ονόματα, να πω ότι ο Κυριάκος Μουζές ήταν πρώην μέλος
2: αντιπρόεδρος
0: στον ΑΣΥΓΜΑ και ήταν από τα βασικά στελέχη τα οποία πάλεψαν και φέρανε το. Κερδίσαμε, ας πούμε, αυτή την
2: πολυπόθητη
0: ρύθμιση, ας πούμε, του εξοδικαστικού. Και ο Γιάννης ο Μεταξάς είναι μέλος της Alliance και πρώην στέλεχος στις ακαδημίες.
2: Του μπάσκετ.
0: Και σε άλλα τμήματα, φαντάζομαι. Για
2: γενικά είμαστε ενεργοί, Αριάννη. Πολύ ενεργοί.
0: Έκανα λάθος που δεν το
2: ανέφερα. Δεν έγινε και κάτι.
0: Όχι, γιατί μπορεί να μας ακούνε κάποιοι και να μην καταλαβαίνουν με ποιους μιλάμε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εδώ δεν μιλάμε ως κάτι. Απλή
0: Αριάννη. Όχι, γιατί πρέπει να πούμε και τι έχετε κάνει. Γιατί έχετε και μια εμπειρία, την οποία δεν την έχουμε εμείς. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, δηλαδή.
1: Εγώ πάντως γήπεδο δεν έχω ξανακάνει, να σου πω την
0: αλήθεια. Γήπεδο όχι, αλλά έχει ασχοληθεί με τα κοινά του Άρη, τον ΑΣΥΓΜΑ.
1: Δυστυχώς.
2: Εγώ είχα την
1: έννοια. Το μεγάλο λάθος που έχω κάνει ζωή μου, νομίζω ότι έχω ασχοληθεί με τα κοινά του
2: Άρη. Εγώ τώρα που μιλάμε για το γήπεδο, έχω μια εμπειρία, γιατί μου ομοιάζει την κατάσταση με τον εξοδικαστικό, όπου παίρναμε τα αεροπλάνα και τρέχαμε να δούμε στα υπουργεία όλους.
1: Δεν έχω ζήσει την εμπειρία.
2: Και έπρεπε. Γιατί ομοιάζουν οι καταστάσεις? Γιατί και εκεί στην αρχή ήταν αρνητικοί, όταν κατάλαβαν ότι αυτό που προτείναμε συνέφερε και την ίδια την κυβέρνηση αλλά και εμάς, συγκλίναμε και φέραμε αποτέλεσμα. Νομίζω και στο θέμα του γήπεδου ότι το ίδιο θα γίνει. Γιατί λέω συγκλίναμε? Γιατί και η κυβέρνηση θα πάρει από ένα σωματείο αυτά τα λεφτά που μπορεί να πάρει, τα 4 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος ρυθμισμένα στα 20 χρόνια, που δεν θα έπαιρνε φράγκο από τα 7,5 που ρωστούσε αν το σωματείο άλλαζε αφημί ή δεν υπήρχε. Σήκωνε τα χέρια ψηλά και λέγε: δεν μπορώ να πληρώσω, παιδιά, γεια σας. Έφευγα. Αλλά και εμάς μας συνέφερε, γιατί έφευγε ένας βραχνάς από το λαιμό μας και το πιστόλι που είχαμε στο κεφάλι μας. Και αρχίζει να λειτουργεί. Είμαι πολύ χαρούμενος ότι μπήκαν οι βάσεις τότε και δεν είναι αυτό.
0: Πλέον.
2: Πρόσεξε τώρα. Πέτρο μου, πώς παραλληλίζω τις δύο τις υποθέσεις. Η διενέργεια του εξοδικαστικού έφερε ανθρώπους σοβαρούς έξτρα από αυτό το κλειστό κλαμπ που είχαμε στον Ερασιτέχνη. Έφερε τον Άκη τον Ντουσουνίδη, έφερε πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Τους
2: Alliance. Έφερε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Νίκο τον Μπάτσκο. Έφερε ανθρώπους. Κοσμογονία είχαμε. Άρα λοιπόν έχω εγώ μια αισιοδοξία και μια αίσθηση ότι και μια θετική εξέλιξη στο θέμα του γηπέδου πιθανότατα να φέρει πάλι ανθρώπους οι οποίοι θα ενδιαφερθούν να ασχοληθούν και θα έχουν και μια οικονομική επιφάνεια.
0: Πριν πάμε να μιλήσουμε για αυτούς οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις και όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, είστε αισιόδοξοι?
2: Πολύ.
0: Και για τους δύο?
2: Εγώ είμαι.
1: Κοίταξε, αν υπάρχει επενδυτής, ναι. Αν δεν υπάρχει επενδυτής, okay, είναι καλή εξέλιξη, αλλά πρέπει να,
2: η βασική προϋπόθεση,
1: να συνδευτεί με έναν Σιάο.
2: Πέτρο, άκουσε με. Γιατί είχαμε κατηγορηθεί.
1: Ναι, είμαι αισιόδοξος. Ναι.
2: Γιατί είχαμε...
1: Είναι ευχάριστο αυτό για μένα.
2: Γιατί είχαμε κατηγορηθεί κατά το παρελθόν και οι δύο.
1: Ακόμα
2: και
1: κατηγορούμε.
2: Και με τον Γιάννη. Μας είχαν...
1: Ακόμα κατηγορούμε.
2: Γιατί είχαμε μια άποψη πάντα. Ιδιοκτησιακό αλλάζεις όταν βρεθεί υποψήφιος επενδυτής. Δεν αλλάζεις και πας και λες φύγετε και εμείς και αυτά.
0: Και
2: δεν υπάρχουν αυτά.
0: Τους εράνους και,
2: ναι, όχι, και τα δισκοπότηρα που βγαίνουν, ναι, εκεί στις, ναι, τους δίσκους που βγαίνουν στις εκκλησίες τις Κυριακές το πρωί.
0: Λοιπόν,
2: και επειδή ήμασταν υπέρμαχοι αυτής ότι παιδιά πρώτα βρίσκουμε, ναι, και μετά διώχνουμε ή φεύγει κάποιος. Είχαμε κατηγορηθεί ότι στηρίζαμε και κάναμε.
1: Είμαστε, δεν είναι έτσι.
2: Έχουμε την κοινή. Είμαστε οπαδοί της κοινής λογικής. Και ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με μια σειρά. Με μια σειρά.
0: Και δεν είστε οι μοναδικοί που κατηγορηθήκατε.
1: Δεν το ξέρω, δεν όμιλησε ποτέ μαζί του.
2: Εμείς ήμασταν και σκοτεινοί κάποτε.
1: Ναι, είμαστε σκοτεινοί. Καλά, εμείς είμαστε σκοτεινοί, λέμε πολλά, άσε. Εμείς να σου πω κάτι. Είμαστε σαν τον τέτοιον αρεσί, τον Νικηταρά. Πήγαμε πρώτη στη μάχη, κοπήκαμε, διαλυθήκαμε, γρατζουνιστήκαμε, σκοτωθήκαμε, μας βρίσκαν, μας κάνανε οι αντίπαλοι και στο τέλος μας βρίζουν και οι. Και αυτοί που υποστηρίξαμε.
0: Δηλαδή, είδαμε πάντως και τους φωτεινούς, τους είδαμε.
1: Εντάξει, κοίταξε να σου πω. Εγώ δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη λογική. Τι θέλω να σου πω. Εμένα, εγώ καταλαβαίνω τον ρομαντισμό και το συνέστημα. Το αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει ένας κόσμος, από εγώ ας πούμε, έχω συνεργάσει στο γραφείο, οι οποίοι είναι ρομαντικοί. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Ναι.
0: Για τον Άρη γενικότερα. Στη ζωή του είναι ρομαντική.
1: Εντάξει, δεν του ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, λέω, ρε παιδί μου.
1: Μπορεί να δουν τη γυναίκα του, δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά για τον Άρη είναι ρομαντική. Ναι. Πιστεύω δηλαδή ότι θα
2: και εμείς ρομαντικοί.
1: Έχουν, ρε παιδί μου, τη λογική την old school. Όλο να το πω.
0: Είναι, εγώ θεωρώ την.
1: Άσε με να ολοκληρώσω να καταλάβει,
0: ναι,
1: τι εννοώ. Είναι old school, θεωρώ. Δηλαδή, έχουν μείνει σε μια εποχή στην οποία ο πρόεδρος του Άρη ήταν ο Σπύρο, ο γιατρός που ήταν Αριανός. Σε μια εποχή που ο πρόεδρος του Άρη ήταν ο βιοτέχνης ο Αριανός, ο Καθαρός ή ο Μιχαηλίδης ο Εργολάβος ο Αριανός. Ή σε μια εποχή η οποία οι παίχτες παίζανε για τη φανέλα. Σε μια εποχή η οποία ήταν ο Σόλων. Σε μια εποχή που ήταν ο Μάκης Νονάτσης.
0: Δεν νομίζω αυτό να συμβαίνει στη νεολαία. Δεν θεωρώ στη νέα γενιά ότι.
1: Ναι, η νέα γενιά κάτω των 30. Αλλά από
0: ναι,
1: τα 30, ναι, εντάξει, αλλά από το 35 και μέχρι τα 60 υπάρχουν πολλοί ρομαντικοί. Ναι. Αυτοί οι ρομαντικοί λοιπόν, σε συνέχεια όλων αυτών των συναισθημάτων και του ρομαντισμού που έχουν μέσα τους. Ρε παιδί μου, εγώ θα σου πω το εξής. Εγώ όταν πάω στο Χαριλάο, νιώθω πιο σπίτι μου από το νιώθω στο Παλέ. Που είμαι πασχετικός, υποτίθεται. Ή από τον Γκάλι έγινε.
2: Συμφωνώ.
1: Ναι. Αλλά το Χαριλάο είναι το σπίτι μου. Θλίβομαι όταν σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει αυτό το γήπεδο. Άσε με να ολοκληρώσω να σου πω το σκεπτικό μου. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν να φύγουν από το Χαριλάο γιατί είναι δεμένοι άρρηκτα συναισθηματικά. Δεν θέλουν ενδεχομένως τον πρόεδρο να είναι ο Σιάο, ένα φαν, τα πρόσωπο και να είναι ο Διακογιάννης ο Αντωνιάδης. Ο Αντωνιάδης δεν είναι Αριανός, ο Διακογιάννης δεν έχει ιδέα από Άρη. Δεν θέλουν, θέλουν να είναι Αριανοί ή το βλέπουν παλαιακά, είναι ρομαντικοί ακόμα. Δυστυχώς οι εποχές αλλάξαν. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Ή δεν πρέπει να εμποδίσουν εμάς που το καταλάβαμε ότι αλλάξαν εποχές, που κι εμείς στεναχωριόμαστε, να προχωρήσουμε το σωματείο. Θα πω εγώ μια ιστορία που μου έχει πει παλαιότερος παράγοντας του Άρη, δεν θα πω όνομα. Λοιπόν, το 50 ρε παιδί μου, το 49, κάπου εκεί, ο Άρης έχει τα θέματα του, παίζει την έκθεση, του λέει φύγει από την έκθεση, πάνε στο Βελίδιο, φύγει από το Βελίδιο και αρχίζει παίζει στο γήπεδο του Ηρακλή, ξέρω εγώ, έχει αυτά τα θέματα. Εκείνη την εποχή, ρε παιδί μου, βγαίνει ο πρόεδρος του Άρη, δεν θυμάμαι το όνομά του, να σου πω την αλήθεια, στο συμβούλιο και λέει: παιδιά, γίνει ένα τεράστιο δρόμο, λε να λέμε σημαίνει Εγνατίο ή flyover, η Παπαναστασίου με νησίδα στη μέση που θα ενώσει την Καλαμαριά με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί στη μέση έχει ένα χωριό, το οποίο το έχει φτιάξει ένας βιομήχανος Αθηναίος, ο Χαρίλαος, τη Χαριλάου. Μπορούμε να πάρουμε πολύ φθηνή έκταση εκεί, 25 στρέμματα, και εκεί να κάνουμε το γήπεδο, γιατί περνάει ο τεράστιος δρόμος. μου λέει ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ήταν στην Γενική Συνέλευση, ήταν σαν να μας είπε ότι θα κάνουμε γήπεδο στην Αλεξανδρούπολη. Στη Μουδανιά. Γιατί το είδα και το Μουδανιά κάποιο στο σχόλιο. Στα Μουδανιά. Ω, έγινε χαμός.
0: Πού στο διάλογο θα πάτε εκεί.
1: Τρελός είσαι, ρε φίλε. Και ήρθαν τα χρόνια, καλός ή κακός, που αυτό που του φαινόταν του άλλου αδιανόητο το γήπεδο του Άρθρα. Γιατί η Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι 250.000-300.000 και να φτάνει μέχρι την Ερτρία. Να ήταν αυτή η Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα είναι 2 εκατομμύρια.
1: Και τώρα είναι 2 εκατομμύρια. Έφτασε η στιγμή που πάλι αυτή η απόκοσμη, αποξενωμένη μακριά περιοχή που πέρασε ο τότε τεράστιο δρόμο, η Παπαναστασίου που ένωνε και τότε λέει σταμάτησε το κτέλ Θεσσαλονίκη κατά μαγιά και μπήκε λεωφορείο όταν έγινε αυτό ο τεράστιο δρόμο τη Παπαναστασίου. Και ήρθε ώρα τώρα που ξανά. Πρέπει να πάμε πιο έξω. Αλλά αυτό, αυτή είναι η εξέλιξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
2: Δηλαδή, έτσι, να... είναι η εξέλιξη των πραγμάτων και προσέξτε.
1: Δηλαδή τώρα πάλι θα φωνάζω ότι θα πάμε να πάμε στα πλάνα.
2: Διαφορετική θα είναι η Θεσσαλονίκη και σε 10 χρόνια.
0: Καλά, κράτα λίγο τη σκέψη σου. Θέλω να πω και κάτι ότι καμιά φορά ακούγεται και λίγο εγωιστικό. Όχι μόνο. Και εγώ το κάνω καμιά φορά. Τον Άρη δεν πρέπει να τον βλέπουμε για μας, ας πούμε. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει έτσι. Εσένα αρέσει αλλιώς. Δηλαδή, ο Άρης δεν μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με τα δικά μας τα γούστα.
2: Όχι, και δεν είναι ιδιοκτησία.
0: Πρέπει να πάμε και λίγο
2: δεν με... είναι και ιδιοκτησία κανενός, Πέτρο.
0: Και δεν είναι και πρέπει να κοιτάξουμε λίγο πιο διαφορετικά. Δηλαδή, να φύγει, όχι να φύγει το συνέστημα. Το συνέστημα, όχι. Αλλά για να έχουμε τίτλους χρειάζονται και λεφτά. Τα λεφτά δεν μπορούν να.
2: Άκουσε.
1: Ναι. Για να εδώ, υπάρχουν.
2: Εδώ τώρα.
1: Για να υπάρχουν.
0: Λίγο, ναι. Το, δηλαδή, δεν μπορούμε να.
2: Σοβαρό.
0: Ναι, κατάλαβε. Δηλαδή. Όλοι θα κάνουμε αυτό το συμβιβασμό και ήδη το κάνουμε και στην προσωπική.
2: Πέτρο, μου να σου πω κάτι.
0: Δεν μπορούμε τον Άρη να τον βγάζουμε έξω από αυτούς τους συμβιβασμούς που κάνουμε ήδη στη ζωή μας. Για να επιβιώσουμε, για να προκόψουμε. Δηλαδή, κάποιος για να κάνει μια επιχείρηση θα κάνει και κάποιους συμβιβασμούς.
1: Δεν είναι θέμα συμβιβασμού, Πέτρο. Είναι θέμα να πατάς κάποιος. Να μην είσαι εκτός από χρόνο, να πατάς πράγματα.
2: Να σου πω τώρα κάτι. Τώρα με πιάνετε ένα θέμα. Εδώ τώρα βάλουμε.
0: Μωρό και ήθελα και πήγαινα και εγώ με μωρό πήγαινα στον κλάδο.
2: Πάμε όμως τώρα στο βασικό.
0: Και τι θα γίνει δηλαδή.
2: Να σου πω τώρα κάτι, Πέτρο. Πάμε στο πιο βασικό κομμάτι.
0: Εμείς μεγαλώσαμε εκεί.
2: Πάμε στο πιο βασικό κομμάτι.
1: Δεν τους κατηγορούμε.
2: Εγώ δεν βάζω τους.
1: Δεν πρέπει να το καταλάβουν.
2: Ούτε εγώ τους κατηγορώ. Και εμείς ρομαντικοί είμαστε. Γιατί αν δεν ήμασταν ρομαντικοί, δεν θα κάναμε όλα αυτά που κάναμε. Δεν θα κάναμε όλα αυτά που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πρέπει να μας βρίζει μισή
2: Θεσσαλονίκη. Εντάξει.
1: Δεν φίλοι, μισή Θεσσαλονίκη. Δεν θέλεις εσύ στον κίνδυνο να σε λένε σκοτεινό.
2: Έτσι, σωστά.
1: Να το όσκυλο και τέτοια γι' αυτό. Και να έρχονται ξανά στο σπίτι σου.
2: Εντεργός πολίτης είμαι. Αλλά δεν βρήκαν το σπίτι, αυτό ήταν το.
0: Να κατηγορήσει τον Κυριάκο τον Χαμουζά για 7.000 δισεκατομμύρια πράγματα που μόνο προσέφερε.
1: Και εγώ να σου πω κάτι. Αν τον Κυριάκο τον Χαμουζά δεν παιδί μου προσέφερε 1 δισεκατομμύριο πράγματα, έχει δώσει απίστευτες μάχες που δεν τις ξέρει κανείς για να βοηθήσει.
0: Δηλαδή πρέπει να τις
1: ξέρει. Εγώ
0: σου
1: λέω και 50 ψήφους πήρε, ρε παιδί μου. Σε πειράζει να σου πάρει.
0: Γιατί σε πειράζει.
1: Α πάρει, φίλε. Δεν έχει προσφέρει. Α πάρει. Χίλιου να πάρει. 5.000
2: να πάρει. Μα το κοί.
1: Το ψωμί σου τρώει.
2: Το λάθος ποιο είναι. Η αγάπη για τον Άρη υπήρχε και πριν την ασχόληση μου. Γιατί από οικογενειακή γαλούξη αυτά που έκανα, τα έκανα γιατί τα γουστάρω και τα κάνω. Καταλαβαίνεις. Αλλά πάνω τώρα στον ανεμιστήρα με τη λάσπη. Πάνω στον ανεμιστήρα με τη λάσπη πέφτουν όλα και να δημιουργήσουν μια εικόνα. Το αφήνω αυτό παραπέρα.
1: Να σου πω κάτι, να πω με παράδειγμα.
0: Το αφήνουμε, αλλά δεν το ξεχνάμε.
2: Δεν το ξεχνάμε σίγουρα.
0: Εγώ θέλω να το τονίσω. Το προσπερνάω, δεν το ξεχνάμε.
2: Εγώ πριν και να μην φύγω, Γιάννη, από τη σκέψη μου. Εδώ τώρα δεν είναι ούτε θέμα ρομαντισμού, ούτε ενθουσιασμού, ούτε απογοήτευση, ούτε είναι θέμα βιωσιμότητας. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε.
1: Ναι,
2: τι θέμα βιωσιμότητας. Ο Άρης θέλει 2 υπερσύγχρονα γήπεδα, ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Ναι. Πρέπει να γίνουν τα γήπεδα. Εντάξει, σίγουρα μας ενδιαφέρει το πού θα γίνουν, αλλά δεν είναι το πρώτιστο αυτό. Το πρώτιστο ζητούμενο είναι να γίνουν γήπεδα σύγχρονα. Γιατί οι χρήσεις σύγχρονων γηπέδων θα μας αποφέρουν έσοδα και θα μας εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά μας. Αλλιώς.
0: Και θα προσελκύσουμε επενδυτή.
2: Ακριβώς. Αλλιώς.
0: Που ενδιαφέρει τον
2: κόσμο. Κινδυνεύουμε να γίνουμε εθνικός Πειραιός, παιδιά. Yeah. Λυπάμαι που το λέω. Βλέπετε ότι υπάρχουν παραδείγματα. Και δεν θέλω να γίνω μάτις κάκος. Βλέπω τους δίπλα. Ετοιμάζουν νέα τούμπα. Καλός ή κακός. Όποτε αρχίσει, είναι έτοιμοι. Και συζητάνε για δεύτερο γήπεδο μπάσκετ. Εντάξει, όταν εμείς έχουμε ένα γήπεδο μπάσκετ από το 60 και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου πάλι από το 60.
1: Το 50.
2: Έτσι. Άρα τι πρέπει να αποφασίσουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε να εξυγχρονιστούμε για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του σωματείου. Αλλιώς είναι το γήπεδο Χαριλάου με 5 μαγαζιά σε έναν περιορισμένο αστικό ιστό, επιβαρημένο, χωρίς πάρκινγκ, χωρίς. Και αλλιώς είναι να πάμε κάπου που να έχει και πάρκινγκ, να μπορεί ο άλλος να έχει 100 μαγαζιά που να τα εκμεταλλεύεται ο Άρης, να μπορεί να παρκάρει άνετα, να κάνει τη βόλτα του, να φάει, να είναι σαν Ευρωπαίος φίλαθλος.
1: Πάρα πολλούς χαλαρούς Αριανούς και πάρα πολλούς φίλο Αριανούς που είναι άλλη ομάδα, οι οποίοι μπορεί να είναι 5-6 εισιτήρια και 5-6 μπύρες και 5-6 χοντό και 5-6 φανάρες και 5... Τα χάνεις αυτά γιατί δεν έχεις ένα τέτοιο γήπεδο. Το ίδιο παθαίνει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, στην... Ρε παιδί μου, εγώ έχω φίλους που δεν είναι Αριανοί, εκεί δεν πάνε. Σου λέει πάω, κύριε, δεν πάω. Στο Χαριλάου έρχομαι με το ζόρι. Αν εγώ τι λέω, επειδή ο Άρης καταφέρνει και γίνεται μόδα, όπως και στο μπάσκετ τώρα στους 10 ουδέτερους να ρωτήσεις, 9 θα σου πούνε στο Παλέ, θέλω να πάω παρά να πάω στο Παλατάκι. Ή ακόμα και στο ΑΚΑ. Θα σου πει προτιμώ να πάω στο Παλέ παρά να πάω στο ΑΚΑ, ο ουδέτερος. Αν εσύ καταφέρεις και δημιουργήσεις ακόμα μία φορά μία μόδα, γιατί το έχουμε καταφέρει πάρα πολλές φορές, ακόμα και την εποχή πέρα του Γκαλιανάκη ή την εποχή του Κόκκι και αυτών, πολλές φορές δημιουργούσαμε μόδες. Με ένα σύγχρονο γήπεδο το οποίο μπορεί να παρέχει στον πελάτη. Γιατί μιλάμε για πελάτη πια. Μιλάμε για πελάτη. Άσε τώρα. Ανάρα να πούμε και αυτά. Εντάξει, και αυτά μέσα. Αλλά τον πελάτη μπορεί να παρέχει ένα ωραίο θέαμα, μια ωραία θέση, ένα ωραίο κάτι ωραίο να φάει. Να μπορεί να πάει με τη γυναίκα του, με την κοπέλα του, με τα παιδιά του κτλ. Αυτό παράγει έσοδο.
2: Να έχει ζέστη.
0: Να έχει τουαλέτα μέσα.
2: Να έχει τουαλέτα. Να είναι στεγασμένο. Να μην βρέχεσαι. Προχτές με τον Βόλο. Έβλεπα τους ανθρώπους στη θύρα 2 και στα πέταλα και τους λυπόμουν.
1: Και πάμε τώρα στην κουβέντα ότι αυτά όλα τα λεφτά θα τα πάρει κάποιος ο οποίος έχει επενδύσει σε όλο αυτό, θα τα επενδύσει και η ομάδα θα μεγαλώνει. Δυστυχώς η νέα γενιά, η γενιά των social media, της οθόνης, που επηρεάζονται.
0: Του Matrix,
1: ναι. Που επηρεάζονται από τους influencers κτλ. Δηλαδή, εμένα ο γιος μου Αριανός, αν τον πάω στο Χαριλάου, θα μου πει μπαμπά. Εγώ το πρωί έβλεπα την Τούνη που ήταν στο Ντουμπάι και το γήπεδο εκεί κάθεσε και σηκώνεται και σε πάει βόλτα με στη θάλασσα. Και ζητάει να έρθει εδώ. Δυστυχώς τα χρόνια που έρχονται, ας ξεχάσουμε τα δικά μας old school τσιμέντα του Καρλάου ανάποδα φλάει. Τα χρόνια που έρχονται πρέπει το προϊόν να συνάδει με την τιμή.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όταν θα έρθει ο άλλος να δει τον Άρη, αυτό που θα πληρώσει το 20, 30, 50, 100 χίλια ευρώ, αυτά τα λεφτά που θα δώσει, να τα παίρνει πίσω σαν
0: έτσι.
1: Υπηρεσία ή σαν προϊόν. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι. Και εδώ θέλω να πω.
0: Δυστυχώς. Τέλος πάντων, δυστυχώς εννοείται ότι. Εντάξει, μπορεί
1: δυστυχώς,
0: να
1: είναι. Δυστυχώς,
0: ναι, δυστυχώς. Δηλαδή, γιατί μπορεί να κάνει αυτή την. Την έγκληρη,
1: δυστυχώς,
0: την πατριωτική, να πούμε να το πω έτσι.
1: Όχι, αλλά... είναι δυστυχώς. Είναι δυστυχώς.
0: Ναι,
1: γιατί
0: δυστυχώς,
1: εμείς, εντάξει, γιατί τώρα... το 50 οι Αριανοί και οι Παοξίδες ακόμα χτίζαν τα γήπεδα τους με τα χέρια τους. Εμείς μεγαλώσαμε.
0: Μου, τώρα θα το κάνω λίγο.
2: Παιδιά, πιο, πάμε 2026.
1: Ναι, αυτό, δυστυχώς.
0: Παλιά γουστάρουμε να πάμε στον Μπακάλικο, να πούμε, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Ναι, θέλαμε να πούμε, βρέθηκαμε τον Μπακάλικο, βάλε μας μισό κιλό τυρί και ιστορίζει. Ήταν αυτό. Υπήρχαν και κάτι παππούδες, ας πούμε, οι οποίοι γουστάραν αυτό το πράγμα. Και σήμερα μπορεί και ενδεχομένως
1: και εγώ το γούσταρα, αλλά δυστυχώς.
0: Ναι, παιδί μου. Ναι. Αλλά τώρα ένα τέτοιο μπακάλικο.
2: Τελείωσαν αυτά. Ακούστε κάτι. Πρέπει να προσαρμοστούμε στην εποχή μας.
1: Η ερώτηση είναι η εξής.
0: Δηλαδή, πολλοί το αναλύουν και δεν μπορώ να καταλάβω και
1: όχι, πρέπει να το αναλύσουμε πολύ.
0: Τι να το αναλύσουμε.
1: Θα σου εξηγήσω γιατί. Αυτό που πρέπει να πούμε για μένα, για να κατανοήσουν όλοι, εμείς, εγώ ρε παιδί μου 43. Ας πούμε, ο Κυριάκος είναι 50, εσύ είσαι 55, 52. Πώς είσαι?
0: 45.
1: Εμείς παραλάβαμε έναν αυτοκράτορα στο μπάσκετ, αυτό παραλάβαμε. Και παραλάβαμε επίσης μια ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος ήταν στις πρώτες τρεις θέσεις, διεκδικούσε Ευρώπη, ξέρω εγώ, ήταν μια υγιέστατη κατάσταση με καλούς παράγοντες. Φτάσαμε, το καταντήσαμε το μαγαζί με παράγοντες
0: τέρατα,
1: άστα να πάνε. Και τώρα στο μπάσκετ πάει να ξαναέρθει παλιά έγκλη.
0: Λογικό είναι.
1: Και στο ποδόσφαιρο πρέπει να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Για την επόμενη γενιά.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή,
2: και δεν αναφέρεις...
1: χρυσό, το κάναμε σκατά. Έτσι. Το πρέπει να το ξανακάνουμε χρυσό για την επόμενη γενιά.
2: Δεν ανέφερες όμως και το βασικό.
1: Δεν φταίνει η γη μας.
2: Ένα λεπτό.
1: Να παραλάβουμε σκατά.
2: Ότι είχαμε και έναν ερασιτέχνη κάποτε που είχε την αβάνγκαρντ τη Θεσσαλονίκη και έχανε σπορού και μάζευε την κρέμα αυτή τη πόλη. Και φτάσαμε να έχουμε έναν ερασιτέχνη διαλυμένο, τον οποίο Γιάννη μου, για να τα λέμε όλα τώρα που είμαστε, ναι. Βάλαμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι ώστε να υπάρχει μια επιτέλους ανασύνταξη και ανασυγκρότηση του ερασιτέχνη.
1: Πολύ μπλέκεις,
2: έτσι.
1: Πολύ μπλεκόμαστε εμείς οι δύο. Δηλαδή, έπρεπε να τα αφήσουμε να είναι. Να φάτε τη δάγκα την καλή, όλοι αυτοί, και να κλαίνε τώρα.
2: Αν τα αφήναμε, ο Άρης άλλαζε αφημί τώρα. Και τα χρέη θα ήταν 8 εκατομμύρια.
1: Τρεις ήμασταν, να ξέρεις. Οι δυο μας και άλλους παλεύαμε κόντρα σε ένα ολόκληρο σύστημα.
0: Τα ξέρω. Εγώ τα ξέρω, αλλά το θέμα είναι τώρα.
1: Η κουβέντα είναι η εξής, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να ακολουθήσουμε τα σημεία των καιρών. Και ευτυχώς αυτός ο πρόεδρος του 49, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο άνθρωπος, έκανε αυτή την τρέλα ενώ τον έβριζε όλο το συμβούλιο και πήγε αγόρασε το παλιοχώραφο από τον Χαρίλαο στον νέο δρόμο που θα. Δεν είχε γίνει η επαναστασία, θα γινόταν αυτό. Θα γίνει από.
0: Διπλός δρόμος με νησίδα στη μέση.
1: Δρόμος τεράστιος που θα ενώσει την Καλαμαριά. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα η Εγνατία οδός, ρε παιδί, έτσι φαινόταν. Ε. Και πήγε σε αυτόν τον δρόμο, πήγε αγορώσε το 25 στρέμματα αυτό και τον βρίζανε. Και με αυτό τώρα πάμε στην κυβέρνηση και του λέμε μάγκες, πάρτε αυτό να δω τα κάνουμε. Γιατί αν δεν είχε αυτό. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε τίποτα. Τη Γενική Γραμματέα είναι το γήπεδο του. Αλλά του κάνει τζαμπά γήπεδο. Ο άλλο του Πάουκ είναι τη Γενική Γραμματέα. Εμεί, αν είναι, άμα αυτό είναι τη Γενική Γραμματέα, ξέρει τι μα λέγανε. Και αυτό θα σα πάρουμε.
0: Και αυτό
1: θα σα πάρουμε.
2: Θα πάρετε το Κατατζόγλιο. Γι' αυτό μακάρι να υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Θετική εξέλιξη, λέω παρακάτω, πάω παρακάτω. Να έρθει να φέρει κάποιον σοβαρό ενδιαφερόμενο για να χτίσει το γήπεδο και για να αποκτήσει την ΠΑΕ.
1: Απλά είναι πολύ σημαντική απόφαση, έτσι.
2: Έτσι.
1: Είναι το τελευταίο μας χαρτί. Αυτό έχουμε.
2: Είναι μια εξέλιξη, είναι μια εξέλιξη αυτό, το οποίο θα μπορεί να τρέξει. Εμείς το λέγαμε πάντα και με τον Γιάννη και με κάποιους άλλους ανθρώπους, ότι χωρίς γήπεδο επενδυτής δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Επίσης, αυτό που λέγαμε,
2: σε αυτό που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, να έρθει χωρίς γήπεδο, χωρίς μια προοπτική να επενδύσει στον Άρη, δεν υπάρχει αυτό.
1: Μόνο κανένα ολιγάρχη από την Ουκρανία, από τη Ρωσία, από τον Τατζικιστάν.
2: Ή κανένα παράξενο.
1: Γιατί αυτή τι είναι, σε αυτή την παράξενο, τι είναι, κανονικό είναι. Γιατί δεν το βλέπει παράξενο, δηλαδή τι είναι, επενδυτή είναι. Έτσι είναι, επενδυτή. Άσε με. Εγώ απλά αυτό θέλω να πω. Επενδυτή είναι ο Σιάο. Αυτό είναι επενδυτή. Η Pfizer.
0: Συμφωνώ και με.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω απλά είναι ότι εμεί και στι προηγουμένε συζητήσει λέγαμε πάντα, εμένα πάντα με ρωτούσαν τι πιστεύει θα γίνει την μπάλα. Και εγώ έλεγα, παιδιά, από τη στιγμή που έχουμε το γήπεδο, έχουμε αυτό το μαξιλάρι που έχει αυτή την τεράστια αξία και ξέρω ότι αυτοί οι πολύ καλοί άνθρωποι τη κυβέρνηση που θέλουν να μα βοηθήσουν, ειρωνικά το λέω εννοείται, να μα ρίξουν θέλουν όσο μπορούν. Έχουμε αυτό και το θέλω να το κάνουμε πάρκο.
2: Καλά, εκεί βάζω, και βάζω μια ανωτελεία γιατί και εμεί έχουμε δώσει πάρα πολλά δικαιώματα.
1: Συμφωνούμε
2: Γιάννη.
1: Και το έχουμε πει στο παρελθόν.
2: Έτσι. Εμείς ήμασταν οι επαναστάτες εδώ και οι επέτες στην Αθήνα.
1: Ναι,
2: μου θυμίζει κάτι βουλευτές της Θεσσαλονίκης που εδώ είναι οι μάγκες και οι τέτοιοι. Και μόλις παίρνουν το αεροπλάνο και φτάνουν στην Αθήνα, προσκυνάνε και δεν μιλάνε.
1: Εγώ άλλο θέλω να πω. Ας μην χαρακτηρίζουμε κυβέρνηση ή παράγοντες αυτό. Εγώ λέω ότι εμείς πάντα είχαμε αυτό το μαξιλαράκι και είναι και το τελευταίο μας χαρτί. Έτσι. Είναι δηλαδή το τελευταίο μας κομπόδεμα ουσιαστικά. Αυτό το κομπόδεμα που είναι το γήπεδο Χαϊλά. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε έτσι ώστε η αλλαγή του νέου γηπέδου να έρθει και με ένα πολύ μεγάλο επενδυτή, ώστε να το αξιοποιήσουμε και να είμαστε άξιοι συνεχιστές της ιστορίας των παλαιότερων.
2: Και εδώ τώρα όμως για να
1: μεγάλωσαν το σύλλογο.
2: Για να μην το πλατιάσουμε.
1: Εμείς λέω εγώ και ο Κυριάκος. Όλοι εμείς οι Αυγιανοί.
2: Και να μην θεωρηθούμε και έτσι. Και όλα τα πράγματα να έχουν μια ηρεμία. Δηλαδή, αν ευωδώσει οποιαδήποτε επαφή με τον Καρυπίδη και τα λοιπά, πάρει τα χρήματά του να τον ευχαριστήσουμε. Λέω ρε παιδί μου,
1: αν
2: φτάσουμε σε ένα.
0: Σε διχασμούς και ιστορίες.
2: Να μην μπούμε σε μια διαδικασία, όχι φύγε, δρόμο, κάνε. Όλα πρέπει να γίνονται.
1: Για εμάς ο διχασμός είναι το στάνταρ.
2: Όλα πρέπει να γίνονται με τη λογική σειρά, έτσι, και με ηρεμία. Όλα τα πράγματα. Αποφάσεις εμβρασμού δεν φέρνουν καλές εξέλιξεις. Και αποφάσεις
0: δηλαδή,
2: ενοργή.
0: Πούλα και φύγε.
2: Όχι. Εντάξει, πούλα και φύγε και ποιος αναλάβει, εγώ ή ο Γιάννης. Εντάξει. Εδώ αυτό που είπα για τους ρομαντικούς, συμφωνώ τώρα, θα κάνω μια ευάνθηση περισσότερο κοινωνιολογική από την ενασχόλησή μου με τον Άρη. Φυσικά και υπάρχουν πάρα πολλοί ρομαντικοί, όπως ρομαντικοί είμαστε εμείς. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη κατηγορία άνθρωπων στον Άρη. Αυτοί που εκμεταλλεύονται τους ρομαντικούς. Που τους δίνουν κάτι.
1: Άσε να μην. Δεν θες να στεναχωρεθούμε σήμερα.
0: Όχι, άσε
1: να στεναχωρεθούμε. Πες το.
2: Εκμεταλλεύονται λοιπόν τους
1: ρομαντικούς.
2: Εκμεταλλεύονται λοιπόν τους ρομαντικούς. Ο Γιάννης θέλει να φύγει ο Καρυπίδης. Θέλει τον Άρη πιο μεγάλο λοιπόν. Εμφανίζεται κάποιος και λέει μπούλο Καρυπίδη, γιατί του στηρίζεται τον Καρυπίδη. Και παράλληλα εξυπηρετεί κάποιους δικούς του σκοπούς. Εντάξει. Κρατιέται σε μια καρέκλα στον ΑΣΥΓΜΑ, κρατιέται σε μια άλλη καρέκλα. Και η ζωή συνεχίζεται. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και μετά πάει στον Καρυπίδη και κλαίει, δώσε 100.000 να πληρώσουμε του μισού του ΑΣΥΓΜΑ. Άσε ρε τον, εντάξει. Και θα πάει στον Καρυπίδη και κλαίει. Έλα, ρε φαβόρε, εγώ δεν είπα.
0: Αισιοδοξήσω λίγο. Νομίζω ότι όμως τώρα, τον τελευταίο καιρό, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Δηλαδή οι ρομαντικοί ψηλό έχουν ενωθεί. Δηλαδή ψηλό συναντιούνται, μιλάνε.
2: Να σου πω κάτι, ρε Πέτρο, τώρα.
0: Δηλαδή,
2: Να στα πω τώρα αλλιώς.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι όπως ήταν πιο παλιά.
2: Α, να σου πω τώρα κάτι. Σε μένα προσωπικά τώρα, 50 χρονών. Αργιανός από τον μπαμπά μου, από το συγχωρεμένο. Με έφερνε στο γήπεδο από 6 χρονών. Εγώ Άρης ήμουνα και με τον Τζαρούχα και με τον Καραμπέρι και με τον Γράντα και με τον Κοντομινά και με. Με πονάει να μην πάω στο γήπεδο για οποιοδήποτε λόγο. Εγώ μπορεί να μην δεις. Με τον Τζαρούχα τον έβλεπα και το συγχαινόμουν, ειδικά μετά τον τελικό της Τούμπας. Θεός χωρέσουν τώρα περασμένα, ξεχασμένα. Δεν μου άρεσε. Δεν πίστευα ότι ήταν πρόεδρος για τον Άρη αυτός. Αλλά αυτό ποτέ δεν ήταν αποτρεπτικός λόγος για να πάει. Όταν έπαιζε η ομάδα, με χτυπούσε καρδιά. Ήθελα να πάω. Και τώρα στην Πειλαία που είμαι, κοντά ας πούμε. Κοντά που είμαι, λέω ας πούμε καμιά φορά, λέω 5 ώρρα, δεν πάω, δεν κάνω. Μόλις πάει 5,5 ώρα, ταχυκαρδία. Λέω, ξεκινάω
1: την. Έχω ένα φίλο, ρε παιδί μου, είναι και κουμπάρο, μένει και κουμπάρο μου, ο οποίο φέραμε Άρη Ιωνικό Χ. Αυτά δεν ξαναπατάω. Η Κυριακή παίζαμε 3 ώρα τότε, ρε παιδί μου. Και ακόμα το κάνει αυτό. Μία και τέταρτο, έλα ρε, θα πάμε. Καλά, εσύ δεν είσαι ξαφνικά. Κάθε Κυριακή αυτό, ναι, αυτό. Αυτό, ναι. Δεν θα πάμε,
0: αυτό είναι αρρώστια.
2: Και αυτό που λέει. Και αυτό που λέει ο Γιάννη. Και αυτό που λέει. Και αυτό που λέει ο Γιάννη. Συμφωνώ, ρε παιδί.
0: Είμαστε θυσμένοι. Τι να κάνουμε.
2: Και αυτό που λέει ο Γιάννη, συμφωνώ.
1: Εγώ δεν είμαι θυσμένο. Εγώ είμαι το σπίτι μου. Να σου πω κάτι. Είναι η ενέργεια που με.
2: Να σου πω κάτι. Και αυτό που λέει ο Γιάννη, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, στρίβω κατεβαίνω την πλαστήρα από την Πειλαία και στρίβω από τον Τεβίτο να πάω προ το χαρτιά. Είμαι σαν να μπαίνω, πού να σου πω τώρα, στο καθιστικό μου. Δηλαδή μου αρέσει, ψάχνω να βρω ανθρώπους, να χαιρετήσω, να κάνω, μου αρέσει.
1: Είναι η φάση μας, ρε παιδί.
2: Δεν είναι το παλέ το ίδιο.
0: Να επιστρέψουμε πάλι στο κομμάτι αυτό των ρομαντικών. Νομίζω ότι οι ρομαντικοί.
1: Εγώ δεν κατάλαβα τι είναι αυτό. Κάτω λίγο πιο λιανά.
0: Πιο λιανά.
2: Αυτοί που δεν έχουν υστεροβουλία.
1: Α, τώρα κατάλαβα, ναι.
0: Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
2: Και με πείρα, νομίζω. Νομίζω και με την πείρα του παρελθόντος και δεν κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος.
0: Δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι όπως ήταν.
1: Όχι, κοίταξε, με τεράστιο κόστος οικονομικό, τεράστιο, δηλαδή. Μην νουμενούμε.
0: Άστα, μην τα πούμε τα νούμερα.
1: Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο σύλλογος. Έχει μείνει ένα τελευταίο μικρό υπόλοιμα Κοπριάς. Ο σύλλογος, αυτή τη στιγμή ο ΑΣΥΓΜΑ δηλαδή, αν με το καλό μείνουν αυτοί όλοι που είναι, πιστεύω ότι είναι όλοι άνθρωποι που έρχονται να προσφέρουν ανιδιωτελώς στον Άρη. Κάποιοι μπορεί όμως στο μυαλό του μια γνωριμία, οι 50 ψήφους.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου,
1: αλλά έρχονται να κάνουν καλό στον Άρη, να μην βλάψουν τον Άρη και μέσα από αυτό, μα κάτι κάνουν. Από εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό.
2: Επειδή με λες ότι συνέχεια με λες τώρα.
1: Δεν με παράδειγμα.
2: Ναι, του ψήφου και του ψήφου.
1: Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι για τον γαμπρό μου. Όταν εκλογέ. Δεν πάω σε κανένα λέω ψήφι τον γαμπρό μου. Εντάξει, εγώ το κάνω, φίλε.
0: Και εγώ το είχα πει.
2: Εγώ να σου πω κάτι. Το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Η μεγαλύτερη χαρά που πήρα από τον Άρη, παρότι είδα πρωταθλήματα και κύπελλα στο μπάσκετ, παιδιά, θέλω να το πιστέψετε, για μένα προσωπικά ήταν η στιγμή που μπήκαμε στον εξοδικαστικό και γλιτώσαμε 3 εκατομμύρια χρέη. Όχι κύπελο, σαν Champions League ήταν. Γύρισα στο σπίτι μου και ήμουν σαν να πήρα το Champions League και σας το έφερνα. Το έφερνα εδώ στο Χαριλάο. Αυτό πήρα. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη χαρά, η δικιά.
0: 2 η ώρα το βράδυ ο Χαμουζάς και τρόμαξα κιόλα να πούμε γιατί λέω κάτι συνέβη να πούμε. Και πανηγύριζε σαν τρελό, να πούμε, για τον εξοδικαστικό. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Και θέλω εδώ να πω το εξής, ρε παιδί μου, και για τα πολιτικά και έτσι και για τις διαφωνίες. Εγώ με τον Κυριάκο απέχουμε πάρα πολύ κοινωνικοπολιτικά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς πρέπει να σκοτωθούμε στον Άρη. Και αν κάποιοι, ξέρω εγώ, θέλουν να ψηφίσουν τον Χαμουζά ή εμένα ή. Για ποιο λόγο να μην γίνει αυτό το πράγμα?
2: Εγώ να σου πω, να σου πω κάτι.
0: Για ποιο λόγο να.
1: Νομίζω ότι ο κακός κάνει την κουβέντα, κάνει.
0: Ναι, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν
1: υπάρχει
2: περίπτωση. Θα πω κι εγώ κάτι.
0: Ναι, σε
2: αυτό που λες.
0: Ξέρει.
2: Σε αυτό.
0: Αλλά δεν θα με στεναχωρέσει αν ο Κυριάκος βγει πρώτο.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Αν αύριο, ρε παιδί μου, ο Χρήστος Γκάλης ή ο Σαλής ή ο Δασκάλου ή ο Ιάσο να μην έχουν ένα καλό οικόπεδο στην Καλαμαριά.
3: και από τη γνωριμία μου με τον Άρη τον πάρω και κάνω δουλειά και ναι. βάλω λεφτά. Είναι κακό.
4: Δεν είναι.
3: Ναι, δεν ή μια γνωριμία με κάνει μέσα από τον Άρη. Κάνω μια γνωριμία μέσα από τον Άρη, την επιτροπή από αυτά. Και αύριο κάπου κολλάει η δουλειά μου, τη χρησιμοποιώ και ξεκολλάω.
5: Όχι, εγώ θα σα το πω αλλιώ.
4: Οι οποίοι θα παλέψουν για τον Άρη, κάτι θα κάνουν.
5: Εγώ θα σα το πω αλλιώ, παιδιά.
3: Ο τζάμπα να είναι να ζουν έτσι.
5: Τέλο.
3: Άστε γίνονται. Μόνο για να διώσει τον Άρη και μένα ήταν άστε. Και να παραλαμβάνω.
5: Εδώ θέλω να σα πω. Επειδή πηγαίναμε και χτυπούσαμε πολλέ πόρτε και δεν βρίσκαμε Αργανού. Εγώ να σα πω κάτι, παιδιά. Αν αυτή τη στιγμή έτσι όπω είμαστε στο τραπέζι, ο Γαβριλίδη κατέβαινε με το Κουκουέ και ο Μεταξά με το Πασόκ, η δική μου φιλοσοφία θα ήταν παρότι δεν το ψήφισα. Θα έλεγα σε αυτόν που ήταν Κουκουέ, βάλε ένα σταυρό στο Γαβριλίδη που είναι Καριανάκι. Ή βάλε ένα σταυρό στο Μεταξά που είναι Αργανάκι. Είναι δικό μα. Είναι δικό μα. Εκείνο είναι θεότρεγο.
4: Αποφασίζουμε να κάνουμε κοινωνικοπολιτική συζήτηση. Δεν θα συμφωνήσουμε και καλά επειδή συμφωνούμε τώρα στα θέματα του Άρη.
3: Έχει φωνούμε.
4: Και αυτό. Κοιτάξτε με σένα.
3: Καλώ ή κακό συμφωνούμε.
4: Ναι, εσύ μπορώ που συμφωνεί μαζί μου.
3: Είμαι παραστατικό πνεύμα και τι νομίζει.
4: Λοιπόν, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
3: Είναι αντισυστημικό.
4: Και τώρα γιατί την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί κάποιοι συζητάνε και τέτοιου είδου θέματα. Τα βάζουν στο τραπέζι να πούμε.
5: Νομίζω ότι
3: τζάμπα το συζητάμε.
4: Και, τζάμπα, α το συζητάμε.
5: Εδώ τα λέμε νο πολίτικα για όλου. Όχι. Κάτι
4: είναι που πολιτικά. Κάπου κάποιος κάτι θα κάνει, ρε παιδί μου, κάπου θα ψηφίσει. Δηλαδή, γιατί κακό είναι δηλαδή γι' αυτό.
5: Αν δεν ψηφίσει ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα, μετά μην παραπονιέσαι ότι δεν έχει φωνή στην πόλη.
3: Εγώ εκεί που μένω είναι αυτό που είπες και μετά κατάλαβα τι εννοείς για τους ρομαντικούς. Εγώ λέω ότι από πέρσι τον περίπου Οκτώβριο μέχρι σήμερα, θα το ξαναπώ. Ο Σχαμουζάς, ένας ακόμα που δεν πάει από το μάτι του και εγώ, τρεις, εναντίον ενός τεράστιου συστήματος, με δημοσιογράφους, με υπαλλήλους του ΑΣΤΙΚΜΑ, με, κάναμε, δώσαμε τεράστιο αγώνα για να βοηθήσουμε αυτούς τους ρομαντικούς. Αυτοί δυστυχώς ακούγαν εκείνους, δηλαδή δεν ακούγαν εμάς, ναι, αλλά τελικά φτάσαμε σε ένα σημείο και...
4: Όχι, είναι καλύτερη.
3: Και είμαστε καλά.
5: Κοίταξε να σου πω κάτι.
3: Βέβαια, εμείς οι λάσπες που έχουμε φάει, οι απειλές, το γρατζούνισμα, το ένα, το άλλο, είναι αδιανόητο. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε.
5: Να σου πω όμως κάτι,
3: Γιάννη. Επίσης, λένε και για μας και κλείνω ότι μπλέκεστε και μιλάτε εδώ, μιλάτε εκεί. Ναι, όταν οι άλλοι από απέναντι έχουν όλο το σύστημα να το ελέγχουν.
4: Το είχαν,
3: ναι, σωστά. Και εμείς το μόνο που έχουμε τη φωνή μας, διαμιλήσει, πια κάνουμε. Αυτό έχουμε, δεν είναι άλλο.
5: Και ένα άλλο που θέλω να πω εδώ, σε αυτό που λέει ο Γιάννης και έχει απόλυτο

Ξυπνήσουν τα παιδιά γιατί είναι φανατικοί οι καπνιστές εδώ πέρα και με κάνανε νόημα τώρα. Σε μαρτύρησα, Κυριάκο. Οπότε ακούμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε.

0: Μας ξέφυγε λίγο εδώ πέρα η μουσική, δεν έπαιζε, δεν πειράζει όμως, εδώ είμαστε, δεν χαθήκαμε, δεν έπεσε το σήμα. Λοιπόν, Yellow Radio 101,7, το ραδιόφωνο των Αριανών και η εκπομπή των εκπομπών, η εκπομπή η οποία εάν σταματήσει θα καταρρεύσει το ραδιόφωνο.
1: Oh, oh, oh.
0: Ενέρευε.
1: Τι ακραματικό το έχουμε, είμαστε στο.
0: Εμά ακούμε, δεν είναι ότι είναι. Ποιο είχε να ακούμε τον Ρωσαλί και τον Κάρι.
1: Εσύ έχει πολλέ θαυμάστρε, εντάξει, εκεί
0: ανεβαίνει. Έξω από αυτό. Κυριάκο Χαμουζά, Γιάννη Μεταξά, για να συζητήσουμε. Εδώ τώρα έρχονται πολλά.
2: Μην μιλά για τον Ρωσαλί, Γκάλι, είναι αδυναμίε μου. Και Αρβανιτάκη επίση, έχω πολλέ αδυναμίε.
1: Είμαστε κόντρα στον Χρήστο Γκάλι. Που πολεμάει το...
0: Ο Θωμάς μας λέει: καλησπέρα σας. Ο κύριος Μεταξάς είπε ότι δέχτηκαν απειλές στην προσπάθειά τους να βρουν μια λύση. Θα ήθελε να εμβαθύνει πιο πολύ.
1: Τι να εμβαθύνω, τώρα αυτά είναι μηνύσιμα μετά. Τι να εμβαθύνω. Εγώ λέω ότι εμείς δεν προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση. Εμείς εμφανίστηκαν κάποιοι ρομαντικοί οι οποίοι είχαν τη διάθεση να προσφέρουν, να προχωρήσουν τον ΑΣ και με κύριο στόχο με δύο κύριους πυλώνες. Ένα να εξηγιάνουν τον ΑΣ με τον εξοδικαστικό και να πληρώσουν τα χρέη των παλιών διοικήσεων και τη παλιά διοίκηση. Και δεύτερο πυλώνα να βρούμε επενδυτή για την μπάλα. Και αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν μέσα, ήταν άμαθοι, ήταν άπειροι. Οι παλαιοί του ΑΣ που μείνανε δεν τους αφήσαν να αναπνεύσουν, τους ορμήσανε τη μία και τους βάλανε σε δύσκολα μονοπάτια και εμείς παλεύαμε να τους προστατεύσουμε. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε εμείς κάτι. Εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον Αϊβαζίδη και τον Τουσουνίδη, οι οποίοι ενώ προσπαθούσαμε εμείς να τους προστατεύσουμε κόντρα σε όλο το σύστημα, δεν ακούγανε εμάς, ακούγανε το σύστημα. Και ούτε αυτοί ήταν καν μαζί μας. Mm. Δηλαδή προσπαθούμε να προστατεύσουμε αυτούς που δεν ήθελαν να μας ακούσουν. Εδώ... Και τώρα φυσικά τώρα βέβαια, τώρα πλέον μας λένε δικαιωθήκατε, αλλά.
2: Εδώ θέλω να δώσω και μία άλλη διάσταση. Ο σκοπός ο δικός μας ήταν διπλός. Πρώτον να βγάλουμε τη θηλιά από τα χρέη του ΑΣ και να μπορεί ο ΑΣ να είναι βιώσιμος και δεύτερον να ανοίξουμε τον ΑΣ για να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα αποτύπωμα κοινωνικό αλλά δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με τον Άρη και στα δύο νομίζω ότι το πετύχαμε αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν το κύριο μέλημα, αλλά για να γίνει αυτό καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν πάρα πολλές αναταράξεις. Και όταν αλλάζουν οι καταστάσεις, γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Γαβριλίδη, ναι. Κάποιοι ξεβολεύονται. Και όταν ξεβολεύονται κάποιοι, η δράση φέρνει αντιδράσεις.
1: Εντάξει, αυτό που λέει ο Κυριάκος είναι πολύ γενικό. Εγώ αυτό που θα πω ξανά για τον άνθρωπο να απαντήσω είναι ότι εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι πώς θα γινόταν αυτοί οι άνθρωποι καινούργοι που μπήκαν, που ήταν όλοι αξιόλογοι, αξιοπρεπέστατοι, επιφανείς, ρομαντικοί και πραγματικοί Αριανοί να γρατζουνιστούν το λιγότερο δυνατό. Δηλαδή να πληρώσουν τα λιγότερα δυνατά δίδακτρα. Δυστυχώς σε όλα καταφέραμε και τους προστατεύσαμε, θεωρώ, τα δίδακτρα που πλήρωσαν ήταν πολλά. Αλλά αυτό ήταν γιατί ή εμείς δεν το κάναμε τόσο καλό όσο θα έπρεπε, ή αυτοί δεν ήθελαν να μας ακούσουν.
2: Εδώ θέλω να κάνω και μια παράκληση στον κόσμο, Πέτρο, ναι. Που μας ακούει και στον κόσμο του Άρη γενικότερα. Επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα γαϊτανάκι με το τμήμα του βόλεϊ, θέλω να πω και με τη δική μου άποψη. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι πρέπει να καταλάβει ο τελευταίος Αριανός ότι αυτή η διοίκηση δεν πλήρωσε τα χρέη ή ότι ο Άρης δεν έχει χρέη. Ίσα-ίσα πληρώνει μια δυσβάστακτη δόση κάθε μήνα προκειμένου να εξυγιανθεί οικονομικά και θα εξυγιανθεί γιατί αρχίζουν τα χρέη και μειώνονται, αλλά χρειάζεται βάθος χρόνου. Άρα δεν έχει λυμμένα τα οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Ο Άρης αυτή τη στιγμή, ο στόχος του είναι η οικονομική του εξυγίανση και η οικονομική του βιωσιμότητα. Δεν είναι ο πρωταθλητισμός. Άρα οι γκρίνιες και οι φασαρίες και οι υποδείξεις για το τμήμα Βόλου θεωρώ ότι είναι ατυχής. Επιπλέον θα ήθελα να πω και να επισημάνω ότι αυτή η διοίκηση του Ερασιτέχνη, την οποία στηρίζω και σέβομαι, έχει βγάλει εισιτήρια διαρκείας τα οποία δεν πάνε καλά, δεν έχουν πουληθεί. Έτσι, εδώ πρέπει να δώσουμε όλοι μία ενίσχυση προκειμένου να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια και τον αγώνα αυτών των ανθρώπων.
0: Μισό λεπτό λίγο να βάλουμε λίγο μουσική, κάτι προέκυψε εδώ πέρα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, διορθώσαμε το τεχνικό θέμα εδώ πέρα που είχαμε και χίλια συγγνώμη.
1: Είπαμε να στηρίξουμε εκεί έμεινα, να στηρίξουμε και τον ερασιτέχνη, έτσι, με εγγραφές, με ανανεώσεις συνδρομής, με τα εισιτήρια διαρκείας. Έτσι, αν θέλουμε να έχουμε αξιόμαχα τμήματα, είτε είναι βόλεϊ, είτε είναι μπάσκετ γυναικών, είτε είναι βόλεϊ γυναικών, αυτά τα πρώτα τμήματα που βρίσκονται στην Α1, πρέπει να είμαστε εκεί κοντά δίπλα και να βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν επομισθεί όλο το βάρος, επαναλαμβάνω, της οικονομικής εξυγείασης του συλλόγου και να έχουμε υπομονή. Το ανάθεμα και οι βρισκίες και οι... δεν οδηγούν πουθενά, οδηγούν τώρα, σε αδιέξοδα.
2: Τώρα διαβάζω καμιά φορά, ρε παιδί μου, όταν ανακοινώνει η Γενική Συνέλευση και μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι είναι βαθιά αριανοί. Έχουν βάλει ένα σκασμό λεφτά σε 8 μήνες και γράφει από κάτω συχάματα. Ναι. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Οι άνθρωποι έχουν βάλει 500.000 σε 8 μήνες. Έχουν πληρώσει πράγματα που δεν έχουν πληρωθεί ποτέ. Ανοίξτε του λογαριασμού. Έχουν μια αξιοπιστία. Πάμε στην κυβέρνηση, μας βλέπουν. Δεν πάμε και γελάνε, γιατί πηγαίναμε και γελούσανε. Πηγαίναμε και ζητήσαμε προσωπικά του φέτια και πλέον. Και γράφει αυτού του αξιοπρεπεί ανθρώπου συχάματα. Ρε φίλε, πώς γράφει συχάματα. Δηλαδή μπήκε ο άλλος στον Άρη, δεν έχει δημιουργήσει ένα ευρώ χρέος, μόνο έχει δώσει. Γιατί ο Σουνίδη δεν έχει δώσει μόνο στον Ορφασίμα τώρα.
0: Και στην ΚΑΕ.
2: Στην ΚΑΕ πολλά λεφτά για το συμβόλαιο του Τολιόπουλου.
1: Και δεν πήρε και τίποτα.
2: Και δεν πήρε τίποτα πίσω όταν πληρώθηκε από το ΣΥΑΟ ένα ποσό σεβαστό. Και εσύ λες αυτού του ανθρώπου λε συχάματα. Ρε φίλε, επικοινωνεί με το περιβάλλον.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο.
2: Επικοινωνεί με το περιβάλλον. Λε συχάματα αυτού του ανθρώπου που μπήκανε. Οι άλλοι δεν έχουν πληρώσει τίποτα. Ήκα δεν πληρώθηκε ποτέ νερό, ποτέ. Δημοτικά τέλη ποτέ. Τίποτα όλα πλήρωσαν.
1: Πρόστιμα σε δήμου είχαμε εδώ και 10 χρόνια.
2: Τα πληρώνουν αυτοί. Του πιέζεται να κάνουν βόλεϊ. Του βάζει στο λουκ και κάνουν βόλεϊ που δεν έπρεπε να το κάνουν γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Και γράφει συχάματα. Ρε φίλε, επικοινωνεί με το περιβάλλον. Συχάματα.
1: Και να σου πω κάτι τώρα.
2: Και κρίνει αυτό το συχάματα.
1: Και να σου πω κάτι, αυτοί που κρίνουν αυτό το
2: συχάματα.
1: Εγώ έχω πιάσει 10 σχόλια από ανθρώπους από αυτούς που δεν είναι καν γραμμένοι στον ερασιτέχνη. Δηλαδή, ρε φίλε, τι εκφράζει γνώμη χωρίς να έχεις δώσει ένα ευρώ. Δηλαδή, έλεος αυτό.
2: Και βγαίνει ο Ευαζίδης προχθές στην Γενική Συνέλευση τρεμάμενος, επειδή ο άνθρωπος δεν έχει την εμπειρία. Βέβαια, στη δεύτερη Γενική Συνέλευση βγήκε ο Ρώσος ο Ευαζίδης, δηλαδή βγήκε πιο σίγουρος. Και τον ορμάται όλοι. Τον άνθρωπο ο οποίος βάζει τα λεφτά του, έχει υπομειστεί, ο οποίος έχει τρεις εξαιρετικές επιχειρήσεις. Ένας οικογενειάρχης, ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος με κερδοφορία, με περιουσία, με πρόσωπο στην κοινωνία, αριανός. Και αυτός τώρα του έχουν μπλοκάρει. Πήγε να κάνει μια μεταβίβαση στην κόρη του και δεν μπορεί, δεν παίρνει ασφαλιστική ενημερότητα για χρέη άλλων. Και σε αυτό το λες σύχαμα. Ρε φίλοι, τι είστε εσείς, τι μυαλά κουβαλάτε, τι θέλετε δηλαδή. Τι να κάνω, δηλαδή, να πουλήσω όλη την περιουσία να βάλω στον Άρη για να κάνετε εσείς βόλεϊ.
1: Μα ελάτε εσείς να αναλάβετε. Αφού είστε έτσι, ελάτε εσείς να αναλάβετε.
2: Έλα εσύ να αναλάβεις, ρε φίλε.
1: Έλα εσύ να κάνεις εξωδικαστικό, εσύ που τον κρίνεις. Έλα να τον κάνεις, έλα να τον πετύχεις, έλα να τον πληρώσεις.
2: Πληρώνω κάθε μήνα ο άλλος.
1: Έλα να πάρεις ασφαλιστική φορολογική που δεν είχε 20 χρόνια ο σύλλογος.
2: Για τα λεφτά που έχουν βάλει στον ΑΣΥΓΜΑ αυτοί οι άνθρωποι και οι Alliance και όσοι βάλανε είναι αδιανόητα. Δηλαδή στον Άρη τα τελευταία 30 χρόνια μαζί δεν έχουν μπει τόσα λεφτά.
1: Όμως, Γιάννη, γιατί υπήρχε αξιοπιστία, αυτό. Γιατί εμφανίστηκαν άνθρωποι που τους είχε εμπιστοσύνη, γιατί έλεγε τα λεφτά μου θα πιάσουν τόπο.
2: Και συχάματα και τρελίστε. Τι είστε εσείς, τι είναι αυτά. Γράψε μια κριτική, γράψε. Δεν μ' αρέσει αυτός ο παίκτης του βόλου, δεν μ' αρέσει ο χειρισμός αυτός. Συχάματα αυτούς τους ανθρώπους. Και μετά, άμα βγουν αυτοί οι άνθρωποι, τι θέλει να γίνει δηλαδή. 100 χρόνια καρυπίδι μετά. 100 χρόνια καρυπίδι θα έχεις μετά, αν αυτοί φύγουν. Είναι η μόνη μας ελπίδα να γίνει το γήπεδο, να είναι 50 νανά. Και μετά τι θα λέτε, α, κάναμε λάθος. Λάθος κάναμε με το Γράντα, λάθος κάναμε με τον Κοντομινά, λάθος κάναμε με αυτόν, λάθος κάναμε όλους. Ας βρείτε και το ΣΥΑΟ, να φύγει ο ΣΥΑΟ, επειδή έχασε από την καρδίτσα. Δηλαδή,
0: έγινε και αυτό.
1: Δηλαδή υπομονή, ρε παιδιά. Yeah. Λίγο δηλαδή να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού πατάμε.
2: Άπειροι.
0: Και πού βρισκόμαστε και πού βρισκόμαστε.
1: Ναι, αυτό το έχουμε ξεχάσει. Να σου πω κάτι. Δεν έχουμε διδαχθεί καταρχήν από τον παρελθόν.
2: Όχι, ακόμα δεν έχουμε.
0: Φοβερό.
1: Δηλαδή έχουμε μείνει στη δεκαετία του 80. Α πούμε, φύγε Μπούλο, Καρυπίδι, Δρόμο. Ποιο θα αναλάβει, παιδιά. Θα βρούμε λύση.
0: Θα βρούμε που πληρώνει. Που δεν έχει ακούσει ποτέ στον ΑΣΥΓΜΑ να πούμε τα τελευταία
2: δεν
0: χρόνια.
2: Μόνο.
0: 20 χρόνια δεν έχει ακουστεί να πούμε ότι έβαλε κάποιο χρήμα από την τσέπη του.
2: Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι.
1: 100% και εγώ να σε πω κάτι τώρα. Δεν θέλω να είμαι και άδικο με τον Καρυπίδη. Κάνει λάθη η συνέχεια. Δεν θέλω να είμαι άδικο. Έχουν περάσει 6 χρόνια. Σε έχει 5ο αιώνια. Σε έχει βγάλει 5 φορές Ευρώπη. Δεν έχει ακουστεί μία προσφυγή. Μία. Εντάξει, ακούστηκε, αλλά θα τακτοποιηθεί. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή κάποτε είχαμε καλοκαιρία. καλοκαίρι τρεις προσφυγές, τι θα γίνει με αυτό, να τι θα γίνει. Αυτά έχουν φύγει. Κάνει λάθη, κάνει. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να τα μηδενίσω όλα.
2: Δεν αφορίζουμε τον Καρυπίδη. Θέλουμε κάτι καλύτερο.
1: Τόσο αυτό είναι το, το θέμα.
2: Αυτή είναι,
1: το σεβόμαστε, προσέφερε. Την ομάδα την έβγαλε εκεί, την πήγε στην Ευρώπη, έστω και έτσι όπως πήγε και έτσι όπως έγινε. Με τα λάθη του είδαμε καλή μπάλα, είδαμε μεγάλες νίκες.
2: Ένα πολύ σημαντικό το οποίο δεν αναφέρουμε, το οποίο για πολλούς δεν έχει καμία σημασία, αλλά για μένα έχει τρομακτικά μεγάλη σημασία, είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΑΣ λειτουργεί οργανωμένα. Υπάρχει εμπορικό τμήμα, υπάρχει λογιστήριο.
1: Μετά από 15 χρόνια λειτουργεί οργανωμένο λογιστήριο.
2: Υπάρχει ανοιχτό λογαριασμό. Για τον ΑΣ το υπάρχει.
0: Εντάξει, τα ακούει κάποιο τώρα και σου λέει και τι ενθουσιάζεται.
2: Μα δεν υπήρχαν αυτά. Υπάρχει site.
1: Γιατί μέχρι πέρσι περνούσαν παραστατικά του 24 πέσει.
2: Δεν υπήρχε, υπήρχε λογιστήριο, δεν υπήρχε ταμείο, δεν υπήρχε λογαριασμό.
1: Όλα τα λεφτά ήταν μαύρα.
2: Όλα ήταν μαύρα, είχε κάνει.
1: Τι να βγάλει άκρη.
2: Τι γινόταν, δεν γινόταν, κανεί δεν ξέρει. Ξέρουμε, δεν μπορεί να το πει στο ραδιόφωνο. Αλλά το τι γινόταν, δεν μπορεί ρε παιδί να τα πει επίσημα στο ραδιόφωνο.
0: Έτσι.
2: Ενώ το τι γίνεται τώρα, μπορεί να πει ότι το μήνα πληρώνεται αυτά τα λεφτά 15.000 στον εξωτερικό.
1: Τα παρακολουθεί, ξέρει.
2: Το ΙΚΑ πληρώνεται, ότι υπάρχει λογιστήριο, υπάρχει εμπορικό τμήμα. Υπάρχει, δηλαδή, θέλω εγώ.
1: Ξέρει πού πάνε τα λεφτά ανά πάσα ώρα και στιγμή.
2: Και αύριο εγώ θέλω να κάνω μια φιλικό για το Σούμποντι. Θα πάω, θα υπάρχει δύο άνθρωποι να μιλήσω. Ναι. Καλή, κακή υπάρχουν, ρε παιδί μου. Δεν υπήρχαν.
0: Είναι αυτονόητα και μου φαίνεται ότι.
1: Δεν είναι αυτονόητα. Πέτρο, αυτονόητα είναι για σένα. Εμεί για να τα φτιάξουμε αυτά τα πράγματα. Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια με πολλές συγκρούσεις και με πολλές αλλαγές και με φιλοσοφία.
2: Πάρα πολύ μεγάλη φθορά δική μας, προσωπική.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή, εγώ ας πούμε είμαι και επιχειρηματίας. Καμιά φορά σκέφτομαι κάτσε ρε φίλοι μαλλιώς με όλο τον κόσμο για να στηρίξω τον Τουσουνίδη και τον Ευαζίδη. Τον Τουσουνίδη κυρίαρχα. Και αυτό εδώ ακούει αυτού. Τι κάθεσαι. Εγώ δεν το κάνω τον Τουσουνίδη, εγώ το κάνω τον Άρη. Γιατί σε αυτού του ανθρώπου, στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων, βλέπω. Το φως για τον Άρη.
1: Εμάς άκουσε.
0: Να το δούμε και λίγο ανθρώπινα, ρε παιδί. Ναι. Μας αφήσουμε λίγο το, και τον Άρη απ' έξω. Βλέπεις, ας πούμε, έναν άνθρωπο να παλεύει με τέτοιο τρόπο. Ή να μην το εκτιμήσεις, δηλαδή.
2: Ναι, εννοείται.
0: Εγώ και σε οποιαδήποτε ομάδα να το έκανε το Σουνίδης αυτό. Δεν το εκτιμούσα, ρε φίλε.
2: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Ο κόσμος δεν ξέρει την καθημερινότητα και τι τράβει ο Σουνίδης. Ή ο Αϊβαζίδης.
0: Κοίταξε,
2: ο...
0: αυτό υπάρχει ένα επικοινωνιακό πρόβλημα.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι.
0: Άκουσε την κοινότητά του, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα πούνε.
1: Πέτρο, εδώ τώρα γιατί.
0: Με κάποια είπα.
1: Όχι, όχι.
2: Για να πούνε, για να πούνε κινήθηκε γη και ο ενό για να πούνε κάποια πράγματα. Φοβούνται να τα πούνε. Είναι άπειροι. Είναι άπειροι. Δεν φοβούνται να τα πούνε.
1: Εδώ έχω άλλη εξήγηση. Όπω είναι αυτό, όπω είμαι εγώ, όπω είναι ο Τουσουνίδη, όπω είναι ο Ιβαζίδη, όπω είναι. Εμεί είμαστε κανονικοί άνθρωποι, Πέτρο. Τι σημαίνει κανονικό άνθρωπο? Κανονικό άνθρωπο σημαίνει ότι βιοπορίζομαι με την προσωπική μου εργασία. Τι σημαίνει βιοπορίζομαι από την προσωπική μου εργασία? Ξοδεύω αρκετές ώρες της ημέρας για να βγάλω τα προς το ζήν μου. Δεν ζούμε από τον Άρη. Το έχω ξαναπεί. Εμείς ζούμε για τον Άρη, αλλά δεν ζούμε από τον Άρη.
0: Λοιπόν, ο Κώστας εδώ μας λέει, εγώ είμαι παραδείγματος χάρη ένας από αυτούς που λέει ο φίλος, για σένα, δεν θέλω να φύγω από το Χαριλάο. Να σου το πω απλά, προτιμώ να μείνουμε πάντα εκεί παρά να πάμε σε άλλο γήπεδο αλλού.
2: Σε καταλαβαίνω κι εγώ. Και εμένα η ψυχή μου αυτό λέει.
0: Καταλαβαίνω.
2: Η ψυχή μου αυτό λέει, η λογική μου μου λέει ότι δυστυχώς πρέπει να φύγουμε. Παιδιά.
1: Εμένα, αν μου πούνε πάλι, παρότι κι εγώ συναισθηματικά είμαι στο Χαριλάο, αν μου πούνε αύριο ότι έρχεται ένα βουνό και λέει, ξέρεις, θα κάνουμε γήπεδο στην Πηλαία, καινούριο στην Πηλαία.
2: Ναι, εγώ σου λέω ότι η ψυχή μου συμφωνεί μαζί σου. Ο συναισθηματισμός μου, ο ψυχισμός μου.
0: Τον Άρη, ρε παιδιά, δεν
2: είναι. Ναι, αλλά η λογική μου.
1: Εμένα ο Άρης με ενδιαφέρει. Ο Άρης να μεγαλώνει, να γιγαντώνεται.
2: Αυτό ακριβώς. Όχι, εντάξει, συμφωνώ για τα κτίρια και εγώ είμαι τη άποψη. Απλά ρε παιδί μου, δεν είναι το κτίριο.
0: Λέτε ρε παιδιά τώρα, μα δείτε να πούμε ένα θηρίο.
1: Τώρα να σου πω κάτι.
0: Να βλέπει να πούμε την Αργιανάρα να μπαίνει μέσα σε ένα θηρίο.
2: Απλά ξέρει.
1: Να σου πω κάτι. Είναι το. Το παράδειγμα είναι αυτό. Το πατρικό μου είναι στο κέντρο. Είναι 80 χρονών οικοδομή. Πήγα στην Πηλαία, είναι 15 χρονών οικοδομή. Δεν αισθάνομαι καλύτερα σε ένα.
2: Ξέρεις γιατί καταλαβαίνω το φίλο. Ξέρεις γιατί καταλαβαίνω το φίλο.
0: Ναι, το πατρικό μου είναι στην Τυρολόγια. Σε αυτήν την κήπεδο του ΠΑΟΚ. Σκέψου.
2: Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα με τη λογική. Απλά όταν εμένα πρώτη φορά με πήγε ο παπάς μου στο Χαριλάο, Απόλλων Καλαμαριάς ο παπάς μου. Και εγώ έγινα
0: διαδικασία. Και εμένα.
2: Άρρωστος Απόλλων Καλαμαριάς. Και παράγοντας το Πόντιος.
0: Πόντιος.
2: Ναι, Πόντιος και εγώ Πόντιος.
0: Ναι, έτσι.
2: Ναι, και μετά από τα 13-14 μου πήγαινα μόνος μου και τώρα είμαι 43-44 και 30 χρόνια εγώ τα παιδικά μου χρόνια με τους φίλους μου, τους παιδικούς που ακόμα τώρα πάμε μαζί στο γήπεδο, συνδέεται όλο αυτό, το χαλάω. Η ψυχή μου θέλει χαλάω. Αλλά παιδιά, δεν μπορούμε να γίνουμε εθνικός. Θα γίνουμε εθνικός και δεν πρέπει να γίνουμε εθνικός. Πρέπει να προχωρήσουμε. Δυστυχώς, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
0: Ο Θόδωρος μας λέει συγχαρητήρια στον Αλφα Σίγμα και στους ανθρώπους του Άρης Αλάιαντς για την υπέροχη κίνηση να αποστείλουν επίσημες εμφανίσεις του Άρεο στον Άρη Αβάτου Ξάνθης.
2: Ναι, εντάξει. Πρωτοβουλία της Σταυλά είναι αυτά. Ο Σταυλάς έχει κάνει μια πολύ ωραία κίνηση.
1: Ο Μιχάλης
2: έχει μιλήσει με ένα παλικάρι, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τον έχουμε και στο τραπέζι. Ο Μιχάλης Σταυλάς το προώθησε πολύ αυτό με την έννοια ότι να βρούμε όλες τις ομάδες που είναι Άρης. Άρης Λιουμπολής, Άρης Αβάτου κτλ. Και να τους έχουμε κοντά, έρχονται και στη σουίτα μας, δεν σε κάποια μάτς, έγιναν επαφές. Γενικά έχει μια πολύ ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό ο Σταυλάς και είναι ωραίος αυτά.
0: Ο Μιχάλης Σταυλάς είναι ένας από τους ρομαντικούς.
1: Καλό παιδί, αργανός.
2: Ρομαντικός αλλά και γάτα.
0: Και
2: γάτα επιχειρηματικά.
1: Και αργανάκι. Και αργανάκι άρρωστο.
2: Και αντιλαμβάνεται, ενώ δεν έχει τρομερά μεγάλη ανασχόληση με την παραγωγικά του Άρη, αντιλαμβάνεται πάρα πολλά πράγματα.
0: Και έχει ματώσει κι αυτός.
2: Και ματώνει.
0: Και ματώνει.
2: Και αντιλαμβάνεται πολλά πράγματα. Και αυτό ήταν πολύ καλή κίνηση.
0: Και είναι ονόματα, ρε παιδί μου, που τώρα ενδεχομένως να θυμώνουν κιόλας που τα λέμε, αλλά εγώ το θεωρώ υποχρέωσή μας.
1: Όχι, όχι. Τα καλά να λέγονται, να ξέρεις. Ναι. Για να μην είναι.
2: Εντάξει, τα χρήματα
0: πλέον. Ο Μιχάλης Σταυλάς είναι από τα παιδιά τα οποία βοηθάνε εδώ και πάρα πολύ.
2: Αν ο Μιχάλης Σταυλάς ήταν πρόεδρος, ναι. Πρόεδρος του ΑΣΥ, δηλαδή αυτοί του συνήθιζε, δηλαδή είχαμε πει να είναι ο Σταυλάς πρόεδρος, αυτό όλα δεν θα είχαν γίνει.
0: Ναι.
2: Θα είχαν βγει κάποιοι μέσα με κάτι σούτια.
0: Είναι ονόματα που δεν μπορείτε, ξέρει κανείς.
2: Απλά ο Σταυλάς σημαίνει Αθήνα, δεν θέλει να γίνει πρόεδρος. Ο Σταυλάς είναι ο ιδανικός για πρόεδρο του ΑΣΥ. Έχει την πυγμή.
1: Και καλό παιδί και πολύ αξίες.
0: Να διαβάσω λίγο το μήνυμα μόνο. Δύσκολα οικονομικά οι εποχές, αλλά είναι κάτι σημαντικό και ελπίζω να μπορέσετε να γεμίσετε όλη την Ελλάδα με χρώματα της ομάδας μας.
2: Εντάξει, αυτή η προσπάθεια δεν σταματήσει. Αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε.
0: Και δεν είναι μόνο η μοναδική προσπάθεια. Τι να πρωτοποιείς.
2: Εντάξει, η Alliance, ρε παιδί μου, ο αρχική η λογική είναι ότι δεν θα δίνουμε όλα αυτά στον ΑΣ, ότι θα κάνουμε και τέτοια. Τώρα, αν ο ΑΣ καίγεται να πληρώσει τη δόση, κατάλαβες. Δηλαδή, μπαίνεις πάλι στη λογική ότι εμείς έχουμε ένα πλάνο να κάνουμε αυτό, οι Alliance έχουν ένα πλάνο να πούνε ότι θα κάνουν και πέντε πράγματα τέτοιου τύπου, αλλά κάναμε το μουσείο, ας πούμε, του μπάσκετ. Δώσαμε χρήματα σε κάποιον Αριανό που είχε ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, προσωπικό. Αυτές είναι πολλές πρωτοβουλία. Η μία ήταν του Χαριστού για το μουσείο του Σταυλά, ήταν για τον Αριανό και για τις φανέλες. Δηλαδή, μα οι Αλάιντς αυτό θέλουν να κάνουν. Τα μισά λεφτά πήγαν στον ΑΣ, αλλά με αυτά που έχουν δημιουργηθεί με το βόλεϊ, δηλαδή το άνοιγμα που έχουν δημιουργηθεί, πώς θα κάνουμε τώρα εμείς δράσεις τέτοιες. Αφού εδώ γίνεται εκεί πέρα.
0: Ο Στεφανάτη μας λέει το καλύτερο μήνυμα που έχω ακούσει μέχρι τώρα. Καλησπέρα, σύντροφοι και συντροφιά.
1: Πασοξής είναι αυτός. Το σύντροφι αλλού μας πάει.
2: Αυτός Παπανδρεϊκός είναι, να ξέρεις, δεν είναι, μη χαίρεσαι.
0: Ο Κώστας εδώ μας λέει για μια κίνηση κοινοβουλευτική ομάδα σύμμαχη του Ισραήλ. Τι ιστορία είναι αυτή, τώρα δεν ξέρω.
2: Πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε εμείς αυτό. Ναι. Εμείς πρέπει να κοιτάμε το
0: τι
2: κάθε
0: γνωρίζετε, τι μπορείτε να την περιγράψετε.
1: Τι γνωρίζουμε. Είναι μια εκδήλωση που έγινε. Εγώ δεν θέλω να αναφέρω πολλά. Είναι μια εκδήλωση που έγινε. Από ό,τι είδα, ήταν η οικογένεια Καρυπίδη.
0: Ήταν αυτό, λέει.
1: Ήταν ο Σαμαράς. Ήταν ο Γιάννης ο Κόντης.
2: Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όλα αυτά πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε προ συμφέρον.
1: Ο Άρης έξυπνο σωματείο είναι, έξυπνου ανθρώπου έχει. Άρα μπορεί να το χειριστεί προ όφελό του αυτό για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω.
2: Πριν τι εκλογέ, τέτοια δημοσιεύματα και τέτοιε κινήσει, πρέπει εμεί να τι εργαλοποιούμε. Να τι εργαλοποιούμε υπέρ του Άρη.
0: Λεπτομέρειες άλλες ήταν η Καρυπίδη.
2: Δεν δικό μας θέμα.
3: Δεν χρειάζεται να δούμε στην ουσία. Εμείς είπαμε ποιοι ήταν, το επισημάναμε μέχρι εκεί.
2: Εμείς πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε. Το κάθε τι, το κάθε κόμμα.
0: Ο Χρήστος μας λέει Σιάο πάρε την ΠΑΕ. Εδώ θέλω να το σχολιάσουμε λίγο. Γιατί
2: εγώ το πιστεύω, παιδιά.
0: Γήπεδα στην έκθεση για την Αργιανάρα μας.
2: Εντάξει, ναι. Εντάξει. Και λευκό πύργο μπορούμε.
1: Γήπεδο στην έκθεση είναι το παλιό σύνθημα του Super 3. Γήπεδο στην
0: έκθεση.
2: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γκρεμίσει για λευκό πύργο και να κάνουμε εκεί. Πιο πολύ με βολεύει εμένα. Να ερχόμαστε σκάφος. Εντάξει, εγώ αυτό για το Σιάο.
0: Α, ωραία ιδέα.
2: Ναι, ρε φίλε,
0: για το λαό. Για το σκαφά
2: του.
0: Μαρίνα μπροστά και να μπαίνει. Έχει λιμανάκι το γήπεδο.
2: Εγώ έχω ένα σκάφος. Έχω ένα σκάφος. Τρία μέτρα φουσκωτό. Θα σκάω.
0: Είναι καταπληκτικό να πρακάρει με στο γήπεδο.
2: Εντάξει, α είμαστε ρεαλιστές.
0: Μια ράμπα.
2: Για το κομμάτι Σιάο, εγώ παιδιά πιστεύω, επειδή ο Σιάο είναι ένα νέο παιδί το οποίο έχει καταλάβει.
0: Πολύ ότι... μου άρεσε αυτή η ιδέα.
2: Με τη Μαρίνα,
0: θα το πω στο
2: σχεδιάσεις. Σταμάτα και το άλλο γήπεδο Μαρίνα έχει μπροστά. Μην τα λέμε. Και το άλλο γήπεδο και που γιοποιεί θα γίνει
1: και το άλλο Μαρίνα.
2: Με το ιστοφόρο, ό,τι θε.
1: Και το άλλο Μαρίνα έχει και θα πηγαίνει από τη Μαρίνα, θα παίρνει τον δρόμο να φτάνει.
2: Μπροστά Μαρίνα θα έχει οπίστον το γήπεδο. Απλά περπατά συν 50 μέτρα.
0: Μέρα για του ψαράδε, όταν στο διάλειμμα
2: δεν είχε μια.
1: Όχι, θα τρώσει ψαροταβέρνα το μεσημέρι. Ψαροταβέρνα το μεσημέρι.
2: Ψαροταβέρνα το μεσημέρι.
0: Μπράβο, με κουτσομπούρι. Τζατζί. Ναι, ρε, γιατί να μην έχει. Πολύ ωραίο.
2: Εγώ για το ΣΥΑ.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
1: Αυτό που λέει τώρα για το ΣΥΑ.
0: Και φρού παρεμβαίνει κατευθείαν.
2: Για τη Μαρίνα. Για τη Μαρίνα που, το, που δεν υπάρχουν για τη Μαρίνα, εμείς το τεντώσαμε. Η έκταση αυτή μπροστά έχει τη Μαρίνα του Δήμου Πουλιάσχορτιάτη, η οποία προχωράει. Ναι. Και οικιστικά και θα γίνει και υπογειοποίηση.
1: Κάτσε τώρα να μιλήσει κανένα.
2: Εγώ θα πω για το ΣΥΑΟ. Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, είμαι σίγουρος ότι ο ΣΥΑΟ μπορεί να ενδιαφερθεί.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν ξέρω αν θα διαφερθεί ο ΣΥΑΟ, αλλά εγώ ξέρω ότι με την ενασχόληση του ΣΥΑΟ και τη λάμψη που έχει δώσει στην ομάδα και να μην ενδιαφερθεί, σίγουρα κάπου θα ακουστεί αυτή η ομάδα και κάποιος άλλος θα διαφερθεί. Πάμε τώρα για το θέμα της Μαρίνας, τώρα που είπε ο Γιάννης. Για το θέμα της Μαρίνας. Για το θέμα της Μαρίνας που λέει τώρα ο Γιάννης, γιατί είμαι και στο Δήμο Πηλιάσχορτιάτης. Θα ήθελα να σας πω, παιδιά,
2: όλο
1: ότι
2: όλο τρίγωνο μαθαίνω να τους πηγαίνετε, μα τίποτα. Είδε πάει και ένα φορτηγό τρίγωνο και εγώ.
1: Όλη εκείνη η περιοχή είναι ιδιαίτερα ανεπτύξιμη και έρχεται και η ώρα που προχωράει και η Μαρίνα της Πηλέας, εκεί η πρώτη Μαρίνα στη Θεσσαλονίκη, και νομίζω αυτό θα προσδώσει ακόμα μεγαλύτερη αξία σε εκείνη την περιοχή.
2: Καλά, προφανώς.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει. Όλα είναι σχέδια όμως επί χάρτου.
2: Και προχωράμε
1: γενικότερα.
2: Ο διαιτητής κάνει εκεί το γήπεδο. Κάνει και, λέμε τώρα το όνειρο που.
1: Το όνειρο που έχουμε, έτσι. Να βρεθεί κάποιος και να πει: χτίζω γήπεδο εκεί.
2: Μαρίνα θα γίνει. Θα πάει την Μαρίνα, θα πάρει όλα μαζί. Και έγινε εκεί, θα πηγαίνουμε εκεί Γαβριλίδη, θα πηγαίνουμε με Λακώστ, Μοκασίνη.
1: Όχι.
2: Θα πίνουμε καφέ γιατί παραπάνω δεν είμαστε για παραπάνω.
1: Όχι, όχι.
2: Θα κάνουμε εκεί του Μπρούκλιν.
1: Όχι, όχι. Θα πίνετε καφέ και μετά θα πηγαίνετε να παίζετε τένις.
2: Δε τένις και μετά γήπεδο. Και μετά ματ.
0: Αυτό μου αρέσει πιο πολύ.
2: Ναι, ναι, ή πάντλ. Ναι. Η πάντλ και μετά μπαίνουμε στο γήπεδο. Να βλέπουμε το μάτς.
0: Ναι, ρε.
2: Και
0: αλλά να έχει ένα ντουζάκι να κάνουμε μέσα στο γήπεδο.
2: Θα κάνει με 30 ευρώ θα κάνει ένα ντουζ.
0: Ναι, με 30 ευρώ.
2: Τζάμπα για τον λαό.
0: Όχι, τέλεις, να πούμε,
1: όχι η βασική διαφορά τώρα και σαν οικονομολόγος θα ήθελα να σας πω: η διαφορά του Χαριλάου, όπως είπε ο Γιάννης με τον πελάτη φίλαθλο, σε σχέση με ένα καινούριο γήπεδο, είναι ότι στο Χαριλάου θα φας 30 ευρώ, εκ των οποίων τα 20 θα πάνε στον Άρη και τα 10 θα πάνε στις γύρω-γύρω επιχειρήσεις. Το καινούργιο γήπεδο θα φας 100 ευρώ, γιατί θα σου φέρνει αυτές τις επιλογές, και τα 90 θα πηγαίνουν στον Άρη και τα 10.
0: Και δεν θα πηγαίνεις μόνο όταν παίρνει ο Άρης.
2: Όχι, θα είναι όλο. Θα είναι...
1: Μα θα είναι...
0: Όλη την ημέρα και θα είμαστε. Όχι στην Ψαροταβέρνα.
1: Θα είναι στέκι, θα είναι.
2: Θα είναι στέκι. Γιατί να πει Τσίπρα, να βλέπει με τι θέλει να το γύρω.
1: Γιατί να σου πω. Γιατί Γαβριλίδη, συμπεριφορά του καταναλωτή τώρα κάνουμε. Εγώ το έχω, ας πούμε. Αυτός είναι αργιανός. Αυτός είναι τέτοιο. Ναι, δεν έχει τέτοια κριτήρια στην επιλογή.
2: Η Θεσσαλονίκη θα πάει 2,5 εκατομμύρια. Θα υπάρχει, αυτό το γήπεδο που λέμε 30.000 το γεμίσμα σε 10 χρόνια θα λέμε μικρό είναι. Η Θεσσαλονίκη θα πάει 2,5 εκατομμύρια. Θα έρθουν και τρίτη, θα έρθουν και τουρίστε.
1: Καταρχήν
2: η
1: Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ προσωπικά γουστάρω και την Άπλα, φίλε.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ το στριμωξίδι.
1: Η Θεσσαλονίκη, παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Το πάρκινγκ.
1: Πλέον με μετρό και flyover. Με μετρό και flyover αρχίζει και γίνεται μια ευρωπαϊκή πόλη. Νομίζω ότι σε 10 χρόνια η Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ διαφορετική από αυτή. Και δεν θα έχει 2 εκατομμύρια, θα έχει 2,5 ή 3.
2: 2,5 εκατομμύρια θα έχει. Να σου πω κάτι, Κυριάκο. Φίλε, εγώ πάω στο κέντρο, περπατάω και κάθε τρίμηνο είναι αλλιώς. Αλλάζει πόλη. Κάτι καινούριο. Η πόλη εξελίσσεται. Πάει να γίνει δηλαδή κόμβο τουριστικό, εμπορικό. Μα είναι hub τουριστικό.
1: Άρα εκεί πρέπει να προσαρμοστούμε.
0: Να σε πω κάτι, είναι αυτό το στριμωξίδι και μόνο. Ρε.
1: Δεν είναι μόνο το στριμωξίδι, ρε Πέτρο. Σε μια πόλη που έχει ατζέντα το 2.
0: Δεν μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα θηρίο μέσα στην Παπαναστασίου.
1: Να σου πω κάτι, σε μια πόλη. Σε μια πόλη.
0: Εσύ είσαι εργολάβο, ρε
2: φίλε. Δεν μπορεί να παρέχει στον πελάτη σου που θα πληρώνει το πανάκριβο εισιτήριο ή το ακριβό εισιτήριο παροχέ για να το πληρώσει. Θα σου πει, ρε φίλε, δεν σου πληρώνω ένα κατευρό εισιτήριο.
1: Πέτρο. Σε μια πόλη με ορίζοντα το 2030 σε μια πόλη που έχει ορίζοντα το 2030 και ολοκληρώνεται σε μια ευρωπαϊκή πραγματικά έτσι, πόλη, δεν μπορείς εσύ να εμένεις να είσαι μονικός με τις εγκαταστάσεις της δεκαετίας του 60. Το καταλαβαίνετε, αυτό είναι αυτονόητο. Τι να κάνουμε.
0: Δεν κάνουμε τώρα σαν αυτούς να πούμε που έχουν ένα αυτοκίνητο 25 χρόνια και μετά κλαίνουν ότι το αφήνουν.
2: Ρε παιδί μου, θα σου το πω εγώ αλλιώς.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν να κλαίσει για το αυτοκίνητο.
2: Το βιώνω πολύ στη δουλειά μου. Δηλαδή, εμείς δεν κάνουμε κάποιες οικοδομές καλαμαριά, κάποιες κάνουμε χαριλάω, κάποιες τούμπε κτλ. Είναι το παλιό σπίτι, το πατρικό. Mm-hmm. Και νέα παιδιά, σαραντάριδες, έτσι. Και τους βλέπεις ότι κομπιάζουν να το δώσουν την παροχή για να.
0: Σωστό, ναι.
2: Αλλά όταν τελειώνει η οικοδομή και βλέπουμε το καινούριο σπίτι, μόλις τελειώνει.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτοί όλοι οι άνθρωποι με τον ρομαντισμό που τους καταλαβαίνω απόλυτα, νιώθω και το
0: εγώ,
2: ίδιο.
0: Μόλις
2: πάνε και δουν το κουκλάκι, το ζωγραφιστό, ναι, την τζιπεδάρα, ναι. Θα πούνε. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι ο Άρης. Ναι. Μεγαλείο.
0: Με τα ηχητικά τα ωραία.
1: Με τα μουσεία σου, με τα μαγαζιά σου.
2: Με τις καφετέρια, με την μπουτίκη. Να έχεις μπουτίκη, ρε φίλε, 600
0: μέτρα. Με τη διακόσμηση.
2: Να μπαίνω μέσα,
0: αυτό.
2: Με τα μπάρκους, με τα έτσι.
0: Δηλαδή, ποιο είναι δυνατό, ρε.
2: Ρε παιδί μου, δεν έχουν άδικο που το νιώθουν.
0: Δεν είναι καλή υποθυμίσω, δεν προλαβαίνω.
1: Να έχει παρκάρισμα.
2: Δεν έχουν άδικο.
1: Να λες, έχω παρκάρισμα, δεν αγχώνω. Έχει πάρκινγκ και έχει πάρκινγκ.
2: Ναι. Να ξέρεις όμως, και εμένα η ψυχή μου αυτό που λένε αυτοί, αυτό που λέει ο άνθρωπος, πώς το λέει τον άνθρωπο, αυτό λέει. Ναι. Αλλά η λογική μου λέει ότι τελείωσε.
1: Συμφωνούμε, αλλά υπάρχει μια διαφορά ο ανάμεσα στην ψυχή και στην πραγματικότητα.
2: Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, στο γραφείο έχω ένα παιδί με ένα παλικάρι, δουλεύουμε μαζί, ο οποίος είχε αυτή τη λογική. Ότι χαριλάω και ας είμαστε καμπανικοί. Του ταξίδιζα μια, δύο, τρεις και αυτό μου λέει ναι, οκ, okay, πρέπει να
0: καλά
2: κάνουμε.
0: Καλά, και αυτό σχιζοφρένεια, ναι.
2: Δεν είναι
0: σίγουρο. Δηλαδή, χαριλάω και να μην στιγμάμε εθνικό.
1: Χαριλάω και εθνικό Πειραιώς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή δεν μπορεί να τον
2: έχει. Old school, ο παδί.
0: Καλά, ρε σιγά να πούμε. Δηλαδή, επειδή είναι ο παδό κάποιο.
1: Επειδή είναι old school, τι πρέπει να κάνουμε, ρε. Οι υπόλοιποι δηλαδή να του ακολουθήσουμε και να πάμε στον γκρεμό.
2: Όχι, όχι. Ενσυναίσθηση σε καταλαβαίνω, αλλά φίλε αυτό που λέει δεν γίνεται. Τι θα
0: κάνουμε.
2: Δεν σε κατηγορώ όμω ότι είσαι βλαμμένο. Είσαι ρομαντικός, δεν γίνεται αυτό.
1: Κρέ, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά σου λέω ότι δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε αυτό. Καταλαβαίνεις.
2: Δηλαδή, εγώ μου στο ματς, το τελευταίο ματς που γκρεμίστηκε η παλιά Φιλαδέλφια. Πήγα εγώ με 4 φίλους Μαριανούς και δεν πήγαμε το πούλμαν. Φτάνει το πούλμαν, 50 άτομα και πάνω στο συνομικό και λέω: εγώ Μαριανέ, αφήσουμε να μπούμε με τους Μαριανούς. Και μου το κατεβαίνει, δική μας αρχίζει τα κοτρόνια με τους αξίδες και μου λέει: μπάτσος, φύγε, μου λέει: δεν θα πάνε με τους αξίδες. Και λέμε: αφού δεν μπορούμε να πάμε με τους Μαριανούς, γιατί γίνεται χαμός, πάμε σκεπαστή. Φίλοι, και πάμε σκεπαστή κάτω. Να το ζήσουμε. Τελευταίο μάτς. Χάσαμε 5-1, 5-0. Πήγα το 2003 πριν τον τελικό με τον ΠΑΟΚ. Και κλαίγαν φίλε όλοι. Όλο το γήπεδο έκλαιγε. Βγάζαν καρεκλάκι. Είχα πάρει και εγώ καρεκλάκι μαζί μου. Την παλιά φιλαδά και κλαίγαν όλοι. Φίλε το σπίτι.
1: Εσύ το πήρες για την παλιά για το 5-1.
2: Εγώ πήρα το καρεκλάκι επειδή ήμουν 20 χρόνια φίλε. Και λέω α το πάρω.
0: Εγώ δεν μπορώ. Εντάξει,
2: αλλά κλαίγαν.
0: Δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν μπορώ να συνδεθώ με άψυχα πράγματα. Με τίποτα.
2: Πολύ λογικό αυτό και πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Δεν μπορώ να συνδεθώ.
2: Ναι, αλλά αυτό το άψυχο πράγμα συνδέεται τα παιδικά του χρόνια με το τώρα, φίλε. Από
1: και τι να κάνει. Και τι να κάνει.
2: Ρε, τι να το γκρεμίσουμε, να το κάνουμε πάρκο. Δεν λέω όχι. Απλά σου λέω, καταλαβαίνω αυτού του ανθρώπου. Τι να σε πω.
0: Περνάει από το σχολείο μου δηλαδή. Εκεί στην πλέα.
2: Ναι, στα σχολεία, πια σχολεία.
0: Για άλλο λόγο δεν πρέπει να κάνω
2: λεπτό. Δηλαδή, όταν αφήνει.
0: Απίστευτε.
2: Δηλαδή το παλέδε σου. Όταν μπαίνει στο παλέδε σου, μυρίζει μπάσκετ, σου μυρίζει μνήμε. Είναι ρε φίλε κάποια πράγματα.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό, σε κάποιο σημείο.
2: Το καταλαβαίνω, δεν γίνεται.
0: Εγώ αυτή την υπερβολή, δηλαδή να είμαι στη γάμα εθνική και να είμαι στο κλειάν τη Βικελίδη.
2: Εντάξει, κατά υπερβολή το λέει ο άνθρωπο. Δεν το λέει. Απλά γενικά του καταλαβαίνω. Τι να κάνουμε, προχωράμε.
0: Ο Θωμάς τη λέει αν το ψητοπολείο κορυφή κάνει παράτημα εκεί που... Ναι, πραγματικά. Για να γίνει το νέο γήπεδο ας το χτίσουν όπου θέλουν.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Θωμάς.
2: Μα σε 30 χρόνια θα γρινιάζουμε ότι πάλι μέσα στα σπίτια είναι.
0: Περίμενε λίγο, φίλε, πρέπει να το τονίσω αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Τι φοβερό μαγαζί η κορυφή.
2: Ναι, εντάξει. Πάντα διαχρονικά.
0: Και σταθερή ποιότητα. Ναι, ναι. Αυτό που μου αρέσουν στα μαγαζιά είναι ότι θα πάω να φας. Αυτό το πράγμα που θα φας θα είναι το ίδιο, το ίδιο ρε παιδί.
2: Και είναι πολύ δύσκολο αυτό πλέον. Με τα πληρολόγια.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
2: Πολύ μάγκα. Και η ταβέρνα του πάνω είναι το μέρη.
0: Ο κύριος Χάρης.
2: Και η ταβέρνα του πάνω είναι το
0: μέρη. Και πάρα πολύ καλός κύριος, να ξέρετε. Εξαιρετικός
2: κύριος και πολύ καλό κύριος.
0: Εξαιρετικός κύριος.
2: Το πάνω δικό του δεν είναι πάνω εκεί.
0: Αλλά δεν το ξέρω αυτό.
2: Νομίζω έχει και δεύτερο μαγαζί εκεί στα Πεύκα, στα Ρετζίκη.
0: Εξαιρετικός κύριος. Ευγενέστατος, δηλαδή μιλάμε τώρα για εκπληκτικούς ανθρώπους. Μια και το ανέφερε.
2: Και τρελό φαΐ.
0: Τρελό φαΐ.
2: Έχω έναν Γερμανό. Ποιος έλεγε ο Γερμανός, έρχομαι από τη Γερμανία, πάω στην κορυφή να φάω με τη μία. Αριανός. Αυτό σκέφτομαι λίγο από αυτήν την κορυφή.
0: Κουκορέτσι, ρε.
2: Ναι, όλο και γύρω του και όλα και τα. Και το. Πώς το αυτό, το Ελασσονίδη, το κονοπό.
0: Το Ελασσονίδη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοντοσούλια ιστορίες. Λοιπόν.
2: Παρήγγειλα να φάμε κάτι άλλο.
0: Για εκεί με βλέπω.
2: Κορυφή.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης τι μας λέει. Καλησπέρα, συγγνώμη, επειδή δεν άκουσα από την αρχή. Ποιοι είναι στα μικρόφωνα? Είναι ο Γιάννης ο Μεταξάς, μέλος της Alliance. Είναι μια ομάδα αριανών που βοηθάνε οικονομικά τον Άρη γενικότερα. Έτσι να μην πούμε τώρα αλφα-σίγμα.
2: Τον αλφα-σίγμα πλέον και δράση αριανών.
0: Και ο Κυριάκος ο Χαμουζάς, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΑΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ είχαν στην προσπάθεια αλλά και στην επιτυχία στο να μπει ο Άρης στον εξοδικαστικό. Και μπορούμε σήμερα να έχουμε λογιστήριο μετά από 20 χρόνια. Φοβερό, ε.
2: Κοροϊδεύει, αλλά εγώ προχωρήσω πήγα.
1: Και ασφαλιστική και φορολογική ενημερώτηση.
2: Εγώ προχωρήσω πήγα να πληρώσω κάτι, ρε παιδί μου, και ήταν εκεί όπως πρέπει να είναι ένα σοβαρό σωματείο. Παλιά πήγαινε και δεν είχε καμία συνεννόηση. Ναι, ναι, άστο.
0: Δηλαδή.
2: Παλιά ήταν, όλα ήταν ένα συγκεκριμένο παρά αυτόν. Μην πω το όνομα, γιατί πάλι θα βγω κακό ότι
0: έχουμε λογιστήριο. Δηλαδή ο Άρης Θεσσαλονίκη.
2: Και λογαριασμό.
0: Η ομάδα η οποία τελικά.
1: Και λογαριασμού χωρίς δεσμεύσει τραπεζικού.
0: Φαινόμαστε, βάζουμε τα κασκόλ, ιστορίες εκεί πέρα. Α, η Νταριανάρα να πούμε. Αλλά δεν μα ενδιαφέρει αν έχουμε λογαριασμού, λογιστήριο.
2: Πέτρο, να σου πω
0: δεν
2: κάτι.
0: Δεν μα ενδιαφέρει.
2: Πέτρο, θέλω να σου πω κάτι σε αυτό που
0: όχι, δηλαδή.
2: Μην το λε τόσο απλά.
0: Απλά το λέω.
2: Υπήρχε ένα τεράστιο. Και υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο μηχανισμό που τα κάλυπτε όλα αυτά. Και αυτό, ο μηχανισμό αυτό έχει δημοσιογράφου μέσα, παράγοντε, παραπαράγοντε, υπαλλήλου του ΑΣ, κάποιου οπαδού τα κάλυπτε όλα αυτά. Ο κόσμο τα ήξερε γιατί υπήρχε η συγκάλυψη. Γινόταν εκεί μέσα, άστο. Οπότε μιλάμε για καθεστωτική λογική. Οπότε δεν πάει κανεί στον κόσμο που δεν το ξέρει αυτό. Πού να ξέρει ο Αριανό ο οποίο παίρνει διαρκέ στον πάση στην μπαλά ότι ο ΑΣ δεν έχει λογιστήριο. Από πού να το ξέρει, αφού τα παπαγαλάκια λένε ότι όλα καλά και τι να κάνουμε και χρωστάμε και αυτά και μέσα γινόταν.
1: Πού να ξέρει ο απλός οργανός ότι φτάσαμε στα χρέη να φτάνουμε τα 7 εκατομμύρια
2: και πού να ξέρει.
1: Σε φορεία
2: και να βγαίνει λέει εμπιέσαμε τα χρέη. Ποια χρέη πίστευσε.
1: Και να λέμε τώρα.
2: Όπου
1: σκοτώσαμε. Α, δεν παίρνουμε λεφτά από τον Καρυπίδη και αυτό. Μα τα χρέη πώς θα γίνει. Αν δεν παίρνεις λεφτά ή δεν κάνεις, κάνεις κάτι άλλο. Δεν υπήρχε. Δεν
0: τώρα θα πει κάποιος όμως και καλώς θα το πει και δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε εσείς. Θέλω να απαντήσω. Το γέλο γιατί δεν τα έλεγε.
2: Πού τα ξέρω, Γιώργο.
1: Γιατί τα ήξερε, Γιώργο.
0: Κάποια πράγματα ήξερα.
2: Τίποτα δεν ήξερε.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι ήξερε.
2: Είχε ενδείξει. Πήγαινε σε μια γενική συνέλευση αυτά που έλεγαν. Κοίταξε.
1: Είχε
2: ενδείξει. Ο Σανλή διαχρονικά έλεγε. Πώ δεν τα έλεγε. Ο Σανλή διαχρονικά. Απλά και ο Σανλή δεν είχε την πληροφόρηση. Αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν ομερτά. Τώρα τι συζητάμε. Δηλαδή έχει ένα φάκελο ο Ευαζίδη, ο οποίο άμα βγει θα γίνουμε. Θα κλείσει ο Άρη. Το τι γινόταν. Οπότε, οπότε να σου πω κάτι. Όταν μέσα στο Yellow ή μέσα σε ένα οργανισμό όλοι έχουν ομερτά, ο απλός Αριανός πού να ξέρει και να πει έχουμε λογιστήριο. Πού να φανταστεί.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Και τώρα και από προσωπική μου εμπειρία, το προσυπογράφω αυτό που λέει ο Γιάννης, ειδικά με δημοσιογράφους, υπήρχε. Έβλεπα,
2: ολόκληρο...
1: έβλεπα καταρχήν, καταλάβαινα από τις εκπομπές ορισμένων από ποιον παίρναν γραμμή. Το καταλάβαινα, ρε παιδί μου. Καταλάβαινα. Είχα μια συνέλευση. Είχα ένα συμβούλιο. Και έβγαινε ένα θέμα που ήταν. Άκουγα κάποιον δημοσιογράφο, καταλάβαινα με ποιον μιλούσε ο δημοσιογράφος.
2: Εντάξει. Και ποιους κατηγορούσε. Γιατί εμένα μου έχει τύχει, ρε παιδί μου, να εκφέρω εγώ και κάποιος άλλος μια άποψη και την άλλη μέρα ο δημοσιογράφος μου ορμάει. Και δεν ξέρουν ακόμα αυτά. Τι δεν ξέρουν, αλλά δεν είναι διαλυμένα. Εγώ δεν ξέρω, δηλαδή πρέπει να ξέρουν γιατί όλα είναι γιάχμα. Δηλαδή πρέπει να ξέρει για να. Μην το λες.
1: Όπως επίσης.
2: Άμα το λες, ορμάμε. Αυτά είναι η λογική, Πέτρο. Μιλάς, ορμάμε, φίλε. Αυτό ήταν. Άσε τώρα.
1: Όπως είχαμε και μέλη της διοίκησης που πέραναν από αλλού γράμμη. Εντάξει. Και γινόταν παπαγαλάκια μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή έγραφε ένας οργανωμένος οπαδός κάτι και είχαμε ένα μέλος της διοίκησης που το ανυπαρήγαγε στη μεταξύ μας επικοινωνία. Οπότε υπήρχε αμφίδρομη ιστορία.
2: Τον
1: αμφίδρομη ιστορία.
2: Δεν ξέρει. Πού να ξέρει. Αφού εκεί γινόταν.
1: Εκεί ήταν Βυζάντιο. Γι' αυτό ο κόσμος. Δεν ήξερε και καλά που δεν κάνει και δεν χρειάζεται.
2: Το Βυζάντιο τουλάχιστον κατακτούσε και μια χώρα. Εμείς ήμασταν Βυζάντιο, ήμασταν Ρωμανική Αυτοκρατορία, είχαμε ομερτά, ήμασταν αυτό τι ήμασταν και ήμασταν παντού αλφα, χρυσό παντού, όλα διαλυμένα.
0: Βυζάντιο.
2: Τι Βυζάντιο.
1: Βυζάντιο ήταν. Και δεν μπορούσε να πιάσει ποιο μιλάει με ποιον και ποιο προδίδει ποιον. Εντάξει, εδώ υπήρχε.
2: Ο Χουροπαλάτη και ο Ιωστινιανό να πούμε.
0: Ο Στεφανάτη μας λέει, μας δίνουν ιδέες τώρα οι ναι. φίλοι.
1: Εσύ γελάς,
0: Κερκίδα Drive είναι, λέει, να βλέπεις το μάτσα από το αυτοκίνητο.
2: Ό,τι θέλεις, Στεφανάρα. Ό,τι θα σας φτιάξει.
1: Εσύ γελάτε τώρα, αλλά εμείς που το ζήσαμε δεν ήταν τόσο.
2: Και μας βγάζανε και τρελούς που τα λέγαμε και μας ορμούσανε. Μην τα λέτε.
1: Ήθελε καιρό στο μάχη. Ο Άρης θέλει καιρό στο μάχη γενικότερα. Το λέω για κάποιον που θα ασχοληθεί πραγματικά και θα έχει έτσι όρεξη να προσφέρει. Θέλει καιρό στο μάχη.
2: Και ήρθε ο Τουσουνίδης τώρα, ο άνθρωπος
1: στον Άρη λιδωρούνται αυτοί που προσφέρουν. Ναι, πρόσεξε. Και αποθεώνονται αυτοί οι οποίοι δεν θα έπρεπε να αποθεώνονται.
2: Ήρθε ο Τουσουνίδης αγγλοτραφής με επιχείρηση στις βόρειες χώρες και μπήκε εκεί μέσα. Φαντάζομαι τι έπαθε ο άνθρωπος.
1: Και θυμάμαι και κάτι επίτιμους παλιά που ναι. θέλανε.
2: Και τι έπαθε ο άνθρωπος, φαντάζομαι τι έπαθε ο άνθρωπος εκεί μέσα.
0: Δεν το πάω στην πολιτική, μην φοβάσαι. Αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα συμβαίνει αυτό, Κυριάκο. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, τον κουστούμαρισμένο, τον πολύ ωραίο
1: αντιμένο,
0: τον πολύ ωραίο λόγο.
1: Κουστούμαρισμένο.
0: Ούτε
1: καλό λόγο είχαμε.
2: Είχαμε οπαδούς και οπαδοπατέρας και τέτοιους.
0: Ναι, και στραβοστομιά να πούμε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό τώρα είναι.
2: Και αγωνιζόμαστε και τι να κάνουμε.
0: Αγωνιζόμαστε.
2: Έχω να σου πω κάτι.
0: Και πατριώτες.
2: Πείτε εσείς ό,τι θέλετε. Οι τέσσερις εραστέχνες, είναι πέντε μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Οι υπόλοιπες τέσσερις, για να γίνει δαπάνη ένα ευρώ
0: έτσι.
2: Θέλει τέσσερις υπογραφές.
0: Έτσι,
2: δηλαδή για στον Ολυμπιακό, για να πάει να πάρεις εσύ τώρα δυο μπουκάλια νερά, τέσσερις υπογραφές θέλει.
0: Ναι.
2: Στον Άρη δεν είχαμε καν λογαριασμό. Ναι. Δεν είχαμε καν ταμείο, ήταν όλα έτσι.
0: Ναι.
2: Και εσύ μου λες ότι τι δηλαδή, τι να συζητάω.
1: Μπορεί να μην υπήρχε και στυλός για να υπογράψει. Τα ξέρεις.
0: Σοβαρά είναι στον Ολυμπιακό, είναι έτσι.
2: Στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, για οποιαδήποτε είναι, λειτουργούν μέσα οι διαδικασίες, η εσωτερική έλεγχη κτλ. Ένα ευρώ δεν ξοδεύεται αν δεν το ξέρει.
1: Εδώ τώρα υπάρχει, εδώ υπάρχει αντίλογος, γιατί θα σου πούνε ότι είναι δεσμευμένοι λογαριασμοί και όλα τα λεφτά ήταν μαύρα. Δεν μπορούσαμε να τα περάσουμε από λογαριασμούς ή να κάνουμε. Ήταν
0: και αυτό είναι μια δικαιολογία, βέβαια.
2: Καλά από δικαιολογία. Άρα, παιδί μου, και εγώ που είμαι 115 και εγώ που είμαι 115 κιλά και το βράδυ τρώω κάθε βράδυ τρώω πατατάκια, τυροπιτάκια και πίτσες.
1: Το πρωί κάνεις δίαιτα.
2: Ναι, το πρωί κάνω. Όχι. Είμαι πολύ πιεσμένος από τη δουλειά. Δικαιολογίες, ό,τι θες. Από δικαιολογίες πρώτη είμαστε. Εντάξει, άσε τον, εντάξει.
0: Είμαι πιεσμένος. Ωραίο αυτό.
2: Ναι, είμαι πιεσμένος από τη δουλειά.
0: Άρα πρέπει να φάω πατατάκια.
2: Πρέπει να φάω 3.000 θερμίδες το βράδυ. Γι' αυτό παχαίνω. Δεν φταίει ότι με φόβει. Κατάλαβε, άσερε τώρα, εντάξει. Και αυτοί που τα λένε ξέρουν και ποιοι είναι τώρα και τι έχουν κάνει.
0: Καλησπέρα, λέει στην όμορφη παρέα ο Ντένις. Συμφωνώ σε όλα εκτός από τη μάχη που δεν δόθηκε ποτέ για την κατασκευή νέου παλέ σε έκταση της ΔΕΘ, δίπλα στο υπάρχον. Εμείς πάντα λέμε είναι αδύνατον, ενώ η δίπλα και τράπεζες ανοίγουν την Κυριακή και η κυβέρνησή τους στέλνει νέο επενδυτή ό,τι ώρα θέλουν. Έγκλημα να φύγουμε από το κέντρο.
2: Να πω κάτι.
0: Για το παλέ.
2: Να πω κάτι. Επειδή έχω συζητήσει άπειρες ώρες για το θέμα. Δυστυχώς το παλέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ανήκει στο νεωτέρων μνημείων. Δηλαδή σημαίνει ότι θεωρείται αρχαιολογικό. Θεωρείται Παρθενώνας. Να το πω απλά. Δεν μπορεί να κρέψει διάκτηση καινούριο. Δηλαδή δεν ξέρω. Νομίζω είναι αδιανόητα δύσκολο να καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή πιστεύω ούτε ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το καταφέρει αυτό.
1: Αυτό μόνο με έναν τρόπο λύνεται. Λίνα Μενδώνη, η οποία πραγματικά
2: επειδή την έχω
1: στο Μέγαρο Μουσικής, κάνει παπάδες.
2: Εγώ
1: είναι πάρα πολύ δραστήρια. Νομίζω ότι
2: εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής.
1: Ξεπερνιέται αυτό το πράγμα. Συμφωνώ. Αν η έκταση μας παίρνει. Συμφωνώ απόλυτα ότι η θέση του γηπέδου μπάσκετ είναι στο κέντρο.
2: Από εκεί και πέρα.
1: Εκεί που ήταν.
2: Από εκεί και πέρα. Με το νέο προπονητήριο και όλα αυτά που θα χτιστούν εκεί πέρα από την Καϊάρης και με το ΣΥΑ, ο οποίος βλάκας δεν είναι, να κάνει 6.000-7.000 διαρκείες το χρόνο και έσοδα και το χρόνο, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα γίνει γήπεδο μπάσκετ πολύ σύντομα. Δηλαδή τα λεφτά που χάνουν είναι αδιανόητα για το ΣΥΑ για να μην κάνει γήπεδο μπάσκετ. Μπορεί να το κάνει εκεί, στο Λιρόι, μπορεί, δεν ξέρω, αλλά το ότι θα κάνει γήπεδο προδιαγραφών 15.000, 14.000.
0: Ας τα πάρουμε και λίγο με τη σειρά τα πράγματα να πούμε. Τώρα το μπάσκετ. Έχουμε 7.000 κόσμο μέσα να πούμε. Είναι ο Σιά εκεί, λίγο το ανακαινήσαμε. Όμορφο είναι να πούμε το
2: ναι, γήπεδο. Ναι, αλλά
0: ο Σιά. Σιά. Κάτσε να δούμε τώρα τι θα γίνει με το γήπεδο.
2: Πέτρο, ξέρει να σου πω. Ο Σιά είναι επιχειρηματίας. Πάνω απ' όλα είναι επιχειρηματίας. Ξέρει ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να χάνει έσοδα τη τάξη των 8-10 εκατομμυρίων λόγω γήπεδο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτοί να πούμε, θα κινηθούν.
2: Οπότε τι συζητάμε.
0: Θα καθίσουμε να συζητήσουμε τώρα να
2: όχι,
0: πούμε.
2: Γι' αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω, παιδιά. Ο Σιά αυτό πρέπει να κάνει το κάνει.
0: Το τέρτι μα να πούμε το αλκάζ μα είναι να πούμε το ποδόσφαιρο.
2: Ωραίο. Με το οπότε να κλείσουμε με το ΣΥΑΟ.
0: Γιατί και το ποδόσφαιρο θα βοηθήσει και τον ΑΣ. Αυτό που
2: καλά εννοείται.
0: Δηλαδή, δεν θα
1: κοιτάξτε, εγκαταστάσεις ΑΣ, όλες μαζί. Έτσι. Κυψέλη ΑΣ, γήπεδο ποδοσφαίρου, προπονητήριο βόλεϊ και μικρό γήπεδο βόλεϊ. Όλα αυτά σε ένα μέρος δημιουργούν μια κυψέλη η οποία θα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο και ενίσχυση στον ερασιτέχνη Άρη. Και θα είναι, θα είναι η τεράστια, ένεση που θα εξοικειάνει οικονομικά και τον ερασιτέχνη.
2: Καλά εννοείται.
0: Ο ΑΣ. Η ΚΑΕ έχει τώρα ένα θηρίο, ας πούμε.
2: Ναι, η ΚΑΕ θα κάνει γήπεδο, θα πάει με τα Ευρωλίγα. Η Final Four Euro, όλα αυτά.
1: Η ΚΑΕ, το δρόμο της τον έχει βρει.
2: Τζάμπα θα άνοιξε το
0: ακριβώς.
2: Α, το πάμε στο
0: πρόγραμμα. Έχει να πούμε και επιχειρηματίες εκεί πέρα, πώς το λένε, οικονομολόγους.
2: Ναι, ρε, άστα, εντάξει.
0: Έχουν λεφτά να τους πληρώσουν, να σκεφτούν. Α, σκεφτόμαστε και για εκεί τώρα.
2: Όχι, εντάξει, κουβέντα κάνουμε εμείς.
0: Εντάξει, όχι.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Εκεί έχουμε βρει τον δρόμο μας.
2: Να σας πω κάτι, παιδιά. Οι άνθρωποι πήραν τέσσερα στρέμματα να κάνουν τον Άρη στο κέντρο. Δηλαδή όλες οι ακαδημίες, όλες οι εγκαταστάσεις, όλα τα γραφεία εκεί θα είναι. Τώρα, αν το γήπεδο δεν χωράει εκεί, θα το κάνουμε πιο έξω. Το παλέ πάλι δικό μας θα είναι και οι εγκαταστάσεις και οι προπονητήρες όλα δικά μας θα είναι εκεί. Δεν απαραίτητο να πηγαίνουμε στο μάτι το παλέ. Ας πηγαίνουμε σε ένα γήπεδο 15.000 εκτός πόλης. Τι θα κάνουμε.
0: Ο κύριος διευθυντής για μένα λέει, θα έρχεται λέει με το σκάφο στη Μαρίνα για περιτύφ. Μετά ένα παιχνίδι γκολφ. Για να κλείσει τα business του και μετά γήπεδο. Μπράβο, ρε φίλε.
2: Και μετά μια εβδομάδα θα τρώω κονσέρβες.
0: Μα γι' αυτό εγώ θέλω να πάει και το γήπεδο.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν μπορώ τώρα γι' αυτό.
2: Μετά μια εβδομάδα θα κονσέρβα. Ψωμί σκέτο με στραγάκια. Μια μέρα δει. Μια μέρα δει τον Άρη, μετά μια εβδομάδα θα τρώω.
0: Και να μαλώνω, δεν έχει θέση για το ιστιοφόρο, φαντάζεσαι. Δεν με κρατήσατε θέση. Ποιο μαλάκα.
1: Το Στάκι.
0: Και πάρκαρε εδώ
2: πέρα. Α, είναι και θα την βρούμε εντάξει. Θα σε κανονίσω ο Γαμουσάς από το Δήμο. Θα έχει κάνει θέση ο Δήμο. Οπότε θα σε βολεύει και ο Γαμουσάς.
1: Γιάννη, το βλέπω το Στάκι. Μόνο κασέρι μια εβδομάδα.
2: Και κλείσει τη θέρμαση. Δεν πειράζει. Έχει λίγο δροσιά. Τι, σιγά κρύο έχει.
0: Ωραία. Συγχαρητήρια λέει τα παιδιά. Ο Δημήτρης. Όλοι να προσπαθήσουμε για το μεγαλείο του Άρη μας. Ο καθένας με τις δυνάμεις σου. Στην Άρης Αλάιανς που μπαίνει. Πώς μπαίνει κάποιος? Είναι σαν το Άρη Σαπόρτ.
2: Εντάξει, τώρα τι να πούμε, να πούμε τι.
0: Και πώς... για την Άρη Σαπόρτ είναι πολύ σημαντικό, την ξεχάσαμε.
2: Πολύ
0: τα παιδιά.
2: Και αυτή είναι πολύ σημαντική.
1: Καλή, καλή.
0: Ο Γιάννης ο Χαμπίπης που ήταν και ο ιδρυτής, ήταν ο πρώτος που το σκέφτηκε.
2: Πολύ καλό.
0: Ο Γιάννης ο Χαμπίπης είναι ο ιδιοκτήτης των Μεταφράσεις 24. Είναι πολύ φίλος μου, τον αγαπώ τρελά. Είναι ένα εκπληκτικό παιδί. Ένα
2: κακές ψυχούλα.
0: Ψυχούλα δηλαδή.
2: Κακές παρέσκα, όχι με σένα.
0: Ναι, μπράβο.
2: Ναι, κάνει και τι άλλες κακές παρέσκα, πρέπει να τις κόψεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν πει, κοίταξε, ο Γιάννης είναι ένα.
2: Είναι πολύ καλό άτομο. Είναι, είναι πολύ γλυκός. Πολύ
1: γλυκό
2: άτομο. Πολύ γλυκό παιδί. Ναι,
0: πολύ, είναι, τι να σας ζητάμε.
2: Αυτά μας φάγανε.
0: Πολύ άρεσε.
2: Αυτά μας φάγανε.
1: Αυτό που λέει όμως τώρα όλοι μαζί για το μεγαλείο του Άρη, αυτό πρέπει να το δείξουμε έμπρακτα. Και πρέπει να το δείξουμε έμπρακτα και στον ΑΣ. Με τα διαρκεία του και με τη στήριξη, με τις συνδρομές μας, με τις ανανεώσεις μας.
2: Για Άρης Αλάιανς μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με, όπως και με support, να επικοινωνήσει με το σταθμό, να πάρει το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
2: Ας πούμε, εμείς έχουμε τον Τζάρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ support έχουν το Χαμπίπι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να μιλήσουμε με τους ανθρώπους, να του πούνε ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα. Τώρα στον αέρα δεν μπορούμε να τα πούμε.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιοι κανόνες, ας πούμε.
2: Ναι, υπάρχουν κάποιοι κανόνες και
0: κάποιοι κανόνες, στους οποίους μπορείς να.
2: Καλά, μην φανταστείτε, δεν είμαστε μασονία, αλλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες που είναι ιδιωτικά μόνο μπορούν να λυθούν. Το ραδιόφωνο νομίζω μπορεί να βοηθήσει.
0: Εγώ απλά θέλω να πω και το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, όχι τώρα επειδή είναι εδώ. Ο Γιάννης, επειδή τα γνώρισα τα παιδιά, ας πούμε, σε μια συνάντηση που είχαμε, είναι αυτό το οποίο χρειάζεται ο Άρης, που χρειαζόταν βέβαια ο Άρης για να μπορέσει να προκόψει. Δυνατοί άνθρωποι, έξυπνοι άνθρωποι, πετυχημένοι στις δουλειές τους και το κυριότερο για μένα, ταπεινοί, έτσι, ταπεινοί. Άνθρωποι, ας πούμε, απλοί. Αυτό για μένα είναι το κλειδί της όλης υπόθεσης. Έτσι. Και θέλω να το πω δηλαδή και τα ξέρει με τον Κυριάκο, έχουμε μιλήσει άπειρες φορές.
2: Και δίνουν τα χρήματά τους χωρίς να περιμένουν κάτι. Δηλαδή οι περισσότεροι δεν θέλουν καν να ακούγουν τα ονόματά τους.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή και στον Αλάνης, επειδή τα ποσά είναι σοβαρά, δηλαδή το ποσό είναι σοβαρό που μαζεύεται.
0: Δηλαδή, το Μιχάλη, δηλαδή, παράδειγμα, το Σταυλά, ας πούμε, τον έχω πει 150.000 φορές να έρθει.
2: Δεν έρχεται. Αυτό πρέπει να γίνει πρόεδρος. Πρέπει να γίνει πρόεδρος του ΑΣΥΜΑ αυτού. Αυτό είναι ο ρόλος και δεν ακούει. Δεν θέλει. Δεν είναι τέτοιο. Είναι
0: πολύ άλλοι δηλαδή.
2: Είναι ταπεινή πολύ.
0: Όπως και στο γέλο. Και το γέλο, ας πούμε, έχει ανθρώπους που βοήθησαν για να στηριχτεί το γέλο, για να υπάρξει στο ξεκίνημά του βέβαια, που δεν θέλουν να εμφανιστούν ποτέ. Λοιπόν, κάτσε, έχει και άλλο μήνυμα. Όπως τη Ζέλα, τι είναι αυτό, Μεγάλη διήγηση στις Αριανάρες μας τα λαϊκά στρώματα. Το γήπεδο πρέπει να είναι 20.000 θέσεων για να
2: μόνο
0: είσαι το ίδιο με τους κάτω.
2: 20.000 μόνο, όχι ρε, 30.000 γήπεδο κάνουμε.
0: Το μεγάλο γήπεδο φέρνει πολλά έσοδα από διάφορες χρήσεις όπως τη ζέλας.
2: Του Παναθηναϊκού εννοεί, η ζέλα είναι ο Παναθηναϊκός.
1: 30.000 γήπεδο θέλουμε να κάνουμε.
2: 30.000 γήπεδο και να μπορεί να μεγαλώσει, να πάει 40 σε 20 χρόνια.
1: 30.000 γήπεδο.
2: Αυτά τα λέμε εμείς. Ναι.
1: Ο επενδυτής τι θα πει.
2: Ο Μπίλιον είναι επενδυτής. Ποιος είναι επενδυτής τώρα δεν ξέρει και θα το πούμε εμείς θα κάνει. Ας κίνει τον τρίκ και ξέρει αυτό θα κάνει. Όπως και ο Σιάκος ξέρει τι θα κάνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα κοίταξε. Μην, και ξέρεις τι, αυτό που είπε πριν για το Σιάο, να μπλεχτεί με την. Αφήστε το.
2: Όχι, δεν πάει.
1: Γιάννη, μην μπλεκόμαστε με 200 άτομα. Στον Άρη έχουμε μία τρομερή έτσι ιδιότητα. Δηλαδή είναι να βάψουμε έναν τοίχο. Άμα μαζευτούμε τρεις και πούμε ότι ο τοίχος πρέπει να βαφτεί άσπρος, κίτρινος ή μαύρος, θα διχαστούμε 500 άτομα.
0: Απλά ξέρετε, φαίνεται ότι αγαπάει τρελά τον μπάσκετ. Έτσι. Φαίνεται.
2: Και πλέον
0: είναι ερωτευμένος με τον μπάσκετ.
2: Μα και τον Άρη.
0: Είναι εκεί η Αντετοκούμπο οικογένεια.
1: Μια χαρά είναι, βρήκαμε τον δρόμο μας.
0: Να πούμε μπλεχτείτε, να πούμε με τα center four και τα center back.
2: Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, στο πιο τρελό σου όνειρο να σου έλεγαν τι θες, αυτό τόσο καλό
0: δεν θα ήταν. Τόσο καλό
2: δεν θα μπορούσε να γίνει.
0: Δεν θα μπορούσε να γίνει. Με πραγματικότητα.
1: Με τα center four και τα center back να φύγουν από παντού, να απογοητευτούν και μετά πάντα να τρέχουμε πάλι όλοι μαζί.
0: Εντάξει, οκ. Συμφωνώ
2: μαζί.
0: Α
2: βρούμε έναν πιο πλούσιο από το Σιάο για την μπάλα του. Εντάξει, οκ. Συμφωνεί μου.
0: Άσε τώρα να πούμε. Καλά, βρήκαμε και την ησυχία. Να τον μπλέξουμε τώρα και στο.
2: Και αν είχε την ανησυχία μας βρήκαμε εκεί. Εκεί θα γίνει τώρα γαμός.
0: Καλά, άλλο εννοώ εγώ ησυχία. Ναι, δεν θα σκεφτόμαστε να πούμε να μαζέψουμε λεφτά να πληρώσουμε τη δόση τη εφορία.
2: Πολύ σημαντικό η Αλέξη Σπανούλη, τρομερά σημαντικό. Αν δεν έρχονταν ο Σπανούλη, δεν νομίζω ότι θα ήταν τόσο καλό.
0: Τη δόση τη εφορία, ρε φίλε, είχαμε εμεί τα ντέρτια μα να πούμε. Στα ραδιόφωνο να βρούμε υποχρεώσει να πληρώσουμε. Πληρώθηκε η εφορία στο μπάσκετ. Είχαμε και αυτά. Το θυμάστε το επί Λάσκαρη και επί Γουλιέλμου και δόθηκε η εφορία.
1: Δεν θέλουμε να τα σκεφτούμε.
2: Δεν θέλω να θυμάμαι, φίλε, είναι εφιαλτικά.
0: Ναι.
2: Εφιαλτικά χρόνια.
0: Εφιαλτικά χρόνια.
2: Φέρε δύο, τριεχό, πεντεχό.
1: Όπως.
2: Φέρε και ένα γραμμάτο του Καρμπερί.
0: Η έξι είναι πολύ σωστή αυτή που είπε.
1: Όπως και ο.
0: Εφιάλτης, πραγματικά.
1: Όπως και ο ερασιτέχνης, με τα βήματα που έχουν γίνει, έχει μπει σε μια σωστή σειρά τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να κάνουμε την αποφώνηση να σας καληνυχτήσουμε, γιατί πήγε 12 η ώρα.

0: Πάμε.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να κλείσουμε την εκπομπή των εκπομπών. Η εκπομπή η οποία αν λείψει από το ραδιόφωνο
2: το
1: θα καταρρεύσει να πούμε
2: ναι.
1: Το ραδιοφωνικό σύστημα
2: της πόλης.
3: Της πόλης.
1: Της πόλης. Κυριάκος Χαμουζάς, Γιάννης Μεταξάς και Πέτρος Γαβριλίδης. Μια έκτακτη εκπομπή, μάλλον όχι ειδική εκπομπή, για να συζητήσουμε λίγο αυτά τα θέματα τα οποία προέκυψαν τον τελευταίο καιρό. Με το γήπεδο που πάλι βρήκαμε ας πούμε, ένα λόγο να μαλώνουμε. Εμείς είπαμε τις απόψεις μας.
3: Καταγράψαμε τις απόψεις μας.
1: Και καταγράψαμε κάποια πράγματα και θα το ξαναεπαναλάβουμε αυτό.
3: Κοίταξε, ο σκοπός μας είναι γενικότερα εμείς που είμαστε ρομαντικοί Αργιανοί. Ναι. Να γινόμαστε καλύτεροι και το σωματείο μέρα με τη μέρα να μεγαλώνει για να φτάσει εκεί που το ονειρευόμαστε.
1: Έτσι. Και που το αξίζει.
3: Χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς σκέψεις στο πίσω μέρος του μυαλού μας, χωρίς τίποτα.
1: Θα τα προσπεράσουμε, αλλά δεν θα ξεχαστούν.
3: Όχι, όχι.
1: Να το πούμε.
3: Δεν ξεχνιούνται. Είναι σαν... Εγώ είμαι και ένας άνθρωπος, είναι σαν την Κύπρο, είμαι σαν την Κύπρο, να ξέρεις. Δεν ξεχνώ. Έτσι. Δεν ξεχνώ.
2: Χαμουζάς, φίλε, μην το βλέπεις έτσι. Δεν μπορώ να κάνω με τίποτα και το έκανε. Είναι, σου λέω, είναι μαϊμούνι τρελό.
1: Ναι, ναι. Και χρειάζεται το σωματείο του ανθρώπου.
2: Πολυτέλεια. Ο Χαμουζάς το σωματείο ήταν και είναι πολυτέλεια. Ναι. Αιώνες αντιπρόεδρος πρέπει να είναι.
3: Όχι, αφήστε τα τέτοια. Εγώ όχι, θέλω να δώσω. Θέλω μια παρένθεση. Να δώσω χαιρετίσματα σε έναν φίλο που με έστειλε μήνυμα και ακούγει την εκπομπή μας από τις Βρυξέλλες. Στο Θοδωρή, να το δώσω τα χαιρετίσματά μας. Αργιανάκι άρρωστο κάθεται στις Βρυξέλλες και ακούει γέλο. Έτσι.
2: Ο Αντρέας έτσι έλεγε, μην ανοίγεις.
1: Ναι, μην ανοίγεις.
2: Σύντροφε
1: έλεγε αυτός.
2: Ο Αντρέας έτσι έλεγε, σύντροφε στο
1: Πασόκ. Στην αρχή, στο
2: Πασόκ. Όπως φύγει τα πράγματα, σύντροφε έλεγε.
1: Η φανατική του, το Παδιού, Πιερακάκης, Φλωρίδης.
2: Καθαρή δεξή.
1: Χρυσοχοίδης.
3: Κοίταξε.
2: Πιερακάκης
3: δεν μα... Ένα λεπτό. Θα απαντήσω εγώ τώρα. Παιδιά, δεν είναι κακό να προσχωρούν. Δεν είναι πρώτο να παίρνει τους καλύτερους και δεύτερον κάποιοι άνθρωποι να καταλαβαίνουν τα λάθη τους και να προσχωρούν στις δικές σου ιδέες. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή. Και αύριο 100 παοξίδες άμα γίνουν Αργιανοί, η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή. Θα τους δεχτούμε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβε το λάθος σου και λοιπόν είναι στο ελάχιστο.
2: Εγώ να πω για αυτούς όλους που κατάλαβαν το λάθος τους, μια έκφραση που είναι ενός αντιπαθούς για τον Αργιανό λαό και για μένα και για όλους μας. Και στην Α και στη Β όλοι πάνε για τη μαρμίτα, Πέτρο. Κατάλαβε. Οπότε άσε τώρα ιδεολογίες και αυτά. Όπου έχει μαρμίτα, πάμε.
3: Εμείς είμαστε ρομαντικοί και ιδεολόγοι. Οπότε το παραβλέπουμε.
2: Α μην το πα κανένα σε κάνει υπουργό, δεν πάω. Ναι, ξέρω. Εγώ πάω.
3: Δεν μπορώ για ιδεολογικούς λόγους. Για ιδεολογικούς
2: λόγους. Υπουργός όμως κάπου καλά.
1: Στο ξεκίνημα του γέλο δεν θα σου.
2: Θα ήμουν.
1: Αν πιστεύαμε εμείς στο κέρδος και στη. Δεν θα πιστεύαμε στις
2: ιδεολογίες. Δεν είναι κέρδος, είναι θέμα.
1: Αν δεν πιστεύαμε στις ιδεολογίες, δεν θα γινόταν γέλο.
3: Εσύ το λες αυτό. Αν δεν πιστεύαμε εμείς στο μεγαλείο του Άρη και στην ιδεολογία και την αγάπη που πήγαμε για τον
2: Άρη.
3: Δεν θα εξηγενόταν ποτέ.
1: Ούτε Alliance.
3: Έτσι, ούτε Alliance υπήρχαν. Ούτε τίποτα δεν θα
1: υπήρχε. Γι' αυτό σου λέω ότι πάει κόντρα με αυτό που κάνει. Εγώ το έχω πει και
2: πολλέ φορέ. Καλά, υπουργό
1: τα φίλε. Στο έχω πει ότι δεν σου ταιριάζει να πούμε. Ορισμένες φορές λες πράγματα που δεν σε ταιριάζουν γιατί είσαι άλλος άνθρωπος. Γουστάρεις το δίκαιο. Παλεύεις να πούμε για το καθαρό.
3: Γιατί εμείς δεν είμαστε. Δεν μας αρέσει το δίκαιο
2: καλά,
3: το καθαρό.
2: Εγώ δεν θέλω να λέω ότι παλεύω για το καθαρό και το έντιμο. Εγώ λέω ότι.
1: Τουλάχιστον αυτό δείχνει.
2: Ναι, εγώ για το κομμάτι.
1: Για αυτά που λέει.
2: Για το κομμάτι Άρης. Στο κομμάτι Άρης. Θα μπορεί να με παρεξηγήσετε. Δεν θέλω να κάνω αυτά που

0: που λες ποτέ.
1: Να σου πω τώρα κάτι. Αυτό που λες εσύ. Αυτό που λέει. Αυτό που λέει ο Μεταξάς. Άμα σε κάναν υπουργό με τον Πασόκ, όχι. Αν ήταν το Πασόκ στην εξουσία και αναγκαζόμουν ως εκπρόσωπος, ξέρω εγώ, του Άρη ή του Γρασιτέχνη, να πάω να ζητήσω κάτι, θα σκεφτά τα μούτρα μου και θα πήγαινε.
0: Αυτό είπα πριν. Είναι ανάλογο το συμβιβασμό. Όλοι κάνουμε ένα συμβιβασμό. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως ότι υπάρχουν και κάποια όρια στο συμβιβασμό.
2: Δηλαδή,
0: ο συμβιβασμός είναι ο καθημερινός. Αύριο δηλαδή θα σηκωθούμε το πρωί και θα αρχίσουμε το συμβιβασμό.
2: Δηλαδή,
0: το πρώτο πράγμα που κάνεις πριν ακόμη ξεκινήσει η δουλειά σου είναι να συμβιβαστείς.
1: Από εκεί
0: και πέρα όμως είναι ανάλογο το συμβιβασμό, ρε Κυριακό.
2: Δηλαδή,
0: δηλαδή έρχεται τώρα το παρτάλι που έστειλε τον Άρη στο διάλογο, να πούμε.
2: Να.
0: Και ψαχνόμαστε εμείς τώρα να δούμε πώς θα τον ξανααναστήσουμε. Και έρχεται και λέει, ξέρω εγώ, θέλω να συνεργαστείτε μαζί σας γιατί έχω αυτά τα λεφτά. Τον παίρνει μαζί σου?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια όρια.
2: Εγώ δεν λέω
0: τα
2: αυτό.
0: Τα παρτάλια μακριά. Τέλος.
2: Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ απλά λέω όταν λειτουργείς παραγωγικά, δηλαδή όταν παίρνεις.
0: Φυσικά θα
2: κάνεις. Δηλαδή ο Ξανθός ή ο Μιχαηλίδης πιστεύεις δεν κάνανε πράγματα υπέρ της αυτοκρατορίας?
0: Βέβαια, φυσικά.
2: Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι κακό.
0: Βέβαια, μα σε αυτό συμφωνώ. Αλλά μέχρι υπάρχουν κάποια όρια όμως. Έτσι πώς το λες γενικά.
1: Όχι, όχι.
0: Νομίζω άλλος ότι μπορούμε να.
1: Να είναι εξειδικευμένα.
0: Ξεπουληθούμε.
2: Όχι, φίλε, δεν πρέπει να κάνουμε.
0: Δεν θα ξεπουληθούμε.
2: Ποτέ με αυτού, φίλε. Καλύτερα γάμα δεν μπορεί παρά με αυτού. Άλλο αυτή, αυτή είναι αυτή.
0: Και στη δουλειά σου νομίζω το κάνεις αυτό.
2: Στη δουλειά... Εγώ, όχι, στη δουλειά μου δεν κάνω ανήσυχα.
0: Όχι, εγώ το κάνω. Εμένα δηλαδή ποτέ στη δουλειά μου δεν πήγα να το παίξω ουδέτερος. Ούτε κοινωνικά, ούτε πολιτικά, ούτε ποδοσφαιρικά. Δηλαδή πήγαινε να πουλήσω, έπρεπε την τσάντα να πούμε και ήξερε ο άλλος με ποιον είναι να κάνει. Ποτέ δεν συμβιβάζεις.
2: Δηλαδή Πάοξη χορηγό δεν βάζεις.
0: Όχι, ρε, είχα πω. Εγώ πούλησα ρε στον Πάοξ, στην μπουτίκ του Πάοξ.
2: Αυτό σου λέω.
0: Στην μπουτίκ του Πάοξ έχω και φωτογραφίες να στείλω.
2: Είναι κακό. Είναι κακό.
0: Έχω τα ραδιόφωνα τη Τίβολη. Τα είχα βάλει πέσα εκεί.
2: Ναι, κακό. Ναι.
0: Πώς το λένε, επί.
2: Δουλειά έκανα, εντάξει.
0: Πες ρε. Ο Ζαγοράκης ήταν τότε. Ο Ζαγοράκης ήταν πρόεδρος, ναι.
2: Εγώ πιο πολύ, για πρόσωπα μιλάω και για ιδεολογία.
0: Εγώ πούλησα προϊόντα στο ίδιο πάω.
2: Εγώ απλά σου λέω πιο πολύ για πρόσωπα μιλάω να συνεργαστώ και άλλο για ιδεολογίες. Δεν λέω να παρασυνεργαστώ με τον ΠΑΟΚ.
1: Η ιδεολογία μας και ο τρόπος ζωής μας δεν αλλάζει.
0: Βέβαια, αυτό
1: τώρα
0: λέμε,
1: για να
0: αυτό
1: λέμε η αξιοπρέπειά μας.
0: Όλοι έχουν ιδεολογία.
1: Η ιστεροφημία μας.
2: Η αξιοπρέπεια είναι σημαντικό.
1: Η ιστεροφημία μας.
2: Η αξιοπρέπεια για μένα είναι η πρώτη λέξη. Αυτό είναι πιο, δηλαδή πάνω απ' όλα για μένα είναι η αξιοπρέπεια. Δηλαδή πιο σημαντική λέξη. Για μένα αυτό είναι η αξιοπρέπεια.
1: Να σου πω κάτι, Γιάννη, τώρα πιάνουμε κουβέντα, αλλά να τα λέμε όλα. Να σου πω κάτι, ιστεροφημία. Εγώ ασχολούμαι με τα κοινά. Πέρασα από διάφορες θέσεις. Πέρασα από διοικητικά συμβούλια. Ποτέ δεν έφυγα να μου πούνε αν αφήσαν μια σκιά, να είπαν αυτό έτσι, αυτό αλλιώ. Εντάξει, θα μου πει τι είναι αυτό μετάλλιο. Για μένα είναι μετάλλιο τιμής. Σε σχέση με κάποιους άλλους που φύγαν πλούσιοι, ναι, είναι μετάλλιο τιμής.
2: Συμφωνώ. Δεν συζητάμε. Αυτά θεωρώ ότι για να είμαστε εδώ οι τρεις μας είναι δεδομένα για μας. Εγώ μιλάω απλά, ρε φίλε, για να κατακτήσεις κάτι το οποίο μπορεί να πρέπει να πάρεις και ένα παράδρομο. Θα πάρεις και ένα παράδρομο για να κάνεις δουλειά.
1: Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο γιατί το τραβάμε πολύ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, και αυτές οι κουβέντες πρέπει να γίνονται. Γιατί λείψανε, να πούμε, και αυτές οι κουβέντες από τον Άρη.
1: Εξάλλου, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δεν είμαστε μόνο αθλητικοί ή μόνο τέτοιο, είμαστε και κοινωνικά.
2: Και για, και για ερωτικό, όποιο θέλει εδώ. Για μαχωρίσεις.
0: Εσείς μου ασχολείστε.
2: Εγώ είμαι ειδικός χωρισμούς. Με έχουν παρατήσει πολλές, αλλά δεν ξέρω να πω.
0: Από εδώ, ο ελεύθερος. Γιατί εμείς είμαστε παντρεμένοι. Πάνω από όλα τα στεφάνια μας.
2: Ναι, εμείς είμαστε παντρεμένοι που κλαίνε και εμείς κλαίμε όλοι μαζί, παιδιά, εδώ στη Βουλή.
0: Σωστό και αυτό. Και αυτό είναι.
2: Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή.
0: Μπράβο. Να παίρνουν οι παντρεμένοι, να λένε τα προβλήματά τους. Μάλωσε με τη γυναίκα μου γιατί δεν πήγα στο σούπερ μάρκετ και κάτι τέτοιο.
2: Δεν έβαλα πλυντήριο.
1: Εγώ είμαι.
0: Άκουσα τα ρούχα.
1: Εγώ είμαι οπαδός του ρητού, καλύτερα ελεύθερος και στην καρδιά σου δεύτερος.
0: Εσύ είσαι κάτι σαν τον Οσαλή. Ο Οσαλής είναι έτσι.
2: Φίλε.
1: Γι' αυτό το τσιμπάθω, να
0: ξέρω.
2: Μπορώ να πω ότι δεν έχω καθόλου άδικο.
0: Έλα ρε εσύ τώρα.
2: Εντάξει,
0: εσύ φαίνεσαι ότι είσαι ευτυχισμένος παντρεμένος.
2: Ναι, είμαι ευτυχισμένος παντρεμένος, αλλά ναι, είμαι ευτυχισμένος παντρεμένος και πολύ ευτυχισμένο και την αγαπώ τη γυναίκα μου και το παιδί μου, ναι. Αλλά ρε φίλε, η ελευθερία είναι υπέρτατο αγαθό. Δηλαδή η ελευθερία τι εννοώ, ρε. Εγώ ως μέσα σήμερα ήρθα.
0: Άρον.
2: Γιατί να έρθω να έρθω.
0: Ναι,
2: ή μπορεί το Σάββατο να πάρω να πεις ρε φίλοι με εδώ με μια παρέα, έλα. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορώ να έρθω γιατί θα έχω κάποια υποχρέωση ενδεχομένως. Η ελευθερία είναι ελευθερία. Αυτό α πούμε, το Σάββατο έπαιρνα μία ώρα μέχρι τις 6 κοιμόταν το γομάρι.
0: Ναι, αλλά όταν.
2: Τι έγινε με το πέθανε, κοιμόμουν. Καλά, 6 ώρες κοιμόσουν. Αν δεν έχει παιδιά σκυλιά, ρε φίλε. Έχει παιδιά, αλλά αν δεν έχει υποχρεώσει, κοιμάσαι 6 ώρες.
1: Για από επέμβαση ήμουν.
2: Ναι, εντάξει, ναι, απλά σου εξηγώ ότι. Η ελευθερία ελευθερία, ρε φίλε.
0: Πήγε επέμβαση όμω.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να κάνει εγχείρηση και να έρχεται κουφέτο. Άλλο πάλι. Αυτό να μην σε ματιά.
2: Δεν είναι σοβαρή εγχείρηση.
0: Εντάξει,
2: ότι να είναι. Τράβηξε, αλλά δεν ήταν.
1: Ένα μήνα.

0: Το θέμα.
1: Λοιπόν, καλό σας βράδυ, θα ξαναπούμε εμείς.
2: Εννοείται, πάντα θα τα ξαναλέμε. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Στήριξη στην ομάδα. Έτσι.
0: Και υπομονή.
1: Ψυχείτε και σώματι.
0: Και υπομονή.
2: Και ειδικά στον ΑΣΥΓΜΑ.
0: Και καθαρό και μυαλό. Το συνέστημα
1: και
0: καλό.
1: Όταν θυμώνετε να πούμε, κλειστείτε μέσα σε ένα δωμάτιο, βρίστε.
2: Καθαρό πάτε. Μυαλό, κοινή λογική, στήριξη στην ομάδα.
1: Αρπάξει τη γυναίκα.
0: Είναι δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι πολύ σημαντικοί μήνες περνάμε για το σύλλογο. Για τα επόμενα χρόνια του σύλλογου, τα πολλά επόμενα χρόνια. Πρέπει να το μυαλό πρέπει να είναι καθαρό, φιλτράρετε τι σας λένε και τι δεν σας λένε. Δεν λένε ακούτε τι λέω εγώ, ή τι λέει ο Αϊβαζίδης, τι λέει ο Τουσουνίδης, τι λέει ο Καμουζάς. Θα φιλτράρετε, θα βάλετε τη λογική.
1: Μόνο είναι... όταν λέει κάτι ο διευθυντής.
0: Μόνο όταν λέει κάτι ο Βαρλίδης.
2: Μόνο τον Αγαπηλή θα τον ακολουθείτε πιστά.
0: Αλλά θέλει αυτή τη στιγμή ψυχραιμία και καθαρό μυαλό.
2: Και εγώ να κλείσω με μια έτσι ωραία τέτοια και υπόσχεση ότι τα καλύτερα έρχονται, να είστε
0: συντονισμένοι. Ναι.
1: Αυτό τώρα να πούμε, αν ήταν δημοσιογράφη τώρα δεν σε λέγανε για να λέει γιατί εννοεί. Λοιπόν, τα λέμε.
0: Τίποτα,
1: τίποτα δεν ήταν. Προσπεράστε το, γεια σας.
2: Καλή συνέχεια.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

There's no life in your brain. You say you are free, but you're